0: 104 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κύριε σε κύριε δελτίο ειδήσεων στις 4 με το Μάκη Τσαρούχα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, με την Αμερικανική πλευρά να εκτιμά ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.T. Vance, και η Αμερικανική αντιπροσωπεία βρίσκονται σε συνεχείς συναντήσεις και διαβουλεύσεις με την Ιρανική πλευρά, ανέφερε ανώτερος Αμερικανός διπλωμάτης που συμμετέχει στις συνομιλίες. Στο επίκεντρο των συνομιλίων βρίσκονται η αποσαφήνιση των Ιρανικών θέσεων σχετικά με τα στενά του Ορμούζ και η δημιουργία μηχανισμών για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου περάσματος. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διαμήνυσε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει ποτέ στο Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα και ξεκαθάρισε ότι ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στις ζώνες ασφαλείας του Νότιου Λιβάνου, όσο η Χεζμπολά αποτελεί υπαρκτό κίνδυνο για τη χώρα του και τους πολίτες της. Στο ειδόλιο του Παντεμελούς Στρατοδικείου της Θεσσαλονίκης θα καθίσουν σήμερα 12 γιατροί και μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού του 424 Στρατοδικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια για το θάνατο του στρατιώτη Νίκου Γκάτσι τον Νοέμβριο του 2023 εξαιτίας πλημελούς αντιμετώπισης και αμέλειας στις επιπλοκές μετά από εγχείρηση αφαίρεσης θυροειδούς. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Λέγει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ενώ από αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, η κύμα καύσεων να σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που φτάνουν και ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στο κόκκινο συναγερμό, η Γαλλία κλείνει σήμερα τα σχολεία και απαγορεύει τη χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες που θα δουν τον υδράγειο να εκτοξεύεται πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Έκτακτα μέτρα με ακυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Ακραίες για την εποχή θερμοκρασίας καταγράφονται στην Ελβετία, καύσωνα στα Λεπορή και τα Δυτικά Βαλκάνια. Στα αθλητικές ενημέρωσης, ο Σέρβος τεχνικός Σέλικο Ομπράντοβιτς επιστρέφει μετά από 14 χρόνια στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Η επίσημη ανακοίνωση του νέου προπονητή θα γίνει στη 1 μετά το μεσημέρι στο ΟΑΚΑ. Στους αγώνες του Μουντιάλ, Βέλγιο-Ιράν 0-0, Ισπανία-Σαουδική Αραβία 4-0, Εκουαδόρ-Κουρακάο 0-0, Τινησία-Ιαπωνία 0-4 και Ουρουγουάη-Πράσινο-Ακροτήρι 2-2. Αυτή την ώρα ξεκινάει ο αγώνας Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος. Και ο καιρός έθριος, η μεταστατική θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 4 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με το Μάκη Τσαρούχα. Ολοκληρώθηκαν συνομιλίες στην Ελβετία, δήλωσε σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπακαΐ. Ωστόσο, οι τεχνητές ομάδες θα συνεχίσουν τη δουλειά τους. Παράλληλα, ανέφερε ότι σημειώθηκε καλή πρόοδος στις συνομιλίες και συμφωνήθηκε η διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Το Κατάρ και το Πακιστάν που λειτουργήσαν ως μεσολαβητές στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση ότι οι διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Ανέφεραν επίσης ότι η Επιτροπή των Διαπραγματεύσεων συμφώνησε σε ένα οδικό χάρτη με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνησε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει ποτέ στο Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα και ξεκαθάρισε ότι ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στις ζώνες ασφαλείας του Νότιου Λιβάνου όσο η Χεζμπολά αποτελεί υπαρκτό κίνδυνο για τη χώρα του και τους πολίτες της. Η Χεζμπολά δεν θα ανοιχτεί ζώνες ασφαλείας του Ισραήλ στο Λίβανο, απάντησε ο ηγέτης της οργάνωσης Ναΐμ Κασέμ, ενώ προειδοποίησε ότι θα απαντήσουν σε οποιοδήποτε παραβίαση της εκεχηρίας. Ο Σύρος πρόεδρος Αχμάτ Αλ-Σάρα διέψευσε ότι η κυβέρνησή του επιδιώκει να επέμβει στρατιωτικά στο Λίβανο, όπου έχουν εμπλακεί σε πόλεμο το Ισραήλ και το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί επανειλημμένα πως η Δαμασκός θα μπορούσε να εμπλακεί. Ανωδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου στο Fox News ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να επαναλάβουν βομβαρδισμούς και να αναλάβουν τον έλεγχο των στενών του Ορμούς σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν. Η τιμή του πετρελαίου Brent αυξήθηκε κατά 1,35% στα 81,66 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό αυξήθηκε κατά 2,4% στα 77,66 δολάρια το βαρέλι. Οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν μερικά λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα ότι σκότωσαν δύο ανθρώπους κοντά στον οικισμό Καρμί Τσούρ στη Δυτική Όχθη, υποστηρίζοντας ότι εξφεδόνησαν κοκτέιλ Μολότοφ. Τη δυσαρέσκειά του προς το Ισραήλ εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση εξ Ελλήνων συνδικαλιστών οι οποίοι ταξίδευαν με τελικό προορισμό τη Ραμάλα ως προσκεκλημένη Παλαιστινιακών Συνδικάτων. Στο ειδόλιο του πενταμελού στρατοδικείου της Θεσσαλονίκης θα καθίσουν σήμερα 12 γιατροί και μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια για το θάνατο του στρατιώτη Νίκου Γκάτσι το Νοέμβριο του 2023 εξαιτίας πλημελούς αντιμετώπισης και αμέλειας στις επιπλοκές μετά από εγχείρηση αφαίρεσης θυροειδούς. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Λίγη σήμερα υποθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ενώ από αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν από ρωσική πυραυλική επίθεση που σημειώθηκε στην περιφέρεια της Οδυσσού στη Νότια Ουκρανία, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Κίπερ. Στην αθλητική ενημέρωση, ο Σέρβος τεχνικός Ζέλικο Μπράτοβιτς επιστρέφει μετά από 14 χρόνια στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Η επίσημη ανακοίνωση του νέου προπονητή θα γίνει στη 1 μετά το μεσημέρι στο ΆΚΑ. Στους αγώνες του Μουντιάλ, Βέλγιο-Ιράν 0-0, Ισπανία-Σαουδική Αραβία 4-0, Εκουαδόρ-Κουρακάο 0-0, Τινησία-Ιαπωνία 0-4 και Ουρουγουάη-Πράσινο Ακροτήρι 2-2. Αυτή την ώρα παίζουν Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος. Το αποτέλεσμα είναι 1-0. Και ο καιρός έθιος σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Βασίλη Ταλαμάγκα.
0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Αγαπητοί φίλοι, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Ο καθαρός ήχος του ιστορικού Αθήνα 984 και σήμερα, και θα βάλουμε με τη βοήθεια του καλού συναδέλφου του Λάμπρου, του Παπαδί. Λάμπρο, καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε σένα. Ακούω Αθήνα 984 και σήμερα, και θα βάλουμε με τη βοήθεια του καλού συναδέλφου του Λάμπρου, του Παπαδί. Λάμπρο, καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε

0: μάλιστα, το πας εκεί. Γιατί ένας φίλος εδώ λέει πόσο κάνει να μας τρελάνεις. Και είχε ένα σωρό, δεν είπα όνομα, δεν είπα κλπ. Πάντως τώρα για να το σοβαρέψουμε, θα πρέπει όχι μόνο το πόσο κάνει, αλλά και πού θα τα βρούμε τα λεφτά που λέει ένας φίλος άλλος εδώ, για να πάρουμε αυτό το προϊόν που κάνει τόσο. Έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω, Βασίλη μου, θα διαφωνήσει μαζί σου, κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία από ό,τι είδα σε προθεσμή τη συνέντευξη βρήκε πολύ καλά τα δημοσιονομικά τη χώρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο θέμα.
0: Ναι, το πας στα βαθιά εσύ απευθείας. Πας στα βαθιά. Λοιπόν, επίσης αισθάνομαι, εγώ το λέω τις τελευταίες μέρες, όταν παρουσιάστηκε από αυτούς τους χαμογελαστούς υπουργούς κυβέρνησης η συγκεκριμένη πλατφόρμα, αισθάνομαι ότι κάνουν η κυβέρνηση δεν μπορεί να ελέγξει το ελάχιστο μια καρτελοποιημένη αγορά και να αντιμετωπίσει τα θέματα της ακρίβειας λάμπρο παπαδί, και πάει και ρίχνει το μπαλάκι στον κάθε πολίτη να αρχίσει το σαφάρι για να έχει μια δικαιολογία να του λέει «Μα κάναμε το πόσο κάνει». Εγώ έτσι κάπως έτσι το αισθάνομαι, ειλικρινά.
1: Εγώ μπορώ να σε μεταφράσω, Βασίλη μου, με τη δική μου οπτική φυσικά και τη δική μου σκέψη, σε αυτό το οποίο είχε περάσει και την περίοδο της πανδημίας. Αυτό το οποίο είχε πει τότε η κυβέρνηση μέσω διαστόματος του τότε αρμοδίου υπουργού, του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, του κ. Χαρδαλιά, περί ατομικής ευθύνης. Ατομική ευθύνη και στην ακρίβεια. Δεν το βρήκες πιο φθηνά. Εσύ ήρθες δεν το βρήκες φθηνά. Δεν αναζήτησε το πιο φθηνά. Εσύ ήρθες που δεν το αναζήτησες. Δηλαδή τώρα, ακόμα και τα 5 ευρώ τα οποία θα γλιτώσουμε για να βρούμε το χύψη γιαουρτάκι ή τη χύψη φρυγανιά πιο φθηνά σε κάποιο σούπερ μάρκετ στην περιφέρεια την οποία μένει ο καθένας. Αυτά τα 5 ευρώ θα φάμε στη βενζίνη. Δηλαδή από κάπου θα τα χάσουμε. Να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια ή μάλλον πόσο μάλλον μακρινά να παταχθεί η ακρίβεια είναι ένα όνειρο απατηλό για την κυβέρνηση.
0: Μάλιστα, λοιπόν. Για πάμε να δούμε τώρα σιγά σιγά τα θέματα της επικαιρότητας, να δούμε τα ας ξεκινήσουμε από τα κόμματα και μετά πάμε στην γενικότερη κατάσταση. Βλέπω πλειοδοσία εξαγγελιών, έτσι δεν είναι, είμαστε στην τελική ευθεία, απλά δεν ξέρουμε ποια μέρα θα έχουμε εκλογές, δηλαδή ποιο μήνα, ποια μέρα, έτσι δεν είναι, υπάρχουν σενάρια. Έβλεπα και στο παρόν της Κυριακής ότι παίζουν και δύο ημερομηνίες, 27 Σεπτέμβρη αν θυμάμαι καλά και 4 Οκτώβρη, αλλά ο Πρωθυπουργός λέει διαρκώς ότι εμείς θα κάνουμε εκλογές στο τέλος της τετραετίας. Άρα γιατί γίνονται, γιατί τρέχουν στη δημοσιογραφική πιάτσα αυτές οι ημερομηνίες? Για να συσπυρώσουν τον κόσμο του κυβερνώντος κόμματος, λέω εγώ, τι πιστεύεις εσύ?
1: Και αυτό παίζει πάρα πολύ, Βασίλη μου, και φαντάζομαι θα διάβασε και εσύ ένα σενάριο το οποίο κυκλοφορεί από τις προηγούμενες ημέρες, έχει διαρρεύσει εκ μέρους του Μαξίμου, εκ μέρους διαφόρων κυβερνητικών κύκλων, για, όχι απλά για την άνοιξη του 27, αλλά και αργότερα για τον Ιούνιο του 27. Ο λόγος ενδεχομένως που έχει διαρρεύσει το σενάριο είναι για να δείξει μια θεσμικότητα από την κυβέρνηση και του ίδιου του Πρωθυπουργού ότι θα πάει με επιτέλους την κυβερνητική θητεία και ότι θέλει να αφήσει ένα ασφαλές πεδίο για την επόμενη μέρα, η επόμενη μέρα η οποία θεωρεί ότι θα είναι νικήτρια η Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει το αφήγημα επίσης του χαμένου χρόνου. Του χαμένου χρόνου που έχει να κάνει με το εξής. Ένα παράδειγμα δεδομένο είναι ότι πιστεύετε τα οικονομικά κάπου θα ισοφαριστούν ίσα βάρη και σαν νερά και κάπως θα μπορέσει να εξοικονομήσει κάποια χρήματα τα οποία θα τα διαθέσει κάπως μετά τη ΔΕΘ, με το σκεπτικό ότι θα δουλέψει το καλοκαίρι το οποίο διανύουμε τουρισμό, θα δουλέψει η τουριστική οικονομία, θα μπορέσει κάπως να τυπήσει το ΑΕΠ, θα μπορέσει να μοιράσει κάποια πράγματα στην ερχόμενη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη όπου θα δώσει κάτι από το καλάθι και τον κρατικό κορβανά, θα τρέξει το ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με το φθινόπωρο και τις ενδεχόμενες προετοιμασίες για την είσοδο της χώρας στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα νομικά ζητήματα τα οποία τρέχουν σε διάφορα υπουργεία σε σχέση με την Κομισιόν και σε σχέση με τα χαρτοφυλάκια τα οποία θα αναλάβει η Ελληνική Δημοκρατία. Θεωρεί ότι κάπου, με κάποιο τρόπο, η συμφωνία με το Ιράν, μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που βλέπουμε τα 80 δολάρια, το Brent, το Barrel, πλέον έχει πάει και σε διάφορα βενζινάδικα, να το πω έτσι, πρατήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις ξένες χώρες, ήδη έχει κατέβει βενζίνη στο 1,60, στο 1,70, στο 1,80. Εδώ παραμένει κολλημένη στο 1,99. Θεωρεί λοιπόν ότι μέχρι τότε, τα αργότερα μέχρι το 27, θα έχει περάσει αυτή η μείωση, η οποία πρέπει να περάσει τόσο στην ενέργεια και στον εφοδιασμό, με το άδειγμα του Ορμούς και την κατάβαση του πυρός επίσημα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, όσο και στο ό,τι είχε να κάνει με την εφοδιαστική λύση. Δηλαδή, κάπου θα πέσει και η ίδια η ακρίβεια. Όλη αυτή η προσπάθεια, η οποία εντάσσεται στα πλαίσια του χρόνου του Ιδίου και στο γεγονός ότι μην ξεχνάμε ότι τις προηγούμενες ημέρες η ίδια κυβέρνηση έπαθε ένα τεράστιο φιάσκο. Ήταν μια μεγάλη πολιτική και

0: παιδιά, φαίνεται πάντως ότι υπήρξε ένα κίνημα δικαστών, υπήρχε και στον τύπο του Σαββατοκύριακου αυτή η διάσταση, ένα κίνημα, θα έλεγα, το λέω αλληγορικά, παρέτησης δικαστών, που αυτό στέλνει και πολιτικά μηνύματα. Συνήθως ο συγκεκριμένος χώρος λειτουργεί έτσι όταν υπάρχει δυσφορία, οπότε πάρα πολύ καλά το έβαλες, Λάμπρο Παπαδί. Και είναι κάτι να δούμε αν θα έχει και άλλες προεκτάσεις στο αμέσως προσεχές διάστημα. Πάντως, να ακούσουμε λίγο σε αυτή την πλειοδοσία. Ο Πρωθυπουργός δέχεται κριτική και θα πάμε μετά και στα άλλα κόμματα. Λέμε Πρωθυπουργός και προτάσουμε τον Πρωθυπουργό και τον κυβερνών κόμμα, γιατί αυτός έχει την πακέτα των εξελίξεων και αυτός κυβερνάει, αυτός διοικεί. Είχε πάει τις προηγούμενες μέρες, πάνε μέρες τώρα που είχε πάει στη Ρόδο, βγαίνει μετά στο Sky ο κύριος Νικητιάδης, του το έκανε και σποτάκι, του ΠΑΣΟΚ, ο βουλευτής, και λέει, για να το ακούσουμε.
1: Τώρα πήγε ο Πρωθυπουργός στη Ρόδο, στην περιοχή μου.
2: Ναι.
1: Τι εξήγηλε, αν είναι δυνατόν, το νοσοκομείο της ΚΟ.
3: Έχω την μεγάλη χαρά να σας ανακοινώσω ότι στις 19 Ιουλίου θα περάσει από την Διευθυντική Επιτροπή της Κυβέρνησης η έγκριση για την χρηματοδότηση του νέου νοσοκομείου της ΚΟ.
1: Μα δεν του είπε κάποιος ότι ο ίδιος το είχε εξαγγείλει ξανά 2 Ιουνίου του 2022, πριν από 4 χρόνια.
3: Και επίσημα ότι η πατρίδα του Ιπποκράτη θα αποκτήσει επιτέλους το υπερσύγχρονο νοσοκομείο. Είναι μονόδρομος η ανέγερση νέου νοσοκομείου. Το υφιστάμενο νοσοκομείο κάλυψε για πολλές δεκαετίες τις ανάγκες του νησιού, αλλά έχει φτάσει πια στα όρια του. Θα συμπράξουμε με την περιφέρεια έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη χρηματοδότηση και μέσα στο πιο σύντομο δυνατό χρονικό διάστημα θα αποκτήσετε ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο.
1: Ο ίδιος άνθρωπος, ο ίδιος πρωθυπουργός ήταν αστικό και εξήγηλε το νοσοκομείο.
2: Ξέρετε,
1: και δεν έχει πει ούτε μία τσάπα.
0: Λοιπόν, το έκανε σπον τον κύριο Νικητιάδη. Σε μένα μου αρέσουν αυτά, ξέρεις, τα προβοκατόρικα. Οπότε σου λέει, ρε παιδί μου, θα τα ακούσουμε 10 φορές. Όχι πως και οι άλλοι δεν έκαναν τα ίδια. Πάνω την, η μία φορά πάνω στην άλλη γινόντουσαν εξαγγελίες. Αλλά τώρα μιλάμε για τους συγκεκριμένους. Γιατί αυτοί είχαν εκλεγεί και με 41%. Έτσι είναι, πριν από 3,5 χρόνια. Κάπου εκεί.
4: Ακριβώς. Δεν χρειάζεται να το βέβαιο αυτό το πράγμα. Είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα η οποία έχει να κάνει με ένα repeat σε ό,τι έχει να κάνει με τα υγιεινή έργων. Πράγματα τα οποία θα πρέπει να τρέξουν τουλάχιστον την νησιωτική Ελλάδα εδώ και τουλάχιστον 7 χρόνια. Ξέρεις, ακόμα παρατηρώ, ειδικά παράδειγμα, η κυρία Σερεγγέλα πριν μερικές ημέρες που βρέθηκε σε ένα κομματιλωτικό πάνελ και μάλιστα ο συνάδελφος ο οποίος συμμετείχε στο πάνελ αυτό, πραγματικά εξαλίστατο, διότι για άλλη μια φορά η κυρία Σερεγγέλα, όπως και πολλά άλλα κυβερνητικά στελέχη, πήγανε στο 19. Το 19 παραλάβαμε μια οικονομία η οποία έδειξε καλύτερά της. Ναι, όμως η χρονιά όλα δει σε 7 χρόνια. Δεν ξέρω κατά πόσο το αφήγημα της καμένης Ελλάδας που έλεγε Τσίπρας συνεχίζει να πουλάει για την κυβέρνηση. Πέρασαν δισεκατομμύρια από τα ταμεία της κυβέρνησης, από τα ταμεία ανάκαμψη, από τα πάντα. Δηλαδή θα μπορούσαμε να έχουμε, άμα το σκεφτεί κανείς, θα το έχουμε πει η Βασίλη μου και σε άλλες εκπομπές, όχι απλά να έρθουν από ένα νοσοκομείο σε κάθε πόλη υπερσύγχρονο, αλλά από ένα πανεπιστήμιο σε κάθε πόλη εξίσου υπερσύγχρονο και υπερπλήρες σε στελεχειακό και διδακτικό δυναμικό. Είναι εκλογές οι οποίες γίνανε για κάποιο λόγο. Από την άλλη όμως βλέπουμε ότι όντως αυτές οι εξαγγελίες τώρα τρέχουν στη φάση αυτή. Μάλιστα πρέπει να σου πω ότι μπορεί να μένει από τη μία ο κ. Γεωργιάδης, ο αρμόδιος υπουργός, γιατί τα νοσοκομεία έχουν να κάνουν με το Υπουργείο Υγείας, ασχέτως τι εγκαινιάζει ο Πρωθυπουργός σε τη σχετική Ελλάδα. Πανηγυρίζει για τις αλλαγές, τις κοσμογονικές αλλαγές τις οποίες κάνει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έχει πει ότι όσο και να με βρίζεται, εγώ καθημερινά παλεύω και αγωνίζομαι για να κάνω τις ζωές καλύτερη. Όμως ένα θέμα το οποίο αναθέσαμε και εμείς στους One Voice προηγούμενες ημέρες είναι με συγκεκριμένες συνέντευξες που έδωσε ο πρώτος εργαζομένος του ΕΚΑΒ, ο κ. Μαθιόπουλος, από τα 130-150 ασθενοφόρα τα οποία υπάρχουν στην Αττική, για τα τουλάχιστον 3 για να είναι λειτουργικά, οι υπάλληλοι του ΕΚΑΒ έδωσαν από τη δική τους τσέπη χρήματα για να αγοραστούν ανταλλακτικά και να επισκευαστούν. Για να μπορέσουν να είναι και λειτουργικά και να μην κινδυνεύουν και οι ίδιοι όταν επιχειρούν για να σώσουν ένα πρωτοτυπικό κύριο συμπολίτη μας. Είναι πράγματα τα οποία λίγο τα έχουμε μπερδέσει ό,τι έχει να κάνει με την κοσμογονική αλλαγή θέση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε λίγο παρακάτω τα πολιτικά, αφού είμαστε Λάμπρο Παπαδί στον χώρο του κυβερνώντος κόμματος κεντροδεξιάς παρατάξεως, εκεί ήσουν, να το κάλυψες. Να το ακούσουμε και μετά να το σχολιάσουμε πώς το είπε ακριβώς.
2: Να θυμόμαστε ότι η πατρίδα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από εμάς. Φίλες και φίλοι μου, έρχονται στο μυαλό κάποιοι διάσπαρτοι στίχοι μιας μεγάλης μουσικής επιτυχίας του μοναδικού Λουκιανό Κυλαϊδόνη από τη μακρινή για σας δεκαετία του 1980. Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους κυριλέ. Με άλλα λόγια, αγαπήστε τη ζωή και τη φύση, τα ελληνικά βουνά, τα δάση και τις θάλασσες, τα ζώα και προπαντός τους ανθρώπους. Ιδίως τους ζεστούς, ντόμπρους, δοτικούς συνανθρώπους μας. Το νου σας, σ' όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα, με την εξουσία. Κι αν αισθανθείτε ένα σκέρτημα στην ψυχή σας, ένα σιωπηλό δάκρυ να κυλάει, ακούγοντας το «Σε γνωρίζω από την κόψη» ή «Η υπερμάχος στρατηγό τα νικητήρια», μην τραπείτε, μην αισθανθείτε ντεμοντέ ξεπερασμένοι. Τιμή σας και καμάρι σας, είστε πιο είναι από τον καθένα.
0: Λοιπόν, για ποιον το είπε αυτό, ερωτευμένοι με την εξουσία, το χρήμα κλπ, τι κατάλαβες εσύ?
4: Εγώ, Βασίλη, μου να πάρω το περίγραμμα. Να αναφέρω βασικά για το καθαρά και φιλόγους του ρεπορτάζ ότι ήταν κομμάτι την ομιλία, την παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Κώστα Καραμαλή στις προηγούμενες ημέρες που έγινε στο Αριστοτέλειο Κολέγιο, στην τελετή αποφύτησης. Ήταν παρόν εκεί, προσκεκλημένος από την διοίκηση του Κολεγίου, ο πρώην Πρωθυπουργός. Είχε και ένα σύντομο χαιρετισμό απευθυνόμενο στα παιδιά τα οποία αποφυτούσαν από το Αριστοτέλειο Κολέγιο και ακολουθούσαν σιγά σιγά ή προβιβάζονταν σε άλλες τάξεις και ακολουθούσαν από εκεί και μετά την πανεπιστημιακή παθμίδα. Είχε μια δική του παρότριση, που νομίζω το ακούσαμε και οι ίδιοι, σε ό,τι είχε να κάνει με τα πιστεύω του καθενός, τις εφηβικές ανησυχίες, τους κινδύνους που έχει η εφηβεία, τα ναρκωτικά και τα υπόλοιπα. Πολύ σοφές παρότρησεις πρώην Πρωθυπουργού, δεν μπορεί κανείς να τις πιστευτεί, άλλωστε και ο ίδιος είναι και γονός. Νομίζω ότι αυτό το περίγραμμα περί αυτοί οι οποίοι αγαπούν πολύ το χρήμα και την εξουσία, φωτογράφησε νομίζω κάποιους πολιτικούς αρχηγούς, κάποιους ενδεχομένως πρώην ή νυν πρωθυπουργούς, ενδεχομένως, οι οποίοι και αυτοί αποφοιτήσαν από πολύ γνωστά ιδιωτικά κολέγια της ελληνικής εκπαίδευσης, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, οι οποίοι από ό,τι καταλαβαίνω φαίνεται ότι έδειξαν από τα εφηβικά τους χρόνια μια συγκεκριμένη τάση και μια συγκεκριμένη παρέκκληση σε κάποια πράγματα. Δεν ξέρω αν φωτογράφησε αυτός ο πρωθυπουργός, άλλωστε και ο ίδιος έχει περάσει αυτά εξαιρετικότερα ιδιωτικά σχολεία τα οποία έχουν περάσει. Είναι ένα προνόμιο της πολιτικής τάξης της χώρας, άφηνα διαπραγματικότητα. Και το γεγονός ότι ήθελε να στρέψει σε ό,τι είχε να κάνει με τον εθνικό ύμνο και σε ό,τι είχε να κάνει και με τους εκκλησιαστικούς τους ύμνους, την νεολαία σήμερα, αυτό το οποίο έχει να κάνει με την τάση του ντεμοντέ. Νομίζω ότι είχε μια ξεκάθαρη κατεύθυνση η θέση του αυτή. Νομίζω ότι ήταν, δεν παρέλειψε ο Πρωθυπουργός να θέσει ένα ακόμα καρπάκι στις κυβερνητικές εκλογές. Τώρα δεν περνεχόμαστε για ποιον αναφερόταν για το χρήμα και για την εξουσία. Δεν χρειάζεται να το πούμε και δημόσια. Τι κάνει μια ουνιά σε κεραμίδια. Μια ακόμα παρέμβαση η οποία ήταν σε τόσο ουδέτερο και τόσο άσχετο χρόνο που δεν άφησε τυχαία ο πρώην Πρωθυπουργός για να μην μπορέσει να πλήξει αυτό το οποίο υπάρχει σήμερα ως κυβερνητικό αφήγημα.
0: Μάλιστα. Εγώ ψάχνω πάντως, Λάβρο Παπαδί, τα κεραμίδια ένα-ένα να δω ποιον εννοούσε. Θα το βρω πού θα πάει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τι γίνεται με το κόμμα Σαμαρά, εσύ που είσαι εικόνα της Βόρειας Ελλάδας. Εκεί πώς παρουσιάζεται η κατάσταση? Πριν όμως, ας ακούσουμε ένα θέμα από τα Δελτία Ειδήσεων που αναφέρεται σε όλο αυτό το story των κινήσεων του πρώην Πρωθυπουργού. Σιγά σιγά το ένα μετά το άλλο, διάφοροι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος και ο γραμματέας, θα το ακούσουμε τώρα, βγαίνουν σιγά σιγά και αυξάνουν τη ρητορική, την επιθετική ρητορική κατά του πρώην πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά.
5: Ο Αντώνη Σαμαράς προχωράει το νέο κόμμα και με την αξιολόγηση προσώπων για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων. Πληροφορίες λένε πως σε ορισμένα πρόσωπα έχουν επεμβεθεί και ο Αντώνη Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία. Πάντως πονοκέφαλος για την Πειραιώς δεν είναι μόνο ο Αντώνης Σαμαράς, αλλά και η στάση του Κώστα Καραμαλή.
6: Η παράταξη πρέπει να είναι ενωμένη, συσπηρωμένη και νομίζω ότι αυτό το οποίο γνωρίζουν και οι δύο σε επίπεδο νεοδημοκράτη, απλού νεοδημοκράτη, απλού στελέχους ή μέλους, είναι ότι οποιαδήποτε κίνηση δημιουργίας νέου κόμματος θα πληγώσει τον απλό νεοδημοκράτη.
5: Φαίνεται όμως ότι θα πληγώσει και εκλογικά τη Νέα Δημοκρατία ένα κόμμα Σαμαρά. Αρκετοί θεωρούν πως ίσως προσελκύσει δυσαρεστημένους ψηφοφόρους του 2023.
7: Απέχομαι να δημιουργηθεί ένα νέο κόμμα στα δεξιά μας, ιδίως από τον Αντώνη Σαμαρά. Πιστεύω ότι όμως δεν πρέπει να προσωποποιήσουμε το ζήτημα. Υπάρχει ένα ακροατήριο εκεί έξω, το οποίο μπορεί να νιώθει αυτή τη στιγμή ότι έχει λίγο απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία και τι μας ψήφισε και το 19.
8: Αφήσατε εσείς τον χώρο 23, για να έρθει ο κύριος Σαμαράς.
7: Να τον καλύψουμε. Το θέμα είναι ο χώρος βίωση υπάρχει από το 41% περίπου που πήραμε το 2023 να μην διοχετευτεί σε νέο κόμμα στα δεξιά μας.
5: Ο Αντώνης Σαμαράς με τις δημόσιες παρεμβάσεις του για σειρά θεμάτων δείχνει πως στοχεύει στην αποκαλούμενη λαϊκή δεξιά. Το Μέγαρο Μαξίμου θεωρεί ότι η διαφοροποίησή του είναι προσωπική και όχι πολιτική.
9: Ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει κανένα λόγο να κάνει κόμμα. Αντί να μιλάει για ζητήματα στα οποία δεν έκανε κάτι διαφορετικό,
8: ναι.
9: Να μας εξηγήσει τον πραγματικό λόγο.
5: Αντίθετα, ο Αντώνης Σαμαράς θεωρεί ότι οι διαφορές του είναι πολιτικές και χρειώνει στον Κυριάκο Μητσοτάκη ζημιά τόσο στη φυσιογνωμία της Νέας Δημοκρατίας όσο και στην πορεία της χώρας.
0: Εσύ τι πιστεύεις ότι έχει γίνει, όπως λέει ο Σαμαράς, το είπε και στη Βουλή, το είπε και στην Κρήτη, ποταμίσια η Νέα Δημοκρατία, κάπως έτσι το λέει. Έτσι.
4: Αρχικά πιστεύω ότι ένα δίκαιο το έχει ο Πρωθυπουργός. Η αλήθεια είναι αυτή. Σχεδόν όσο διαφωνεί ή συμφωνεί κανείς μετά της Νέας Δημοκρατίας σε ιδεολογικό, πολιτικό καθημερινό περιεχόμενο, έχει αλλάξει η Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν χρειάζεται και πολύ σκόπος για να δει κανείς ότι αυτή η μετάλλαξη υπάρχει. Ούτε χρειάζεται η σοφία του Αντώνη Σαμαρά για να το δει κανείς αυτό το πράγμα. Είναι μια πραγματικότητα. Εγώ, Βασίλη μου, αυτό το οποίο θα ήθελα να σταθώ, γιατί νομίζω έχει τεράστιο ενδιαφέρον, είναι το ρεπορτάζ σε ό,τι έχει να κάνει με το πολιτικό κάστρο του Αντώνη Σαμαρά που είναι η Πελοπόννησος. Φαντάζομαι τα είδες και εσύ. Ξεκινάει αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε ο λεγόμενος Πελοποννησιακός πόλεμος από τη μεριά ουσιαστικά της κυβέρνησης. Να μπορέσει δηλαδή, να κυκλωθεί το πολιτικό, ιδεολογικό και στελεχειακό κάστρο του Αντώνη Σαμαρά που είναι πόσο μάλλον η δυτική Πελοπόννησος όσο και ολόκληρη η Πελοπόννησος σε κάποια σημεία με πολύ βασικούς πυρήνες. Θα ήθελα να φέρω κάποια ονόματα από τα οποία θα μπουν στη μάχη εκ μέρους του Μαξίμου για να περιορίσουν την επιρροή του κόμματος Σαμαρά. Ονόματα τα οποία προκύπτουν από το ρεπορτάζ, κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, για τη Μεσσηνία που αποτελεί το προπήρυο του Αντώνη Σαμαρά σε κάθε περίπτωση. Φαίνεται ότι μπαίνει στη μάχη των περιοδιών των εξορμήσεων από το αμέσως επόμενο διάστημα για να επικοινωνηθεί το αφήγημα του κυβερνητικού της Νέας Δημοκρατίας και να συσπηρωθεί ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας στη Μεσσηνία. Υπουργός κυρία Νίκη Κεραμέως, πρόσωπο το οποίο αναδείχθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη προσωπικά, ο πρώην Υπουργός Μεταφορών και νυν γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο κύριος Χρήστος Δήμας, ο οποίος είναι και από την περιοχή της Μεσσηνίας, δεν χρειάζεται να το παραμερίζουμε αυτό το πράγμα, για την Αρχολίδα που αποτελεί ένα πολύ σημαντικό νομό, στη μάχη των περιοδιών το επόμενο διάστημα μπαίνει ο κύριος Θάνος Πλεύρης, η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, πρόσωπο το οποίο μάλιστα αποτελεί και κορυφαία υπουργό, αναδυόμενη από το κομμάτι που έχει να κάνει με την ίδια την Νέα Δημοκρατία. Για την Αρκαδία, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης και ο κύριος Θεμής Παπαθανάσης που έχουν φτάσει περισσότερο το κομμάτι που έχει να κάνει με το οικονομικό πλαίσιο, ότι είχε μεγάλο το κομμάτι των επενδύσεων, αλλά δεν ξεχνάμε ότι υπάρχει και το μεγάλες βιομηχανικές μονάδες ενέργειας στην Αρκαδία. Νομίζω εκεί θα χτυπήσουν πάρα πολύ εκ μέρους του κυβερνητικού αφηγήματος της Νέας Δημοκρατίας. Για τους νομούς υπόλοιπους, η Κορινθία, το πρόσωπο το οποίο θα μπει στη μάχη των περιοδιών και να πάει πόρτα-πόρτα το μήνυμα, είναι ο κύριος Μαργαρίτης Κινάς. Δεν ξεχνάμε ότι η Κορινθία αποτελεί ένα ακροτικό νομό που θα πρέπει κάπως να εξηγηθεί και γιατί έχει μείνει πίσω το έργο που έχει να κάνει με το κομμάτι των αποπληρωμών, των αποζημιώσεων, των ακροτικών αποζημιώσεων και όλα τα υπόλοιπα. Αυτοί που φαίνεται να έχουν ένα πιο εύκολο, πιο βατό έργο, σε ό,τι έχει να κάνει το Πελοπόννησο, και ιδιαίτερα τη Λακωνία, που αποτελεί έναν ξεκάθαρο συντηρητικό νομό για την χώρα και για την Νέα Δημοκρατία, είναι ο κ. Μάκης Βορύτης και ο κ. Κώστας Καρταφάδος, οι οποίοι θα μπουν στη μάχη των περιοδιών στη Λακωνία το επόμενο διάστημα. Εύκολο το έργο του κ. Μάκη Βορύτη, που φαίνεται να συμφωνεί ιδεολογικά με πολλούς πυρήνες στην Λακωνία. Ο κ. Καρταφάδος, ο οποίος κατάγεται την περιοχή, είναι από μια πάρα πολύ μεγάλη οικογένεια της Λακωνίας και φαίνεται να μπαίνει και αυτός στη μάχη που έχει να κάνει με την Πελοπόννησο. Κυκλώνεται οπότε το ιδεολογικό πολιτικό κάστρο του Αντώνη Σαμαρά, ξεκινάει ο Πελοποννησιακός πόλεμος.
0: εγώ θέλω να πω εδώ, δεν θα πω το όνομα, επειδή ξέρω από την περιοχή που κατάγομαι την Ετωλακαρνανία, πήγε ολόκληρο κυβερνητικό κλιμάκιο πριν από μέρες και τα κομματικά στελέχη που μαζεύτηκαν, παρουσία όλο, ήταν ο Κικίλιας, ήταν ο, νομίζω, ο γραμματέας του κόμματος, πολλοί ήταν, όλοι οι βουλευτές του νομού κλπ. Και μαζεύτηκαν 70-80 άτομα. Όταν Λάμπρο Παπαδί, ένας και μόνο βουλευτής ο οποίος την χάνει να είναι και στην κυβέρνηση, πήγε και έκανε μόνος του εκδήλωση στον Αστακό και στην Αμφιλοχία και μάζεψε 600 άτομα. Θέλω να βάλω αυτή τη διάσταση κατά πόσο πηγαίνει καλά η συσπήρωση του κυβερνώντος κόμματος. Θα το δούμε στην πορεία, να δούμε. Απλά μεταφέρω το στοιχείο το οποίο έχω εικόνα από την περιοχή, όπως το είπα, γιατί κατάγομαι από εκεί. Λοιπόν, να προχωρήσουμε λίγο πιο κάτω, να δούμε, Λάμπρο, το θέμα των δημοσκοπήσεων. Θα χρησιμοποιήσουμε την γνωστή ομάδα η οποία κάνει εξαιρετικά βίντεο στο διαδίκτυο. Για να δούμε.
10: Δύο μονάδες τόσες αρκούν για να αλλάξει η τύχη ενός κόμματος. Στο 1% το θεωρείς χαμένο, δεν ασχολείσαι καν. Στο 3% νιώθεις ότι ίσως η δική σου ψήφος είναι αυτή που θα το βάλει στη Βουλή. Κι όμως, αυτές οι δύο μονάδες μπορεί να μην υπάρχουν πουθενά παρά μόνο στην οθόνη. Γιατί η δημοσκόπηση έχει πάψει να καταγράφει την άποψή σου, τη φτιάχνει. Έγινε εργαλείο επιρροής. Και για να καταλάβεις γιατί, πρέπει πρώτα να δεις πώς είναι το αριθμός που σου δείχνουν. Μία μέτρηση ρωτάει χίλιους ανθρώπους. Ένα δείγμα φτιαγμένο να αντιπροσωπεύει όλη τη χώρα. Το πρόβλημα? Σήμερα ελάχιστοι σηκώνουν το τηλέφωνο. Ακόμα και οι πιο έγκυρες ξένες εταιρείες παίρνουν απάντηση από έναν στους 100. Έτσι, ολόκληρη η εικόνα στηρίζεται σε αυτούς τους λίγους που τυχαίνει να μιλήσουν. Και μετά έρχεται η επεξεργασία. Άλλο η πρόθεση ψήφου, το τι λέει ο κόσμος όταν το ρωτάς. Και άλλο η εκτίμηση. Αυτό που τελικά δημοσιεύεται, αφού η εταιρεία μοιράσει τους αναποφάσεις τους και την αποχή στα κόμματα με δικές της παραδοχές. Το νούμερο που βλέπεις στην οθόνη δεν είναι η καθαρή απάντηση του κόσμου. Είναι το αποτέλεσμα των επιλογών της εταιρείας. Και ποιος σου σερβίρει αυτά τα νούμερα? Όχι ουδέτερα εργαστήρια. Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων είναι δεμένες με μεγάλα συμφέροντα. Με μέσα ενημέρωσης, με ομίλους, με ανθρώπους που έχουν συμφέρον από ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και δεν είναι μόνο κόμματα, είναι και πρόσωπα. Ένα όνομα που χθες δεν το συζητούσε κανείς, εμφανίζεται ξαφνικά σε μια μέτρηση και μπαίνει στο προσκήνιο. Γίνεται ο επόμενος. Όχι επειδή κέρδισε κάτι, αλλά επειδή μια δημοσκόπηση τον έβαλε εκεί.
0: Λοιπόν, δεν μπορεί να διαφωνήσει σε πολλά πράγματα από αυτό που ακούσαμε κάποιος. Δεν ξέρω τι λες εσύ.
4: Όχι, συμφωνώ. Άλλωστε, θα πρέπει κάποια στιγμή και εμείς που μας αρέσει η διαστροφή του πολιτικού ρεπορτάζ να βλέπουμε κάποια πράγματα λίγο πιο ρεαλιστικά. Δεν φοβόμαστε πολλές φορές να αγγίξουμε ό,τι έχει να κάνει με την πίσω κουρτίνα και την κουίντα των δημοσκοπήσεων. Τις αντιμετωπίζουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι αλλά και οι πολιτικοί αναλυτές σαν κάτι το οποίο αποτελεί μια φωτογραφία ξεκάθαρη της στιγμής. Δεν σκεφτόμαστε πώς τραβήκε αυτή η φωτογραφία, κάτω από ποιες συνθήκες, ενδεχομένως αν επιδιώχθηκε κάποια συγκεκριμένη κινησιολογία σε αυτή τη φωτογραφία. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θέλουμε να δούμε για αυτό το φαινόμενο το οποίο έχει να κάνει με τις καθημερινές πραγματικά δημοσκοπήσεις. Έχουμε να δούμε τόσες δημοσκοπήσεις καθημερινά σε τόσα τηλεοπτικά πάνελ και τόσες τηλεοπτικές εκπομπές και τόσα μίντια πάρα πολλά χρόνια. Δεν νομίζω να γινόντουσαν ακόμα ούτε το 2004 που υπήρχε όντως ένα οξυνούμενο πολιτικό πλαίσιο και την εποχή. Καθημερινές δημοσκοπήσεις. Μία προσπάθεια, αν θέλει, κατ' εμέ, τη δική μου γνώμη, πέρα από τα. Μπορεί να πει κανείς ότι συμφωνεί με το γενικότερο αφήγημα του βίντεο το οποίο ακούσαμε. Κάτι το οποίο προσπαθεί να περάσει με την αβεβαιότητα των αριθμών των δημοσκοπήσεων, το αφήγημα ότι η αδυναμία, η έλλειψη σταθερότητας, το γεγονός ότι υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία ελέγχεται για την αυτοδυναμία της, υπάρχει ένα κίνδυνο να χάσει την αυτοδυναμία της, οι δημοσκοπήσεις και τα καθημερινά νούμερα τα οποία βομβαρδίζουν με το εκλογικό ακροτήριο είναι κάτι το οποίο το καταδεικνύουν και εξυπηρετεί, αν θέλει, στο αφήγημα τη ήδη εξόδου σε οποιαδήποτε εναλλακτική. Τύπου ότι παιδιά έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι διαφρεμένη, έχει μια λάθος πηξίδα, προχωράει τελείως λάθος, αλλά δεν έχουμε κι άλλοι τι να κάνουμε. Αυτό το μη χείρο βέλτιστο νομίζω είναι πραγματικά τραγικό. Τραγικό για την αξιοπιστία της ίδιας μας δημόσιας ζωής.
0: Λοιπόν, να δούμε τα υπόλοιπα κόμματα αφού ξεκινήσαμε, Λάμπρο Παπαδί, από το χώρο της κεντροδεξιάς, παύλα δεξιάς. Μαρία Καριστιανού, τι εικόνα έχεις? Πριν όμως θα ακούσουμε, θα πάμε να ακούσουμε ένα βίντεο, έχει ανεβάσει και η συγκεκριμένη την επιθετική ρητορική της κατά διαφόρων προσώπων, γιατί την είχαμε ακούσει και κατά του Αλέξη Τσίπρα το προηγούμενο διάστημα. Εδώ θα την ακούσουμε τώρα κατά του Πρωθυπουργού. Για να το... να ακούσουμε το ηχητικό.
11: Όπως ένα βίντεο που είδαμε τον Πρωθυπουργό, το οποίο ψάχνω να το βρω και δεν μπορώ να το ξαναβρω. Είναι λοιπόν ο Πρωθυπουργός και συνομιλεί με κάποιους μαθητές λυκείου. Και τους λέει ότι θα πρέπει, αν θέλετε να έχετε ένα καλύτερο μέλλον, να φύγετε από τη χώρα.
12: Από το να είναι κάποιος άνεργος στην Ελλάδα, είναι ενδεχομένως καλύτερο να φύγει στο εξωτερικό. Όσο και αν αυτό μπορεί να ακούγεται σε κάποιους παράξενο, γιατί θα αποκτήσει προφανώς δεξιότητες, θα αποκτήσει εισόδημα.
13: Θέλουμε μια Ελλάδα που να κρατάει τα παιδιά της εδώ. Δεν μπορεί ένας νέος άνθρωπος να θεωρεί λογικό ότι θα ξενιτευτεί για να ζήσει αξιοπρεπώς. Η Ελλάδα δεν αντέχει να αδειάζει άλλο. Χρειάζεται άμεσα στήριξη της οικογένειας, στήριξη των νέων, στήριξη της εργασίας, της ζωής. Γιατί χωρίς την νεολαία μας δεν έχουμε μέλλον.
0: Λοιπόν, και μετά ακολουθεί το Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού κλπ. Έγινε σποτάκι, το προωθεί το συγκεκριμένο κόμμα, είναι και από παλαιότερες συνεντεύξεις. Λοιπόν, πώς βλέπεις το κόμμα Καριστιανού?
4: Ναι, συγχαρητήρια αρχικά στην πολιτικό, και όχι στη μετέρα Μαρία Καριστιανού, γιατί πλέον αντιμετωπίζουμε την κυρία Καριστιανού ως πολιτικό. Η πολιτική είναι κριτική μας, σε κάθε περίπτωση. Συγχαρητήρια λοιπόν στην πολιτική αρχηγό Μαρία Καριστιανού, που ανακάλυψε μετά από 7 χρόνια ότι κυβερνάει ο κ. Μητσοτάκης και τις προεκλογικές εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη από τα 17 και μετά. Συγχαρητήρια. Αυτό είναι κάτι βασικό. Από εκεί και μετά, η κυρία Καριστιανού έχει μπει στη διαδικασία, μεταφέροντάς σου, Βασίλη μου, ρεπορτάζ περιοδιών, ακόμα και τοπικών. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο βρέθηκε, την προηγούμενη Παρασκευή ουσιαστικά, βρέθηκε στα γένεια του Μητροπολιτικού Πάρκου του Πάρκου Μελάσης Σταυροπόλης. Ένα μεγάλο Μητροπολιτικό Πάρκο για τη Δυτική Σαρονίκη, το οποίο γενιάστηκε και από την περιφέρεια και από το Υπουργείο Ανάπτυξης και από τον Δήμο Πάρκου Μελά. Βρέθηκε και με το επιτελείο της κυρία Καριστιανού στα γένεια, είχε πάρα πολλά χορευτικά συγκροτήματα, είχε ανθρώπους της τέχνης, είχε ανοιχτές εκδηλώσεις για τον κόσμο και τους δημότες. Την υποδέχτηκε ο Δήμαρχος ο κ. Ασλανίδης. Υπάρχουν και σχετικά βίντεο στο διαδίκτυο. Έτυχε μια καλή υποδοχή, θα έλεγα, η κυρία Καριστιανού, σε μια περιοχή μάλιστα από τις δυτικές της Θεσσαλονίκης, που καταλαβαίνεις ότι οι πολίτες δοκιμάζουν και από την ακρίβεια και από την εξωτερική και την έλλειψη του μετρό και από μια σειρά προβλημάτων. Νομίζω εκεί περισσότερα τα κόμματα τα οποία εκφράζουν μια πιο συντηρητική ατζέντα, κυρίως βαθόμενες στις ανάγκες τις οποίες υπάρχουν, προσπαθούν να επενδύσουν και να κερδίσουν από εκεί πέρα πολιτικά. Η κυρία Καριστιανού, πρέπει να σου πω ότι παρατηρώ ότι συνεχίζει, αν όχι η ίδια, το επιτελείο της κάποιες επικοινωνιακές ατοπίες. Και λέγοντα τι, μου έκανε τεράστια εντύπωση και νομίζω ότι μετά τις αγνώσεις είναι κάτι το οποίο παρατήρησε ο κόσμος και γενικότερα το πολιτικό ακροατήριο, ότι είναι κάτι το οποίο δεν τοποθετήθηκε και λεκτικά σωστά. Είναι περί της γυναικοκτονίας στη Δράμα. Ένα έγκλημα το οποίο σώκαρε τις προηγούμενες ημέρες, όχι μόνο την κοινωνία της Δράμας, αλλά όλη την ελληνική κοινωνία, αυτό το έγκλημα το οποίο έγινε. Άλλη μια γυναικοκτονία στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια που έχει τεράστιο όξι το φαινόμενο σε κάθε περίπτωση. Και παρατηρώ και από το επιτελείο της κυρίας Καριστιανού ότι υπήρξε μια πολύ απαλή εκφορά του όρου γυναικοκτονία. Δηλαδή, ακόμα και εκεί, παρατηρεί κανείς ότι υπάρχει μια έλλειψη προετοιμασίας. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι κάτι το οποίο εντάσσεται σε μια ατζέντα συντηρητική ή εντάσσεται μέσα σε μια αντίληψη για την ισότητα των δύο φύλων ή σε μια αντίληψη για το αντικατάσταση που υπάρχει στην κακοποιητική σε πολλά σημεία της ελληνικής κοινωνίας. Είναι άλλη μια έλλειψη προετοιμασίας και ορθής εκφράτας λόγου.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνω την κριτική την οποία κάνεις. Για πάμε στο κόμμα Καριστιανού, για πάμε στο κόμμα Τσίπρα. Εδώ πώς θα βλέπεις τα πράγματα?
4: Ναι, νομίζω ότι και το είπα και τις προηγούμενες ημέρες σε σχετικό άτομο το οποίο κυκλοφόρησε. Είπε κάτι ο πρώην πρωθυπουργός στην Κύπρο που βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες για ειδική εκδήλωση που έκανε το ενάντια του Αλέξη Τσίπρας, το οποίο επανέλαβε, αν θέλεις πιο εμφαντικά όμως, από την τελευταία του παρουσία στην Οίκια, στην Κοκκινιά. Μαθαίνω ότι και στις 2 Ιουλίου θα υπάρξει ανοιχτή εκδήλωση της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα με παρουσία του Ιδίου στην Ηλία όμως, σε ένα πολύ βασικό, αν θέλεις, νομό. Η Ηλία αποτελεί το νομό καταγωγής του Νίκου Μπελογιάννη, του ιστορικού προσώπου που σημάδευσε την ελληνική αριστερά, που καθόλου δεν νομίζω ότι είναι συμβολική παρουσιακή, καθένα συμβολική είναι και έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνει. Είναι άλλωστε και ένα από του νομού που στοχεύει η Νέα Δημοκρατία προνομιούχων. Είτε ότι είμαστε το κόμμα των μη βολεμένων. Όσο και να ακούγεται από το Βασίλη μου καφενιακό, όσο και να ακούγεται σε ελεύθερη μετάφραση λίγο δόκιμο, όσο και να ακούγεται λίγο φεδρό σε κάποια σημεία, είναι μια πραγματικότητα. Είναι κάτι το οποίο συζητάνε σε όλα τα καφενεία τη χώρα. Είναι κάτι το οποίο συζητάνε σε παρέες, φίλοι μεταξύ του, βολεμένοι και διβολεμένοι. Η έκφραση με τον τρόπο που ήρθε, γιατί όντως έχω μιλήσει και πολλά άτομα το τελευταίο διάστημα από τη δημιουργία της Ελλάδας και μετά, ο τρόπος, η εκφορά, ο τόπος και ο χρόνος με τον οποίο ήρθε είναι πάρα πολύ σωστός. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σωστός. Αν μπορέσουν και λυθούν, που πρέπει να λυθούν γρήγορα, όχι αν μπορέσουν και λυθούν, πρέπει να λυθούν γρήγορα. Ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το επικοινωνιακό επιτελείο και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν νούμερα κοστολογημένα τα οποία να τα έχουν έτοιμα μπροστά τους για να μπορέσουν να τα υποστηρίξουν. Όχι απλά να ψάχνουν κάποια χαρτιά σε κάποιο δηλωτικό πάνελ για να μπορέσουν να εξηγήσουν πού θα βρεθούν χρήματα για τις συντάξεις, το μετώτατο μισθό ή αν θα καταργηθούν ή όχι οι πανελλήνες. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο αποτελεί συλλογική προετοιμασία.
0: Πάντως, διαφαίνεται, μιλώντας και με συναδέλφους Λάμπρο Παπαδή, ότι κάποιες χένουσες πληγές που αντιμετωπίζει από το παρελθόν ο πρώην Πρωθυπουργός συνεχίζουν να υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Τι εννοώ, δηλαδή στη Βόρεια Ελλάδα διαφαίνονται δυσκολίες και εκεί έχει καλά κρατεί η ιστορία των Πρεσπών. Λοιπόν, τη συμφωνία των Πρεσπών, αλλά και σε άλλους νομούς, συντηρητικούς νομούς, και εκεί υπάρχουν δυσκολίες. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει μια γενικότερη καμπάνια άλλου τύπου από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος παρεπιπτόντως φαίνεται ότι πηγαίνει πιο καλά στα αστικά κέντρα, σε κομβικούς νομούς και στην Κρήτη βέβαια, να το δούμε. Γιατί όταν θες να πρωταγωνιστήσεις, δηλαδή πρέπει να είσαι σχεδόν να παρουσιάζεις ομοιόμορφη εικόνα παντού. Δεν ξέρω τι λες.
4: Νομίζω ότι το έχει καταλάβει και ο ίδιος και είναι κάτι το οποίο να το δούμε και λίγο ρεαλιστικά και κοινικά σε ό,τι έχει να κάνει την πολιτική. Νομίζω ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας και το επιτελείο της Ελλάδας έχει καταλάβει ότι η συμφωνία των Πρεσπών, ασχέτως αν συμφωνία διαφωνεί κανείς μαζί της, εγώ προσωπικά συμφωνώ, θα είναι κάτι το οποίο όχι θα κοστίσει, δεν θα φέρει αυτά τα οποία θα περίμενε η Ελλάδα τουλάχιστον και τη Βόρεια Ελλάδα. Τουλάχιστον ό,τι έχει να κάνει με συντηρητικούς νομούς ή νομούς οι οποίοι ακόμα και δεξιότερα να μην γίνονται, βλέπονται πάντα με τη φύλαξη πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα σε δύο συμφωνίες του Πρεσπών. Νομίζω ότι το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, γι' αυτό άλλωστε και οι πρώτες περιοδίες από ό,τι είπαμε και προηγουμένως έχουν προσανατολιστεί στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη, περισσότερο στην Νότια Ελλάδα, σε πόλεις οι οποίες έχουν ένα πιο έτσι, ας πούμε, προοδευτικό ή πιο αριστερό πρόσωπο, αν είναι μια πραγματικότητα. Και η επιδίωξη η οποία υπάρχει, αν εξαιρέσει κανείς και την Ήπειρο που είναι και ο γεωγραφικός τόπος καταγωγής του Αλέξη Τσίπρα, και σίγουρα εκεί πέρα γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά σε ό,τι έχει να κάνει με το εκλογικό ακροατήριο το οποίο θα στηρίξει τον πρώην Πρωθυπουργό, στη Βόρεια Ελλάδα καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο αφήνουν να δει κατά πόσο μπορούν οι πυρήνες στην περιοχή να κερδίσουν ό,τι μπορούν να κερδίσουν, να μπορούν να καμπανίσουν ένα κύμα αμφισβήτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, το οποίο θα είναι κάποιος πιο αριστερόστροφο, ψηφοφόροι δηλαδή, οι οποίοι θα είναι απογοητευμένοι από την ίδια του Πασόκ, ψηφοφόροι οι οποίοι δεν θα πάνε σε λύσεις πιο συντηρητικές όπως είναι αυτές του κ. Βελόπουλου και κ. Καρδιτέλου ενδεχομένως, και θα θελήσουν για λόγους πιο ιδιωτεροποίησης ή πιο έκφρασης της μεσαίας τάξης να μπορέσουν να στηρίξουν ένα Τσίπρα. Κυρίως δηλαδή στη Βόρεια Ελλάδα για εμάς ένα Τσίπρα πηγαίνει με ό,τι μπορέσουμε να μαζέψουμε. Το αφήγημα σε ό,τι έχει να κάνει με τον κεντρικότερο άξονα εκλογικής δυναμικής, νομίζω έχει να κάνει με αυτό που ήταν του Κώστα Καραμαλή, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του Εθνάκη, το 1964. Διαβάζεις, γιατί και εσύ, Βασίλη, μου είσαι νεότατος και είσαι ένα γέννητος τότε, είμαι σίγουρος, ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το 1964 και το 1963 επένδυσε πάρα πολύ στην Νότια Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι η τότε ΕΒΑ, η δυναμική που είχε τότε ΕΒΑ, ήταν μια δυναμική που ήταν πάρα πολύ δυνατή στην περιφέρεια, πάρα πολύ δυνατή στην Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλία, ενδεχομένως και με το διάστημα, αλλά η Πελοπόννησος και η Κρήτη, ο λεγόμενος Νότος, ήταν κάτι το οποίο ο Καραμαλής το κρατούσε πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι η εξίσου τώρα εκλογική δυναμική και το σχέδιο εκλογικής δυναμικής, το οποίο θέλει να εκπονήσει η Ελλάδα στον Αλέξη Τσίπρα, είναι να μπορέσει να μαζέψει ένα κεντρικό πυλώνα, κυρίως από την Νότια Ελλάδα. Γιατί θεωρεί ότι τα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως είπες και εσύ, η Πελοπόννησος, η Κρήτη, η νησιωτική Ελλάδα και μεγάλο μέρος της Θεσσαλίας, θα είναι και αυτό το οποίο θα μπορέσει να του δώσει έστω και με ένα μικρό ποσοστό διαφορά μια καλή δυναμική μαπίνα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ένα από τα θέματα τα οποία έχουν θίξει κατ' επανάληψη Λάμπρο Παπαδή τις προηγούμενες μέρες και ώρες οι ακροατές είναι το τι γίνεται με αυτούς τους εξονυχιστικούς ελέγχους για την τροχέα. Δεν λέμε για αυτούς που έχουν πιει, παίρνουν το τιμόνι και όποιο πάρει ο χάρος. Λέμε για αυτούς τους ελέγχους της ελληνικής αστυνομίας και εμείς κάνουμε μια καμπάνια, παρουσιάζουμε θέματα και το κουβεντιάζουμε με τους καλεσμένους. Θεωρεί πολλής κόσμος ότι αυτό που γίνεται με την τροχέα σήμερα γίνεται για εισπρακτικούς λόγους. Να ακούσουμε ένα θέμα.
14: Ζήτησε και μας το στέλνει αυτό σε παράβαση.
15: Τι λέτε?
14: Ναι, φυσικά υπάρχει.
15: Είναι παραβίαση ερυθρού σηματοδότη αν πατήσει τη διάβαση.
14: Ναι, φυσικά είναι παραβίαση. Σύμφωνα με το κώδικα τη λεωφορεία είναι ξεχωριστή παράβαση. Είναι παράβαση τη εγκάρση γραμμή του ερυθρού σηματοδότη. 700 ευρώ πρόστιμο.
16: Καμία όμως σχέση με την πραγματικότητα. Είναι δύο εντελώς διαφορετικές παραβάσεις διαφορετικών άρθρων στον κώδικα με εντελώς διαφορετικά πρόστιμα. Πραγματικά, κύριε Διευθυντά, ελπίζω να έχετε κάνει λεκτικό λάθος και να μην έχετε βεβαιώσει τέτοια παράβαση σε κανέναν πολίτη. Βλέπω μια κρυφή χαρά για την βεβαίωση ασήμαντων παραβάσεων. Ας ασχοληθούμε πρώτα με τις σημαντικές, να βάψουμε καμία γραμμή στο δρόμο, να κλείσουμε καμία τρύπα, να περάσουμε καινούργια άσφαλτο εκεί που χρειάζεται και μετά ας ασχοληθούμε με το αν η ρόδα από το μηχανάκι πατάει λίγο τη γραμμή.
0: Λοιπόν, το, βάλαμε το, το θέμα, το, το χρησιμοποιούμε τις τελευταίες μέρες, το σχόλιο σου. Εγώ θεωρώ ότι η τροχέα σε πάρα πολλά ζητήματα και το λέω για δεύτερη φορά, δεν θεωρώ αυτούς που πίνουν και παίρνουν το τιμόνι και οδηγούν, υπερβάλλει και κινείται για εισπρακτικούς λόγους.
4: Η αλήθεια είναι, παρατηρώ, Βασίλη μου, ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια, πραγματικά τα τελευταία δύο χρόνια, πέρα από την ίδια την Ελλάδα, η οποία επιβάλλει πρόστιμα γιατί έχει να κάνει και με το αλκοτέστ που δεν το συζητάμε, το καταλαμβάνουμε και το λέμε ότι σταγόνα αλκοόλ όταν πιάνουμε τιμόνι, σταγόνα αλκοόλ όταν πιάνουμε το τιμόνι, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το υποστηρίξουμε εκτέλους. Δεν έχει να κάνει για μένα με τη δοσολογία, πρώτον αυτό. Παρατηρούμε και εγώ παρατηρώ ειδικά και στα, στα κέντρα τη υπόλοιπη χώρα τη δημοτική αστυνομία. Πραγματικά να έχει ξεσαλώσει. Δηλαδή τα πρόστιμα τα οποία δίνονται από τα παρκαρίσματα μέχρι απλές δημοτικές παραβάσεις για τα σκουπίδια, οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει. Βλέπω δηλαδή μια μανία πραγματικά να εισπραχθεί ό,τι έχει να κάνει περισσότερο με εισπρακτικά πρόστιμα. Δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο καμπάνε καλά τα δημοτικά τέλη ή κατά πόσο έχει μειωθεί η κεντρική χρηματοδότηση στους Δήμους και τις περιφέρειες από την κεντρική κυβέρνηση του Υπουργείου και από τα διάφορα προγράμματα που τρέχουν για τους Δήμους και τις περιφέρειες της χώρας. Αλλά αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δηλαδή, βλέπω πραγματικά δηλαδή ο εργοστασιακός τρόπος που είδα τις προηγούμενες μέρες σε κεντρικό δρόμο της Θεσσαλονίκης να έχει κατεβεί ένα κλιμάκι της δημοτικής αστυνομίας και απλά να μοιράζει ροζ χαρτάκια και να σημειώνει ο άλλος ο συνάδελφος από δίπλα με το τάμπλετ και να, για να έρχονται και ψηφιακά οι κλήσεις. Νομίζω αυτό είναι κάτι το οποίο είναι, είναι εκπληκτικό. Αυτό το πογκρόμ δηλαδή κλήσεων, αστικών παραβάσεων και, και μαζικοποίησης ότι πάμε να δώσουμε για να μαζέψουμε ό,τι μπορούμε. Εντάξει, είναι πραγματικά που θυμίζει το σερίφι του Σέρβουτ από, από το περίφημο παραμύθι του Ρομπέρτο Βασόν. Είναι πραγματικά αντικοινωνικός και εκτυχητικός ο τρόπος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε τώρα στη γενικότερη εικόνα να δούμε την εικόνα της κοινωνίας μέσα από τα κομβικά θέματα. Πάλι κάνουμε μια καμπάνια τις τελευταίες μέρες το, για το πόσες ώρες δουλεύουν οι Έλληνες γενικότερα. Υπήρξε και μια μέτρηση Λάμπρο Παπαδίτη Σάλκο που το φετινό καλοκαίρι οι μισοί δεν θα πάνε διακοπές γιατί δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Για να ακούσουμε το θέμα και να το σχολιάσουμε και στο τέλος θα βάλουμε και τη διάσταση του δημογραφικού.
10: Τις περισσότερες ώρες σε όλη την Ευρώπη και παράγουν τη λιγότερη αξία ανά ώρα. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της Eurostat, ο μέσος εργαζόμενος στην Ελλάδα δουλεύει 39,6 ώρες την εβδομάδα. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 35,9. Είμαστε στην κορυφή της κατάταξης, 4 ώρες πάνω από κάθε άλλη χώρα. Στον αντίποδα, ένας Ολλανδός δουλεύει 31,9 ώρες, σχεδόν μία ολόκληρη μέρα λιγότερο κάθε εβδομάδα. Κι όμως, παράγει πολύ περισσότερα από εμάς. Γιατί εδώ είναι το πραγματικό παράδοξο. Όση αξία παράγει ένας Ολλανδός σε μία ώρα δουλειάς, ο Έλληνας τη βγάζει σε δύο. Η παραγωγικότητα ανά ώρα στην Ελλάδα είναι η χαμηλότερη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δουλεύουμε δηλαδή περισσότερο και παράγουμε λιγότερα. Και αυτό έχει κόστος. Πάνω από ένας στους δύο Έλληνες εργαζόμενους δηλώνει σήμερα burnout. 6 στους 10 ξυπνούν ήδη κουρασμένοι. Το αποτέλεσμα, ο μέσος μισθός παραμένει ο δεύτερος χαμηλότερος σε όλη την Ευρώπη. Η Ισλανδία έκανε το αντίθετο. Έκοψε ώρες χωρίς να κόψει μισθούς και η παραγωγικότητα ανέβηκε. Όλα αυτά ενώ η Ελλάδα μόλις θέσπισε τις 13 ώρες εργασίας σε μια χώρα που το πρόβλημά της δεν ήταν ποτέ ότι δουλεύει λίγο.
0: Λοιπόν, τι λες, Λάμπρο Παπαδί.
4: Νομίζω αν το δεις μακροφιλοσοφικά και βάσει της πολιτικής ιστορίας, Βασίλη μου, οικονομίες οι οποίες δεν πάνε καλά είναι οικονομίες οι οποίες εφαρμόζουν εξαντλητικά ωράρια εργασίας. Δεν νομίζω ότι τα χρόνια της οικονομικής ρευμάρειας είχαμε ζητήματα σε ό,τι είχε να κάνει με την αύξηση των ωραρίων εργασίας ή την αύξηση των ωρών εργασίας ή των υπεροριών. Ο δημόσιος τομέας ήταν διαφορετικό. Τώρα μιλάμε για την ιδιωτική οικονομία, τον ιδιωτικό τομέα. Ήρθε ότι ήρθε με την κρίση, ήρθε ότι ήρθε με τα μνημόνια, ήρθε ότι ήρθε σε ό,τι είχε να κάνει με την οικονομική κρίση στη χώρα και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Ακόμα και βασικά ζητήματα τα οποία στην Ευρώπη έχουν λυθεί και μάλιστα στην Ευρώπη μιλάνε για το 35ωρο και για τη μείωση αυτού, μιλάνε για λιγότερες μέρες δηλαδή εργασίας. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε γυρίσει στο 19ο αιώνα και πάμε και όλο και πίσω. Πάμε ενδεχομένως και στο 19ο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και μάλιστα το έχουμε αφήσει και στο αφήγημα ότι θα είσαι τόσο ευτυχισμένος, θα δουλέψεις παραπάνω. Δηλαδή δίνουμε και μια θετική διάσταση σε αυτό το σκλαβοπάζαρο το οποίο βρίσκεται με συνταγματική θεσμοθέτηση στη χώρα μας. Γιατί η επόμενη συνταγματική αναθεώρηση θα περιλαμβάνει και αυτό μέσα. Οπότε ζήτω που καήκαμε. Μακάρι να μην γίνει. Εύχομαι να μην γίνει. Συνεχίζω πάνω σε αυτό και λέω το εξής. Το γεγονός ότι προσωπιάζω και λέω οικονομίες οι οποίες βρίσκονται σε ύφεση αντιγράφουν τέτοια μοντέλα. Δηλαδή είναι για μένα αξιοπραγματικό το γεγονός ότι βλέπουμε τη γερμανική οικονομία με την τεράστια ύφεση την οποία περνάει τα τελευταία χρόνια και με την ύφεση την οποία έρχεται όλο και παραπάνω. Δεν πάνε καλά τα πράγματα στη γερμανική ομοσπονδία σε σχέση με την οικονομία και το εργασιακό πλαίσιο. Υπάρχουν τεράστια ζητήματα. Η γερμανική βιομηχανία υποφέρει και τεράστιο εργασιακό δυναμικό. Δεν μπορεί να μην λύσει την επόμενη μέρα. Και ο Κίνας Μέρτς, με δήλωσή του πριν δύο μέρες περίπου, είπε ότι θα πρέπει να αντιδράσουμε το ελληνικό μοντέλο. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο να περάσει αυτό το πράγμα από τα γερμανικά συνδικάτα, την γερμανική εργατική ομοσπονδία και ίσως να θες ακόμα και από την γερμανικό κοινοβούλιο. Δεν το βρίσκω πάρα πολύ εύκολο αυτό το πράγμα. Άλλωστε, στη Γερμανία μπορεί να μένουν από τη μία να περηφανεύονται ότι είναι πάρα πολύ εργατική, αλλά νομίζω τα νούμερα τα τελευταία χρόνια με τον τρόπο που ήρθαν δείξαν την ελληνική κοινωνία σαν πιο εργατική. Και μάλιστα σε ένα παραγωγικό μοντέλο το οποίο έχει και διέξοδο. Όταν αναφέρω ότι έχει διέξοδο, λέω το εξής. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τις αμοιβές. Στη Γερμανία μπορεί να έχουν μάθει να δουλεύουν πραγματικά για την ψυχή της μάνας τους. Αλλά τώρα πραγματικά βλέπουν ότι δεν υπάρχει μια συλλογική εξαγωγησιμότητα των γερμανικών προϊόντων, ίσως το ξανασκεφτούν. Υπάρχει ζήτημα κυρίως νομίζω σε ό,τι έχει να κάνει με τον πρωτογενή τομέα. Πάσχουμε από το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει πηξίδα για τον πρωτογενή τομέα. Υπάρχει ένα γενικότερο πλαίσιο σε ό,τι έχει να κάνει με την παροχή υπηρεσιών, με τις εξαγωγές, με το τουριστικό κομμάτι, με ό,τι έχει να κάνει με την επιχειρηματικότητα, με logistics. Δεν υπάρχει πρωτογενή πηξίδα παραγωγής. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί πάρα πολλά κενά, δημιουργεί τεράστια έλλειψη στο ΕΕ και δημιουργεί αφέλης και όλη αυτή την ανελαστικότητα σε ό,τι έχει να κάνει με τα εργασιακά ωράρια και την αντικατάσταση του εργασιακού δυναμικού.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε και ένα άλλο θέμα, Λάμπρο Παπαδί. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, θα χρησιμοποιήσουμε το βίντεο που δημοσιοποιεί στα social media η δημοσιογραφική ομάδα του The Fact. Λοιπόν, πτώση 4,2% στις γεννήσεις το 2025.
17: Μπανάκι για το δημογραφικό στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της Ελστάτ, οι γεννήσεις το 2025 μειώθηκαν κατά 4,2% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Συγκεκριμένα, γεννήθηκαν 65.594 παιδιά, δηλαδή σχεδόν 2.900 λιγότερα από το 2024. Η μείωση καταγράφεται σε 12 από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας. Μοναδική εξαίρεση, η Κρήτη. Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι οι γυναίκες αποκτούν παιδιά σε μεγαλύτερες ηλικίες σε σχέση με παλαιότερα, ενώ οι νεότερες ηλικιακές ομάδες καταγράφουν τις μεγαλύτερες απώλειες γεννήσεων.
0: Λοιπόν, δημογραφικό είναι το μεγάλο εθνικό μας θέμα. Έτσι δεν είναι?
4: Σαφώς. Άλλωστε νομίζω και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός από τη Ρόδο που βέβαια τις προηγούμενες μέρες έθεσε το ζήτημα του δημογραφικού. Λέει δηλαδή ότι η κυβέρνηση το έχει στις πρώτες θέσεις της ατζέντας. Αν δεν είναι τα πρώτα, είναι το πρώτο σίγουρα. Εγώ όμως έκανα ένα ρητορικό ερώτημα, ρε Βασίλη μου, γιατί έχω μια μελέτη μπροστά μου, η οποία δημοσιεύτηκε και από την Ελστάτ και από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ινστιτούτου Καταναλωτών τις προηγούμενες ημέρες. Λέμε για τις γεννήσεις. Δημογραφικό. Θεωρούμε ότι το βρεφικό γάλα αποτελεί βασικό ζήτημα σε ό,τι έχει να κάνει με το δημογραφικό. Φαντάζομαι έτσι. Γιατί είναι από τα βασικά στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με τις παιδικές ηλικίες, τη δημογραφικότητα και την επάρκεια, την οικογενειακή, την οικονομική στην Ελλάδα. 2025-2026, 46% αύξηση πάνω στο βρεφικό γάλα. Αυτό έχει γίνει μέσα από κάποιες επιλογές στο δημογραφικό. Δεν μπορούμε να το αποσυνδέσουμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι λεπτομέρεια. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι το οποίο δεν αφορά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει σχέση με τον οικονομικό οικογενειακό προϋπολογισμό. Δηλαδή 46% αύξηση πάνω στο βρεφικό γάλα. πάντα. Γιατί πολλές φορές καθόμαστε και ακούμε αστεία πράγματα ότι είναι ορμπανικού τύπου να επιδοτούμε τα παιδιά. Και δεν είναι θέμα τώρα ιδεολογικής απόκλησης αν θα πρέπει να υπάρχει να παίρνει μια οικογένεια επίδομα για ένα παιδί. Στο εξωτερικό δίνονται πολλά περισσότερα επιδόματα και μάλιστα μέχρι το 10-18 ετών αυτό σε κάθε παιδί. Αλλά τώρα για το φρεσικό γάλα να υπάρξει αυτή τη διετία τέτοια αύξηση. Συγγνώμη, παιδιά, αυτό δεν μπορεί να το παραλύσουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και για το τέλος, Λάμπρο Παπαδί, καταρχάς Μουντιάλ βλέπεις?
4: Ναι. Και υποστηρίζω, αν σε ενδιαφέρει.
0: Ποια ομάδα?
4: Τη Γαλλία.
0: Α, υποστηρίζεις τη Γαλλία. Η εικόνα μέχρι τώρα, μέχρι να τελειώσει το Μουντιάλ μετά τα μέσα Ιουλίου, ποιος είναι ο αγώνας έτσι που σου έμεινε?
4: Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια, μ' άρεσε πάρα πολύ η πρεμιέρα του Μεξικού. Το Μεξικό, το οποίο μπόρεσε και πηγαίνει τρένο μέχρι στιγμής, τα πάει εξαιρετικά. Προσπαθώ να δω τους αγώνες μέσα που είναι νωρίς, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ βάρβαρα ωράρια. Δηλαδή, αυτό το 4 το πρωί, η παιχνίδια 6 το πρωί, 7 η ώρα το πρωί, 2 τη νύχτα, είναι βάρβαρα ωράρια, δεν μπορώ να το παρακολουθήσω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι αγώνες που είναι 10 και 11 η ώρα είναι αυτοί που μπορώ να παρακολουθήσουμε. Νομίζω ότι μόλις περάσει και αυτός ο πρώτος κύκλος, γιατί συμμετέχουν πάρα πολλοί όμιλοι, πάρα πολλές ομάδες, είναι όντως μια γιορτή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, αλλά όλο αυτό θα αρχίσει πάρα πολύ να ξεκαθαριστεί ό,τι έχει να κάνει με τους ομίλους και τις μεγάλες ομάδες. Θεωρώ ότι προχωρώντας σε δύο εβδομάδες από τώρα θα μπορέσουμε να δούμε περίπου και τα μεγάλα τέρμπι, να δούμε κανένα Γαλλία, Γερμανία, κανένα Αγγλία, να δούμε περίπου τα μεγάλα μπραντ να συμμετέχουν και να ξεκαθαρίζουν το έργο. Φαίνεται τελικά, αν το δει κανείς εμπορικά, δεν την βλέπω σε ρεκόρ διάθεση. Αν την κρίνει κανείς το Μουντιάλ του 86, που όντως ήταν ένα Μουντιάλ το οποίο έβλεπες ότι εμπορικά μόνο η Λατινική Αμερική, η Νότια Αμερική και η Ευρώπη παρακολουθούσε πλέον το ποδόσφαιρο. Ήταν μόνες ποδοσφαιροφιλείς, θα το πω έτσι, ήπειροι. Πλέον αυτό έχει το κοινό έχει ανοίξει. Βλέπουμε ότι στην Κίνα υπάρχει, στην Ασία υπάρχει πολύ κοινό, στη Βόρεια Αμερική υπάρχει πάρα πολύ κοινό και κάπως έτσι φτάσαμε να βλέπουμε και Μουντιάλ 4 το πρωί.
0: Λοιπόν, εμένα μου έμεινε μέχρι τώρα η Βραζιλία, παρότι υποστηρίζω τη Βραζιλία, δεν μου δείχνει ότι έχει εικόνα να φτάσει μέχρι το τελικό και να πάρει το κύπελο για την ώρα. Δεν ξέρω αν θα βελτιωθεί. Το ναυάγιο της Τουρκίας μετά και την ήττα της Παραγουάης. Και ο αγώνας που μου έχει μείνει μέχρι τώρα είναι το Αγγλία-Κροατία, τον θεωρώ το πιο εντυπωσιακό, το 4-2. Λοιπόν, και για το τέλος, επειδή έρχονται διάφορα μηνύματα εδώ, ελλείψεις και θεμάτων θερινής δραστώνης κλπ, να προσέχουμε γενικώς τους ξεροκέφαλους, τους θερμοκέφαλους, αλλά και τους λαχοκέφαλους πια. Ξέρεις, μπήκαν στη ζωή μας κι αυτοί, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, και είναι τρομακτικό, Βασίλη μου. Είδα ένα βίντεο προχθές ότι ένας λαχοκέφαλος μπορεί με τα δόντια του να λυγίσει και να αποκόψει ένα κοσεβοκούτι, ένα κομμάτι από κάποιο ψυχτικό.
0: Ναι.
4: Είναι πολύ δυνατό.
0: Ναι. Κυκλοφορούν τέτοια βιντεάκια, αλλά εντάξει, πιστεύω ότι και εδώ το χάσαμε, γιατί η κλιματική αλλαγή, δηλαδή θα έπρεπε να... λίγο νωρίτερα να είχαμε πάρει τα μέτρα μας, διότι αυτά τα ψάρια ανεβήκαν από το Σουέζ, έγινε και διαπλάτηση της διόργασης κατά το παρελθόν, ήρθαν στη Μεσόγειο, μεγαλώνει και η θερμοκρασία και δημιουργούνται θέματα. Λοιπόν, γεια χαρά, Λάμπρο Παπαδί, σε ευχαριστώ για μία ακόμα φορά. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλή δύναμη.
18: Η ώρα είναι 6.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με το Μάκη Τσαρούχα. Ολοκληρώθηκαν συνομιλίες στην Ελβετία, δήλωσε τα ξημερώματα, σύμφωνα με το πρακτόριο Τασνίμ, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπακαΐ. Ωστόσο, οι τεχνικές ομάδες θα συνεχίσουν τη δουλειά τους. Ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας, Αμπάς Αρακτσί, έκανε λόγο για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με τη ΣΥΠΑ, εκφράζοντας ικανοποίηση για την αποδέσμευση κάποιων Ιρανικών πόρων που είχαν παγώσει στο εξωτερικό, την εξαίρεση από κυρώσεις που θα επιτρέψουν πωλήσεις Ιρανικού πετρελαίου και την προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος στο Λίβανο. Το Κατάρ και το Πακιστάν, που λειτουργήσαν ως μεσολαβητές στις συνομιλίες, ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση ότι οι διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα και ότι συμφώνησαν να δημιουργηθεί γραμμή επικοινωνίας που θα εγγυάται ασφαλείς διελεύσεις από το στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούς. Ανέφεραν επίσης ότι οι αντιπροσωπείες του Ιράν και των ΗΠΑ συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λίβανο, οι οποίες έθεσαν σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διαμήνυσε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει ποτέ στο Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα και ξεκαθάρισε ότι ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στις ζώνες ασφαλείας του Νότιου Λιβάνου, όσο η Χεζμπολά αποτελεί υπαρκτό κίνδυνο για τη χώρα του και τους πολίτες της. Η Χεζμπολά δεν θα ανεχτεί ζώνες ασφαλείας του Ισραήλ στο Λίβανο, απάντησε ο ηγέτης της οργάνωσης Ναΐμ Κασέμ, ενώ προειδοποίησε ότι θα απαντήσουν σε οποιοδήποτε παραβίαση της εκεχηρίας. Ανωδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου στο Fox News ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να επαναλάβουν βομβαρδισμούς και να αναλάβουν τον έλεγχο των στενών του Ορμούς σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν. Η τιμή του πετρελαίου Brent αυξήθηκε κατά 1,35% στα 81,66 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό αυξήθηκε κατά 2,4% στα 77,66 δολάρια το βαρέλι. Τη δυσαρέσκειά του προς το Ισραήλ εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση 6 Ελλήνων συνδικαλιστών, οι οποίοι ταξίδευαν με τελικό προορισμό τη Ραμάλα ως προσκεκλημένοι Παλαιστινιακών Συνδικάτων. Στο ειδόλιο του πενταμελούς στρατοδικείου της Θεσσαλονίκης θα καθίσουν σήμερα 12 γιατροί και μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια για το θάνατο του στρατιώτη Νίκου Γκάτσι τον Νοέμβριο του 2023 εξαιτίας πλημελούς αντιμετώπισης και αμέλειας στις επιπλοκές μετά από εγχείρηση αφαίρεσης θυροειδούς. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Ο καθομολογία δράσης της δολοφονίας με καταγωγή από τα Σκόπια κατά τη διάρκεια ανάκλησης υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει την 45χρονη γυναίκα στα βοτά Κόλλα Χανίων. Η σωρός εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια και μονωτική ταινία. Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα της άγριας δολοφονίας. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ενώ από αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν από ρωσική πυραυλική επίθεση που σημειώθηκε στην περιφέρεια της Οδυσσού στη νότια Ουκρανία, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Κίπερ. Μικρό στρατιωτικό αεροσκάφος συνετρίβει στην κεντρική Βολιβία με αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της χώρας χωρίς να διευκρινίσει τα αίτια. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που φτάνουν και ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε κόκκινο συναγερμό η Γαλλία κλείνει σήμερα τα σχολεία και απαγορεύει τη χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες που θα δουν τον υδράγυρο να εκτοξεύεται πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Έκτακτα μέτρα με κυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες καταγράφονται στην Ελβετία, καύσωνα στα Λεπορή και τα Δυτικά Βαλκάνια. Στα αθλητικής ενημέρωση, ο Σέρβος τεχνικός Ζέλικο Μπράντοβιτς επιστρέφει μετά από 14 χρόνια στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Η επίσημη ανακοίνωση του νέου προπονητή θα γίνει στη μία μετά το μεσημέρι στο ΟΑΚΑ. Στους αγώνες του Μουντιάλ, Βέλγιο-Ιράν 0-0, Ισπανία-Σαουδική Αραβία 4-0, Εκουαδόρ-Κουρακάο 0-0, Τινησία-Ιαπωνία 0-4 και Ουραγουάη πράσινο ακροτήρι 2-2. Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος 0-3. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία από 22 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, μικρόφωνο. Και πάλι στον Βασίλη Ταλαμάγκα.

0: Μια υγεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Κυρία Ζάγκα, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας.
0: Και εμείς. Είναι πολύ χρήσιμη η παρουσία σας, γιατί είχαμε τους ξεροκέφαλους, είχαμε τους θερμοκέφαλους, τώρα έχουμε και τους λαγοκέφαλους, λέω συχνά εγώ. Τι γίνεται τώρα με τους λαγοκέφαλους?
1: Βασικά θα πρέπει να πούμε ότι δεν χρειάζεται άγχος. Ο λαγοκέφαλος είναι ακόμη ένα ψάρι το οποίο δυστυχώς έχει έρθει και στις ελληνικές θάλασσες, όμως για τους Έλληνες πολίτες πρέπει να μεταφέρουμε, ότι για όλους τους πολίτες πρέπει να μεταφέρουμε στο κοινό μας, ότι στο κοινό της εκπομπής σας, ότι δεν πρέπει να αγχώνονται, πρέπει να ενημερώνονται. Η καλύτερη πρόληψη είναι να αναγνωρίζουν το συγκεκριμένο ψάρι. Το σχήμα του λαγοκέφαλα, έχουμε πει ότι έχει σχήμα οβίδας, έχει ακουστεί πολύ αυτές τις ημέρες, ότι έχει μπλε και ασημή χρώμα και στη ράκη του μαύρες βούλες. Αν όλοι αυτό το γνωρίζουμε, όταν θα έρθει κοντά μας πρέπει να το αποφύγουμε, γιατί δυστυχώς βγαίνει και στα ρηχά νερά. Τον απομακρυνόμαστε, δεν τον πλησιάζουμε, δεν τον ενοχλούμε, δεν αντιδρούμε επιθετικά, τον αγνοούμε και με τον τρόπο αυτό βγαίνουμε στην ακτή. Στην περίπτωση όμως που μας τραυματίσει, πρέπει να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας, να καθαρίσουμε αμέσως την πληγή με άφθονο καθαρό νερό και σαπούνι, για να απομακρυνθούν δηλαδή οι ρήποι και τα υπολείμματα που μπορεί να αφήσει το ψάρι. Δεν καρνά όμως η νευροτοξίνη με το δάγκωμα του ψαριού, πρέπει να το υπερτονίσουμε. Στην περίπτωση όμως που τραυματιστούμε αρκετά, που τραυματιστούμε δηλαδή γίνει κάποια στο σημείο κάποιο τραύμα και αρχίσει η αιμορραγία, σκοπός είναι αμέσως με καθαρή γάζα, καθαρό πανί, να προσπαθήσουμε να σταματήσουμε την αιμορραγία με συνεχή πίεση, κρατώντας πολύ δυνατά το σημείο, ασκώντας πίεση. Στη συνέχεια πρέπει να αναζητήσουμε οπωσδήποτε βοήθεια. Αυτό πρέπει να μεταφέρουμε στους ακροατές σας, γιατί τα δόντια του λαγοκέφαλου μπορούν να προκαλέσουν βαθιά κοψίματα που συχνά χρειάζονται ράματα, σίγουρα εξειδικευμένη φροντίδα, ειδικό καθαρισμό και αντιτετανικό ρο. Η επίσκεψη στο νοσοκομείο πρέπει να γίνει οπωσδήποτε ή στο πλησιέστερο κέντρο υγείας ή ακόμη και σε ένα ιατρείο, στην περίπτωση που βρισκόμαστε σε μια περιοχή που δεν υπάρχει πρόσβαση σε νοσοκομείο. Δεν είναι όλα, τώρα ειδικά τη θερινή περίοδο, δεν έχουμε πάντα πρόσβαση σε τριτοβάθμιο σύστημα υγείας. Τώρα, στην περίπτωση που βρισκόμαστε σε μια απομακρυσμένη περιοχή και δεν γνωρίζουμε, δεν έχουμε μάθει τις πρώτες βοήθειες ή δεν έχουμε δει όλες αυτές τις ωραίες καρτολίνες που έχει φτιάξει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προς όφελος των πολιτών, καλούμε αμέσως το ΕΚΑΒ, το 166 ή το 112, ώστε να μας παρέχουν τις βασικές οδηγίες πρώτων βοηθειών έως ότου έρθει εξειδικευμένη βοήθεια. Σημαντικό είναι να πούμε εδώ στο κοινό, στους ακροατές σας, ότι είναι πολύ σημαντικό ότι το ψάρι αυτό δεν καταναλώνεται. Για κανένα λόγο δεν καταναλώνεται κανένα μέρος του ψαριού, και ειδικά πρέπει να υπερτονίσουμε ότι δεν είναι ασφαλές κανένα τμήμα του ψαριού με κανένα τρόπο μαγειρέματος ή με κανέναν τρόπο συντήρησης. Γιατί έχει ακουστεί ότι σε άλλες χώρες το ψάρι αυτό καταναλώνεται. Δεν πρέπει να καταναλώνεται, γιατί δυστυχώς έχει η τοξίνη περνά με την κατανάλωση και μπορεί να προκαλέσει στον οργανισμό μας και μπορεί να προκαλέσει πολύ βαριά συμπτώματα, όπως είναι μούριασμα στο στόμα, ναυτία ζάλι, κοιλιακό άλγος, αδυναμία που είναι τα πιο ήπια, όμως μπορεί να προκαλέσει πολύ επιβλαβείς καταστάσεις για τον οργανισμό, όπως είναι η αναπνευστική δυσχέρεια, ακόμη και νευρολογικές διαταραχές. Καλό θα ήταν να υπερτονίσουμε ακόμη και στους ψαράδες, οι οποίοι είναι ερασιτέχνες και αν δεν γνωρίζουν ένα ψάρι το οποίο θα αλλιεύσουν και προσομοιάζει η εικόνα του με αυτή που έχουμε δει του λαγοκέφαλου, να μην το καταναλώνει. Δεν ξέρω αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι άλλο. Νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά σημεία και όποιος θέλει μπορεί να μπαίνει στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στο www.redcross.gr, και να βλέπει τις καρτολίνες που δημιουργούνται και να ωφελείται.
0: Λοιπόν, όχι, ήταν, κυρία Ζάγκα, τα είπατε όλα, ήταν απολύτως κατατοπιστικά. Απλά να αναφέρουμε ότι η κλιματική αλλαγή και η άνοδος θερμοκρασίας του Μεσογείου φέρνει και νέα ψάρια μέσω της διόργασης του Σουέζ στη Μεσόγειο, οπότε μάλλον θα πρέπει να ζήσουμε πια και με αυτό το φαινόμενο, έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται, και δεν πρέπει όμως να κινδυνολογούμε.

0: κάνουμε μαθήματα πρώτων βοηθειών, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αυτή τη στιγμή και δίνει τη δυνατότητα στους συμπολίτες μας να λάβουν αυτή την εκπαίδευση ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται μέσω της πρόληψης όλου αυτού του είδους τους κινδύνους και να μην μπαίνουμε στην διαδικασία να αγχωνόμαστε ή να υπερμεγενθύνουμε τις καταστάσεις. Για όλα τα θέματα υπάρχουν λύσεις και το καλύτερο μέτρο είναι η πρόληψη.
1: Λοιπόν,
0: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Ζάκα. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, χαιρετώ. Γεια σας.

0: Λοιπόν,
1: πάμε, είμαστε το πρωί. Νίκος Αγγελόπουλος εδώ στον καθαρό ήχο του Αθήνα 94 το πρωί της Δευτέρας 22 Ιουνίου. Νέα εβδομάδα. Λοιπόν, Χρήστο Καπούτσι στην γραμμή, καλημέρα και εσένα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα και στους φίλους ακροατές του Δανέα 84.
1: Λοιπόν, καλημέρα και σε εσένα. Έβλεπες τους Αιγύπτιους 1-3.
2: Έβλεπα, βέβαια στο δακι αυτό, αλλά θέλω να μείνω στο εξής.
1: Ότι όλο το γήπεδο ήταν υπέρ του Ιράν εκεί που έπαιρνε.
2: Ναι. Αλλά ήταν ένα παιχνίδι τη Ισπανία, Σαουδική Αραβία. Ένα πρώτο ημιχρόνιο που παίξανε φανταστικό. Και εδώ πρέπει να πει κανείς δύο πράγματα. Πρώτον, εκεί έλαμψε το ταλέντο του Γιαμάλ. Το δεύτερο, ο οποίος έπαιξε ένα ημιχρόνιο, μόνο το πρώτο ημιχρόνιο έπαιξε. Είναι και τραυματίας. Και το δεύτερο είναι ότι κατέριψε το ρεκόρ του Μέση, ότι είναι ο νεότερος ποδοσφαιριστής στο Μουντιάλ που βάζει γκολ. Δύο σημαντικά. Και φαίνεται ότι αυτό το παιδί έχει μέλλον λαμπρό και θα το απολαμβάνουμε εμείς οι ποδοσφαιρόφιλοι. Τώρα επίσης, πριν από λίγο, είδα και το παιχνίδι, τελείωσε στις 3 και το έβλεπα. Ουκρανία πράσινο ακροτήρι. Ουρουγουάι πράσινο ακροτήρι. 2-2 ήρθε τελικά. Και αυτό ήταν ένα καλό παιχνίδι. Έτσι, πολύ δυνατό. Βλέπουμε λοιπόν ότι. Βέβαια, θα μου πεις η Ουρουγουάι.
1: Το πράσινο ακροτήρι.
2: Πράσινο ακροτήρι. Για πρώτη φορά το πράσινο ακροτήρι απέναντι στην Ουρουγουάι που έχει πάρει δύο φορές το παγκόσμιο κύπελλο. Ουρουγουάι, έτσι. Και το πράσινο ακροτήρι είναι.
1: Καλέ το πράσινο ακροτήρι, σου λέει.
2: Ναι.
1: Το ξέραμε το πράσινο ακροτήρι μόνο με τη Σεζάρια Μπόρα.
2: Μπράβο, ναι,
1: λοιπόν,
2: αυτό. Ναι.
1: Για πάμε τώρα να κάτσε να δούμε καταρχάς σήμερα αφού πιάσαμε τα μουντιαλικά. Σήμερα έχουμε παίζει Αργεντινή 8 η ώρα το βράδυ με την Αυστρία.
2: Ναι.
1: Και μετά παίζει ωραίο παιχνίδι. Καλά 12 τώρα Γαλλία Ιράκ. Εντάξει, μεγάλο φαβορί η Γαλλία.
2: Ναι.
1: Και στις 3 τα ξημερώματα Νορβηγία Σενεγάλη. Καλό παιχνιδάκι.
2: Πάντως και η Γαλλία δεν είναι, παίζει αρκετά καλά. Το δύο παιχνίδια που μάλλον το τελευταίο παιχνίδι που είδα, εντάξει. Ναι. Δεν ήταν και ιδιαίτερη.
1: Αύριο παίζει στις 8 το βράδυ Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν. Ναι. Και μετά παίζει στις 11 η Αγγλία-Γκάνα. Εντάξει.
2: Εντάξει. Η Αργεντινή, είναι το αυτό το διήμερο το πιο δυνατό παιχνίδι. Ελπίζουμε ότι θα είναι έτσι. Ναι. Να μας δικαιώσει, εμάς που καθόμαστε και βλέπουμε ώρες τώρα.
1: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα. Κοιμάται. Άμα ξυπνήσει, θα δει.
2: Κοιμάται. Κοίταξε με βάση τώρα.
1: Δηλαδή με αυτόν τον άνθρωπο δεν μπορεί να.
2: Δεν μπορεί να βγάλει κάτι.
1: Πού θα πάει δύο χρόνια ακόμα να περάσουν.
2: Ναι,
1: γιατί δεν. Έχει πει καλά να λήξουμε, γιατί το λέω δύο λεπτά, για να λήξουμε τους πολέμους και λοιπά. Βγαίνει αυτός, λέει ότι θα τους κάνουμε, τους φτιάξουμε, φύγανε οι Ιράνοι για κάποιες ώρες.
2: Άμα
1: είσαι ένα μάγκας, άνοιξε τα στενά του ορμούς πολεμικά. Αλλά δεν είσαι μάγκας, είσαι τζάμπα μάγκας, έτσι δεν είναι.
2: Κοιτάξτε να δεις τώρα, δηλαδή πραγματικά είναι να απορεί κανείς, ας πούμε, να απορεί κανείς το εξής. Ενώ ήταν σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, βγαίνει λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ και κάνει κάποιες δηλώσεις στο δικό του, ξέρεις, στο Truth Social. Η δήλωση ποια ήταν? Ήταν ότι αν το Ιράν ξανακλείσει τα στενά του Ορμούς, πρόεξε, οι Ιρανοί διαπραγματευτές δεν θα γυρίσουν πίσω στη χώρα τους. Αυτά ενώ γίνονται διαπραγματεύσεις. Και συνεχίζει μετά, το ακόμα χειρότερα, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τεινάξουν στον αέρα το Ιράν εάν δεν ανοίξει την αστυνομία στα στενά του Ορμούς. Δηλαδή με αυτές τις δηλώσεις, πώς τεινάζει όλη τη διαδικασία στον αέρα? Βέβαια, μετά την αποχώρηση οι Ιρανοί έφυγαν βέβαια, αλλά οι συνομιλίες δεν κατέρευσαν όμως. Φαίνεται ότι είναι πιο ευέλικτοι οι Ιρανοί και ποιος ξέρει τι άλλο μεσολάβησε. Πάντως σύμφωνα με πηγές, και δηλαδή το Ρόιτερ, αλλά και μεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν, οι επαφές συνεχίστηκαν παρασκηνιακά, παρά τις δηλώσεις Τραμπ δηλαδή. Και η ιρανική πλευρά φέρεται να επέστρεψε σε άμεσο διάλογο, σε έμεσο διάλογο μέσω των μεσολαβητών. Μάλιστα, οι μεσολαβητές ανακοίνωσαν ότι υπάρχει καταρχήν ένας οδικός χάρτης για συνέχιση των διαπραγματεύσεων με ορίζοντα περίπου 60 ημερών. Πού διαφωνούν τώρα? Δηλαδή, επί της ουσίας, ποια είναι τα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις? Το πρώτο είναι η άρση ή η χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων. Είναι το πρώτο. Μετά οι εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου. Μετά η αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων. Επιμένουν οι Ιρανοί σε αυτό. Το άλλο, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Εδώ δεν νομίζω ότι θα εύκολα θα φτάσουν σε μια συμφωνία. Παρότι το Ιράν λέει ότι δέχεται να έρχονται μεσολαβητές, διαπραγματευτές από τον ΟΗΕ ή εμπειρογνώμονες από τον ΟΗΕ να ελέγχουν την πορεία του προγράμματος, διότι δεν θέλουμε να φτιάξουν πυρηνικά όπλα, εδώ το Ισραήλ έχει αντίθετη άποψη. Ότι πρέπει να τελείως να καταστραφεί το πυρηνικό πρόγραμμα, να μην υπάρξει πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Το άλλο βέβαια είναι η ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ, τεράστιο θέμα, δεν φαίνεται να υπάρχει προσέγγιση. Θυμίζω απλά ότι τα στενά του Ορμούζ ήταν ανοιχτά πριν τον πόλεμο. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, και βέβαια είναι η εξελίξη στο Λίβανο, εκεί το Ισραήλ που φαίνεται ότι υπονομεύει κάθε ειρηνευτική συμφωνία, διότι συνεχίζει τους βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο, παρά τις συμφωνίες, παρά τις διαπραγματεύσεις. Και βέβαια είναι, θα έλεγα, ο περιφερειακός ρόλος της Τεχεράνης και οι σχέσεις που έχει με διάφορες οργανώσεις όπως και Σμπολάχ, η Χούθης, η ΕΜΕΝ κτλ. Όλα αυτά είναι στο τραπέζι, δύσκολες διαπραγματεύσεις σε αυτά. Τώρα, ένας Ιρανός διαπραγματευτής και το μεταδίδει το Ρόιτερ αυτό, είπε ότι οι συνομιλίες παρά τα εμπόδια διακόπησαν αλλά δεν τελείωσαν. Και ίσως αυτό να είναι και το πιο σημαντικό μήνυμα αυτής της νύχτας. Η κρίση δεν έχει λυθεί, αλλά ούτε έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο. Αυτή τη στιγμή οι διάβλοι επικοινωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένουν ανοιχτοί. Και όσο οι διάβλοι παραμένουν ανοιχτοί, τόσο και οι ελπίδες θα υπάρχουν ότι τελικά θα υπέρθει μια κάποια συμφωνία. Αν θα εφαρμοστεί ή όχι, είναι άλλο θέμα. Πάντως το Ιράν επιδιώκει να εμφανιστεί ότι δεν διαπραγματεύεται υπό το βάρος των απειλών ούτε από τη θέση του ηττημένου, αυτό προσπαθεί να δώσει το Ιράν στην διεθνή κοινή γνώμη, ενώ ταυτόχρονα το Ιράν δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη μιας πλήρους ρήξης στις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον. Ούτε βέβαια και η ομάδα Τραμπ επιθυμεί την αποτυχία των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία, διότι αν οι συνομιλίες των Αμερικανών με την Τεχεράνη αποτύχουν, είναι πιθανό να δούμε το εξής φαινόμενο. Το Δημοκρατικό Κόμμα θα κατηγορήσει τον Τραμπ για διπλωματική αποτυχία. Οι πιο σκληροπυρηνικοί Ρεπουμπλικάνοι θα τον πιέσουν να υιοθετήσει ακόμα πιο σκληρή στάση. Το Ισραήλ θα επιδιώξει μεγαλύτερη αμερικανική εμπλοκή. Οι αμερικές βιομηχανίες θα αποφεληθούν από την αύξηση των εξοπλισμών και της στρατιωτικής ετοιμότητας, στηρίζοντας τον Τραμπ σε ακραίες λύσεις. Ενώ με όλα αυτά είναι σαφές πια ότι στη διεθνή σκηνή οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται πολιτικά πιο διχασμένες από οποιαδήποτε άλλη περίοδο μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ. Οι Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί διαφωνούν όχι μόνο για την οικονομία, για τη μετανάστευση, αλλά ακόμα και για το διεθνή ρόλο της χώρας, τις συμμαχίες με τη Ρωσία, με την Κίνα, με τον ΝΑΤΟ, με την Ευρώπη, με τη Μέση Ανατολή. Σε όλα αυτά υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Βέβαια, αυτές οι διαφωνίες βλέπουν και αξιοποιούν με τον δικό τους τρόπο και καλά κάνουν. Βέβαια, δυνάμεις όπως η Ρωσία, η Κίνα και το Ιράν. Και όταν η Ουάσιγκτον στέλνει διαφορετικά μηνύματα από τον Λευκό Οίκο, άλλα λέει το Κογκρέσο, άλλα το Πεντάγωνο, άλλα ο Τραμπ, άλλα τα μέσα ενημέρωσης πρόσκειται στον ένα ή στον άλλον, τα αμερικανικά μέσα, είναι λογικό οι αντίπαλοι να ρωτούν τελικά ποιος καθορίζει την αμερικανική στρατηγική, ποιος καθορίζει την αμερικανική εξωτερική πολιτική. Τώρα, Βασίλη, αυτά μέχρι τώρα από το αμερικανο-ιρανικό μέτωπο στην Ελβετία, οι διαπραγματεύσεις να πούμε συνεχίζονται, οι απειλές περισσεύουν μάλλον, αλλά κυριαρχία βεβαιότητα. Αλλά τα τύμπανα πολέμου δεν έχουν σύγκριση. Στη γεωπολιτική σκακέρα της Μέσης Ανατολής η διπλωματία και ο πόλεμος συνυπάρχουν. Όλα είναι πιθανά και τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί σε αυτή την περίοδο. Και ενώ γίνονται αυτά, Βασίλη, θα ήθελα να πούμε δύο κουβέντες και για το άλλο μέτωπο. Ρωσία, Ουκρανία, Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί τα πράγματα.
1: Καλά, είναι και θα παγιωθεί έτσι όπως πάει.
2: Είναι επίσης δυσάρεστες οι εξελίξεις εκεί. Και έτσι να σου πω κάτι, διάβασα μια πραγματικά σοβαρή ανάλυση του γαλλικού εβδομαδίου περιοδικού, το Le Journal du Dimanche, αυτό γνωστό ZDD, η ευρωπαϊκή στρατηγική στο ουκρανικό ζήτημα αντιμετωπίζει σοβαρές επικρίσεις, λέει το περιοδικό. Και σε μια εμπεριστατωμένη ανάλυση του, είναι διεθνούς κύρους το γαλλικό περιοδικό, έτσι, επαναφέρει ένα κρίσιμο ερώτημα. Επιδιώκουν, λέει, πράγματι το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι εταίροι μια διαπραγματευτική λύση ή θέτουν προϋποθέσεις που η Μόσχα θεωρεί εκ προημίου απαράδεκτες, που σημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι και το Κίεβο, ο Ζελένσκι και η Ευρωπαϊκή ηγεσία δεν ενδιαφέρονται για την ειρήνη, αλλά για να ταπεινώσουν τη Μόσχα. Η πραγματικότητα είναι ότι ούτε η Ρωσία βέβαια δείχνει διάθεση σημαντικών υποχωρήσεων, ούτε η Ευρώπη αποδέχεται μια λύση που θα νομιμοποιεί τα τελεσμένα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία ή την εχώρηση της Κρυμαίας στη ρωσική επικράτεια. Έτσι ο πόλεμος παρατείνεται με το μεγαλύτερο κόστος που πληρώνουν πια οι λαοί της Ουκρανίας, της Ρωσίας, της Ευρώπης. Η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εδώ είναι το σημαντικό, εμφανίζεται αποφασισμένη να ενισχύσει ακόμα περισσότερο οικονομικά και στρατιωτικά την Ουκρανία του Ζελένσκι, παρά το γεγονός ότι ο πόλεμος εισρίχθηκε πια σε μια ιδιαίτερα επικίνδυνη φάση. Γιατί η Μόσχα προειδοποιεί για κλιμάκωση, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ δείχνουν να ζητούν περισσότερο το δρόμο της διαπραγμάτευσης παρά τη σύγκρουση με τη Ρωσία. Τι θα γίνει, οι Ευρωπαίοι μόνοι τους θα μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τη Ρωσία του Πούτιν? Και εδώ, ξέρεις, μπαίνει ένα θέμα που σχετίζεται με τη σημερινή ηγεσία της Ευρώπης. Ίσως λοιπόν οι ηγεσίες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Βρετανίας και οι αξιωματούχοι των Βρυξελών, με προεξάρχουσα την Κάγια Κάλλας, η οποία είναι, θα έλεγα, κάθετη σε βάρος της Ρωσίας, να όφιλαν να μελετήσουν προσεκτικότερα την ευρωπαϊκή ιστορία. Να την μελετήσουν. Να θυμηθούν την εκστρατεία του Ναπολέοντος κατά τη Ρωσία το 1812.
1: Πήγες πολύ πίσω.
2: Που κατέληξε. Όχι. Κοίταξε, κατελήφθη η Μόσχα. Το λέω για αυτόν τον λόγο. Ναι. Ο Ναπολέον κατέλαβε τη Μόσχα.
1: Ναι.
2: Έτσι. Αλλά μετά τι, κατεστράφη. Έτσι. Ναι. Να θυμηθούμε λοιπόν για το. Να ξαναδιαβάσουν τον πρόεδρο Ντεγκόλ απάνω στα πρόσφατα, τον στρατηγό Ντεγκόλ, το σύμβολο της αντίστασης στη γερμανική κατοχή, που οραματιζόταν μια Ευρώπη από τον Ατλαντικό έως τα Ουράλια. Και να θυμίσουμε για το δικό μας. Να θυμίσουμε τον Ανδρέα Παπανδρέου, που είχε διακηρύξει το όραμα μιας Ευρώπης από τις ακτές του Ατλαντικού έως το Βλαδιβοστόκ. Αυτά θα είχε πει ο Ανδρέας, ως πρωθυπουργός Ελλάδος βέβαια τώρα, έτσι.
1: Ανδρέας, θα μιλήσουμε μαζί, θα κάνεις και εσύ σχόλιο αύριο, γιατί την Τετάρτη θα είσαι. Θα πας. Πού ορκίζεται ο γιος σου, είπαμε. Σημαντικός επιστήμονας.
2: Ναι. Είναι ορκίζοντας επίκουρος καθηγητής στην Πολυτεχνική Σχολή του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου στην
1: Θράκη
2: και στη Θράκη και
1: τεχνητή νοημοσύνη.
2: Τεχνητή νοημοσύνη, ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη και
1: αυτόματα συστήματα κτλ. Συγχαρητήρια, Χρήστο.
2: Ευχαριστώ.
1: Και θα κάνουμε ένα σχόλιο για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Εμείς θα κάνουμε αφιέρωμα στον Ανδρέα Παπανδρέου την Πέμπτη για τα 30 χρόνια από τον θάνατό του.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, πριν όμως, τι ομάδα είσαι, τι λες?
2: Πού ακριβώς?
1: Στο ποδόσφαιρο.
2: Στο ποδόσφαιρο με μαύρη θύα, αλλά Καλαμάτα.
1: Α, είσαι Καλαμάτα, μου το έχεις πει. Ναι. Ωραία. Γιατί γίνεται χαμός εδώ και σωστά βέβαια, γιατί αυτή ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα πέρασε από το ελληνικό μπάσκετ, για να το ακούσουμε, ο οποίος επιστρέφει. Ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, Παναθηναϊκός ομάδα της Αθήνας. Τώρα ακούσουμε από το παρελθόν, θα το ακούσουμε και να βρούμε, κύριε Αγγελόπουλε, το «Δεν τελειώσαμε». Παίζει από χθες του Ρέμου ότι ξανάρθε ο Μπράντοβιτς. Λοιπόν, για να το ακούσουμε.
0: Και ο οποίος για τα προσεχή τρία τουλάχιστον χρόνια θα είναι κοντά μας, είναι πιστεύω περιττές. Όλοι γνωρίζετε.
1: Είναι ο Παύλος Γιανακόπουλος όταν τον παρουσιάζει πρώτη φορά.
0: Όσο και σαν άνθρωπος. Εγώ πιστεύω πως ο μεγαλύτερος καθρέφτης της αξίας του είναι οι ίδιοι του οι τίτλοι. Εσείς οι δημοσιογράφοι λέτε πως ο καθένας κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Λοιπόν, τα αποτελέσματα που έχει φέρει ο κ. Μπράντοβιτς σε αυτή την οκτάχρονη διαδρομή του στον χώρο προπονητικής λένε πολύ απλά ότι ο Παναθηναϊκός έχει τιμή να διαθέτει στις τάξεις του σήμερα τον κορυφαίο προπονητή της Ευρώπης.
3: Να διάψει ο Παναθηναϊκός. Καταρχήν θέλω να πει ότι είναι ενθουσιασμένος με την υποδοχή από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού και από αυτό που ετοιμάσατε όλα τα δώρα και όλα αυτά που του δώσατε.
4: Θέλω να πει η Κούβα, η Εγώ Μπράτσου να...
1: Λοιπόν, ύστερα από το παρελθόν, όταν τον παρουσίασε ο Παύλος Γιαννακόπουλος την πρώτη φορά, τώρα ξαναέρχεται ο Μπράντοβιτς, είναι ο με τις περισσότερες νίκες σε πρωταθλήματα και στην Ευρωλίγκα προπονητής. Και βέβαια είναι άριχτη, δεμένη η παρουσία του με το ελληνικό μπάσκετ και τον Παναθηναϊκό.
2: Με τον Παναθηναϊκό, μεγάλος προπονητής. Προπονητάρας μεγάλος.
1: Όντως, όλες οι αθλητικές εφημερίδες σήμερα.
2: Για τα επόμενα τρία χρόνια, έτσι.
1: Για τα επόμενα τρία χρόνια, ναι. Κάνει καμπάκ, θα αυξήσει, λέει, και το μπάτζετ. Εδώ είπε ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού. Άλλα 10 εκατομμύρια θα πάρει παίχτες. Ο Ολυμπιακός, θα θυμίσω, φέτος ήταν αυτός που κατέχθησε και το πρωτάθλημα Ελλάδος, είχε την καλύτερη ομάδα και το πρωτάθλημα Ευρώπης και θέλει καμπάκ τώρα ο Παναθηναϊκός. Θα βάλουμε τώρα το «Δεν τελειώσαμε». Πριν όμως.
2: Νομίζω ότι 70 χρόνια πρέπει να είναι.
1: Κάπου εκεί είναι.
2: Κάπου εκεί είναι.
1: Αλλά πάλι θα φωνάζει, έτσι θα κοκκινίζει.
2: Δεν θα παίζει αυτός βέβαια. Εντάξει.
1: Έχει ένα επιτελείο 2-3 ανθρώπων. Αλλά θα φωνάζει, θα κοκκινίζει. Πρέπει να είναι λίγο πιο. Γιατί ο Μπράντοβιτς, άμα το βλέπεις εκεί στο time out, κοκκινίζει. Ανεβάζει πίεση. Λοιπόν, να σου πω, Χρήστο, κάτι άλλο πριν σε αφήσω. Αυτή την πλατφόρμα, το πόσο θες να μας τρελάνεις. Α, συγγνώμη, πόσο κάνει, λάθος το έκανα. Αυτό πώς το έδεσαι εσύ, γιατί μου στέλνει εδώ ο φίλος, κάτσε, Παναγιώτης είναι. Μου γράφει, άκου τι ωραίο, θα φύγω, λέει, τώρα, θα πάω να πάρω μακαρόνια από το Σκλαβενίτη, οδοντόκρεμα από το Μασούτη, κατεψυγμένα από το My Market, βενζίνη από την Κύπρο και με αναφέρει και ένα πολιτικό από τα Lidl. Δεν είπα όνομα. Λοιπόν, Λοιπόν, εσύ πώς την είδες την πλατφόρμα αυτή?
2: Μάλλον θα πρέπει να την μετονομάσουν στο πόσο πάει, να πούμε.
1: Το πας αλλούς. Λοιπόν, έλα κύριε Καπούτση, καλημέρα, τα πούμε και αύριο.
2: Καλημέρα.
1: Πάμε να βάλουμε για τον Ομπράτοβιτς που ξαναγυρίζει στο Παναθηναϊκό, κύριε Αγγελόπουλο, το «Μα δεν τελειώσαμε» με τον Αντώνη Ρέμο.

Λοιπόν, το δεν τελειώσα με τον Αντώνη Ρέμο. Το αφιερώνουν όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού και κάθε σοβαρός φιλάθλος στον Ομπράντοβιτς που ξαναγυρίζει, τον πολύ μεγάλο προπονητή στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε και εμείς από τις αθλητικές εφημερίδες. Ο βασιλιάς Ζότς γύρισε στο σπίτι του και οι οπαδοί του Επτάστερου ζουν στιγμές μοναδικής ευτυχίας, γράφει το Live Sport. Η Sport Day γράφει βασιλιάς Ομπράντοβιτς, μια μεγάλη φωτογραφία. Ανακοινώθηκε η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με στόχο την εκτόξευση του Παναθηναϊκού. Ο πρωταθλητής του Ολυμπιακού Εφημερίδα λέει: ελάτε να το πάρετε, και βάζει φωτογραφία το φετινό πρωτάθλημα, το ευρωπαϊκό. Το Φως γράφει επίδειξη δύναμης, όχι, από ότι είναι για την Ισπανία με τη Σαουδική Αραβία. Βάζει χαμό στα αριστερά για την Γερμανία. Τέλος πάντων, έχει ειδήσεις, κεντρικές ειδήσεις από το Μουντιάλ, και κάτω γράφει, το Φως υποστήριζε το Ολυμπιακό, είναι γνωστό, έχει φωτογραφία του ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και γράφει: σαν να μην πέρασε μία μέρα. Μετά από 14 χρόνια ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στο τιμόνι του Παναθηναϊκού. Τέλος η ώρα, η οποία η ώρα της Δευτέρας, η αθλητική ώρα, είναι η εφημερίδα που υποστηρίζει την ΑΕΚ, γράφει: καυτή εβδομάδα, δυνατές κινήσεις για να είναι σίγουρη η επιστροφή στο βόλεϊ ανδρών της ΑΕΚ. Έχει ειδήσεις από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Λοιπόν, πάμε στις πολιτικές εφημερίδες. Ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, και ξεκινάμε με την οικονομική ναυτεμπορική. Εξόριξη πόρων από τον ωκεανό των φοροαπαλλαγών, μείωση ή και κατάργηση φορολογικών δαπανών για χρηματοδότηση κοινωνικών πολιτικών, το πρώτο θέμα της ναυτεμπορικής σήμερα.

Και πάμε στην One Voice. Η One Voice γράφει σκληρές αλήθειες Βαρτινογιάννη, με φωτογραφία του Γιάννη Βαρτινογιάννη, για το ενεργειακό φιάσκο της πράσινης μετάβασης. Ο ήχος ο δεύτερος που ακούτε είναι, συνδέεται με αυτό το θέμα, είναι από την ανατίναξη σοκ χθες στο ρηχείο Μαυροπηγής Κοζάνης, όπου η ΔΕΗ προχώρησε σε κατεδάφιση 3 γιγαντιαίων καδοφόρων εσκαφέων που έβγαζαν το λιγνίτι. Έχει σοκάρει πάρα πολλούς, γίνεται χαμός στα social media με την καταστροφή των εσκαφέων. Να ακούσουμε πάλι τον ήχο. Λοιπόν, αυτός είναι και τα εκρηκτικά κατέστρεψαν τους εσκαφείς. Και υπάρχει ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός γιατί έπρεπε να γίνει αυτό, ακόμα και για μουσείο, ρε παιδί μου, αφού δεν θα χρησιμοποιηθούν τα μηχανήματα, και γιατί πρέπει να καταστραφούν τα μηχανήματα. Νομίζω είναι ένα θέμα, θα το βρούμε μπροστά μας και τις επόμενες μέρες. Τα τεράστια μηχανήματα καταστράφηκαν με εκρηκτικά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ενώ το θέμα, επαναλαμβάνω, έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις στα social media, με καταγγελίες για σπατάλη και ερωτήματα για τη διαχείριση του εξοπλισμού και το τι γίνεται με την ενέργεια στην Ελλάδα. Λοιπόν, ξεκίνησαν όλα αυτά με το ποδοσέλιδο της Voice που γράφει, έχει φωτογραφία του Γιάννη Βαρτινογιάννη και γράφει «Σκληρές αλήθειες Βαρτινογιάννη για τον ενεργειακό φιάσκο της πράσινης μετάβασης». Είπε ο Γιάννης Βαρτινογιάννης στη Γενική Συνελευσμό το Ρόιλ πριν από 4 ημέρες ότι ίσως θα έπρεπε να ξανασκεφτούμε και να μην γίνει αυτή η μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα με τον τρόπο που τον κάνει η Ευρώπη και κατ' επέκταση και η Ελλάδα. Και έχει ανοίξει πάρα πολλές συζητήσεις και σωστά, να πω εγώ. Πάμε στην Εφημερίδα Απογευματινή. Η Εφημερίδα Απογευματινή γράφει τα 9 δώρα σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και οφειλέτες, όλα τα μέτρα και οι παροχές από Ιούνιο έως Νοέμβριο. Εφημερίδα Δημοκρατία. Γερμανικές αποζημιώσεις στην Πολωνία, που τις διεκδίκησε. Την ίδια ώρα αρνείται να αποδεχτεί τις οφειλές του στη χώρα μας, για τη Γερμανία λέει, που βίωσε ακόμα μεγαλύτερες φρικαλαιότητες και οικονομικό όλεθρο. Το Βερολίνο αναγνώρισε επισήμως την υποχρέωση να αποζημιώσει 50.000 Πολωνούς εντός του έτους, αποδεχόμενο ότι υπέστησαν ασύλληπτα δεινά στη διάρκεια της κατοχής. Το πρώτο θέμα της Εφημερίδας Δημοκρατία. Ένα δεύτερο θέμα το οποίο παίζει, γίνεται χαμός στα social media, είναι μία δήλωση που έκανε ο κύριος Δερμιώτης, τον οποίο συστημικά μέσα τον προβάλλουν ως γκουρού των δημοσκοπήσεων, ο οποίος φέρεται να είπε σε ένα τηλεοπτικό σταθμό πριν πέντε ημέρες, ότι το γράφει σήμερα και η Δημοκρατία, το γράφουν και άλλες εφημερίδες, ο Δερμιώτης αποκάλυψε έντρομος τον εφιάλτη του Μητσοτάκη για ειδικό δικαστήριο. Οι υποκλοπές έχουν στοιχειώσει τον Πρωθυπουργό και τον Μέγαρο Μαξίμου. Στην ουσία είπε ότι αν η Νέα Δημοκρατία πάρει κάτω από το 25% θα έχει περίπου 80 βουλευτές, οπότε αν εξαιρέσει κανείς τους βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος που έχουν πάγια θέση και δεν εμπλέκονται σε αυτές τις διεργασίες των άλλων κομμάτων, όλοι οι άλλοι βουλευτές μπορεί να πάρουν αποφάσεις στην επόμενη Βουλή, αν είναι αυτά τα ποσοστά, για ειδικό δικαστήριο για τον σημερινό Πρωθυπουργό. Και αυτά τα είπε ο κ. Δερμιώτης, που υποστηρίζει τον κ. Μητσοτάκη και γίνεται χαμός στα social media και όχι μόνο. Πάμε.

Λοιπόν, και πάμε στον Εθνικό Κήρυκα. Ο Εθνικός Κήρυκας γράφει κρίσιμες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Ο Βάνς βλέπει ευκαιρία για νέα αρχή. Ελεύθερη ώρα. Η Ελεύθερη ώρα αναφέρει οι αρχιερείς να παραιτηθούμε από την κρατική μισθοδοσία παρέβαση γροθιά του Μητροπολίτη Κερκύρας Νεκταρίου. Το πρώτο θέμα για την αύξηση που έγινε στους μισθούς των Μητροπολιτών και αυτό και προκάλεσε πολλά σχόλια. Υπάρχουν διαφωνίες βέβαια, πάρα πολλές διαφωνίες μεταξύ των Μητροπολιτών, των μελών της Ιεράς Συνόδου. Τελευταία, πέρα από τον Μητροπολίτη Κέρκυρας που υπάρχει σήμερα στο ποδοσφαίρι της Ελεύθερης Ώρας, η δήλωσή του, η προηγούμενη ήταν του Σιμεών Νέας Μύρνης, ο οποίος σε ανάλογο κλίμα μίλησε για την αύξηση των μισθών και έβαλε μια άλλη διάσταση που έχει συζητηθεί. Λοιπόν, πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. 5 νέα μέτρα για αύξηση συντάξεων. Πακέτο ΔΕΘ με μόνιμες παρεμβάσεις, γράφει η εφημερίδα. Εφημερίδα Εστία. Στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Το κόμμα ρίχνει τον πρωθυπουργό. Υπό παρέτηση, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Στάρμερ, μετά την άνοδο των εσωκομματικών του αντιπάλων σε τοπικές εκλογές που έφεραν νέα αναστάτωση στις τάξεις των εργατικών. Το πείσμα του να γατζωθεί στην εξουσία δεν τον έσωσε. Όλα αυτά διότι υπάρχει φημολογία ότι σήμερα στην Μεγάλη Βρετανία ή τέλος πάντων μέσα στη εβδομάδα ο Στάρμερ θα παραιτηθεί. Του αξιώματος υπήρχε και μια δήλωση την περασμένη Παρασκευή του Τραμπ, ο οποίος είπε ότι ο Στάρμερ παραιτείται την Δευτέρα. Λοιπόν, μπλέχτηκε και σε αυτό ο Τραμπ. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών. Η εφημερίδα των συνταχτών αναφέρει 7 συν 1 σημάδια εσωτερικής χρεοκοπίας, 120 δις ευρώ και 7 χρόνια μετά από το δημόσιο χρέος και τις τράπεζες, η χρεοκοπία έκανε μετάσταση στην κοινωνία αφήνοντας περισσότερα χρέη και μεγαλύτερες ανισότητες, αναφέρει η συνταχτών στο σημερινό φύλλο. Τα νέα γράφουν πέναλτι σε συντάξεις, ποιες περιπτώσεις αφορά, ποιες είναι οι ποινές του ΕΦΚΑ για τις αχρεωστήτως καταβληθήσεις παροχές, το ενιαίο ποσό επιστροφής που φτάνει στο 10% και ποιο είναι το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας παρακράτησης, το πρώτο θέμα των σημερινών νέων. Η Εσπρέσο και η Στάρα αναφέρονται στη δυσόδη υπόθεση με το έγκλημα στα Χανιά της Κρήτης και έχουν ρεπορτάζ από τη σύλληψη του δολοφόνου. Και πάμε στην Κόντρα Νιούς που αναγράφει η Κόντρα Νιούς δραματική πτώση της Νέας Δημοκρατίας σε ολόκληρη την Πελοπόννησο, έντονος προβληματισμός στα κυβερνητικά και κομματικά κλιμάκια που περιόδευσαν σε όλους τους νομούς. Ο Σαμαράς χτυπάει διψήφιο ποσοστό σε Μεσσηνή, Αργολίδα και Αρκαδία, αναφέρει η Κόντρα Νιούς σήμερα. Και τέλος το Μανιφέστο γράφει. Το μανιφέστο έχει φωτογραφίες του κυρίου Φάμελου, της κυρίας Κωνσταντοπούλου και του κυρίου Ανδρουλάκη και γράφει τραγική επιλογή του επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ να καταστήσει το κόμμα Συγκοινωνούν Δοχείο με τη ριζοσπαστική αριστερά και την πλεύση ελευθερίας είναι το πρώτο θέμα στο σημερινό μανιφέστο. Λοιπόν, ο Νίκος Αγγελόπουλος θα συνεχίσει στον καθαρό ήχο του Αθήνα 984. Εμείς θα είμαστε μαζί αύριο 5 και 5 πρώτα λεπτά. Βασίλης Θαλαμάκα στο μικρόφωνο. Όλοι να έχετε μια καλή εβδομάδα. Θα βάλουμε παραγγελίες για το τέλος των διευχών με την φωνή της Χαρούλας Αλεξίου και είναι αφιερωμένο στο φίλο που μας έστειλε και το βίντεο εδώ για αυτά που έγιναν στην Μαυροπηγή της Κοζάνης με την καταστροφή των εσκαφέων του Λιγνίτη. Το διευχόν, αν θυμάμαι καλά, κυκλοφόρησε το 92 και σφράγισε μια ολόκληρη εποχή για την ελληνική μουσική. Το ερμηνεύει πάντα με την καθηλωτική φωνή της Χαρούλα Αλεξίου. Στίχη Λίνα Νίκολα Κοπούλου. Και αν προλάβουμε να βάλουμε, μας ζητάει και η φίλη από την Ομόνια, το Ηλιοβασίλεμα με τον Αργυρό. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα.

0: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
1: Ο καρκίνος του νεφρού αποτελεί μία από τις συχνότερες μορφές καρκίνου του ουροπητικού συστήματος, ωστόσο οι θεραπευτικές εξελίξεις των τελευταίων ετών έχουν αλλάξει σημαντικά τις προοπτικές για εκατομμύρια ασθενείς παγκοσμίως. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του νεφρού, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η πρόοδος στη μοριακή βιολογία, η ανάπτυξη της ανοσοθεραπείας και οι νέες στοχευμένες θεραπείες έχουν βελτιώσει σημαντικά την επιβίωση και την ποιότητα ζωής των ασθενών, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις προχωρημένης ή μεταστατικής νόσου. Το νεφροκυταρικό καρκίνωμα, που αποτελεί περίπου το 90% των περιπτώσεων, συνδέεται με παράγοντες κινδύνου όπως το κάπνισμα, η παχυσαρκία, η αρτηριακή υπέρταση και η χρόνια νεφρική νόσος. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η διακοπή του καπνίσματος, η διατήρηση φυσιολογικού βάρους και η καλή ρύθμιση της πίεσης μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της νόσου είναι ότι συχνά δεν προκαλεί συμπτώματα στα αρχικά στάδια και διαγνώσκεται τυχαία κατά τη διάρκεια απεικονιστικών εξετάσεων. Συμπτώματα όπως αίμα στα ούρα, επίπονος πόνος στη μέση, ανεξήγητη απώλεια βάρους ή έντονη κόπωση απαιτούν άμεση ιατρική αξιολόγηση. Παράλληλα, η διεθνής επιστημονική κοινότητα υπενθυμίζει ότι ο καρκίνος του νεφρού δεν επηρεάζει μόνο το σώμα, αλλά και την ψυχική υγεία των ασθενών. Το άγχος και ο φόβος της υποτροπής αποτελούν σημαντικές προκλήσεις, γι' αυτό και η σύγχρονη οικολογική φροντίδα περιλαμβάνει πλέον όχι μόνο τη θεραπεία, αλλά και την ολοκληρωμένη ψυχοκοινωνική υποστήριξη.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Οι αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για τη σύναψη εντός 60 ημερών οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή κατά την πρώτη συνεδρία των διαπραγματεύσεων του στην Ελβετία. Ανακοίνωσαν οι χώρες οι οποίες μεσολαβούν, το Πακιστάν και το Κατάρ. Σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν τους, οι δύο πλευρές έθεσαν τις βάσεις για την άμεση έναρξη νέων τεχνικών συνομιλιών που θα συνεχιστούν αυτήν την εβδομάδα στην Ελβετία. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συμφώνησαν ακόμη να δημιουργηθεί γραμμή επικοινωνίας που θα εγγυάται ασφαλείς διελεύσεις από το στενό του Ορμούζ. Ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραχτζή, έκανε λόγο σήμερα για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκφράζοντας ικανοποίηση για την αποδέσμευση κάποιων Ιρανικών πόρων που είχαν παγώσει στο εξωτερικό και την εξαίρεση από κυρώσεις που θα επιτρέψουν πωλήσεις Ιρανικού πετρελαίου. Όσον αφορά τον Λίβανο, συμφωνήθηκε να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων, με σκοπό να υπάρξουν εγγυήσεις για την τήρηση του τερματισμού των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Εν τω μεταξύ, σε υψηλούς τόνους απάντησε νωρίτερα το Ιράν στον Ντόναλντ Τραμπ, τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτή Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γαλιμπάφ, να δηλώνει ότι η Τεχεράνη δεν επηρεάζεται από τις απειλές της Ουάσιγκτον και είναι έτοιμη να αντιδράσει αν κριθεί απαραίτητο. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απειλήσει νωρίτερα πως αν οι Ιρανοί κλείσουν το στενό δεν θα βρουν χώρα για να επιστρέψουν και πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν τον έλεγχο της θαλάσσιας οδού σε περίπτωση μη συμφωνίας. Ταυτόχρονα κάλεσε την Τεχεράνη να σταματήσει αμέσως τον ακριβοπληρωμένο πληρεξούσιό της, όπως είπε, τη Χεσμπολάχ, να προκαλεί προβλήματα στον Λίβανο, προειδοποιώντας με πολύ σκληρές επιθέσεις. Την ίδια ώρα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διαμήνυσε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει ποτέ στο Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα και ξεκαθάρισε ότι ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στις ζώνες ασφαλείας του Νότιου Λιβάνου όσο η Χεσμπολάχ αποτελεί υπαρκτό κίνδυνο για τη χώρα του και τους πολίτες της. Η Χεσμπολάχ δεν θα ανέχει ζώνες ασφαλείας του Ισραήλ στον Λίβανο, απάντησε ο ηγέτης της οργάνωσης Ναΐμ Κάσεμ. Ανωδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Το Brent αυξήθηκε κατά 1,35% στα 81,66 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Αμερικανικό αργό αυξήθηκε στα 77,6 δολάρια. Οι Ισραηλινές ενοπλές δυνάμεις ανακοίνωσαν λίγα λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα ότι σκότωσαν δύο ανθρώπους κοντά στον οικισμό Καρμίτσουρ στη Βυτική Όχθη, υποστηρίζοντας πως εξφενδόνησαν κοκτέιλ Μολότοφ. Τη δυσαρεσκία του προς το Ισραήλ εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση 6 Ελλήνων συνδικαλιστών, οι οποίοι ταξίδευαν με τελικό προορισμό τη Ραμάλα ως προσκεκλημένοι Παλαιστινιακών Συνδικάτων. Στην ανακοίνωσή του, το Υπουργείο τονίζει ότι οι συγκεκριμένοι Έλληνες πολίτες είχαν τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις για την είσοδό τους στη χώρα και είχαν δηλώσει το σκοπό του ταξιδιού τους. Νωρίτερα, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και ΕΛΑΣ καταδίκασαν επίσης το γεγονός. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Ο καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας κατά τη διάρκεια της ανάκρισης υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει την 45χρονη γυναίκα στα Βατόκαλα Χανίων. Η σωρός εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια και μονοτική ταινία. Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα της δολοφονίας. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ενώ από αύριο αρχίζουν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Το Σαββατοκύριακο η πυροσβεστική αντιμετώπισε 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές, ενώ συνέλαβε 7 άτομα στο πλαίσιο του αυτοφόρου για πρόκληση πυρκαγιές. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι έκλεισαν τα 4 αεροδρόμια της Μόσχας εν μέσω ανακοινώσεων για την καταστροφή σχεδόν 60 ουκρανικών ντρόνς μέσα σε περίπου 2 ώρες. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 3 τραυματίστηκαν από ρωσική πυραυλική επίθεση στην περιφέρεια της Οδυσσού στη Νότια Ουκρανία, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Όλεχ Κίπερ. Ο παρουσιαζόμενος ως αντισυστημικός ποινικολόγος Αμπελάρδο Δελαϊσπρέγια, 47 ετών, που υποστηρίχθηκε δημόσια από τον Ντόναλντ Τραμπ, επικράτησε με οριακή διαφορά στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Κολομβία. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που φτάνουν ή και ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε κόκκινο συναγερμό η Γαλλία κλείνει σήμερα τα σχολεία και απαγορεύει τη χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες που θα δουν τον υδράργυρο να εκτοξεύεται πάνω από 40 βαθμούς. Έκτακτα μέτρα με ακυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων σε Ισπανία και Πορτογαλία. Ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες στην Ελβετία. Καύσωνα ταλαιπωρεί και τα Δυτικά Βαλκάνια. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Σέρβος τεχνικός Ζέλικο Μπράντοβιτς επιστρέφει μετά από 14 χρόνια στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Η επίσημη ανακοίνωση του νέου προπονητή θα γίνει στη μία μετά το μεσημέρι στο Platinum Members Club του Telecom Center στο ΆΚΑ. Στους αγώνες του Μουντιάλ, Βέλγιο-Ιράν 0-0, Ισπανία-Σαουδική Αραβία 4-0, Ουρουγουάη-Πράσινο Ακροτήρι 2-2 και Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος 1-3. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, θερμοκρασία ως 33 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: 84.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Είναι πάντα λίγο πιο δύσκολες οι Δευτέρες. Πού να δεις όμως πως είναι οι Τετάρτες, Νίκο Αγγελόπουλε, που ρυθμίζει τον ήχο. Πάνος Καβαδάς στην επιμέλεια της παραγωγής, πειθαρχία, συνείδηση, τι άλλο λέμε, έλα βοήθα λίγο, δεν έχω πει καφέ ρε εσύ, μην το... πες. Ενσυναίσθηση, αποτελεσματικότητα, φιλοτιμία βεβαίως, τι άλλο, εργατικότητα, παράδειγμα επαγγελματισμός. Να ενημερώσω βεβαίως τις φίλες και τους φίλους του Αθήνα 984 ότι χθες πρέπει να ολοκλήρωσε ένα παζλ ενός εκατομμυρίου 568.782 κομματιών. Μου το στείλε φωτογραφία, μου λέει το ολοκληρώνω. Ήταν ένα πράγμα, λες και ήμουνα στην καπέλα Σιστίνα, μπήκα μέσα, δηλαδή απλώς δεν ήταν στο ταβάνι, ήταν στο κινητό έτσι δηλαδή. Παιδάκι μου τι κάνεις, αλήθεια, τι κάνεις. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές, Ειρήνη Αρκουμάνη απαντάει στις δικές σας κλήσεις, είναι στις νόμιμες επισυνδέσεις στο 213-09-09-100, στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης, Mind the Trap ακούτε λοιπόν, στον Αθήνα 984-6-9-48-984-984, ο άλλος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber.

Πριν πάμε λοιπόν στα της επικαιρότητας, της εσωτερικής αλλά και της εξωτερικής επικαιρότητας, πολιτικής και μη, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για αυτά που συνέβησαν το Σαββατοκύριακο και σε σχέση εδώ και με το ραδιόφωνο μας. Παγκόσμια μέρα προσφύγων ήταν το Σάββατο. Γενικότερα με τις παγκόσμιες ημέρες δεν τα πηγαίνω καλά για ένα και μοναδικό λόγο. Για το γεγονός ότι πολλά ζητήματα έχουν χωρέσει σε εισαγωγή.

το χωρέσει ή προσπαθούμε να τα στριμώξουμε, χωρίς εισαγωγικά αυτό, μέσα σε παγκόσμιες ημέρες. Απ' την άλλη, επειδή είναι σαν τα νομίσματα και αυτές οι προσεγγίσεις στα πράγματα, υπάρχει άλλη οπτική που θέλει τα μεγάλα ζητήματα να απλώνονται μέσα στον χώρο χρόνο με τον τρόπο που απλώνονται, αλλά απ' την άλλη όμως ακόμη και εκείνοι που προσπαθούν να τα αντιμετωπίσουν με τρόπο αρνητικό, να σταθούν απέναντί τους, τελικά να σταθούν απέναντι σε ανθρώπους, έρχονται αντιμέτωποι τουλάχιστον μία φορά το χρόνο με ημέρες όπου η παγκόσμια κοινότητα αναγνωρίζει τα ζητήματα και τελικά προσπαθεί να σκύψει πάνω από τα προβλήματα των ανθρώπων και να τα λύσει με κάποιο τρόπο. Επειδή στεκόμαστε λοιπόν στο πλευρό των ανθρώπων ως άνθρωποι, είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. Το ραδιόφωνο μας, το Αθήνα 984, ήταν εκεί, ήταν στο πάρκο Καπάψ, εδώ στο κέντρο της Αθήνας, στο Αμπελόκηπου, στο περασμένο Σάββατο. Και μέσα από το καφέ Μύρτιλο, το πολύ φιλόξενο καφέ Μύρτιλο, κάναμε έκτακτη εκπομπή με αφορμή την ημέρα, μαζί με την Λεωνόρα Ορφανίδου, τις καλημέρες μου και στις δύο ντάμες. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία, πέρα από το ραδιόφωνο που κάθε φορά έχει κάτι να σου πει και κάτι να σου διδάξει, αλλά στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι το ραδιόφωνο μέρο κεφαλαίο που λέμε. Για το ραδιόφωνο ακριβώς αυτό πρέπει να κάνει, και εξωστρεφές πρέπει να είναι, και ουσιαστικά τα μικρόφωνα δεν είναι των παραγωγών, πρέπει να δείχνει, και το κάνει ο Αθήνα 984. Τα μικρόφωνά του είναι μικρόφωνα για τους ανθρώπους, για να ακούγονται οι φωνές των ανθρώπων και τα προβλήματά τους, τα ζητήματά τους εκεί έξω, και να μεταφέρονται στον αέρα, να γίνονται κοινό κτήμα και κοινός προβληματισμός. Με την ευχή λοιπόν του χρόνου τέτοιες μέρες να έχουμε συνειδητοποιήσει, το να έχουμε καταλάβει είναι το λιγότερο, να έχουμε συνειδητοποιήσει περισσότερα σε σχέση με το μεταναστευτικό προσφυγικό, και με την ευχή να έχουμε πετύχει περισσότερα πράγματα γύρω από όλη αυτή την ιστορία, που είναι η ιστορία της ανθρωπότητας ουσιαστικά. Όταν μιλάμε για τη μετανάστευση, μιλάμε για την ιστορία της ανθρωπότητας, πάντα μετανάστευαν οι άνθρωποι, και όταν μιλάμε για την προσφυγιά, μιλάμε για την ιστορία των αστοχιών της ανθρωπότητας, όταν τα πιο ισχυρά της κομμάτια προκαλούν πολέμους, προκαλούν εντάσεις, αναστατώνουν τις ζωές ανθρώπων αναπεριοχές, οι οποίοι αναγκάζονται για να επιβιώσουν να πάρουν τα μάτια τους, να πάρουν τις ζωές τους, να πάρουν τα παιδιά τους, με ό,τι μπορούν να κρατήσουν τα δύο χέρια ενός ανθρώπου, για να πάνε κάπου αλλού αναζητώντας ασφαλέστερο καταφύγιο. Αυτή είναι όλη η ιστορία, και τα υπόλοιπα είναι το μίσος. Το μίσος, το μίσος, το οποίο μίσος έχει γίνει πολιτικό κεφάλαιο για ορισμένους και για κάποιους άλλους πολιτική γραμμή. Ας έχουμε λίγο το νου μας.

Θα πούμε και τα της επικαιρότητας. Σκέφτομαι να πάμε λίγο πιο εναλλακτικά σήμερα, γιατί θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο. Και ενώ τρέχουν και οι αγώνες του Μουντιάλ, τρέχει διοργάνωση στο Μεξικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στον Καναδά. Ή διαβάζοντας το χάρτη από πάνω προς τα κάτω, από τον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Μεξικό. Χθες το βράδυ είχαμε την αναμέτρηση ανάμεσα στο Βέλγιο και στο Ιράν. Ισόπαλος ο αγώνας, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Να φύγουμε λίγο από το ποδοσφαιρικό, γιατί το ποδοσφαιρικό δεν είναι το ζητούμενο εδώ πέρα, ούτε ο τρόπος με τον οποίο κάθε ομάδα κατέβηκε στο γήπεδο για να αντιμετωπίσει τον αντίπαλό της, αλλά είναι η σημειολογία των πραγμάτων όταν μιλάμε για το Ιράν, για την εθνική ομάδα του Ιράν, για το αντιπροσωπευτικό εθνικό συγκρότημα του Ιράν. Τότε μιλάμε για μια ομάδα την οποία η διαδικασία από μόνη της την έχει βάλει σε μια παρένθεση και την αντιμετωπίζει με έναν τρόπο έτσι εντελώς διαφορετικό, προκλητικό θα έλεγα. Είναι η ομάδα που κάθε φορά χρειάζεται να ταξιδέψει για να πάει να δώσει τον επόμενο αγώνα στον όμιλο στον οποίο έχει κληρωθεί. Το ίδιο συνέβη και χθες για να αντιμετωπίσει το Βέλγιο. Πέρα από αυτό όμως, βλέπεις τον τρόπο και με τον οποίο οι αθλητές, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μπαίνουν στο γήπεδο. Για αυτούς δεν είναι απλώς μια ποδοσφαιρική υπόθεση, είναι κάτι παραπάνω από μια απλή ποδοσφαιρική υπόθεση, δηλαδή κάτι περισσότερο από έναν αγώνα τον οποίο καλούνται να δώσουν, αυτή τη φορά απέναντι στο Βέλγιο, αύριο απέναντι σε κάποια άλλη ομάδα, χθες απέναντι σε μια τρίτη ομάδα. Νομίζω ότι λειτουργούν ως σύνολο διαφορετικά και αυτό το έβλεπε κανείς εχθές και στα μάτια των αθλητών και στα μάτια του προπονητικού επιτελείου όταν το πλάνο της τηλεόρασης πήγαινε προς τα εκεί. Το έβλεπε στον τρόπο με τον οποίο αγωνίζονταν για κάθε φάση του αγώνα. Και ξανά εδώ τώρα μπαίνει στο μέσα από τον αθλητισμό, επειδή ο αθλητισμός καταναλώνεται μαζικά και αυτό έχει και το καλό του, έχει και το κακό του. Τέτοιες διοργανώσεις, σαν το Μουντιάλ για παράδειγμα, μια τόσο μεγάλη διοργάνωση που τραβάει τα βλέμματα όλων, γίνεται και μια έτσι ευκαιρία, ένα παράθυρο για να δούμε ίσως, ή τουλάχιστον να έχουμε την ευκαιρία να δούμε, όποιος θέλει βλέπει, όποιος θέλει δεν βλέπει, τα πράγματα και με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Δεν χρειάζεται κανείς να είναι με κανένα καθεστώς στον κόσμο, δεν χρειάζεται κανείς να στέκεται στο πλευρό καμίας κυβέρνησης οποιασδήποτε χώρας του πλανήτη με την οποία δεν συμφωνεί καθόλου, συμφωνεί λίγο ή δεν συμφωνεί με τίποτα στον κόσμο πολιτικά. Δεν είναι εδώ το ζήτημα. Το ζήτημα είναι αλλού και πάντα βάζουμε κάτω τα γεγονότα για να μην χανόμαστε στην πορεία των πραγμάτων, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε ψιλοχαθεί. Το Ιράν είναι μια χώρα του οποίου οι εσωτερικές του υποθέσεις αποτελούν εσωτερικές του υποθέσεις. Και όλα τα υπόλοιπα είναι ο πόλεμος που κήρυξαν εναντίον του οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ. Τα υπόλοιπα των υπολείπων είναι τα αποτελέσματα που βλέπουμε να βρίσκονται σε εξέλιξη σε διπλωματικό επίπεδο τις τελευταίες ώρες στην Ελβετία, όπου είχαμε εξελίξεις και θα τις δούμε πολύ πιο αναλυτικά βεβαίως στη διάρκεια του δεύτερου ημίωρου της εκπομπής.

Και επειδή κάθε χώρα στον κόσμο μάχεται για την αξιοπρέπειά της, για την εθνική της υπερηφάνεια, για την αυτοτέλειά της, για όλα αυτά που λέμε και εμείς εδώ για τη δική μας τη χώρα, για τη δική μας την πατρίδα, και καλά κάνουμε και τα λέμε, ένα τέτοιου είδους μήνυμα έγραψε χθες στα social media ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας. Και ξαναλέω, δεν έχει καμία σημασία εάν συμφωνεί κανείς, δεν συμφωνεί κανείς με τον τρόπο που βάζουν οι Ιρανοί τα πράγματα στο τραπέζι, στο εσωτερικό τους πεδίο, εντός της χώρας. Από εκεί και πέρα, στη μεγάλη εικόνα αυτή τη στιγμή, οι Ιρανοί βρίσκονται εν μέσω ενός πολέμου, μάλλον εν μέσω μιας διαδικασίας διπλωματικού τύπου και χαρακτήρα που κινείται προς την κατεύθυνση του τερματισμού του πολέμου που έχουν ξεκινήσει, προκάλεσαν πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι, πολύ συγκεκριμένες χώρες, τις αναφέραμε. Ο Υπουργός Εξωτερικών λοιπόν του Ιράν, ο Αμπάς Αραγτσί, έγραφε στα social media εχθές, και ενώ συμμετείχε στις συνομιλίες που γίνονται στην Ελβετία για τον τερματισμό της κρίσης, είχε μια φωτογραφία εδώ, όπως τη βλέπω και από τα social. Ο τερματοφύλακας εθνικής Ιράν έχει πέσει στο έδαφος να μπλοκάρει την μπάλα σε μια διπλή-τριπλή ευκαιρία που είχαν οι Βέλγοι για να σκοράρουν, μια ασύλληπτη ευκαιρία, αλλά τελικά κατάφεραν να αποσοβήσουν τον γκολ. Είναι και λίγο ικανότητα, είναι και λίγο η τύχη. Σε αυτά πράγματα ξέρετε πως είναι. Και έγραφε λοιπόν ο Αραγτσί από το γήπεδο ποδοσφαίρου, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και στο πεδίο της μάχης, κάθε βήμα που κάνουμε ως Ιρανοί αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου αγώνα της υπεράσπισης της τιμής και της αξιοπρέπειας του λαού μας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Και στην εικόνα, επειδή υπάρχουν έτσι και παρεμβάσεις μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, εκεί πέρα που μπλοκάρει ο τερματοφύλακας την μπάλα, είναι και τα κορίτσια από το σχολείο, οι μαθήτριες που δολοφονήθηκαν το Φεβρουάριο του 26 στη διάρκεια αεροπορικής επίθεσης των ΙΠΑ και του Ισραήλ σε σχολείο Θηλαίων στην Μινάμπ, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Συνολικά πάντως, καλό είναι να μην παίζουμε ποτέ κανένας λαός με κανενός άλλου λαού, ούτε την τιμή, αλλά ούτε και την αξιοπρέπεια, γιατί κάθε λαός είναι πάντα έτοιμος να υπερασπιστεί αυτό που εννοεί ως τιμή και αξιοπρέπειά του. Και καλό είναι κάποια στιγμή, τώρα ευχολογικό αυτό ακούγεται πρωί-πρωί Δευτέρας, αλλά θεωρώ χίλιες φορές να κάνουμε καλές ευχές παρά να αποδεχόμαστε το τέρας που απειλεί να μας καταπιεί τη λογική, την ιστορία, την πραγματικότητα και να χτίσει το δικό του, τι άλλο, αφού τέρας είναι, το δικό του τερατώδες αφήγημα. Ας μην απομείνει αυτό, ας μην αφήσουμε αυτό στα παιδιά μας για την επόμενη μέρα. Ας προσφέρουμε μια διαφορετική μάτια. Δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς. 6948 984 984, τρόπος επικοινωνίας μαζί μας.

Μας καλημερίζει η φίλη Μαρία που σημειώνει στο μήνυμά της. Καλή σας ημέρα. Είμαστε στην πρώτη τριάδα με τη φθηνότερη εργασία στον κόσμο. Μας ξεπερνάνε Κολομβία και Μεξικό προς το παρόν. Καλά κάνει και το σημειώνει το προς το παρόν η φίλη Μαρία. Γεια σου, ρε Μαρία. Διαβάζω στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας των συντακτών 7-1 σημάδια εσωτερικής χρεοκοπίας. Γιατί εκεί βρισκόμαστε. 120 δισεκατομμύρια ευρώ και 7 χρόνια μετά. Από το δημόσιο χρέος και τις τράπεζες, η χρεοκοπία έκανε μετάσταση στην κοινωνία, αφήνοντας περισσότερα χρέη και μεγαλύτερες ανισότητες. Η Ελλάδα έχει πλέον περισσότερο ιδιωτικό χρέος, περισσότερους οφειλέτες, περισσότερες κατασχέσεις, ακριβότερο τραπεζικό χρήμα και βαθύτερη στεγαστική ανασφάλεια. Και αυτά είναι θέματα τα οποία τα εξετάζουμε, τα βλέπουμε, πηγαίνουμε σε αυτά καθημερινά εδώ μέσα από, και από την εκπομπή, συνολικά όμως και μέσα από τον Αθήνα 984, μέσα από τις εκπομπές, από την συχνότητά μας. Και σημειώνει επίσης η εφημερίδα των συντακτών, για να κλείσει την πρώτη σελίδα της στη σημερινή, η κυβέρνηση δεν αξιοποίησε μια ιστορική ευκαιρία για να θεραπεύσει τις δομικές αδυναμίες της οικονομίας. Το δεν αξιοποίησε είναι μια κουβέντα βέβαια, γιατί απ' την άλλη κοντά σε αυτή πρέπει να πηγαίνει και η θέληση. Αυτό που λέμε πολιτική βούληση στο πολιτικό επίπεδο. Και η κυβέρνηση αυτή έχει δείξει ότι έχει πολιτική βούληση, σαφώς έχει πολιτική βούληση και πλάνο έχει. Σχέδιο δηλαδή είχε και έχει από την αρχή και το εκπονεί συστηματικά, βήμα-βήμα, προς μια πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση, τελείως διαφορετική από αυτή που θα θέλαμε οι πολλοί τουλάχιστον να πάνε τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα συνεχίσουμε σε λίγο, αμέσως μετά τους τίτλους. Θα δούμε πιο αναλυτικά τα όσα προέκυψαν τη διάρκεια της νύχτας από την Ελβετία. Θα δούμε όμως και τα υπόλοιπα εδώ της εσωπολιτικής επικαιρότητας. Καλή σας ημέρα.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Σε οδικό χάρτη για τη σύναψη εντός 60 ημερών οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, συμφώνησαν οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν στην έναρξη των διαπραγματεύσεών τους στην Ελβετία. Θα ακολουθήσουν συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο, ανακοίνωσαν το Πακιστάν και το Κατάρ. Για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες έκανε λόγο σήμερα ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας, Αμπάς Αραχτσί. Έκλεισαν τα 4 αεροδρόμια της Μόσχας με τις ρωσικές αρχές να αναφέρουν αναχέτηση σχεδόν 60 ουκρανικών drones μέσα σε περίπου 2 ώρες. Ένας νεκρός σε ρωσική πυραυλική επίθεση στην Ουκρανική Οδυσσό. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ενώ από αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε ολόκληρη την επικράτεια. Σεισμός 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε στις 6.30 το πρωί στο θαλάσσιο χώρο δυτικά των Στροφάδων στο Ιόνιο, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. 3 ηλικιωμένοι νεκροί λόγω ζέστη στη Γαλλία, όπου σήμερα ο υδράργυρος θα εκτοξευθεί πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Έκτακτα μέτρα σε Ισπανία και Πορτογαλία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
3: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Η λεωφόρος Κηφισού είναι και αυτό το πρωινό στο βαθύ κόκκινο από το ύψος του Ρέντι μέχρι την Κηφισιά. Αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις παρατηρούνται στη λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου και του Χαλανδρίου, καθώς και σε μεγάλα τμήματα της λεωφόρου Βουλιαγμένης στην κάθοδο προς τη Γλυφάδα. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης προς την Ελευσίνα άνω των 10 λεπτών από Κάντζα έως Μεταμόρφωση. Στην περιφέρεια Ημιτού καθυστερήσεις παρατηρούνται προς την Ελευσίνα από την Αγία Παρασκευή έως τη Μεταμόρφωση. Την ίδια ώρα σημειώνει την κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο κέντρο της Αθήνας. Οι βασικές αρτηρίες, όπως η Βασιλής Σοφίας, η Σόλωνος, η Σταδίου, η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, αλλά και η κάθοδος της Λεωφόρου Συγκρού, είναι σχεδόν αυτή την ώρα μπλοκαρισμένες. Συγκεκριμένα, σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται από την Παιανία έως τη Μεταμόρφωση. Οι καθυστερήσεις αυτές αγγίζουν το τέταρτο και οι οδηγοί προσπαθούν να έχουν υπομονή προκειμένου να φτάσουν στον προορισμό τους. Αυτά μέχρι στιγμής, κυρίες και κύριοι. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8 από τη συχνότητα του Αθήνα 984. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ από τον Αθήνα 984, Δευτέρα 22 Ιουνίου του 2026. Και πάμε να καλοπιάσουμε λίγο την Δευτέρα και με τις μουσικές και με τους Rolling Stones. Δεν μας φταίνε βεβαίως οι εβδομάδες ούτε οι μέρες, τα γεγονότα είναι το ζήτημα πάντα και το ζητούμενο. Το ζητούμενο γιατί τα γεγονότα τα προκαλούμε εμείς, ο καθένας και η καθεμιά. Καλημέρα στον κύριο Κώστα, καλημέρα στον φίλο τον Τάσο, καλημέρα στον Θωμά, στην Πέγγι, στην Γογό, καλημέρα και στο Μιχάλη.

0: Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και τι μπορεί να προκύψει έτσι από όλη αυτή την διαδικασία που ξεκίνησε διπλωματικά στην Ελβετία. Στο Μπούργενστοκ, έτσι το λέγανε Αθηνά πρωί-πρωί, Αθηνά Κορλίρα, το είδες όλα τα κανάλια, Μπούργενστοκ, δηλαδή δεν μπορεί να το πει κανείς Μπέργενστοκ για παράδειγμα, τους περνάει από το μυαλό ότι, τέλος πάντων. Να μείνουμε στην ουσία και να φύγουμε λίγο από το πώς λένε την συγκεκριμένη πόλη της Ελβετίας, επιμένοντας εμείς εδώ στο Μπέργενστοκ. Εκεί όπου οι δύο πλευρές, οι οποίες δύο πλευρές, το λέμε δύο πλευρές βεβαίως, αναφερόμαστε στην αμερικανική και στην ιρανική πλευρά, ούτε χειραψία αντάλλαξαν δημοσίως, ούτε φωτογραφίες έβγαλαν. Από εκεί και πέρα το τι συνέβη στο δωμάτιο μέσα, όχι στο δωμάτιο πανικού, στο δωμάτιο του διαλόγου, είναι άλλο καπέλο. Από εκεί λοιπόν προκύπτει ότι οι δύο πλευρές, με τη μεσολάβηση βεβαίως του Κατάρ αλλά και του Πακιστάν, συμφώνησαν σε αυτό τον οδικό χάρτη που λέμε των 60 ημερών, των επόμενων δύο μηνών δηλαδή, με στόχο να επιτευχθεί μια οριστική συμφωνία για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Δεν τέλειωσε η διαδικασία, έτσι. Όλο αυτό που είδαμε να αποτυπώνεται ειδησιογραφικά είναι απλώς η αρχή των όσων πρόκειται να συμβούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα συνεχιστούν και εντός της εβδομάδος οι επαφές προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι όροι μιας ευρύτερης συνολικής συμφωνίας. Αλλά αν το ένα αγκάθι λέγεται πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το άλλο αγκάθι είναι το μεγαλύτερο και το πραγματικό αγκάθι. Ουσιαστικά, αν δει κανείς τα πράγματα έτσι λίγο από απόσταση, διαβάσει λίγο τις εξελίξεις και δει πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, είναι τα όσα συμβαίνουν στο μέτωπο του Λιβάνου. Δηλαδή τα όσα κάνει το Ισραήλ, τα όσα προκαλεί το Ισραήλ, το οποίο αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει εισβάλει στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Πάντα στο πλαίσιο της αυτοαμυνάς του τα κάνει αυτό το Ισραήλ. Μην πάει το μυαλό σας στο κακό ποτέ. Να δούμε δηλαδή πώς θα δει τώρα και η πλευρά του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, η πλευρά του Ισραήλ, το γεγονός ότι για τα όσα συμβαίνουν στον Λίβανο, ο Λίβανος ήταν βασικό προαπαιτούμενο για τους Ιρανούς για να κάτσουν στο τραπέζι, όχι για να συμφωνήσουν, απλώς και για να κάτσουν στο τραπέζι της συζήτησης με τους Αμερικανούς. Για το μέτωπο λοιπόν του Λιβάνου αποφασίστηκε η άμεση συγκρότηση, όπως μαθαίνουμε, πυρήνα διαχείριση συγκρούσεων, στον οποίο θα συμμετέχουν το Ιράν βεβαίως και οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και ο Λίβανος, καθώς και οι χώρες που διαμεσολαβούν, δηλαδή το Κατάρ και το Πακιστάν. Στόχος του μηχανισμού αυτού, εάν και εφόσον μπορέσουν να τον συγκροτήσουν, είναι η διατήρηση της εκεχηρίας και η αποτροπή νέας κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στην περιοχή. Γενικότερα πάντως, όλοι αναζητούν τις τελευταίες ώρες και μέρες που ακριβώς έχουν κερδίσει οι Αμερικάνοι από όλη αυτή την ιστορία, καθότι οι διακηρυγμένοι στόχοι ή τουλάχιστον οι στόχοι που είχαν περιγραφεί, με τον τρόπο που είχαν περιγραφεί, εάν βάζαμε τικ δίπλα σε κάθε έναν από αυτούς, δεν νομίζω ότι τα τικ θα ήταν περισσότερα από τα κενά σε καμία περίπτωση, και τα μεγάλα αυτά ερωτήματα τίθενται και προς την πλευρά της κυβέρνησης Τραμπ και στο εσωτερικό των ΗΠΑ, ενώ ξαναλέω και επιστρέφω από εκεί που ξεκινήσαμε, στο σημείο που ξεκινήσαμε, το μεγάλο αγκάθι εδώ πέρα, τουλάχιστον για τα δικά μου μάτια, δεν είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Είναι τεράστιο ζήτημα, μεγαλύτερο ζήτημα, μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που θα πρέπει να ξεπεραστεί είναι τα όσα συμβαίνουν στον Λίβανο, εκεί όπου οι Ισραηλοί δεν έχουν διάθεση να υποχωρήσουν σε σχέση με τις επιδιώξεις τους. Πάμε να καλημερίσουμε όμως τον καλό συνάδελφο και φίλο, τον διευθυντή του ναυτεμπορική.gr, τον Μιχάλη Ψήλο. Μιχάλη μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα και στους ακροατές σου.
0: Είναι μια πιο αισιόδοξη εβδομάδα εν πρώτης, θέλω το σχολείο σου, σε σχέση με τα όσα έχουν έρθει από το Σαββατοκύριακο πια στην επικαιρότητα.
1: Ναι, μετά από μια επικίνδυνη νύχτα λόγω της συνέντευξης που έδωσε ο πρόεδρος Τραμπ στο Fox και απείλησε ότι θα καταλάβει τα στενά του ορμού, είχαμε μια εξέλιξη θετική στις διαπραγματεύσεις στην Ελβετία. Από ό,τι φαίνεται, υπάρχει πια ένα μνημόνιο κατανόησης, ένας οδικός χάρτης για την ακρίβεια για τις επόμενες 60 μέρες, ώστε να λυθούν οι εκκρεμότητες. Εκκρεμότητες που δεν είναι καθόλου λίγες, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ουσιαστικές για να υπάρξει τουλάχιστον μια πρόσκαιρη εκεχηρία, κατάπαυση του πυρός, τερματισμός των εκτοπραξιών, γιατί είναι δεδομένο ότι μόνιμη ειρήνη, διαρκής ειρήνη, δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ στη Μέση Ανατολή. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Τώρα, ποιος έχει κερδίσει, ποιος έχει χάσει. Σίγουρα το πρώτο ερώτημα είναι γιατί έγινε αυτός ο πόλεμος. Μετά από 120 μέρες, βλέπουμε ότι ο πόλεμος έγινε για να φτάσουμε εκεί που ξεκινήσαμε. Δηλαδή, τα στενά του Ορμούζ ουσιαστικά να ελέγχονται πλέον από το Ιράν και σε συνεργασία μάλιστα με το Ομάν, το οποίο είναι φιλοαμερικανικό, παρόλα αυτά και αυτό θέλει να κερδίσει από τα διόδια. Βλέπουμε ότι οι ΗΠΑ είναι υποχρεωμένες να παραχωρήσουν στο Ιράν το ξεπάγωμα των καταθέσεών τους στο εξωτερικό. Ήδη οι Ιρανοί λένε ότι έχει ξεκινήσει αυτό το ξεπάγωμα, κάπου 20 δισεκατομμύρια θα αποφεληθούν. Επίσης ότι θα ξεκινήσουν και πάλι εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου ανεμπόδιστα, που μέχρι τώρα δεν υπήρχαν. Και το τελευταίο είναι να δούμε τι θα γίνει με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, που και αυτό είναι, θα έλεγα, σε διαπραγμάτευση, αλλά είμαστε πολύ πίσω από τη συμφωνία που είχε γίνει το 2015 υπό την προεδρία του Πρόεδρου Ομπάμα, μετά από 2 χρόνια διαπραγματεύσεων, όπου τότε είχε αποφασιστεί να ελέγχεται από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας ο πυρηνικό πρόγραμμα.
0: Άρα, Μιχάλη μου, πρέπει να ξεπεραστεί για το ζήτημα αυτό, συγγνώμη που σε διακόπτω, ο πύχης της προηγούμενης συμφωνίας. Τουλάχιστον θα πρέπει να ξεπεραστεί. Εγώ δεν το βλέπω να συμβαίνει, αλλά εφόσον υπήρχε συμφωνία, θα πρέπει να φέρει ο Τραμπ κάτι καλύτερο από το προηγούμενο, για να μπορεί να μιλάει για κάποια νίκη.
1: Για να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι όταν ο Τραμπ για πρώτη φορά μπήκε στο Λευκό Οίκο το 2018, ακύρωσε αυτή τη συμφωνία του Ομπάμα ως καταστροφική για τις ΗΠΑ. Άρα λοιπόν, αν τώρα υπάρξει μια συμφωνία η οποία θα είναι χειρότερη από τότε, πραγματικά ο Τραμπ θα έχει να δώσει πολλές εξηγήσεις και μάλιστα εν ώψη των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ για το Κογκρέσο, όπου οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Ρεπουμπλικάνοι ενδεχομένως θα χάσουν ένα ή και τα δύο σώματα του Κογκρέσου. Τη Βουλή σίγουρα, ενδεχομένως και τη Γερουσία. Πράγμα που σημαίνει ότι ο Τραμπ στα επόμενα 2 χρόνια της θητείας του, από τον Νοέμβρη και μετά, θα έχει να αντιμετωπίσει ένα εχθρικό Κογκρέσο. Οι Δημοκρατικοί λένε από τώρα ότι θα ξεκινήσουν διαδικασίες παραπομπής του Προέδρου Τραμπ, ότι ξεκίνησε έναν πόλεμο χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου. Άρα λοιπόν θα είναι δύσκολα τα επόμενα 2 χρόνια, όσο και αν ο Τραμπ προσπαθεί να εμφανιστεί ως ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Αλλά όπως είπες, το κρίσιμο ζήτημα για όλα αυτά, όλη αυτή την εξέλιξη και τι θα γίνει με τη συμφωνία, είναι το τι γίνεται στο Λίβανο. Στο Λίβανο λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, το Ισραήλ δεν πρόκειται να σταματήσει, ό,τι και αν πιέσεις και αν δεχτεί, δεν πρόκειται να σταματήσει τις επιθέσεις, γιατί θεωρεί το Νότιο Λίβανο ως ζωτικό χώρο. Το επιχείρημά του είναι ότι πρέπει να σταματήσουν από εκεί οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ στο Βόρειο Ισραήλ και όχι μόνο. Αλλά ουσιαστικά θα έλεγα ότι το επιχείρημα των μεσιανιστών εκπροσώπων των Εβραίων επίκων που ελέγχουν την κυβέρνηση Νετανιάχου, εννοώ τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, τον Μπεν Γκβίρ και τον Υπουργό Οικονομικών, τον Σμότριτς, οι οποίοι θέλουν ένα μεγάλο Ισραήλ. Άρα λοιπόν αυτός ο στόχος δεν πρόκειται να σταματήσει, ανεξάρτητα τι θα γίνει στις εκλογές επίσης του Οκτωβρίου στο Ισραήλ. Φαίνεται ότι ο Νετανιάχου θα χάσει, αλλά και οι αντίπαλοι του που έρχονται στην εξουσία, οι πρώην πρωθυπουργοί Ναφτάλι Μπένετ και Γιάιρ Λαπίντ, δεν διαφέρουν σε πολλά σε ό,τι αφορά την πολιτική προς το Λίβανο. Απλώς θα κοιτάξουν, από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα από τις δηλώσεις τους, να είναι πιο προσεκτικοί σε σχέση με το τι θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Άρα λοιπόν μπορεί να αλλάξει λίγο το προφίλ του λόγου και των πολιτικών θέσεων, τουλάχιστον έτσι όπως μπαίνουν στον δημόσιο διάλογο. Η ουσία θα είναι ίδια της Ισραηλινής πολιτικής και την επόμενη μέρα.
1: Ακριβώς, θα είναι ίδια η ουσία. Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή θεωρεί ότι είναι η μεγάλη δύναμη στην περιοχή. Βλέπει να διαμορφώνεται ένας άξονας εναντίον του. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή η Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Τουρκία αλλά και Πακιστάν, που είναι πυρηνική δύναμη, έχουν ήδη διαμορφώσει έναν άξονα και συζητούν και θα έλεγα δρομολογούν εξελίξεις. Το Ισραήλ έχει σύμμαχο μόνο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Mm-hmm. Και αν χάσει και την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, τότε τα πράγματα θα είναι δύσκολα για το Ισραήλ. Άρα λοιπόν, αργά ή γρήγορα, νομίζω ότι η αλλοπρόσαλη αυτή πολιτική που ακολουθεί ο πρωθυπουργός Νετανιάχου θα σταματήσει, ενδεχομένως και με την απομάκρυνση του ίδιου του Νετανιάχου από την εξουσία. Ο Νετανιάχου παίζει τα αρέστα του, ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση.
0: Και την πολιτική του επιβίωση, έτσι, βέβαια.
1: Ακριβώς, γιατί μετά εκκρεμούν εναντίον του ποινικές διώξεις για διαφορά και δεν αποκλείεται να οδηγηθεί και σε φυλάκιση. Μην ξεχνάμε ότι ο μετριοπαθής πρόεδρος του Ισραήλ, ο κύριος Χέρτζοκ, έχει αρνηθεί 2-3 φορές το αίτημα του πρόεδρου Τραμπ να δώσει μια διέξοδο στον Νετανιάχου, απονέμοντας του χάρη για όσα έχει κατηγορηθεί και θα έλεγα μηνυθεί. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ο Νετανιάχου παίζει το προσωπικό του παιχνίδι. Αυτό είναι το μεγάλο στίχημα. Οι μεσιανιστές εκπρόσωποι των αγροδεξιών Εβραίων επίκων, Μπεν Γκβίρ και Σμότριτς, παίζουν επίσης το δικό τους παιχνίδι εν ώψη των εκλογών. Συνολικά θα έλεγα όμως ότι η Ισραηλινή κοινή γνώμη φαίνεται να έχει μετατοπιστεί προς τέτοιες κατευθύνσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει εξαφανιστεί ουσιαστικά το πάλι ποτέ εργατικό κόμμα, το κόμμα των μεγάλων Ισραηλινών ηγετών του παρελθόντος. Ο Ράμπιν, ένας εξ αυτών, ήταν που δολοφονήθηκε άλλωστε από εκπρόσωπο τότε των Εβραίων ακροδεξιών πίκων. Άρα λοιπόν, με αυτή την κατάσταση, θα έλεγα, η αστάθεια, η Μέση Ανατολή θα είναι μόνιμη. Mm-hmm. Και όχι μόνο μόνιμη, αλλά συνεχώς θα έχουμε νέα επεισόδια, γιατί το επαναλαμβάνω, το Ισραήλ δεν θέλει να απομονωθεί, θέλει να συνεχίσει να παίζει κυρίαρχο ρόλο στην περιοχή.
0: Μιχάλη Ψηλό, να σε ρωτήσω κάτι το οποίο εμείς λόγω της δουλειάς, ειδικότερα εσύ που είσαι εμπειρότατος αναλυτής των διεθνών ζητημάτων, το γνωρίζεις καλά. Υπάρχει όμως διαρκώς η απορία σε αρκετό κόσμο που λέει, είναι δυνατόν? Δηλαδή το βλέπουν και σε επίπεδο μεγέθους οι περισσότεροι, έτσι. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχει ιστορικά καταγραφεί ως μία από τις μεγάλες υπερδυνάμεις του πλανήτη. Από την άλλη, το πανίσχυρο στρατιωτικά μεν Ισραήλ, από την άλλη όμως σε επίπεδο μεγέθους δεν μπορεί να σταθεί δίπλα στη ΣΥΠΑ. Χρειάστηκε τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτείων για να μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία πιο δυναμικά? Ναι, το κρατάμε αυτό. Από την άλλη, πολιτικά, γιατί φαίνεται ότι ο Νετανιάχου κάνει ό,τι θέλει τον Τραμπ και τον σέρνει σε τέτοιες περιπέτειες? Εκτός και αν ο ίδιος ο Τραμπ το θέλει. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις όλο αυτό. Καταλαβαίνεις τι ρωτάω, έτσι?
1: Ναι, φυσικά. Καταρχήν υπάρχει το πανίσχυρο εβραϊκό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες που δεν πρέπει να το υποτιμούμε καθόλου. Ένα λόμπι το οποίο θα έλεγα ελέγχει σε πολλές μεγάλες περιπτώσεις βουλευτές, γερουσιαστές, ακόμα και μεγάλη μερίδα του Κογκρέσου, τόσο των Δημοκρατικών όσο και των Ρεπουμπλικάνων. Ναι. Παίζουν σημαντικό ρόλο και στις προεκλογικές εκστρατείες. Το δεύτερο, νομίζω πάντως, και σημαντικότερο ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε μία πτώση της ισχύως της αμερικανικής υπερδύναμης και ο πόλεμος στο Ιράν αυτό ακριβώς επιβεβαίωσε. Βλέπουμε μια αμερικανική υπερδύναμη σε παρακμή να μην μπορεί να επιβάλλει την βούλησή της. Πρωτοφανές για τα μεταπολεμικά, εννοώ από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά δεδομένα, που αυτό το αξιοποιούν ο κάθε περιφερειακός ηγέτης, και όχι μόνο θα έλεγα το Ισραήλ, αλλά και άλλες περιφερειακές δυνάμεις, η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν, ακόμα και η Τουρκία, για να μπορούν να παίζουν τα δικά τους παιχνίδια στην σκακέρα της Μέσης Ανατολής. Αυτό λοιπόν είναι το χαρακτηριστικό της εποχής, είναι η παρακμή της αμερικανικής υπερδύναμης, από την οποία παρακμή θα δούμε μεγάλες εξελίξεις, καθώς η ιστορία τι έχει δείξει? Όταν μια υπερδύναμη, μια αυτοκρατορία παρακμάζει, ποτέ δεν παρακμάζει ήρεμα. Η ιστορία έχει δείξει από τις αρχαίους χρόνους, από τη Ρωμαϊκή εποχή και μετά, ότι όταν υπάρχει παρακμή μιας μεγάλης υπερδύναμης, θα έχουμε αναταράξεις, πολέμους, μέχρι να βρεθεί η νέα ισορροπία με την εμφάνιση της νέας αυτοκρατορίας, της νέας υπερδύναμης σε κατάσταση ισχύως. Και αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε είναι να αναδύεται μια άλλη υπερδύναμη στην Ανατολή, η Κίνα, από την οποία πρέπει να περιμένουμε πολλές κινήσεις στη σκακέρα τα επόμενα χρόνια.
0: Φίλες και φίλοι, μαζί μας στον αέρα του Αθήνα 984 ήταν ο διευθυντής του ναυτεμπορική.gr Μιχάλη Ψήλος, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.

Ως εδώ ήμασταν για σήμερα ραδιοφωνικός μιλώντας. Ακολουθεί το πρωινό μαγκαζίνο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Μέχρι τότε, το νου σας.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους. Ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Μέχρι τις 9 κοντά σας στο μικρόφωνο του σταθμού της πόλης η Αθηνά Κορλίρα, εκτάκτος χωρίς το Γιάννη Παπαγεωργίου, να το ευχηθούμε περαστικά. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα ο Νίκος Αγγελόπουλος, στη μουσιογραφική παραγωγή ο Πάνος Καβαδάς, στην αρχισυνταξία ο Γιώργος Παπάζογλου, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας, στον αριθμό 213-09-09-100, απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα Ειρήνη Αρκουμάνη. Όσοι θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας γραπτός μέσω mail στο 984oner@gmail.com ή με μήνυμα στο Viber στο 6948-984-984. Καυτά τα νέα που μας έρχονται από την Ευρώπη και από την Ελβετία. Βεβαίως το κύριο θέμα έχει να κάνει με τις συνομιλίες και τον οδικό χάρτη για τη σύναψη μέσα σε επόμενους 2 μήνες μιας οριστικής συμφωνίας που ελπίζουμε ότι θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Τουλάχιστον αυτό βγήκε στο τέλος της πρώτης συνεδρίασης των αντιπροσωπιών των ΗΠΑ και του Ιράν με τους μεσολαβητές Πακιστάν και Κατάρ. Η έναρξη λοιπόν των τεχνικών συνομιλιών ξεκίνησε. Αυτό που οι αναλυτές λένε είναι ότι θα έχουμε 2 μήνες συνομιλιών. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως το οριστικό τέλος στο πόλεμο της Μέσης Ανατολής, αλλά τουλάχιστον μία αποκλιμάκωση για το καλοκαίρι. Και βεβαίως καυτά τα νέα και σε άλλο επίπεδο, καθώς υπάρχει και ένας ενεξελίξει καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα και αύριο η Γαλλία, μέχρι και τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά. Απαγόρευση μέχρι και του αλκοόλ, ενώ και στην Ελβετία οι ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες που καταγράφονται ταλαιπωρούν τους πολίτες, έκτακτα μέτρα και σε Ισπανία, Πορτογαλία και Δυτικά Βαλκάνια. Κάπως έτσι λοιπόν είναι η σημερινή εικόνα σε διεθνές επίπεδο. Πάμε όμως να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό έως αυτή την ώρα. Οι αντιπροσωπείς των ΗΠΑ και του Ιράν συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για τη σύναψη εντός 60 ημερών οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Κατά την πρώτη συνεδρία των διαπραγματεύσεών τους στην Ελβετία, ανακοίνωσαν οι χώρες οι οποίες μεσολαβούν, Πακιστάν και Κατάρ. Σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν τους, οι δύο πλευρές έθεσαν τις βάσεις για την άμεση έναρξη νέων τεχνικών συνομιλιών που θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα στην Ελβετία. Ο επικεφαλής Ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραχτσί, έκανε λόγο για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για την αποδέσμευση κάποιων Ιρανικών πόρων που είχαν παγώσει στο εξωτερικό και την εξαίρεση από κυρώσεις που θα επιτρέψουν πωλήσεις Ιρανικού πετρελαίου στην προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος και στο Λίβανο. Η ακαταπώνητη μεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έφεραν σημαντική πρόοδο προς τον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αραχτσί μέσω της πλατφόρμας X μετά το πέρας της συνεδρίας των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία. Οι εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων απαλλάσσονται από κυρώσεις, ο αποκλεισμός έρεται, ορισμένοι παγωμένοι πόροι αποδεσμεύονται και ξεκινά μεγάλο πρόγραμμα οικοδόμηση και ανάπτυξη του Ιράν, πρόσθεσε. Το Κατάρ και το Πακιστάν, που λειτουργούν ως μεσολαβητές στις συνομιλίες, ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση ότι οι διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα και ότι συμφώνησαν να δημιουργηθεί γραμμή επικοινωνίας που θα εγγυάται ασφαλής διελεύση από τη στρατηγική σημασία στενό του Ορμούζ. Ανέφεραν επίσης ότι οι αντιπροσωπείες ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λίβανο, οι οποίες έθεσαν σε κίνδυνο την κατάπαυση πυρός στη Μέση Ανατολή. Στο μεταξύ, σε υψηλούς τόνους απάντησε το Ιράν στον Ντόναλντ Τραμπ, με τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της διαπραγμάτευσης Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ να δηλώνει ότι η Τεχεράνη δεν επηρεάζεται από τις απειλές στη Ουάσιγκτον και ότι είναι έτοιμη να αντιδράσει αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Να θυμίσουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στο Ορμού, σχολίασε ότι αν κλείσουν το στενό δεν θα βρούνε χώρα για να επιστρέψουν, ενώ κάλεσε την Τεχεράνη να σταματήσει αμέσως το ακριβοπληρωμένο πληρεξούσιό της με τη Χεσμπολάχ να προκαλεί προβλήματα στο Λίβανο. Διαφορετικά, όπως είπε, οι ΗΠΑ θα επανέλθουν με πολύ σκληρές επιθέσεις. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει ποτέ στο Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα και ξεκαθάρισε ότι ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στις ζώνες ασφαλείας του Νότιου Λιβάνου όσο η Χεζμπολάχ απειλεί με υπαρκτό κίνδυνο για τη χώρα του και τους πολίτες της. Ο Σύρος πρόεδρος Αμπάχ Αλ-Σάρα διέψευσε ότι η κυβέρνηση το επιδιώκει να επέμβει στρατιωτικά στο Λίβανο, όπου έχουν εμπλακεί στον πόλεμο του Ισραήλ και το σύντικο κίνημα Χεζμπολάχ, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί επανειλημμένα ότι η Δαμασκός θα μπορούσε να είχε εμπλακεί. Ανωδικά κινήθηκαν τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου στο Fox News ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να επαναλάβουν βομβαρδισμούς και να αναλάβουν τον έλεγχο των στενών του ορμού σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν. Το Brent αυξήθηκε κατά 1,35% στα 81,66 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κατά 2,4% στα 77,66 δολάρια το βαρέλι. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν μερικά λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα ότι σκότωσαν δύο ανθρώπους κοντά σε οικισμό στη Δυτική Όχθη, υποστηρίζοντας πως εξβενδώνησαν κοκτέιλ Μολότοφ. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραχτσί, προχώρησε σε ανάρτηση με έντονο συμβολισμό στην πλατφόρμα X, δημοσιεύοντας εικόνα που αντιπαραβάλλει τις μαθήτρες που σκοτώθηκαν το Φεβρουάριο σε αεροπορικό πλήγμα των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε δημοτικό σχολείο Θηλαίων στην Μινάμπ, με στιγμιότυπα από τον αγώνα Βέλγιο-Ιράν για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Τα φτερά αγγέλων, η μπάλα και η στιγμή της απόκρουσης προσδίδουν στην εικόνα έντονο συναισθηματικό και συμβολικό φορτίο. Στο μήνυμά του, ο επικεφαλής ιρανικής διπλωματίας συνέδεσε τον αθλητισμό, τη διπλωματία και τις συγκρούσεις, παρουσιάζοντάς τα ως διαφορετικές εκφάνσεις ενός κοινού εθνικού αγώνα. Τη δυσαρέσκειά του προς το Ισραήλ εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας μας με αφορμή την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση 6 Ελλήνων συνδικαλιστών οι οποίοι ταξίδευαν με τελικό προορισμό τη Ραμάλα ως προσκεκλημένοι Παλαιστινιακών Συνδικάτων. Στην ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών τονίζει ότι οι συγκεκριμένοι Έλληνες πολίτες είχαν τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις τους για την είσοδο στη χώρα και είχαν δηλώσει το σκοπό του ταξιδιού τους. Νωρίτερα, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα καταδίκασαν επίσης το γεγονός. Τις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Πληροφορικής Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας θα εγκαινιάσουν στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Το κτίριο είναι δωρεά του Αθανάσιου Λασκαρίδη, έχει έκταση 2.500 τετραγωνικά μέτρα και θα αποτελέσει τον επιχειρησιακό πυρήνα για την ψηφιακή ασπίδα της χώρας με υποδομές διεθνών προδιαγραφών. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ενώ από αύριο ξεκινούν στοχευμένοι οι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Το Σαββατοκύριακο η πυροσβεστική αντιμετώπισε 83 αγροτοδαξικές πυρκαγιές, ενώ συνέλαβε 7 άτομα στο πλαίσιο του αυτοφόρου για πρόκληση πυρκαγιάς. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας με καταγωγή από τα Σκόπια κατά τη διάρκεια ανάκρισης υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που έχει θάψει την 45χρονη γυναίκα στο βατό Χανίων. Η σωρός εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια και μονοτική ταινία. Άγνωστα ωστόσο παραμένουν τα κίνητρα αυτής της άγριας δολοφονίας. Στο εδόλιο του πενταμελού στρατοδικείου της Θεσσαλονίκης θα καθίσουν σήμερα 12 γιατροί και μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια για το θάνατο του στρατιώτη Νίτου Κουγκάτσι το Νοέμβριο του 2023 εξαιτίας πλημελούς αντιμετώπισης και αμέλειας σε επιπλοκές μετά από εγχείρηση αφαίρεσης θυροειδούς. Η οικογένεια του 27χρονου θα ζητήσει την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Με την ομόφωνη επιβολή της ποινής της ισόβιας κάθερξης στον βασικό κατηγορούμενο από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο έπεσε η αυλαία της δίκης για το θανάσιμο τραυματισμό του 11χρονου Μάριου Σουλούκου στο Μενίδη το 2017. Οι δικαστές τον καταδίκασαν ομόφωνα χωρίς να τον αγλωρίσουν κανένα ελαφρυντικό, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση τόσο ως προς την ενοχή όσο και ως προς το ύψος της ποινής. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν τα ξημερώματα το προσωρινό κλείσιμο αεροδρομίων στη Μόσχα μετά από μαζική επίθεση μη επανδρομένων drones. Ο δήμαρχος της Μόσχας ανακοίνωσε ότι συνολικά 59 drones καταγράφηκαν από τις ρωσικές δυνάμεις αεράμυνας. Στη Βρετανία τώρα η πολιτική πίεση προς τον κύριο Στάρμερ κορυφώνεται με δημοσιεύματα να αναφέρουν την πιθανή παραίτησή του από την ηγεσία των εργατικών σήμερα. Σύμφωνα με την εφημερίδα The Observer, ο Βρετανός Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει την αποχώρησή του αν οι κυβερνητικές πηγές επιμένουν ότι παραμένει προσιλωμένος στα καθήκοντά του και στη διακυβέρνηση της χώρας. Οι πιέσεις έχουν ενταθεί σημαντικά μετά τη νίκη του Άντι Μπέρναμ στις εκλογές στο Μέικερφιλντ, αποτέλεσμα που του δίνει πλέον τη δυνατότητα να διεκδικήσει επίσημα και την ηγεσία του κόμματος και να αμφισβητήσει ευθέως τον κύριο Στάρμερ. Και όπως λέγαμε στην αρχή του δελτίου, κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που φτάνουν και ξεπερνούν τους 40 βαθμούς. Σε κόκκινο συναγερμό η Γαλλία κλείνει σήμερα σχολεία, απαγορεύει τη χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες που θα δείξουν τον υδράργυρο να εκτοξεύεται πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου, συμπεριλαμβανομένου και του Παρισιού. Τρεις ηλικιωμένοι έχασαν χθες τη ζωή τους λόγω της ακραίας ζέστης στη Γαλλία. Έκτακτα μέτρα και ακυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων σε Ισπανία και Πορτογαλία, ακραίες για την εποχή θερμοκρασία στην Ελβετία, καύσωνας και στα Δυτικά Βαλκάνια. Στην αθλητική σας ενημέρωση και στους αγώνες του Μουντιάλ χθες, Βέλγιο-Ιράν 0-0, Ισπανία-Σαουδική Αραβία 4-0, Ουρουγουάη-Πράσινο Ακροτήρι 2-2 και Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος 1-3. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι συνοψίζεται η επικαιρότητα σήμερα. Πάμε να πιάσουμε τα πολιτικά θέματα ένα προς ένα. Ξεκινήσουμε το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Θα έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής τον Πάνο Θεοδωρόπουλο. Πάνο, καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλους.
1: Είχαμε βεβαίως την καθιερωμένη ανάρτηση του Πρωθυπουργού για την Κυριακή και είχε βεβαίως αναφορές και στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει.
2: Ναι, ήταν στα δύο μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, την ακρίβεια και το στεγαστικό. Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, προχωρώντας ωστόσο στην απαρίθμιση ψηφιακών πλατφορμών και όχι σε συγκεκριμένα μέτρα.

0: ετών ή παλαιών ακινήτων. Σημείωσε ότι η επιδότηση μπορεί να φτάσει μέχρι τις 36.000 ευρώ και πρόσθεσε ότι μέσω της συγκεκριμένης δράσης η κυβέρνηση φιλοδοξεί να επιστρέψουν 20.000 κατοικίες στην αγορά, οι οποίες παραμένουν σήμερα αδρανείς. Mm-hmm. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της συμμετοχής των πολιτών στο δεύτερο κύκλο αξιολόγησης των δημοσίων υπηρεσιών. Υποστήριξε ότι τα συμπεράσματα της προηγούμενης διαδικασίας συνέβαλαν στην προώθηση μεταρρυθμίσεων και έφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τις πολεοδομίες, υποστηρίζοντας ότι οι αρνητικές κρίσεις 65.000 πολιτών που συμμετείχαν στην προηγούμενη αξιολόγηση οδήγησαν την κυβέρνηση να μεταφέρει τις πολεοδομίες στο νέο ψηφιακό κτηματολόγιο. Έκανε αναφορά και στα εργασιακά. Μίλησε για την υπογραφή της νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας για τους τεχνολόγους και επιστήμονες τροφίμων και επισήμανε ότι η ελληνική πρωτοβουλία για την ενίσχυση των ελληνικών συμβάσεων συγκέντρωσε πλέον το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον, αφού όπως υποστήριξε η χώρα πέτυχε μέσα σε λίγους μήνες την επέκταση των συμβάσεων για πάνω από το 15% των εργαζομένων της χώρας. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός δεν ανέφερε τίποτα για τη συρρήκνωση της αγοραστικής δύναμης των μισθών, ούτε αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα μέτρα στήριξης των εργαζομένων. Mm-hmm. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην πρόληψη των πυρκαγιών, καλώντας πολίτες να προχωρήσουν στον καθαρισμό των οικοπαίδων τους. Μια διαδικασία, να σημειώσουμε, που λύγει σήμερα. Και όπως προανήγγειλε και ο Πρωθυπουργός, από την Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι από τους Δήμους και η επιβολή προστήμων. Γι' αυτό και προέτρεψε όλους τους πολίτες που δεν έχουν καθαρίσει τα οικόπεδά τους να το ασπεύσουν να το κάνουν έστω και τώρα την τελευταία στιγμή. Και στις διεθνείς εξελίξεις έκανε αναφορά. Χαιρέτησε τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, υπογραμμίζοντας τη σημασία της για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, σημείωσε την αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ έκανε λόγο και για την ένταξη της χώρας στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Χρηματοδοτικό Εργαλείο SAFE, χαρακτηρίζοντας ως ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ελλάδας. Να πούμε τέλος Αθηνά ότι αναφέρθηκε και στην αποκατάσταση του Δυτικού Αιτώματος του Παρθενώνα μετά από περίπου 200 ολόκληρα χρόνια, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα επίτευγμα ιστορικής σημασίας για το μνημείο και το παγκόσμιο πολιτισμό.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ πάνω. Πάμε στην αντιπολίτευση, πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής είναι η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Η δημοσκοπική πίεση έχει βάλει τα μέλη και τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ σε εκλογική ετοιμότητα, μπορεί να πει κανείς. Κατερίνα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα Αθηνά κυρίες και κύριοι. Πράγματι, με δράσεις εξωστρέφειας και νέες θεματικές εκδηλώσεις απαντά στη δημοσκοπική πίεση το ΠΑΣΟΚ, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται οι προετοιμασίες του κομματικού μηχανισμού με το βλέμμα στραμμένο στις εκλογές, όπως είπες και εσύ Αθηνά, όποτε και αν αυτές γίνουν. Έως και τις 25 Ιουλίου λοιπόν, η ηγεσία, βουλευτές και στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη θα επιδοθούν σε έναν αγώνα δρόμου προκειμένου να επικοινωνήσουν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ στους πολίτες με αμεσότητα, κυρίως εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής, όπου έχουν καταγραφεί και χαμηλότερες εκλογικές επιδόσεις, mm-hmm. επιχειρώντας να κάνουν έτσι ένα άνοιγμα σε αναποφάσεις τους και δυσαρεστημένους ψηφοφόρους. Βεβαίως την ίδια ώρα αφήνοντας πίσω, εξ' ό,τι αφορά το ισοκομματικό πεδίο, την αντιπαράθεση του προηγούμενου διαστήματος μεταξύ Δούκα Διαμαντοπούλου και προχωρώντας μπροστά. Τον τόνο λοιπόν θα δώσει η εκδήλωση αρχής γενομένης αυτή την εβδομάδα από την Αχαΐα και το Καλέτζι, όπου η Χαριλάου Τρικούπη, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, θα οργανώσει εκδήλωση την προσεχή Τετάρτη 24 Ιουνίου, τιμώντας τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Θα μιλήσουν μεταξύ άλλων ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος, πρέπει να σου πω, αρθρογραφώντας το καρφί του το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, μίλησε για την παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου, η οποία, όπως επισημαίνει, αποτελεί πηγή έμπνευσης για τις διεκδικήσεις του σήμερα για μια κοινωνία με λιγότερες ανισότητες, για ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας και παιδείας, για ένα κράτος δικαίου που βάζει τέλος στην αυθαιρεσία της εξουσίας, για περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη και αδιαπραγμάτευτη εθνική αξιοπρέπεια, όπως υπογράμμισε στο άρθρο του ο κύριος Ανδρουλάκης. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι αναμένουμε με ενδιαφέρον τη θεματική συζήτηση για τους συνταξιούχους. Δεν αποκλείεται να είναι με την ίδια χωροταξική διάσταση που είδαμε να συμβαίνει στην εκδήλωση προημερών για τους νέους στη Δραπετσόνα. Θα παρουσιαστούν μεταξύ άλλων οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ΕΚΑΣ και την επαναφορά της 13ης σύνταξης. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται και οργάνωση εκδήλωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, ενδεχομένως αυτή τη φορά στην Θεσσαλονίκη, με φόντο, όπως όλοι γνωρίζουμε, το υποπρόθεση

0: νομοσχέδιο της Τουρκίας για τη γαλάζια πατρίδα, το οποίο πρόσφατα καυτηρίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τις Βρυξέλλες κατά τη συμμετοχή του στη Σύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, αφού υπενθύμησε ότι με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ υπήρξε καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωκοινοβούλιο. Πολύ πιθανό να ακολουθήσουν εκδηλώσεις για υγεία και κυκλοφοριακό. Και στο μεταξύ να σου πω ότι την ίδια ώρα προχωρά και η διαδικασία κατάρτισης των ψηφοδελτίων, με την αρμόδια επιτροπή του ΠΑΣΟΚ να είναι κατά πληροφορίες έτοιμη να κάνει σχετικές ανακοινώσεις αρχές Ιουλίου μεγάλου ποσοστού για ονόματα ψηφοδελτίων υποψήφιων βουλευτών, δηλαδή ποσοστό 70 με 80% μαθαίνουμε.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστώ.
0: Κάτι το οποίο μας δείχνει ότι βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα
1: αυτό,
0: ο κομματικός μηχανισμός
1: για τις εκλογές.
0: Για τις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν.
1: Μάλιστα. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Διαφημίσεις και θα παραμείνουμε στο ΠΑΣΟΚ αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
5: Η εβδομάδα τρέχει. Οι εξελίξεις πιέζουν και η συζήτηση μόλις αρχίζει.
6: Κάθε Παρασκευή μεσημέρι κάνουμε τον απολογισμό. Όλα όσα συνέβησαν στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία.
5: Με ανοιχτά μικρόφωνα, κριτική ματιά και καθαρές κουβέντες.
6: Καφενείο Ιελάς. Με την Ελένη Στεργίου
5: και τον Σάβα Γουλόπουλο.
7: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
8: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ. Πληροφορίες opanda.gr.
9: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
10: Ανοχήρωτη δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση. Την 5η, 25 Ιουνίου, στο χώρο του πρώην ΕΑΤΕΣΑ, στο Πάρκο Ελευθερίας, η ΛΕΦΤ ανοίγει το διάλογο για το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και τη θεσμική λογοδοσία στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Συμμετέχουν Χριστός Ράμος, Χάρης Δούκας, Ιφηγένεια Καμτσίδου, Κατερίνα Παπανικολάου, Φανάσης Κουκάκης, Κώστας Αρβανίτης. Με αφορμή την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το κράτος δικαίου, έρχεται από τις Βρυξέλλες στην Αθήνα η συζήτηση για τις προκλήσεις και τα προβλήματα στους θεσμούς, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, τη διαφάνεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα. 5η 25 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στο Πάρκο Ελευθερίας. Μια ανοιχτή εκδήλωση στο κέντρο της Αθήνας από την αριστερά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
11: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
12: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: 1984.

0: Όπως είπαμε, μένουμε στο ΠΑΣΟΚ, μένουμε στην αντιπολίτευση και θα καλημερίσω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τον κύριο Κώστα Τσουκαλό. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσουκαλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ακούσαμε από τη συνάδελφο που καλύπτει το ρεπορτάζ, την Κατερίνα Παπαβασιλείου, ότι ο κομματικός μηχανισμός είναι με το βλέμμα στραμμένο σε εκλογές. Μάλιστα, είναι σχεδόν έτοιμο να ανακοινώσει και τις εκλογικές λίστες και γίνονται και αρκετές δράσεις εξωστρέφειας εν ώψη των εκλογών, όποτε και βεβαίως αυτές γίνουν. Σε μία περίοδο όμως που στο ΠΑΣΟΚ βλέπουμε να υπάρχει, αν θέλετε, μία εσωκομματική κόντρα. Βεβαίως αναφέρομαι σε όλα αυτά που, τις αντεγκλήσεις που είχαμε το περασμένο διάστημα, με αποκορύφωμα αυτή της κυρίας Διαμαντοπούλου και του κυρίου Δούκα. Όλα αυτά βεβαίως δεν βοηθούν στην εικόνα του κόμματος, σωστά?
1: Όπως είπατε, οργανωτικά προχωράει η διαδικασία και έχουμε τα συμβουλία τα οποία ετοιμάζονται και η οργανωτική δομή. Νομίζω τον κόσμο να μοιάζουν οι λύσεις και οι προτάσεις που έχει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ καθημερινά, κάθε εβδομάδα ανακοινώνει προτάσεις και είναι νομίζω το μόνο κόμμα το οποίο έχει κυβερνητικό πρόγραμμα. Ακόμα και η Νέα Δημοκρατία μου έτυχε την πρώτη εβδομάδα σε πολλές ερωτήσεις τα στελέχη της να μην γνωρίζουν ποιο είναι το πρόγραμμα της επόμενης τετραετίας. Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που είναι έτοιμο να παρέχει μια εναλλακτική κυβερνητική επιλογή. Αυτό νομίζω ότι αφορά τον κόσμο. Προφανώς υπάρχουν επιμέρους οπτικές που μπορεί να είναι διαφορετικές. Αυτές πρέπει να συζητούνται μόνο στα όργανα και όχι στο δημόσιο λόγο, ειδικά πριν τις εκλογές. Προφανώς ο ενιαίος δημόσιος λόγος είναι μια προϋπόθεση για να μπορείς να απευθυνθείς πιο πιστικά στους πολίτες.
0: Πριν πάμε στα προγράμματα του ΠΑΣΟΚ και, στην όποια κριτική δέχονται και αυτά, και βεβαίως αναφέρομαι στις δωρεάν μετακινήσεις, στα μέσα μαζικής μεταφοράς που...
1: Νομίζω ότι εκεί η κριτική δεν άντεξε στην κριτική που έγινε, γιατί ήταν ένα κοστολογημένο μέτρο με πάρα πολύ μικρό δημοσιονομικό κόστος. Και το να σου κάνει κριτική η κυβέρνηση που ήθελε να δαπανίσει πιο πολλά ποσά για να επιδοτεί το κόμιστρο των ταξίν που θα πηγαίνουν τους οδηγούς οι οποίοι έχουν καταναλώσει αλκοόλ. Νομίζω όλοι αντιλαμβάνονται την υποκρισία.
0: Το θέμα είναι ότι δεν έγινε κριτική μόνο από την κυβέρνηση, έγινε κριτική και από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Δεν άκουσα κάποια.
0: Θέλω να πω ότι και το νεοσύστατο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα κριτικάρει τα όσα το ΠΑΣΟΚ ανακοινώνει. Και βεβαίως...
1: Το κομμάτι αυτό δεν νομίζω ότι έκανε κριτική. Απλά ήθελε να υπερκεράσει με μια πιο γενική καθολική πρόσβαση που νομίζω ότι με 1.400 εκατομμυρίων όλοι αντιλαμβάνονται ότι είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει. Δεν άκουσα κάποια κριτική. Εσείς λέτε ότι επειδή πρότεινε κάτι άλλο. Αυτό είναι
0: όχι, όχι, δεν είπα ότι πρότεινε. Είπατε ότι το κριτήκαρε. Ότι δεν είναι, αν θέλετε, το ζητούμενο αυτή τη περίοδου. Ότι δεν είναι αυτό που θα λύσει τα προβλήματα τη χώρα. Κάπως έτσι.
1: Πρώτα απ' όλα δεν είπαμε εμείς σαν ΠΑΣΟΚ ότι το μέτρο αυτό λύνει τα προβλήματα τη χώρα. Εμείς είπαμε το ανάποδο, ότι αυτό είναι στο παζλ των πολιτικών για τη νέα γενιά, με τη στέγαση πρώτη, τον πρωτογενή τομέα, την περιφερειακή ανάπτυξη, τα κίνητρα καινοτομίας. Έρχεται μέσα σε αυτά και είναι και αυτό μία από τις πολιτικές. Mm-hmm. Έχει δει πουθενά το ΠΑΣΟΚ ότι μπορεί να λύσει ένα μόνο μέτρο το πρόβλημα της χώρας? Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια λογική. Αυτό είναι ένα μέρος των πολιτικών. Μιας γκάμας ενός σετ επιλογών δημόσιων πολιτικών με σκοπό την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, τη στήριξη της νέας γενιάς και βέβαια την οικονομική ενίσχυση κυρίως του επιχειρήν των νέων και των καλοπληρωμένων συνεργασίας που θα έχουν.
0: Άρα
1: δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Θα μείνω λίγο στις πολιτικές κόντρες. Πριν πάμε βεβαίως στις προτάσεις και ειδικά για τα κοινωνικά, για τις κοινωνικές παροχές, τους πληστηριασμούς, τα θέματα με την επιδότηση κατοικίας, όλα αυτά που είναι πολύ σημαντικά και θα ήθελα να αναφερθούμε σε αυτά. Θα ήθελα λίγο να σχολιάσουμε τις δηλώσεις που γίνονται για πιθανή συνεργασία με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και πόσο πιθανό βλέπετε μετεκλογικά να υπάρχει μια κοινή γραμμή στα μεγάλα ζητήματα μεταξύ των δύο κομμάτων.
1: Για ποια δήλωση μου λέτε, πολλές?
0: Όχι, ας πούμε να αναφερθώ σε αρκετά στελέχη που είπαν ότι θα μπορούσε να υπάρχει μια σύμπνοια, μια συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενδεχομένως μετεκλογικά, την ώρα που βεβαίως υπάρχουν και αρκετά στελέχη που σχολιάζουν και κατακρίνουν το ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι είναι ένα τοξικό κόμμα.
1: Δούκα, για να καταλάβω.
0: Ναι, ας πούμε, του κυρίου Δούκα, ναι.
1: Γιατί Πώς δεν ξέρετε, εμείς έχουμε πει κάτι πάρα πολύ καθαρό. Η στρατηγική μας είναι να είμαστε πρώτο κόμμα. Γιατί ξέρετε, αν δεν είσαι πρώτο κόμμα, δεν παίρνεις τον πόνους, άρα δεν μπορεί να χρηματιστεί η κυβέρνηση. Και λέμε ότι την επόμενη ημέρα θα δούμε με ποια κόμματα συμφωνούμε, για παράδειγμα, πολιτικά. Στο κομμάτι, παράδειγμα, των κόκκινων δανείων, στο κομμάτι της εργασίας. Εκεί πρέπει να δούμε τις θέσεις που έχουν τα κόμματα αυτά. Για παράδειγμα, ο κόμμα Ελλάς για το θέμα των δανείων έχει μια άλλη θέση από εμάς, πολύ πιο κοντά. Δηλαδή, η θέση της μοιάζει λιγότερο με εμάς και πιο πολύ με τη Νέα Δημοκρατία, κατά τη γνώμη μου, όπως την άκουσα. Δεν το έχω καταλάβει ακριβώς, αλλά διαβάζοντα την, όταν λέει ότι να υπάρξει ένας δημόσιος φορέας κοινωνικής διαχείρισης, ο οποίος λέει θα διασφαλίζει μια win-win διαδικασία και για τα fans και για τους ανεολήπτες. Δεν υπάρχει μια διαδικασία όπου και τα fans να βγάλουν όσα λεφτά θέλουν να βγάλουν και οι δανειολήπτες να σώσουν περιουσίες. Δεν πρέπει να λέμε στον κόσμο κάτι που δεν μπορεί να γίνει. Εμείς παίρνουμε ξεκάθαρη θέση υπέρ των δανειοληπτών. Γιατί εδώ πέρα υπάρχουν business plan των εταιρεών αυτών, των fans, οι οποίες έχουν μέσα προβλέψει κέρδη μέσα από πληστηριασμούς. Άρα, διάβαζα, είχε η Φέρα Συνταγμών, για παράδειγμα, την πρόταση του κόμματος Ελλάς, η οποία ανέφερε ότι θα υπάρξει ένα δίκτυο ασφαλείας για 12.000 νοικοκυριά, με κριτήρια εισοδηματικά και περιουσιακά. Ποια είναι τα κριτήρια αυτά? Μετά ανέφερε ότι θα περάσουν τα δάνεια του δημοσίου από τα φαντς στο φορέα με συμφωνία. Με συμφωνία, γιατί να πάει το φαντ, άμα απλά είναι εθελοντικό να το κάνει αυτό? Και τώρα, με συμφωνία είναι εξεδικαστικός μηχανισμός και δεν κάνουν τίποτα.
0: Αυτό που...
1: Ή αναφέρεται, για παράδειγμα, δηλαδή, εμείς λέμε ότι δεν μπορεί να κάνει τον Πόντιο Πιλάτο. Περιμένουμε να το εξηγήσει καλύτερα. Εμείς λέμε προστασία πρώτης κατοικίας στα πλαίσια του νόμου 3869. Δικαίωμα προαίρεσης υποχρεωτικό πριν το δάνειο πουληθεί να έχει ο δανειολήπτης. Με την προαιρετικότητα που και σήμερα την έχουμε, βλέπουμε αυτό το αποτέλεσμα. 70.000 πληθυσμοί το χρόνο. Άρα αυτό ξαναλέω ότι πρέπει να δούμε το κάθε κόμμα τι προτάσεις έχει συγκεκριμένες για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο θέμα των συνεργασιών.
0: Σωστά το λέτε και να μην ξεχνάμε το
1: ότι... Αλλά για παράδειγμα, εδώ υπάρχει μια προφανής αμηχανία στην πρόταση που έχει κάνει για τα δάνεια.
0: Τι εννοείται?
1: Είναι μια πρόταση που δεν είναι ιδιαίτερα προοδευτική, όταν λέει ότι πρέπει να βρούμε λύση που να συμφέρει και servicers και δανειολήπτες. Το ίδιο δεν γίνεται αυτό. Δεν υπάρχει χρυσή τομή. Εδώ ή θα στηρίξει την κοινωνία πρώτα, τους δανειολήπτες ή τους servicers. Εμείς λέμε, δεν μας νοιάζει να στηρίξουμε τους servicers.
0: Είναι λίγο μπλεγμένο, η αλήθεια είναι, το θέμα αυτό με τους services και τους δανειολήπτες. Και βεβαίως να μην ξεχνάμε.
1: Γιατί είναι μπλεγμένο. Πρέπει να υποστηρίξουμε.
0: Κάπως δεν πρέπει να λυθεί όμως και το θέμα των services.
1: Τι εννοείται? Πρέπει να λυθεί το θέμα της κοινωνίας. Το θέμα της πολύ μεγάλης αναδιανομής πλούτου που τώρα λαμβάνει η χώρα. Το θέμα των services κλείνεται να λυθεί.
0: Τι θα γίνει με όλα αυτά τα δάνεια που διαχειρίζονται οι services και είναι σε κρεμότητα?
1: Τα δάνεια αυτά πρέπει να ρυθμιστούν με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι θετικός και βιώσιμος για τον δανειολήπτη.
0: Εντάξει, η κυβέρνηση έχει προτείνει έναν τρόπο, το ότι δεν τον εγκρίνει το ΠΑΣΟ. Έχει πει για την αύξηση των δόσεων, έχει για ευνοϊκούς όρους, έχει πει διάφορα.
1: Αυτό των δόσεων δεν έχει σχέση με τους δανειολήπτες. Κάτι άλλο εννοείται?
0: Όχι, και οι δανειολήπτες να μπορούν να κάνουν διακανονισμούς με περισσότερες δόσεις, για να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες.
1: Αυτό είναι ο εξεδικαστικός μηχανισμός που μου λέτε.
0: Αυτό δεν είναι.
1: Υπάρχει εδώ 6 χρόνια. Έχει αποτύχει, το ξέρετε. Έχουν μπει 50.000 δανειολήπτες μόνο.
0: Μα τώρα δίνει ευνοϊκότερους όρους για να μπορέσουν να ενταχθούν και περισσότεροι δανειολήπτες σε αυτόν τον
1: χώρο. Ποιους όρους δίνει? Ότι μπορείς να παραδώσεις το ακίνητό σου και να πληστηριαστεί επί τόπου? Το δεύτερο.
0: Είναι μια μεγάλη συζήτηση να την πιάσουμε.
1: Είναι μεγάλη, αλλά πρέπει να την πιάσουμε. Γιατί εδώ, προσέξτε, γιατί συζητάμε για το αν υπάρχουν άλλοι δρόμοι. Αυτή τη στιγμή έχει πετύχει η κυβέρνηση. Εγώ νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει πετύχει παταγωδώς. Όταν έλεγαν το 2020 στη Βουλή ότι θα μπουν στον εξωδικαστικό, κυρία Κορλίρα, 500.000 πρόσωπα και έχουν μπει 50, 6 χρόνια μετά. Και λέμε σοβαρά ότι έχει πετύχει το μετρό.
0: Όχι, δεν κρίνω αν έχει πετύχει ή δεν πετύχει. Απλά σχολιάζω το ότι προσπαθεί να βρει λύση.
1: Προσπαθεί να βρει λύση υπέρ των φαντς η κυβέρνηση. Το είπε κιόλας. ο κύριος Καρακάκης τι είπε, να βρούμε τη χρυσή τομή σε σχέση με τη δικαστική απόφαση του Αρείου Πάγου. Η απόφαση είναι δεσμευτική. Δεν, ο Αρείος Πάγος δεν εκδίδει γνωμοδοτήσεις, εκδίδει αποφάσεις. Δεν υπάρχει χρυσή τομή μεταξύ νομιμότητας και παραβίασης της νομιμότητας. Ή είσαι με τη νομιμότητα ή δεν είσαι. Λέμε ότι πρέπει να είμαστε.
0: Κύριε Τσοκαλά, βάλουμε μια άνω τελεία σε αυτή τη συζήτηση. Να έχουμε την ευκαιρία να την κάνουμε, καθώς ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι πιεστικός.
1: Γιατί και εγώ δεν έχω πολύ χρόνο ακόμα, πρέπει να.
0: Αλλά θα ήθελα κάποια στιγμή να το αναλύσουμε το θέμα εκτενέστερα, αν έχετε κι εσείς το χρόνο.
1: Προφανώς. Μα αυτά πρέπει να κουβεντιάσουμε. Εδώ ο κόσμος πρέπει να επιλέξει. Έχει ένα Πασόκ με καθαρές θέσεις, μια Νέα Δημοκρατία με την πολιτική την οποία ασκεί και την ξέρουν όλοι, και ένα κόμμα καινούριο, θα το δούμε. Mm-hmm. Καλοπρόεδρε, το βλέπουμε σε σχέση με το τι θα πει, που όμως κάνει προτάσεις που δεν, κατά τη γνώμη μου, δεν μοιάζουν προτάσεις κόμματος της αριστεράς.
0: Αυτά θα τα δούμε και στην πορεία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία.
1: Είστε καλά. Γεια σας.
0: Ο κ. Κώστας Τσοκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με Δέσποινα Μπαρδάκο και επιστρέφουμε την υπόλοιπη επικαιρότητα.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε οδικό χάρτη για τη σύναψη εντός 60 ημερών οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν στην έναρξη των διαπραγματεύσεών τους στην Ελβετία. Θα ακολουθήσουν συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο, ανακοίνωσαν το Πακιστάν και το Κατάρ. Έκλεισαν τα 4 αεροδρόμια της Μόσχας με τις ρωσικές αρχές να αναφέρουν αναχέτηση σχεδόν 60 ουκρανικών drones μέσα σε περίπου 2 ώρες. Ένας νεκρός σε ρωσική πυραυλική επίθεση στην Ουκρανική Οδυσσό. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. 3 ηλικιωμένοι νεκροί λόγω ζέστη στη Γαλλία, όπου σήμερα ο υδράργυρος θα εκτοξευθεί πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Έκτακτα μέτρα σε Ισπανία και Πορτογαλία. Στα ύψη η θερμοκρασία και στα Δυτικά Βαλκάνια. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ενώ από αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Ολοκληρώνονται αυτή την εβδομάδα οι πανελλαδικές εξετάσεις και στα ειδικά μαθήματα. Σήμερα οι υποψήφοι διαγωνίζονται σε μουσική εκτέλεση και ερμηνεία. Έτοιμος να ανακοινώσει την παραίτησή του από την Πρωθυπουργία της Βρετανίας φέρεται να είναι ο Κιρ Στάρμερ, σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα. Θα παραιτηθεί σήμερα, έγραψε σε χθεσινή ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
3: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Η λεωφόρος Κηφισού είναι στο βαθύ κόκκινο και σήμερα από το ύψος του Ρέντι μέχρι την Κηφισιά, με τις ταχύτητες των οχημάτων να είναι εξαιρετικά χαμηλές, κυρίως στο ρεύμα προς Λαμία. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην Αττική Οδό από την Παλαιοπαναγιά μέχρι το ύψος των Βρυλισσίων, στο ρεύμα προς Μαρούσι, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται από το Μαρούσι μέχρι και τη Μεταμόρφωση. Καθυστερήσεις παρατηρούνται επίσης στη λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου και του Χαλανδρίου, καθώς και σε μεγάλα τμήματα της λεωφόρου Βουλιαγμένη στην κάθοδο προς τη Γλυφάδα. Παρόμοια κατάσταση και στο λιμάνι του Πειραιά. Την ίδια ώρα επικρατεί απόλυτο κυκλοφοριακό χάος στο κέντρο της Αθήνας. Οι βασικές αρτηρίες, όπως η Βασιλής Σοφίας, η Σόλωνος, η Σταδίου, η λεωφόρος Αλεξάνδρας, αλλά και η κάθοδος της λεωφόρου Συγκρού, είναι σχεδόν μπλοκαρισμένες. Αυτά από εμάς κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην Αθήνα Κορλίρα.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Δύο πράγματα ξεχωρίζουμε από το δικαστικό ρεπορτάζ. Πρώτο, το ότι σήμερα αναμένουμε την απόφαση του Τριμελούς Πλημελιωδικείου της Αθήνας για την υπόθεση που αφορά τη διαρροή emails από Δήμων Ελλήνων και την απόφαση για ισόβια κάθειρξη χωρίς κανένα ελαφρυντικό για το θάνατο του Μάριου Σουλούκου, του 11χρονου παιδιού στο Μενίδη το 2017. Η Μίνα Μουστάκα είναι μαζί μας. Μίνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα, Αθηνά. Σε λίγη ώρα, λοιπόν, στις 10 η ώρα το πρωί, οι δικαστές του Τριμελούς Πλημελιωδικείου της Αθήνας θα ανέβουν στην έδρα και να ξανακοινώσουν την απόφαση για την υπόθεση της διαρροής των ηλεκτρονικών διευθύνσεων χιλιάδων από Δήμων Ελληνισμού ψηφοφόρων στις ευρωεκλογές του 2024. Να θυμίσουμε ότι ήταν μια υπόθεση η οποία είχε προκαλέσει και έντονες πολιτικές αναταράξεις όταν είχε αποκαλυφθεί. Στο εδόλιο του δικαστηρίου, λοιπόν, κάθεται η πρώην ευρωβουλευτή Άννα Μιτσέλα Στιμακοπούλου και τρία ακόμα άτομα. Η εισαγγελέα, η οποία έχει ήδη διατυπώσει την πρότασή της, ήταν πρόταση ενοχής και καταδίκης για την πρώην ευρωβουλευτή, αλλά και τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, που κατηγορούνται για την διαρροή των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των αποδήμων ελληνισμού και ζήτησε μάλιστα την ενοχή τους και για τα δύο αδικήματα που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο και αφορούν παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου, αλλά και παράβαση της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα. Κατά την εισαγγελική λειτουργό για τους δύο συγκεκριμένους κατηγορούμενους, αποδείχθηκε η τέλεση του αδικήματος και γνώριζαν πολύ καλά γιατί αρχείο επρόκειτο. Αντίθετα, για τους άλλους δύο κατηγορούμενους που μοιράζονται το εδόλιο, τον τότε γραμματέα αυτοδιοίκησης αλλά και τον γραμματέα αποδήμων, η εισαγγελική λειτουργός έχει μεν προτείνει να κηρυχθούν ένοχοι, αλλά μόνο για την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, εισηγούμενη την απαλλαγή τους για το αδίκημα που αφορά στην παραβίαση του υπηρεσιακού απορρίτου. Είναι μια απόφαση που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να θυμίσουμε ότι στο δικαστήριο παρίστανται ως υποστήριξη κατηγορίας ψηφοφόροι που είδαν τα προσωπικά τους δεδομένα να διακινούνται χωρίς να έχουν δώσει τη συνένεσή τους, λόγω για τον οποίο μάλιστα έχουν προσφύγει και στα αστικά δικαστήρια διεκδικώντας αποζημίωση, αλλά και στη διοικητική δικαιοσύνη. Τώρα, σε ό,τι αφορά την υπόθεση του 11χρονου Μάριου Σουλούκου, η απόφαση, η τιμιγορία του δικαστηρίου, που ήταν ομόφωνη και ακολούθησε την εισαγγελική πρόταση, οδήγησε στην ενοχή του βασικού κατηγορούμενου, ο οποίος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος του 11χρονου μαθητή, ο οποίος, να θυμίσουμε ότι στη σχολική του γιορτή, παρουσία της μητέρας του που είναι δασκάλα, έχασε τη ζωή του από μια αδέσποτη σφαίρα. Mm-hmm. Να σου πω ότι ήταν συγκλονιστική πραγματικά η αγόρευση του εισαγγελικού λειτουργού, ο οποίος έθεσε όλα τα νομικά ζητήματα, αλλά στάθηκε και στο κομμάτι των άσκοπων πυροβολισμών, που παρά το τραγικό γεγονός εξακολουθεί να παραμένει μια καθημερινότητα για την περιοχή εκείνη, όπως είχαν περιγράψει στις καταθέσεις που είχαν προηγηθεί στις προηγούμενες συνεδριάσεις όλοι οι μάρτυρες που πέρασαν από το δικαστήριο. Αθωωτική για νομικούς λόγους, απαλλακτική για νομικούς λόγους
0: δεύτερο...
1: ήταν η κρίση του δικαστηρίου για τον δεύτερο κατηγορούμενο. Όπως αντιλαμβάνεστε, οι γονείς του παιδιού ήταν έμφανος φορτισμένοι και συγκινημένοι, θεωρώντας ότι δόθηκε δικαιοσύνη για τον άδικο θάνατο του παιδιού τους, ενώ ήταν συγκινητική, όπως από την πρώτη μέρα, η παρουσία των δασκάλων και των συμμαθητών του Μάριου, που σήμερα πια σχεδόν 20χρονα παιδιά, με δάκρυα στα μάτια, άκουσαν την ετοιμιγορία του δικαστηρίου, καθώς και τα παιδιά αυτά ήταν στην ίδια γιορτή, την
0: ναι,
1: ίδια
0: ήταν
1: στιγμή
0: μπροστά
1: που έγινε.
0: Εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Μίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε στο Δημήτρη Πέρο. Σήμερα λήγει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Από αύριο θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Το ανακοίνωσε μέχρι και ο Πρωθυπουργός. Ενώ το Σαββατοκύριακο μας απασχόλησαν περισσότερες από 83 πυρκαγιές. Δημήτρη, καλημέρα. Έχουμε το Δημήτρη Πέρο. Δεν έχουμε τον Δημήτρη Πέρο. Τέλος πάντων, θα αποκαταστήσουμε την συνομιλία μας. Να πούμε το ότι η πυροσβεστική αντιμετώπισε το Σαββατοκύριακο περισσότερες από 83 διαφορετικές πυρκαγιές και βεβαίως υπήρξαν και περιοχές όπου εστάλη μέχρι και μήνυμα 112 λόγω των πυρκαγιών που είχαν ξεσπάσει. Ξεχωρίζουμε αρκετές από αυτές. Να οφείλεται η πυρκαγιά στην αμέλεια των ιδιοκτητών να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Έχουμε τον Δημήτρη Πέρο. Δημήτρη, η προθεσμία λοιπόν για τον καθαρισμό των οικοπαίδων λήγει σήμερα και αυτό βεβαίως το βιώσαμε και με τις 83 πυρκαγιές Σαββατοκύριακο. Πόσο πρόβλημα είναι. Δεν μπορούμε να έχουμε τον Δημήτρη Πέρο. Πάμε στο επόμενο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98,3.
1: Με το πρώτο φως της ημέρας, η επικαιρότητα παρουσιάζεται στον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σε όλους.
1: Χωρίς υπερβολές, ακρότητες και ψιθύρους. Με κύρος την είδηση.
2: 5 η ώρα, όταν η Αθήνα ξυπνάει εδώ, στον ιστορικό σταθμό της πόλης.
1: Από Δευτέρα έως Πέμπτη, στις 5 το πρωί. Όλες οι εξελίξεις για την Αθήνα, την κοινωνία, τον κόσμο. Όταν η Αθήνα ξυπνάει. Με το Βασίλη Ταλαμάνγκα.
0: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
3: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 με 11 το πρωί, στον Αθήνα 984. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.
0: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
4: Ραντάρ. Με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη από Δευτέρα έως Πέμπτη, 11 με 12 το πρωί. Πολιτική, οικονομία, κοινωνία, κόσμος. Συνεντεύξεις, σχόλια, ανάλυση, παρασκήνιο. Πρωταγωνιστές της επικαιρότητας και άνθρωποι της καθημερινότητας. Το ραντάρ του Αθήνα 984 ανοιχνεύει την είδηση, καταγράφει τα γεγονότα και παίρνει θέση στις εξελίξεις. Με ψυχραιμία και σεβασμό στην αντίθετη άποψη.
0: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
1: Αθήνα 984.

0: Δεν καταφέραμε να πούμε για το θέμα των πυρκαγιών, αλλά τονίζουμε ότι όχι μόνο λίγοι προθεσμοί για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, αλλά ξεκινούν και πολύ τσουχτερά πρόστιμα από αύριο. Θα συνδεθούμε τώρα όμως με τον Βαγγέλη Σαρακινό. Βαγγέλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους και από μένα, Αθηνά.
0: Κάναμε στις ειδήσεις μια αναφορά σε αυτή την έναρξη των συνομιλιών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών που ξεκίνησαν χθες στην Ελβετία. Ελπίζουμε ότι θα κρατήσουν και ελπίζουμε βεβαίως ότι θα αποδώσουν σε μια περίοδο που για την Αθήνα ξεκινά και ένας διπλωματικός μαραθώνιος για την ενίσχυση της παρουσίας της χώρας μας στα Δυτικά Βαλκάνια.
1: Ναι, σε ό,τι αφορά το θέμα των Δυτικών Βαλκανίων και την ευρωπαϊκή πορεία τους, είναι ένας διακηρυγμένος στόχος της ελληνικής διπλωματίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον μία χώρα κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας το δεύτερο μισό του 2027. Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Εξωτερικών είχε προαναγγείλει επισκέψεις σε πρωτεύουσες χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Επισκέφτηκε το Μαυροβούνιο και την Βοσνία. Το Μαυροβούνιο είναι η χώρα που προβάλλει ως αυτή που θα κόψει το νήμα των ενταξιακών διαδικασιών. Είναι πολύ πιο κοντά από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Βέβαια, με την Βοσνία Ερζεγοβίνη υπάρχει το συνταγματικό ζήτημα εκεί της συνομοσπονδίας, στην οποία παρουσιάζονται κατά διαστήματα ρογμές. Σε ό,τι αφορά τα Τύρανα και τα Σκόπια, υπάρχουν αρκετά ζητήματα που πρέπει να διευθετηθούν. Ειδικά με τα Τύρανα έχουν προκύψει και καινούργια ζητήματα τώρα. Η Αθήνα πάντως είναι επισπέμπτουσα δύναμη αυτής της διαδικασίας, προωθεί τις διαδικασίες. Υπάρχουν επιτροπές του Υπουργείου Εξωτερικών οι οποίες συνεργάζονται με τις αρχές αυτών των χωρών σε μια προσπάθεια εναρμόνισης και εγκληματισμού με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Φαίνεται ότι τουλάχιστον για το Μαυροβούνιο αυτός ο στόχος είναι εφικτός. Αθηνά.
0: Πάμε στην μεγάλη εικόνα ένα λεπτό, Βαγγέλη, διότι βεβαίως οι συνομιλίες ξεκίνησαν. Κανείς δεν ξέρει πού θα καταλήξει, αν πράγματι δηλαδή θα φτάσουμε μετά το δίμηνο διάστημα των συνομιλιών σε ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα μεγάλο αγκαθάκι που έχει να κάνει με το Λίβανο και τη στάση που κρατά το Ισραήλ εκεί.
1: Δεν είναι ένα, είναι αρκετά τα ζητήματα, αλλά πρέπει να κρατήσουμε το θετικό, καθώς μετά από ένα έτσι περιπετειώδες Σαββατοκύριακο και μετά από ολονύκτιες ουσιαστικά διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, αυτή τη στιγμή έχουμε τουλάχιστον μία θετική εξέλιξη. Έχουμε την δρομολόγηση των τεχνικών συνομιλιών εντός της εβδομάδας. Έχουμε την δημιουργία ενός μηχανισμών μάλλον, οι οποίοι θα εγγυώνται την ασφάλεια του διάπλου από το Χόρμουζ. Ο Λίβανος είναι βέβαια πάντα ένας απρόβλεπτος παράγοντας, και αυτό γιατί τόσο το Ισραήλ όσο και η Χεζμπολά έχουν διακηρυγμένες διαμετρικά αντίθετες θέσεις για την κατάσταση στο νότιο Λίβανο. Θετικά αντιμετωπίζεται η χθεσινή εξέλιξη, κυρίως για το ότι δημιουργείται μια γραμμή επικοινωνίας των δύο μερών για την διευθέτηση κρίσεων, σαν αυτή που είχαμε το Σαββατοκύριακο και ουσιαστικά κινδύνευσε να την αρχίσει στον αέρα όλη η διαδικασία. Θα περιμένουμε βεβαίως να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Έχουμε ζητήματα όμως στην Δυτική Όχθη, όπου λίγο πριν τα μεσάνυχτα είχαμε πυροβολισμούς με δύο νεκρούς από τον Ισραηλινό στρατό εναντίον Παλαιστινίων, οι οποίοι σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό είχαν εκτοξεύσει εναντίον τους Μολότοφ. Έχουμε έναν καταγγελόμενο εμπρισμό σε χώρο στάθμευσης στη Ραμάλα. Στη Ραμάλα βέβαια είχαμε και ένα μικρό διπλωματικό επεισόδιο με την ελληνική αντιπροσωπεία συνδικαλιστών, η οποία πρόκειται να επισκεφτεί εκεί την περιοχή και, την, και δομές της Παλαιστινιακής Αρχής και τελικά απελάθηκε από το Ισραήλ. Υπήρξε αντίδραση από το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο εκφράστηκε η δυσαρέσκεια της Αθήνας.
0: Βάγγελ, να σε ευχαριστήσω πολύ. Σύνδεση τώρα με τον Απόστολο Βαξεβανέλη για τα αθλητικά νέα της ημέρας. Να μας πεις πρώτα απ' όλα για τον Ομπράντοβιτς, πριν πούμε για το Μουντιάλ.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Την καλή εβδομάδα. Ο Μπράντοβιτς, αυτό που περιμέναμε έγινε. Επίσημα πλέον έχει αναλάβει τον Παναθηναϊκό. Επιστρέφει μετά από 14 χρόνια στους πράσινους, ουσιαστικά για να τους συμμαζέψει, γιατί αυτό που ο Παναθηναϊκός παρουσίαζε φέτος δεν ικανοποίησε καθόλου τους φίλους του. Έτσι, και νομίζω ότι ο Σέρβος Πολυνίκης προπονητής θα χτίσει από την αρχή σχετικά μία ομάδα στα δικά του δεδομένα, στις δικές του αρχές και στη δικιά του φιλοσοφία, και να δούμε από εδώ και πέρα ο Παναθηναϊκός, φυσικά και με ένα τεράστιο μπάτζετ.
0: Ναι, πάντως είναι εντυπωσιακή η επιστροφή ο Μπράντοβιτς. Υπάρχουν αναρτήσεις, γιορτές, φωτογραφίες στο Σούνιο, χαμός.
2: Εντάξει, κοίταξε, είναι και μία, πώς να σου πω, μία έτσι προσπάθεια κατευναζούμε και του κόσμου των Πρασίνων, γιατί καταλαβαίνεις ότι μετά την αποτυχία και σε πρωτάθλημα και σε Ευρωλίγκα ήταν στα κάγκελα. Οπότε η έλευση του Ζέλμιρο Μπράντοβιτς ηρεμεί καταρχάς τις όποιες ανησυχίες και άσχημες συμπεριφορές. Οπότε ο Μπράντοβιτς έχει το ελεύθερο και το ελευκό από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να πορευθεί και να φτιάξει την ομάδα και να κάνει αυτά τα οποία εκείνος θέλει, είτε μεταγραφικά είτε ακόμα και μέσα στον οργανισμό, να αλλάξουν πρόσωπα, καταστάσεις κλπ. Μία η ώρα το μεσημέρι η επίσημη παρουσίαση του 66χρονου Σέρβου τεχνικού στο Telecom Center Athens, όπου αναμένεται μια γιορτινή ατμόσφαιρα, μην το γεμίσουν κιόλας οι φίλοι του Παναθηναϊκού, για να τον υποδεχτούν στο δεύτερο του πέρασμα από τους πράσινους.
0: Και μπορεί και να κλείσει και την καριέρα του με τον Παναθηναϊκό.
2: Είναι 66 χρονών. Ναι, έτσι. Ναι. Θα μου πεις και ο Ντούσαν Ίφκοβιτς και πάνω από 70 ήταν στον Ολυμπιακό στην Κωνσταντινούπολη. Εντάξει, οι προπονητές οι οποίοι είναι στην κορυφή του τομέα τους μπορούν να αντέξουν και σε μεγάλες ηλικίες. Εκτός αν το μπάσκετ έχει αλλάξει τόσο πολύ ή εκείνοι δεν μπορούν να το ακολουθήσουν. Αλλά δεν νομίζω. Ο Μπράντοβιτς είναι η αλεπού των μπάγκων.
0: Πάμε στο Μουντιάλ.
2: Από εκεί και πέρα πάμε στο Μουντιάλ, γιατί συνεχίζονται και τα φαβόνα και να κερδίζουν, αλλά και οι εκπλήξεις. Η Ισπανία καταρχάς διέλυσε με 4-0 την Σαουδική Αραβία, βγάζοντας αντίδραση μετά την γέλα του στην ισοπαλία με το πράσινο ακροτήρι. Έχουν 4 βαθμούς, είναι στην πρώτη θέση του 8ου ομίλου. Φυσικά έχουν κάνει πολύ ισχυρό βήμα για την πρόκρισή τους στη φάση των 32 και ενισχύσαν και σημαντικά τη διαφορά τερμάτων τους, γιατί και αυτό παίζει το ρόλο σε πιθανές ισοβαθμίες. Από την άλλη μεριά, το πράσινο ακροτήρι συνεχίζει να καταπλήσει, διότι μετά το Χ με την Ισπανία 0-0 και με την Ουρουγουάη. Την κοίταξαν στα μάτια την Ουρουγουάη και μάλιστα θα μπορούσαν να έχουν κάνει και την έκπληξη. Οι Ουρουγουανοί θα πρέπει να παλέψουν την τελευταία αγωνιστική να πάρουν την νίκη για να είναι στους 32. Πάμε τώρα στον 7ο όμιλο, γιατί εκεί το Ιράν όχι απλά παίζει καλά, αλλά έχει κερδίσει και τη μάχη της κερκίδας. Ναι, υποστηρίζουν το Ιράν. Είναι ο δεύτερος αγώνας στο Λος Άντζελες αυτή την φορά. 0-0 με το Βέλγιο. Μάλιστα είχαν και τρομερές ευκαιρίες. Οι δύο τερματοφύλακες ουσιαστικά ήταν οι πρωταγωνιστές. Είχαν κατεβάσει ρολά και θα μπορούσαν να έχουν πάρει τη νίκη, γιατί το Βέλγιο έμεινε και με 10 παίκτες από το 68ο λεπτό, αλλά θα δούμε τι θα γίνει την τρίτη αγωνιστική, αν θα περάσουν και οι δύο. Στο παιχνίδι το τελευταίο τα ξημερώματα, η Αίγυπτος επικράτησε με ανατροπή 3-1 της Νέας Ζηλανδίας, μια νίκη που φέρνει τους Φαράους στην πρώτη θέση του 7ου ομίλου με 4 βαθμούς και σχεδόν εξασφαλισμένη θέση στους 32. Την τελευταία αγωνιστική θα αντιμετωπίσουν το Ιράν. Πάμε τώρα στο σημερινό
0: πρόγραμμα.
2: 8 η ώρα, Αργεντινή, Αυστρία. Στις 12. Δεν αλλάζει. Τώρα έχουμε και στις 12 παιχνίδια. Είχαμε στις 10, είχαμε στις 11, είχαμε στις 9. Να μην έχουμε και ένα στις 12.
0: Γιατί όχι.
2: Έτσι, μπράβο. Ποικιλία. Γαλλία, Ιράκ. Στις 3 τα ξημερώματα, Νορβηγία, Σενεγάλη. Και στις 6 το πρωί, Ιορδανία, Αλγερία. Εντάξει, ξέρεις, όταν θα συμπληρωθεί η δεύτερη αγωνιστική θα έχουμε και μία εικόνα πριν φτάσουμε στα πολύ αποφασιστικά παιχνίδια της Τρίτης, το ποιοι Τρίτη, γιατί είπαμε ότι και οι 8 Τρίτες από τις 12 θα προκριθούν, και πώς θα έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία, ποιοι έχουν περάσει οπωσδήποτε και ποιοι είναι κοντά και πού θα γίνεται μάχη, ακόμα και ο τέταρτος να μπορεί να βγει τρίτος. Έχει ακόμα
0: έχουμε πολύ δρόμο, έχουμε δρόμο ακόμα.
2: Ακριβώς.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Απόστολε, για την αθλητική ενημέρωση. Έθρεψε ο καιρός σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την ενημέρωσή σας για σήμερα. Θα κλείσουμε με ένα αγαπημένο μου τραγούδι. Σαν σήμερα γεννήθηκε η νεοϊορκέζα τραγουδίστρια Cyndi Lauper, δημοφιλής πολύ στη δεκαετία του 80 και του 90. Θα κρατήσουμε ένα τραγούδι το οποίο έφτασε στο νούμερο 1 ως άλμπουμ αλλά και ως τραγούδι στα charts, το Time After Time. Να πούμε ότι οι πωλήσεις των άλμπουμ της Cyndi Lauper μέχρι σήμερα έχουν ξεπεράσει τα 25 εκατομμύρια αντίτυπα. Έτσι λοιπόν, με το Time After Time και τη Cyndi Lauper ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8. Από την Αθηνά Κορλίδα, στο μικρόφωνο του σταθμού της πόλης, τον Νίκο Αγγελόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, Πάνο Καβαδά και Γιώργο Παπάζουλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Να μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Αθήνα 984. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μόνος του ο Γιάννης Λαβράνος.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 23 Ιουνίου 1894, στο Παρίσι ιδρύεται η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή με πρωτοβουλία του Γάλλου βαρόνου Pierre de Coubertin. Η ίδρυση πραγματοποιείται στο πλαίσιο Διεθνούς Συνεδρίου με στόχο την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων εμπνευσμένων από την αρχαία ελληνική παράδοση. Πρώτος πρόεδρος εκλέγεται ο Έλληνας Δημήτρης Βικέλας, γεγονός που συνδέεται άμεσα με την απόφαση να διεξαχθούν οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αθήνα το 1896. Τότε υπήρχε η αντίληψη ότι ο πρόεδρος της ΔΟΕ έπρεπε να προέρχεται από τη χώρα που θα διοργάνωνε τους επόμενους αγώνες. Ο Κουμπερτάν αρχικά πρότεινε το Παρίσι για το 1900. Ο Βικέλας όμως με μια συγκλονιστική ομιλία έπεισε το συνέδριο ότι οι πρώτοι αγώνες έπρεπε να γίνουν στην κοιτίδα του, στην Αθήνα, το 1896. Έτσι ο Βικέλας έγινε ο πρώτος πρόεδρος και η Ελλάδα η πρώτη οικοδέσποινα. Η δημιουργία της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής αποτελεί σταθμό για τον παγκόσμιο αθλητισμό, θέτει τα θεμέλια για τη διοργάνωση των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων και την προώθηση των ιδεών της ειρήνης, της ευγενούς άμυλας και της διεθνούς συνεργασίας μέσω του αθλητισμού. Η 23η Ιουνίου καθιερώθηκε να εορτάζεται παγκοσμίως ως η Ολυμπιακή ημέρα.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Σε οδικό χάρτη για τη σύναψη εντός 60 ημερών οριστική συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στην έναρξη των διαπραγματεύσεών τους στην Ελβετία, όπως ανακοίνωσαν τα ξημερώματα οι διαμεσολαβήτριες χώρες Πακιστάν και Κατάρ. Σύμφωνα με κοινό ανακοινοθέντους, οι συνομιλίες θα συνεχιστούν αυτήν την εβδομάδα στην Ελβετία σε τεχνικό επίπεδο. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συμφώνησαν ακόμη να δημιουργηθεί γραμμή επικοινωνίας που θα εγγυάται ασφαλείς διελεύσεις από το στενό του Ορμούς, καθώς και πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων για να σταματήσουν οι εχθροπραξίες στον Λίβανο. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας δεν εξετάστηκε σε αυτή την πρώτη συνεδρία. Ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραχτζή έκανε λόγο για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκφράζοντας ικανοποίηση για την αποδέσμευση κάποιων Ιρανικών πόρων που είχαν παγώσει στο εξωτερικό, την εξαίρεση από κυρώσεις που θα επιτρέψουν πωλήσεις Ιρανικού πετρελαίου, αλλά και το πρόγραμμα ανοικοδόμησης του Ιράν. Ως προς τον Λίβανο, σημείωσε ότι θα αποτελέσει την πρώτη αληθινή δοκιμασία των πραγματικών προθέσεων της άλλης πλευράς. Σε μια πιθανή ένδειξη αποκλιμάκωσης, οι αρχές του Ισραήλ ανακοίνωσαν πως έρονται από σήμερα οι περιορισμοί που επιβάλλονται στις συναθρήσεις εξαιτίας του πολέμου στο βόρειο τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο. Ωστόσο, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε για άλλη μια φορά πως ο στρατός του θα παραμείνει στον νότιο Λίβανο για όσο χρειαστεί. Από την άλλη, ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, απέρριψε κάθε ενδεχόμενο να συνεχίσει να υπάρχει ζώνη ασφαλείας του Ισραήλ στο νότιο τμήμα της χώρας του. Υποχωρούν ξανά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις ανακοινώσεις από την Ελβετία. Πτώση της τάξης του 2% στην τιμή του πετρελαίου Brent που διαμορφώνεται στα $78 το βαρέλι. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Βυτική Ευρώπη. Τρεις ηλικιωμένοι νεκροί λόγω ζέστη στη Γαλλία, που σήμερα κλείνει σχολεία και απαγορεύει τη χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να εκτοξευτεί πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Έκτακτα μέτρα με ακυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων και σε Ισπανία και Πορτογαλία. Ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες στην Ελβετία. Καύσωνα ταλαιπωρεί και τα Βυτικά Βαλκάνια. Αγνώστα παραμένουν τα κίνητρα της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Ο καθομολογίαν δράστης με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία κατά τη διάρκεια ανάκρισης υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει τη 45χρονη γυναίκα στα Βατόκαλα Χανίων. Η σωρός εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια και μονοτική ταινία. Στις 10.30 αναμένονται ανακοινώσεις για την υπόθεση από την αστυνομική διεύθυνση Χανίων. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Από αύριο αρχίζουν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Το Σαββατοκύριακο η πυροσβεστική αντιμετώπισε 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές, ενώ συνέλαβε 7 άτομα στο πλαίσιο του αυτοφόρου για πρόκληση πυρκαγιάς. Από το απόγευμα της Τετάρτης αρχίζει η καταβολή των συντάξεων Ιουλίου με τις πρώτες πληρωμές να αφορούν τους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Η Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους επισημαίνει ότι η χώρα μας έχει τους περισσότερους χαμηλοσυνταξίουχους στην Ευρωζώνη. Η μέση σύνταξη των 865 ευρώ υπολείπεται ακόμη και του κατώτατου μισθού που ανέρχεται στα 920 ευρώ μεικτά. Σεισμός 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε στις 6.30 το πρωί στον θαλάσσιο χώρο Βυτικά των Στροφάδων στο Ιόνιο, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Ολοκληρώνονται αυτήν την εβδομάδα οι πανελλαδικές εξετάσεις και στα ειδικά μαθήματα. Σήμερα οι υποψήφοι διαγωνίζονται σε μουσική εκτέλεση και ερμηνεία. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, έτοιμος να ανακοινώσει την παραίτησή του από την Πρωθυπουργία της Βρετανίας φέρεται να είναι ο Κιρ Στάρμερ, σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, σε μια πρωτοφανή κίνηση, έγραψε σε ανάρτησή του πως ο Βρετανός Πρωθυπουργός θα παραιτηθεί σήμερα, εγκαλώντας τον ότι απέτυχε σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Έκλεισαν τα 4 αεροδρόμια της Μόσχας εν μέσω ανακοινώσεων για την καταστροφή σχεδόν 60 ουκρανικών μη επανδρομένων εναέριων συστημάτων μέσα σε περίπου 2 ώρες. 2 νεκροί από ρωσικά πλήγματα σε Οδυσσό και Ζαπορίζια. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα έπειτα από επίθεση ρωσικού ντρόν που στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της Ουκρανικής κυβέρνησης Ολέξη Κουλέμπα. 54 τραυματίες και 18 αγνοούμενοι από την έκρηξη χθες στη βιομηχανική ζώνη Ρας Λαφάν στο Κατάρ. Σύμφωνα με τις αρχές, η έκρηξη οφειλόταν σε τεχνική βλάβη. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών έπληξαν από αέρος χθες άλλο ένα ταχύπλοο στην Καραϊβική, το οποίο κατά αυτές μετέφερε ναρκωτικά, σκοτώνοντας 2 ανθρώπους και αφήνοντας άλλους 6 ναυαγούς, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, θερμοκρασία ως 33 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Συνδεόμαστε τώρα με την αίθουσα ειδήσεων για την κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Η Δέσποινα Μπαρδάκου μας ενημερώνει. Δέσποινα.
2: Καλημέρα, Γαλάτια, και καλή εβδομάδα. Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα στην Κηφισό, όπου η κυκλοφορία είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη και στα δύο ρεύματα. Καθυστερήσεις υπάρχουν και στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης, αλλά και σε δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Τέλος, αυξημένη ροή παρατηρείται στη Βασιλείος Κωνσταντίνου και στη Βασιλείου Σοφίας, ενώ προβλήματα σημειώνονται και στην Αττική οδό προς αεροδρόμιο και στην έξοδο προς Λαμία, Γαλάτια.
1: Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Επόμενη ενημέρωση στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Γιάννη Λαβράνο.
3: Αθήνα 984, στους 98.3. Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Vodafone.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
5: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
6: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
7: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
5: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
6: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
7: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
8: Ρωμαίος,
9: Ιουλιέτα,
8: από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό,
8: μα σύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
9: Ρωμαίος Σακελαρίου,
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας,
8: χωρίς καμιά ντροπή,
9: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
10: 24 Ιουνίου, Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
11: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια, του Νταβίντου Κλές, από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
3: Αθήνα 984.
12: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Καλώς σας βρίσκουμε και μας βρίσκετε και σήμερα εδώ στην παρέα του Αθήνα 984. Γιάννης Λαβράνος μοναχός σήμερα στο μικρόφωνο. Ο Νίκος Καρούτζος από αύριο θα είναι και πάλι μαζί. Θα πάμε παρέα σχεδόν έως τις 10 μαζί με Νίκο Αγγελόπουλο στην ρύθμιση του ήχου, Χρήστο Κόκκινο να επιλέγει τις μουσικές, Λίλιαν Ξύλο και Βαρβάρα Βιτζιλίου στην οργάνωση της παραγωγής, και έχουμε τρεις τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε παραδοσιακά να τηλεφωνείτε στο 213-09-09-100 στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εκεί όπου θα ακούσετε τη φωνή της Ειρήνης Αρκουμάνη. Μπορείτε να μας στέλνετε mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984onair@gmail.com, και βεβαίως ο καλύτερος τρόπος, ο πιο εύκολος και για μας, προκειμένου να βλέπουμε απευθείας τα μηνύματά σας, αν τα στέλνετε μέσω Viber στο 6948-984-984. Χορηγός αυτής της ώρας είναι η Vodafone. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς? Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business, που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Αυτή είναι η επικαιρότητα, κυρίαρχη. Η συμφωνία, ο λευκός καπνός που βγήκε από την Ελβετία και πλέον ξεκινά ένας μαραθώνιος 60 ημερών προκειμένου να επιτευχθεί οριστική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για να μπει τέλος σε αυτόν τον πόλεμο που έχει ξεκινήσει από το τέλος Φλεβάρι, με το ερώτημα πάντα τι άλλο μπορεί να κάνει ο Τραμπ για να τεινάξει στον αέρα τις διπλωματικές προσπάθειες. Και τον αστερίσκο βεβαίως του Ισραήλ, που ξεκάθαρα έχει δική του ατζέντα και δεν λαμβάνει υπόψη τι μπορεί να συμφωνούν τα άλλα μέρη. Συμφώνησαν λοιπόν οι ΗΠΑ και οι Ιράνοι αντιπροσωπείες τους σε οδικό χάρτη για τη σύναψη εντός 60 ημέρων οριστικής συμφωνίας. Έθεσαν τις βάσεις για την άμεση έναρξη νέων τεχνικών συνομιλιών, ήδη από αυτήν την εβδομάδα στην Ελβετία. Και θα δημιουργηθεί και μια γραμμή επικοινωνίας, όπως ήταν το κόκκινο τηλέφωνο, που θα οικειάται ασφαλείς διελέσεις από το στενό του Ορμούς, γιατί ιδιαίτερα εκεί είχαμε πάρα πολλές παρεξηγήσεις όλο το προηγούμενο διάστημα. Τι περνάει, πώς περνάει, με ποια άδεια περνάει. Και να σκεφτείς πάντως ότι ήρθε αυτή η συμφωνία, ενώ στο παραπέντε πήγαν να τυναχθούν όλα στον αέρα, όταν ο Τραμπ άρχισε πάλι, μην χαρακτηρίσουμε, τις απειλές ότι αν κλείσει το Ορμούς, οι Ιρανοί διαπραγματευτές, λέει, δεν θα βρουν χώρα για να επιστρέψουν. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι το πράγμα πηγαίνει καλά. Η κρίση εκτονώθηκε για να φτάσουμε στη συμφωνία. Βέβαια, το περιστατικό είναι χαρακτηριστικό του ντομένου σκηνιού που βαδίζει τη Λουγκάνσκ. Η κρίση εκτονώθηκε για να φτάσουμε στη συμφωνία. Βέβαια, το περιστατικό είναι χαρακτηριστικό του ντομένου σκηνιού που βαδίζει τη Λουγκάνσκ.

πρόγραμμα. Και ακολούθησε ένας αποτυχημένος κοστοβόρος για την Αμερική και τον πλανήτη πόλεμος που χάθηκαν χιλιάδες ανθρώπινες ζωές, για να βρεθούμε στο ίδιο σημείο, αν όχι χειρότερα, και στο κομμάτι του Ιρανικού Πυρηνικού Προγράμματος από ό,τι βρισκόμασταν πριν. Και ξαναλά λέμε, υπάρχει και η παράμετρος Νετανιάχου, ο οποίος με δηλώσεις του διαμηνύει ότι ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει ποτέ στο Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Πώς ακριβώς βέβαια δεν μας λέει δεν θα επιτρέψει για τα πυρηνικά όπλα, και βεβαίως την ίδια ώρα λέει ότι ο Ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει να κάνει ό,τι θέλει μέσα στο νότιο Λίβανο, γιατί λέει η Χεζμπολάχ απειλεί τους κατοίκους της χώρας του. Άλλο που συνεχίζει να σκοτώνει αμάχους επιδρομές του. Και για να μην συζητήσουμε για τη Γάζα, άλλος ένας δημοσιογράφος νεκρός μεταξύ των δεκάδων θυμάτων μόνο μέσα σε μια μέρα προχθές, και η συνέχιση της γενοκτονίας έχει ως δικαιολογία μια αόριστη αυτοάμυνα και το να βαφτίζει τα θύματα τρομοκράτες. Αλλά ο Νετανιάχου είναι σύμμαχός μας. Παρόλα αυτά, έφτασε ακόμα και η στενή σύμμαχός του ελληνική κυβέρνηση να εκφράζει τη δυσαρέσκειά της μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών προς το Ισραήλ, με αφορμή την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση 6 Ελληνών συνδικαλιστών, οι οποίοι ταξίδευαν με τελικό προορισμό τη Ραμάλα ως προσκεκλημένοι Παλαιστινιακών συνδικάτων. Το Υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του λέει ότι οι συγκεκριμένοι Έλληνες πολίτες είχαν τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις για την είσοδό τους στη χώρα και είχαν δηλώσει το σκοπό του ταξιδιού τους. Σκορδοκαΐλα του Νετανιάχου και του Ισραηλινού στρατού. Αλλά δεν χαλάνε οι φιλίες για μια παλιό αποστολή συνδικαλιστών. Τέτοιος σφιχτός εναγκαλισμός με ένα κατηγορούμενο για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας δεν μπορεί εύκολα να σπάσει. Όταν εντωμεταξύ έχει μπει στη μέση, πέραν όλων των στρατηγικών συμμαχιών, συμφωνιών σε αμυντικό επίπεδο, και η επιχειρηματική δραστηριοποίηση διαφόρων εταιριών. Εν τω μεταξύ, το Ισραήλ, εκτός από τα συστήματα παράνομης παρακολούθησης, έχει και αρκετές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο να επηρεάζουν ή να ανατρέπουν αποτελέσματα εκλογικών αναμετρήσεων. Πολλαπλασιάζονται σε όλο τον κόσμο τα περιστατικά εταιριών από το Ισραήλ που παρεμβαίνουν με το αζημίωτο σε εκλογικές αναμετρήσεις. Οι γαλλικές αρχές ερευνούν αυτή την περίοδο παρέμβαση της Ισραηλινής Black Corps εναντίον υποψηφίων της αριστεράς, που δημιουργεί ψεύτικα προφίλ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να επιτίθεται σε συγκεκριμένους υποψήφιους. Πριν από λίγα χρόνια το ίδιο είχε αποκαλυφθεί ότι έκανε και η Ισραηλινή ομάδα Χόρχε, ο δημιουργός της οποίας είχε υποστηρίξει ότι είχε επηρεάσει τα αποτελέσματα σε τουλάχιστον 30 εκλογικές αναμετρήσεις. Το 23, Διεθνής Δημοσιογραφική Έρευνα αποκάλυψε ότι η ομάδα Χόρχε είχε γραφεί και στην Ελλάδα. Και φέτος η Ισραηλινή εφημερίδα Χαρέτζ αποκάλυψε ότι το 22 ανώτατα στελέχη της κυβέρνησης Μητσοτάκη ήρθαν σε επαφή με την Ισραηλινή εταιρεία Perception, η οποία ειδικεύεται σε επιχειρήσεις επηρεασμού της κοινής γνώμης. Και δεν ξεχνάμε τα διάφορα Predator και Pegasus που εγκαθίστανται για να παρακολουθούν τις πολιτικές και επιχειρηματικές ελίτ ενός ολόκληρου κράτους, με ό,τι αυτό σημαίνει για τον επηρεασμό των πολιτικών εξελίξεων. Αλλά τόσο για αυτές τις εταιρείες, όσο και για τα λογισμικά, η ελληνική δικαιοσύνη δεν μοιάζει ιδιαίτερα δραστήρια.

Επιστρέφοντας, κυρίες και κύριοι, και σε συνέχεια των όσων έχουν ξεκινήσει να λέμε για την καλή είδηση της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, βλέπουμε ήδη να επηρεάζονται θετικά οι τιμές στο πετρέλαιο. Έχουμε και σήμερα μία επιπλέον έστω και μικρή πτώση. Το Brent είναι στα 78,5 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό στα 75, με μία τάση αποκλιμάκωσης. Θα δούμε, γιατί γενικότερα μας έχουν προειδεάσει οι διεθνείς αναλυτές ότι θα είναι μία αργή πορεία αυτή για την εξομάλυνση πρώτα απ' όλα της ροής της διακίνησης του πετρελαίου και από εκεί και μετά των τιμών σε διεθνές επίπεδο, για να φτάσουμε μετά και στα δικά μας τα εγχώρια. Να δούμε τώρα που υποχωρεί σταδιακά το πετρέλαιο, αν θα πέσουν οι τιμές στην χώρα. Και δεν μιλάμε μόνο για τις αντλίες, γιατί το να πας να βάλεις αμόλυβδη ή πετρέλαιο προφανώς θα είναι κάτι που θα είναι σχετικά γρήγορη η μετάβαση. Και αυτό είναι, και σε αυτό βάζουμε ένα αστερίσκο. Το ζήτημα είναι τι γίνεται και στα υπόλοιπα προϊόντα. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τα γνωστά ότι η ακρίβεια έχει μόνη αιτία τον πόλεμο στο Ιράν, ξεχνώντας εδώ πέρα ότι υπάρχουν καρτέλ και τον τρόπο που λειτουργούν αυτά. Δεν μπήκε στον κόπο να εξηγεί το γεγονός ότι ο πληθωρισμός στη χώρα είναι στο 5,2, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι στο 3,2. Θα μου πεις, άμα χρησιμοποιείς τον πληθωρισμό ως ευκαιρία για να κερδοσκοπήσεις και από τις αυξημένες τιμές να δημιουργήσεις υπερπλεονάσματα, για ποιο λόγο να μπεις στη διαδικασία? Θα έπρεπε να μας τα εξηγήσει αυτά. Θα έπρεπε να προχωρήσει στη μείωση έμεσης φορολογίας, στον έλεγχο των εσωτερικών υπερτιμολογήσεων στις πολυεθνικές, στην εποπτεία των κρίκων της προμηθευτικής αλυσίδας. Θα έπρεπε να ενισχύσει την Επιτροπή Ανταγωνισμού και ανταυτού φτιάχνει μια ψευδεπίγραφη ενιαία αρχή καταναλωτή και εξοδεύει, και να το βάλουμε εδώ ως διόρθωση, γιατί η πληροφορία ήταν ότι η μετονομασία της πλατφόρμας ή καταναλωτής σε πόσο κάνει κόστησε κάποια εκατομμύρια, τελικά δεν κόστησε κάποια εκατομμύρια, αλλά κόστησε 350.000 ευρώ. Βαφτίσια χωρίς λόγο όμως είναι αυτά, έτσι. Και παρουσιάζει την πλατφόρμα πόσο κάνει ως εργαλείο ενίσχυσης, λέει, της διαφάνειας και του ανταγωνισμού στην αγορά. Νομίζω ότι οι αντιδράσεις από την στερεωτική πλειοψηφία των καταναλωτών είναι η καλύτερη απάντηση. Ούτως ή άλλως ο Πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι δεν πρόκειται μια πλατφόρμα να λύσει το πρόβλημα των υψηλών τιμών, αλλά λέει ότι η καλύτερη ενημέρωση και η παρακολούθησή τους μπορεί να συμβάλλουν στη συγκράτησή τους. Βεβαίως ήδη υπάρχουν καταγγελίες. Βγήκε ο κύριος Απόστολος Ραυτόπουλος την οργάνωση των εργαζομένων καταναλωτών και ήδη έχει κάνει καταγγελίες ότι άλλες τιμές εμφανίζονται μέσα στην πλατφόρμα, άλλες ισχύουν στα ράφια, μιλώντας για συγκεκριμένα σούπερ μάρκετ. Λέει για προϊόντα που είναι μέσα στην πλατφόρμα χωρίς να κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, διάφορες τέτοιες ομορφιές. Νομίζω ότι πρόκειται για άλλη μια προσπάθεια επικοινωνιακής διαχείρισης της ακρίβειας. Την ώρα που εντωμεταξύ όλες αυτές οι προηγούμενες επικοινωνιακές εξαγγελίες πλατφορμών, καλαθιών και επιστολών στην Κομισιόν έχουν αποτύχει παταγώδως. Το ερώτημα δεν είναι πόσο κάνει ένα προϊόν, αλλά τι χάνει καθημερινά ο εργαζόμενος από μια συνεχιζόμενη πολιτική που μεταφέρει το κόστος οικονομίας στους εργαζόμενους, όταν εντωμεταξύ έχουμε και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, που έρχονται ούτως ή άλλως να επιβεβαιώσουν τα προηγούμενα και τα οποία γκρεμίζουν για άλλη μια φορά το αφήγημα της σταθερής ανάπτυξης και ευημερίας των πολιτών που μας πλασάρει η κυβέρνηση, γιατί η Ελλάδα κατατάσσεται ξανά στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με τη Βουλγαρία όσον αφορά την αγοραστική δύναμη των πολιτών, 32% κάτω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, που αποτυπώνει και το χάσμα που εξακολουθεί να χωρίζει τα ελληνικά νοικοκυριά από το ευρωπαϊκό επίπεδο διαβίωσης, που πανά θεά μας θα πάμε να συγκρίνουμε τις τιμές των προϊόντων στη χώρα με τις τιμές των αντίστοιχων προϊόντων στην Ευρώπη, όπου οι μισθοί είναι υπερπολαπλάσιοι. Πάντως, την ίδια ώρα λεφτόδεντρα υπάρχουν. 800 και κάτι παραπάνω, 850 εκατομμύρια πήραν αποζημιώσεις κατασκευαστικές εταιρείες για δρόμους που δεν ξεκίνησαν, για έργα που πάγωσαν και εκείνες είχαν τα μηχανήματα να κάθονται και να εισπράττουν, γιατί το δημόσιο
δεσμεύτηκε με ρήτρες για να κάνει το ακατόρθωτο. Να τους παραχωρήσει τους χώρους των εργοταξίων και τις εκτάσεις από τις οποίες θα περνούσαν οι δρόμοι μέσα σε χρόνους που δεν είναι ρεαλιστικοί, λαμβάνοντας υπόψη τους ρυθμούς με τους οποίους κινείται η ελληνική γραφειοκρατία σε επίπεδο δημοσίου, σε επίπεδο δικαστικών αποφάσεων για απαλωτριώσεις. Μπορεί να περάσουν 5-6 χρόνια για να βγει η απόφαση για την τιμή απαλωτρίωσης και η κυβέρνηση υπέγραφε ρήτρες ότι θα έδινε τις εκτάσεις που θα περνούσε ο δρόμος μέσα σε 2 χρόνια. Και έτρεχαν οι ρήτρες μετά, έτρεχαν τα εκατομμύρια, οι κατασκευαστικές μειοδοτούσαν στους διαγωνισμούς ξέροντας ότι θα τα πάρουν από αλλού και με το παραπάνω. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης. Λεφτόδεντα επίσης υπάρχουν για συμβουλευτικές εταιρείες, που το κονδύλι για αυτές εκτοξεύθηκε σε αστρονομικά ποσά στα χρόνια του κ. Μητσοτάκη, από μερικές δεκάδες εκατομμύρια σε 1,5 δις, με ιδιαίτερες προτιμήσεις εκεί πέρα. Γιατί συγκεκριμένες εταιρείες όλο τυχαίως που πριν δεν εμφάνιζαν τζίρους, που δεν είχαν δραστηριότητα, είχαν άλλες δραστηριότητες, έφτασαν να εξαγοράζουν ανταγωνιστές και να μπαίνουν μέτοχοι σε μέσα ενημέρωσης. Είναι ένα οικονομικό θαύμα. Και ένα άλλο αφήγημα της κυβέρνησης που καταραίει σε καθημερινή βάση είναι η υποτιθέμενη βελτίωση του ΕΣΥ. Είναι διαρκείς οι καταγγελίες. Ούτως ή άλλως, όποιος έρχεται σε επαφή με το ΕΣΥ, το ίδιο πράγμα λέει και ξαναλέει: την αυταπάρνηση των εργαζομένων, αλλά την άφλια κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πολύ γρήγορα και ό,τι προλάβουμε, τελευταίες καταγγελίες. Βγήκε ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης από το ΠΑΣΟΚ για να καταγγείλει ράντζα, με αποτέλεσμα να κοιμούνται ασθενείς του διαδρόμους στο νοσοκομείο Αττικών και ελλείψεις σε σεντόνια. Μια μέρα μετά απάντησε ο κύριος Γεωργιάδης, έκανε λόγο για ψέματα σχετικά με την έλλειψη σεντονιών και επικαλέστηκε απάντηση του διοικητή του νοσοκομείου. Τον ρώτησε, λέει, και του είπε υπήρχαν 250 σεντόνια διαθέσιμα. Όσο για τα ράντζα, έλα μωρέ, τα ίδια να λέμε. Για τα ράντζα έχω μιλήσει τόσες φορές που πλέον νομίζω είναι γραφικό να μιλήσω ξανά. Άλλωστε, τα έργα για να τα καταργήσουμε έχουν ξεκινήσει και το ξέρουν όλοι στην περιοχή αυτή. Αυτά είπε ο υπουργός, μάλλον είναι σαν τα έργα όπως ο βόρειος οδικός άξονας, κάπου έχουν κολλήσει. Πάντως ο κύριος Καρχημάκης και πολύ περισσότερο ο κύριος Γεωργιάδης στάθηκαν στο δέντρο, γιατί το δάσος είναι πολύ πιο πυκνό και τρομακτικό σε σχέση με την πραγματικότητα στο ΕΣΥ. Μόνο στο Αττικόν και πριν από τα ράντσα και τα σεντόνια, οι καταγγελίες του Σωματείου Εργαζομένων προκαλούν οργή. Οι εργαζόμενοι, με εξαίρεση τους γιατρούς, έχουν συγκεντρώσει συνολικά περίπου 68.000 ημέρες κανονικής άδειας που δεν έχουν λάβει. Τα οφειλόμενα ρεπό ξεπερνούν τις 10.000 ημέρες. Υπάρχουν περιπτώσεις υπαλλήλων που δεν έχουν καταφέρει να αξιοποιήσουν άδεια που τους οφείλεται ακόμα και από το 22. Υπάρχουν εργαζόμενοι όπου οι άδειες σε εκκρεμότητα ξεπερνούν τις 100 ημέρες. Αυτά στο ΕΣΥ του κύριου Γεωργιάδη, που κάνει, λέει, συνεχώς προσλήψεις. Ψέμα θα είναι κι αυτό. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, εντωμεταξύ, υποστηρίζουν ότι η εικόνα αυτή αποτελεί συνέπεια της χρόνιας υποστελέχωσης και της αυξημένης πίεσης που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες του νοσοκομείου, και δεν είναι μόνο το Αττικό. Δηλαδή, αναδεικνύεται μια δομική κρίση για το ΕΣΥ, η έλλειψη προσωπικού, γιατί υπάρχουν οι ανακοινώσεις και οι θνευολογίες, αλλά τα νοσοκομεία εξακολουθούν να παρουσιάζουν τεράστια κενά σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Είναι χιλιάδες οι οργανικές θέσεις που παραμένουν κενές, και την ίδια ώρα έχουμε και αποχωρήσεις και προς συνταξιοδότηση και προς τον ιδιωτικό τομέα και προς το εξωτερικό, που οι όποιες νέες τοποθετήσεις εξανεμίζονται. Υπάρχουν στοιχεία από την ΕΙΝΑ που λένε ότι οι 1.131 μόνιμοι που θα διοριστούν σε όλη τη χώρα, αυτός είναι ο αριθμός, οι 350 θα κατευθυνθούν στα νοσοκομεία της Αθήνας. Αυτό, εγώ λέω, δεν είναι κακό, γιατί είναι ακόμα μεγαλύτερη υποστελέχωση στα νοσοκομεία της περιφέρειας. Μόνο που εδώ δεν εφαρμόζεται ο κανόνας της μιας πρόσληψης για κάθε αποχώρηση, κάτι που οδηγεί σε περαιτέρω αποδυνάμωση των νοσοκομείων, ειδικά της Αττικής, ενώ ένα μέρος των θέσεων δεν αφορά νέες προσλήψεις, αλλά μετατροπή εργασιακής σχέσης ήδη υπηρετούν των επικουρικών γιατρών σε καθεστώς μονιμοποίησης έπειτα από πάρα πολλά χρόνια εργασιακής ανασφάλειας. Αλλά αυτούς ο κύριος Γεωργιάδης τους βαφτίζει νέες προσλήψεις.
Υπάρχουν και άλλα. Υπάρχουν και άλλα σε σχέση και με το στόλο του ΕΚΑΒ, σε σχέση με συγκεκριμένα περιστατικά που έζησαν ασθενείς και τα λένε δημοσίως. Κάποια στιγμή θα αναφερθούμε σε αυτά. Για την ώρα, επειδή φτάσαμε στις 9.30, θα παραδώσουμε το μικρόφωνο στη Ζετα Καρφίδου για τους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Σε οδικό χάρτη 60 ημερών για να συνάψουν συμφωνία που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν. Θα ακολουθήσουν συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο, ανακοίνωσαν το Πακιστάν και το Κατάρ. Υποχωρούν ξανά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 78 δολάρια το βαρέλι το Brent. Έρονται από το Ισραήλ οι περιορισμοί που επιβάλλονται στις συναθρήσεις εξαιτίας του πολέμου κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο. Σε μία ώρα ανακοινώσεις από την αστυνομική διεύθυνση Χανίων για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας. Ο καθομολογίαν δράστης με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία κατά τη διάρκεια ανάκρισης υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που έχει θάψει το θύμα. Τις 16.000 έφτασε πλέον ο αριθμός των ιδιοκτητών παλαιών κατοικιών που έλαβαν μέσω της πλατφόρμας ανακαίνιση.gov.gr βεβαίωση επιλεξιμότητας προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι του προγράμματος. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ενώ από αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 200 έως 2.000 ευρώ. Κύμα καύσων απλήτη τη Δυτική Ευρώπη. Τρεις ηλικιωμένοι νεκροί λόγω ζέστη στη Γαλλία, όπου σήμερα ο υδράργυρος θα εκτοξευτεί πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Έκτακτα μέτρα σε Ισπανία και Πορτογαλία, στα ύψη θερμοκρασία και στα Δυτικά Βαλκάνια. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στο Κάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 10, επιστροφή στον Γιάννη Λαβράνο.
0: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο. Να πούμε τακτικός ακροατής, έχετε βάλει στα μηνύματά σας πολλά θέματα. Αυτό που περιγράφεται πάντως δεν απέχει από την πραγματικότητα σε σχέση με το πώς διασυνδέονται διάφορα πράγματα και τι δουλίτσες γίνονται μέσω των διαφόρων περίεργων δικτύων. Λοιπόν, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Πάμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του την προηγούμενη εβδομάδα. Υποτίθεται ότι είχε αντικείμενο συνταγματική αναθεώρηση. Λίγα πράγματα μάθαμε σε σχέση με τη συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα. Αυτό που βεβαίως κυριαρχεί και αγγίζει υπαρξιακά ζητήματα για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι που βαδίζει σε πρώτη φάση μέχρι τις επερχόμενες εκλογές. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα πάντως, γιατί είναι ο ίδιος ο κύριος Φάμελος που λέει ότι πρέπει να αποφευχθεί η εσωστρέφεια, αλλά η βαθιά περιδίνηση στην οποία έχει μπει ο ΣΥΡΙΖΑ με φόντο αυτήν την επαμφωτηρίζουσα στάση για τον νέο κόμμα Τσίπρα αποτυπώνεται και σε μια απόφαση όπου απομακρύνθηκαν συγκεκριμένα πρόσωπα ή έφυγαν, γιατί είναι διαφορετικές οι περιπτώσεις του κυρίου Παπά και του κυρίου Ζαχαριάδη. Το δεδομένο είναι ότι άνοιξε ένα νέο κύκλο εσωστρέφειας. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο πλέον του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτή Δράμας. Καλημέρα, κύριε Ξανθόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, καλή εβδομάδα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε με το πώς αποτύπωσε έτσι εισαγωγικά την κατάσταση. Το δεδομένο πάντως είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φιλορροεί και στελεχειακά και δημοσκοπικά.
1: Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή. Καταρχάς, έγινε μια κοινοβουλευτική ομάδα για το θέμα της πραγματικής αναθεώρησης και αυτό είναι μείζον θέμα. Και βέβαια στη δημόσια σφαίρα δυστυχώς δεν συζητιέται με την ένταση και την δυναμική που θα έπρεπε, γιατί αλλάζει ο καταστατικός χάρτης της χώρας, αλλά αυτό είναι μια άλλη
0: ιστορία. Να συμφωνήσω σε αυτό, θα πάμε τους ή άλλους και σε αυτή την κουβέντα αμέσως μετά. Απλώς εγώ βάζω τον αστερίσκο ότι ήδη εκτός και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης στην ουσία έχουν πει ότι δεν συνεννούσε τίποτα.
1: Δεν ήταν μομφή γι' αυτό. Απλώς μια διαπίστωση. Τώρα, στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής ομάδας φυσικά έγιναν και γενικότερες συζητήσεις, αλλά πρέπει να σας πω ότι το κλίμα ήταν καλό. Δεν είχαμε εντάσεις, δεν είχαμε αντιπαραθέσεις, γιατί έχουμε επίγνωση της δύσκολης φάσης στην οποία βρισκόμαστε. Τώρα, η απόφαση της 5ης, 6ης Ιουνίου της Κεντρικής Επιτροπής είναι σε συνέχεια αυτού που έχουμε καταθέσει εδώ και πάρα πολύ καιρό στο δημόσιο διάλογο. Δηλαδή τι λέμε εμείς, ότι πρακτικά ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να κερδίσουμε την Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι να συνεννοηθούμε ως προοδευτική αντιπολίτευση. Αυτή η πρόταση δεν έτυχε της αποδοχής του ΠΑΣΟΚ, το οποίο επέλεξε τον δρόμο του να είναι πρώτο έστω και με μια ψήφο διαφορά, εκτίμηση που δεν επιβεβαιώνεται από κανένα έβριμα και από καμία δημοσκόπηση. Τη Νέα Αριστερά διελήθηκε στην ουσία, επομένως έμεινε χωρίς αποδέκτη. Με το που εμφανίστηκε η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, διαπιστώσαμε και εσείς βεβαίως και όλοι νομίζω ότι αναδιάταξε το σκηνικό αμέσως. Παρατηρήθηκε μια κινητικότητα στον χώρο της κέντρου αριστεράς. Δημοσκοπικά φαίνεται ότι παγιώνεται στη δεύτερη θέση και από όλες τις δημοσκοπήσεις και από όλες τις εταιρείες. Οπότε
0: τι, κύριε Ξανθόπουλε, γιατί εδώ είναι το κρίσιμο. Ποιος? Το κρίσιμο είναι εδώ, γιατί υπάρχουν και άλλα κόμματα στον χώρο τα οποία λένε κάτι διαφορετικό σε σχέση με την ύπαρξη του κόμματος Τσίπρα. Εσείς έχετε φτάσει σε ένα, επιτρέψτε μου, πρωτοφανές για τα πολιτικά χρονικά της Ελλάδας. Βγάζετε απόφαση που λέει ότι στηρίζετε ένα άλλο κόμμα.
1: Θα σας απαντήσω και γι' αυτό. Εμείς είδαμε λοιπόν ότι εδώ υπάρχει μια τεράστια δυναμική, μια πολύ σημαντική δυναμική την οποία δεν πρέπει να αφήσουμε αναξιοποιητή. Ένα. Δεύτερον, εφόσον και ο Αλέξης Τσίπρας από την πρώτη αρχή έθεσε ως στόχο την ανατροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη και εφόσον και εμείς είπαμε από την πρώτη αρχή ότι στο εγχείρημα της προοδευτικής συνεργασίας χωράει και ο Αλέξης Τσίπρας, είναι ένας από εμάς, τον εμπεριέχει αυτή η πρόταση, είπαμε να εξαντλήσουμε στην Κεντρική Επιτροπή κάθε δυνατότητα που έχουμε για να συμπλέψουμε. Να μην πάμε αντιπαραθετικά με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, να πάμε δίπλα. Άρα, πρώτον, η απάντηση Κεντρικής Επιτροπής Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής απάντησε στο αν ο ΣΥΡΙΖΑ ενσωματώνεται στην Ελλάς ή αυτοδιαλύεται, σενάρια που συζητιόταν την προηγούμενη περίοδο. Ούτε το ένα σημαίνει ούτε το άλλο. Και η πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής εξουσιοδότησε ουσιαστικά την ηγεσία να κάνει το οτιδήποτε, ό,τι περνάει από το χέρι της,
0: για
1: να μπορέσει. Ακούστε να τελειώνω.
0: Παρακαλώ.
1: Ό,τι περνάει από το χέρι της για να μπορέσει να υπάρξει μία σύγκληση. Τόσο απλά.
0: Επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα, αυτό είναι θολό ως προς τη μορφή που θα πάρει στο τέλος. Και βάζω εδώ τα λόγια του ίδιου του κυρίου Φάμελου, ότι δεν μπορεί να υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο απέναντι στο ψηφοδέλτιο του κυρίου Τσίπρα. Αυτό σημαίνει ότι απεμπολείτε το δικαίωμά σας να κατέλθετε στις εκλογές ως κόμμα.
1: Λοιπόν, δύο πράγματα. Καταρχάς, η ίδια η απόφαση δεν αναφέρει πουθενά για ψηφοδέλτιο το σώμα της απόφασης.
0: Δεν λέγε την απόφαση, γι' αυτό.
1: Ένα το κρατούμε. Δεύτερον, από την πρώτη αρχή η πρόθεσή μας, και αρχικά δηλαδή, ακόμη και όταν είχαμε απευθυνθεί στο ΠΑΣΟΚ και στην αριστερά και στις υπόλοιπες πολιτικές κινήσεις, η λογική μας ήταν το να γίνει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο. Από την πρώτη αρχή αυτή ήταν. Δεν έχει νόημα να πάμε με διαφορετικά ψηφοδέλτια στη μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Καλά κάνετε και το ξεκαθαρίζετε αυτό. Έτσι, μόνο που εδώ.
1: Άρα η απόφαση είναι σε συνέχεια αυτού που λέγαμε πριν.
0: Ναι, μόνο που εδώ πέρα, πρώτον, δεν έχει, τουλάχιστον δημοσίως, δεν έχει υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα στην όποια προσέγγιση μπορεί να έχει κάνει. Δεν έχουμε μάθει δημοσίως τουλάχιστον να έχει γίνει κάποια κίνηση από τον κύριο Φάμελο προς τον κύριο Τσίπρα. Και εδώ είμαστε σε μια κατάσταση όπου ο ΣΥΡΙΖΑ λέει το ναι σε μια πρόταση γάμου που δεν το έχει γίνει.
1: Όχι, δεν είναι έτσι. Καταρχάς να θυμίσω ότι ένα ανάλογο γεγονός στη σύγχρονη πολιτική ιστορία ήταν η στάση της ΕΔΑ, της προδικτατορικής ΕΔΑ του 1964, αν θυμάμαι καλά, όπου είχε αποφασίσει να μην κατεβάσει ψηφοδέλτια στις εκλογικές περιφέρειες που δεν είχε πιθανότητες επιτυχίας και να πρημοδοτήσει τον κεντρό ο υποψήφιο απέναντι στο δεξίο. Γιατί έβλεπε ότι με την άνοδο του Γεωργίου Παπανδρέκου της Ένωσης Κέντρου υπήρχε πολύ σοβαρή πιθανότητα να διεμβολιστεί το μετεμφυλιακό κράτος. Γεγονός, κάτι το οποίο συνέβη και επιβεβαιώθηκε. Άρα είναι στη λογική της αριστεράς το να κάνει πίσω αν πρόκειται να σχηματίσει μέτωπα τα οποία μάλιστα έχουν και νικηφόρα προοπτική. Αυτό το λέω που λέτε ότι λέγεται γενικώς ότι δεν έχει συμβεί στην πολιτική ιστορία κτλ. Και σε άλλες χώρες.
0: Εντάξει, ήταν πολύ διαφορετικά τα δεδομένα αυτά.
1: Αλλά ορίστε.
0: Είναι πολύ διαφορετικά τα δεδομένα. Το συγκρίνουμε το μετεμφυλιακό κράτος με τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Όχι.
0: Που εγώ λέω ότι μπορεί να είναι θεμητό ο στόχος το να κερδίσουμε τον Μητσοτάκη, αλλά ο καθένας μπορεί να το κάνει με διαφορετικό τρόπο.
1: Προφανώς δεν συγκρίνουμε. Σας λέω όμως εκείνες τις συνθήκες, και μάλιστα η ΕΔΑ ψήφισε τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής της κυβέρνησης των Δεκεμβριανών και ο οποίος έκανε διμέτωπο αγώνα. Ναι. Σας λέω λοιπόν ότι για την αριστερά το να συγκεντρώνει δυνάμεις απέναντι στον στόχο είναι συστατικό στοιχείο της στρατηγικής της. Δεύτερον, εμείς σήμερα λέμε το εξής, ότι σε αυτή τη δυναμική που αναπτύσσει ο Αλέξης Τσίπρας, εμείς πρέπει να είμαστε μέσα, δεν πρέπει να είμαστε απέναντι. Βεβαίως έχετε δίκιο ότι δεν έχουμε ακόμη κάποιο μήνυμα από πλευράς Ελλάς και Αλέξη Τσίπρα. Γι' αυτό και λέω εγώ το λέω αυτό, ότι αυτή η στρατηγική έχει ημερομηνία λήξης. Δηλαδή θα πρέπει το κόμμα να επανεκτιμήσει τη στάση του, ότι δεν μπορεί να πάμε όπως πήγαμε το 23 με την απλή αναλογική μέχρι και τελευταία στιγμή στις εκλογές, όπου με απλή αναλογική ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε το ΚΚΕ ενδιαφερόταν.
0: Επειδή όμως
1: για κοινή κυβέρνηση.
0: Το θυμόμαστε. Επειδή όμως αυτή η ημερομηνία λήξης δεν αποτυπώνεται σε κάποια απόφαση, δεν έχουν δίκιο μια σειρά στελεχών που καλούν τον κύριο Φάμελο να και μέσω των οργάνων του κόμματος να πάρει γρήγορα αποφάσεις και να φέρει και αποτέλεσμα στην όποια συζήτηση μπορεί να υπάρχει με τον κύριο Τσίπρα.
1: Ναι, κοιτάξτε, στην πολιτική ξέρετε ότι ο χρόνος δεν είναι γραμμικός. Γι' αυτό διαφώνησα και εγώ και η πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής σε σαφή χρονοδιαγράμμα. Δηλαδή σε 10 μέρες, γιατί η πρόταση της μειοψηφίας στη αλήθεια θα κάνουμε ένα έγγραφο σε όλες τις όμορες πολιτικές δυνάμεις, από τον Βαρουφάκη μέχρι το Τσίπρα, και θα τους πούμε σε 10 μέρες απαντήστε μας τι λέτε. Και αλλιώς πάμε να φτιάξουμε εκλογική επιτροπή, να φτιάξουμε ψηφοδέλτια κτλ. Στην πολιτική δεν είναι ο χρόνος γραμμικός.
0: Ναι, αλλά δεν έχετε την πολύ τέλεια του χρόνου, κύριε Ξανθόπουλε. Και ξαναλέω ότι φιλορροείται και στελεχειακά και δημοσκοπικά εδώ μεταξύ.
1: Ναι, έχουμε, κοιτάξτε, και εμείς ζούμε στην κοινωνία και βλέπουμε, και εγώ από τη Δράμα βλέπω την οργάνωσή μου και από τα στελέχη και τα λοιπά. Αυτό που λέτε σε έναν βαθμό ισχύει, αλλά πιστέψτε με, είναι ακόμη σημαντικότερο να μπορέσουμε να βρούμε ένα τρόπο συνεννόησης για να δώσουμε μια άλλη δυναμική στο εγχείρημα από το να περιοριστούμε στα του οίκου μας. Με αυτή την έννοια λοιπόν θεωρώ ότι ακόμη πρέπει να προσπαθήσουμε για να δούμε αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, και αν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα να το εκτιμήσουμε ως κόμμα συντεταγμένο και να πάρουμε τις αποφάσεις μας. Αλλά σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δηλαδή, αν δεν ενισχυθεί αυτή η δυναμική που αναπτύσσει ο Τσίπρας, δεν βλέπω ότι έχουμε πολλές πιθανότητες να κερδίσουμε το Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα. Βεβαίως, από ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, δεν αρκεί ο Τσίπρας. Δηλαδή, θα πρέπει να γίνουν και άλλου είδους συμπράξεις, τουλάχιστον λαμβάνοντας υπόψη την φωτογραφία της στιγμής, όπως λέμε, για τις υπάρχουσες δημοσκοπήσεις.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, και αυτό είναι ένα επιχείρημα υπέρ της γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ, αυτής της προοδευτικής συνεργασίας. Yeah. Δηλαδή, δεν υπάρχει στην πολιτική συζήτηση, δεν υπάρχει άλλο σχέδιο για να κερδίσουμε τον Κυριακό Μητσοτάκη. Δυστυχώς, οι άλλες πολιτικές δυνάμεις δείχνουν να μην το αντιλαμβάνονται, και ο καθένας κοιτάζει τα του οίκου του.
0: Εντάξει, πάντως το να κερδίσεις τον Κυριακό Μητσοτάκη, εγώ ξαναλέω, μπορεί να είναι ένας θεμητός στόχος σε πρώτη φάση, αλλά ο κόσμος, προκειμένου και να σε πρημοδοτήσει στο στόχο σου, θα πρέπει να δει προτάσεις, θα πρέπει
1: προφανές,
0: να δει...
1: Μα κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκιο, γι' αυτό και η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι να καθίσουμε σε ένα τραπέζι όλοι μαζί και να βάλουμε κάτω τα μείζωνα, που είναι η ακρίβεια, που είναι το κράτος δικαίου φυσικά, που είναι το κοινωνικό κράτος, το ζήτημα του ΕΣΥ, το οποίο καταραίει από πλευράς στελεχειακού δυναμικού, και όσες υποδομές γίνονται που γίνονται ουσιαστικά θα είναι κουφάρια, το ζήτημα της παιδείας, τώρα συζητάμε ας πούμε στην συνταγματική αναθεώρηση, και την τυπική κατοχήρωση της ιδιωτικής ανώτατης εκπαίδευσης. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να τα πούμε, να τα θέσουμε στον κόσμο, και ο κόσμος θα μας ψηφίσει για ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι στον αντίποδο αυτού του που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Αλλά για να το κάνουμε αυτό πρέπει να βρεθούμε και να κουβεντιάσουμε μαζί.
0: Πάντως, σε αυτή τη φάση εγώ βλέπω ότι η όποια βεβαιότητα έχει δημιουργηθεί ενδεχομένως να επηρεάζει και την κοινοβουλευτική παρουσία του κόμματος. Και για να πάμε για τη συνταγματική αναθεώρηση.
1: Ναι, πάντως να το πω, για να πάμε στη συνταγματική, την κοινοβουλευτική παρουσία του κόμματος δεν την επηρεάζει, γιατί προσπαθούμε και κάνουμε την πιο ουσιαστική αντιπολίτευση και από πλευράς ποσότητας παρεμβάσεων και από πλευράς ποιότητας παρεμβάσεων. Άρα αυτή την εντολή που μας έδωσε ο ελληνικός λαός, εμείς θα την τηρήσουμε και θα την τιμήσουμε, και ένα κομμάτι αυτού που κάνουμε είναι και στην Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης.
0: Ωραία, πάμε εκεί, γιατί εδώ πέρα υπάρχει μια αντίφαση. Εκ των προτέρων, εγώ λέω ότι μπορεί να είναι και σωστό ως προσέγγιση, και εσείς και άλλα κομμάτια της αντιπολίτευσης λένε ότι εμείς δεν πρόκειται να συνενέσουμε σε οποιαδήποτε πρόταση εκ μέρους της κυβέρνησης για να συγκεντρώσει 180 ψήφους, γιατί δεν την εμπιστευόμαστε. Τι θα κάνετε λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία?
1: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε το εξής. Ο συνταγματικός νομοθέτης όρισε ότι, επειδή είναι πολύ σοβαρή η διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος, γίνεται μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, δεν είναι δηλαδή στην εφήρεια της εκάστοτε πλειοψηφίας. Και δεύτερον και σημαντικό, γίνεται σε δύο φάσεις. Ξεκινάει με την προτείνουσα Βουλή, όπως είναι αυτή που έχουμε τώρα.
0: Σωστά.
1: Η οποία Βουλή αποφασίζει για τα άρθρα, ποια άρθρα είναι αναθεωρητέα. Αυτό κάνουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Και η επόμενη Βουλή, που είναι η αναθεωρητική, θα αποφασίσει για την έκταση και τον τρόπο αναθεώρησης. Όποιο άρθρο πετύχει αυξημένη πλειοψηφία 180 ψήφων στην προτείνουσα Βουλή, στην αναθεωρητική αρκεί η απλή πλειοψηφία.
0: Η απλή πλειοψηφία για να καθορίσει 151. Το πώς, το περιεχόμενο πια της διάταξης.
1: Άρα προσέξτε λίγο τώρα, γιατί έχετε πολύ δίκιο σε αυτό που λέτε. Εμείς τι είπαμε λοιπόν? Είναι μια κυβέρνηση η οποία βαρύνεται με το σκάνδαλο των υποκλοπών, με το σκάνδαλο της παραβίασης της αυτοτέλειας των ανεξάρτητων αρχών. Είναι μια κυβέρνηση την οποία δεν εμπιστευόμαστε. Άρα εμείς δεν θα δώσουμε λευκή επιταγή σε κανέναν, πολύ περισσότερο σε αυτή την κυβέρνηση, έτσι ώστε στην επόμενη κυβέρνηση, στην επόμενη βουλή, με απλή πλειοψηφία να μπορεί να αναθεωρήσει διατάξεις σε όποια κατεύθυνση.
0: Κατανοητό, επιθυμεί. Κατανοητό, κύριε Ξανθόπουλε. Το θέμα είναι εσείς θα προτείνετε άρθρα προς αναθεώρηση. Και για εσάς εκεί υπάρχει ένας κίνδυνος. Το είπε ο κύριος Βορύδης με έναν τρόπο. Να προσφέρει, γιατί για προσφορά μιλάμε, 50 ψήφους από την κυβερνητική πλειοψηφία για να πιάσει τον απαιτούμενο αριθμό των.
1: Ναι, προσέξτε να. Ναι.
0: Τις 151 ψήφων.
1: Ναι, προσέξτε λίγο τι γίνεται τώρα. Καταρχάς, εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουμε τη δυνατότητα με βάση τον κανονισμό της Βουλής να προτείνουμε άρθρα. Δηλαδή, χρειαζόμαστε 50 βουλευτές για να μπει η πρότασή μας προς συζήτηση και δεν τους έχουμε. Αυτό που κάνουμε εμείς, καταθέτουμε τον προβληματισμό μας, την πολιτική προσέγγιση επάνω στα προτινόμενα άρθρα και συζητάμε με βάση τις δικές μας, θέλουμε να βάλουμε τη δική μας άποψη, τη δική μας θέση στη συνταγματική αναθεώρηση. Άρα το πρόβλημα, ας πούμε, το έχει περισσότερο, όχι περισσότερο, το έχει ενδεχομένως το ΠΑΣΟΚ, το οποίο καταθέτει μια λεπτομερή πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης και προχθές στην Επιτροπή ο κύριος Στυλιανίδης, που είναι ο γενικός συγητής της Νέας Δημοκρατίας, για το άρθρο 16. Το ΠΑΣΟΚ πρότεινε να υπάρχει η ρήτρα του μη κερδοσκοπικού και είπε βεβαίως την δέχομαι. Βάλτε το και να το ψηφίσουμε μαζί. Εκεί έχει το ΠΑΣΟΚ πρόβλημα. Εμείς που δεν έχουμε τη δυνατότητα να προτείνουμε άρθρα, αρκούμαστε σε μια γενική πολιτική αντιπαράθεση και θέτουμε τα δικά μας ζητήματα για το κράτος δικαίου, για τα κοινωνικά αγαθά, για τα ζητήματα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, για τη σημασία που έχει το περιβάλλον κτλ.
0: Μάλιστα. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Ξανθόπουλε. Η συζήτηση, όπως λέτε και εσείς, για τη συνταγματική αναθεώρηση έχει πολύ μεγάλη σημασία. Θα την έχουμε ούτως ή άλλως μπροστά μας και το επόμενο διάστημα. Ελπίζω να μπορέσουμε να τα ξαναπούμε.
1: Είμαι στη διάθεσή σας, αλλά βιαστείτε, γιατί η Νέα Δημοκρατία αποφάσισε μέχρι 15 Ιουλίου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της συνταγματικής αναθεώρησης. Άρα ο καιρός γάρ εγγύς.
0: Ευχαριστώ, κύριε Ξανθόπουλε.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα μου. Γεια σας.
0: Περιμένω, κύριος Πρόεδρος, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Απόστολος Βαξεβανέλης για την αθλητική επικαιρότητα, όπου εδώ στα εγχώρια, επειδή πάντα τα διάφορα χρώματα κυριαρχούν, έχει μείνει το Μουντιάλ λίγο σε δεύτερο πλάνο, λόγω μεταγραφών, επιστροφών, καταστροφών, δεν ξέρω, θα δούμε. Καλημέρα, Απόστολε.
2: Καλημέρα. Μιλάς φυσικά για την επιστροφή του Ζέλιμι Ρομπράντοβιτς.
0: Ναι, κυρίως και όχι μόνο.
2: Μετά από 14 χρόνια. Ναι. Κοίταξε να δεις, ο Παναθηναϊκός πλέον στηρίζει πάνω του την αναγέννησή του. Γιατί ο φετινός Παναθηναϊκός δεν ήταν και στις καλύτερες ράγες. Δεν υπήρχαν οι καλύτερες των σχέσεων μεταξύ προπονητή, αταμάν και παικτών. Τα αποδυτήρια δεν ήταν στην κατάσταση που έπρεπε για να πας να διεκδικήσεις πρωτάθλημα, να πας Final Four να διεκδικήσεις Ευρωλίγα, και έγινε η μεγάλη κίνηση με ένα πολύ μεγάλο ποσό, βέβαια, έτσι, για τον Σέρβο τεχνικό. Είναι πλέον 66 χρονών, δεν λέει τίποτα η ηλικία του. Θυμίζει μου Ντούσαν Ίφκοβιτς στο δεύτερο του πέρασμα από τον Ολυμπιακό, νομίζω ήταν και λίγο πιο μεγάλο.
0: Αποστολέ, 65 ο Σκαριόλο, 65 ο Μαρτίνεθ, 61 ο Μπαρτζόκας στο τελευταίο Final Four. Τι 65, τι 66. Μην τρελαθούμε. Απλώς ο Μπράντοβιτς είναι τόσα χρόνια προπονητής, είναι τα 30 του προπονητής, γι' αυτό μας φαίνεται τόσο καιρός.
2: Καλά, τον θυμόμαστε, βέβαια. Νομίζουμε ότι είναι έτσι ο Δρυίδης των προπονητών. Λοιπόν, έχει πολλή δουλειά μπροστά του. Κυρίως το ρόστερ, το τι χρειάζεται, το τι δεν χρειάζεται. Και στη μία η ώρα που θα γίνει η παρουσίασή του η επίσημη στο Telecom Center, θα ακούσουμε τις πρώτες του σκέψεις. Αναμένεται πολύ ζεστή ατμόσφαιρα. Μπορεί και να γεμίσει το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στην παρουσίαση. Και από εδώ και πέρα θα δούμε τι μεταγραφές θα κάνει ο Παναθηναϊκός, ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα μείνουν, για να καταλάβουμε και ποια θα είναι η φιλοσοφία. Το πρώτο, βέβαια, που ξέρουμε είναι ότι θα υπάρξει αυστηρή πειθαρχία και επιστρέφει το μελιτζανί χρώμα του Ζέλιμι Ρομπράντοβιτς.
0: Αυτό δεν αλλάζει ποτέ. Άλλες μεταγραφές.
2: Νομίζω ότι όμως έχουμε και ένα καρέ προπονητών που αφρόκρεμα, έτσι, που θα πρέπει να είμαστε περήφανοι.
0: Νομίζω ότι το ελληνικό μπάσκετ, το ελληνικό πρωτάθλημα πρώτα απ' όλα σίγουρα θα είναι στη δεύτερη θέση. Ο κύριος τους Ισπανούς δεν τους
2: φτάνει. Πάει για την πρώτη. Εφόσον Άρης και ΠΑΟΚ φέτος θα κάνουν μια πολύ αξιοπρεπή παρουσία και θα δουν στα μάτια τους δύο αιώνιους, το
0: μακάρι,
2: ελληνικό πρωτάθλημα
0: να γίνει πιο ανταγωνιστικό.
2: Αρκεί να μην έχουμε παρατράγουδα. Με τα γραφικά Ο Παναθηναϊκός που πέταξε για την Ολλανδία, έτσι, αρχίζουν τα βάσανα, έκανε δύο μεταγραφές. Τελικά ο Τσάπρας καταλήγει στον Παναθηναϊκό από το Λεβαδιακό, υπογράφει σήμερα και αναχωρεί για την Ολλανδία. Όπως και ο Νιάκη Πένια, ο 24χρονος δεξιός αμυντικός, πρώην της Μπαρσελόνα, συγγνώμη,
0: τερματοφύλακα,
2: μετά τη συμφωνία του με την Μπαρσελόνα, θα το γράψει στον Παναθηναϊκό για 3+1 χρόνια. Στον Ολυμπιακό επιστρέφει ο Κάρμο, πολύ κοντά στον Σμαΐλοβιτς, οπότε τελειώνει το θέμα της άμυνας. Και φυσικά στο Μουντιάλ νομίζω ότι τα φαβορί τα βρίσκουν λίγο σκούρα. Το μόνο φαβορί που χθες πέρασε άνετα ήταν η Ισπανία, 4-0 τη Σαουδική Αραβία. Αντίθετα, το Ιράν που έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, αλλά έχει κερδίσει και την
0: Κερκίδα. Και τον κόσμο, ναι, και τον κόσμο
2: και
0: στο γήπεδο.
2: Είναι,
0: ναι.
2: Είναι πολύ σημειολογικό αυτό, γιατί ο κόσμος δεν είναι ξένοι, όλοι και Αμερικάνοι,
0: ναι,
2: που πάνε και βλέπουν τα παιχνίδια. Βέλγιο-Ιράν 0-0 θα μπορούσε να το πάρει το παιχνίδι. Το Ιράν έπαιζε το Βέλγιο από το 68 με 10 παίκτες. Πολύ καλό στο ταρέμι, έτσι. Ναι. Εκείνος κέρδισε την αποβολή. Έφευγε μπροστά μόνος του και τον τράβηξε ο αμυντικός του Βελγίου. Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι 0-0. Το άλλο φαβορί που σκόνταψε. Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος. Εδώ είχαμε ανατροπή. Προηγήθηκαν η Νέα Ζηλανδία, αλλά η Αίγυπτος έβαλε 3 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο και πήρε την νίκη. Και ουσιαστικά είναι και στην πρώτη θέση.
0: Είναι Ισπανία-Αίγυπτος. Ή κάνω λάθος, είναι αυτό το, αυτός ο όμιλος. Δεν τα μπερδεύω.
2: Το γκρουπ είναι Ισπανία, Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία.
0: Α, Σαουδική Αραβία, ναι, εντάξει.
2: Ναι, ναι, ναι, αλλά κανένας δεν έχει εξασφαλίσει μαθηματικά. Απλά έχουν εξασφαλίσει την τρίτη θέση όσοι είναι πρώτοι. Το σημερινό πρόγραμμα στις 8 Αργεντινή, Αυστρία, στις 12 Γαλλία, Ιράκ, στις 3 τα ξημερώματα Νορβηγία, Σενεγάλη και στις 6 το πρωί Ιορδανία, Αλγερία. Όταν συμπληρωθεί και η δεύτερη αγωνιστική, εκεί θα έχουμε μια γενική εικόνα και της τρίτης, αν και δεν μπορούμε να βγάλουμε σύμπτωση. Το μόνο που ξέρουμε είναι η Τουρκία.
0: Όχι, ναι, ναι, είναι πολύ δύσκολο με αυτό το σύστημα.
2: Είναι ότι οι Τούρκοι αποκλείστηκαν, έτσι, γιατί έχουν χάσει και από τους δύο που είναι.
0: Ενώ ήταν καλύτεροι και στα δύο παιχνίδια. Έτσι.
2: Αυτό και έγινε, έτσι.
0: Απόστολε.
2: Θα δούμε όταν ολοκληρώσει η δεύτερη αγωνιστική και θα τα λέμε πιο αναλυτικά.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Σε καλημερίζω, κυρίες και κύριοι. Πριν φύγουμε, διαφημιστικό περιβάλλον. Πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Μείνετε στον Αθήνα 94, κυρίες και κύριοι. Έρχονται οι προτάσεις της ημέρας, δελτίο ειδήσεων στη συνέχεια και αμέσως μετά για μια ώρα κοντά σας θα είναι ο Γιώργος Μελιγκόνης. Αύριο μαζί με Καρούτζο λίγο μετά τις 9 θα τα ξαναπούμε.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Vodafone.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
5: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
6: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
7: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
5: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
6: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
7: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
8: Τι θα κάνουμε σήμερα? Ο μονόλογος του Δημήτρη Σαμόλη Στρακαστρούκες παρουσιάζεται στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου. Στο πρώτο του θεατρικό έργο, ο ηθοποιός και τραγουδοποιός Δημήτρης Σαμόλης βάζει στο μικροσκόπιο την αγία ελληνική οικογένεια, τη ζωή στην επαρχία και τον εκφοβισμό. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Μάριος Κακουλής. Η παράσταση ξεκινάει στις 9.30, εισιτήρια από 17 ευρώ. Ο Κωστής Μαραβέγιας δίνει απόψε το δεύτερο ραντεβού με τους φίλους του στον κήπο του Μεγάρου. Από τις μεγάλες του επιτυχίες μέχρι τις πιο πρόσφατες μουσικές δημιουργίες του, το πρόγραμμα θα είναι μια γιορτή που θα παρασύρει το κοινό σε χορό και τραγούδι. Η συναυλία ξεκινάει στις 9, γενική είσοδος 15 ευρώ. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από την Μαρία Βασιλοπούλου.
9: Η ώρα είναι 10.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Πρόοδος στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν καταγράφηκε στην Ελβετία, όπου οι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συμφώνησαν στον οδικό χάρτη για τη σύναψη εντός 60 ημερών οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσαν τα ξημερώματα οι διαμεσολαβήτριες χώρες Πακιστάν και Κατάρ. Σύμφωνα με κοινό ανακοινοθέντους, οι συνομιλίες θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα στην Ελβετία σε τεχνικό επίπεδο. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ακόμα να δημιουργηθεί γραμμή επικοινωνίας που θα εγγυάται ασφαλείς διαλεύσεις από το στενό του Ορμούζ, καθώς και πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων για να σταματήσουν οι εχθροπραξίες στον Λίβανο. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας δεν εξετάστηκε σε αυτή την πρώτη συνεδρία. Ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αρακτσί, έκανε λόγο για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, εκφράζοντας ικανοποίηση για την αποδέσμευση κάποιων Ιρανικών πόρων που είχαν παγώσει στο εξωτερικό, την εξαίρεση από κυρώσεις που θα επιτρέψουν πωλήσεις Ιρανικού πετρελαίου, αλλά και το πρόγραμμα ανοικοδόμησης του Ιράν. Ως προς τον Λίβανο, σημείωσε ότι θα αποτελέσει την πρώτη αληθινή δοκιμασία των πραγματικών προθέσεων της άλλης πλευράς. Σε μια πιθανή ένδειξη αποκλιμάκωσης, οι αρχές του Ισραήλ ανακοίνωσαν πως έρονται από σήμερα οι περιορισμοί που επιβάλλονται στις συναθρήσεις εξαιτίας του πολέμου στο βόρειο τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο. Ωστόσο, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου επανέλαβε για ακόμα μια φορά πως ο στρατός του θα παραμείνει στο νότιο Λίβανο για όσο χρειαστεί. Από την άλλη, ο Γενικός Γραμματέας της Χιζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, απέρριψε κάθε ενδεχόμενο να συνεχίσει να υπάρχει ζώνη ασφαλείας του Ισραήλ στο νότιο τμήμα της χώρας του. Υποχωρούν ξανά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις ανακοινώσεις από την Ελβετία, πτώση της τάξης του 2% στην τιμή του πετρελαίου Brent που διαμορφώνεται στα 78 δολάρια το βαρέλι. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Τρεις ηλικιωμένοι νεκροί λόγω ζέστη στη Γαλλία, που σήμερα κλείνει η σχολεία και απαγορεύει την χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να εκτοξευθεί πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Έκτακτα μέτρα με ακυρώσεις σε δημόσιων εκδηλώσεων και σε Ισπανία και Πορτογαλία, ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες στην Ελβετία, καύσωνα στα Λεπορή και τα Δυτικά Βαλκάνια. Ανακοινώσεις αναμένονται σε μισή ώρα από την αστυνομική διεύθυνση Χανίων για την υπόθεση δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Ο καθομολογεί ανδράστης με καταγωγή από Βόρεια Μακεδονία, κατά την διάρκεια ανάκρισης υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει την 45χρονη γυναίκα στην περιοχή Βατόκαλα Χανίων. Η σωρός εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια με μονωτική ταινία. Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους γενικών λυκείων και επαγγελματικών λυκείων, ενώ την ίδια μέρα ολοκληρώνεται και η εξέταση των ειδικών μαθημάτων. Το Υπουργείο Παιδείας απέστειλε σε όλα τα βαθμολογικά κέντρα της χώρας εγκύκλιο, ώστε να επιταχυνθούν και να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι διαδικασίες βαθμολόγησης των γραπτών. Σήμερα οι υποψήφοι διαγωνίζονται σε μουσική εκτέλεση και ερμηνεία. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ενώ από αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Από το απόγευμα της Τετάρτης ξεκινάει η καταβολή των συντάξεων Ιουλίου, με τις πρώτες πληρωμές να αφορούν τους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Την ίδια μέρα θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Η Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους επισημαίνει ότι η χώρα μας έχει τους περισσότερους χαμηλούς συνταξιούχους στην Ευρωζώνη. Η μέση σύνταξη των 865 ευρώ υπολείπεται ακόμα και του κατώτατου μισθού που ανέρχεται στα 920 μεικτά. Νεκρός 24χρονος, ο οποίος έπεσε με το γιο ταχύ αυτοκίνητό του σε αρδευτικό κανάλι στην επαρχιακή οδό Νεοχωροπούλου Αλεξάνδρεια στο Νησέλη Ημαθίας. Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί σε σκάφος που βρισκόταν ανελκυσμένο στη στεριά σε χώρο ιδιωτικού ναυπηγείου στον όρμο Πούντα στη Σαλαμίνα. Σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής και του λιμενικού για την αντιμετώπιση της. Έως τώρα δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Ερευνώνται από τις αρχές τα αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς. Συνελήφθησαν ένας 19χρονος και ένας 23 ετών, οι οποίοι μαζί με δύο ακόμα συνεργούς τους που αναζητούνται εισήλθαν σε κατάστημα ψηλικών στην ανάληψη Θεσσαλονίκης και απασχολώντας τον υπάλληλο διέριξαν το γραφείο της επιχείρησης, αφαιρώντας από το εσωτερικό του το χρηματοκιβώτιο που περιείχε 4.040 ευρώ καθώς και μία τσάντα εργαζόμενου. Όπως διαπιστώθηκε, σε βάρος του 23χρονου εκκρεμούσαν δύο καταδικαστικές αποφάσεις για κλοπή με συνολική ποινή φυλάκισης 12 μηνών. Συνέλειφθη 19χρονος που έτρεχε με 195 χιλιόμετρα την ώρα, δηλαδή με υπερδιπλάσια ταχύτητα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών, καθώς το όριο στο σημείο είναι στα 90 χιλιόμετρα την ώρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα. Σε άλλα διεθνή, 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 5 τραυματίστηκαν όταν 2 ένοπλοι άνοιξαν πυρ το πρωί σε λύκειο στις κεντρικές Φιλιππίνες. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, τα θύματα διακομίστηκαν αμέσως σε κοντινά ιατρικά κέντρα, ενώ διεξάγεται έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες εξελίχθηκε το συμβάν. Έτοιμος να ανακοινώσει την παραίτησή του από την Πρωθυπουργία της Βρετανίας φέρεται να είναι ο κ. Στάρμερ, σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, σε μια πρωτοφανή κίνηση, έγραψε σε ανάρτησή του πως ο Βρετανός Πρωθυπουργός θα παραιτηθεί σήμερα, εγκαλώντας του ότι απέτυχε σε 2 πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Να συνδεθούμε τώρα με τη Δέσποινα Μπαρδάκου, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης, έχει κάνει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει για την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους. Έχουμε ένα. Ναι.
2: Ναι.
1: Ναι, Δέσποινα, σε ακούμε.
2: Καλημέρα, Βάνα, κυρίες και κύριοι. Αυξημένη κυκλοφορία σημειώνεται αυτή την ώρα στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται και στα 2 ρεύματα του Κηφισού, καθώς και σε Πέτρου Ρεάλ και Αλεξάνδρας. Οι λεωφόροι Μεσογείων και Κηφισίας έχουν αυξημένη ροή οχημάτων, όπως και η Βασιλή Σοφίας και η Λεωφόρο Συγκρού. Τέλος, καθυστερήσεις παρουσιάζονται ακόμη και στα 2 ρεύματα της Αττικής Οδού, με το ρεύμα προς αεροδρόμιο να είναι πιο επιβαρημένο. Δύσκολη κατάσταση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Βάνα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δέσποινα Μπαρδάκου. Να πάμε στον καιρό, που είναι έθριος σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία να αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα έως 33 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Μελιγκόνη.
3: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία, με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια, του Νταβίντου Κλές, από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
9: Ρωμαίος,
10: Ιουλιέτα,
9: από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό,
9: ασύγχρονο,
10: που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
10: Ρωμαίος Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας,
9: χωρίς καμιά ντροπή.
10: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
11: 24 Ιουνίου, Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
12: Αθήνα 984.
13: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Συνομιλητές του Πρωθυπουργού που έχουν ακόμη το προνόμιο να ακούνε τις ειλικρινείς σκέψεις του και να τον βλέπουν σε χαλαρό κλίμα πιστεύουν πραγματικά ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης το εννοεί ότι θέλει να στήσει κάλπες τον Μάρτιο ή ακόμη και τον Απρίλιο του 2027. Όμως οι ίδιοι άνθρωποι ταυτόχρονα παραδέχονται ότι ο Πρωθυπουργός τα συζητάει όλα. Δεν κόβει τη συζήτηση, δεν αλλάζει θέμα, δεν δείχνει την απαρέσκειά του στα σενάρια για φθινοπορεινές εκλογές ή για επιτάχυνση των εξελίξεων. Αυτό σημαίνει και ότι τα σκέφτεται όλα. Και πώς αλλιώς θα μπορούσε να είναι εδώ που τα λέμε.

Επίσης, εδώ που τα λέμε, όταν όλο το επιτελείο σου σχεδόν σε πιέζει για εκλογές εδώ και τώρα, δεν είναι εύκολο να το αγνοήσεις, ειδικά όταν έχουν και επιχειρήματα. Σκεφτείτε λίγο, αν υποθέσουμε ότι το καλοκαίρι περνάει χωρίς πολλές σοβαρές πυρκαγιές, κάτι τα μπάνια του λαού, κάτι χαλαρή διάθεση που παραδοσιακά επικρατεί το θέρρος, κάτι ένα φιλόδοξο πακέτο του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, μια χούφτα ευνοϊκές δημοσκοπήσεις που μπορεί στην εκτίμηση ψήφου να γράφουν μπροστά οριακά ακόμη και 3. Αν συντρέχουν όλες αυτές οι προϋποθέσεις, τότε τι κάνεις? Κάθεσαι και τις κοιτάζεις και περιμένεις να έρθει άλλος ένας χειμώνας ακρίβειας για να κάνεις εκλογές με ανοιχτά καλοριφέρ, φουσκωμένα κοινόχρηστα και τους πολίτες στα κεραμίδια? Δεν διαρωτώμαστε εμείς, το είπε προχτές στον Πρωθυπουργό ένας από τους ελάχιστους συμβούλους, τον οποίο ακούει ακόμη με προσοχή και προσήλωση. Και αυτός ο ίδιος άνθρωπος έφυγε από το γραφείο του με την αίσθηση ότι τον προβλημάτισε αρκετά τον κύριο Μητσοτάκη. Την αίσθηση ότι τον προβλημάτισε αρκετά τον κύριο Μητσοτάκη.

Από τη μια δηλαδή, φίλες και φίλοι, υπάρχουν οι διαβεβαιώσεις, που ίσως είναι και μύχιος πόθος του Πρωθυπουργού για εκλογές σε 8 μήνες από σήμερα. Και από την άλλη, υπάρχουν αυτά που συμβαίνουν μπροστά στα μάτια μας.

Υπάρχουν λοιπόν αυτά που συμβαίνουν μπροστά στα μάτια μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης να κάνει προεκλογικές περιοδίες ήδη από τώρα. 9 υπουργοί που ετοιμάζονται αυτή την εβδομάδα να εξορμήσουν στην Πελοπόννησο για να φρενάρουν την επιρροή ενός κόμματος Σαμαρά. Ξύσιμο του πάτου του Βαρελιού από το Οικονομικό Επιτελείο για να ανακοινωθούν τα κατά το δυνατόν περισσότερα μέτρα τον προσεχή Σεπτέμβριο από τον Πρωθυπουργό στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Και όλα αυτά δεν παραπέμπουν σε εκλογές τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο του 27, ακόμη και αν ο Πρωθυπουργός κατά βάθος το θέλει πολύ. Άλλωστε είναι γνωστό πως στην πολιτική καμιά φορά τα γεγονότα αυτονομούνται. Και τότε ακόμη και οι Πρωθυπουργοί αναγκάζονται να τα ακολουθήσουν. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό, σήμερα Δευτέρα, 22 Ιουνίου του 2026.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. 10 και 18 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9.84 στους 98 και 3 μεγακύκλους των FM δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα, θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Νίκο Αγγελόπουλο στην τελική ρύθμιση του ήχου. Θα συνεχίσουμε με τον Χρήστο Κόκκινο τις μουσικές μας επιλογές. Θα πάμε στην Βαρβάρα Βιτζιλέου που έχει την επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής.

Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. Για τους πιο παραδοσιακούς, όσοι και, όσες είστε ακόμη του τηλεφώνου. 213-09-09-100 το τηλεφωνό μας. Η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος σας καλημερίζουν και καταγράφουν όσα έχετε να τους και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στην διεύθυνση 6948-984-984. Περιμένουμε και τα email σας στη διεύθυνση, με συγχωρείτε, 984oner@gmail.com. Για Viber είναι το 6948-984-984. Λοιπόν, Βασίλης Γεωργίου πήρε τη σκυτάλη από τον Νίκο Αγγελόπουλο στον ήχο. Έχουν ήδη αρχίσει και έρχονται τα πρώτα σας μηνύματα. Καλημέρα στον κύριο Σόλωνα. Ο οποίος μας λέει ότι εδώ και καιρό υπάρχει μια δημοσιογραφική σιωπή για τη συνεχιζόμενη δίκη των Τεμπών. Αυτό, λέει, έχει ως αποτέλεσμα επιθετικά κείμενα από φίλους της κυβέρνησης που ισχυρίζονται πως καταπίπτουν όλα τα επιχειρήματα των κατηγοριών της κυβέρνησης για δυσκολίες που προέβαλε στην προανακριτική διαδικασία. Γιατί συμβαίνει αυτό? Η αλήθεια είναι ότι αυτή την περίοδο δεν είναι πολύ ψηλά στην ιεράρχηση την δημοσιογραφική η δίκη των Τεμπών. Έχω την αίσθηση ότι μετά από αυτό που έγινε, την απόφαση σχετικά με την έξωση των δικηγορικών συλλόγων από την υποστήριξη κατηγορίας, ότι η δίκη έχει περάσει στα πρώτα της, τα αρχικά στάδια, που είναι περισσότερο διαδικαστικού χαρακτήρα παρά έχει μπει επί της ουσίας στην συζήτηση και στις κατηγορίες. Αυτό είναι μια τέτοια δίκη η οποία αφορά σε μια τέτοια τραγωδία όπως η εθνική τραγωδία των Τεμπών. Προφανώς και δεν θα μπορούσε να μείνει στα ψηλά, να περάσει στα ψηλά. Είναι προφανές ότι όταν έρθει η ώρα των εξελίξεων, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα είναι εκεί. Επίσης, ακριβώς επειδή η δίκη γίνεται στα προκαταρκτικά της στάδια, υπάρχει, κύριε Σόλωνα, και ένας πρακτικός λόγος, ότι δηλαδή δεν είναι εύκολο για τα μέσα ενημέρωσης να έχουν διαρκώς απεσταλμένους και απεσταλμένες δημοσιογράφους εκεί, όταν, επαναλαμβάνω, είναι στα αρχικά της στάδια αυτή η δίκη. Υπάρχει ρεπορτάζ, γίνεται ρεπορτάζ, ακούτε και από εμάς, από εδώ, από την εκλεκτή συνάδελφο τη Μίνα Μουστάκα, τη δικαστική μας συντάκτρια, το τι ακριβώς συμβαίνει. Από εκεί και πέρα, μείνετε εσείς συντονισμένος στον 984 για να ξέρετε ότι και για τη δίκη των Τεμπών και για όλα τα άλλα θέματα, ό,τι συμβαίνει εδώ μεταδίδεται και στο site μας ανεβαίνει. Καλημέρα στη Βάσο. Καλημέρα στον Μανώλη που λέει: όταν μέσα στην Αμερική ένα γήπεδο πλην Βέλγων φωνάζει υπέρ του Ιράν, κάτι λέει. Καμιά φορά σας ακούμε και τις κραυγές των γηπέδων. Επειδή απευθύνεστε σε άσχετο περί τα ποδοσφαιρικά, δεν θα εκφράσω άποψη. Άκουγα και πριν τον Γιάννη Λαβράνο που τα έλεγε με τον κύριο πρόεδρο και έλεγε αυτό ακριβώς. Άρα, αφού το έλεγε ο Λαβράνος και ο Βαξεβανέλης, έτσι θα είναι. Το μήνυμά σας το διαβάσαμε, αλλά επαναλαμβάνω. Για πράγματα που δεν γνωρίζουμε, για μένα μιλάω προφανώς, όχι για εσάς. Καλό είναι να μην μιλάμε, οπότε θα περάσω στο επόμενο μήνυμα. Λοιπόν, ο Νίκος από την Πάρο στέλνει την καλημέρα του και απευθύνεται και στον Κώστα από την Άξο που τον χάσαμε την τελευταία εβδομάδα και λέει: ορίστε, εκτός από την Πάρο υπάρχει και κάποιος από την Άξο. Κώστα, πού είσαι? Γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Πολίτη. Αυτή η κυβέρνηση, λέει, συνεχίζει να κάνει πολύ λίγα πολύ αργά. Το μόνο που έχει εστιάσει από την αρχή και εκεί τα πάει αρκετά καλά είναι στο θάνατο του Εμποράκου. Η αλήθεια είναι ότι αν δει κανείς τη δομή της οικονομίας και το τι ακριβώς γίνεται τα τελευταία χρόνια, θα διαπιστώσει πως με τι ρυθμούς κλείνουν οι μικροί και οι μικρομεσαίοι και έχουμε υπερσυγκέντρωση. Συμβαίνει παντού, από την εστίαση μέχρι τις μεγάλες επιχειρήσεις. Εμείς όπου βρίσκουμε τέτοια παραδείγματα το αναδεικνύουμε. Σας θυμίζω τη συζήτηση που κάναμε πριν από 2 εβδομάδες με τον εκπρόσωπο της Ένωσης Μικρών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Επενδυτών στα Φωτοβολταϊκά. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς πώς είναι η επίσημη ονομασία αυτής της Ένωσης. Έλεγε, λοιπόν, ο άνθρωπος
ότι είναι πολιτική απόφαση να μπαίνουν μέσα επί της ουσίας οι επενδυτές στα μικρά και τα μεσαία φωτοβολταϊκά πάρκα και να φεύγουν, να αποσυνδέονται από το σύστημα η παραγωγή τους τα μεσημέρια, όταν ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν δομές αποθήκευσης, ώστε αυτή η φτηνή ενέργεια να αποθηκεύεται και να διαχέεται στο σύστημα τα απογεύματα και τα βράδια, όταν μπαίνει μέσα το φυσικό αέριο στο μείγμα και κάνει τα πράγματα πολύ ακριβότερα. Και μία που μας τα έλεγε ο αντιπρόεδρος της Ένωσης αυτής, μία που κυκλοφορεί τις τελευταίες 2-3 μέρες στα social media, ένα βίντεο από πρόσφατο συνέδριο του αντιπροέδρου του ΑΔΜΙΕ, παρακαλώ, ο οποίος λέει ακριβώς αυτό, ότι δεν είναι τεχνικό θέμα η μη επένδυση σε υποδομές αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, ότι είναι θέμα πολιτικό, ότι όταν μπαίνει στο μείγμα περισσότερο φυσικό αέριο, τότε κάποιοι κερδίζουν, και ότι όταν μπαίνουν μέσα και είναι στο χείλος της χρεοκοπίας η μικρή παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από το φωτοβολταϊκά, τότε οι μεγάλοι παίχτες της αγοράς μπορούν σε πολύ προσιτές τιμές να τους εξαγοράσουν και να δημιουργηθεί ακόμη εντονότερη συγκέντρωση στα χέρια λίγων. Το έλεγε ο άνθρωπος κανονικά, απερίφραστα, με αυτόν τον τρόπο που πολλές φορές, τον κοινικό τρόπο που μιλάνε διάφορα golden boys της αγοράς, που ενίοτε δεν μπορούν να αντιληφθούν τις πολιτικές παρενέργειες όσων λένε. Θα μου πείτε, στα ψηλά πέρασε και αυτό, γιατί τώρα εντάξει, εταιρείες ενέργειας και τα λοιπά, καταλαβαίνετε, μεγάλα τα διαφημιστικά πακέτα, μεγάλα πολλά τα διαφημιστικά κονδύλια, δεν είναι τώρα να παίζουμε με αυτά. Και γι' αυτό το λόγο και αυτό πέρασε έτσι. Πάντως, το ότι μολογάνε χωρίς ξύλο που λέμε, ότι τα λένε από μόνοι τους δηλαδή, και αυτό κάτι λέει. Και επαναλαμβάνω, είναι μια τάση η οποία ξεκινάει από την ενέργεια και φτάνει μέχρι τα σουβλατζίδικα, κυρίες και κύριοι, και τα εστιατόρια και τα ρεστοράν κλπ. Lace my palm with silver, baby. Oh, yeah, and yeah. Λοιπόν, ο Χρήστος μας λέει, μας προτείνει να κάνουμε μια έρευνα για το πόσο κοστίζουν αυτά τα application που ανακοινώνει η κυβέρνηση και τα λοιπά. Αν βρίσκεται, πόσο κόστισε το My Coast, αυτό για τις παράνομες ξαπλώστρες και λοιπά και λοιπά, και αν αυτές οι πλατφόρμες είναι ακόμη σε λειτουργία, θα το ψάξουμε. Πάντως, πολλά από αυτά, ακόμη και αν αυτή τη στιγμή δεν είμαστε πρόχειροι ως προς το ποσό, είμαστε πρόχειροι ως προς τον τρόπο. Ο τρόπος είναι ο κλασικός αυτής της κυβέρνησης, οι απευθείας αναθέσεις. Too much of a good time. Me and my monkey drove in search of the sun. Λοιπόν, καλημέρα στον Μιχάλη, καλημέρα και στον Μάνο, ο οποίος μας επαναλαμβάνει ότι σήμερα στις 12 στα γραφεία της ΕΣΕΑ ο πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ καλεί σε συνέντευξη τύπου για την απαγόρευση και απέλαση της αντιπροσωπείας των συνδικαλιστών και συνδικαλιστριών που μετέβησαν στο Ισραήλ για να συναντηθούν με συναδέλφους τους στην Ραμάλα. Είδαμε χθες και την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών που εξέφρασε την δυσαρέσκειά του. Τώρα, κατά πόσον φτάνει το να εκφράζεις την δυσαρέσκεια όταν επί της ουσίας πολίτες σου, πολίτες μιας σύμμαχης κατά τα άλλα χώρας, έτσι υποτίθεται, υπόκεινται σε αυτήν την έως και εξευτελιστική διαδικασία, δεν ξέρω αν φτάνει η λέξη δυσαρέσκεια. Ξέρω πάντως πως οποτεδήποτε το Ισραήλ, είτε με τους δύο στολίσκους ελευθερίας, είτε με τις προχθεσινές απελάσεις των συνδικαλιστών και των συνδικαλιστριών, οποτεδήποτε το Ισραήλ φέρνει σε δύσκολη θέση την ελληνική κυβέρνηση και το Μαξίμου και το Υπουργείο Εξωτερικών, πρέπει να διαχειριστούν τη δυσφορία, το πώς θα δείξουν ότι αντιδρούν και τα λοιπά. Παθαίνουν κάποιο κοκομπλόκο, για να το πούμε καφενιακά, όπως το λένε τα πιτσιρίκια. Παθαίνουν κάποιο κοκομπλόκο και πάντα οι αντιδράσεις που έχουμε από την ελληνική πλευρά είναι πολύ πολύ χαμηλότερου βεληνικούς σε σχέση και πολύ μικρότερης αναλογίας σε σχέση με το μέγεθος και την κλίμακα
της πρόκλησης από το Ισραήλ. Και μια που αναφερθήκαμε στους δύο στολίσκους ελευθερίας και τα λοιπά, φανταστείτε να είχαν κάνει τουρκικά πλοία ή τουρκική ακτοφυλακή ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας της Τουρκίας να είχαν κάνει αυτή ρεσάλτο σε πλοία με Έλληνες στο σημείο στο οποίο το έκαναν οι Ισραηλινοί. Θα βγαίναν διάφοροι απόστρατοι σε όλα τα κανάλια να μας πούν ότι πρέπει να κάνουμε πόλεμο κλπ. Κλπ. Τώρα με το Ισραήλ, τίποτα. Και αυτό δεν αφορά μόνο στους απόστρατους και στους διεθνολόγους και στους σχολιαστές, αλλά και στους διάφορους έτσι σαμαράδες και στους διάφορους πολιτικούς οι οποίοι πάντα είναι έτοιμοι με το καριοφύλι αναχείρας κλπ. Όταν τα κάνει το Ισραήλ, τότε ξαφνικά τίποτα, μούγκα, τσιμουδιά.

Σε σχέση με την εισαγωγή μας για το εάν έχει εκλογικό σχεδιασμό ο κύριος Μητσοτάκης η Μιρέλα βάζει άλλον έναν παράγοντα, το τι ακριβώς θα γίνει με τις υποκλοπές, αν τέλος πάντων θα καταφέρει με έναν τρόπο να τα κλείσει όλα, να τα μπαζώσει. Ξέρετε, χτες είχε μια μελέτη του ΚΕΦΗΜ η Καθημερινή της Κυριακής που έδειχνε πόσο πολύ έχουν αυξηθεί οι νυχτερινές τροπολογίες, με στόχο βεβαίως να αναδείξει πόσο έχει υποβαθμιστεί η ποιότητα της διακυβέρνησης. Τώρα θα μου πείτε τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Έχει, διότι τουλάχιστον οι ακροατές και οι ακροάτριες του Αθήνα 984 και σε σχέση με όσα λέμε εμείς εδώ και όλοι οι συνάδελφοι και οι συναδέλφες που κάνουν εκπομπές, σίγουρα δεν θα πέσετε από τα σύννεφα εάν ξαφνικά μάθετε ότι κάπου εκεί πέριξ του 15 Αύγουστου ή λίγο πριν ή λίγο μετά, λίγο πριν κλείσει η Βουλή για καλοκαίρι κλπ, θα έρθει ένα βράδυ Παρασκευής κατά προτίμηση, μια νυχτερινή τροπολογία η οποία θα τροποποιεί τους ποινικούς κώδικες και συγκεκριμένα τη δυνατότητα εξαγοράς ποινών κατά τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε ο κύριος Σεντίλιαν και η κυρία Χάμου, η σύντροφός του, να μπορέσουν να ξεμπλέξουν χωρίς ούτε μία μέρα φυλακής και να θεωρηθεί ότι καθαρίσουν. Εσείς δεν θα πέσετε από τα σύννεφα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μπορεί να κάνει τον προγραμματισμό του και να πάει για εκλογές. Τώρα είναι 10:32, άρα ο προγραμματισμός της ροής είναι να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και σε 2 λεπτά πάλι εδώ, πάλι μαζί.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Ανακοινώσεις από την αστυνομική διεύθυνση Χανίων για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας. Ο δράστης ομολόγησε κοινικά πως χώρεσε σε σακούλα σκουπιδιών το θύμα και επέδειξε στους αστυνομικούς τον τόπο που έθαψε την άτυχη γυναίκα. Σε οδικό χάρτη 60 ημερών για να συνάψουν συμφωνία που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν. Θα ακολουθήσουν συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο, ανακοίνωσαν το Πακιστάν και το Κατάρ. Υποχωρεί ξανά ο μαύρος χρυσός στα 78 δολάρια το βαρέλι του Brent. Κύμα καύσωνα πλήττει τη Δυτική Ευρώπη. Τρεις ηλικιωμένοι νεκροί λόγω ζέστη στη Γαλλία, όπου σήμερα ο υδράργυρος θα εκτοξευθεί πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Έκτακτα μέτρα σε Ισπανία και Πορτογαλία, στα ύψη θερμοκρασία και στα Δυτικά Βαλκάνια. Τις 16.000 έφτασε πλέον ο αριθμός των ιδιοκτητών παλαιών κατοικιών που έλαβαν μέσω της πλατφόρμας ανακαίνιση.gov.gr βεβαίωση επιλεξιμότητας, προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι του προγράμματος. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ενώ από αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 200 έως 2.000 ευρώ. Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και των Επαγγελματικών Λυκείων. Την ίδια μέρα ολοκληρώνεται και η εξέταση των ειδικών μαθημάτων. Ποσότητα ρεκόρ 2,7 τόνων κοκαίνης που ήταν κρυμμένη μέσα σε πλαστικά δοχεία και θα μένει μέσα σε υπόγεια καταφύγια σε προάστιο του Σίδνη εντόπισαν και κατέσχισαν οι αρχές στην Αυστραλία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία η 33 βαθμοί Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 11, επιστροφή στον Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98 και 3.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 38 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 984 στου 98 και 3 μεγάλοι κύκλου των FM δείχνουν τα ραδιοφωνά σα. Πολιτική Αθήνα μέρο δεύτερον. Θα πάμε μαζί ω τι 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Βασίλη Γεωργίου στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές του Χρήστου Κόκκινου, Βαρβάρα Βεντζηλαίου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνό μας. Η Ειρήνη Αρκουμάνη σας καλημερίζει και καταγράφει τα μηνύματά σας. 984-oner-papaki-gmail.com το email μας, και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν ο αριθμός μας είναι 6948-984-984.

0: Λοιπόν, στα της πόλης μας, επειδή βλέπω και τα πολλά μηνύματά σας, ευτυχώς ξυλώθηκε αυτή η φρικτή κατασκευή στο Ζάπιο που κακοποιούσε τόσο πολύ το χώρο. Χρειάστηκε να υπάρξουν αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο, για το πόσο την ώρα ακριβώς που η Βασιλής Σόλγας απέκτησε τον πλήρη, τον ακέραιο χαρακτήρα της, δηλαδή από τη μια ενός δρόμου ήπιας κυκλοφορίας, όπως έχουν την ευκαιρία να διαπιστώσουν όσοι και όσες περνούν από την Βασιλής Σόλγας με τα αυτοκίνητά τους, και ταυτόχρονα έναν πεζόδρομο μοναδικής ομορφιάς. Εκεί λοιπόν που το πράγμα πήγαινε να ολοκληρωθεί, είχαμε αυτήν την φρικτή κατασκευή. Είχαμε εδώ και μέρες τον κύριο Γιοβανίδη, τον πρόεδρο του φεστιβάλ, να διαφημίζει μέσω των social media το φεστιβάλ 35 ημερών, το οποίο είχε προγραμματιστεί. Μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε την απόφαση της κυρίας Μενδώνη, η οποία προφανώς οσφράνθηκε τις αντιδράσεις και ότι αυτές θα κλιμακώνονταν, και είπε να μην το ρισκάρει και έδωσε εντολή να αποξυλωθούν τα πάντα. Είχαμε και εκείνους βέβαια οι οποίοι είναι προγραμματισμένοι ότι για όλα αυτά ο Δήμος Αθηναίων, και εκτέθηκαν υπό την έννοια ότι παρέβλεψαν την λεπτομέρεια ότι για όλα αυτά αρμόδια είναι η Επιτροπή και ο φορέας που διαχειρίζεται το κληροδότημα του Ζαπίου, κάτι το οποίο δηλαδή υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών και δεν έχει καμία σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση, και άρχισαν να λένε για το Δήμο Αθηναίων, για το Δήμαρχο και τα λοιπά. Είναι, σας ξαναλέω, από αυτούς που είναι προγραμματισμένοι γι' αυτό και χωρίς να περιμένουν αφορμή. Έχουν προβάρει τα επιχειρήματα και περιμένουν απλώς να διαπιστώσουν ποια θα είναι η αφορμή. Τα επιχειρήματα είναι ίδια, είτε μιλάμε για μια φρικτή κατασκευή στο Ζάπιο, είτε για κάποιο δρόμο που ξαφνικά βλέπουν ότι δεν έχει αντιπλημμυρικά, ενώ επίσης είναι άλλοι αρμόδιοι γι' αυτό, είτε. Αυτή τη φορά βεβαίως τα σχόλια ήταν τόσα που και ο Δήμος έβγαλε ανακοίνωση, επισημένοντας το αυτονόητο, ότι δεν έχει καμία σχέση με το Ζάπιο και την διαχείρισή του και τον τρόπο, τις αποφάσεις για το πώς θα διατεθεί, σε ποιους, υπό ποιους όρους κλπ. Τέλος πάντων, το ευχάριστο είναι ότι αυτή η φρικτή κατασκευή που έκοβε το άλσος του Ζαπίου στη μέση έφυγε, έχει αποκατασταθεί το μέρος, και από εκεί και πέρα χώροι για φεστιβάλ να είμαστε καλά, στην Αθήνα υπάρχουν πάρα πάρα πολλοί. Και επίσης, μια που λέμε έτσι τα διάφορα παραλυπόμενα, εκτός από τα κεντρικά πολιτικά που θα τα κουβεντιάσουμε με εκλεκτό καλεσμένο σε μερικά λεπτά, να πούμε σήμερα που λήγει και η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ενώ μετράμε καμία τριανταριά 40 φωτιές τη μέρα, ότι για μία ακόμη χρονιά η διαδικασία ξεκίνησε αργά. Και να πούμε επίσης ότι είμαστε στη χώρα που κάνει διαφημίσεις για την ευλογία των εγωπροβάτων αντί να παίρνει μέτρα, όπως άλλες. Και είμαστε στη χώρα που, ενώ από το 2024 είχε επισημανθεί το πρόβλημα με τους λαγοκέφαλους, και άλλες χώρες έκαναν πράγματα. Στην Κύπρο έχει ήδη μπει σε φάση ύφεση το φαινόμενο, ακριβώς επειδή από το 2024 είναι επιδοτούμενη με 5 ευρώ το κιλό η αλληλεία λαγοκέφαλων. Εμείς εδώ 2 χρόνια δεν κάναμε τίποτα, και τώρα ξαφνικά έχουμε μια κυβέρνηση που πέφτει από τα σύννεφα, όπως συμβαίνει σε όλα τα μεγάλα θέματα. Πράγμα το οποίο, ξέρετε, από ένα σημείο και μετά, επειδή μιλάμε για τα οικόπεδα, μιλάμε για τα πάντα, μιλάμε για την είδηση της περασμένης εβδομάδας ότι 15 χώρες της Ευρώπης πήραν 8,1 δις για δομές φροντίδας ηλικιωμένων και εμείς δεν κάναμε καν αίτηση κλπ. Το πράγμα φεύγει από το. Η συζήτηση φεύγει από το αν έχεις μια κυβέρνηση που είναι απλώς κοντόφθαλμη και δεν μπορεί να κάνει μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Το πράγμα φεύγει και πηγαίνει στο ανθρώπινο, ότι εδώ δεν υπάρχει νιάξιμο. Είναι μία έννοια την οποία πολλές φορές και ο συνάδελφος, ο Κώστας Καλίτσης, μαζί με τον Παύλο Τσίμα στο K-Report έχουν αναδείξει, και ο Καλίτσης και στα άρθρα του στην Καθημερινή. Πολλές φορές δεν είναι απλώς το θέμα πόσοι εγκέφαλοι μαζεύονται σε ένα τραπέζι συσκέψεων για να κάνουν μακροπρόθεσμο και στρατηγικό σχεδιασμό. Είναι το θέμα αν υπάρχει νιάξιμο, ρε παιδί μου, για τον άνθρωπο ο οποίος θα πάει να κάνει το μπάνιο του, για τον ψαρά που που θα του καταστραφούν τα δίχτυα, ή για τον αγρότη που βλέπει τη διαφήμιση για την ευλογιά, τα μέτρα για την ευλογιά δεν βλέπει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον πολιτικό αναλυτή. Τον διαβάζετε τα άρθρα του και τις αναλύσεις του στο popaganda.gr, το Γιάννη Αλμπάνη. Γεια σου, Γιάννη μου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα της κυβέρνησης. Ο Πρωθυπουργός συνεχίζει να διαμηνεί ότι θέλει να εξαντλήσει, περίπου εξαντλήσει τέλος πάντων την τετραετία. Όλοι οι σχεδιασμοί όμως και ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε από περιοδίες μέχρι τις πολιτικές εντολές που έχουν τα Υπουργεία, δεν ξέρω, άλλα δείχνουν. Εσύ τι εικάζεις, τι εκτιμάς?
1: Κοίτα, νομίζω καταρχάς και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο να τις κάνει τις εκλογές, θα μπορεί να πει ότι τις εξάντλησε και ότι έχει μια δικαιολογία λόγω της εξάντλησης την τετραετία και έχει μια δικαιολογία λόγω της Ευρωπαϊκής Προεδρίας.
0: Ναι.
1: Οπότε το ότι λέει ότι θα εξαντλήσει τη θητεία του μπορεί να ερμηνευτεί με πολλούς τρόπους. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός δεν έχει πάρει ακόμα τις αποφάσεις του, όμως προετοιμάζεται για να είναι για όλα τα ενδεχόμενα και κυρίως να είναι έτοιμος για εκλογές είτε στις 27 Σεπτέμβρη είτε στις 4 Οκτώβρη.
0: Ναι.
1: Πιστεύω και οι δύο εκδοχές, δηλαδή και του φθινοπόρου και, και του 2027, έχουν τα υπέρ και τα κατά τους και ο Πρωθυπουργός θα τα ζυγίσει βεβαίως ανάλογα και με τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων. Οι εκλογές του φθινόπωρο έχουν το πλεονέκτημα ότι δεν θα φθαρεί η κυβέρνηση, η οποία έχει ήδη φθαρεί και στο μέτωπο της ακρίβειας δεν τα πάει καθόλου καλά. Εκεί ακριβώς λόγω της ακρίβειας,
0: ναι,
1: γιγαντώνεται η κοινωνική δυσαρέσκεια. Δεν είναι τυχαίο ότι η πλατφόρμα πόσο κάνει δεν λειτουργήσε επικοινωνιακά και χτες ο Πρωθυπουργός στο σημείωμά του είχε λίγο απολογητικό τόνο.
0: Βέβαια.
1: Σε σχέση με την πλατφόρμα. Δεν είχαμε δηλαδή το διθεραμβικό τόνο των προηγούμενων ημερών.
0: Ναι.
1: Επομένως, ότι αν μπούμε και στο χειμώνα, η φθορά θα συνεχιστεί, δεν φαίνεται ότι η πολιτική της κυβέρνησης μπορεί να αποδώσει και επιπλέον πια υπάρχει ο νέος παράγοντας αυτή την εξίσωση της πολιτικής συγκυρίας που είναι το κόμμα του Τσίπρα. Δέχεται λοιπόν αυτό το κόμμα που είναι σε μια ανωδική πορεία να συνεχίσει στην ίδια κατεύθυνση, να συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό και να μειωθεί η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία, οπότε το παιχνίδι θα τεθεί με διαφορετικούς όρους. Από την άλλη υπάρχει έχουν τα επιχειρήματα. Τα επιχειρήματα που λένε ότι είναι σωστό να πάνε οι εκλογές πιο μετά το 2027. Ποια είναι αυτά? Είναι ότι έχουμε πια συμφωνία ειρήνης στον Περσικό, που σημαίνει ότι αποκλιμακώνονται οι τιμές της ενέργειας, όχι με τον ίδιο ρυθμό με τον οποίο ανέβηκαν. Είναι ότι μπορεί ενδεχομένως αυτό που βλέπουμε, η δημοσκοπική άνοδος του κόμματος Τσίπρα, να ξεφουσκώσει στην πορεία, να δυνάμαστε τώρα υπό την επίρρεια των εντυπώσεων του λανσαρίσματος του νέου κόμματος.
0: Mm-hmm.
1: Και υπάρχει και ένα τρίτο επιχείρημα, κατά τη γνώμη μου το πιο σοβαρό, είναι ότι όσο πλησιάζουμε προς την Ευρωπαϊκή Προεδρία, την ανάληψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας από την Ελλάδα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα έχει ένα του. Τα εξωτερικά και τα γεωπολιτικά, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, είναι το ισχυρό χαρτί της κυβέρνησης. Και ειδικά σε μια Προεδρία η οποία θα έχει βασικό θέμα την Ευρωπαϊκή Άμυνα, θεωρείται από πολλούς αναλυτές ότι η κυβέρνηση έχει και προσωπικά ο Μητσοτάκης έχουν ένα του σε σχέση με τους αντιπάλους τους. Δηλαδή θα αναπτυχθεί μια ρητορία από την κυβέρνηση ότι έχουμε μια κρίσιμη Ευρωπαϊκή Προεδρία και ποιος πρέπει να την αναλάβει, αυτός που είναι ο πιο έμπειρος,
0: ναι,
1: αυτή τη στιγμή, ή μάλλον όχι πιο έμπειρος, αυτός που έχει την καλύτερη απήχηση μεγαλύτερη απήχηση στην Ευρώπη και στον διεθνή παράγοντα, όπως λέει και η κυρία Διαμαντοπούλου.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν έχει ένα πλεονέκτημα. Νομίζω, εγώ θα επιφυλασσόμουν να πω ποιο από τα δύο είναι προτιμότερο και πιστεύω ότι και ο Μητσοτάκης δεν έχει πάρει τις αποφάσεις του. Αυτό θα φανεί λίγο, θα μετρήσουν αρχές Σεπτέμβρη και θα κινηθούν,
0: ναι,
1: αναλόγως. Έχει μεγάλη σημασία να δούμε οι δημοσκοπήσεις αυτές, ο δεύτερο κύμα δημοσκοπήσεων μετά την ίδρυση των κομμάτων Τσίπρα και Καρισταϊκού, τι θα δείξει. Δηλαδή, αυτές θα βγουν τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου,
0: ναι,
1: σε αμέσως επόμενες ημέρες. Δηλαδή, πρέπει να δούμε αν θα δείξουν αύξηση του κόμματος Τσίπρα της Ελλάς και αλλά και πόσο μεγάλη θα είναι αυτή η αύξηση. Γιατί δεν έχει σημασία μόνο το αν ένα κόμμα, ας πούμε, είναι κυρίαρχο στον χώρο της κεντροαριστεράς, το βασικό είναι αν, από τη σκοπιά της Νέας Δημοκρατίας, το βασικό είναι αν μειώνεται η διαφορά μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου κόμματος.
0: Ναι. Κατά τη γνώμη σου είναι κατόφλι ή οροφή αυτό το 15. Έκανε ο κύριος Τσίπρας μια εντυπωσιακή πρεμιέρα, η αλήθεια είναι. Τα δύσκολα, λένε πολλοί, τώρα αρχίζουν όμως.
1: Καταρχάς να πούμε κάτι. Είναι διδακτικό και για τους δημοσκόπους και για τους δημοσιογράφους και για τους δημοσιολογούντες. Η πολιτική κρίνεται πάντα στο πεδίο.
0: Ναι,
1: δεν είναι, δεν μπορεί να προβλέψεις. Με το λανσάρισμα ο Τσίπρας κέρδισε, η Καριστιανού έχασε.
0: Ναι.
1: Στο λανσάρισμα του δικού της κόμματος. Υπενθυμίζω 1,5 μήνα πριν από την 26 Μάη που ιδρύθηκε το κόμμα Τσίπρα στο Θησίο, ο Τσίπρας ήταν πίσω από την Καριστιανού στις μετρήσεις. Την είχαμε μετρήσει ψήφου, πρόθεση ψήφου, είχαμε μετρήσεις απήχησης, ενωριακές μήνες, αλλά κάτι δείχνουν. Επομένως, δηλαδή, το λανσάρισμα του Τσίπρα πήγε καλά και ανέδειξε επίσης ένα σοβαρό κενό στο χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς. Υπενθυμίζω, και το λέω τώρα που ο Τσίπρας είναι στα πάνω του, ότι αν δεν ήταν σε αυτήν την κατάσταση τα άλλα κόμματα και δεν είχαν αφήσει τόσο κενό, ο Τσίπρας δεν θα μπορούσε να επανέλθει τόσο γρήγορα από την παρέτηση του. Είναι πολύ μικρός ο χρόνος πολιτικά από την παρέτηση ενός πρωθυπουργού που έχει χάσει με 20 μονάδες στις εκλογές. Τώρα, νομίζω λοιπόν ότι έχει κέρδισε με αυτό και ότι έχει βγει και μέχρι στιγμής του βγαίνει και αυτή η εικόνα της ανανέωσης με τα νέα πρόσωπα, με τους εκπροσώπους. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι του βγαίνουν τα πράγματα μέχρι τώρα στο χώρο, σε ό,τι αφορά την κυριαρχία του και την πρωτοκαθεδρία του, στον χώρο της κεντροαριστεράς. Η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι παραμένει πάρα πολύ μεγάλη, μη ανατρέψιμη, είναι στο διψήφιο και δεν έχει διαφοροποιηθεί από τις διαφορές που είχαν κατά καιρούς και το ΠΑΣΟ και η Πλεύση Ελευθερίας. Θα δούμε τώρα στις επόμενες δημοσκοπήσεις αν μπορεί να μειωθεί. Παράλληλα, θέλω να πω ότι έχουν εμφανιστεί και τα ζητήματα και τα πρώτα ζητήματα με το νέο κόμμα. Έχουμε, έχουμε μια σάφεια ως προς τις προγραμματικές του διακηρύξεις. Έχουμε ακούσει λίγα πράγματα συγκεκριμένα και αυτά έχουν να κάνουν παροχές.
0: Ναι.
1: Έχουμε ένα θέμα, έχουμε ένα ερώτημα, αυτό θα φανεί και τις επόμενες μέρες με την ανακοίνωση των οργάνων. Ποια ακριβώς είναι η ομάδα που πλαισιώνει τον Αλέξη Τσίπρα? Η ομάδα αυτή έχει μια σημασία όχι μόνο για το πώς θα το διαχειριστούν το κόμμα, αλλά και γιατί ένα κόμμα που διεκδικεί την εξουσία πρέπει να μας δείξει και με ποια ομάδα θα κυβερνήσει.
0: Ναι.
1: Έχουμε αστοχίες επικοινωνιακές, η παρέτηση του κ. Νηφούδη είναι η πιο χαρακτηριστική, όσο έχει πει για τους υπαλλήλους του.
0: Ναι.
1: Και έχουμε αυτή τη μεγάλη εκκρεμότητα με τον ΣΥΡΙΖΑ, τι θα γίνει με τους πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, αν θα τους πάρει, πώς θα τους πάρει, τι θα γίνει με το ΦΑΜΕΛΟ, όλη αυτή η ιστορία που δημιουργεί και ερωτήματα. Νομίζω όμως σε γενικές γραμμές πρέπει να είναι ευχαριστημένοι στην Αμαλία, ότι τα πράγματα έχουν πάει σύμφωνα με το καλύτερο δυνατό σενάριο για αυτούς. Υπάρχει λοιπόν το ερώτημα τώρα, εδώ που μπαίνουν, όπως είπες, μπαίνουν στα δύσκολα, γιατί και η περίοδος χάρητη, όσοι σταμούμε, σιγά σιγά εξαντλείται, θα είναι πιο σκληρή η αντιμετώπιση τους,
0: ναι.
1: Είναι πιο οργανώνεται καλύτερα και οι αντίπαλοι τους και τώρα θα δούμε πώς ακριβώς θα τα διαχειριστούν στο πραγματικό πεδίο άσκησης πολιτικής. Τώρα, ως προς το κατόφλι, εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή το ταβάνι του Τσίπρα είναι το ποσοστό που είχε πάρει το 2023. Δηλαδή μπορεί να τον δούμε και πιο πάνω, ίσως όχι ακόμα, αλλά σε μια πάροδο χρόνου. Το μεγάλο του στοίχημα όμως δεν είναι αυτό. Το μεγάλο στοίχημα είναι αν ο Τσίπρας μπορεί να ξεπεράσει το ταβάνι του 2023. Αλλαγή, πραγματική αλλαγή πολιτικού σκηνικού και απειλή για τη Νέα Δημοκρατία θα έχουμε αν ο Τσίπρας μπορέσει να γράψει 2 μπροστά στο ποσοστό του. Δηλαδή να δούμε εκεί θα είναι πράγματι ένα πολύ διαφορετικό πολιτικό σκηνικό.
0: Ναι.
1: Και να προσθέσουμε και κάτι άλλο που δεν πρέπει να μας διαφεύγει. Μέχρι τώρα και τα δύο κόμματα, και το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού, δεν έχουν κόψει από τη Νέα Δημοκρατία. Αντιθέτως, βλέπουμε μια μικρή αντισυσπήρωση, κυρίως που αφορά διαρροές από το ΠΑΣΟΚ προς τη Νέα Δημοκρατία. Αντισυσπήρωση είναι απέναντι στον Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Νομίζω σε κάθε περίπτωση πάντως έχουμε το πολιτικό σκηνικό κινείται μετά από ένα μεγάλο διάστημα ακινησίας και στασιμότητας.
0: Ναι, αυτό και αυτό από μόνο του είναι ενδιαφέρον. Και μια που μιλάμε για κίνηση, το επόμενο διάστημα, ακόμη και μέσα στην εβδομάδα, λένε κάποιες πληροφορίες, θα έχουμε υπερβολικά έντονη κίνηση στην Κουμουνδούρου ή τουλάχιστον κινητικότητα, για να μιλάμε έτσι και σωστά.
1: Εκεί στην Κουμουνδούρ πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είναι μια δύσκολη, είναι μια δύσκολη εξίσωση, διότι η γραμμή που έχει ο Σοκράτης Φάμελος, δηλαδή που διαθέτει η Κεντρική Επιτροπή, δεν είναι η γραμμή του Φάμελου, και η γραμμή του κόμματος, ότι στηρίζουμε το Τσίπρα, αλλά δεν διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ και παραμένει εν λειτουργία,
0: ναι.
1: Έχει μεγάλη δυσκολία, γιατί από μόνη της είναι μια λογική γραμμή, δεν είναι τελείως, έχει μια επιχειρηματολογία. Το πρόβλημά της είναι ότι ο Τσίπρας δεν συνομιλεί με κόμματα. Χθες είχα πάρει μια συνέντευξη από τη Σέντρη Κουφονικολάκου που μου έλεγε,
0: ναι,
1: μου είπε πολύ κατηγορηματικά: εμείς συνομιλούμε μόνο με τους πολίτες, όχι με τα κόμματα.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως δεν υπάρχει θέμα συλλογικής διαπραγμάτευσης και πρέπει ο καθένας που θα θέλει να ανταχθεί στην Ελλάδα να το κάνει κατά μόνας, και μάλιστα παρετούμενος και από τη βουλευτική,
0: ναι,
1: από τη βουλευτική έδρα. Λοιπόν, επομένως είναι ένα ερώτημα το οποίο έχουμε αυτό το πρωτοφανές να λέει ένα κόμμα που υποστηρίζω σε ένα άλλο κόμμα, αλλά να μην μπορώ να ενταχθώ σε αυτό το κόμμα, γιατί δεν με δέχονται. Εκεί κάπως πρέπει να λυθεί, γιατί δυσαρεστούνται και από τη μια μεριά και αυτοί που είναι οι πιο ένθερμοι φιλοτσιπρικοί, αλλά και οι άλλοι και η ισοκομματική αντιπολίτευση. Νομίζω αυτό που θα δούμε τις επόμενες μέρες είναι την ισοκομματική αντιπολίτευση να ζητά τη σύγκληση των οργάνων, και είναι και ενδεχομένως να αρχίσουμε να βλέπουμε και παραιτήσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να κινηθούν,
0: ναι,
1: προς την Ελλάς. Και θέλω να πω κάτι εδώ πέρα, ότι όσο συγκροτεί τα οργανά της η Ελλάς, και με έναν τρόπο, έμεσο τρόπο, αρχίζουν να εμφανίζονται διάφοροι ως υποψήφοι στις περιφέρειες. Τυπικά δεν έχουν κλείσει υποψηφιότητες με την Ελλάς. Η πίεση προς τα στελέχη και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα κλιμακώνεται. Yeah. Διότι αν κάποιος, αυτά τα ξέρουμε στην Ελλάδα, ειδικά στην περιφέρεια, αν κάποιος κάνει καμπάνια όλο το καλοκαίρι και πηγαίνει στα Πανεγυρία και λέει: εγώ, παιδιά, θα είμαι
0: του Τσίπρα, του Τσίπρα, ναι.
1: Του Τσίπρα,
0: ναι.
1: Δηλαδή τα ξέρουμε. Αν πας στο πανηγύρι, τώρα μας βγάλεις 10 πανηγύρια το καλοκαίρι,
0: δεν
1: και πολύ.
0: Και ο εντόπιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, ακόμη να είναι στο περίμενε.
1: Στο περίμενε, και είναι πολύ σοβαρό, πολύ σοβαρό θέμα. Ειδικά αν πάμε σε εκλογές που είναι νωρίς, έτσι. Δηλαδή, τώρα αυτό δεν αφορά τους βουλευτές και τις βουλεύτριες που έχουν ισχυρές ρίζες στην περιοχή τους. Τώρα η Όλγα Γεωργοβασίλη θα βγει, δεν υπάρχει καμία. Όχι, θα βγει, θα
0: σαρώσει όπως πάντα. Ναι.
1: Θα σαρώσει όπως πάντα. Άλλοι που δεν είναι όμως τόσο γνωστοί και δεν έχουν τόσες ρίζες, έχουν θέματα εκεί. Και το βασικό επίσης για το ΣΥΡΙΖΑ είναι το πώς δείχνουν οι μέτρησεις. Αν να μην πούμε το σύνολο, αλλά η μεγάλη πλειονότητα των ψηφοφόρων έχει μετακομίσει προς την Ελλάδα.
0: Βέβαια. Βέβαια. Κλείνοντας, επειδή είπες πριν για την κυρία Διαμαντοπούλου και το τι λέει για την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό, επειδή όταν είσαι εξωματική αντιπολίτευση το θέμα είναι και τι επιλέγεις να λες, ανεξαρτήτως αν έχει κάποια ψήγματα αλήθειας ή όχι κάθε άποψη, δεν είναι κάπως προβληματικό που επέλεξε να το πει έτσι?
1: Καλά, δεν τα λέω. Θέλω να πω ότι στο ΠΑΣΟΚ λέγονται πράγματα που δεν μπορούν να λεχθούν από ένα κόμμα, σε ένα κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και ειδικά όταν είναι στην πορεία, στην τελική ευθεία προς τις εκλογές.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή δεν είναι, μπορεί να έχεις απόψεις ή ή μπορεί ορισμένες παρατηρήσεις είναι ορθές άμα τις κάνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Δηλαδή να πούμε, ναι, έχει πάει καλά η κυβέρνηση αυτό, αλλά στο άλλο δεν πάει. Ή αυτό που έκανα, που έλεγα εγώ πριν με τον Τσίπρα, το έχει πάει καλά αυτό, αλλά εκείνο δεν το κάνει. Κάνουμε μια πιο συνολική παρουσίαση,
0: ναι, ναι,
1: της κατάστασης ενός ζητήματος. Όταν είσαι πολιτικός όμως που παίρνεις θέση, μάχης στα πολιτικά πράγματα, δεν μπορεί να μιλάς με έναν τέτοιο τρόπο, να μιλάς σαν δημοσιολόγος ή σαν αναλυτής, γιατί αυτό δίνει πάτημα στους πολιτικούς αντιπάλους και δημιουργεί θέματα. Δηλαδή και το τελευταίο που χρειαζόταν το ΠΑΣΟΚ σε μια φάση δημοσκοπικής υποχώρησης ήταν η εσωστρέφεια και συγκρούσεις των ηγετικών του στελεχών. Και να πω βέβαια ότι εδώ και το ΠΑΣΟΚ θα πιεστεί περισσότερο αν οι δημοσκοπήσεις δεν είναι καλές. Δηλαδή αν έχουμε δημοσκοπήσεις τον Ιούλιο που το δείχνουν να είναι σταθερά στην τρίτη θέση, μακριά πίσω από την ΛΑΣ του Τσίπρα,
0: ναι,
1: το ΠΑΣΟΚ θα τεθεί ένα ζήτημα,
0: mm-hmm,
1: αναπροσαρμογής του πολιτικού αφηγήματος. Γιατί δεν μπορεί να λες, αν είσαι στην τρίτη θέση, εγώ έχω σκοπό να κερδίσω τον Μητσοτάκη έστω και με μία ψήφο. Πρέπει κάτι να αλλάξει. Και το πράγμα δυσκολεύει, γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει διαρροές προς δύο κατευθύνσεις. Δηλαδή έχει πραγματικά πολύ μικρές διαρροές προς τον Τζίπρα και την Καϊστιανού, ενώ αναφέρομαι στους ψηφοφόρους του 23, έτσι. Στον εκλογών του 23, όχι τους ανθρώπους που δήλωναν στις δημοσκοπήσεις ότι θα ψηφίσουν Πασό και το είχαν φτάσει στο 14% και στο 15%, αναφέρομαι στους ψηφοφόρους. Αλλά έχει και μια διαρροή που είναι μεγαλύτερη, ενδεχομένως και διπλάσια, προς τη Νέα Δημοκρατία. Εκεί θέλει, είναι διπλή η πρόκληση, δεν είναι απλό να βρεις την ισορροπία ανάμεσα σε αυτές τις δύο κατευθύνσεις. Πάντως νομίζω ότι γενικά και για το Πασό, αλλά και για άλλα κόμματα ισχύει ότι το τελευταίο που χρειάζονται στις δύσκολες περιόδους τους είναι η εσωστρέφεια και μια εικόνα έλλειψης ομόνοιας μεταξύ των ηγετικών στελεχών.
0: Μάλιστα. Γιάννη Αλμπάνη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ και καλή αρχή στο Ποπαγκάντα. Δεν τα έχουμε πει δημοσίως. Να σε καλά. Καλημέρα.
1: Για χαρά.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε γρήγορα στον Παύλο Μεθενίτη που θέλει να σας κεράσει ένα σφινάκι. Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων. Και στη συνέχεια έρχεται ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης να ανοίξει το ραντάρ του Αθήνα 984. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Το σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
5: Οι λάτρεις των μακαρονιών χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: στους Ιταλότροπους και τους Ελληνοπρεπείς. Οι πρώτοι τρώνε τα ζυμαρικά τους αλντέντε, που σημαίνει στο δόντι, δηλαδή μισοβρασμένα. Στην πραγματικότητα άβραστα, σύμφωνα με την εκτίμηση των δεύτερων. Αυτοί, οι οπαδοί της ελληνικής μακαρονάδας, λένε για τους πρώτους πως πλησιάζουν τα ζυμαρικά σε βραστό νερό, τα συστήνουν στο ζέον είδωρ και μετά τα σερβίρουν. Απ' την άλλη, οι Ιταλόφιλοι επικρίνουν τους εγχωρίους λάτρους των μακαρονιών πως τα τρώνε σχεδόν λιωμένα, τόσο βρασμένα ώστε πλησιάζουν στην αρχική τους πρώτη ύλη, την πάστα. Πράγματι, κάποιοι ακραίοι οπαδοί της ελληνικής πατροπαράδοτης καλοβρασμένης μακαρονάδας λένε σχεδόν αστειευόμενοι πως εάν τα μακαρόνια διατηρούν το σχήμα τους, είναι άβραστα. Τέλος πάντων, σε όποια σχολή και να νίκετε, θα ήθελα να σας πληροφορήσω πως η παγκοσμίως γνωστή ιταλική λέξη πάστα, που σημαίνει τα ζυμαρικά γενικώς, είναι ένα ακόμα αντιδάνειο. Ναι, σύμφωνα με το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, η λατινική λέξη πάστα προέρχεται από την ελληνική πάστη με ήττα, που σημαίνει σάλτσα ανακατεμένη με αλεύρι, ζύμη. Αυτή η πάστη είναι ουσιαστικοποιημένο θηλυκό του επιθέτου παστός, που σημαίνει αλατισμένος, συντηρημένος σε άλμη, από το ρήμα πάσο, δηλαδή πασπαλίζω, ρεν. Όπως καταλαβαίνετε, και σε αυτή την περίπτωση η Ελλάς έχει μεγαλουργήσει, μιας και εκτός από τη δημοκρατία, το θέατρο και τη φιλοσοφία, οι αρχαίοι μόνοι πρόγονοι έχουν και την ετυμολογική πατρότητα της ζύμης, που σφετερίστηκαν οι Ιταλοί ως πάστα. Τώρα, αυτή την πληροφορία μπορείτε βέβαια να τη χρησιμοποιήσετε κάτω δοκούν, στις μεταξύ σας έρηδες, όσον αφορά το χρόνο που πρέπει να βράζετε η πάστα, δηλαδή τα ζυμαρικά, που δεν πρέπει να είναι τραγανιστά σαν κριτσίνια, αλλά ούτε και να τα αλήθει στο ψωμί σαβούτυρο, κάτι γνώμη.
4: Η ώρα είναι 11.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων και ο Ισίδωρος Ρούσος θα μας ενημερώσει. Καλή σου μέρα, Ισίδωρε.
2: Καλημέρα, Βάνα. Κυρίες και κύριοι, τέλος λοιπόν στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων. Όπως όλα δείχνουν, την Πέμπτη θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες των παιδιών. Το Υπουργείο Παιδείας έχει ήδη αποστείλει σε όλα τα βαθμολογικά κέντρα της χώρας εγκύκλιο για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να ολοκληρωθούν εγκαίρως για να μην υπάρξει κάποια καθυστέρηση στο χρονοδιάγραμμα. Σήμερα τα παιδιά συνεχίζουν τις εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα. Δίνουν σήμερα μουσική, εκτέλεση και ερμηνεία. Αύριο γαλλικά, την Τετάρτη ιταλικά και την Πέμπτη ισπανικά και τελειώνουν. Εν τω μεταξύ αύριο τελειώνει και η προθεσμία για τα παιδιά που θέλουν να λάβουν με μήνυμα, με γραπτό μήνυμα στα κινητά τους τα αποτελέσματα, ούτως ώστε να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στην σχετική πλατφόρμα, Βανά.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ισίδωρε. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ενώ από αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Στις 16.000 έφτασε πλέον ο αριθμός των ιδιοκτητών παλαιών κατοικιών που έλαβαν μέσω της πλατφόρμας ανακαίνιση.gov.gr βεβαίωση επιλεξιμότητας, προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι του προγράμματος. Την 1η Σεπτεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για την δεύτερη και τελική φάση του προγράμματος και την οριστική έγκριση των δικαιούχων. Ανακοινώσεις από την αστυνομική διεύθυνση Χανίων για την υπόθεση δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Ο καθομολογία δράστης με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία, κατά τη διάρκεια ανάκρισης υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει τη 45χρονη γυναίκα στην περιοχή Βατόκαλα Χανίων. Ισορρός εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια και μονοτική ταινία. Πρόοδος στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν καταγράφηκε στην Ελβετία, όπου Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συμφώνησαν στον οδικό χάρτη για τη σύναψη εντός 60 ημερών οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσαν τα ξημερώματα οι διαμεσολαβήτριες χώρες Πακιστάν και Κατάρ. Σύμφωνα με κοινό ανακοινοθέντους, οι συνομιλίες θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα στην Ελβετία σε τεχνικό επίπεδο. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ακόμα να δημιουργηθεί γραμμή επικοινωνίας που θα εγγυάται ασφαλείς διαλεύσεις από το στενό του Ορμούς, καθώς και πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων για να σταματήσουν οι εχθροπραξίες στον Λίβανο. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας δεν εξετάστηκε σε αυτή την πρώτη συνεδρία. Ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί έκανε λόγο για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, εκφράζοντας ικανοποίηση για την αποδέσμευση κάποιων Ιρανικών πόρων που είχαν παγώσει στο εξωτερικό, την εξαίρεση από κυρώσεις που θα επιτρέψουν πωλήσεις Ιρανικού πετρελαίου, αλλά και το πρόγραμμα ανοικοδόμησης του Ιράν. Ως προς τον Λίβανο, σημείωσε ότι θα αποτελέσει την πρώτη αληθινή δοκιμασία των πραγματικών προθέσεων της άλλης πλευράς. Σε μια πιθανή ένδειξη αποκλιμάκωσης, οι αρχές του Ισραήλ ανακοίνωσαν πως έρονται από σήμερα οι περιορισμοί που επιβάλλονται στις συναθρήσεις εξαιτίας του πολέμου στο βόρειο τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο. Ωστόσο, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε για ακόμα μια φορά πως ο στρατός του θα παραμείνει στο νότιο Λίβανο για όσο χρειαστεί. Από την άλλη, ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, απέρριψε κάθε ενδεχόμενο να συνεχίσει να υπάρχει ζώνη ασφαλείας του Ισραήλ στο νότιο τμήμα της χώρας του. Υποχωρούν ξανά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις ανακοινώσεις από την Ελβετία. Πτώση της τάξης του 2% στην τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 78 δολάρια το βαρέλι. Κύμα καύσωνα τώρα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Τρεις ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους λόγω ζέστη στη Γαλλία, που σήμερα κλείνει σχολεία και απαγορεύει την χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να εκτοξευθεί πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Σε πορτοκαλί συναγερμό το Λονδίνο και μεγάλο μέρος της Νότιας Αγγλίας, έκτακτα μέτρα για κυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων και σε Ισπανία και Πορτογαλία, ακραίες για την εποχή θερμοκρασία στην Ελβετία, καύσωνα στα Λεπερή και τα Δυτικά Βαλκάνια. Από το απόγευμα της Τετάρτης ξεκινάει η καταβολή των συντάξεων Ιουλίου, με τις πρώτες πληρωμές να αφορούν τους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Την ίδια μέρα θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Η Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους επισημαίνει ότι η χώρα μας έχει τους περισσότερους χαμήλους συνταξιούχους στην Ευρωζώνη. Η μέση σύνταξη των 865 ευρώ υπολείπεται ακόμα και του κατώτατου μισθού, που ενέρχεται στα 920 μεικτά. Νεκρός 24χρονος που έπεσε με το γιο ταχύ αυτοκινητό του σαρδευτικό κανάλι στην επαρχιακή οδό Νεοχωροπούλου Αλεξάνδρειας στο Ονισέλη Ημαθίας. Συνέλήφθη 19χρονος που έτρεχε με 195 χιλιόμετρα την ώρα, δηλαδή με υπερδιπλάσια ταχύτητα, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών, καθώς το όριο στο σημείο είναι 90 χιλιόμετρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα. Σε άλλα διεθνή, η αντιεροπορική άμυνα της Ρωσίας κατέριψε το πρωί περίπου 60 ουκρανικά ντρόουν, ενώ ρωσικά αεροδρόμια αναγκάστηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους λίγες μέρες αφού η Ουκρανία έπληξε για ακόμα μία φορά δηληστήρια ως τη Μόσχα. 5 νεκροί από ρωσικές επιθέσεις σε ουκρανικές επαρχίες, ανάμεσά τους και 3 μέλη μιας οικογένειας, όπως ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές. 2,7 τόνους κοκαίνης, ποσότητα ρεκόρ που ήταν κρυμμένη μέσα σε πλαστικά δοχεία και θα μένει σε υπόγεια καταφύγια σε προάστιο του Σίδνεϊ, εντόπισαν και κατάσχεσαν οι αρχές στην Αυστραλία. Σύμφωνα με την αστυνομία, ομάδα με βάση το Σίδνεϊ οργάνωσε την εκφόρτωση της κοκαίνης από ξένο πλοίο Βόρεια και στη συνέχεια τη μετέφερε στο Σίδνεϊ για να τη διανύμει. Συνέλήφθησαν δύο άντρες, 21 και 25 ετών, οι οποίοι επιχείρησαν να διαφύγουν πεζοί. Και να πάμε στον καιρό. Έθριος ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει στην Αθήνα έως 33 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Δημήτρη Κουκλουμπέρι.
3: Αθήνα 984. Στους 98 και 3.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολιμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
6: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελή Σαμπαζής. more.com, artinfo.gr.
3: Αθήνα 984.
7: Ραντάρ με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρι.
8: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι να έχουμε με υγεία και αισιοδοξία. Αθήνα 84 στα ραδιόφωνά σας, Δευτέρα 22 Ιουνίου δείχνει το ημερολόγιο. Ελπίζω να περάσατε όμορφα το Σαββατοκύριακο. Μη μου πείτε ότι πήγατε και εσείς στα ημισκούμπρια, έτσι, γιατί πήγε πολλοί κόσμος αυτή τη συναυλία το Σάββατο που είχε στην πλατεία νερού στο Φάληρο. Ήταν μια μεγάλη συναυλία επανένωσης των ημισκουμπρίων, 30 χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία του πρώτου του στα τραγουδιού, και ήταν εκεί ο Μηθριδάτης, ο Μετζέλης, ο Πρίτανης, όλη εκείνη δηλαδή η ομάδα που είχε ξεσηκώσει τη γενιά των late 90s, έτσι των millennials, να το πω διαφορετικά, με διάφορα τραγούδια. Και μάλιστα μαθαίνω ότι είχε τόσο κόσμο και τέτοια μεγάλη επιτυχία που θα το ξανακάνουν. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο, το οποίο είχε αρκετό αέρα, κάποιοι από εσάς, εμείς δοκίμασαν και μια βουτιά στη θάλασσα. Βλέπω εδώ μας έχετε στείλει και ένα μήνυμα με λαγοκέφαλους. Πραγματικά είναι αυτά που κάποτε βλέπαμε στις ταινίες με τα πιράνχας που έτρωγαν κόσμο. Έτσι τώρα μου φαίνεται ότι πάμε να το ζήσουμε ως πραγματικότητα. θέλει προσοχή, είναι η αλήθεια. Από εκεί και πέρα, χρόνια πολλά να πω και στους πατεράδες για χθες, να σας χαίρονται και να μας χαίρονται. Λοιπόν, είστε στον Αθήνα 984, ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη στο μικρόφωνο, τα σχόλια και την παρέα. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ο Βασίλη Γεωργίου. Στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος. Στη δημοσιογραφική παραγωγή η Λίλιαν Ξύλου. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 213-09-09-100 η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι εκεί, σας περιμένει να πάρετε τηλέφωνο, να μας πείτε και να της πείτε ό,τι θέλετε, και να κάνουμε και θέμα της εκπομπής ενδεχομένως, αν υπάρχει κάτι το οποίο σας προβληματίζει και το θεωρείτε σημαντικό για να το αναδείξουμε. Μπορείτε να στείλετε, όπως και ήδη κάνετε, μέσω Viber στο 6948-984-984 μήνυμα από το κινητό σας τηλέφωνο, δωρεάν εννοείται, χωρίς χρέωση, και mail στο 984onearpapaki@gmail.com. Να πω και να θυμίσω ότι μας ακούτε και από το athena984.gr, εκεί όπου μπορείτε να ενημερώνεστε, ενώ έχουμε επικοινωνία και από την σελίδα της εκπομπής στο Facebook, με την ένδειξη μπορείτε να ενημερώνεστε, ενώ έχουμε επικοινωνία και από την σελίδα της εκπομπής στο Facebook, με την ένδειξη Ραντάρ, αν θέλετε.

να τους χαϊδέψουν. Δεν ξέρω αν είναι πραγματικότητα αυτά τα βίντεο. Πάντως τα βίντεο με τους σαράδες που κόβουν μέχρι και κουτάκια με τα δόντια τους είναι πραγματικά τρομακτικά. Θα ασχοληθούμε εκτεταμένα και στην αυριανή μας εκπομπή με αυτό το θέμα, για να δούμε έτσι λίγο καθησυχαστικά έτσι το πώς το αντιμετωπίζουμε και τι γίνεται. Μέχρι τότε βεβαίως θα πούμε για τα πολιτικά. Θα πούμε, παρά το γεγονός ότι είμαστε 22 Ιουνίου, βλέπουμε ότι είναι το κλίμα καθαρά, έτσι να το πω, προεκλογικό στα κόμματα. Επειδή τον τόνο δίνει, γιατί αυτός είναι που αποφασίζει το πότε και αν θα γίνουν οι εκλογές. Για παράδειγμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνεχίζει με να διαψεύδει, φίλες και φίλοι, τις προώρες, αλλά από σήμερα, για παράδειγμα, πάλι μια νέα περιοδία, μεγάλη, κορυφαία κεντρικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, κυβερνητικά στελέχη σε Πελοπόννησο και Βόρεια Ελλάδα, όχι τυχαία μέρη, είναι η Πελοπόννησος με Μεσσηνία, μια περιφέρεια που είναι πολύ ισχυρός ο Αντώνης Σαμαράς, την άλλη πάνω Θεσσαλονίκη και τα υπόλοιπα μέρη, καλημέρα και στον Θωμά Σέρες, ο Κώστας Καραμαλής. Άρα λοιπόν από τη μία αναιρείται και η διάψευση ότι οι εκλογές θα γίνουν όπως και να έχει το 27. Εγώ νομίζω και προς τα τέλη του καλοκαιριού θα αποφασίσει ο κύριος Μητσοτάκης. Αλλά και επίσης κάτι που δεν κρύβεται, κάτι το οποίο φαίνεται, είναι ο φόβος για αυτούς τους δύο πολύ σημαντικούς παράγοντες για τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Σαμαρά που είναι ένα βήμα πριν να ανακοινώσει το κόμμα και τον κύριο Καραμαλή που κρατά αποστάσεις από τον κύριο Μητσοτάκη και την πολιτική που ασκεί. Τώρα να πούμε και κάτι άλλο. Με έχετε ακούσει πολλές φορές να μιλάω για την σημασία της πολιτικής αυτονομίας, της αυτονομίας ενώ των κομμάτων, των ηγεσιών από διάφορες εξαρτήσεις, από διάφορα συμφέροντα. Το δυστύχημα είναι ότι δεν υπάρχουν πολλά κόμματα και αρχηγοί που να το τηρούν ευλαβικά αυτό. Εντάξει, αφήστε τι λένε τώρα. Το θέμα οι πράξεις είναι που το επιβεβαιώνουν, το διαψεύδουν. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο το οποίο το κατατάσσω στα αρνητικά, στα πολύ αρνητικά της πολιτικής ζωής. Κόμματα πολιτικοί και πρόσωπα τα οποία μπορεί να είναι εκτός πολιτικής, αλλά η δημοφιλία τους και η συμμετοχή τους με το βήμα που έχουν τους κάνει να είναι παρεμβατικοί. Λοιπόν, και οι οποίοι τι κάνουν, παρεμβαίνουν στην εσωτερική, προσπαθούν να παρεύουν στην εσωτερική πολιτική ζωή και στις δημοκρατικές αποφάσεις άλλων κομμάτων με διάφορους τρόπους, όπως ζητούν για παράδειγμα να πάρουν θέση, με βάση όμως, προσέξτε, τα δικά του συμφέροντα, τι τους εξυπηρετεί. Το είδαμε για παράδειγμα να συμβαίνει με έναν ακραία αντιδημοκρατικό τρόπο πριν 4-5 χρόνια, όταν η Νέα Δημοκρατία μέσω παρακολουθήσεων, ας πούμε, προσπάθησε να ελέγξει την εκλογή αρχηγού στο ΠΑΣΟΚ, η περίφημη υπόθεση των υποκλοπών. Το βλέπουμε βεβαίως και αυτές τις ημέρες, για παράδειγμα, πιο πολιτικά είναι η αλήθεια, αλλά είναι παρέμβαση με δύο κόμματα, για παράδειγμα, ένα που όσον αποκλίνει, ένα που άνοιξε για να κλείσει το πρώτο, να ζητούν από ένα τρίτο το κόμμα που δεν κλείνει, έτσι, καταλάβατε, δεν νομίζω ότι μπερδευτήκατε, να του ζητούν να πάρει θέση για μια άποψη ενός στελέχους άλλου κόμματος. Έτσι. Και το πρόβλημα εδώ δεν είναι, προσέξτε φίλες και φίλοι, δεν είναι τα πρόσωπα. Το πρόβλημα είναι ότι επιχειρούν άγαρμα να βάλουν στα δικά τους μέτρα τις πολιτικές άλλων που είναι αποφάσεις και πολιτικές που έχουν εγκρίνει με σχεδόν ομόφωνο τρόπο. Λοιπόν, και θα φέρω κι άλλο ένα παράδειγμα. Είναι δυνατόν να υπάρχουν στελέχοι, ινστρούκτορες άλλων κομμάτων που έχουν περάσει από διάφορα κόμματα και έχουν υποστηρίξει αντικρουόμενος μεταξύ τους αρχηγούς, να ζητούν άλλα κόμματα, όχι αυτά που είναι τώρα, άλλα κόμματα που έχουν περάσει, να ζητούν να αυτοδιαλυθούν επειδή αυτό βολεύει σήμερα τις επιδιώξεις τους. Δηλαδή, για ποια δημοκρατία λέμε μετά, για ποια αυτονομία? Εντάξει, μην πω αριστερά, έτσι, γιατί θα αρχίσουν να γελάνε τα ηχεία και τα μικρόφωνα. Και φυσικά, έτσι για να ολοκληρώσουμε την ενότητα αυτή, μια δήλωση που είδα ενός ηθοποιού, διασκεδαστή, κορυφαίου στο είδος του, με κοινό που τον παρακολουθεί και τον στηρίζει φανατικά. Υποστήριξε λοιπόν ο κύριος Λάκης Λαζόπουλος ότι ο

0: Μητροπουλάκης είναι αρχηγός του Πασόκ επειδή το έχει αποφασίσει, λέει αυτός, είπε σε μια συνέντευξή του, επειδή το αποφάσισε, λέει αυτός και 5 κομματικοί του φίλοι. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς προφανώς συνήγοροι κανενός δεν είμαστε, έτσι. Όταν όμως ακούγονται κάποια πράγματα τα οποία διαστρεβλώνουν γεγονότα ή είναι συκοφαντικά ή και ακόμα χειρότερο, έτσι, για να δημιουργήσουν στρεβλές εντυπώσεις, νομίζω ότι ο καθένας οφείλει να αντιδρά, γιατί είναι από δημοκρατικό καθήκον του καθενός. Έτσι, ας πούμε λοιπόν και με καλή προαίρεση ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξελέγει από τη βάση με ανοιχτή διαδικασία, δύο φορές μάλιστα, όπως εξελέγει και άλλες δύο φορές ευρωβουλευτής με χιλιάδες ψήφους, έτσι, και σε μια διαδικασία εσωκομματική, στην οποία, όχι, δεν πήρε μέρος, δεν πήρα μέρος πέντε άνθρωποι, πήραν 300.000 άνθρωποι, 68% τη μια φορά, 60% τη δεύτερη. Έτσι, εν πάση περιπτώσει, αν κάποιοι επιλέγουν ηγέτες που διαλύουν τα κόμματά τους ή, όπως λέγεται στην πιάτσα πολύ έντονα, είναι εκλεκτοί ισχυρών παραγόντων και τις υποσχέσεις τους προς το λαό την ίδια ώρα τις έχουν κάνει κουρελόχαρτο, δικό τους θέμα, με γεια τους, με χαρά τους, να τους στηρίζουν. Να διαβάλουν όμως άλλους να συκοφαντούν, και δεν συκοφαντούν τα πρόσωπα, συκοφαντούν και τους πολίτες που εξέλεξαν τους αρχηγούς, έτσι. Και την ίδια ώρα, επειδή το λέω, επειδή η άποψή τους μετράει, είναι διαμορφωτές της κοινής γνώμης. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι ούτε ηθικό και επίσης δείχνει και έλλειψη σεβασμού στη δημοκρατική διαδικασία, στους θεσμούς, θύμα των οποίων μεθοδεύσεων άλλων έχουν πέσει και οι ίδιοι. Και αναφέρομαι στις υποκλοπές που τον παρακολουθούσαν τον κύριο Λαζόπουλο. Πάμε να ανοίξουμε μικρόφωνα, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟ. Καλή σας ημέρα, κύριε Φαραντούρη.
1: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Κουκλουμπέρη. Χαίρομαι που ανταμώνουμε.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Λοιπόν, κάποτε λέγατε, δηλαδή τώρα, πριν από μερικές εβδομάδες, ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η μοναδική λύση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να μου πείτε αν αυτό παραμένει ως θέση ή αν αλλάζει, επειδή μπήκε και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα στη μέση τώρα.
1: Ό,τι και να λέει ο Φαραντούρης, ό,τι και να λένε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, μιλάει η πραγματικότητα από μόνη της, κύριε Κουκλουμπέρη. Σχέδιο για τη διακυβέρνηση της χώρας με σημεία εχμής για όλα τα κοινωνικά ζητήματα, με προτάσεις, με λύσεις, με τεκμηρίωση, με καλές πρακτικές, ανακοινωμένο στην έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Νίκο Ανδρουλάκη, σμιλεμένο μέσα από τα όργανα, από επιστήμονες κύρους, από το συνέδριό μας πρόσφατα, καθημερινά εμπλουτισμένο από τα διδάγματα της πείρας και τη συνομιλία μας με τους κοινωνικούς φορείς και την κοινωνία. Δεν έχει κανένα άλλο κόμμα. Τελεία και παύλα. Όσο και να μυρίζουν τα νύχια τους, καλοδεχούμενη είναι η συμπαράταξη πίσω από το πρόγραμμά μας, αλλά δεν μπορούν αυτή τη στιγμή, κανείς άλλος δεν μπορεί να αρθρώσει τόσο τεκμηριωμένο λόγο, διότι απλούστατα δεν έχει κάτσει κάτω να επεξεργαστεί προτάσεις. Ακούω κατά καιρούς διάφορα πυροτεχνήματα. Και επίσης διαπιστώσεις. Πόσο κακή είναι η ακρίβεια. Τα λέει και ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός λέει, για παράδειγμα, ότι είναι εξαγριωμένος. Ναι. Και στη συνέχεια μας παρουσιάζει μια πλατφόρμα για να μας υπενθυμίσει τις τιμές. Ξέρουμε τις τιμές.
0: Είναι ένα εργαλείο πάντως. Είναι ένα εργαλείο, δεν είναι.
1: Καμία αντίρρηση, αλλά πρώτα σπάς τα καρτέλ, δηλαδή τη γενουσιοργό αιτία που γεννά την ακρίβεια, και μετά μας παρουσιάζει σε ένα πίνακα με την ακρίβεια. Την ακρίβεια την ξέρουμε. Ναι. Το αν η φέτα είναι χαμηλότερη στο Κιλκής, αυτό δεν οδηγεί σε μείωση των τιμών. Πρώτα σπάς τις τρευλώσεις και την γενουσιοργού αιτία που κάνει τη φέτα υψηλότερη εδώ και εκεί, και μετά μένεις και παρεμβαίνεις και λες ότι διαχέεται η πληροφορία διαφορετικά. Ουσιαστικά προσάλαμα στα καρτέλ κάνεις, τίποτα άλλο.
0: Γιατί, λοιπόν, γιατί όμως δεν έχει την πολιτική βούληση ο κ. Μητσοτάκης, δηλαδή γιατί να μην θέλει αυτό να το κάνει αυτό.
1: Έχει προεξοφλημένα γραμμάτια, κύριε Κουκλουμπέρη, διότι για να σπάσεις καρτέλ, τα οποία μάλιστα είναι και ισχυροί οικονομικοί αλλά και πολιτικοί παράγοντες, διότι πληρώνουν διαφημίσεις, διότι πληρώνουν έξοδα, διότι συμμετέχουν στην πολιτική διαδικασία. Γνωστά είναι αυτά. αυτά είναι παθογένειες των δημοκρατιών μας, τα ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά εδώ έχουν παραβρατήσει. Εδώ πέρα δεν κρατούν ούτε τα προσχήματα κάποιοι. Δηλαδή, όταν εξόφθαλμα επιχειρηματίες βγαίνουν και στηρίζουν αναφανών πολιτικά κόμματα ή πολιτικούς, και μάλιστα πολιτικοί κάνουν και διαφήμιση προϊόντων από τη τηλεόραση, δηλαδή έχουμε ξεπεράσει και τα προσχήματα. Τα καρτέλ υπάρχουν σε όλους τους κρίκους της αλυσίδας, της αξιακής αλυσίδας. Τράπεζες. Πριν από δύο χρόνια πιάσανε τράπεζες σε καρτέλ. Δηλαδή είχαν εναρμονίσει, είχαν συμφωνήσει τις παράλληλες χρεώσεις. Ξέρετε ποιο είναι το πρόστιμο για τα καρτέλ σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και το ελληνικό δίκαιο?
0: Μπαίνουν μέχρι πρόστιμα, 10... δεν μπαίνουν.
1: Τρίχες κατσαρές. Μέχρι 10% ναι. του παγκόσμιου κύκλου εργασιών μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο η Επιτροπή Εταιρεοδοσμού. Ξέρετε τι σημαίνει 10%? Του παγκόσμιου κύκλου εργασιών των τεσσάρων συστημικών τραπεζών στη χώρα μας.
0: Σχεδόν τίποτα. Ενδεχομένως να τα προϋπολογίζουν τα πρόστιμα.
1: Κύριε Κουκλουμπερί, έχουμε λύσει το πρόβλημά μας. Αν ψάχνουμε κανένα φράγκο για τους ηλικιωμένους ή για τους παιδικούς αθμούς, έχουμε λύσει το πρόβλημά μας με αυτά τα πρόστιμα. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει η δημοσιονομική πολιτική της χώρας να εξαρτάται από τα πρόστιμα. Λέω ότι υπάρχει μια υποκρισία να λες ότι θες να ρίξεις την ακρίβεια και όταν πιάνεις με τη γύρα στην πλάτη τις τράπεζες με καρτέλ, να τους επιβάλλεις ένα προστιματάκι μερικά εκατομμυριάκια, να είχαμε να λέγαμε, και η μπάλα στην εξέδρα. Αυτό λέω.
0: Και, ναι, επίσης, και τι διαφορετικό θα μπορούσε να γίνει? Λέτε για καρτέλ διαρκώς, ακούω και εσάς και το.
1: Μα δεν το λέμε μόνο εμείς.
0: Ναι.
1: Μα δεν το λέμε μόνο εμείς. Το λέμε τα στοιχεία.
0: Έχει, μιλήσει και η Τράπεζα της Ελλάδας για το ότι, δεν λειτουργεί η αγορά σωστά. Ναι, τι μπορεί να γίνει όμως?
1: Εμείς έχουμε προτείνει. Έχουμε προτείνει πώς ακριβώς ενισχύεται μια ανεξάρτητη αρχή. Ανοίγει παρένθεση.
0: Ναι.
1: Η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Από το Πασόκ έγινε ανεξάρτητη αρχή, πλήρως λειτουργικά, θεσμικά, εξοπλισμένη με ανεξαρτησία.
0: Ναι.
1: Μέχρι τότε ήταν γενική διεύθυνση του Υπουργείου Εμπορίου στην Κάνικος.
0: Ναι.
1: Εμείς λέμε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν 4-5 ανεξάρτητες αρχές υποστελεχωμένες, οι οποίες δεν κάνουν και τίποτα. Και μάλιστα υπάρχει ένας κατακαιρματισμός στους αρμοδιότητες. Άλλη αρχή ανταγωνισμού για τις εθνικές αρχές, για τις τηλεπικοινωνίες, η αρχή τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων.
0: Ναι.
1: Άλλη αρχή για την ενέργεια, ρυθμιστική αρχή ενέργειας. Άλλη αρχή για την υπόλοιπη αγορά, Επιτροπή Ανταγωνισμού. Λες ότι χρειάζεσαι μια ενιαία, στιβαρή Επιτροπή Ανταγωνισμού, ανεξάρτητη δηλαδή αρχή, που επιβάλλει πρόστιμα πραγματικά, που αγγίζουν και εξαντλούν το όριο, το ταβάνι του 10% του παγκόσμιου τσίρου κύκλου εργασιών. Δεν διορίζει συνταξιούχους δικαστικούς, να είχαμε να λέγαμε. Μάλιστα, το Πασόκ έχει πει ότι για μια τετραετία κανένα συνταξιούχος δικαστικός, όσο καλός κι αν είναι, δεν θα στελεχώνει καμία ανεξαρτή αρχή. Για να μην υπάρχει συμπαιγνία, πελατειακές σχέσεις και σούξου μούξου και γνωστές συμπεριφορές.
0: Όλα αυτά.
1: Λέμε λοιπόν ότι οι αρχές ανταγωνισμού απλά δεν περιβάλλονται με την αναγκαία πολιτική βούληση για να σπάσουν τα καρτέλ. Διότι δεν το θέλει η κυβέρνηση. Πώς πάνε τα καρτέλ σε μεγαλύτερες αγορές και πολύ πιο σύνθετες και δεν μπορούν να σπάσουν σε μια κουτσουλιά που είναι η ελληνική αγορά? Δεν υπάρχει πολιτική βούληση, κύριε Κουκλουμπερί. Και σας τα λέει ένας άνθρωπος, όχι που πολιτεύεται, που ασχολείται με το δίκαιο του ανταγωνισμού.
0: Κύριε Φαραντούρη,
1: και ακαδημαϊκά, πάνω από
0: όλα αυτά όμως, για να, θέσω το πολιτικό ερώτημα, για να γίνουν όσο ωραίες και αν είναι οι προτάσεις ενός κόμματος, θα πρέπει να τις υποστηρίζει και ο λαός. Εκλογές βέβαια δεν έχουν γίνει ακόμη, όμως οι δημοσκοπικές καταγραφές εκεί που είχαν δεύτερο το Πασόκ, τώρα το έχουν και τρίτο. Και επίσης, ο κύριος Τσίπρας λέει ότι θα κερδίσει το Μητσοτάκη. Εδώ τι γίνεται? Μήπως θα πρέπει να αλλάξει, να αναπροσαρμοστεί η στρατηγική σας? Δεν ξέρω πώς το σκέφτεστε.
1: Κύριε Κουκλουμπερί, το 23, που ήμουν και εγώ υποψήφιος, κάποιοι ράβανε κουστούμια για κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Και φάγανε 20 μονάδες στο κεφάλι.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι εμάς μας ενδιαφέρει να καταθέσουμε την πρότασή μας για τη διακυβέρνηση του τόπου και την επίλυση των προβλημάτων.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε τη δουλειά μας μακριά από τα θερμοκήπια της διαπλοκής και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο οι έντιμοι και δραστήριοι συνάδελφοί μου.
0: Ναι.
1: Μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα, θέλω να το πω αυτό από την εκπομπή σας, γιατί ξέρω τις ευαισθησίες σας
0: ναι.
1: και του σταθμού σας. Την προηγούμενη εβδομάδα δόθηκε μια μεγάλη μάχη για να ξεχωρίζει η ήρα από το στάρι, να ξέρουμε ποιος επιδιώκει τα συμφέροντα του λαού και ποιος ουσιαστικά βάζει πλάτη στα μεγάλα συμφέροντα των λόμπι.
0: Σε ποιο θέμα λέτε?
1: Δόθηκε μια μάχη για να ξέρουμε τι τρώμε.
0: Ναι, ναι.
1: Για τα γενετικά μεταλλαγμένα, τροποποιημένα προϊόντα και τρόφιμα. Πέρασε κανονισμός της Κομισιόν με πλάτη της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία έσπασε για πρώτη φορά την πάγια ελληνική θέση στο Συμβούλιο των Υπουργών του Απριλίου, υποστηρίζοντας γονιδιακές μεταλλάξεις και μάλιστα αρνούμενη το δικαίωμα των Ευρωπαίων και Ελλήνων πολιτών να γνωρίζουν τι τρώνε με την αναγραφή τη ιδιότητα του μεταλλαγμένου στην ετικέτα του τροφίμου.
0: Ναι.
1: και με τις ψήφους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και της Ακροδεξιάς και των συναδέλφων των κυβερνητικών, με εξαίρεση του Μανώλη Κεφαλογιάννη, ο οποίος έσπασε τη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας, να τα λέμε όλα.
0: Α, το καταψήφισαν.
1: Υπερψήφισαν,
0: α, υπερψήφισαν
1: τον πενονισμό. Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ καταψηφίσαμε και καταθέσαμε και προτάσεις και αγώνα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Και μάλιστα δώσαμε αγώνα γιατί διακυβεύονται τεράστια συμφέροντα. Και μάλιστα το να προωθεί η κυβέρνηση και με ελαφρά την καρδία οι συνάδελφοι, ενώ γνωρίζουν τα προβλήματα για την βιοποικιλότητα στην Ελλάδα, για την αγροτική παραγωγή, και θα μου πείτε ποια είναι, να σας πω ποια είναι. Τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα με 20 μεταλλάξεις και γονιδιακές τροποποιήσεις επιτίθενται και επιμολύνουν τοπικές ποικιλίες, εξαφανίζοντας τη βιοποικιλότητα. Ναι. Πρώτον. Δεύτερον, δεν έχουν ακόμα αποσαφινιστεί οι επιπτώσεις στη διατροφική αλυσίδα και στον οργανισμό μας και στην υγεία μας. Τρίτον, μαζεύονται οι πατέντες, συσσωρεύονται, συγκεντρώνονται στα χέρια μιας ή δύο μεγάλων πολυεθνικών εταιριών. Είναι γνωστές
0: οι τα καρτέλ και εδώ.
1: Μπράβο τα καρτέλ. Εκεί θέλω να συνδέσω λοιπόν την ολιγοπωλιακή διάρθρωση της αγοράς.
0: Άρα
1: και
0: λοιπόν.
1: Πώς κάποιοι, και πώς κάποιοι και τέταρτον και τελευταίο αρνούνται το δικαίωμα στον Έλληνα πολίτη και καταναλωτή τουλάχιστον να γνωρίζει. Θες να καταναλώσεις τροποποιημένα μεταλλαγμένα προϊόντα ή 20 γονιδιακές μεταλλάξεις, μέχρι 20 γονιδιακές μεταλλάξεις.
0: Αρκεί να γνωρίζουν και οι υπόλοιποι που δεν θέλουν.
1: Δεν ξέρω, αγόρι μου, επάνω. Εδώ γράφουν στην ετικέτα. Γράφουν στην ετικέτα ακόμα και τα ίχνη ξηρών καρπών που ενδεχομένως προκαλούν αλλεργία. Και δεν θα γράφουν ότι έχουν υποστεί τα προϊόντα φυτικής καταγωγής 20 γονιδιακές μεταλλάξεις.
0: Το σημαντικό σε όλα αυτά, έτσι για να κλείσουμε, είναι αν, και το θέτω ρητορικά. Στην επόμενη συζήτησή μας αυτό θα το συζητήσουμε. Αν όντως στην πορεία προς τις εκλογές.
1: Εγώ είμαι αισιόδοξος. Έχω την αυτοπεποίθηση.
0: Αν τα προγράμματα και αυτές οι πολιτικές αποφάσεις σημαντικές για τη ζωή των ανθρώπων θα παίξουν ρόλο, ή θα παίξουν τα πρόσωπα, ή θα παίξουν και τα δύο.
1: Εγώ θα. Και τα δύο παίζουν πρόσωπα. Και η αξιοπιστία των προσώπων και η διαδρομή τους. Γιατί, για παράδειγμα, ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε καταψηφίσει και τότε ευρωβουλευτής την ίδια πρόταση που είχε έρθει. Και τώρα κάνει το ίδιο ο Νίκος Ανδρουλάκης και οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Και η αξιοπιστία των προσώπων που διεκδικούν οι εκ νέου ή για πρώτη φορά την εξουσία, να ξέρουμε τι λέγανε, τι λένε, τι είπαν, τι κάνανε, αλλά και τα προγράμματα που θα δώσουμε μάχη, και είναι και δική μας ευθύνη φυσικά, να φωλιάσει σε κάθε σπίτι της ελληνικής κοινωνίας το πρόγραμμα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να λέγαμε, εκεί λοιπόν εγώ είμαι αισιόδοξος.
0: Κύριε Φαραντόρη.
1: Έχω την αυτοποίθηση ότι θα μας τιμήσει ο ελληνικός λαός και το ΠΑΣΟΚ, επειδή ακριβώς είναι το μόνο που έχει το πρόγραμμα για την πολιτική αλλαγή, θα το τιμήσει και στην κρίση.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ
1: καλά.
0: Πολύ που τα είπαμε. Ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με εξελίξεις. Ο κύριος Στάρμερ, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ανακοινώνει αυτή την ώρα την παρέτησή του.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Την παραίτησή του από την Πρωθυπουργία της Βρετανίας ανακοινώνει αυτή την ώρα ο κύριος Στάρμερ. Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων και των επαγγελματικών λυκείων. Την ίδια μέρα ολοκληρώνεται και εξέταση των ειδικών μαθημάτων. Τελευταία προθεσμία σήμερα υποβολής δηλώσεων για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Από αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Ανακοινώσεις της αστυνομίας για την υπόθεση δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Ο καθομολογεί ανδράστης υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει τη 45χρονη. Πρόοδος στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συμφώνησαν στον οδικό χάρτη για τη σύναψη εντός 60 ημερών οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε στις 11:20 στις παρυφές της πόλης Ρόδου. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Έτριος ο καιρός στην Αττική, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Είπαμε, η Μισκούμπρια, φόρος τιμής στην επανένωση, η Discotech με την ελπίδα να τραγουδά. 11 και 38, Αθήνα 9.84, καλή εβδομάδα να έχουμε και να έχετε, 22 Ιουνίου. Πάει, είμαστε τον Ιούνιο, τελευταία, άλλη μία εβδομάδα. Πάμε για Ιούλιο, καλά να είμαστε. Ο Βασίλης Γεωργίου ρυθμίζει τον ήχο. Ο Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές. Η Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Η Ειρήνη Αρκουμάνη στο 213-09-09-100, το τηλεφωνικό μας κέντρο. 6948-984-984 το Viber για τα γραπτά σας μηνύματα. Καλημέρα Ειρήνη, καλημέρα Δημήτρη, Θωμά, Στυλιανέ, Άντρη, Παναγιώτη, Δήμητρα, Πάνο, Βάσο, Χρήστο, Άρη. Και πάει λέγοντας, να είστε όλοι και όλες καλά, έχουμε επικοινωνία, τα λέμε, με ό,τι σας απασχολεί και τα διάφορα που συζητάμε και εδώ. Λοιπόν, να πω ότι για την εξέλιξη τώρα με τον Στάρμερ στη Βρετανία, ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι παρετείται από πρωθυπουργός. Είχε δεχτεί έντονη πολιτική πίεση τελευταίες ημέρες, εβδομάδες θα έλεγα, ο Βρετανός πρωθυπουργός, και πριν από λίγο ανακοίνωσε ότι παρετείται ο κύριε Στάρμερ. Θα υπάρχουν εξελίξεις στην Βρετανική κυβέρνηση. Έκανε έναν απολογισμό, έκανε ένα διάγγελμα έξω από την Downing Street, εστίασε στη διεθνή θέση της Βρετανίας. Τώρα τίθεται το ερώτημα, είπε, όχι ποιος είναι ο καλύτερος, ποιος είναι ο καλύτερος να αναλάβει την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος, αλλά αν είμαι ο καλύτερος, άκουσα την απάντηση του κόμματός μου και παρετούμε. Του ζήτησε το κόμμα του να παρετηθεί και θα ενημερώσει το βασιλιά Κάρολο, αναγγέλλοντας ότι θα παραμείνει στο τιμόνι της κυβέρνησης μέχρι να γίνει σταδιακά η αλλαγή. Εμφανίζεται ως υποψήφιος διάδοχός του ο δήμαρχος Μάντσεστερ. Το όνομα τώρα δεν το μου διαφεύγει, αλλά από ό,τι διάβαζα πριν μπω στο στούντιο, αυτός φαίνεται να είναι ένας από τους επικρατέστερους για διάδοχος του κ. Στάρμερ. Τώρα, σε σχέση να πούμε και με την συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, θρίλερ οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Υπάρχει πρόοδος στην συμφωνία για την εκεχηρία των 60 ημερών. Χώριζαν διάφορα θέματα, έτσι υπήρχε πρόβλημα και οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο, προφανώς, τις χώριζαν τις δύο πλευρές. Δεν ήταν μόνο αυτό. Υπήρχε αισιοδοξία από την αρχή. Δεν ήταν βεβαίως ομαλή και ανέφελη αυτή η εξέλιξη της διαπραγμάτευσης. Τώρα θα μου πείτε και ποιος πίστευε ότι θα πήγαινε γραμμικά, δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Σωστό και αυτό, λοιπόν, θα πω. Είχε αποχωρήσεις, έφυγε στην αρχή η Ιρανική Αντιπροσωπεία σε ένδειξη διαμαρτυρίας, είχαν προηγηθεί οι απειλές του Τραμπ κατά το Ιράν στο γνωστό ύφος. Μια ζέστη, μια κρύο, έτσι. Από το δόξα τω Θεώ, στο βόηθα Παναγιά. Δεν, θα λέγει κανένας, δεν ήταν διαπραγματεύσεις αυτές. Θάμιαζε με το γιοφύρι της Άρτας. Δεν εννοώ ότι κατέρευσε. Υπάρχει συμφωνία, αλλά υπήρχαν και εντάσεις έτσι στο τρίτο ημίχρονο, αν θέλετε. Πριν πάμε παρακάτω, μια σύντομη παρένθεση για δύο αναφορές από το διαφημιστικό μας περιβάλλον. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρνει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας, από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμαγείο. Μία είναι η επιλογή για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος, το Box. Επίσης, δεύτερο, αν είσαι επιχειρηματίας και ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της, πρέπει να με ακούσεις, γιατί η Cosmote Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business. Τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να επωφεληθείς από διάφορα προνόμια. Cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business, για να μάθετε αν θέλετε περισσότερα και να κερδίσετε ακόμη πιο πολλά. Και 11.43 μαζί μας ο κύριος Γιάννης Κωνσταντινίδης, συντονιστής της πλατφόρμας People of Greece εταιρείας QED. Καλή σας ημέρα, κύριε Κωνσταντινίδη.
1: Γεια σας κύριε Κουκλουμπέρη, καλημέρα.
0: Λοιπόν, χωρίς πολλές περικουκλάδες, έτσι, τι κατέγραψε αυτή την εβδομάδα η έρευνα της QED?
1: πολλά διαφορετικά θέματα, όμως έχει, ξέρετε, μία αξία πάντοτε να τα διαβαθμίζουμε στη βάση του βαθμού ενημέρωσης που έχουν οι πολίτες για αυτά. Mm. Γιατί αυτό, ξέρετε, δείχνει κάπως και ποια είναι η πραγματική ατζέντα. Εμείς θέσαμε λοιπόν θέματα, ρωτούμε για όλα το βαθμό ενδιαφέροντος ενημέρωσης. Πρώτο στην κορυφή εμφανίστηκε η είδηση για την αύξηση των μισθών των Μητροπολιτών. Ναι. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο φαίνεται πως έτσι κέντρισε τους ψηφοφόρους, τους πολίτες. Από εκεί και μετά θέματα όπως η πορεία των ελληνικών συνομιλιών στο Ιράν, οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, οι ταραχές στο Μπέλφαστ πριν από 10 περίπου ημέρες, αλλά και το θέμα της μη αποδοχής του αιτήματος για τις αφήσεις του Pride από την Στασή, ναι, στην Αθήνα.
0: Βάζετε σε αυτή τη λίστα των θεμάτων, εσείς προτείνετε κάποια μεγάλα γεγονότα της εβδομάδας και τα ιεραρχούν οι πολίτες, έτσι?
1: Δεν τους βάζουμε να τα ιεραρχούν όπως ακριβώς το λέτε. Τους ρωτούμε για καθένα από αυτά που εμείς αποφασίζουμε.
0: Αν γνωρίζετε, αν είστε ενημερωμένος ή όχι.
1: Αν δεν παρακολουθούν ή όχι. Δηλαδή δεν είναι συγκριτική, θέλω να πω, ναι, η διάσταση. Ναι. Εγώ σας τα έδωσα συγκριτικά αφού είδα τις απαντήσεις στο κάθε ένα θέμα. Ναι. Αλλά ναι, τα θέματα δεν τα λένε μόνοι τους, τα θέματα τα θίγουμε εμείς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ξεκινώντας τώρα από κάποια από αυτά τα θέματα, να ξεκινήσω με τον πόλεμο στο Ιράν και τη συμφωνία για τη συμπίπτει έτσι και μια στιγμή της διαπραγμάτευσης που φαίνεται ότι υπάρχει πρόοδος μετά από πολλές διακυμάνσεις. Όμως η εμπιστοσύνη του Τραμπ, κύριε Κωνσταντινίδη, είναι στο Ναδύρ. Είναι συνεπής αυτός ο τίτλος?
1: Νομίζω ότι θα τον επιβεβαίωνα, ναι. Ξέρετε, αυτές οι συνεχείς διαψεύσεις των δηλώσεων του Αμερικανού Προέδρου για την πορεία των ειρηνευτικών συνομιλιών φαίνεται να οδηγούν σε μια συρρήκνωση της εμπιστοσύνης τους. Εμείς τους ρωτήσαμε τους Έλληνες αν εμπιστεύονται την ακρίβεια των δηλώσεων για το θέμα, των δηλώσεων του Αμερικανού Προέδρου, και μας απάντησαν ότι υπάρχει εμπιστοσύνη μόλις 13% Έλληνες. Οι υπόλοιποι αντιλαμβάνεστε ότι είναι περίπου 9 στους 10. Φαίνεται να τον ακούν και να γελούν, αν θέλετε, ή να μην αισθάνονται ότι έχει κάποιο βάρος τελικά επί της ουσίας η όποια δήλωσή του. Και νομίζω ότι αυτό είναι δικαιολογημένο. Γνωρίζετε πολύ καλά τα πίσω μπρος των δηλώσεων το τελευταίο
0: διάστημα. Πίσω μπρος, διαψεύσεις των δηλώσεων για το πώς προχωρούν οι συνομιλίες. Όλα αυτά κάνουν...
1: Μοιάζει να έχει βληθεί το εικόνα του Τραμπ, η αλήθεια είναι, από τη μέρα της εκλογής του στο Ελληνικό Κρατήριο, έτσι λέω, σε σχέση με το σήμερα. Και ο πόλεμος του Ιράν μοιάζει να είναι ένα κομβικό σημείο.
0: Ναι, γιατί όντως μπορούν να προσθεθούν πολλά κομμάτια σε αυτό το μεγάλο παζλ των αλληλοανερούμενων δηλώσεων του Τραμπ, έτσι, για μια σειρά από ζητήματα. Παρεμβαίνει στα πάντα, έτσι, σαν πρόεδρος των ΗΠΑ. Τώρα, όντως το θέμα της αύξησης των μισθών των Μητροπολιτών, πρόσφατα η κυβέρνηση, για να αλλάξουμε ατζέντα, η κυβέρνηση έκανε γνωστό ότι θα αυξήσει από 60% και πάνω τους μισθούς των ανώτατων ιεραρχών, περίπου 80% πρέπει να είναι ο αριθμός τους. Το υπερασπίστηκε μάλιστα ο Πρωθυπουργός, συνέντευξη που έδωσε την προηγούμενη εβδομάδα στον Αντένα. Οι πολίτες τι λένε, κύριε Κωνσταντινίδη, συμφωνούν?
1: Απορρίπτουν την κυβερνητική απόφαση πλήρως. 9 στους 10 θεωρούν ότι ήταν μια λανθασμένη απόφαση. Και ξέρετε, αυτό το ποσοστό, προφανώς είναι τόσο μεγάλο, θα το φαντάζεστε, που ξεπερνά κάθε διαχωρισμό, είτε στη βάση της ιδεολογίας, είτε ακόμη και της θρησκευτικής πίστης, ξέρετε.
0: Ναι, ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι,
1: δεν υπάρχει μια διάκριση μεταξύ πιστών και μη πιστών.
0: Όχι, μπορεί κάποιος να πιστεύει στην Ορθοδοξία, αλλά να διαφωνεί με αυτή την απόφαση, λέτε.
1: Ακριβώς. Ναι. Διότι έχει ακόμη και μια ταξικότητα, αν θέλετε, το ζήτημα. Δεν αφορά τον εφημέριο, τον ιερέα της γειτονιάς. Αφορά τους ανώτερους της θρησκευτικής ιεραρχίας.
0: Όχι, αυτοί μένουν εκεί που ήταν. Στα ίδια κλιμάκια, ενώ μισθολογικά. Από το κράτος μισθοδοτούνται, αλλά δεν παίρνουν μισθούς Μητροπολίτη.
1: Ναι. Ακριβώς. Και θέλω να πω ότι και αυτή η διάσταση, ξέρετε, έχει να προσθεθεί.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Δεν είναι δηλαδή μόνο ζήτημα κοσμίκευσης ή, εν πάση περιπτώσει, οικονομικής δυσπραγίας. Έχει και τα έχει όλα. Έχει πάρα πολλούς λόγους να είναι δηλαδή απέναντι οι πολίτες σε αυτό.
0: Και φτάνει σε τι ποσοστό? 90%.
1: 90%.
0: Ναι, μάλιστα. Πάντως να σημειώσουμε εμείς, για να είμαστε δίκαιοι, ότι κάποιοι Μητροπολίτες έχουν διαχωρίσει τη θέση τους. Ή έχουν δεσμευτεί, εν πάση περιπτώσει, ότι αυτά που θα πάρουν θα δώσουν για κοινοφελές έργο, για την ενορία τους κλπ. Δεν είναι όλοι, κάποιοι λέω από τους 90, 2-3 τέλος πάντων. Μπορεί και κάποιοι παραπάνω και να μην έχουν πέσει την αντίληψή μου οι δηλώσεις τους. Προχωρώντας παρακάτω, κύριε Κωνσταντινίδη, εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, να πω το θέμα: η πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ τάχθηκε προ μερικών εβδομάδων υπέρ της συμπόρευσης με το κόμμα του κ. Τσίπρα. Οι πολίτες πώς χαρακτηρίζουν αυτή την απόφαση?
1: Τους δώσαμε ορισμένα επίθετα να επιλέξουν. Οι 4 στους 10 την Έλληνες, έτσι, τη χαρακτηρίζουν ντροπιαστική. Ένα 30 περίπου το 100 ωστόσο, που είναι το δεύτερο σε ισχύ ποσοστό, τη χαρακτηρίζουν λογική, κάπως δηλαδή ουσιαστικά αναμενόμενη. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κοινό του ΣΥΡΙΖΑ που έχει ένα ενδιαφέρον, αυτό το 30 που χαρακτηρίζουν λογική γίνεται 40, και αυτή η πολύ... Οι 40 που χαρακτηρίζανε ντροπιαστικοί των Ελλήνων πέφτουν στο 16%. Ωστόσο, ούτε το κοινό του ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με την επιλογή που φαίνεται να κάνει η ηγεσία, καθώς όλα τα επίθετα από το λογική, όπως σας είπα, μέχρι το ντροπιαστική ή το υποχρεωτική, είναι μοιρασμένα στα ποσοστά τους. Δεν φαίνεται να υπάρχει ενθουσιασμός, θα έλεγα, και στο κοινό του ΣΥΡΙΖΑ για το νέο κόμμα. Μοιάζει σε μεγάλο βαθμό ότι είναι μια επιλογή ανάγκης, αν θέλετε.
0: Ακόμα
1: επιλογή...
0: και αυτοί δηλαδή που το βλέπουν θετικά λένε ότι η ανάγκη το φέρνει, δεν είναι ότι ενθουσιάζονται.
1: Ναι, μοιάζει να μην επιλέγουν θετικά επίθετα, πιο έτσι ουδέτερα εν πάση περιπτώσει. Μπορεί όχι αρνητικά, αλλά πάντως όχι και θετικά αισιόδοξα.
0: Άρα ακόμα και αυτοί που βλέπουν θετικά τη συμπόρευση με το κόμμα του κ. Τσίπρα είναι πιο συγκρατημένοι. Μάλλον όλοι είναι συγκρατημένοι. Οι άλλοι είναι αρνητικοί.
1: Ναι, μιλούμε για το κοινό που φαίνεται να θα μπορούσε να νιώσει έλξη από αυτό το κόμμα. Επίσης τους ρωτήσαμε αν η συμμετοχή πρώην βουλευτών στο νέο κόμμα Τσίπρα θα λειτουργούσε θετικά ή αρνητικά. Και είναι μοιρασμένοι το κοινό του ΣΥΡΙΖΑ και σε αυτό το ερώτημα. Οι μισοί δηλαδή περίπου λένε ναι, θα βοηθούσαν.
0: Ποιο πράγμα θα βοηθούσε, δεν το άκουσα.
1: Η συμμετοχή πρώην βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Α, μάλιστα, ναι.
1: Κόμμα. Ενώ οι άλλοι μισοί λένε πως όχι. Μοιάζει δηλαδή ότι η όλη συζήτηση και που γίνεται στην δημόσια σφαίρα γύρω από το νέο κόμμα δεν εμφανίζει ενθουσιασμό. Εμφανίζει προφανώς μια απήχηση, αλλά επικεντρώνεται στο κομμάτι των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ 23, αλλά μοιάζει να μην είναι δυναμική.
0: Και επίσης δεν είναι και ξεκάθαρες οι απαντήσεις, εννοώ σε συντριπτικά ποσοστά προς μια κατεύθυνση. Υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι είναι
1: σωστό,
0: πιο μαγκωμένοι.
1: Ναι.
0: Τώρα για τους εκτός, γιατί το ντροπιαστική το 41% ήταν στο σύνολο, όχι στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Στο σύνολο. Στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ ήταν μόλις 16.
0: Ναι, αντιστρέφεται η εικόνα εκεί πέρα, μάλιστα. Λοιπόν, ενδιαφέρον και γνώμη για πολιτικές θέσεις που εκφράζονται από αρχηγούς κομμάτων, είναι η επόμενη κατηγορία. Το πρώτο βέβαια το οποίο μπορεί κανείς να σκεφτεί είναι πόσο ενημερωμένοι είμαστε για τις θέσεις των κομμάτων, για ποια κόμματα και για ποιους αρχηγούς.
1: Ρωτήσαμε για καθέναν από τους αρχηγούς αν νιώθουν ότι γνωρίζουν τις θέσεις τους. Το υψηλότερο ποσοστό που καταγράφηκε είναι αυτό για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και είναι μόλις το 66%. Λέω μόλις γιατί θα περίμενε κανείς ίσως να είναι υψηλότερα τα νούμερα. Από εκεί και μετά για πρόσωπα όπως ο Αλέξης Τσίπρας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η Μαρία Καριστιανού, ο Κυριάκος Βελόπουλος και ο Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκονται περί του 50%, αρκετά δηλαδή χαμηλότερα από τον Πρωθυπουργό. Και για τους υπόλοιπους αρχηγούς μικροτέρων κομμάτων βρίσκει κανείς ποσοστά κάτω του 40%. Θα έλεγα ότι έχει ένα ενδιαφέρον η διαβάθμιση της ενημέρωσης. Πιο μεγάλο ενδιαφέρον έχει αυτή η αντίσταση που επιχειρήσαμε ζητώντας από τους πολίτες να δώσουν το χαρακτηρισμό λογικής. Σε αυτό περιλαμβάνεται η τεκμηρίωση, η σαφήνεια, η καθαρότητα των θέσεων και ένας δεύτερος δείκτης έμπνευσης των θέσεων, αν δηλαδή είναι ελπιδοφόρες, αν λένε κάτι διαφορετικό κτλ. Γιατί για κανείς μπορεί να μιλήσει για το προφίλ των θέσεων ενός αρχηγού με δύο τρόπους. Αν είναι λογικό να πω μια λέξη ή αν είναι εμπνευστικό. Στον πρώτο δείκτη μοιάζει να έχει το ψηλότερο σκορ ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Ο οποίος είναι και ο πρωθυπουργός, άρα αυτά που λέει θα πρέπει να εφαρμόζονται κιόλας.
1: Εφαρμόζονται ή κάπως να τα παρακολουθούμε ή μαθαίνουμε επίσης και για αυτά. Ναι, προφανώς αυτό ισχύει και για το προηγούμενο δείκτη της ενημέρωσης που έδωσα.
0: Στην έμπνευση, στην ελπίδα, ποιος προηγείται.
1: Στην έμπνευση της ελπίδας προηγείται η Μαρία Καριστιανού. Και την ακολουθούν η Τσίπρας Κωνσταντοπούλου και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μπορώ να πω. Άρα μοιάζει να συγκεντρώνει ως πρόσωπο, παρά το ότι πολλές από τις θέσεις που τοποθετεί, στις οποίες τοποθετείται η Μαρία Καριστιανού, βρίσκουν απέναντι μεγάλο κοινό, φαίνεται να προσωποποιεί την έμπνευση ή την ελπίδα στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
0: Ναι. Πάντως οι πολίτες είναι πιο ενημερωμένοι για τις θέσεις που εκφράζει ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Κωνσταντοπούλου, κυρία Καριστιανού, από τις θέσεις που εκφράζει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό πώς το εξηγείτε? Μπορεί να παίζει ρόλο αυτό που λέει το Πασόκ, ότι δεν έχει συμπάθειες στα μέσα ενημέρωσης ή στις ιδιοκτησίες τους, ή δεν είναι κάτι άλλο?
1: Θα έλεγα ότι είναι πιθανότερο να είναι πιο χτυπητές, επιτρέψτε μου τον όρο, οι θέσεις αυτών των αρχηγών.
0: Πιο εύλυτες, πιο ευδιάκριτες στο μήνυμά τους.
1: Πιο ευδιάκριτες, ναι. Ενώ του Πασόκ συμβαίνει με τα κεντρώα κόμματα, έχουν πάντοτε μια πολυπλοκότητα, ξέρετε, οι θέσεις ενός κεντρώου κόμματος που επιχειρεί να πει ένα ναι με ένα αλλά.
0: Οπότε σε μπερδεύει στο τέλος, ναι, και δεν σημαίνει τίποτα. Ναι.
1: Από ένα πυροτέχνημα το οποίο ευκολότερα κόμματα, είτε προσωποπαγή, ναι, είτε καινούρια, είτε ακραία, και τις τρεις κατηγορίες, ναι, όχι και τις τρεις μαζί, αλλά κάθε μία από τις τρεις, έχουν πάντοτε μια ευκολία να φανούν περισσότερο κάποιες θέσεις.
0: Ναι,
1: από
0: κατάλαβα.
1: Όλες, αλλά κάποιες.
0: Πάντως, μία θέση, για να πάμε και στην τελευταία κατηγορία που έγινε ντόρος, έγινε συζήτηση, είναι αυτή η πρόταση του κυρίου Ανδρουλάκη για δωρεάν χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς από νέους 24 ετών, που την επόμενη μέρα ο κύριος Τσίπρας είπε ότι προτείνει να τα χρησιμοποιούν δωρεάν όλοι. Πώς το εισέπραξαν οι πολίτες?
1: Θετικά και την μία δήλωση και την άλλη, την πρόταση του κυρίου Ανδρουλάκη για την δωρεάν μετακίνηση νέων 24 ετών, την αποδέχονται 7 στους 10 Έλληνες, αρκετά καθαρή η πλειονότητα. Θα μου πείτε, είναι ένα μέτρο το οποίο ευνοεί πολλούς, δύσκολα μπορεί να βρει αντιπάλους. Παρά τα αυτά, 70% έχει ενδιαφέρον ότι την πρόταση του κυρίου Τσίπρα, που αφορούσε τη δωρεάν μετακίνηση όλων, πλην τουριστών εν πάση περιπτώσει, την αποδέχονται 55%. Υπάρχει δηλαδή μια σημαντική πλευρά του εκλογικού σώματος που δεν αποδέχεται μια κατά τα άλλα έτσι...
0: Είτε γιατί μπορεί να διαφωνεί με το πνεύμα, είτε γιατί μπορεί να θεωρεί ότι δεν εφαρμόζεται. Και τα δύο μπορεί να ισχύουν.
1: Είτε το ένα είτε το άλλο. Να το έχουμε στο νου μας ότι δεν είναι κάθε μεγάλο ωφέλους πρόταση αποδεκτή από το κοινό. Ισχύει αυτό καμιά φορά, γιατί οι εικόνες των προσώπων, το παρελθόν, πολλές φορές μετρούν και μετρούν αρνητικά.
0: Πάντως,
1: συχνότερα από θετικά.
0: Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, έτσι, με την ευρεία έννοια, τέθηκαν και με ένα άλλο τρόπο στην κουβέντα, και για να το προλάβουμε να το πούμε και αυτό σε 30 δευτερόλεπτα, η απαγόρευση διαφήμισης ενός φεστιβάλ που είναι θεσμός, έτσι, το Pride. Πώς σχολιάστηκε από τους Έλληνες, γιατί το ρωτήσατε γι' αυτό?
1: Το ρωτήσαμε και αυτό συνδυαστικά. Όντως, η απαγόρευση των αφισών του Pride διχάζει την κοινωνία. Τόσοι ήταν αυτοί που συμφώνησαν, όσοι και αυτοί που διαφώνησαν. Βεβαίως, με τα ποσοστά να μεταβάλλονται ανά ιδεολογικό προσανατολισμό ή ανά ηλικία. Καταλαβαίνουμε ότι αριστεροί και νέοι ήταν περισσότερο θετικοί. Θυμηθήκαμε επίσης και ρωτήσαμε για την διαφήμιση προμηνών και πάλι στα μετρό και στις στάσεις. Τη διαφήμιση κατά των αμβλώσεων, υπέρ του αγέννητου παιδιού, αν θυμάστε.
0: Ναι.
1: Και αυτή διχάζει την ελληνική κοινωνία. Πάλι μισοί συμφωνούν, μισοί διαφωνούν. Προφανώς ιδεολογικά προσανατολισμένοι, και άλλης ηλικίας έχουν άλλες θέσεις. Έχει ενδιαφέρον πάντως ότι τέτοια ζητήματα, έτσι, ατομικών δικαιωμάτων και αξιών, ναι, διχάζουν ππολύ έντονα την ελληνική κοινωνία. Πολύ εντονότερα από ό,τι ζητήματα του κλασικού άξονα αριστερά-δεξιά.
0: Μάλιστα. Κύριε Κωνσταντινίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και αυτήν την εβδομάδα που τα είπαμε. Ο κύριος Γιάννης Κωνσταντινίδης, συντονιστής της πλατφόρμας People of Greece, εταιρείας QED, ήταν μαζί μας. Και εμείς σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετούμε. Έφτασε το τέλος η πρώτη εκπομπή της εβδομάδας. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Τρίτη. Δίνουμε μικρόφωνο πρώτα στον Οδυσσέα Ιωάννου με το ένθετο «Ξέρω μια ιστορία», μετά στο Δελτίο Ειδήσεων με τη Ζέτα Καρφίδου, και στη συνέχεια στον Νίκο Φελέκη και τη Βούλα και Χαγιά. Γεια και χαρά.
2: «Ξέρω μια ιστορία». Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννου. Στις αρχές του 1986, οι Φατμέ κυκλοφόρησαν τον τέταρτο δίσκο τους με τίτλο «Βγαίνουμε από το τούνελ». Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς έκαναν μια μεγάλη περιοδία στην Ελλάδα που κορυφώθηκε με την πρώτη συναυλία τους στο θέατρο του Λυκαβητού. Το «Βγαίνουμε από το τούνελ» περιείχε μεταξύ άλλων το ομότιτλο τραγούδι καθώς και το «Καλοκαιράκι», «Τη Σταδίου» και «Τη Ζάλη». Υπήρχαν όμως και δύο τραγούδια τα οποία μοιράστηκαν οι Φατμέ με τη Χαρούλα Αλεξίου. Το «Πες το και έγινε» και το «Μπλέξαν οι γραμμές μας» που θα ακούσουμε εδώ. Ήταν η εποχή που οι τραγουδιστές του εντέχνου συναντούσαν τον καινούργιο ηλεκτρικό ήχο των συγκροτημάτων αλλά και τους τραγουδοποιούς. Θυμίζουμε την ίδια περίπου περίοδο της συνεργασίας του Γιώργου Νταλάρα με τους Τερμίτες αλλά και με τους Χάρη και Πάνο Κατσιμίκη.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλώς σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Η μέρα εξελίξεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, την αποχώρησή του από το τιμόνι της Βρετανίας ανακοίνωσε πριν από λίγο με διάγγελμά το κύριο Στάρμερ, ανοίγοντας το δρόμο της Πρωθυπουργίας στον Άντι Μπέρναμ. Άκουσα το κόμμα μου. Κάθε απόφαση που έχω λάβει είναι με γνώμονα το καλό της πατρίδας μου. Μίλησα με τον Βασιλιά για να το ανακοινώσω την απόφαση του, είπε ο κύριο Στάρμερ, προσθέτοντας ότι η διαδικασία αποχώρησης του ξεκινά από τις 9 Ιουλίου με γνώμονα την ομαλή μετάβαση της εξουσίας. Ανακοινώσεις από την αστυνομία για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Ο Δημήτρης Πέρος θα μας ενημερώσει. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου για την πολύ σοβαρή αυτή υπόθεση, την εξισμίαση της δολοφονίας της άτυχης γυναίκας. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, ο κύριος ταξιάρχος Νικόλαος Κανέλος, ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση και μόνο από το γεγονός ότι η εξαφάνιση της άτυχης γυναίκας και η έρευνα της αστυνομίας ξεκίνησε 10 μέρες μετά την εξαφάνισή της, που έκανε πάρα πολύ δύσκολη τον εντοπισμό στοιχείων, στάθηκε σε δύο σημαντικά στοιχεία από την έρευνα: τον μεγάλο όγκο βιντεοληπτικού υλικού που κατάφερε να αναλύσει η αστυνομία και να χαρτογραφήσει τις κινήσεις του δράστη και του θύματος και κυρίως στον εντοπισμό κελίδων αίματος σχεδόν 20 μέρες μετά το έγκλημα, τόσο στο σπίτι του δράστη όσο και στο αυτοκίνητό του, με ειδικά τεχνολογικά μέσα υψηλής τεχνολογίας θα λέγαμε, που χρησιμοποίησε η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και κατάφερε να αναλύσει και να ταυτοποιήσει αυτά τα πολύ μικρά ίχνη αίματος που εντοπίστηκαν ότι πρόκειται για το αίμα της άτυχης γυναίκας. Να πούμε ότι ο δράστης έχει ομολογήσει, σχηματίσει και δικογραφία εις βάρος του για ανθρωποκτονία, η οποία αναμένεται να συμπληρωθεί σήμερα με την νεκροψία, νεκροτομή στη σωρό της άτυχης γυναίκας και να παραδοθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Ενώ ο δράστης έχει συλληφθεί, όπως έχουμε πει, για υπόθεση ναρκωτικών, αφού από τις έρευνες εντοπίστηκε ότι καλλιεργούσε κάναβη, και αύριο για αυτή την υπόθεση αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή.
1: Δύο διαφορετικές δικογραφίες και μια κοινική ομολογία. Δημήτρη Πέρο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στην πολιτική επικαιρότητα δεν υπάρχει σενάριο προώρων εκλογών πριν από το 2027, επανέλαβε ο Άδωνης Γεωργιάδης μιλώντας στον Sky, τονίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός έχει τοποθετηθεί δημόσια για τον εκλογικό ορίζοντα και ότι μέχρι στιγμής όταν λέει κάτι το τηρεί. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός υγείας εξέφρασε δε την εκτίμησή του ότι δεν θα κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Την ανάγκη να ανεβάσει στροφές στο Πασόκ, εστιάζοντας την παρουσίαση των προτάσεών του στους πολίτες μακριά από εντάσεις, βάζει σε πρώτο πλάνο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς, εν μέσω δημοσκοπικής πίεσης και στον απόϊχο της πολιτικής κόντρας ανάμεσα στην Άννα Διαμαντοπούλου και το Χάρη Δούκα, με αφορμή τις διαφορετικές προσεγγίσεις τους για το μέλλον του Πασόκ αλλά και τη συνεργασία στην κεντροαριστερά. Προχωρά η οργανωτική μας διαδικασία, ετοιμάζονται τα ψηφοδέλτια, τον κόσμο, τον ενδιαφέρουν οι λύσεις και οι προτάσεις που έχει το Πασόκ και τις ανακοινώνει καθημερινά, γιατί είναι το μόνο κόμμα με κυβερνητικό πρόγραμμα και μπορεί να δώσει εναλλακτική κυβερνητική επιλογή, δηλώσε ο Κώστας Τσουκαλάς σε συνέντευξή του στον Αθήνα 984. Στο κυβερνητικό πρόγραμμα του Πασόκ εστίασε μέσω του σταθμού μας και ο ευρωβουλευτής του κόμματος Νικόλαος Φαραντούρης, λέγοντας χαρακτηριστικά: κανένας άλλος δεν έχει κάτσει να επεξεργαστεί κανένα μέτρο, ακούω μόνο πυροτεχνήματα. Αναφερόμενος δε στην ακρίβεια, είπε ότι δεν περιβάλλονται με την πολιτική βούληση που απαιτείται οι ανεξάρτητες αρχές για να σπάσουν τα καρτέλ. Με την ενοχή και των 4 κατηγορουμένων για διαφορετικές όμως κατά περίσταση πράξεις, έπεσε η αυλαία στο τριμελές πλημελιό δικαίου της Αθήνας για την υπόθεση της διαρροής των ηλεκτρονικών διευθύνσεων ψηφοφόρων του απόδημου ελληνισμού στις ευρωεκλογές του 2024. Οι ποινές που επιβλήθηκαν στους κατηγορούμενους ήταν διαφορετικές ανάλογα και με την κρίση επί της ενοχής. Το πλαίσιο ξεκινούσε από φυλάκιση 8 μηνών και έφτασε μέχρι 20 μήνες, που επιβλήθηκε στην Άννα Μισελ Ασημακοπούλου, όλες με τριετή αναστολή. Τους 44 βαθμούς Κελσίου αναμένεται να φτάσει το θερμόμετρο σήμερα στις κεντρικές και δυτικές περιοχές της Γαλλίας αλλά και της Ισπανίας, με εκατοντάδες σχολεία να κλείνουν, χιλιάδες να αλλάζουν το πρόγραμμά τους και την κυβέρνηση στο Παρίσι να ζητά από τους πολίτες να μην χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς. Σε πορτοκαλί συναγερμό το Λονδίνο και μεγάλο μέρος της Νότιας Αγγλίας, έκτακτα μέτρα με ακυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων και σε Ισπανία και Πορτογαλία, ακραίες για την εποχή θερμοκρασία στην Ελβετία, καύσωνα στα λεπορή και τα Δυτικά Βαλκάνια. Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών για τους υποψηφίους των γενικών και των επαγγελματικών λυκείων, ενώ την ίδια μέρα ολοκληρώνεται και η εξέταση των ειδικών μαθημάτων. Σήμερα οι υποψήφοι διαγωνίζονται σε μουσική εκτέλεση και ερμηνεία. Λίγη σήμερα υποθεσμία υποβολή σε δηλώσεων για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ενώ από αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Τις 16.000 έφτασε πλέον ο αριθμός των ιδιοκτητών παλαιών κατοικιών που έλαβαν μέσω της πλατφόρμας ανακαίνιση.gov.gr βεβαίωση επιλεξιμότητας, προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι του προγράμματος. Την 1η Σεπτεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη δεύτερη και τελική φάση του προγράμματος και την οριστική έγκριση των δικαιούχων. πρόοδος της συνομιλίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν καταγράφηκε στην Ελβετία, όπου Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συμφώνησαν στον οδικό χάρτη για τη σύναψη εντός 60 ημέρων οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσαν τα ξημερώματα οι διαμεσολαβήτριες χώρες Πακιστάν και Κατάρ. Η Ιρανική αντιπροσωπεία που συμμετείχε στις συνομιλίες επιστρέφει στην Τεχεράνη έπειτα από 18 ώρες εντατικών συνομιλιών, μετέδωσε το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Αρχίζουν τώρα οι τεχνικές συνομιλίες παρουσία Πακιστάν και Κατάρ με επικεφαλής της Ιρανικής Αποστολής στον Υφυπουργό Εξωτερικών. Υποχωρεί ξανά ο μαύρος χρυσός στα 78 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Τρεις έφηβοι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν όταν δύο ενόπλοι άνοιξαν πύρσε λύκειο στις κεντρικές Φιλιππίνες. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, η επίθεση σημειώθηκε στις 9 σε νίκιο της Τακλομπάν, μια πόλη στην επαρχία Λέιτερ, η οποία απέχει περισσότερα από 500 χιλιόμετρα από τη Μανίλα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, ακολουθούν η Βούλα και Χαγιά και ο Νίκος Φελακής.
3: Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Αυτό το καλοκαίρι η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: μα σύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου,
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: 24 Ιουνίου, Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
8: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Αθήνα 984.

0: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Γεια σου Νίκο.
1: Γεια σου Μπούλα.
0: Είμαστε
1: καλημέρα.
0: Εδώ, καλή τέρμα εβδομάδα. Στον Γκάζι, εκπομπή μας.
1: Ναι.
0: Στον 984 πάντα, στο ραδιοσταθμό της πόλης. Τον έφαγες τον κύριο Στάρμερ.
1: Από πότε σου τα έλεγα? Ποια προηγούμενη εβδομάδα, όταν είχα πάει στην Αγγλία, δεν θυμάσαι?
0: Όχι, εντάξει, προηγούμενη εβδομάδα το αναλύσαμε.
1: Ναι, αλλά σου είπα.
0: Είχες πει ότι υπάρχει, ότι τρίζει η καρέκλα του, ότι υπάρχουν
1: τριγμοί. Είχα πει ότι 20 Ιουνίου, γιατί μου τα είπε η φίλη μου η Μέτα, η οποία δουλεύει στο BBC.
0: Mm-hmm.
1: Όταν είχα πάει 16 Μαΐου στο. Εγώ δεν τα ήξερα καλά και ναι, όταν ήρθα σου τα είπα ότι θα παραιτηθεί ένας που είναι. Σε μια μονοειδική περιφέρεια, γιατί αυτός ο οποίος θέλει να διεδεχθεί τον Στάρμερ, που είναι ο Άντι Μπέρναμ, είναι ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, αλλά επειδή δεν είναι βουλευτής, έβαλε ένα φίλο του οποίος είναι δήμαρχος στο Μάκερφιλντ, που είναι μια περιφέρεια μονοειδρική στον ευρύτερο δήμο του Μάντσεστερ, παραιτήθη και έβαλε ψηφιότητα. Εκεί υπήρχε ένα θέμα. Μήπως δεν εκλεγεί ο Άντι, αλλά γιατί ανέβαινε πάρα πολύ το κόμμα του Φάρατ. Τελικά εξελέγει, ο Στάρμερ παραιτήθη, πήγε στον Κάρλο, στον βασιλιά, του υπέβαλε την παραίτηση και τώρα θα δούμε πώς θα πορευθεί το...
0: θέλει ένα χρονοδιάγραμμα, δεν θα
1: νομίζω
0: κατευθείαν.
1: Ή 6 ή 9 Ιουλίου.
0: Μάλιστα.
1: Θα υποβάλουν τις υποψηφιότητες. Πλέον πιθανώς είναι ο Άντι Μπέρναμ, όπως είπαμε, αλλά υπάρχει και ο πρώην Υπουργός Υγείας, ο Στρίτινγκ, ο οποίος είχε υποβάλει παραίτηση προκειμένου και αυτός να αμφισβητήσει,
0: να διεκδικήσει
1: την...
0: Τώρα, εδώ
1: είναι
0: πέρα
1: μετά
0: είναι...
1: από 14 χρόνια.
0: Ναι,
1: οι εργατικοί που πήρανε τεράστια νίκη με το Στάρμερ, που κανείς δεν την περίμενε, αλλά Βούλα, εδώ είναι το παράδοξο, άμα δούμε και με τις σχέσεις με την Ελλάδα. Σε λιγότερο από 10 χρόνια, 9-8 νομίζω, η Αγγλία έχει αλλάξει 7.
0: 9, το πας πολύ πιο πίσω.
1: 7 πρωθυπουργούς, όχι, σε λιγότερο από 10 χρόνια.
0: Ναι, ναι. Σωστά.
1: Έχει αλλάξει 7 πρωθυπουργούς και εδώ σε λιγότερο από 10 χρόνια έχουμε μόνο έναν. Άντε ρε παιδιά.
0: Ωραία η αντιπαραβολή. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω από τον Μπόρις Τζόνσον. Παραιτήθηκε το καλοκαίρι του 2022. Άρχισε να τρίζει η καρέκλα του επειδή έκανε ένα γευματάκι μέσα με επί COVID, κατάλαβες, και θεωρήθηκε ότι παραβίασε τους κανόνες και τους όρους. Αλλά
1: πήγε,
0: δεν ήταν μόνο το υγειονομικό.
1: Μουρίκη Σούνακ πήγε μετά.
0: Όχι, δεν ήταν, ήταν η Λιστράς.
1: Αυτή έκατσε κατημένος.
0: Έκατσε ελάχιστα, δύο-τρεις μήνες, δεν ξέρω τώρα. Βεβαίως είχε και άλλα προβλήματα η πολιτεία του Μπόρις Τζόνσον, αλλά εκείνο ήταν η αφορμή.
1: Φίλος μας όμως, φιλέγγι.
0: Ναι, είναι και στη Σκιάθο, δεν έρχεται συνέχεια.
1: Στο Πήλιο. Στην Εύβοια πάει συνήθως αυτός. Συνήθως πάει διακοπές στην Κάρη στο κάτω, στην Εύβοια, αλλά ο πατέρας του έχει το σπίτι.
0: Παιδιά, έχει πάει και στη Σκιάθο σποράδες. Μην τα λέτε αυτά.
1: Ναι, στη Σκιάθο είναι που είχε πάει την επομένη που είχαν γυριστεί. Αυτή η ταινία των, με του Σάμπα, πώς το λέγανε.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα. Ναι, ναι, Μέρλι Στρίπ και Σία.
1: Αυτούς, ναι, το
0: ξέρω.
1: Μάμα Μία.
0: Βάλτε λίγο Μάμα Μία έτσι.
1: Τα τελευταία 3-4 χρόνια πηγαίνει πάντα στην Εύβοια, στην Κάριστο νομίζω. Και πέρσι η πρόπερση είχε πάθει και ένα ατύχημα ο μικρός του γιος και το ΕΣΥ δούλεψε
0: όχι,
1: καλά.
0: Όχι, όχι, είναι και προσινής, είναι και ανθρώπινος ο Μπόρις Τζόνσον.
1: Μετά
0: το διαδέχτηκε η γνωστή κυρία Λιζ Τρας, να πω και για αυτήν, η οποία έχασε πάρα πολύ σύντομα την εμπιστοσύνη και των βουλευτών. Εγκατέλειψε το αξίωμα μετά την απώλεια της κομματικής στήριξης ομοίως ομοιοπαθής με τον κύριο Στάρμερ. Βέβαια η Τρας ήταν... κάτι το οποίο, πώς να το πω, δεν, ανεξήγητο σε σχέση με τον Βίο και την πολιτεία. Δεν είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη κανενός. Δεν ενέπνε σταθερότητα, για να πω και εγώ, μια πολύ επίκαιρη
1: τώρα,
0: λέξη. Και μετά ήρθε ο Ρίση Σούνακ, ο οποίος χαρακτηρίστηκε και από μια αλαζονία, κατάλαβες. Ήταν ένας Ινδός υπερπλούσιος, θα έλεγα. Δεν είχε ανάγκη από αξιώματα, αλλά όταν σου δίνεται η δυνατότητα να κυβερνήσεις μια χώρα, δύσκολα λες όχι και εκεί ήρθε για μια ακόμη φορά η απογοήτευση στους εργατικούς του Ηνωμένου Βασιλείου.
1: Οι εργατικοί μετά από 14 χρόνια κερδίσαν πολύ μεγάλη νίκη που δεν την περιμένανε με το Στάρμερ. Τώρα θα αλλάξουν και αυτοί οι πρωθυπουργό. Μάλιστα γίνεται μια προσπάθεια, νομίζω από κάποιους βουλευτές, δεν ξέρω, ανεξάρτητοι συντηρητικούς, ώστε όταν αλλάζει η ηγεσία ενός κόμματος που ο αρχηγός τους είναι πρωθυπουργός, αν αλλάξει η ηγεσία θα πρέπει να εμβαπτίζεται, είναι πρωθυπουργός. Αν αλλάξει η ηγεσία θα πρέπει να εμβαπτίζεται στη λαϊκή εντολή, δηλαδή

0: Αφορά στη σύζυγό του, όπως είπες.
1: Στη σύζυγό. Ναι. Η σύζυγός είτε είχε επιρροή ασκούσε πάνω του και αυτό ήταν εμφανές από την πρώτη ημέρα.
0: Ναι.
1: Τώρα,
0: να πούμε ότι αύριο, αύριο
1: τι?
0: Θα έχουμε μια ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ψηφιακό ευρώ που την εισήγηση την κάνει ο Νίκος Παπανδρέου που είναι από την πλευρά των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Θα κοιτάξουμε την Τετάρτη μήπως έχουμε για τον Νίκο στην εκπομπή.
1: Ναι.
0: Και επειδή είπαμε για τους Παπανδρέου, να πούμε την Τετάρτη στο Καλέτζι
1: θα γίνει μια πολύ
0: μεγάλη εκδήλωση.
1: Ξέρεις,
0: 30 χρόνια από το θάνατο
1: πότε
0: του Ανδρέα Παπανδρέου.
1: 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα.
0: Έτσι.
1: Τον οποίο κάλυψα δημοσιογραφικά, φαντάσου.
0: Ναι. Σκέψου και ότι εγώ τον
1: και
0: ξέρω.
1: Και τρόμαξα μετά
0: ξέρω,
1: και λέω.
0: Τον ξέρω
1: ήμουν ήδη δημοσιογράφος.
0: Σου έχω πει την ιστορία.
1: Όταν, για είμαι, πες και
0: όταν,
1: την ιστορία.
0: Όταν είμαι μαθητής.
1: Ναι.
0: Υπεύθυνος για τους μαθητές του Πασόκ. Στη γραμματεία
1: υπεύθυνος του μαθητικού.
0: Ναι, ναι, στη γραμματεία του μαθητικού, στην ΠΑΜΚ, στο κομματικό τέτοιο του ΠΑΣΟΚ, στο μαθητικό. Με φωνάζει μια μέρα ο Ανδρέας. Με πήγαν εκεί τα παιδιά δηλαδή του εκκλησιαστικού γραφείου ότι πρέπει να έρθω σε επαφή με τον πρόεδρο γιατί το ζήτησε ο ίδιος. Είναι 1900, μετά τις, το 78, μετά, αφού έχει πάει 24% το ΠΑΣΟΚ. Σε εκλογές του 77 μου λέει σύντροφε καλημέρα, καλημέρα, πώς σε λένε φελέκι μου, το μικρό μου λέει Νίκο, Νίκο κοίταξε να δεις μου λέει τις επόμενες εκλογές θα τις κερδίσουμε αλλά αυτοί οι μεγάλοι θέλουν αξιώματα να γίνουν βουλευτές, να γίνουν υπουργοί, κρατικοί αξιωματούχοι. Εγώ Νίκο σε στηρίζουμε σε σένα και στα παιδιά τα δικά σου, εμείς μου λέει πρέπει να αλλάξουμε τον κόσμο. Αυτοί θέλουν να πάρουν αξιώματα και εμείς πρέπει να αλλάξουμε τον κόσμο. Άρα στηρίζουμε σε σένα. Θα άρχισε μία φορά το μήνα να με ενημερώνεις. Πες μου τώρα τι θα κάνετε. Του λέω: εγώ θα κάνω μια διάσκεψη. Θα προσπαθήσουμε να βάλουμε ένα ποσοστό 10% μέσω της νεολαίας στο κόμμα. Άκου τι μου είπε ο άνθρωπος. Οι μεγάλοι που θέλουν να πάρουν αξιώματα να γίνουν υπουργοί βουλευτές και εμείς στηριζόμαστε σε σένα, στα παιδιά τα δικά σου, στους νέους. Που πρέπει να αλλάξουμε τον κόσμο. Κατάλαβες, όταν στο λέει ο αρχηγός του κόμματος που ήταν σίγουρο ότι πήγαινε για την Πρωθυπουργία, πώς να μην στρατευθεί και η νεολαία. Και τότε θυμάσαι το Πασόκ έκανε, έφτασε σχεδόν το 50%-48%. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, 30 χρόνια έχει δίκιο, πότε περάσανε.
1: 30 το 90, χρόνια αυτό.
0: Το 96 που πέθανε ο Ανδρέας. Και τώρα θα γίνει εκδήλωση στο Καλέτζι, όπου εκτός από τον Γιώργο Παπανδρέου, θυμάσαι, νομίζω ήταν ο ωραιότερος επικίδιος που είχε βγει, που είχαν γράψει τα παιδιά του, που τον εκφώνησε
1: ο Γιώργος.
0: Τα άμαθε στα νέα πατέρα.
1: Ναι.
0: Φοβερός.
1: Τέλος πάντων. Ας
0: κάνουμε
1: και μνημονεύουμε τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Θα πάει και ο Ανδρουλάκης.
1: Θα πάει και ο Ανδρουλάκης. Και θέλω να σου πω και κάτι.
0: Για πες.
1: Γιατί λένε, κατηγορούν τον Τσίπρα ότι επικαλείται πολλές φορές τον Παπανδρέου και μάλιστα τώρα που είπε στην Κύπρο μνημόνευσε, επικαλέστηκε τον Παπανδρέου και είπε ότι έλεγε για τους μη προνομιούχους, εγώ τώρα θα πω με τη σειρά μου, με τους μη βολεμένους. Και γενικώς η επίκληση του Ανδρέα είναι κάτι το οποίο ενοχλεί το σημερινό Πασόκ, όχι μόνο σήμερα αλλά και τα προηγούμενα χρόνια. Ποιος άλλος μνημόνευσε τον Παπανδρέου?
0: Ποιος?
1: Όταν πήγε στη Βούλα Βάρη βουλιαγμένη, ο Μητσοτάκης. Το πιστεύεις?
0: Γυρνάει ο Ανδρέας στον τάφο του τώρα, γυρνάει.
1: Λοιπόν, επειδή θέλει να πάρει ψήφους από το Πασόκ. Και είπε, θυμάμαι ο Ανδρέας Παπανδρέου ότι έλεγε ή το χρέος θα μας καταπιεί ή εμείς θα καταπιούμε το χρέος.
0: Ή θα εξαφανίσουμε το χρέος ή θα ο χρέος.
1: Σου λέω πώς το είπε ο Μητσοτάκης.
0: Ή το χρέος θα αφανίσει το έθνος.
1: Λοιπόν. Ο Μητσοτάκης λοιπόν έκανε αναφορά στον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Αν είναι δυνατόν το Πασόκ, δηλαδή με τον ιστορικό αντίπαλο, τον εφιάλτη της Δημοκρατικής Παράταξης, τον πατέρα Μητσοτάκη, είναι δυνατόν ο γιος του. Αφού το Πασόκ όταν ιδρύθηκε.
1: Για να δικαιολογήσει που απομειώνει το χρέος και το ξεπληρώνει πρόωρα.
0: Το Πασόκ ήταν σοσιαλιστικό κόμμα. Ήταν αντιμπεριαλιστικό κόμμα. Ήταν αριστερό κόμμα. Ήταν αντιδεξιό κόμμα. Ήταν και αντιμητσοτακικό κόμμα. Ο φιάλτης της Δημοκρατικής Παράταξης που έριξε την κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου, η κυβέρνηση των αποστατών και οδήγησαν στη δικτατορία. Μην μπούμε όμως σε αυτά. Και τώρα επειδή αναφερθήκαμε και στους Παπανδρέου και στον Γιώργο Παπανδρέου, να πω ότι στις αρχές Ιουλίου.

0: θα γίνει μια μεγάλη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, στην οποία ετοιμάζει ο Γιώργος Παπανδρέου σαν επικεφαλής του τομέα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας του ΠΑΣΟΚ και στην οποία θα μιλήσει μάλλον και ο Βαγγέλης Βενιζέλος.
1: Αχα, πολύ ενδιαφέρον.
0: Και φυσικά θα πάει και ο Ανδρουλάκης. Σιγά σιγά το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να συσπηρωθεί, γιατί ο Τσίπρας τους έχει περάσει και τους έχει ρίξει τρεις μονάδες στο κεφάλι στις δημοσκοπήσεις μπροστά.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν σιγά σιγά θα αρχίσουν και οι ΠΑΣΟΚοι να οργανώνονται. Έχουμε και άλλα βέβαια θέματα, τα οποία όμως θα τα δούμε και στη συνέχεια.
1: Ναι. Ξεκίνησε μία συζήτηση μέσα στο Σαββατοκύριακο επ' αφορμή δηλώσεις, αναφορές που έκανε ένας τέλεχος της Ελλάς, ναι, ο κύριος Αθανασιάδης.
0: Ναι, Χάρης Αθανασιάδης, της Παντίου.
1: Ναι. Να φορολογηθεί τα κότερα, τέλος πάντων, ο πλούτος γενικώς. Αναδείχθηκε πολύ αυτό το θέμα.
0: Και ο Αθανασιάδης και,
1: και
0: η Μαριζέτα.
1: Και τα μερίσματα και η Μαριζέτα.
0: Που είπε τα γρήγορα κότερα.
1: Δεν υπάρχουν και ταχυπλώτα.
0: Δηλαδή, είναι... άμα πάει με 20 κόμβους, δεν το φορολογείς. Μόνο με πάνω από 30 κόμβους,
1: δηλαδή,
0: Μαριζέτα μου.
1: Τα εστιοφόρα δεν πρέπει να φορολογηθούν.
0: Έλατε.
1: Τέλος πάντων.
0: Πάνε με 15 κόμβους.
1: Το προσπερνάω αυτό.
0: Ναι.
1: Εγώ όμως λίγο θέλω να σταθώ σε μία έτσι. Σε ένα σχόλιο. Όχι, που είπε. Κοίταξε. Κάθε νέο κόμμα προσπαθεί να βρει το βηματισμό του. Καλό είναι όλα αυτά να λέγονται συντεταγμένα. Δεν ξέρω αν ανήκουν στα non-papers που παίρνουν τα στελέχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και να μην δημιουργούνται παρανοήσεις.
0: Ναι,
1: αυτό ισχύει για κάθε
0: είναι,
1: κόμμα.
0: Πρόσεχε, έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά ναι, αυτά είναι γελιότητες. Ο ένας να φορολογήσει τα γρήγορα κότερα. Ο άλλος να πάρουμε τα 1500 αφημί και από αυτά θα βγάλουμε 4 δις. Τα ακούει ο καθένας και γελάει. Αλλά όλο αυτό τι γίνεται.
1: Mm-hmm.
0: Έρχεται μία συζήτηση η οποία ευνοεί το Μητσοτάκη, ο οποίος λέει: θυμάστε που σας φορολογούσαν και εγώ έκοβα φόρους και τώρα σας λέω θα ξανακόψω φόρους. Είδατε, αυτοί πάλι με φόρους ασχολούνται. Βεβαίως, οφείλω να σου πω ότι στην εκδήλωση που έκανε ο Τσίπρας στην Κύπρο, όπου μίλησε και ο Τωμά Πικετή, αυτός ο σύγχρονος Γάλλος οικονομολόγος, που αναφέρεται στα θέματα φορολόγησης του μεγάλου πλούτου, τις επόμενες ημέρες στο αρμόδιο τμήμα εκεί, τι είναι του...
1: Θα κάνει και το μεάρχης τώρα.
0: Ναι, το αρμόδιο αυτό τμήμα του Ινστιτούτου
1: Οικονομικής
0: Πολιτικής, ο Λιάκος δηλαδή, ο
1: Κουλιαράκης,
0: Κουτεντάκης και η Φωτονιάτα και όλοι αυτοί ετοιμάζουν να παντρέψουν τις απόψεις του Πικετή με αυτές που κατά καιρούς έχει βγάλει και το Ινστιτούτο και ο Τσίπρας δηλαδή τις έχει διατυπώσει για τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου. Περιμένουμε.
1: Μάλιστα, περιμένουμε να το δούμε ναι, ακριβώς πώς το σκέφτεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ήθελα όμως να καταλήξω στο εξής.
0: Σχολίασε
1: ο Πιερακάκης που είναι υπουργός οικονομικών τέλος πάντων την πρόθεση φορολόγησης υπερπλούτου. Και τα μερίσματα. Γιατί τα μερίσματα σήμερα φορολογούνται στο 5%. Ήταν στο 10% παλαιότερα, τώρα φορολογούνται στο 10%.
0: Νομίζω ήταν 15% επίπαση.
1: Και άκου τώρα τι επιχειρηματολογία ανέπτυξε. Όταν λέει ο φόρος, ήταν ο φόρος στα μερίσματα, ήταν 10%. Τότε λέει, τα δηλωθέντα εισοδήματα από μερίσματα ανέρχονταν σε 1,73 δις ευρώ και τα φορολογικά έσοδα σε 173 εκατομμύρια ευρώ. Όταν ο φόρος με τη Νέα Δημοκρατία ο συντελεστής πήγε στο 5, τα δηλωθέντα μερίσματα εκτινάχθηκαν στα 7,7 δισεκατομμύρια ευρώ και τα έσοδα του δημοσίου έφτασαν τα 386 εκατομμύρια ευρώ. Ο φόρος λέει μειώθηκε στο μισό, αλλά τα έσοδα υπερδιπλασιάστηκαν. Δηλαδή, τι μας προτείνει η Νέα Δημοκρατία? Να κρύβουν ακόμη και τα έσοδα από μερίσματα, να παραμένει χαμηλός ο συντελεστής φορολόγησης προκειμένου να αυξάνουν τα έσοδα του δημοσίου, γιατί αλλιώς οι μερισματούχοι τα κρύβουν. Άρα να μην φορολογούνται, να φοροδιαφεύγουν, αρκεί το κράτος να τσιμπάει κάτι περισσότερο ακόμη και με ένα συντελεστή μηδενικό ή 1%. Τώρα αυτό είναι σοβαρή λογική και σοβαρή φορολογική πολιτική? Με συγχωρείς ρε Νίκο.
0: Εγώ είμαι υπέρ του να πάει και στο 10 και στο 15%. Ήταν 15 επί ΠΑΣΟΚ, πήγε 10 με το ΣΥΡΙΖΑ και 5 με τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, για
1: και γιατί το κράτος δεν μπορεί να βρει ποιοι παίρνουν μερίσματα?
0: Για να είμαι δίκαιος, οφείλω να πω ότι εκτός από το 5% φορολογούνται αυτοί που είναι στην, που είναι η εταιρεία δηλαδή, ως μέτοχη της εταιρείας, η εταιρεία φορολογείται και με 22%. Δηλαδή 22% ναι. Πάει στο 27%. Βεβαίως αυτό απέχει από το 40% τόσο που 41% πληρώνω εγώ και εσύ.
1: Άρα αν πληρώνω, αν έχεις εισοδήματα πάνω από 40.000 ευρώ, ναι. Πόσο που 46% είναι
0: 41%
1: φόρος,
0: πόσο δηλαδή, είμαστε, εγώ και εσύ. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Δηλαδή έλεος. Οπότε φοροδιαφεύγετε, μην δηλώνετε τα μερίσματα για να μπορούμε κάτι τι να το βρίσκουμε. Δεν έχουμε ελεγκτικούς και φορολογικούς μηχανισμούς και να το φορολογούμε.
0: Δεν μου λες
1: είναι
0: πώς,
1: η λογική και η πολιτική του παραλόγου.
0: Πώς τη βλέπεις τη συμφωνία του Τραμπ? Υπάρχει φως στο τούνελ όπως διαβάζω?
1: Κοίταξε, ας πούμε λίγο και τα θετικά. Ναι. Το γεγονός μόνο ότι κάθισαν γύρω από το ίδιο τραπέζι στην Ελβετία και είναι και το Κατάρ εκεί ως εγγυητής ναι. επόπτης, είναι θετικό. Ποιος μπορούσε τώρα να το φανταστεί? Δεν έδωσαν τα χέρια, δεν φωτογραφήθηκαν. Αυτά είναι λεπτομέρειες και τα κατανοώ.
0: Να πούμε για τους
1: Σοκράτες. Όμως και μόνο που κάθισαν στο ναι. τραπέζι, το κομβικό λένε και το ακούω και το θεωρώ πολύ σοβαρό, είναι η στάση του Ισραήλ και αν στο πακέτο αυτής της συμφωνίας μπορεί να μπει το θέμα με την οικηχηρία και στο Λίβανο. Αυτό είναι κομβικό. Ίσως ναι. είναι και πιο κομβικό και από το άνοιγμα βγες στα στενά του ορμούς.
0: Ναι, θα συνεχιστούν οι συζητήσεις και την επόμενη εβδομάδα. Συμφώνησαν, λέει, σε ένα οδικό χάρτη για την επίτευξη τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Βεβαίως, όπως πολύ σωστά λες, ότι το μεγαλύτερο ζήτημα είναι ο Λίβανος, αν θα συμμορφωθεί το Ισραήλ ή θα θελήσει να υπονομεύσει ο Νετανιάχου τη συμφωνία, προκειμένου να μην έχει προβλήματα ο ίδιος και εν ώψη των εκλογών του Σεπτεμβρίου στο Ισραήλ. Πάντως είναι θετικό ότι και από την πλευρά του Ιράν όντως συνομολογήθηκε ότι υπάρχει πρόοδος. Μέχρι τώρα το Ιράν έλεγε ότι αυτά τα λένε οι Αμερικάνοι, δεν υπάρχει καμία. Τώρα είπανε οι ίδιοι οι Ιρανοί ότι έχει σημειωθεί πρόοδος μετά τις απειλές του Τραμπ για επανέναρξη των επιθέσεων. Περιμένουμε να δούμε. Το καλό είναι ότι σιγά σιγά το πετρέλαιο αποκλιμακώνεται η τιμή του. Ελπίζω να πέσει, γιατί είχε φτάσει τα 2,20 και στα νησιά τα 2,5.
1: Είχε όντως στα νησιά πολύ περισσότερο.
0: Πάντως για πρώτη φορά είδα ότι και οι δικοί μας, και οι δικοί μας αυτά τα βενζινάδικα που είναι δεν παίζονται, είδα ότι τη ρίξανε και κάτω από 1,90. Πήγε για 1,89. Κατάλαβες, παρότι μακάρι. Θα μπορούσα να σου
1: πει. Μολονότι οι τιμές στην πει, ενέργεια ναι. και στα καύσιμα εκτοξεύονται με το που πατιέται το κουμπί.
0: Ναι.
1: Για να επανέλθουν και να γίνει αποκατάσταση, μήνες. Αποκλιμάκωση που λες, θέλει μήνες. Αυτό είναι πρωτοφανές, δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά
0: βεβαίως,
1: σίγουρα θα έχει κάποια μεταφυσική ερμηνεία.
0: Βεβαίως υπάρχουν και διελιστήρια όπως νομίζω της Motor Oil
1: ναι.
0: που έχουν πλέον διαφοροποίηση τις πηγές προμήθειες. Και από ό,τι μαθαίνουμε έχουν φύγει από το Ιράν και έχουν πάει στη Λιβύη που έχει ενδεχομένως και καλύτερο σε ποιότητα πετρέλαιο και οι τιμές είναι πάμφθινες εκεί. Και ναι. νομίζω ότι με αυτά που γίνανε στο Ορμούς με τον πόλεμο, την εισβολή στο Ιράν, πολλές χώρες ήδη έχουν αρχίσει και διαφοροποιούν τις πηγές ενέργειας και ψάχνουν εναλλακτικά και αλλού.
1: Μάλιστα.
0: Η Λιβύη δηλαδή είναι το νέο.
1: Ναι, πάντα υπάρχουν και άλλοι δρόμοι. Πολύ εντάχει λέω. Στον ήχο Βασίλης Γεωργίου, μουσικές επιλογές Νίκος Λιμπερόπουλος, παραγωγή Καλλιόπη Ασλανίδου Λίλιαν Ξύλου. Επικοινωνείτε στο 6948-984-984, είναι το Viber, το ξέρετε, μέσω ναι. email στη διεύθυνση 984-papaki.gmail.com. Τηλεφωνικό
0: το
1: κέντρο
0: 2-13-09-09-100.
1: Μα με συγχωρείς, έρχεται
0: πάντα
1: αθόρυβο. Σάβα,
0: τον σύντροφο Σάβα.
1: Μα μου γράφουν λάθος εδώ στην οθόνη.
0: Ήτανε ρε παιδί μου, εκεί είναι ο Σάβας εδώ.
1: Λοιπόν, δεν θα πω όμως λάθος ότι είναι η Ζέτα Καρφίδου για να πει τους τίτλους ειδήσεων.
0: Πού είναι την είδες?
1: Πίσω.
0: Εδώ δεν...
1: Δεν τα λέει. Πάμε λοιπόν.
0: Ακροποδητή.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Δέχομαι την απόφαση του κόμματός μου, είπε στο διάγγελμά του από την Downing Street ο Κιρ Στάρμερ, ανακοινώνοντας την παρέτησή του από την Πρωθυπουργία της Βρετανίας. Η διαδικασία για τις υποψηφιότητες θα έχει ολοκληρωθεί εγκαίρως, ώστε οι εργατικοί να έχουν νέο αρχηγό μέχρι την επιστροφή του Κοινοβουλίου το Σεπτέμβριο, πρόσθεσε ο κύριος Στάρμερ. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η έρευνα για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, μετά και την ομολογία του βασικού υπόπτου που υπέδειξε το σημείο ταφής του θύματος. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν οι ανακοινώσεις της αστυνομίας για την υπόθεση. Δεν υπάρχει σενάριο προώρων εκλογών. Πριν από το 2027, επανέλαβε ο Άδωνης Γεωργιάδης μιλώντας στον Sky. Εξέφρασε την εκτίμησή του ότι δεν θα κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα με κυβερνητικό πρόγραμμα και μπορεί να δώσει εναλλακτική κυβερνητική επιλογή, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς σε συνέντευξή του στον Αθήνα 984. Ένοχη κρίθηκε η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για τη διαρροή των email των αποδήμων στις ευρωεκλογές του 2024. Καταδικάστηκε σε φυλάκιση έως 20 μήνες με τριετή αναστολή. Κάψωνας πλήττει την Ευρώπη. Τους 44 βαθμούς Κελσίου αναμένεται να φτάσει το θερμόμετρο στις κεντρικές και δυτικές περιοχές της Γαλλίας. Η Ουκρανία θα αποφασίσει ποιος θα εκπροσωπήσει την Ευρώπη σε οποιασδήποτε διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, δήλωσε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι σε συνέντευξή του σε ουκρανικά μέσα. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη ενημέρωση στη μία, επιστροφή στη Βούλα και Χαγιά και τον Νίκο Φελέκη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden, Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
4: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: 84.

0: Επιστρέψαμε βούλα στο δεύτερο ημίωρο. Καλά ρε παιδί μου τώρα. Τι πάθανε με την Άννα Μισελ και τη βάλανε φυλακή.
1: Φυλακή τη βάλανε, τι λες μωρέ.
0: Έφαγε ποινή 20 μηνών. Φυλακή με αναστολή.
1: Εντάξει, βέβαια, με αναστολή.
0: Και 18 μήνες έφαγε πάλι και αυτός με τριετή αναστολή. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ιστορικών.
1: Εντάξει, τώρα τότε... η Άννα Μισελ ήταν ο ποδιοπομπαίος τράγος, ναι. Γιατί ούτε μόνη της έγιναν
0: όλοι,
1: αυτά.
0: Όλοι
1: ούτε
0: παίρνουν σε... λες αυτά τα προσωπικά δεδομένα.
1: Μοναδική συνεννόηση με αυτόν τον πρώην Γενικό
0: όταν
1: Γραμματέα.
0: Όταν σε πιάσουν με τη γίδα στην πλάτη, τιμωρήσα δυστυχώς.
1: Εγώ νομίζω ότι ήταν. Νομίζω.
0: Ήταν
1: δεν
0: εσωτερικό
1: μπορώ,
0: ξεσκαρτάρισμα.
1: Ότι ήταν και αυτό.
0: Μπορεί.
1: Αλλά ότι ήταν και μια ευρύτερη πρακτική η οποία ακολουθούνταν. Το να φεύγουν από το Υπουργείο Εσωτερικών και να καταλήγουν στο κόμμα Νέα Δημοκρατία τα email, νομίζω ότι υπήρχε απευθείας διάβλος. Τώρα η Άννα Μισελ ήταν
0: πάντως,
1: αυτή που την πλήρωσε.
0: Πάντως αρχίζω και ανησυχώ, Βούλα.
1: Ναι, για ποιο λόγο ανησυχείς?
0: Γιατί άκουσα το φίλο σου, τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Το φίλο μου, αλλημονώ.
0: Ναι. Να λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Ιούνιο του 27.
1: Ναι, τον Ιούνιο.
0: Ναι, το Ιούνιο, όχι τον Μάρτιο.
1: Μάλιστα.
0: Του 27. Και ότι ο Σαμαράς δεν θα κάνει κόμμα. Επειδή ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα, να υποθέσω ότι λέει παπάντζες ο Άδωνης.
1: Ναι, υποθέσεις. Είσαι ακόμη σε επίπεδο υπόθεσης σε σχέση με τον άνθρωπο αυτό.
0: Και οι εκλογές δεν θα γίνουν τον Ιούνιο, αφού στο ένα λέει βλακίες, ακρίβειες και ψέματα. Και δεν ξέρω γιατί το λέει, να το ξέρει ότι ο Σαμαράς θα κατέβει. Και μην ξεχνάς ότι ο Σαμαράς τον είχε στηρίξει πολύ στον πρώτο γύρο τότε που ήταν με τον Μητσοτάκη και με τον...
1: Ήταν από τα ορφανά του Καρατζαβέρη.
0: Ναι, είχε
1: έτσι
0: πάρει,
1: δεν το συζητάμε.
0: Μάσα σχεδόν είχε βγει πρώτο στη Μεσσηνία.
1: Και τον αξιοποίησε ο Σαμαράς και τον έκανε υπουργό
0: Ναυτιλίας. Θα μου πεις, ο Άδωνης μετά τον Καρατζαφέρη πήγαινε και φιλούσε τον Καραμαλή, μετά φιλούσε το Σαμαρά, μετά φιλούσε τον Μητσοτάκη.
1: Γενικώς έχει φιλήσει πολλά πρόσωπα, αλλά και ποδηγές.
0: Ενώ τους έβριζε πριν, δηλαδή το Μητσοτάκη, το τι τον είχε πει, αν είναι πρόκοπο,
1: γόνοτα.
0: Θα πει το χειρότερο ήταν αυτό με τους Εβραίους. Που ήταν μαζί με τον πατέρα.
1: Τώρα είπαμε κοιπά και περιτομή.
0: Ναι, με τον πατέρα Πλεύρη και ότι οι Εβραίοι οφθίνονται για όλα. Τώρα φοράει και το κοιπά και λέει δεν υπάρχει πλέον περιούσιος λαός πέραν των Εβραίων και πάει λέει. Αλλά αφού είπε ότι δεν θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς και επειδή ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα, να υποθέσουμε ότι το δεύτερο που λέει θα γίνουν εκλογές τον Ιούνιο, δεν θα γίνουν τον Ιούνιο, αλλά μπορεί να γίνουν, όχι το Μάρτιο που λέω εγώ, μπορεί, εγώ θεωρώ ότι θα γίνουν τον Μάρτιο, αλλά μπορεί να γίνουν.
1: Πότε?
0: Ενδεχομένως αν ο Μητσοτάκης βλέπει ότι στριμώχνουν τα πράγματα, γιατί θέλω να σου πω ότι σε κάτι δημοσκοπήσεις που δεν βλέπουν βέβαια το φως της δημοσιότητας, αλλά είναι αυτές οι κυλιόμενες που γίνονται ανά πέντε ημέρες.
1: Ναι, που είναι στην πρόθεση.
0: Το τελευταίο δείγμα είναι στα 1000 ψηφοδέλτια παίρνει 22-11, δηλαδή 21,1.
1: Πρόθεση.
0: Ναι, είναι αυτή όπως
1: γύρευε,
0: βγαίνει.
1: Λοιπόν, όπως βγαίνει. Και το κόμμα
0: όχι αναγωγές, όχι εκτιμήσεις.
1: Το κόμμα του Σαμαρά,
0: κατευθείαν.
1: Που όσο και να είναι κάτι θα κόψει.
0: Ναι, μήπως λοιπόν βλέποντας ο Μητσοτάκης σε αυτά, μήπως όταν τελειώσει η συνταγματική αναθεώρηση τέλη Αυγούστου και πριν πάει στη ΔΕΘ και επειδή τα κόμματα τα άλλα θα πάνε αντίθετα.
1: Μετά τις 24 Αυγούστου θα ξέρουμε.
0: Ναι, στη συνταγματική αναθεώρηση, μήπως στην καταληκτική του ημερομηνία για τη συνταγματική αναθεώρηση και να πει επειδή είναι όλοι ανεπρόκοποι εδώ μέσα, επειδή κανείς δεν θέλει να προχωρήσει.
1: Ο προκομμένος προκυρήσει εκλογές.
0: Η χώρα να πάει μπροστά, είδατε.
1: Προκόψαμε.
0: Ναι, είδατε με τη συνταγματική αναθεώρηση πώς συμπεριφέρονται. Λοιπόν, πάμε
1: καταγγέλω.
0: Τώρα. Πάμε τώρα για εκλογές.
1: Το μεγάλο καταγγέλω.
0: Να πάμε για εκλογές αφού θα έχει ψηφίσει και τα δύο.
1: Να πάμε στον κύριο Νίκο Παπά. Μας περιμένει και ακούει.
0: Τον σύντροφο Νίκο Παπά, ο οποίος θα πρέπει να μας πει.
1: Βουλευτής Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
0: Ναι, τι θα συμβεί στην περίπτωση αυτή που ο Φάμελος του καθυστερεί, παίζει καθυστέρηση και έχουμε εκλογές νωρίτερα.
1: Ναι, γεια σας. Να προσθέσετε, αλίμονο.
2: Ναι, τι θα γίνει, τι πρέπει να κάνουμε εμείς να σας πω.
0: Ναι, αν γίνουν εκλογές.
2: Εμείς πρέπει να ετοιμαστούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια.
0: Μα δεν μπορείτε να ετοιμαστείτε αφού ο Φάμελος άλλα λέει. Άλλα λέει.
2: Αυτά δε, ακούστε να δείτε τώρα, δεν ναι. είναι μόνοι μας τα κόμματα. Τα κόμματα μπορεί να παίρνουν μια απόφαση.
0: Είναι αρχηγός σας. Αρχηγός σας.
2: Ναι, αλλά πρέπει να ολοκληρώσω μια φράση.
0: Α, συγγνώμη.
2: Συγγνώμη. Λέω τα κόμματα λοιπόν μπορούν να παίρνουν μια απόφαση, να εκτιμούν και τις εξελίξεις μετά και να επικαιροποιούν τη στρατηγική τους και το πώς την απόφαση τους μπορούν να την υλοποιήσουν. Θεωρώ ότι πάρα πολλοί έχουν αρχίσει και λαμβάνουν υπόψη και εντός του κόμματος το περιβάλλον το πολιτικό το οποίο διαμορφώνεται, τις τοποθετήσεις των δυνητικών αντισυμβαλωμένων και αναδεικνύουν και στο δημόσιο λόγο τους την ανάγκη να υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των αποφάσεων.
1: Ναι. Μάλιστα. Αυτό ποιο μπορεί να είναι.
2: Ο Χρήστος Γιαννούλης πριν τρεις μέρες μίλησε για το τέλος του καλοκαιριού. Θεωρώ ότι δεν είναι.
0: Τέλος καλοκαιριού. Τέλος καλοκαιριού μπορεί να προκηρυχθούν εκλογές.
2: Αυτό ακριβώς πήγαινα να πω.
0: Α, συγγνώμη.
2: Ότι είναι θετικό ότι η ιδέα ότι πρέπει να υπάρχει χρονοδιάγραμμα κερδίζει έδαφος στο δημόσιο διάλογο. Τη θεωρώ αυτονόητη. Δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς μια εκλογική στρατηγική με ανοιχτό χρονικό όριο. Πέραν αυτού όμως το σενάριο το οποίο βλέπουμε ότι αναζωπυρώνεται κάθε δεύτερη εβδομάδα, ανεξάρτητα από το αν θα καταλήξει να αποδειχθεί μια τακτική του κ. Μητσοτάκη, όχι, μας υποχρεώνει εμάς να κάνουμε αυτό που είπαμε ότι ήδη είχαμε κάνει από το Μάρτιο. Το Μάρτιο ο ίδιος ο Σωκράτης Φάμελος είπε είμαστε έτοιμοι για εκλογές. Mm-hmm. Δεν μπορεί να πηγαίνουμε σε μια συνθήκη που λέει δεν χρειάζεται να ετοιμαστούμε για εκλογές. Όλοι μας έχουμε υποχρέωση εκπροσώπησης του κόμματος με πρώτο τον πρόεδρο, υποστήριξη του προγράμματός μας, πολύ δε μάλλον εν όψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Δεν έχει κανένας την άδεια να αποκρύψει το πρόγραμμα. Δεν έχει κανένας την εντολή να το βάλει στο ψυγείο. Ελπίζω να γίνουμε κατανοητό.
0: Κατανοητός.
1: Απλώς δεν σας διακόπτουμε.
0: Αλλά να τα πείτε στον κύριο Φάμελο και στον κύριο Γιαννούλη αυτά.
1: Τώρα κύριε Παπά.
2: Τα λέμε σε όλους, μην ανησυχείτε.
0: Ναι.
1: Κύριε Παπά, είπατε ο κύριος Φάμελος το Μάρτιο ζήτησε εκλογές και στην τελευταία του συνέντευξη τον άκουσα να λέει εμείς δίνουμε μάχη για να παραιτηθεί η κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Τι, αυτό δεν είναι μία αντίφαση, τι να παραιτηθεί η κυβέρνηση, υπάρχει τέτοια συζήτηση αυτή τη στιγμή?
2: Καλά, να παραιτηθεί η κυβέρνηση είναι λίγο δύσκολο με την έννοια ότι δεν έχει δρομολογηθεί η προεκλογική συνθήκη ούτως ή άλλως.
1: Ναι.
2: Βέβαια, όσο γρηγορότερα φύγουν τόσο το καλύτερο. Αλλά η ουσία είναι εμείς τι κάνουμε. Εντάξει, προφανώς λέμε η κυβέρνηση αυτή θα θέλαμε να έχει φύγει χθες. Εμείς πώς προετοιμαζόμαστε.
0: Ωραία, να σας
1: πω. Θα το θέσουμε λίγο διαφορετικά.
0: Να σας πω δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις.
2: Ναι.
0: Αν γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο, εκτός από τον κύριο Φάμελο που θα δει τις εκλογές από το σπίτι του, φοβάμαι ότι και εσείς τα περισσότερα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και εσείς το ίδιο, αφού δεν ετοιμάζεστε. Δηλαδή, πότε θα προλάβετε να φτιάξετε ψηφοδέλτια? Σε αυτά που λέτε έχετε απολύτως δίκιο. Αλλά δεν βλέπω να προχωράει καμία διαδικασία. Ο κύριος Φάμελος σας λέει, πήρε απόφαση Κεντρική Επιτροπή και θα περιμένουμε, λέει ο Φάμελος και ο Γιαννούλης, μέχρι το Σεπτέμβρη, πότε είπαν, Βούλα. Για να δούμε αν ο Τσίπρας θα μας δεχτεί.
1: Ο κύριος Γιαννούλης θα περιμένει. Ο κύριος Φάμελος λέει δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα.
0: Δεν υπάρχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο.
2: Μισό λεπτό. Δεν υπάρχει καμία στρατηγική που να οικοδομείται και να υλοποιείται εν κενό.
0: Ναι.
2: Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ανακοινώνει τα νέα του όργανα.
0: Μπράβο.
2: Σε μία εβδομάδα, αν έχω.
0: 27 του μηνός.
1: Τώρα, το Σάββατο.
0: Ναι.
2: Και αυτό θα είναι μία νέα συνθήκη. Θα έχουμε και άλλες δημόσιες τοποθετήσεις. Άρα δεν μπορεί να υπάρχει κενό από τη δική μας την πλευρά. Και εδώ, ξέρετε, αυτό αποτυπώνεται και το λέω με λύπη και στον τρόπο με τον οποίο εκπροσωπείται το κόμμα μας στα τηλεοπτικά πάνελ. Όπου γίνεται το 90% της δημόσιας συζήτησης, με την έννοια ότι δυστυχώς για τη δημοκρατία μας το τι συμβαίνει στη Βουλή δεν λαμβάνει τόσο μεγάλο μερίδιο από τη δημοσιότητα που θα έπρεπε να λαμβάνει. Αυτό είναι μείζον ζήτημα. Δηλαδή,
1: φυσικά και είναι μείζον ζήτημα.
2: Είναι ζήτημα κυρίως πολιτικής γραμμής.
1: Το ξέρετε ότι υπάρχει απροθυμία από στελέχη, συναδέλφους σας, ακόμη και βουλευτές να έρχονται στα τηλεοπτικά πάνελ? Ή ότι όταν...
0: Μα τι να υποστηρίξουν οι άνθρωποι, ρε Σιβούλα, τι να υποστηρίξουν?
2: Να μπορώ να σας διαψεύσω, κυρία Κεχαγιά, δεν είμαι σε τέτοια θέση, δυστυχώς.
0: Μόνο εσύ βγαίνεις.
1: Υπάρχει και κάτι άλλο.
0: Εσύ, Βούλα, τους βγάζεις όλους
1: στο εκπομπή σου? Προσπαθώ. Από την άλλη, όταν ένα κόμμα φαίνεται ότι έχει υποστείλει την αγωνιστική σημαία και λέει ότι δεν θα υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο με την Ελλάς, άρα δεν θα κατέβει στις εκλογές, τότε γιατί να κληθεί ο εκπρόσωπός του σε μια τηλεοπτική συζήτηση?
2: Κοιτάξτε να δείτε, ο τύπος λέει ότι είναι κατά την κοινοβουλευτική δύναμη και θα έπρεπε να τηρούνται οι κανόνες κατά τη γνώμη μου, με την προϋπόθεση ότι και εμείς από τη μεριά μας αξιώνουμε να τηρούνται. Και εδώ πέρα αυτό το πολιτικό κενό σε σχέση με την εκπροσώπησή μας πρέπει να καλυφθεί. Και δεν είναι ζήτημα καταρχήν ανθρωπογεωγραφίας, είναι ζήτημα πολιτικής γραμμής. Δηλαδή πρέπει να έχουμε μια πολιτική γραμμή η οποία εξειδικεύει τη στρατηγική μας. Εκεί είναι το κενό το οποίο εντοπίσαμε όσοι καταθέσαμε διαφωνία μας. Και αυτό νομίζω θα ενεργοποιήσει και παρουσία δημόσια, αλλά και κόσμο ο οποίος αναμένει από το κόμμα μας να πει κάτι συγκεκριμένο σε σχέση με το πώς υλοποιούμε αυτή την...
0: Ωραία, πώς υλοποιείτε, κύριε Παπά, ναι. Η διαφωνία σας την καταθέσατε. Πώς από εδώ και πέρα, αφού οι άλλοι σας λένε υπάρχει απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, θα περιμένουμε μέχρι το Σεπτέμβρη. Αυτά τα έτσι και... Μισό λεπτό, κύριε Παπά, επειδή εγώ... Και από σένα και από τη Βούλα είμαι πολλά χρόνια.
2: Από μένα 3 χρόνια μεγαλύτερο.
0: Ναι, ναι, εντάξει, ευχαριστώ Νίκο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συμφωνία με τον Τσίπρα.
2: Ναι.
0: Παρότι λέει ο Πάμελος όλα αυτά. Είναι μονόδρομος είτε η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ είτε η αυτόνομη κάθοδος. Είναι απλά τα πράγματα.
2: Υπάρχουν
0: είτε θα κατεβείτε αυτόνομα, ναι. Αλλά για να κατεβείτε πρέπει να ετοιμαστείτε γι' αυτό, είτε θα διαλυθείτε. Απλά πράγματα.
2: Λοιπόν, τα πράγματα είναι απλά.
0: Ναι.
2: Θα έρθω να πω το εξής κι εγώ, ναι. Σε συνέχεια της λογιστικής που αναπτύσσατε. Υπάρχουν 2 ευκρινείς επιλογές μπροστά μας. Η επιλογή της κατά μόνας και προσωπικής διαπραγμάτευσης για το μέλλον του καθενός ή η επιλογή της συνταγμένης φορείας. Αυτό είναι σαφές. Και αφορά τους πάντες.
0: Το δεύτερο το απορρίπτει ο Τσίπρας δια των εκπροσώπων.
2: Εντάξει, εμείς τι κάνουμε τώρα.
0: Εσείς πρέπει να διαλέξετε. Θα πάτε κατά μόνας.
2: Ο κάθε πολιτικός σχηματισμός κάνει την επιλογή του. Προφανώς και εμείς ακούμε τις δημόσιες τοποθετήσεις, ναι. Κύριε Φελέτη. Έτσι δεν έχουμε...
0: Άρα θα πάτε κατά μόνας?
2: Δεν με αφορά εμένα αυτή η ερώτηση. Εγώ είμαι σε ένα συντεταγμένο κόμμα. Μάλιστα. Από τότε που ξεκίνησα να καταλαβαίνω την πολιτική και να στρατεύομαι. Και θεωρώ ότι η αριστερά έχει ανάγκη από ένα ανασυγκροτημένο μαζικό κόμμα της αριστεράς που λειτουργεί με διαδικασίες, που είναι συμμετοχικό, που ψηφίζει την ηγεσία του, που δίνει στα μέλη του το λόγο για τη διάταξη δυνάμεων και το πρόγραμμα. Ένα τέτοιο κόμμα οφείλαμε να οικοδομήσουμε από το 19 και μετά. Είχαμε ακόμα μια ευκαιρία το 22, τις κλωτσίσαμε αυτές τις ευκαιρίες. Αλλά ξέρετε, μαζί με τα νερά να μην πετάξουμε και το μωρό.
0: Ναι.
2: Το μωρό είναι ο πυρήνας αυτών των ιδεών που μας έκανε κυβερνώσα αριστερά.
1: Ναι.
2: Είναι η μεγαλειώδης πορεία από το 10 μέχρι το 15, όπου κατάφερε αυτή η παράταξη με τον ιδεολογικό και πολιτικό της εξοπλισμό να αγκαλιάσει και να εκλογικεύσει ένα λαϊκό ξέσπασμα, το οποίο πρέπει να θυμηθούμε ότι στις πρώτες του εκδοχές δεν είχε και σαφή προσανατολισμό ή δεν ήταν καθόλου βέβαιο ότι θα οδηγούσε σε μια δημοκρατική διέξοδο.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι δεν είναι? Είχε πολύ έντονα στοιχεία αντιπολιτικά. Αυτό λοιπόν είναι μια πολύτιμη κληρονομιά. Λυπάμαι που δεν ακούω έτσι πάρα πολύ έντονη στήριξη και υπενθύμηση και επανάληψη της ιστορικής ανάγνωσης για αυτά τα γεγονότα. Δεν το θεωρώ δευτερεύον. Θεωρώ ότι ο κ. Μητσοτάκης το έχει καταλάβει πολύ καλύτερα από εμάς. Ότι θα πρέπει να συκοφαντήσει και την πρώτη φορά αριστερά, θα πρέπει να πιέσει για να πει αριστερά ότι άλλαξε και είναι κάτι άλλο από αυτό που κατάφερε να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια. Καταλαβαίνει ότι πρέπει να σβήσει από τη μνήμη του κόσμου η περίοδος 10 με 15, ότι πρέπει να περιφέρει τον κύριο Στουρνάρα να λέει ότι το πρόβλημα έγινε το πρώτο εξάμηνο του 2015. Αυτές είναι μάχες για το μέλλον, κυρία Κεχαγιάγη και κύριε Φελέκη. Δεν είναι μάχες απλώς για να γραφτούν βιβλία σύγχρονης οικονομικής ιστορίας.
1: Κύριε Παπά, εγώ αντιλαμβάνομαι την αγωνία σας, η οποία εκπέμπεται μέσα από τα λεγόμενά σας. Και θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο πιο πρακτικά. Έχω την αίσθηση, με βάση όσα λέει δημοσίως ο πρόεδρός σας, ο κύριος Φάμελος, ότι δεν πρόκειται να πάρει κάποια πρωτοβουλία αξιολόγησης της απόφασης που πήρε η Κεντρική Επιτροπή κατά πλειοψηφία. Δηλαδή θα αφήσει το πράγμα να πηγαίνει μόνο του και όπου το πάει το κύμα, το πολιτικό ή το εκλογικό. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση?
2: Εσείς έχετε ένα ρεπορτάζ, οφείλω να το σεβαστώ.
1: Ναι.
2: Θεωρώ ότι γράφετε ή μιλάτε από το στομάχι σας, κυρία Κεχαγιά. Είστε πάρα πολλά χρόνια στο ρεπορτάζ. Εγώ θα πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμα συλλογικό. Έχει εκλεγμένα όργανα. Δεν δικαιούται κανένας μας Και το λέω, και αυτό αφορά όλους μας, έτσι, και εμένα προσωπικά και τον πρόεδρο και όλους, να τα παρακάνετε.
0: Λοιπόν, ο κόσμος της αριστεράς δεν θα κατηγορήσει μόνο το Φάμελο, κύριε Παπά, θα κατηγορήσει, θα κατηγορήσει και εσάς. Αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι σας οδηγεί στην καταστροφή αυτή η απόφαση η οποία υπάρχει, να λέτε δεν θα κατεβάσω αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο, θα περιμένω μέχρι το φθινόπωρο, θα. Αν λοιπόν δεν κάνετε κάτι, τι θα κάνετε? Λέγεται ότι θα μαζέψετε υπογραφές. Μαζέψατε υπογραφές? Να γίνει κεντρική επιτροπή, να ανατραπεί η απόφαση, να εξειδικευτεί.
2: Μισό λεπτό. Θεωρώ ότι το λόγο πρέπει να έχουν τώρα τα συλλογικά όργανα. Έχει κυλήσει.
0: Πώς θα συλληφθούν?
2: Μισό λεπτό, κύριε Βαλέντα. Συγγνώμη. Θα σας τα πω όλα.
1: Ωραία, ακούμε.
2: Νομίζω ότι πρέπει να συλληφθούν τα όργανα λοιπόν με οποιονδήποτε τρόπο, είτε με τη, να τα συγκαλέσει η γραμματέα, είτε με τον τρόπο που προβλέπει το καταστατικό. Δεν υπάρχει κανένας φραγμός εκεί και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίζουν όλοι με ψυχραιμία. Δεν θα είναι κάποιο εξαιρετικό γεγονός. Θα είναι μια αυτονόητη διαδικασία αξιολόγησης, επικαιροποίησης, εξειδίκευσης μιας στρατηγικής.
0: Σωστά.
2: Η οποία πρέπει να αποκτήσει αρχή, μέση και τέλος. Ποια θα πρέπει να είναι αυτή η σπονδυλική στήλη της στρατηγικής? Αυτή, κατά την γνώμη μου, που περιγράψουμε στην τροπολογία που καταθέσαμε. Και έχει αποδειχτεί και μετά την κεντρική μας επιτροπή ότι το κόμμα αυτό έχει δημόσια παρουσία και σφιγμό, επειδή κάποιοι και κάθε μέρα όλο και περισσότεροι επιμένουμε ότι αυτή η στρατηγική χρειάζεται χρονοδιάγραμμα, εξειδίκευση, επικαιροποίηση και να γίνει κατά το κοινό λεγόμενο ταλαιπωρία.
0: Αν η γραμματέας δεν συγκαλέσει την κεντρική επιτροπή, θα πάρετε την πρωτοβουλία, δεν ξέρω πώς είναι ακριβώς το καταστατικό σας, να τη συγκαλέσετε εσείς και...
2: Είμαστε δεσμευμένοι άπαντες, και ο πρόεδρος και η γραμματέας και εμείς ως μέλη της πολιτικής γραμματείας και τα μέλη της κεντρικής επιτροπής από το καταστατικό μας.
1: Πάντως σε τηλεοπτική συνέντευξη...
2: υπερίπταται αυτών των κανόνων.
1: Ρωτώντας την κυρία Σαπουνά αν υπάρχει λόγος σύγκλησης της Κεντρικής Επιτροπής, είπε θεωρεί ότι δεν υπάρχει.
2: Αυτό είναι μια πολιτική άποψη. Δεν σημαίνει ότι η Αναστασία Σαπουνά είπε ότι θα παραβιάσει το καταστατικό ή θα ζητήσει να παραβιαστεί το καταστατικό.
0: Το καταστατικό δεν λέει ότι θα πρέπει να το ζήσει 67-70 βουλευτές.
2: Το 1/4 της Κεντρικής Επιτροπής μπορεί να ζητήσει συνεδρίαση του οργάνου.
0: Άρα εσείς θα αιτηθείτε τη συνεδρίαση? Αυτό ρωτάω.
2: Μα σας το έχω πει τρεις φορές.
0: Άρα αιτήστε.
1: Μάλιστα.
2: Είναι σαφές. Υπάρχει, ότι πρέπει
0: το, να κατάλαβα, το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Κύριε Παπά, το κατάλαβα.
2: Ο κύριος... ότι δεν πρέπει να σπουδαιολογείται.
0: Συμφωνούμε.
2: Είναι μια αυτονόητη διαδικασία.
0: Συμφωνούμε. Ο κύριος Πολάκης είχε θέσει ένα όριο το οποίο λύγει αύριο, ώστε να έχετε απάντηση στο αίτημά σας. Αν δεν δοθεί απάντηση στον κύριο Πολάκη στο αίτημά του, τι θα πρέπει να τρέξουν, γιατί υποθέτω μπαίνουμε στον Ιούλιο.
2: Έχω καταθέσει την άποψη ότι πριν τη λήξη της σεζόν εντός εισαγωγικών και πριν τις καλοκαιρινές διακοπές και τη θερινή ραστόνη, τα πράγματα πρέπει.
0: Πριν τα μπάνια του λαού, δηλαδή.
2: Ναι, βέβαια. Διότι
0: άρα αρχές Ιουλίου πρέπει να τα τελειώσετε αυτά.
2: Συγγνώμη, δεν είναι ανεκτή μια συνθήκη στην οποία άπαντες προετοιμάζονται εκτός από εμάς.
0: Σωστό.
2: Αυτό δεν μπορεί να γίνει ανεκτό από κανέναν.
1: Άρα. Αν συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή, πάμε στο ότι συγκαλείται. Ποιο είναι το διατάφτα και το αιτούμενο? Να αναθεωρηθεί η απόφαση που ελήφθη, να ανατραπεί, να βάλετε πλώρη για ψηφοδέλτια? Ποιο είναι το ζητούμενο?
2: Ό,τι κάναμε πάντα. Υπάρχει η αλφαβήτα της πολιτικής προετοιμασίας. Είμαστε Ιούλιο. Πρέπει να κάτσουμε να ετοιμαστούμε για τη ΔΕΘ. Πρέπει να βγουν οι επιτροπές ψηφοδελτίων, προγράμματος. Πώς προετοιμάζεται ένα κόμμα το οποίο επιθυμεί να μπει σε μια ευρύτερη συνεργασία? Πώς θα αναζητηθούν οι δυνητικοί αντισυμβαλόμενοι σε μια συνεργασία? Θα πρέπει να γίνουν επικοινωνίες. Δεν θεωρώ ότι λέμε κάτι το οποίο είναι...
0: Εσείς δεν λέτε, αλλά βλέπω ότι οι ηγετικοί... Εσείς λέτε σωστά πράγματα, ή μάλλον όχι σωστά, λέτε λογικά πράγματα. Βλέπω όμως ότι η ηγεσία σας δεν συμφωνεί σε αυτά. Στα κόμματα υπάρχουν και αλλαγές ηγεσίας. Μπορείτε να προχωρήσετε και ειδικά στην αριστερά, που σε αυτά είστε και πολύ εκπαιδευμένοι. Μπορείτε να πάτε ακόμη και σε αλλαγή ηγεσίας, αν επιμείνουν να σας λένε
2: στιγμή,
0: θα δούμε το φθινόπωρο.
2: Θα σας πω, αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω το εξής, ότι ο ίδιος Σωκράτης Φάμελος έχει ανοίξει ένα θέμα σε σχέση με τις αρμοδιότητες του. Έχω καταθέσει και δημόσια το ερώτημα. Πρέπει να προσδιοριστούν και αυτές. Δηλαδή έχει αρμοδιότητα κατά της
0: ψηφοδελτίων,
2: προεκλογικού προγράμματος, έχει αρμοδιότητα για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων ως συμβολή σε μια συμμαχική διάταξη μάχης. Ναι. Θα πάει το κόμμα στη ΔΕΘ με ποιο τρόπο, πότε θα ξεκινήσουμε αυτή τη δουλειά, την προετοιμασία. Άρα λοιπόν αυτά είναι πράγματα τα οποία ούτως ή άλλως θα τα συζητήσουμε και νομίζω ότι τα ενδεχόμενα είναι αυτά μπροστά μας.
1: Μάλιστα, όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Πιστεύετε, δηλαδή θα τεθεί θέμα αμφισβήτησης ή θα αναγκαστεί να παραιτηθεί?
2: Εδώ τίθεται θέμα της πορείας του κόμματος συνολικά.
0: Τι
2: νόημα έχουν τα αξιώματα από εκεί και κάτω? Είναι ένα κόμμα το οποίο πριν 1,5 χρόνο είχε 10% στις δημοσκοπήσεις και καταγράφει 1,5.
0: Αυτό είναι το χειρότερο.
1: Άρα θεωρείτε ότι ούτως ή άλλως είναι αποτυχώνος πρόεδρος του κόμματος?
2: Το θεωρώ δεύτερης τάξης πρόβλημα με βάση τη συνθήκη ότι επερωτάται πλέον η πορεία του κόμματος.
0: Mm-hmm. Πήρε στο 10 και το, δηλαδή, το πήρε στο 10 και μπορεί να το παραδώσει στο 1. Σε αυτή την περίπτωση τι κάνετε, κύριε Παπά? Μένα τα 100 δεν μπορείτε ούτε καν στη Βουλή να μπείτε. Υπάρχει περίπτωση να συνεργαστείτε με κάποιους άλλους?
2: Δεν θα παρεκκλίνουμε από την στρατηγική την οποία έχουμε ψηφίσει συνεδριακά. Την στρατηγική αυτή την πιστεύω. Θεωρώ ότι έχει αδικηθεί από τον τρόπο με τον οποίο επιλέξαμε να πολιτευτούμε αυτή η στρατηγική. Και πιστέψτε με.
0: Συνεργασίας,
2: λέτε. Εμείς μηνύματα, βεβαίως. Πιστέψτε με, επειδή παίρνουμε και εμείς μηνύματα. Πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή αδρανής, περιμένει ένα πολύ συγκεκριμένο σήμα και εξειδικευμένο σήμα από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αδράνεια δεν είναι μια συνθήκη η οποία θα επιτρέψουμε υπό οποιονδήποτε όρο να συνεχιστεί.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία,
1: είστε απολύτως.
0: Η Ελλάς όμως δεν σας θέλει από ό,τι φαίνεται. Λέει όποιος θέλει.
2: Θέλω να σχολιάσω αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, αν εγώ αρχίσω να σχολιάζω.
0: Ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο, αλλά όμως.
2: Θα μου πείτε, άρχισα στείκαζε.
0: Όχι.
2: Δεν είναι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε αυτή την πρόνοια, αυτή την προτεραιότητα. Πρέπει εμείς να ξεκαθαρίσουμε πώς αντιλαμβανόμαστε την εφαρμογή των αποφάσεών μας. Είναι καθαρό, νομίζω.
0: Ναι. Αυτά που διαβάζω εγώ τώρα τελευταία, που δεν τα πιστεύω, αλλά τα διαβάζω και πρέπει να σας ρωτήσω, ότι μπορεί να σας κάνει, λέει, κάποιο άνοιγμα το ΠΑΣΟΚ και στους εναπομείναντες του ΣΥΡΙΖΑ, σε κάποιους άλλους, και να φτιάξετε αυτό που λέγατε για συνεργασίες. Επειδή για το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε δύσκολη θέση τώρα, έχει περάσει τρίτος στις δημοσκοπήσεις. Μήπως σε αυτή την περίπτωση η στρατηγική των συνεργασιών περάσει μέσα από εκεί, αν ο κύριος Τσίπρας το αρνηθεί?
2: Μα εμείς δεν αποκλείουμε εκ προημίου κάποιον.
0: Μάλιστα.
2: Θα ήταν διολίσθηση και υπαναχώρηση από αυτό που και ο Μιλόν πρότεινε την επόμενη των ευρωεκλογών. Ναι. Εάν, κύριε Φελέγκη, σας έλεγα κάτι διαφορετικό, θα μου απαντούσατε ότι, κύριε Παπά, είπατε την επόμενη των ευρωεκλογών να υπάρξει κοινό ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ και να γίνει και συμμετοχική διαδικασία για να εκλέξουμε επικεφαλής. Από αυτά δεν υπαναχωρούμε. Λαμβάνουμε υπόψη, βέβαια, το πώς τοποθετούνται τα άλλα κόμματα. Μάλιστα. Αλλά είναι, κατά τη γνώμη μου, η πρόταση η οποία πραγματικά μπορεί να δώσει ένα σήμα ότι παραμερίζονται οι επιμέρους, ας πούμε, υπέρμετρες φιλοδοξίες και φτιάχτε ένα στρογγυλό τραπέζι για να συγκροτηθεί η εκλογική συμμαχία που μπορεί να κερδίσει.
1: Για να το δούμε και αυτό, το παρακολουθούμε.
0: Μία πολύ σύντομη απάντηση, 10 δευτερολέπτων, επειδή βλέπω ότι ο κύριος Φάμελος, όποιος διαφωνεί όπως είστε εσείς, σας έβγαλε από κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τον Πολάκη τον πέταξε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Αυτή είναι μία πολιτική, κατ' εμέ, που δεν είναι ορθή, όποιος διαφωνεί, ας πούμε, να τον να ξοπετάγεται.
2: Ναι, όχι, θέλω να το διαχωρίσω εγώ. Θέλω να κάνω τέτοια αξιολόγηση. Έχω μάθει να υπηρετώ αυτό το κόμμα και ως απλός στρατιώτης. Και εν πάση περιπτώσει δήλωσα και από την πρώτη στιγμή ότι θα είμαι στο πλευρό και του Θεόφιλου Ξανθόπουλου και του Κώστα του Μπάρκα για να στηρίξω με την τεκμηρίωση τη συσσωρευμένη που έχουμε το ρόλο του στην Βουλή, ο οποίος είναι πάρα πολύ κρίσιμος.
1: Σας ευχαριστούμε.
2: Το μείζον δεν είναι αυτό. Το μείζον είναι να ξεκαθαρίσουμε πώς προχωράμε εμείς από εδώ και κάτω.
1: Καλό σας μεσημέρι. Καλή δύναμη, κύριε Παπά.
0: Ξέρετε γιατί, κύριε Παπά, στεναχωριέμαι? Ξέρετε γιατί στεναχωριέμαι? Γιατί σας είχαμε τώρα μισή ώρα και δεν ρωτήσαμε τίποτα άλλο εκτός από τα εσωκομματικά σας, ενώ γίνεται στην οικονομία. Λοιπόν, την επόμενη φορά.
1: Είναι μια μάχη επιβίωσης.
0: Ναι, ναι.
2: Προσέξτε να δείτε, αυτό είναι μάθημα για μας.
0: Ναι, ναι.
2: Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το πώς βαδίζουμε.
0: Σωστό.
2: Για να είστε καλά. Με αυτό που λέμε ενάντια στην κυβέρνηση.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κλείνουμε αμέσως.
0: Δεν είπες τίποτα για τον Ομπράντοβιτς που πήρα. Α, εσύ δεν είσαι Παναθηναϊκός.
1: Άστο τώρα, κάτσε εδώ πέρα. Ένθετο το βιβλίο της εβδομάδας.
0: Και μετά είναι η Ζέτα
1: Καρφίδου, εκφωνή τους
0: της ειδήσης. Και ακολουθεί η Ελεονόρα Ορφανίδου από τις Ντάμες Παθή.
1: Αμείς αύριο, γεια σας.
0: Εμείς αύριο, ναι.
3: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστή Μοστράτο.
4: Ο χρόνος των μυγών, της Κλαούδια Πινιέρο. Ίνες, στο παρελθόν, σκότωσε την ερωμένη του άντρα της. Τώρα, 15 χρόνια μετά, αποφυλακίζεται και ανοίγει μια εταιρεία οικολογικών απεντμούσεων. Μοναδική της φίλη και συνεργάτηδα είναι μια πρώην συγκρατούμενή της με το παρατσούκλι Κουλή. Η κοινωνία έχει αλλάξει άρδιν. Πέρα από την εξέλιξη της τεχνολογίας και την κυριαρχία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, έχουν ανοίξει και κορυφωθεί όλες οι συζητήσεις για τα γυναικεία θέματα. Τι σημαίνει να είσαι γυναίκα, σύζυγος, μητέρα, νοικοκυρά, εργαζόμενη. Μία πλούσια παραγωγός τηλεόρασης προτείνει στην Ινές την αγορά δηλητηρίου για να σκοτώσει την ερωμένη του άντρα της. Ένας σημαντικός λόγος την αναγκάζει να δεχτεί. Το μυστήριο, το σασπένς και η αστυνομική πλοκή λειτουργούν και πάλι ως όχημα στη δικαίως δημοφιλή αργεντινή συγγραφέα για να αναλύσει κυρίαρχα κοινωνικά ζητήματα, να αναδείξει διάχυτους προβληματισμούς και ανησυχίες της σύγχρονης πραγματικότητας. Εδώ επιστρέφει στην πρωταγωνίστρια του επιτυχημένου του βιβλίου «Δικιά σου για πάντα», εναλλάσσει την παραδοσιακή αφήγηση με κομμάτια θεωρητικού φεμινιστικού λόγου, δοσμένου ως χορού τραγωδίας, για να δώσει πρωτίστως μια αιχμηρή μελέτη για τη μητρότητα, τις άπειρες δυσκολίες της, αλλά και το διάχυτο μεγαλείο της. Το μυθιστόρημα της Κλαούδια Πινιέρο, «Ο χρόνος των μυχών», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καρνίβορα σε μετάφραση Ασπασίας Καμπύλη και Χριστίνας Φιλίμωνος.
3: Η ώρα είναι 1.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε δημόσια την παρέτησή του με διάγγελμά του έξω από την Downing Street μετά τις ασφικτικές πιέσεις που δέχτηκε από τους εργατικούς να δώσει τη σκυτάλη, ανοίγοντας το δρόμο της Πρωθυπουργίας στον Άντι Μπέρναμ. Άκουσα το κόμμα μου, κάθε απόφαση που έχω λάβει είναι με γνώμονα το καλό της πατρίδας μου. Μίλησα με τον Βασιλιά για να του ανακοινώσω την απόφασή του, είπε ο κ. Στάρμερ, προσθέτοντας ότι η διαδικασία αποχώρησης του ξεκινά από τις 9 Ιουλίου με γνώμονα την ομαλή μετάβαση της εξουσίας. Η διαδικασία για τις υποψηφιότητες θα έχει ολοκληρωθεί εγκαίρως, ώστε οι εργατικοί να έχουν νέο αρχηγό μέχρι την επιστροφή του Κοινοβουλίου το Σεπτέμβριο, πρόσθεσε ο κύριος Στάρμερ. Ο Νάιτζελ Φάρατζ, ο επικεφαλής του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK, που έρχεται πρώτο εδώ και μήνες στις πανεθνικές δημοσκοπήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, ζήτησε να διεξαχθούν βουλευτικές εκλογές μετά την ανακοίνωση της παρέτησης Στάρμερ. Συνέβαλε στην ενίσχυση της ασφάλειας Ευρώπης και Ουκρανίας, έγραψε στο X πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η έρευνα για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη μετά και την ομολογία του βασικού υπόπτου. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης έπαιξαν οι συνεχείς αντιφάσεις του 43χρονου δράστη και τα ευρήματα των αρχών από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Στην πολιτική επικαιρότητα δεν υπάρχει σενάριο προώρων εκλογών. Πριν από το 2027, επανέλαβε ο Αδωνής Γεωργιάδης μιλώντας στον Sky, τονίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός έχει τοποθετηθεί δημόσια για τον εκλογικό ορίζοντα και ότι μέχρι στιγμής όταν λέει κάτι το τηρεί. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός υγείας εξέφρασε δε την εκτίμησή του ότι δεν θα κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Την ανάγκη να ανεβάσει στροφές στο Πασόκ εστιάζοντας την παρουσίαση των προτάσεών του στους πολίτες μακριά από εντάσεις, βάζει σε πρώτο πλάνο ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς εν μέσω δημοσκοπικής πίεσης και στον απόϊχο της πολιτικής κόντρας ανάμεσα στην Άννα Διαμαντοπούλου και τον Χάρη Δούκα με αφορμή τις διαφορετικές προσεγγίσεις τους για το μέλλον του Πασόκ αλλά και τη συνεργασία στην κεντροαριστερά. Προχωράει η οργανωτική μας διαδικασία, ετοιμάζονται τα ψηφοδέλτια των κόσμων, τον ενδιαφέρουν οι λύσεις και οι προτάσεις που έχει το Πασόκ και τις ανακοινώνει καθημερινά. Γιατί είναι το μόνο κόμμα με κυβερνητικό πρόγραμμα και μπορεί να δώσει εναλλακτική κυβερνητική επιλογή, δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς σε συνέντευξή του στον Αθήνα 984. Στο κυβερνητικό πρόγραμμα του Πασόκ εστίασε μέσω του σταθμού μας και ο ευρωβουλευτής του κόμματος Νικόλαος Φαραντούρης, λέγοντας χαρακτηριστικά: κανένας άλλος δεν έχει κάτσει να επεξεργαστεί κανένα μέτρο, ακούω μόνο πυροτεχνήματα. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, είπε ότι δεν περιβάλλονται με την πολιτική βούληση που απαιτείται ανεξάρτητες αρχές για να σπάσουν τα καρτέλ. Με την ενοχή και των 4 κατηγορουμένων για διαφορετικές όμως κατά περίσταση πράξεις, έπεσε η αυλαία στο τριμελές πλημμυρίο δικαίωμα της Αθήνας για την υπόθεση της διαρροής των ηλεκτρονικών διευθύνσεων ψηφοφόρων του απόδημου ελληνισμού στις ευρωεκλογές του 2024. Οι ποινές που επιβλήθηκαν στους κατηγορούμενους ήταν διαφορετικές ανάλογα με την κρίση επί της ενοχής. Το πλαίσιο ξεκινούσε από φυλάκιση 8 μηνών και έφτασε μέχρι 20 μήνες που επιβλήθηκε στην Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, όλες με τριετή αναστολή. Η Νέα Δημοκρατία να δώσει πλήρεις απαντήσεις για το πώς διακινήθηκαν προσωπικά δεδομένα πολιτών για προεκλογικούς σκοπούς. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η λογοδοσία δεν μπορεί να είναι υπόθεση 2 μέτρων και 2 σταθμών, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Του 44 βαθμούς Κελσίου αναμένεται να φτάσει το θερμόμετρο σήμερα στις κεντρικές και δυτικές περιοχές της Γαλλίας αλλά και της Ισπανίας, με εκατοντάδες σχολεία να κλείνουν, χιλιάδες να αλλάζουν το πρόγραμμά τους και την κυβέρνηση στο Παρίσι να ζητά από τους πολίτες να μην χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ενώ από αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Στο πενταμελές στρατοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν 12 γιατροί και μέλη νοσηλευτικού προσωπικού κατηγορούμενοι για το θάνατο από αμέλεια του 27χρονου στρατιώτη Νίκου Γκάτσι, ο οποίος κατέληξε στις 3 Νοεμβρίου 2023, λίγες ώρες μετά από επέμβαση ολικής θύρε. Ο ιδεκτομής στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο. Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα κατηγορούνται για ανθρωποκτονία εξ αμελίας από υπόχρεο σε βαθμό πλημελήματος. Η υπόθεση ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει σήμερα, αλλά αναβλήθηκε για δικονομικούς λόγους για τις 5 Ιανουαρίου του 2027. Από το απόγευμα της Τετάρτης αρχίζει η καταβολή των συντάξεων Ιουλίου, με τις πρώτες πληρωμές να αφορούν τους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Την ίδια μέρα θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Η συστηματική κατανάλωση ζαχαρούχων ροφημάτων και χυμών φρούτων κατά την παιδική ηλικία ενδέχεται να αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης υψηλής αρτηριακής πίεσης στην ενήλικη ζωή, σύμφωνα με νέα μελέτη διάρκειας 25 χρόνων που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Circulation της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Χωρίς αξιολόγημα τα βόλια, αύριο η θερμοκρασία στη χώρα στους 33 βαθμούς, σήμερα στην Αττική 30 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, στις 2 το κεντρικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Ελεονόρα Ορφανίδου.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις θέσεις στο vodafone.gr.
2: Αθήνα 984.
5: Ντάμες Σπαθή με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.
6: Αγαπητοί μου, αγαπητές μου, αγαπητά μου, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 μόνο η Ελεονόρα Ορφανίδου. Αντιγράφω από την εφημερίδα των συντακτών της Παρασκευής αντί άλλου εισαγωγικού σημειώματος, καθώς μας πάει στην καρδιά του πρώτου θέματος, πολύ πολύ σοβαρού, υπερβολικά σοβαρού σε μια χώρα που έχει και συζητάει για τη στεγαστική κρίση και προτείνονται μέτρα ημίμετρα εκ του αποτελέσματος, τη λέξη ημίμετρα, ναι, και ας πάω στην εφημερίδα και ας βγάλουμε όλοι τα συμπεράσματά μας, αφού συνομιλήσουμε βεβαίως και στο ρεπορτάζ με τα αρμόδια πρόσωπα. Τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων δεν αποδέχονται την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων δανείων επί της μηνιαίας δόσης. Σε αποδυνάμωση ή ακόμα και ακύρωση της σημαντικής κρίσης του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη, ενδέχεται να οδηγήσει η κοινή υπουργική απόφαση που σχεδιάζει το Υπουργείο Οικονομικών για να δώσει τη δική του ερμηνεία. Η απόφαση της Ολομέλειας έκρινε με απόλυτη σαφήνεια ότι στο ερώτημα αν το επιτόκιο των στεγαστικών, των δανείων, υπολογίζεται από την έναρξη της ρύθμισης στο σύνολο του οριζόμενου κεφαλαίου οφειλής του δανειολήπτη και να υπολογίζονται οι τοχρεολητικές δόσεις απόσβεσης της συνολικής οφειλής κεφαλαίου και τόκων για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης ή αυτοτελώς διεκάστη των μηνιαίων δόσεων κατά το μήνα εξόφλησής της, προσήκει η απάντηση ότι το επιτόκιο υπολογίζεται επί της δόσης. Και όλο αυτό με αναδρομική ισχύ, το οποίο σημαίνει ότι κάποιοι έχουν ήδη εξοφλήσει και όσοι δεν έχουν εξοφλήσει έχουν ήδη καταβάλει πολύ μεγάλα ποσά που ενισχύουν την προσπάθειά τους να τελειώσουν με το δάνειο τους. Αυτά η απόφαση του Αρείου Πάγου. Τα άλλα, τράπεζες και εταιρείες, και θα δούμε και το πώς εμπλέκεται εδώ και η Τράπεζα της Ελλάδος, διότι θα έχουμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε αμέσως μετά. Είναι η Ντάμα Σπαθή στον αέρα του Αθήνα 94. Ελεονόρα Ορφανίδου, Νίκος Λιμπερόπουλος, Λίλη Αξίλου, Σάββας Κόκκινος και Ειρήνη Αρκουμάνη, οι συντελεστές της εκπομπής. Ξεκινάμε με τον διαγωνισμό της ημέρας. Διαγωνισμός της ημέρας, γιατί δεν υπάρχει βιβλίο της ημέρας. Υπάρχουν 10 βιβλία της ημέρας, επειδή έρχεται καλοκαίρι. 10 ελληνικά μυθιστορήματα, λοιπόν. Ελληνικά μυθιστορήματα για να περάσετε πάρα πάρα πολύ ωραία στις διακοπές ή ένα Σαββατοκύριακο στην παραλία, ένα Σαββατοκύριακο στο βουνό. Οι γνωστοί τρόποι επικοινωνίας: στέλνετε μήνυμα με ονοματεπώνυμο και αριθμό τηλεφώνου, είτε στο Viber με μαγικές λέξεις, τις λέξεις ελληνικό μυθιστόρημα. Στο Viber λοιπόν, στο 694-8984-984, είτε στο Facebook στη διεύθυνση Ντάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες. Στο inbox τα δύο στοιχεία, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας. Περιμένουμε από τώρα και για μία ώρα περίπου.

0: καλωσορίζουμε. Με συγχωρείτε, καλωσορίζουμε στο στούντιο την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, την πρόεδρο της ΕΚΠΙΖΟ, για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση σχετικά με το πώς μπορεί να ερμηνευτεί διαφορετικά μια απόφαση του Αρειοπάγου που ευνοεί τους δανειολήπτες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Καλαποθαράκου, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Κύριε Φανίδη, και από μένα.
0: Νομίζαμε ότι ο Άριος Πάγος ερμηνεύει διατάξεις και ότι οι ερμηνείες του είναι και καθοριστικές για την απόδοση της δικαιοσύνης. Δηλαδή δεν έχει παραπάνω, φτάνεις μέχρι εκεί. Εδώ τώρα, γιατί έχουμε μία συζήτηση που δεν, ο στόχος δεν είναι να παραμείνει μόνο συζήτηση αλλά και στην πράξη να το δούμε, που ουσιαστικά μας λέει το ανάποδο από αυτό που λέει η απόφαση του Αρείου Πάγου.
1: Εντάξει, η απόφαση του Αρείου Πάγου είναι σαφής και δεν επιδέχεται ερμηνεών. Κάθε προσπάθεια, λοιπόν,
0: ναι, βασικά δεν πρέπει να επιδέχεται ερμηνεών, γιατί αυτό είναι, δεν υπάρχει τίποτα άλλο, κανένα άλλο καταφύγιο νομικό ενός πολίτη σε αυτή τη χώρα, έτσι δεν είναι?
1: Είναι το ανώτατο δικαστήριο της χώρας που αποφάνθηκε σε ένα σημαντικό ζήτημα που έχει υπάρξει διχογνωμία τα προηγούμενα χρόνια αναφορικά με τον εκτοκισμό, πώς θα επιβαρύνονται οι δόσεις στις αποφάσεις του νόμου Κατσέλη. Είναι πολύ σαφή και συγκεκριμένα τα πράγματα. Περιλαμβάνουν αυτή την κατηγορία των οφειλετών που προσήλθαν στα δικαστήρια. Εκδόθηκε μια απόφαση για τη διάσωση της κατοικίας τους, όπου η απόφαση αυτή εδρεάζεται στο γεγονός ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί το αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης αφενός του καταναλωτή και αφετέρου η διάσωση της ισχυρής κατοικίας του. Άρα κάθε προσπάθεια παρερμηνίας ή υπονόμευσης του περιεχομένου της απόφασης με την επίκληση της δήθεν χρυσής τομής που πρέπει να ανεβρεθεί στερείται καθερίσματος.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα έρχεται σε αντίθεση με το Σύνταγμα που θεμελιώδης αρχής του Συντάγματος είναι η διάκριση των εξουσιών.
0: Επίσης τι θα πει η αρχή της αριστοτελικής μεσότητας, ας πούμε, πάει να εφαρμοστεί εδώ, να τα βρούμε κάπου στη μέση? Δεν πάνε έτσι τα πράγματα σε τέτοια ζητήματα.
1: Και να θυμίσω ότι δεν συνέβη και το ίδιο όταν προσήλθαν τα funds και οι services στον Άριο Πάγο για να ερμηνευτεί ο νόμος σχετικά με το αν μπορούν να μεταβιβάζονται τα δάνεια και να προχωρούν σε πληστηριασμούς. Τότε δικαιώθηκαν. Άρα δηλαδή τι μας λένε? Ο σεβασμός της αποφάσης δικαιοσύνης είναι δεδομένος μόνο όταν οι τιμένοι δεν είναι οι τράπεζες και τα funds? Και σε κάθε άλλη περίπτωση υπάρχει ερμηνευτική διάταξη κατά το δοκούν? Όχι, είναι σαφής η απόφαση και πρέπει να εφαρμοστεί αμέσως.
0: Τότε
1: ελπίζω πως αυτή την κατεύθυνση ενημερώνει τους οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο 3869, το γνωστό νόμο Κατσέλη, ώστε αν επισκεφθούν την ιστοσελίδα μας, ελπίζω.gr, θα βρουν μία αίτηση την οποία πρέπει να απευθύνουν οι οφειλέτες στους services ή στις τράπεζες για να ζητούν τον επαναπροσδιορισμό της μηνιαίας δόσης, την ενημέρωση για το συνολικό ποσό που έχουν καταβάλει μέχρι σήμερα, το ποσό που έχουν καταβάλει αχρεωστήτως, τη διαγραφή ή το συμψηφισμό των αναδρομικών τόκων που έχουν καταβάλει, την ενημέρωσή τους από εδώ και στο εξής, τη μηνιαία ενημέρωσή τους κλπ. Δηλαδή έχουμε 7 σημεία τα οποία πρέπει να αιτηθούν οι καταναλωτές και να τους απαντήσουν οι σέρβισες αποστέλλοντας το νέο δοσολόγιο και επιστρέφοντας αναδρομικά ή συμψηφίζοντας τα ποσά

0: τα καθυπερβολήν που έχουν καταβάλει για τους αυξημένους τόκους που ζήτησαν οι Σέρβισσες τα προηγούμενα χρόνια.
1: Η αναδρομικότητα, ας πούμε, είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτή τη στιγμή για τις τράπεζες.
0: Είναι και η εφαρμογή.
1: Γιατί είναι, φαντάζομαι ότι είναι και πολλά τα χρήματα που πρέπει να επιστραφούν ή να συμψηφιστούν μετά από τόσα χρόνια.
0: Κοιτάξτε, δεν είναι πάρα πολλά τα χρόνια, τολμώ να πω, διότι οι αποφάσεις την τελευταία πενταετία, εφταετία το πολύ, με δεδομένο ότι τα δικαστήρια της ουσίας, τα δικαστήρια της χώρας αργούσαν σημαντικά για να ορίσουν, για να εκδώσουν τις οριστικές αποφάσεις του νόμου Κατσέλη για τη διάσωση της κατοικίας, λόγω του μεγάλου όγκου και του μεγάλου φόρτους που είχαν τα δικαστήρια λόγω του προβλήματος της κρίσης, έτσι, από το 10 και μετά ψηφίστηκε ο νόμος, προσήλθαν πολλοί συμπολίτες μας, οι οποίοι αδυνατούσαν και μάλιστα χωρίς δική τους υπατιότητα, ανυπαίτεια, έτσι. Μειώθηκε το εισόδημά τους. Δεν είναι, ήταν το γεγονός ότι εγώ δεν πληρώνω. Δεν πληρώνω γιατί δεν μπορώ να πληρώσω, γιατί μου μειώθηκαν τα εισοδήματα.
1: Έτσι, έως 50%. Γιατί διανύσαμε την οικονομική κρίση, είχαμε μειώσει εισοδημάτων στους πάντες και ταυτόχρονα είχαμε και αυτό τον τρόπο υπολογισμού των τόκων που ουσιαστικά αποδυνάμωνε ακόμη περισσότερο τη δυνατότητα ενός οφειλέτη να ανταποκριθεί στην υποχρέωση. Έτσι δεν είναι, κυρία Καλαμουθαράκου?
0: Με υπέρογκους τόκους και η απόφαση του δικαστηρίου το ορίζει με μεγάλη ευκρίνεια, στην οποία είχαμε παρέμβει ως εκπιζό και υιοθετήθηκε η παρέμβασή μας και εμάς και των δικηγορικών συλλόγων της χώρας, όπου έλεγε ότι πρέπει να απομακρύνεται από την τραπεζική πρακτική ως προς τον υπολογισμό των τόκων. Η τραπεζική πρακτική είναι πράγματι οι τόκοι να επιβάλλονται στο κεφάλαιο, στο συνολικό κεφάλαιο. Σαφώς λοιπόν το ανώτατο δικαστήριο της χώρας έκρινε το θέμα τούτο και μάλιστα όπως είπα και στην αρχή, αυτό εδράζεται στο γεγονός ότι πρέπει ο φιλέτης να διατηρήσει την κύρια κατοικία του και ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης και όχι να του επιβληθούν υπέρογκοι τόκοι, γιατί αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω, πού εμπλέκεται η Τράπεζα της Ελλάδος σε αυτή την ιστορία? Πού και πώς?
0: Κοιτάξτε, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ευθύνη για το τραπεζικό σύστημα και γενικότερα.
1: Εντάξει, ξέρουμε ποιο είναι ο ρόλος στο τραπεζικό σύστημα.
0: Υπάρχει, ναι, ως προς αυτός, προς τον καταναλωτή δεν εμπλέκεται ασφαλώς. Τα θέματα του καταναλωτή εμπλέκεται το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης και τώρα τελευταία και το Υπουργείο Οικονομικών ως προς την διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, το οποίο δεν έχει αντιμετωπιστεί όλα αυτά τα χρόνια, έτσι. Ενώ έχουν μεταβιβαστεί τα δάνεια. Ο μεγάλος όγκος των δανείων από τις τράπεζες έχει μεταβιβαστεί στους σέρβισες, στα funds και στους σέρβισες. Και η αντιμετώπιση...
1: Εγώ αναφέρομαι στην πληροφορία δήλωση του Νάρα στο άρθρο της, στο ρεπορτάζ της εφημερίδας των συντακτών, όπου φέρεται να έχει πει ότι διαφορετικά το διαβάζουν μεν διαφορετικά οι ΔΕ και ότι η απόφαση επιδέχεται πολλών αναγνώσεων και δεν το λέει ένα τυχαίο πρόσωπο.
0: Αυτό είναι αδιανόητο και κατανόητο και δεν έχει καμία δουλειά η Τράπεζα της Ελλάδας.
1: Γι' αυτό ρώτησα. Πώς εμπλέκεται η Τράπεζα της Ελλάδος? Δεν εμπλέκεται με τίποτα στην ερμηνεία μιας δικαστικής απόφασης, έτσι?
0: Ναι, δεν έχει κανένα λόγο να εμπλακεί στην ερμηνεία όπως αυτά το είπατε. Είναι εποπτική αρχή για τις τράπεζες ως προς την κεφαλαϊκή τους επάρκεια και γενικότερα τη σταθερότητα της οικονομίας στο τραπεζικό σύστημα, αλλά από εκεί και πέρα. Δεν θεωρούμε ότι θα πρέπει να έχει καμία απολύτως εμπλοκή.
1: Τώρα, η ελληνική πολιτεία ή το πρόσωπο της ελληνικής πολιτείας στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι η ελληνική κυβέρνηση, το Υπουργείο Οικονομικών. Πρέπει να βγάλει κάποια διευκρινιστική. Πώς θα εμπλακεί τώρα το Υπουργείο? Γιατί βλέπουμε και αυτό ότι υπάρχει, λέει, πληροφορία να οδηγήσει, να εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση από το Υπουργείο Οικονομικών που θα δώσει τη δική του ερμηνεία. Τι είναι αυτό, δηλαδή πώς ερμηνεύουν αυτό το νόμο?
0: Εντάξει, είναι αδιανόητο και κατανόητο αυτό το οποίο συμβαίνει και το έχουμε καταγγείλει και μας δημιουργεί βαθύ προβληματισμό όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί και από αξιωματούχους των αρμόδιων υπουργείων αλλά και από την Τράπεζα της Ελλάδας. Κάθε προσπάθεια λοιπόν υπονόμευσης του περιεχομένου της απόφασης. Όπως είπατε, η δημοσίευση και η υιοθέτηση κάποιας νομοθετικής διάταξης παρέμβασης υπουργικής απόφασης θεωρούμε ότι αποτελεί σφοδρή παραβίαση του συντάγματος. Παραβιάζονται θεμελιώδεις αρχές του συντάγματος που είναι η διάκριση των εξουσιών. Έτσι, δεν είναι δυνατό να συμβεί αυτό. Αυτό λέμε εμείς. Είναι καταδικαστέο ασφαλώς.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο. Δεν θα έπρεπε, επειδή τώρα για να διεκδικήσει κάποιος πολίτης τα χρήματα, τα επιπλέον χρήματα που έχει καταβάλει στο πλαίσιο της απόσβησης ενός δανείου του, πρέπει να προσφύγει σε μία αγωγή, έτσι δεν είναι?
0: Κοιτάξτε, εμείς
1: θέλω να πω ότι είναι αυτονόητο τώρα ότι αυτό θα τους αφορά όλους. Πώς πάει?
0: Εμείς θεωρούμε ότι αφορά όλους. Το ανώτατο δικαστήριο της χώρας ήθελε να επιλύσει το ζήτημα αυτό, διότι τα δικαστήρια ουσίας, τα ειρηνοδικεία και τα πρωτοδικεία της χώρας βομβαρδίζονταν από προσφυγές των οφειλετών που είχαν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη για την ερμηνεία της απόφασης. Και ερμηνευτικά έχει υπάρξει μια διχογνωμία. Οι περισσότερες αποφάσεις ήταν θετικές υπέρ των καταναλωτών, αλλά υπήρχαν και αντίθετες αποφάσεις. Και γι' αυτό εισήχθηκε στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου για να ληφθεί μια απόφαση άπαξ και διαπαντός. Θεωρούμε ότι αυτή η απόφαση αφορά όλους, μια και κρίθηκε και μάλιστα στοιχειοθετημένα από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας και δεν χωρεί παρερμηνίας ή οποιασδήποτε άλλης υπονόμευσης ή παρέμβασης. Τώρα, αναφορικά με τα αναδρομικά, επίσης θεωρούμε ότι δικαιούνται να λάβουν τα αναδρομικά που αχρεωστήτως κατέβαλαν όλα αυτά τα χρόνια, 3-4 χρόνια, τους υπερβάλλοντες στόχους δηλαδή, είτε να συμψηφιστούν ή να επιστραφούν αυτά τα ποσά. Η απόφαση επίσης είναι σαφής ότι ξεκινάει από την επιβολή των τόκων στο ημινιαία δόση, ξεκινά από την αρχή εφαρμογής της απόφασης.
1: Μάλιστα.
0: Η απόφαση για τη διάσωση της κυρίας κατοικίας όριζε το χρόνο από τον οποίο, κατά τον οποίο θα έπρεπε να καταβάλει τη μηνιαία δόση ο καταναλωτής για τα επόμενα 15-20 χρόνια ανάλογα. Τι όριζε η απόφαση.
1: Κλείνοντας, κυρία Καλαποθαράκου, να πούμε ότι αυτή η απόφαση είναι σύνομη με την ουσία του νόμου Κατσέλη. Δηλαδή, όταν ο νόμος Κατσέλη σχεδιάστηκε, νομίζω ότι αυτό ήταν όλο το σκεπτικό, το πώς θα φτάνει κάποιος προστατευμένος από το να του πάρουν το σπίτι στην αποπληρωμή. Έτσι δεν είναι?
0: Κοιτάξτε, έτσι είναι. Το γράμμα και το πνεύμα του νόμου ήταν σαφές. Να προστατεύσει την κυρία κατοικία του οφειλέτης, ο οποίος ανυπαίτεια βρέθηκε
1: σε αυτή τη δύσκολη θέση,
0: οικονομική κατάσταση. Και αυτό κρίθηκε από τα δικαστήρια ουσία, τα ειρηνοδικεία, όπως είπα, και τα πρωτοδικεία της χώρας. Κρίθηκε ότι είναι σε πραγματική αδυναμία. Και γι' αυτό έγινε αναδιάρθρωση των δανείων του. Εκλήθηκε με βάση τη δικαστική απόφαση να πληρώσει συγκεκριμένο ποσό για τη διάσωση της κατοικίας.
1: Ακριβώς.
0: Και σε αυτό το ποσό θα το πλήρωνε εντόκος, αλλά πώς? Εκφεύγει της τραπεζικής πρακτικής, η οποία είναι ο τόκος να υπολογίζεται στο κεφάλαιο, και ακριβώς επειδή αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται σε μια ειδική κατηγορία αδυναμίας να ζήσουν αξιοπρεπώς, τα δύο αυτά σημεία, τη διάσωση κατοικίας και την αξιοπρεπή διαβίωση των ίδιων.
1: Όπως το είπατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για όλες τις αποσαφηνήσεις. Έχουμε 10 δευτερόλεπτα.
0: Στην ιστοσελίδα μας έχουμε αναρτήσει υπόδειγμα αίτησης, το οποίο μπορεί να συμπληρώνουν και να φέρουν στους services για να ζητούν νέο δοσολόγιο.
1: Λοιπόν, στην ιστοσελίδα της Εκπιζώ, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Πολύ πολύ γρήγορα, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Η Ηλία Ιατρίδου είναι εδώ. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Ραγδαίες οι εξελίξεις στη Βρετανία, καθώς ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε ότι παραιτείται και θα μείνει στη θέση του μέχρι το Σεπτέμβριο. Ο Στάρμερ είναι ο 7ος πρωθυπουργός που παραιτείται μέσα σε μία δεκαετία. Δέχομαι την απόφαση του κόμματός μου. Η διαδικασία για τις υποψηφιότητες θα έχει ολοκληρωθεί εγκαίρως, ώστε οι εργατικοί να έχουν νέο αρχηγό μέχρι την επιστροφή του Κοινοβουλίου το Σεπτέμβριο, είπε στο διάγγελμά του από την Downing Street. Ο Νάιτζελ Φάρατζ, επικεφαλής του Αντιμεταναστευτικού Κόμματος, που έρχεται πρώτο εδώ και μήνες στις πανεθνικές δημοσκοπήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, ζήτησε να διεξαχθούν βουλευτικές εκλογές μετά την ανακοίνωση της παραίτησης Στάρμερ. Σοκαριστικές οι εξελίξεις στην υπόθεση της γυναικοκτονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, καθώς ο 43χρονος κατηγορούμενος έχει ομολογήσει το έγκλημα, περιγράφοντας με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τόσο την πράξη όσο και την προσπάθειά του να εξαφανίσει τα ίχνη του. Ένοχη κρίθηκε η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για την πολύκρωτη υπόθεση διαρροής στοιχείων από Δήμων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024. Καταδικάστηκε σε φυλάκιση έως 20 μήνες με τριετή αναστολή. Δεν υπάρχει σενάριο πρόωρων εκλογών πριν από το 2027, επανέλαβε στο Sky ο Άδωνης Γεωργιάδης, εκφράζοντας την εκτίμησή του ότι δεν θα κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα με κυβερνητικό πρόγραμμα και μπορεί να δώσει εναλλακτική κυβερνητική επιλογή, τόνισε στον Αθήνα 984 ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Ιστορικό κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη. Έως 44 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος, κλειστά σχολεία, συναγερμός για την υγεία. Σε κόκκινο συναγερμό η Γαλλία, ενώ καταγράφηκαν οι πρώτοι θάνατοι ηλικιωμένων που συνδέονται με τις ακραίες θερμοκρασίες. Για πολύμερο κύμα καύσωνα προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επιστροφή και πάλι στις Ντάμες Παθή και την Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αθήνα 984.

37 λεπτά μετά τη μία. Είστε συντονισμένοι, συντονισμένες, συντονισμένα στον Αθήνα 984. Ακούτε Ντάμε Σπαθή, ακούτε την Ελεονόρα Ορφανίδου και πραγματικά νιώθω πολύ πολύ μεγάλη χαρά, γιατί ήδη μέτρησα, για παράδειγμα στο Facebook, πάνω από 70, νομίζω 76 μηνύματα, και υπάρχει και το αντίστοιχο στο Viber, οπότε θα επαναλάβω το διαγωνισμό, γιατί σήμερα χαρίζουμε εδώ στο 984 10 ελληνικά μυθιστορήματα για το καλοκαίρι που θα σας κρατήσουν συντροφιά στις διακοπές ή όχι στις διακοπές, θα σας κρατήσουν συντροφιά όμορφα καλοκαιρινά απογεύματα στην πόλη και όμορφα καλοκαιρινά απογεύματα στην παραλία ή στο βουνό. Πάντως δεν θα σκρολάρετε, αλλά θα διαβάσετε. Ελληνικό μυθιστόρημα είναι η λέξη κλειδιά και τρόπος για να διεκδικήσετε ένα από τα 10 αντίτυπα. Πρώτον, μέσω Viber στέλνετε μήνυμα με ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας στο 6948-984-984 και με τον ίδιο τρόπο, ελληνικό μυθιστόρημα, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο στην σελίδα Ντάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook, στο inbox της εκπομπής. Περιμένουμε λοιπόν και με τους δύο τρόπους τα μηνύματά σας. Έχουμε ακόμη χρόνο. Θα κάνουμε την κλήρωση αύριο που θα επιστρέψει η Ελευθερία Κουμάντου και από μεθαύριο θα είναι στη διάθεσή των νικητών τα βιβλία που θα έχουν κερδίσει.

0: Άσχετο αλλά σχετικό, θυμήθηκα πριν από ένα χρόνο σαν σήμερα ότι στους τρίτους δελφικούς διαλόγους που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, η καθηγήτρια αισθητικής και γενικής θεωρίας των αξιών του Χάρβαρτ, η Ελέιν Σκέρι, είχε πει τα εξής: ότι ο Νίξον είχε ξεχάσει τους κωδικούς του πυρηνικού οπλοστασίου των Ηνωμένων Πολιτειών στο σακάκι του και τους βρήκαν μετά από κάποιες μέρες υπάλληλοι στο καθαριστήριο των ρούχων του. Ότι ο Κλίντον τους είχε χάσει για 9 μήνες και δεν το έλεγε στις μυστικές του υπηρεσίες, το είχε κρατήσει για τον εαυτό του. Και ότι τώρα έχουμε πρόεδρο τον Τραμπ που τους έχει και, όπως όλοι ξέρουμε, επειδή τους έχει μπορεί να προχωρήσει σε πράξεις που δύναται να καταστρέψουν ακόμη και τον παγκόσμιο πολιτισμό. Με αυτόν τον τρόπο θα καλωσορίσω τον κύριο Σωτήρη Ντάλη, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων, Διεθνούς Πολιτικής και Ευρωπαϊκής Ενοποίησης στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Πρώτα απ' όλα διότι ο Τραμπ είναι το κεντρικό πρόσωπο των ειρηνευτικών συνομιλιών που είναι σε εξέλιξη στην Ελβετία και άρα είναι απρόβλεπτος σε όλα, άρα είναι απρόβλεπτο και το τι θα γίνει και το βλέπουμε με τις διακυμάνσεις και γιατί πραγματικά αυτή η πορεία προς την ειρηνευτική διαδικασία δείχνει ότι είναι ένα έναυσμα για την ανάταξη των μεγεθών της οικονομίας. Υπό την έννοια ότι έχουν πέσει οι τιμές και μπορεί αυτό να αποβεί εις όφελος όλων των κοινωνιών. Κύριε Ντάλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας.
1: Γεια σας κύριε Ρεφανίδου. Είστε μόνοι σήμερα στο στούντιο?
0: Είμαι μόνη στο στούντιο σήμερα, είμαστε εγώ και εσείς.
1: Μια χαρά, θα τα καταφέρουμε μια χαρά.
0: Θα τα καταφέρουμε μια χαρά, μόλον ό,τι ξέρετε η κουμάντου είναι απαραίτητη σε αυτό το στούντιο αυτή την ώρα, αλλά παρόλα αυτά δικαιούται αδείας.
1: Βεβαίως, να περνάει όμορφα.
0: Αυτό. Λοιπόν, αυτός είναι ο Τραμπ και το είδαμε τώρα που κάνει αναρτήσεις, κάνει ό,τι να είναι τέλος πάντων.
1: Ναι,
0: βάζει
1: η
0: φωτιές.
1: Του Τραμπ είναι μέσω αναρτήσεων, μέσω δηλώσεων, αναιρέσεων αυτών που έχει πει. Έχει ουσιαστικά ακυρώσει την παραδοσιακή και σπουδαία θα έλεγα αμερικανική διπλωματία. Έχει περιθωριοποιήσει τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Κινείται με μια ομάδα διαπραγματευτική που είναι μεταξύ γαμπρών, πεθερών, συμπεθέρων και φίλων στις επενδύσεις, στον επενδυτικό χώρο.
0: Γι' αυτό έχει τις πολύ μεγάλες επιτυχίες της Αλβανίας, ας πούμε.
1: Ναι, και γενικότερα γι' αυτό έχει πολύ μεγάλες αποτυχίες, θα έλεγα, σε όλα τα μεγέθη. Έχει καταφέρει να απομακρύνει από κοντά του ακόμα και ανθρώπους που τον στήριξαν την πρώτη στιγμή, όπως ήταν η κυρία Μελόνι, η οποία προφανώς και αυτή διαπίστωσε τον αλλοπρόσαλο χαρακτήρα και το πόσο επικίνδυνο είναι αυτό να ταυτίζεσαι με έναν τέτοιον άνθρωπο πολιτικά. Δηλαδή ότι όποιος ταυτίζεται σήμερα με τον πρόεδρο Τραμπ και επιζητεί τη συνεργασία του και την αγάπη του, μάλλον πλήττεται πολιτικά.
0: Ναι, και πρέπει να είναι έτοιμος για την οργή του.
1: Ναι, και είδαμε ο Όρμπαν τι έπαθε, ο οποίος είχε απόλυτος ταυτιστεί.
0: Ακριβώς.
1: Σου λέει η Μελόνι, μπαφ και εγώ την ίδια σημεία. Ναι, τώρα τα πράγματα είναι πολύ σύνθετα, πιο σύνθετα από ό,τι ήταν σε προηγούμενη φάση. Το πιο ενδιαφέρον από όλα αυτά, κυρία Ορφανίδου, είναι ότι βρισκόμαστε στα όρια μιας κρίσης, μιας ρήξης, θα έλεγα, μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου, την οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό ενισχύει και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ με τις δηλώσεις, ο οποίος είναι αρκετά αυστηρός, θα έλεγα, με τις απόψεις του Νετανιάχου. Έχει διαφοροποιηθεί από τις θέσεις Τραμπ του προηγούμενου διαστήματος. Η ρήξη αυτή προφανώς έχει επιπτώσεις και έχει ενισχυθεί από το μνημόνιο κατανόησης που έχουν υπογράψει τα δύο μέρη, οι ΗΠΑ και Ιράν. Έχουμε πολλές επικρίσεις της συμφωνίας με το Ιράν από την πλευρά του Ισραήλ. Έχουμε απάντηση από την πλευρά του Αμερικανού Αντιπροέδρου ότι πρέπει να συνέλθει το Ισραήλ και να δει τον εαυτό του σε έναν κόσμο ο οποίος αλλάζει. Προφανώς οι Ηνωμένες Πολιτείες συνειδητοποίησαν ότι το αδιέξοδο είναι οριστικό και οι επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές θα είναι πολύ μεγάλες. Το παγκόσμιο εμπόριο, η παγκόσμια οικονομία έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Οι ερμηνείες γύρω από αυτό το μνημόνιο κατανόησης είναι μάλλον θετικές για το Ιράν, mm-hmm. δηλαδή αν μιλούσαμε για κάποιον ο οποίος μπορεί να βγαίνει εντός εισαγωγικών κερδισμένος από αυτή την πολύ ιδιαίτερη σύγκρουση, θα λέγαμε πως είναι μάλλον το Ιράν.
0: Χτες είδα έναν τίτλο στο Economist που, που περνούσε έτσι μπροστά μου όταν ήμουν στα social, που έλεγε το Ιράν νικάει.
1: Κοιτάξτε, επικοινωνιακά σίγουρα.
0: Για τη συμφωνία.
1: Πολιτικά μοιάζει να κερδίζει, οικονομικά σίγουρα κερδίζει. Αν ισχύσει αυτό που προβλέπει η συμφωνία, ότι το Ιράν θα αποκτήσει πρόσβαση σε παγωμένα περιουσιακά στοιχεία αξίας 24% δισεκατομμυρίων.
0: Λέγεται ότι
1: δολάρια.
0: Είναι μέρος της ενδιάμεσης συμφωνίας αυτό.
1: Έτσι φαίνεται. Είναι ένα από τα 5 επίπεδα της συμφωνίας. Και αυτό συμπληρώνεται και από ένα ταμείο ανασυγκρότησης και ανάπτυξης περίπου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο βέβαια θα είναι ένα ταμείο το οποίο θα συγκεντρώσει χρήματα από πολλές χώρες και φαντάζομαι από τους πρώτους από τους οποίους θα ζητηθεί θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα κληθεί να συμβάλλει σε αυτό το κουρβανά, όπως γίνεται πάντα. Τα δύο μέρη δεσμεύονται να καταλήξουν σε αυτή την τελική συμφωνία εντός των 60 ημερών. Το κομμάτι αυτών των διαπραγματεύσεων είναι αυτό που έχουμε τις τελευταίες μέρες στην Ελβετία. Προβλέπεται πως το Ισραήλ θα αποσυρθεί από το Λίβανο. Εδώ όμως η κυβέρνηση Νετανιάχου φαίνεται πως όχι μόνο δεν συμφωνεί σε αυτό το επίπεδο, αλλά συνεχίζει την πολιτική της. Έχουμε αρκετούς νεκρούς το τελευταίο διάστημα στον νότιο Λίβανο. Στο Ιράν θα επιτραπεί να εξάγει ελεύθερα το πετρέλαιό του και εκείνο από την πλευρά του θα άρει το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, αλλά εκεί υπάρχει και ένα πρόβλημα με τις νάρκες. Η αποναρκοποίηση των στενών θα είναι μια δύσκολη προσπάθεια και εκεί πιθανότατα θα συνεισφέρουν και οι ευρωπαϊκές χώρες. Το μεγάλο αγκάθι είναι το ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, κυρία Ορφανίδου, mm-hmm. το οποίο θα συζητηθεί μελλοντικά. Και εδώ γίνεται και πολύ μεγάλη κριτική προς την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί δέχτηκαν αυτό να συζητηθεί μελλοντικά και όχι τώρα. Βεβαίως η Τεχεράνη δεσμεύεται στο πλαίσιο αυτού του μνημονίου κατανόησης ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, αλλά αυτό θα πρέπει να καταγραφεί σε μια οριστική συμφωνία.
0: Ίσως και να αποδεικνύεται με βάση κάποιες διαδικασίες που...
1: Βεβαίως.
0: Γιατί το να έχει απεμπλουτισμένο ουράνιο μπορεί να σχετίζεται και με ειρηνικούς σκοπούς.
1: Από αυτή είναι η άποψη του Ιράν, αλλά πρέπει να υπάρξει ένα δεσμευτικό πλαίσιο και ένας ελεγκτικός μηχανισμός, όπως προέβλεπε η περίφημη συμφωνία του 2015 που είχαν πετύχει οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι, και εντάξει, υπάρχει κριτική.
1: Επί Ομπάμα.
0: Υπάρχει κριτική ότι πάμε σε μια συμφωνία ενώ η συμφωνία με τον Ομπάμα ήταν καλύτερη.
1: Αυτό είναι σίγουρο. Έτσι. Η συμφωνία που είχε πετύχει ο πρόεδρος Ομπάμα, η οποία ήταν μια συμφωνία η οποία προέκυψε μέσα από διαρκείς διαπραγματεύσεις, άρα μέσα από την αρχιτεκτονική της διπλωματίας με την παραδοσιακή
0: και δεν χρειάστηκε να πολεμήσει κανένας.
1: Και δεν χρειάστηκε να πολεμήσει κανένας, να μην πληρώσει παγκόσμια οικονομία, το παγκόσμιο εμπόριο, να μην χαθούν ανθρώπινες ζωές. Και κυρίως ήταν μια συμφωνία η οποία έδινε μια μελλοντική διάσταση αρκετά θετική θα έλεγα, αλλά βεβαίως ο πρόεδρος Τραμπ στην πρώτη θητεία το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να αποχωρήσει από αυτή την συμφωνία, όπως έκανε και από άλλες διεθνείς συμφωνίες, γιατί η λογική του ήταν επιλογή μονομέρεια, σε μια λογική που είναι πρώτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό το είχε δηλώσει από τότε. Το επανέφερε τώρα σε μια λογική πρώτα οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά τελικά αυτό που προκύπτει δεν είναι πρώτα οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι πρώτα ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος εμφανίζεται παντού και το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να αποδέχονται όλοι πως είναι το αφεντικό, όπως είπε και στο G7. Mm-hmm. Μπήκε στο τραπέζι των συνομιλιών αφού τους έστησε περίπου 10-15 λεπτά, δεν ξέρω πόσο, πάντως έστησε τους άλλους ηγέτες. Και μπαίνοντας μέσα είπε «Γεια σας, μόλις μπήκε το αφεντικό». Είναι δύσκολα πράγματα αυτά να τα διαχειριστεί η Δύση. Ξέρετε, έχει ενδιαφέρον η Μελόνια, η οποία αρχίζει να γίνεται συμπαθέστατη στον κόσμο με τη στροφή που κάνει παρόλη την πορεία της, η οποία ουσιαστικά τι είπε, για ποιο λόγο ο πρόεδρος Τραμπ είναι ευγενής με τους εχθρούς της Δύσης και είναι τόσο ενοχλητικός, τόσο εριστικός και τόσο εγωκεντρικός με τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι περίεργα ερωτήματα αυτά.
0: Ναι, και πραγματικά ποια μπορεί να είναι η απάντηση.
1: Ποια μπορεί να είναι η απάντηση, δεν είναι εύκολο να τη δώσει κανείς, κύριε Ορφανίδου, γιατί ενώ λέμε ότι κάπου αυτός ο κύκλος θα κλείσει και το εκρεμές του Τραμπ θα επανέλθει ή θα πάει σε μια κανονικότητα, έτσι, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα γιορτάσουν τα 250 χρόνια της ανεξαρτησίας του σύντομα. Είδαμε πρώην προέδρους από διαφορετικά κόμματα των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικάνων να συνυπάρχουν και να δηλώνουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να βγάλουν μια εικόνα προς τα έξω η οποία θα στηρίζει τη διεθνή συνεργασία, την αλληλοκατανόηση, τον διάλογο.
0: Κύριε Ντάλη, ακόμη και με αυτούς που διαφωνήσαμε, διότι για πάρα πολλούς λόγους που αφορούν ακόμη και τα εθνικά μας θέματα κλπ, νιώσαμε μια νοσταλγία.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή με αυτό είναι, που έχουμε βιώσει, βλέποντας αυτά τα πρόσωπα, λέμε τι χρυσές εποχές ήταν αυτές, έτσι δεν είναι?
1: Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα, αν αναπολούμε την Προεδρία Ομπάμα με τα όποια λάθη έκανε ο άνθρωπος αυτός, όπου όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι πολιτικοί κάνουν λάθη, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ήταν προσβλητικός, δεν ήταν άνθρωπος ο οποίος επιζητούσε ρήξεις με πολέμους. Ήταν άνθρωπος που συζητούσε με την Ευρώπη και με την Δύση γενικότερα, ηγήθηκε σε μια λογική ευρωατλαντικής συνεργασίας, ήθελε τους
0: ήξερε τους διπλωματικούς κώδικες, αν μη τι άλλο.
1: Και έβλεπε το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στην πιεσκή και όχι την σκληρή ισχύ του Τσαπού, που ουσιαστικά ο πρόεδρος... Είναι το δικό του προσωπικό μοντέλο, το οποίο θέλει να το μεταφέρει, να το ταυτίσει με την διακυβέρνησή του.
0: Θέλω, επειδή τελειώνει ο χρόνος, μία ερώτηση, μάλλον ένα σχόλιο να κάνετε αναφορικά με το Ισραήλ. Ήδη μας είπατε ότι εντάξει, βλέπουμε πως περνάνε κρίση οι Αμερικανο-Ισραηλινές σχέσεις, βλέπουμε ότι μπαίνει στο περιθώριο προς το παρόν το Ισραήλ. Πιστεύετε ότι το Ισραήλ μπορεί να απαντήσει σε αυτή την περιθωριοποίηση σήμερα?
1: Κοιτάξτε, μπορεί να μην...
0: Μετακινήστε, κύριε Ντάλη, πρέπει να επαναλάβετε λίγο, γιατί νομίζω ότι μετακινήστε και δεν σας ακούω. Θα μας δώσετε ένα λεπτάκι να σας πάρουμε ξανά, γιατί αξίζει να το ακούσουμε και έχει χαθεί, δεν είναι κατανοητός ο λόγος. Σας κλείνω, εντάξει, κλείνουμε και τα ξαναλέμε αμέσως.
1: Ευχαριστώ.

0: Επιστρέφουμε για ένα λεπτό τόσο μας έχει απομείνει στον κύριο Σωτηριντάλη, καθηγητή διεθνών σχέσεων, διεθνούς πολιτικής και ευρωπαϊκής ενοποίησης στο τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για ένα σχόλιο σχετικά με το πώς μπορεί να ανατρέψει, να αντιστρέψει αυτή την πορεία απομάκρυνσης των Ηνωμένων Πολιτειών από τις Ισραηλινές θέσεις. Θυμόμαστε όλοι ότι οι αποφάσεις λήφθησαν από κοινού για την επίθεση στο Ιράν και τώρα η ειρηνευτική συμφωνία λαμβάνεται μόνο από έναν. Κύριε Ντάλη.
1: Ναι, λοιπόν, λέγαμε πως τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα στις σχέσεις των δύο πλευρών, της Ουάσιγκτον και του Ισραήλ. Το Ισραήλ από τη δική του πλευρά εκτιμά ότι η συμφωνία δεν εκπληρώνει κανένα αρχικό στόχο. Τους στόχους τους είχε ήδη θέσει το ίδιο, αλλά από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών υπάρχει η εκτίμηση ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα, πως το Ισραήλ πρέπει να κατανοήσει πως τα πράγματα έχουν αλλάξει και πως πρέπει ουσιαστικά να προχωρήσουμε σε ένα συμβιβασμό. Βεβαίως δεν υπάρχει γιατί η καθεστωτική αλλαγή που επιθυμούσε το Ισραήλ, αντιθέτως το Ιρανικό καθεστώς.
0: Ναι.
1: Για το Ισραήλ δεν έχει επιτευχθεί κανείς στόχος, το πυρηνικό πρόβλημα θα συζητηθεί στο μέλλον. Καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει δημιουργήσει και ένα πολιτικό πρόβλημα στο εσωτερικό της πολιτικής ζωής του Ισραήλ και ο Νετανιάχου αισθάνεται περισσότερο στιγμό. Του ύπαρξη με αυτόν τον πόλεμο. Όμως τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να λήξει αυτή η ιστορία, να πάμε σε έναν οδικό χάρτη για μια πλήρη συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Προφανώς το Ισραήλ θα δυσκολευτεί να αποδεχτεί αυτόν τον οδικό χάρτη, αν δεν επιχειρήσει να τον ακυρώσει κιόλας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Πολύ καλά. Γεια σας. Γεια σας.
0: Κάπου εδώ κλείνουμε για σήμερα. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού της ημέρας για τα 10 ελληνικά μυθιστορήματα αύριο. Την κλήρωση θα την κάνουμε μαζί με την Ελευθέρη Κουμάντου που θα επιστρέψει από την Κρήτη. Ο Βασίλης Γεωργίου, ο Νίκος Λιμπερόπουλος, η Λίλιαν Ξύλου, ο Σάβας Κόκκινος και η Ειρήνη Αρκουμάνη και η Πέμη Παναγοπούλου, συν της Ελεονόρος Ορφανίδου. Ήταν σήμερα στα μικρόφωνα και πίσω από τα μικρόφωνα του Αθήνα 84 την τελευταία ώρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τη μία σε πλήρη ανασύνταξη μαζί οι δυο μας, οι δύο ντάμες παθή. Προς το παρόν παραδίδουμε το μικρόφωνο και το στούντιο στην Κατερίνα Παπαβασιλείου για το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Στις δύο να ευχές για μια υπέροχη εβδομάδα.
2: Ευζήν. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
3: Ο καρκίνος του νεφρού αποτελεί μία από τις συχνότερες μορφές καρκίνου του ουροπητικού συστήματος, ωστόσο οι θεραπευτικές εξελίξεις των τελευταίων ετών έχουν αλλάξει σημαντικά τις προοπτικές για εκατομμύρια ασθενείς παγκοσμίως. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του νεφρού, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η πρόοδος στη μοριακή βιολογία, η ανάπτυξη της ανοσοθεραπείας και οι νέες στοχευμένες θεραπείες έχουν βελτιώσει σημαντικά την επιβίωση και την ποιότητα ζωής των ασθενών, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις προχωρημένης ή μεταστατικής νόσου. Το νεφροκυταρικό καρκίνωμα, που αποτελεί περίπου το 90% των περιπτώσεων, συνδέεται με παράγοντες κινδύνου όπως το κάπνισμα, η παχυσαρκία, η αρτηριακή υπέρταση και η χρόνια νεφρική νόσος. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η διακοπή του καπνίσματος, η διατήρηση φυσιολογικού βάρους και η καλή ρύθμιση της πίεσης μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της νόσου είναι ότι συχνά δεν προκαλεί συμπτώματα στα αρχικά στάδια και διαγνώσκεται τυχαία κατά τη διάρκεια απεικονιστικών εξετάσεων. Συμπτώματα όπως αίμα στα ούρα, επίπονος πόνος στη μέση, ανεξήγητη απώλεια βάρους ή έντονη κόπωση απαιτούν άμεση ιατρική αξιολόγηση. Παράλληλα, η διεθνής επιστημονική κοινότητα υπενθυμίζει ότι ο καρκίνος του νεφρού δεν επηρεάζει μόνο το σώμα, αλλά και την ψυχική υγεία των ασθενών. Το άγχος και ο φόβος της υποτροπής αποτελούν σημαντικές προκλήσεις, γι' αυτό και η σύγχρονη οικολογική φροντίδα περιλαμβάνει πλέον όχι μόνο τη θεραπεία, αλλά και την ολοκληρωμένη ψυχοκοινωνική υποστήριξη.
4: Η ώρα είναι 2.

0: Είναι σίγουρα μια ανάσα ανακούφισης για τις αγορές και όχι μόνο. Η ανακοίνωση πριν από λίγο της έναρξης των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τερματισμό του πολέμου. Στις 60 μέρες που μεσολαβούν μπορεί να ακούσουμε πολλά και να συμβούν ακόμη περισσότερα, αρκεί να μην είναι επί το δυσμενέστερο. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για ένα νέο γεωπολιτικό τοπίο στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, όπου το πληττόμενο Ιράν στην πραγματικότητα εξέρχεται τη σύγκρουση ενδυναμωμένο και οι Ηνωμένες Πολιτείες ασθενέστερες πολιτικά. Κάτι που οι πιο παρατηρητικοί εντοπίζουν και στην αντίδραση των χωρών του κόλπου. Μπορεί να καλωσόρισαν την κατάπαυση του πυρός, στην πραγματικότητα όμως καταμαρτυρούν την πίεση που υπέστησαν, καθώς η Ουάσιγκτον αποδείχθηκε αφενός αδύναμη να τους προστατεύσει, αφετέρου μη αξιόπιστος ο σύμμαχος. Κατά το κοινό λεγόμενο, όσο δύσκολα χτίζεται, τόσο εύκολα γκρεμίζεται η εμπιστοσύνη. Και αυτό είναι το σημείο κατά τεθέν επί του οποίου θα κριθούν οι κρίσιμες, κυρίως όμως εύθραυστες ισορροπίες στην περιοχή. Καλή εβδομάδα και καλώς ήρθατε στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι ο Βασίλης Γεωργίου απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Σάβας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Ειρήνη Αρκουμάνη Πέμπ Παναγωπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100, να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Δευτέρα, 22 Ιουνίου, καταγράφεται ως εξής. Παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ στη σκιά των αρνητικών εκλογικών επιδόσεων του Εργατικού Κόμματος στις πρόσφατες τοπικές εκλογές. Στις 9 Ιουλίου ανοίγει διαδικασία κατάθεσης υποψηφιότητων για την ανάδειξη νέου ηγέτη των εργατικών, την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του Πρωθυπουργικού Θόκου, ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ. Εκλογές ζητά ο Νάιτζελ Φάραντς, επικεφαλής του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK, που αναδεικνύεται πρώτο εδώ και μήνες στις πανεθνικές δημοσκοπήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου. Την άμεση έναρξη των τεχνικών συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, την επομένη των συζητήσεων μεταξύ υψηλόβαθμων αντιπροσωπιών των δύο χωρών για τον τερματισμό του πολέμου, ανακοίνωσε η Ελβετία, χώρα που φιλοξενεί τις συνομιλίες. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση ο Κωνσταντίνος Φίλης, διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων και καθηγητής του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδας. Ενοχική 4 για τη διαρροή email απόδημων στις ευρωεκλογές του 2024, ποινή 20 μηνών με αναστολή στην Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Στην τελική ευθεία η έρευνα για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη, μετά και την ομολογία του 43χρονου βασικού υποπτού, ο οποίος έπεσε σε συνεχείς αντιφάσεις ενώπιον των αρχών. Σε δίκη 12 υγειονομικοί κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία εξαμελίας για το θάνατο 27χρονου στρατιώτη, ο οποίος κατέληξε τον Νοέμβριο του 2023 μετά από επέμβαση στο θηρεοειδή στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο. Στο μικροσκόπιο της εφορίας, οι μεταφορές χρημάτων από κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς προς ατομικούς ή άλλους κοινούς λογαριασμούς, καθώς υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορούν να χαρακτηριστούν ως άτυπες δωρεές. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, από αύριο στοχευμένη έλεγχο σε όλη την επικράτεια με την επιβολή προστήμων όπου δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα. Σε κλειοκαύσωνα πολλές χώρες της Ευρώπης, στους 44 βαθμούς καρφαλώνιο υδράργυρο σε Ισπανία, Γαλλία, όπου τρεις ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους. Έκτακτα μέτρα και στην Πορτογαλία, ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες, σε Ελβετία, Γερμανία, καύσωνας και στη Βρετανία. Στο T-Center η παρουσίαση του Ζέλιγκο Μπράντοβιτς, ο οποίος επέστρεψε στον πάγκο του μπασκετικού Παναθηναϊκού μετά από 14 χρόνια. Με 4 αγώνες συνεχίζεται σήμερα το Μουντιάλ, ξεχωρίζει το Αργεντινή-Αυστρία απόψε στις 8. Και θρυός καιρός αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμοί Κελσίου. Θα ξεκινήσουμε από το διεθνή χώρο. Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για τη σύναψη εντός 60 ημερών οριστική συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή κατά την πρώτη συνεδρία των διαπραγματεύσεών τους στην Ελβετία, η οποία πριν από λίγο ανακοίνωσε την έναρξη των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων πλευρών. Ωστόσο, το ενδιαφέρον σήμερα εντοπίζεται και στην Βρετανία, όπου είχαμε την παρέτηση του Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ στη σκιά των αρνητικών εκλογικών επιδόσεων του Εργατικού Κόμματος στις πρόσφατες τοπικές εκλογές. Και εμείς πάμε ευθύς αμέσως στην Αθήνα Κορλίρα να μας μεταφέρει τα νεότερα. Αθήνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Νομίζω να ξεκινήσουμε από την Βρετανία, όπου όπως είπες και εσύ, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο κύριος Στάρμερ, ανακοίνωσε δημόσια έξω από την Downing Street με ένα σύντομο διάγγελμα την παραίτησή του. Να πούμε το ότι είχε δεχθεί αρκετές πιέσεις από τους εργατικούς να δώσει τη σκυτάλη, ανοίγοντας το δρόμο την Πρωθυπουργία για έναν επόμενο πρόεδρο, μάλλον τον Άντι Μπέρνα. Άκουσα το κόμμα μου, είναι μια απόφαση που έκανα για με γνώμονα το καλό της πατρίδας. Ανακοίνωσα την απόφασή μου. Προσθέτει και λέει ότι από τις 9 Ιουλίου και ύστερα θα γίνει η διαδικασία αποχώρησης για την ομαλή μετάβαση της εξουσίας. Να πούμε το ότι το φαβορί για την θέση του κ. Στάρμερ είναι ο βασιλιάς του Βορρά, όπως τον αποκαλούν. Είναι ένας 55χρονος ο Άντι Μπέρναμ. Και να πούμε το ότι έχει διατελέσει η θέση, δηλαδή, που είχε μέχρι τώρα, είναι δήμαρχος στο Μάντσεστερ και μάλιστα έχει επανέλθει δυναμικά στην πολιτική. Επικράτησε πριν από λίγες μέρες, όπως ξέρουμε, στην ειδική εκλογική αναμέτρηση στην περιφέρεια του Μάντσεστερ, στη Βουλή των Κοινοτήτων. Αυτή ήταν η καθοριστική, αν θέλεις, εξέλιξη που του επέτρεψε να διεκδικεί στην ηγεσία των εργατικών και να φύγει από την τοπική αυτοδιοίκηση και να μην είναι πλέον μονοδήμαρχος.
0: Ο οποίος πιστώνεται, από ό,τι διαβάζουμε, να μετατρέψει το Μάντσεστερ ως πρώην δημοτική αρχή από μια βιομηχανοποιημένη περιοχή σε ένα χρηματοπιστωτικό κέντρο και πιο κοσμοπολίτικο, εν πάση περιπτώσει. Μάλιστα, με μεταρρυθμίσεις αρκετές.
1: Υπάρχει και ένας όρος, το πολιτικό του μοντέλο το λένε Manchesterism, που είναι ακριβώς αυτό που περιέγραψες, και βεβαίως σε μια περιφέρεια όπου οι ανισότητες και τα οικονομικά προβλήματα είναι αρκετά έντονα. Να δούμε λοιπόν αν αυτός, ο οποίος είναι πιο αριστερός από τον Στάρμερ, αν και δεν ανήκει στη ριζοσπαστική αριστερή πτέρυγα των εργατικών, που ήταν και η εκπροσώπηση του Τζέρεμι Κόρμπιν, αν θα είναι το φαβορί για την επόμενη μέρα στην Βρετανία, στη θέση του κ. Στάρμερ. Ήταν μια εξέλιξη που δεν μας ευνηδίασε. Το περιμέναμε ήδη από την Παρασκευή, οπότε και έχασε την έδρα, και το Σαββατοκύριακο βεβαίως ήταν και πάρα πολύ έντονη όλη η δισιογραφία ότι θα ανακοίνωνε αυτή την παραίτησή του.
0: Ναι. Και βεβαίως εδώ πριν κλείσουμε μετά της Βρετανίας, να πούμε ότι αμέσως μετά τα νέα δεδομένα ο Νάιτζελ Φάραντζ έσπευσε να ζητήσει άμεσα εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Ακριβώς. Να πούμε ότι είναι ο επικεφαλής του αντιμεταναστευτικού κόμματος, το Reform UK, που εδώ και μήνες έρχεται πρώτος στις δημοσκοπήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δήλωσε λοιπόν ότι είναι ίσως η ώρα να έχουμε και εκλογές. Ενδιαφέρον έχει και το σχόλιο που έγραψε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ursula von der Leyen, μόλις ανακοινώθηκε η παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού, ότι ήταν ένας άνθρωπος που συνέβαλε στην ασφάλεια της Ευρώπης και της Ουκρανίας.
0: Τώρα, για να περάσουμε στα της Μέσης Ανατολής. Είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, έστω και μετεμποδίων, με ανταλλαγή φραστικών πυρών ή αν θέλεις προειδοποιήσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, τελικά την συζήτηση των υψηλόβαθμων αντιπροσωπιών με την Ελβετία να ανακοινώνει πριν από λίγο και την εκκίνηση των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών, Αθηνά.
1: Και να πούμε ότι εχθές ή προχθές, γιατί διήρξε περίπου 18 ώρες αυτή η συνεδρίαση στον πρώτο γύρο των συνομιλιών στην Ελβετία, που ανακοινώθηκε στις 4 τα ξημερώματα ότι τελικώς θα μπούμε σε αυτή τη δίμηνη διαδικασία διαπραγμάτευσης για να μπορέσει να εφαρμοστεί το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Ήταν μια δύσκολη διαδικασία που χαιρέτησαν βεβαίως όλες οι πλευρές. Και μάλιστα έσπευσαν και από την πλευρά των Αμερικανών αξιωματούχων, των τεχνικών ομάδων που εργάζονται για αυτή, αλλά και από την πλευρά του Ιράν, να συγχαρούν τη διαμεσολάβηση τόσο του Κατάρ όσο και του Πακιστάν σε αυτή την τεράστια προσπάθεια.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι μπαίνουμε σε αυτό το νέο, στον κύκλο των τεχνικών συνομιλιών. Θα υπάρξουν και άλλες συζητήσεις και μέσα στην εβδομάδα. Θα είναι ένα δίμηνο διάστημα που, όπως έχουμε πει, θα συζητηθούν πολλά και σημαντικά. Οι μεσολαβητές της συνομιλίας, Κατάρ και Πακιστάν, ανέφεραν στην κοινή τους δήλωση τα ξημερώματα ότι συμφωνήθηκε να δημιουργηθεί μια γραμμή επικοινωνίας που θα εγγυάται τις ασφαλείς διελέσεις από το στενό του Ορμούς και ότι οι δύο αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν συμφώνησαν να δημιουργηθεί ένας πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να σταματήσουν οι εχθροπραξίες στο Λίβανο. Θυμίζω ότι αυτές οι εχθροπραξίες ήταν αυτές που έθεσαν και σε κίνδυνο ακόμη και το να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο την Παρασκευή να αναβάλει το ταξίδι του προς την Ελβετία. Βεβαίως είχαμε και έντονες φραστικές αντεγκλήσεις μεταξύ των δύο πλευρών μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, το οποίο, όπως είπες και εσύ πριν από λίγο, μπήκε στην δεύτερη του φάση. Και βεβαίως έχουμε και τον Μπεναμίν Νετανιάχου, τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, που διαμηνύει ήδη από εχθές ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά. Ξεκαθάρισε ότι το στρατός του Ισραήλ θα μείνει στις ζώνες ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο, όσο η Χεζμπολάχ αποτελεί, όπως χαρακτήρισε, υπαρκτό κίνδυνο για τη χώρα του και τους πολίτες της.
0: Αναμφίβολα θα έχει ενδιαφέρον και θα είναι στραμμένο το βλέμμα σε αυτές τις τεχνικές συνομιλίες των 60 ημερών, να δούμε τελικά αν θα ευοδοθούν, το ευχόμαστε όλοι. Και κλείνουμε με το κύμα καύσωνα που πλήττει πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
1: Κλείνουμε με τον καύσωνα. Μιλάμε για έναν καύσωνα που έχει ξεκινήσει εδώ και 2-3 μέρες και στην Δυτική Ευρώπη. Σήμερα το θερμόμετρο στη Γαλλία, σε αρκετές περιοχές της κεντρικής και δυτικής Γαλλίας, αναμένεται να αγγίξει τους 44 βαθμούς. Μάλιστα τα σχολεία παραμένουν κλειστά και υπάρχουν και συστάσεις στους πολίτες να μην χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς στις μεγάλες πόλεις όπως το Παρίσι. Στην Ισπανία επίσης τα σχολεία κλείνουν. Υπάρχουν έκτακτα μέτρα και ακυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων στην Πορτογαλία και σε περιοχές των Δυτικών Βαλκανίων, ακόμη και στην ίδια την Ελβετία που την αναφέραμε νωρίτερα.
0: Και στη Βρετανία, μιας και σε αυτήν αναφερθήκαμε εκτενώς.
1: Ναι, είναι ένας πορτοκαλί συναγερμός. Στο Λονδίνο κυρίως και σε κομμάτια της Νότιας Αγγλίας. Αυτός ο καύσωνας λοιπόν που ταλαιπωρεί την περιοχή, όπως λένε οι ειδικοί, αναμένεται να διαρκέσει μερικές μέρες ακόμη.
0: Μάλιστα, η Αθηνά Κορλίρα, να την ευχαριστήσω θερμά για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες στην Ευρώπη θα διατηρηθούν και ακόμη 10 ημέρες, ανέφερε ο Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος Βιώσιμης Ανάπτυξης, ο οποίος, μιλώντας στη Δέσποινα Μπαρδάκου, πρόσθεσε ότι η χώρα μας δεν επηρεάζεται από αυτή την κατάσταση, με τον υδράργυρο για τις επόμενες 7 με 10 ημέρες να είναι σταθερά στους 35 με 36 βαθμούς.
2: Όχι, το φαινόμενο δεν είναι συνηθισμένο όσον αφορά τη διάρκεια του. Έχουμε δει προφανώς υψηλές θερμοκρασίες στην περιοχή Ισπανία, Γαλλία και Αγγλία και κεντρική Ευρώπη και προηγούμενες χρονιές. Αλλά αυτό που ξεχωρίζει τη φετινή χρονιά είναι τη διάρκεια αυτών των φαινομένων. Να υπενθυμίσουμε ότι την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου είχαμε τότε πολύ υψηλές θερμοκρασίες στην περιοχή, ενώ από την περασμένη Πέμπτη Παρασκευή έχει ξεκινήσει ένα πολύ έντονο θερμό κύμα σε αυτές τις περιοχές, το οποίο μάλιστα έχει πολύ μεγάλη διάρκεια, πιθανότητα θα φτάσει μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι κάποιες περιοχές στην Ισπανία, στη Γαλλία, στην κεντρική Ευρώπη, στη Βόρεια Ιταλία, θα δουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες για πάνω από 10 ημέρες. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η πολύ μεγάλη διάρκεια δημιουργεί και πάρα πολύ έντονο θερμικό στρες στους κατοίκους. Τώρα, αν αυτό επηρεάζει τη χώρα μας, όχι. Όπως είναι η ατμοσφαιρική κυκλοφορία αυτή τη στιγμή, το θερμό αυτό κύμα επηρεάζει κυρίως στη Δυτική Ευρώπη, ενώ νοτιοανατολικά, στην Ανατολική Μεσόγειο και στην περιοχή μας, έχουμε μελτέμια, ισχυρά μάλιστα, τα οποία κρατούν θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Παρόλο που η θερμοκρασία και στη χώρα μας ανέβει λίγο την Τετάρτη και την Πέμπτη, λίγο όμως πάνω από τα κανονικά, δεν περιμένουμε στις επόμενες 7 με 10 ημέρες ένα κύμα καύσωνα ή θερμοκρασίες με ακραία συμπεριφορά στη χώρα μας. Οι υψηλές θερμοκρασίες που μιλάμε για τις επόμενες μέρες, 35-36 βαθμούς, περίπου 3 βαθμούς πάνω από τα κανονικά, που είναι πολύ φυσιολογικό να συμβεί μέσα στον Ιούνιο. Οι προγνώσεις που έχουμε σήμερα στα χέρια μας δείχνουν για τις επόμενες 7 με 10 ημέρες απουσία κάποιες έντονης θερμικής επιβάρησης στην περιοχή μας. Θα έχουμε ζέστη, αλλά σε καμία περίπτωση αυτή την ακραία συμπεριφορά που βλέπουμε στη Δυτική Ευρώπη.
0: Εμείς επιστρέφουμε στη Μέση Ανατολή, από αβεβαιότητα και αμφιλεγόμενα μηνύματα χαρακτηρίζεται η κατάσταση στο στενό του Ορμούς, παρά τη σταδιακή επανέναρξη της ναυσιπλοείας και της ελεύθερης διέλευσης των πλοίων. Για να πάμε στον Νεκτάριο Ανδριόπουλο, έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Νεκτάριε.
3: Καλό μεσημέρι, Κατέρινα, κυρίες και κύριοι. Με slow motion, δηλαδή με αργή κίνηση, γίνονται οι διελεύσεις των πλοίων από το στενό του Ορμούς, καθώς παρά τις διαβεβαιώσεις, κύριοι, με slow motion, δηλαδή με αργή κίνηση, γίνονται οι διελεύσεις των πλοίων από το στενό του Ορμούς, καθώς παρά τις διαβεβαιώσεις υπάρχουν ακόμα

0: νάρκη σε συγκεκριμένες συντεταγμένες και την στιγμή που οι επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης συνεχίζονται. Κάτι που σημαίνει ότι η νάρκη αυτή μπορεί να μην είναι μόνη, μπορεί να υπάρχουν και άλλες. Δεν υπάρχει κανένας που να έχει διαβεβαιώσει ότι έχει καθαρίσει τελείως το σημείο που μπορεί να περάσουν τα πλοία. Γι' αυτό και έχουν δώσει εντολή προς τους πλοιάρχους των εμπορικών πλοίων που διέρχονται από συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή να τηρούν αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας, καθώς εκτός από την αναμενόμενη κυκλοφοριακή συμφόρηση που μπορεί να υπάρχει, δεν αποκλείεται μπροστά τους να βρουν και κάποια νάρκη η οποία να μην έχει καθαρίσει. Μέχρι τώρα πάντως είναι τα πλοία τα οποία διέρχονται, κυμαίνονται από 15 έως 25 την ημέρα, τουλάχιστον αυτά που φαίνονται, γιατί πολλά έχουν κινήσει να φύγουν χωρίς να έχουν το σύστημα εντοπισμού σε λειτουργία. Αυτά λοιπόν που φαίνονται κυμαίνονται από 15 έως 25, με τη στριπτή ψηφία από αυτά να αφορά δεξαμενόπλοια LNG και πετρελαίου.
1: Να σας ευχαριστήσω πολύ, Νεκτάριε, και να καλωσορίσω τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, Διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων και Καθηγητή του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος. Κύριε Φίλη, καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαβασιλείου, επίσης.
1: Λοιπόν, θα συζητήσουμε για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά θα μου επιτρέψετε να ζητήσω το σχόλιο σας σχετικά με τις εξελίξεις ραγδαίες επίσης που είχαμε στην Βρετανία και την παρέτηση Στάρμερ εν μέσω μιας ρευστής γεωπολιτικής συγκυρίας.
2: Απολύτως έτσι είναι, αλλά βέβαια πρόκειται για το χρονικό μιας προαναγγελθής παρέτησης. Όλοι ή σχεδόν όλοι που ασχολούνται κατά το ελάχιστο με τα βρετανικά δρόμενα πόνταραν από την αρχή του χρόνου ότι το 2026 θα ήταν μια χρονιά όπου ο Κιθ Στάρμερ δεν θα έμενε στη θέση του. Mm-hmm. Άρα δεν αποτελεί κεραυνό ενεθρία για τους περισσότερους εξημών. Mm-hmm. Νομίζω είμαι ο 7ος πρωθυπουργός, ο οποίος παρετείται τα τελευταία 10 χρόνια. Και λέω τα τελευταία 10 χρόνια γιατί αύριο συμπληρώνονται 10 χρόνια από την απόφαση των Βρετανών, έστω και με οριακή πλειοψηφία, να εξέλθουν της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Και αυτό, κύριε Φίλη, αν μου επιτρέπετε, αυτό που επισημαίνετε πάρα πολύ σωστά, ο 7ος πρωθυπουργός μετά τον Brexit στην Βρετανία, δεν τους έκατσε, ας μου επιτραπεί η έκφραση εντός εισαγωγικών, καλά αυτό το Brexit, όχι μόνο στα χρηματοοικονομικά, αλλά και σε πολιτικό επίπεδο. Είδαμε όλα αυτά τα χρόνια τις πολλές αναταράξεις στα δύο μεγάλα κόμματα εργατικών και συντηρητικών που δεν μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν σε αυτή τη μεγάλη αλλαγή την οποία τελικά τόλμησαν οι Βρετανοί μετά το δημοψήφισμα.
2: Είναι μια αλλαγή την οποία τόλμησαν τότε, ορμόμενοι και θα έλεγα επηρεαζόμενοι από πολλές λαϊκιστικές προσεγγίσεις που τους έδιναν απλές λύσεις για πολύ σύνθετα ζητήματα. Mm-hmm. Και όπως πιθανόν γνωρίζετε και ίσως να το γνωρίζουν και οι ακροατές μας, οι περισσότερες δημοσκοπήσεις, με κορυφαία μία η οποία ολοκληρώθηκε χθες, δείχνουν ότι περίπου 7 στους 10 Βρετανούς έχουν μετανιώσει για την απόφαση το Ηνωμένο Βασίλειο να αποχωρήσει από την ευρωπαϊκή οικογένεια. Mm-hmm. Αυτό είναι αποκαλυπτικό γιατί ορθά το αναφέρατε για τα χρηματοοικονομικά. Ξέρετε, το ένα επηρεάζει το άλλο. Δηλαδή, η προσδοκία ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα είχε πολύ μεγαλύτερα περιθώρια ελιγμών εκτός Ευρώπης και σε σχέση με τα μεταναστευτικά και σε σχέση με τα χρηματοοικονομικά, ότι το City δηλαδή του Λονδίνου θα γινόταν μια Σιγκαπούρη της Ευρώπης, εφόσον δεν θα υπήρχαν οι περιορισμοί που προέκυπταν από την Ευρώπη. Αυτό όλο το οικοδόμημα κατέρευσε πολύ γρήγορα. Έτσι. Με αποτέλεσμα να καταρρύουν και οι πρωθυπουργοί ένας μετά τον άλλον. Mm. Είναι κατά την άποψή μου απολύτως αλληλένδετα.
1: Ναι. Τώρα, κύριε Φίλη, για να περάσουμε στη Μέση Ανατολή. Έχουμε λοιπόν μια πρώτη συμφωνία. Έχουν κινήσει, σήμερα η Ελβετία ανακοίνωσε ότι εκκινούν οι τεχνικές διαπραγματεύσεις. Το ερώτημα τώρα είναι πόσο αισιόδοξοι μπορούμε να είμαστε για τις διαπραγματεύσεις αυτών των 60 ημερών, αν δηλαδή μετά το πέρας αυτών θα έχουμε και μια οριστική συμφωνία.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το εκτιμήσει κανείς, γιατί η διαφορά, το χάσμα που χωρίζει τα δύο μέρη είναι πάρα πολύ μεγάλο. Να μην γελιόμαστε. Mm. Επομένως, δεν πιστεύω ότι κανείς αναμένει εύκολες διαπραγματεύσεις. Mm-hmm. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα πρέπει να φέρει μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν που θα είναι καλύτερη από αυτή του 2015 του Μπαράκ Ομπάμα. Mm-hmm. Διότι αυτή τη συμφωνία είναι την οποία κατήγγειλε, από αυτή τη συμφωνία είναι που αποχώρησε ο ίδιος το 2018. Επομένως δεν μπορεί να κάνει τίποτα λιγότερο από αυτό που είχε καταφέρει ο Ομπάμα το 2015. Δεν είμαι σίγουρος ότι οι Ιρανοί είναι σε αυτό το πνεύμα. Από την άλλη βέβαια, mm-hmm. η αλήθεια είναι ότι ο πόλεμος αυτός έδειξε τις αδυναμίες των ΗΠΑ, τουλάχιστον της ορεινής ηγεσίας τους, έδειξε τις αδυναμίες

0: ταμείες του Ισραήλ και κυρίως το λάθος του Ισραήλ να επενδύει σε ατέρμονους πολέμους προκειμένου να εξασφαλίσει την ειρήνη. Η ειρήνη δεν εξασφαλίζεται πολεμώντας. Η ειρήνη εξασφαλίζεται μέσα από τη διπλωματία. Και το Ιράν, το οποίο βγαίνει, η ηγεσία του οποίου βγαίνει κακά τα ψέματα περισσότερο ενισχυμένη από ό,τι κανείς θα περίμενε, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση.
1: Και πολύ ανθεκτική.
0: Κοιτάξτε, το πολύ ανθεκτική ήταν αναμενόμενο. Γιατί αυτό που δεν είναι ευρέως γνωστό, και από ό,τι θέλετε δεν ήταν και στους Αμερικανούς και στους Ισραηλινούς, ειλικρινά δεν μπορώ να σας το απαντήσω αυτό, είναι ότι οι Ιρανοί και η προηγούμενη ηγεσία τους προετοιμάζονταν, κυρία Παπαβασιλείου, για ό,τι συνέβη. Προετοιμάζονταν χρόνια. Ο Χαμενεΐ βρήκε τον καλύτερο θάνατο που θα μπορούσε να βρει ένας 87χρονος με προβλήματα υγείας, δηλαδή να πεθάνει από βόμβες Αμερικανών και Ισραηλινών ως μάρτυρας. Πραγματικά σας το λέω, όλο αυτό που συνέβη εν συνεχεία, προφανώς το Ιράν είναι σε δύσκολη θέση, προφανώς η οικονομία του είναι σε τραγική κατάσταση, προφανώς υπάρχει η πλειονότητα, η συντριπτική των Ιρανών που είναι απέναντι στο καθεστώς, αλλά όλα αυτά που συνέβησαν τις τελευταίες 4 μήνες περισσότερο το ενίσχυσαν παρά το αποδυνάμωσαν, ακόμα και αν είναι πολύ δύσκολη η ανάκαμψη της οικονομίας, είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταφέρει το Ιράν να ξαναγίνει στρατιωτική δύναμη. Αλλά ξέρετε, όταν ο πρόεδρος Τραμπ κατηγορούσε τον Μπαράκ Ομπάμα για κάποια δεκάδες δισεκατομμύρια ότι θα έδιναν τη δυνατότητα στο Ιράν να επανεξοπλιστεί και να είναι πολύ ισχυρό, και ο ίδιος συμφωνεί ότι θα μπορούσε το ποσό αυτό να φτάσει της ανοικοδόμησης ενώ του Ιράν έως και τα 300 δις, αντιλαμβάνεστε ότι αν είμαστε στη θέση των Ισραηλινών αυτή τη στιγμή, περισσότερο θα ανησυχούσαμε παρά θα ήμασταν ικανοποιημένοι από όσα έχουν συμφωνηθεί.
1: Για αυτό δέχεται βολές και στο εσωτερικό των ΗΠΑ, κύριε Φίλη, για μια ετεροβαρή συμφωνία, η οποία στην πραγματικότητα άρει κυρώσεις στο Ιράν, αποδεσμεύει κονδύλια με την προοπτική να προχωρήσει στα συμφωνηθέντα σε ό,τι αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα.
0: Και είναι ποιος... μια συμφωνία η οποία μου επιτρέπεται αυτή τη στιγμή ως έχει. Ικανοποιεί περισσότερο τους όρους του Ιράν και του λαμβάνει υπόψη παρά τους όρους των Αμερικανών που υποτίθεται και είναι δηλαδή ο ισχυρός θέτης σε αυτή την εξίσωση, μόνο που δεν έκαναν ορθή χρήση των εργαλείων που είχαν και έχουν στη διάθεσή τους.
1: Ναι, σε αντίθεση με την Τεχεράνη, η οποία εκμεταλλεύτηκε στο μέγιστο βαθμό το χαρτί των στενών του Ορμούζ ως διαπραγματευτικό μοχλό και μοχλό πίεσης, κύριε Φίλη.
0: Το πυρηνικό όπλο που δεν είχε η Τεχεράνη ως μέσο αποτροπής, κυρία Παπαβασιλείου, δεν είχε καταφέρει να αποκτήσει και ελπίζουμε δεν θα αποκτήσει ποτέ. Το απέκτησε ή το ανέπτυξε, να το πω καλύτερα, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μέσα από το στενό του Ορμούζ. Το πρώτο είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι οι επιθέσεις που έκανε στις γειτονικές χώρες, οι οποίες έφεραν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση τους Αμερικανούς. Διότι θυμίζω ότι σε αυτές τις χώρες περισσότερες οι Αμερικανοί έχουν βάσεις στρατιωτικές και δεν κατάφεραν να προστατεύσουν χώρες οι οποίες θεωρούσαν δεδομένη την προστασία τους από οποιονδήποτε κακόβουλο γείτονα, βλέπε Ιράν στην προκειμένη περίπτωση, από τους Αμερικανούς. Αυτή την προστασία οι Αμερικανοί δεν τους την παρήχαν.
1: Έτσι, στα μάτια των χωρών του κόλπου εμφανίζεται αναξιόπιστη η σύμμαχος Ουάσιγκτον, εν πάση περιπτώσει, κύριε Φίλη, γιατί και το γόητρό της επ' αυτού νομίζω ότι έχει υποστεί ένα πλήγμα, μεταξύ άλλων.
0: Εμφανίζεται σίγουρα αναποτελεσματική. Και περισσότερο η εμπιστοσύνη είναι κλονισμένη ως προς τις προθέσεις των Αμερικανών, κυρία Παπαβασιλείου. Δηλαδή, ποιες είναι οι προθέσεις των Αμερικανών? Είναι να στηρίξουν τους συμμάχους τους, είναι να προστατέσουν τους συμμάχους τους, είναι να προστατέσουν τα δικά τους συμφέροντα που μπορεί να μην ευθυγραμμίζονται με τον συμμάχων τους. Είναι να αποχωρήσουν από την περιοχή, είναι να παραμείνουν στην περιοχή. Όλα αυτά είναι ερωτήματα και ερωτηματικά τα οποία δεν έχουν απαντήσει οι Αμερικανοί και δεν ξέρω πόσο σύντομα θα λάβουν απαντήσεις οι σύμμαχοί τους στην περιοχή.
1: Ναι. Και ένα τελευταίο ερώτημα, μιας και ο λόγος περί προθέσεων. Από πλευράς Ισραήλ, τι προθέσεις διαβλέπετε, κύριε Φίλη? Μπορεί να δημιουργηθεί και πάλι μια εστία έντασης με αφορμή την επιμονή του Μπένιαμιν Νετανιάχου να προχωρήσει ή να μείνει ενεργό το μέτωπο του Λιβάνου?
0: Το Ισραήλ θα ήθελε να τελειώνει μια και έξω με το Ιράν. Και αυτό δεν το καταφέρνει, τουλάχιστον όπως είναι η κατάσταση σήμερα. δεν καταφέρει να ξεριζώσει το καθεστώς, δεν καταφέρει να εξασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα έχει βαλιστικούς πυράβλους, γιατί ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος από την Γαλλία, στην οποία βρισκόταν, είπε ότι εντάξει, ας έχουν κάποιους πυράβλους, πώς θα μηνθούν κι αυτοί.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι ασφαλές το Ισραήλ ως προς την όποια συμφωνία προκύψει, γιατί κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι αυτή η συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Θέλω να πω δηλαδή ότι σήμερα η Ισραηλινή ηγεσία πιέζεται και πιέζεται και από έναν επιπλέον λόγο, ότι επίκειται εκλογές. Mm. Και οι εκλογές αυτές κανονικά θα πρέπει να λάβουν χώρα μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Ο Νετανιάχου είχε υποσχεθεί ολοκληρωτική νίκη. Η ολοκληρωτική νίκη δεν έχει έρθει. Και δεν πρόκειται κατά τα φαινόμενα να έρθει, τουλάχιστον μέχρι τον Οκτώβριο.
1: Mm-hmm.
0: Άρα θα πρέπει να πάει στις εκλογές με ένα χαρτί μείον σε σχέση με το τι κατάφερε μέσα από αυτή τη διαδικασία των επιχειρήσεων των στρατιωτικών που ξεκίνησαν οι Αμερικανοί με τους Ισραηλινούς μαζί τις επιχειρήσεις, και στη συνέχεια οι Αμερικανοί αποστασιοποιήθηκαν και προσπάθησαν να προωθήσουν τη δική τους ατζέντα, η οποία ήταν διαφορετική mm-hmm. από ό,τι φάνηκε από τον Ισραηλινό.
1: Κύριε Φίλη, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων και καθηγητής του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος. Αντιδράσεις εξακολουθεί να προκαλεί απέλαση αντιπροσωπείας εργατικών σωματείων από το κράτος του Ισραήλ με προορισμό τη Δυτική Όχθη, έπειτα από πρόσκληση Παλαιστινιακών συνδικάτων για να επισκεφθούν τη Ραμάλα και να συναντηθούν με εργαζόμενους και συνδικαλιστικές οργανώσεις της Παλαιστίνης. Η Παναγιώτα Λαζαροπούλου, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας και μέλος της αντιπροσωπείας, μίλησε στο Σπύρο Χαλικιά.
2: Λάβαμε μια πρόσκληση πριν μερικές μέρες από την Ομοσπονδία Συνδικάτων της Παλαιστίνης. Ανταποκριθήκαμε λοιπόν 6 συνδικαλιστές να πάμε στην Παλαιστίνη να συναντήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, να δούμε πώς ζουν, πώς δουλεύουν, πώς επιβιώνουν στην πραγματικότητα. Κάναμε τα εισιτήριά μας, ήμασταν αισιόδοξοι, κάναμε και την online αίτηση που ζητάει το Ισραήλ, ενημερώσαμε και το ελληνικό προξενείο παρεπτόντως. Φτάσαμε όμως στο Τελαβίβ και εκεί πολύ απλά μας είπαν ότι ο Ισραηλινός στρατός απλά το απαγορεύει. Γιατί? Δεν υπάρχει γιατί, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Μας πήραν τα διαβατήρια, τα κράτησαν και στην ουσία μας απέλασαν. Πρόκειται περί απέλασης.
1: Σύνδεση με τον συνάδελφο Σπύρο Χαλικιά, καθώς πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν στα γραφεία της ΕΣΥΑ. Για να δούμε τι βγαίνει από εκεί. Σπύρο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα λοιπόν. Όντως υπάρχει πολύ έντονη αναστάτωση και στα εργατικά σωματεία, όχι μόνο της Ελλάδος αλλά και στο εξωτερικό, αλλά και της Παλαιστίνης. Θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια, όπως είπαν οι συνδικαλιστές εδώ, οι Έλληνες οι οποίοι απελάθηκαν. Θα συνεχιστεί η προσπάθεια και θα προσπαθήσουν να επικοινωνήσουν με τον Υπουργό Εξωτερικών στην Ελλάδα εδώ, για να συνεχιστεί αυτή η αποστολή σε ένα δεύτερο μέρος, αλλά όχι με, με αυτή την κατάληξη που είχε. Εξαπελίσαν ένα δρυμή κατηγορό και στο Υπουργείο Εξωτερικών αλλά και στην ελληνική κυβέρνηση για την κολυσιεργία που έδειξε. Και μάλιστα ο κύριος Αντώνης Νταλακογιώργος, ο πρόεδρος της ΠΕΝΕΜ, ο οποίος ήταν υπεύθυνος και οργανωτής της αποστολής, μεταξύ άλλων είπε ότι χαρακτήρισε συμπαιγνία και συνεννόηση και συμφωνία ανάμεσα σε ελληνικές αρχές και ισραηλινές αρχές την όλη διαδικασία της απέλασής τους, γιατί έφτασαν, όπως είπαμε, στο αεροδρόμιο του Τελαβίβ και εκεί ουσιαστικά τους πήραν τα διαβατήρια και τους κράτησαν. Είχαν μια συμπεριφορά όχι βίαιη, από ό,τι μου είπε και η κυρία Παναγιώτα Λαζαροπούλου, αλλά ηρωνική και πολύ προσβλητική προς τους 6 συνδικαλιστές, τους εκλεγμένους συνδικαλιστές. Περίμεναν όλο το βράδυ με πάρα πολλά τηλέφωνα στην πρεσβεία για να τους απαντήσει. Δεν τους απάντησε κανείς. Ο πρεσβευτής της Ελλάδος δεν ήταν ούτε καν στο αεροδρόμιο. Μίλησαν αργότερα μαζί του και, όπως είπαν οι συνδικαλιστές, ζήτησε συγγνώμη γιατί υπήρξαν κάποια προβλήματα, όπως είπε, στην πρεσβεία. Κάτι όμως που ουσιαστικά δεν χαροποίησε και ιδιαίτερα τους Έλληνες συνδικαλιστές, και όπως είπα πριν, το θεώρησαν όλοι μια συμπαιγνία. Ήταν γενικώς έτσι αρκετά έντονη mm-hmm. η δυσαρέσκειά τους. Όλοι μίλησαν και είπαν ότι έχουν ξαναγίνει αποστολές και από το ΚΚΕ, οι οποίες όμως δεν πειράχτηκαν. Έχουν γίνει και άλλες τουλάχιστον τρεις αποστολές συνδικαλιστών, οι οποίες και αυτές δεν είχαν κάποια προβλήματα. Ωστόσο όμως το γεγονός ότι οι έξι Έλληνες βρέθηκαν να έχουν απελαθεί ως ανεπιθύμητοι, είπαν ότι κάτι δείχνει και ότι η κυβέρνηση και το Ισραήλ ήταν σε μια συμφωνία κυρίων για αυτή την κατάληξη της αποστολής αυτής προς την Παλαιστίνη.
1: Σπύρος, ευχαριστώ πολύ. Στην πολιτική επικαιρότητα, επίθεση σε Πασό και Ελλάς για τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούνται σε υπαρκτά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, εξαπέλυσε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Γιώργο Κατσίγιανη έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα λοιπόν με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, η αντιπολίτευση κάνει συνεχώς το άσπρο μαύρο, λαϊκίζοντας, όπως είπε. Ωστόσο, σημείωσε ότι αυτό γίνεται αντιληπτό από τον κόσμο και γι' αυτό τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγράφουν χαμηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις. Τώρα, στην κριτική του προς τον κύριο Ανδρουλάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι στο θέμα της ακρίβειας κάνει πολιτική στη βάση παροχημένων δημοσιευμάτων, δίχως να χρησιμοποιεί αξιόπιστες πηγές. Κάνει ένα δημοσίευμα επίσημη θέση, σχολίασε δεικτικά. Βεβαίως, εκείνος που είχε την τιμητική του ήταν ο Αλέξης Τσίπρας στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα σε σχέση και με τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας έπειτα από συνέντευξη του κυρίου Στουρνάρα, ότι επί των ημερών του και μετά την παρέτηση του Γιάννη Βαρουφάκη υπήρχε στο τραπέζι το θέμα του παράλληλου νομίσματος, υπογράμμισε ότι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας θα πρέπει να δώσει απάντηση σε αυτό, για να προσθέσει ότι ο ίδιος και η παρέα του έπαιξαν τις τύχες της χώρας στα ζάρια. Επίσης ο κύριος Μαρινάκης σχολίασε και τις προτάσεις που γίνονται από στελέχη της Ελλάς για φορολόγηση του πλούτου και όσων διάγουν πολυτελή βίο, υποστηρίζοντας ότι αυτά που ακούγονται προκαλούν θυμηδία και είναι προτάσεις στο πόδι. Ανέφερε ότι μέσα από τις συγκεκριμένες τοποθετήσεις αναδεικνύεται η υποκρισία του κύριου Τσίπρα. Κατά την περίοδο που ήταν πρωθυπουργός, είπε, φορολογούσε τη μεσαία τάξη και δεν ασχολήθηκε ποτέ με τους καφάτους και τους εφοπλιστές. Είναι ήδη και απαράλλαχτοι. Δεν εννοούν αυτά που λένε, σημείωσε ο κύριος Μαρινάκης, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η στρατηγική της φορολογικής εκδίκησης θα είναι σε βάρος ουσιαστικά της μεσαίας τάξης. Επίσης θύμισε και την συμβολή, την αρνητική συμβολή που είχε ο κύριος Τσίπρας και για την άρση της πρώτης κατοικίας και για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, καθώς επίσης και για άλλα ζητήματα που είχαν να κάνουν εκείνη την περίοδο με τον τρόπο που αντιμετώπισε τα θέματα της οικονομίας.
1: Μάλιστα.
4: Να πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε φάση άτυπης προεκλογικής διαδικασίας. Έχουμε περιοδίες υπουργών σε όλη την επικράτεια. Αυτό πάντως, σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, δεν σημαίνει επίσπευση των εκλογών. Αλλά όπως εξήγησε, όποιος θυμάται τον κόσμο μόνο την προεκλογική περίοδο, κάνει κακό του κεφαλιού του και είπε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τότε που έχει εκλεγεί πρωθυπουργός, συνεχίζει ή βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τον ελληνικό λαό, με επισκέψεις του στην περιφέρεια και με εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται σε όλη την επικράτεια.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Με δράσεις εξωστρέφειας και νέες θεματικές εκδηλώσεις απαντάς στην δημοσκοπική πίεση το ΠΑΣΟΚ, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται οι προετοιμασίες του κομματικού μηχανισμού με το βλέμμα στραμμένο στις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Για να πάμε στον Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο να μας πει περισσότερο. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους. Σε γρήγορη, θα λέγαμε, βρίσκεται όλος ο κομματικός μηχανισμός, στελέχη και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, με στόχο μέχρι τις 25 Ιουλίου να πραγματοποιήσουν πλήθος περιοδιών και εκδηλώσεων σε όλη τη χώρα, με κυρίαρχο στόχο να επικοινωνήσουν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ στους πολίτες, για να τους αναποφάσεις και δυσαρεστημένους ψηφοφόρους κυρίως. Αυτούς έχει στόχαστρο το ΠΑΣΟΚ, αυτούς θέλει να επηρεάσει τη συγκεκριμένη περίοδο. Και να πούμε ότι τον τόνο αυτή την εβδομάδα θα δώσει η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Καλέτζι τη Αχαΐας, όπου το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, διοργανώνει εκδήλωση την προσεχή Τετάρτη, τιμώντας τον ιδρυτή του κόμματος. Θα μιλήσουμε μεταξύ άλλων ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, αλλά και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μάλιστα, μάλιστα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με άρθρο του στο Καρφί το Σαββατοκύριακο αναφέρθηκε στην παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου, η οποία όπως επισήμανε αποτελεί πηγή έμπνευσης για τις διεκδικήσεις του σήμερα και αναφέρθηκε ειδικότερα σε μια κοινωνία με λιγότερες ανισότητες, ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας και παιδείας, ένα κράτος δικαίου και περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη και αδιαπραγμάτευτη εθνική αξιοπρέπεια. Το επόμενο διάστημα να πούμε, Κατερίνα, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει προγραμματίσει και θεματική συζήτηση για τους συνταξιούχους, όπου θα παρουσιαστούν οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της 13ης σύνταξης αλλά και για την επαναφορά του ΕΚΑΣ, ενώ πληροφορίες θέλουν να πραγματοποιείται και εκδήλωση κατά πάσα πιθανότητα στη Θεσσαλονίκη με θέματα εξωτερικής πολιτικής, με φόντο την προώθηση του νομοσχεδίου της Τουρκίας για τη γαλάζια πατρίδα. Την ίδια ώρα προχωρά και η διαδικασία της κατάθεσης των ψηφοδελτίων, με την αρμόδια επιτροπή να είναι κατά πληροφορίες έτοιμη να κάνει σχετικές ανατινώσεις αρχές Ιουλίου με καινούργια πρόσωπα που θα είναι υποψήφοι του ΠΑΣΟΚ, αφού στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θέλουν να είναι έτοιμοι σε έναν ενδεχόμενο εκλογικό επιβιασμό από τον Πρωθυπουργό το φθινόπωρο.
1: Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι σε ένα ποσοστό 70 με 80% θα είναι έτοιμα και τα ψηφοδέλτια που θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα. Μένει να το δούμε βεβαίως. Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Πριν από λίγο, στο μεταξύ, είχαμε ανακοίνωση από πλευράς του κυρίου Τσουκαλά σε ό,τι αφορά τον κύριο Μαρινάκη. Αναφερθήκαμε νωρίτερα. Όσο ο κύριος Μαρινάκης προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα και να πείσει πως η μετονομασία μιας πλατφόρμας είναι η λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας, τόσο οι πολίτες αντιλαμβάνονται πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη ούτε θέλει ούτε μπορεί. 7 χρόνια οι Έλληνες νιώθουν απροστάτευτη, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μίλησε το πρωί στο σταθμό της πόλης, εδώ στον Αθήνα 984 και την Αθήνα Κορλίρα. Μεταξύ άλλων, ανέδειξε την πρόταση του κόμματος για δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 ετών σε μέσα μαζικής μεταφοράς, καυτηριάζοντας την αντίδραση της κυβέρνησης, λέγοντας ότι δεν άντεξε η κριτική της απέναντι σε ένα κοστολογημένο μέτρο.
6: Εκεί η κριτική δεν άντεξε στην κριτική που έγινε, γιατί ήταν ένα κοστολογημένο μέτρο με πάρα πολύ μικρό δημοσιονομικό κόστος. Και το να σου κάνει κριτική η κυβέρνηση που ήθελε να δαπανίσει πιο πολλά ποσά για να επιδοτεί το κόμιστρο των ταξίμ που θα πηγαίνουν τους οδηγούς οι οποίοι έχουν καταναλώσει αλκοόλ, νομίζω όλοι αντιλαμβάνονται την υποκρισία. Πρώτα απ' όλα, δεν είπαμε με συγκεκριμένη σαν ΠΑΣΟΚ ότι το μέτρο αυτό λύνει τα προβλήματα της χώρας. Εμείς είπαμε το ανάποδο, ότι αυτό είναι στο παζλ των πολιτικών για τη νέα γενιά. Με τη στέγαση πρώτη, τον πρωτογενή τομέα, την περιφερειακή ανάπτυξη, τα κίνητρα καινοτομίας. Έρχεται μέσα σε αυτά και είναι και αυτό μία από τις πολιτικές. Έχει δει πουθενά το ΠΑΣΟΚ ότι μπορεί να λύσει ένα μόνο μέτρο το πρόβλημα της χώρας? Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια λογική. Αυτό είναι ένα μέρος των πολιτικών. Μιας γκάμας ενός σετ επιλογών δημόσιων πολιτικών με σκοπό την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, τη στήριξη της νέας γενιάς και βέβαια την οικονομική ενίσχυση κυρίως του επιχειρήν των νέων και των καλοπληρωμένων συνεργασίας που θα έχουμε.
1: Τον κόσμο τον ενδιαφέρουν οι λύσεις και οι προτάσεις που έχει το ΠΑΣΟΚ, τόνισε επιπλέον ο κύριος Τσουκαλάς, και να τις ανακοινώνει καθημερινά αυτές τις προτάσεις. Και βεβαίως κλήθηκε να σχολιάσει και την πρόσφατη αντιπαράθεση Δούκα Διαμαντοπούλου. Πρέπει να τίθενται στα κομματικά όργανα και όχι δημοσίως τέτοιου τύπου συζητήσεις. Για να τον ακούσουμε.
6: Νομίζω τον κόσμο τον μοιάζουν οι λύσεις και οι προτάσεις που έχει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ καθημερινά, κάθε εβδομάδα, ανακοινώνει προτάσεις και είναι, νομίζω, το μόνο κόμμα το οποίο έχει κυβερνητικό πρόγραμμα. Ακόμα και η Νέα Δημοκρατία, μου έτυχε την πρώτη εβδομάδα σε πολλές ερωτήσεις, τα στελέχη της να μην γνωρίζουν ποιο είναι το πρόγραμμα της επόμενης τετραετίας. Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που είναι έτοιμο να παρέχει μια εναλλακτική κυβερνητική επιλογή. Αυτό νομίζω ότι αφορά τον κόσμο. Προφανώς υπάρχουν επιμέρους οπτικές που μπορεί να είναι διαφορετικές. Αυτές πρέπει να συζητούνται μόνο στα όργανα και όχι στο δημόσιο λόγο, ειδικά πριν τις εκλογές. Προφανώς ο ενιαίος δημόσιος λόγος είναι μια προϋπόθεση για να μπορείς να απευθυνθείς πιο πιστικά στους πολίτες.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, την άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές, ζήτησε ο Νίκος Παπάς, μέχρι πρώτην ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, ο οποίος μίλησε στον Αθηνά 984, τη Βούλα Κεχαγιά και τον Νίκο Φελέκη.
7: Υπάρχουν δύο ευκρινείς επιλογές μπροστά μας. Η επιλογή της καταμόνας και προσωπικής διαπραγμάτευσης για το μέλλον του καθενός ή η επιλογή της συνταγμένης φορείας. Αυτό είναι σαφές και αφορά τους πάντες. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμα συλλογικό. Έχει εκλεγμένα όργανα. Δεν δικαιούται κανένας μας, και αυτό αφορά όλους μας, έτσι, και εμένα προσωπικά και τον πρόεδρο και όλους, να τα παρακάμπτει. το λόγο πρέπει να έχουν τώρα τα συλλογικά όργανα. Πρέπει να συγκληθούν τα όργανα λοιπόν με οποιονδήποτε τρόπο, είτε με τη, να τα συγκαλέσει η γραμματέα, είτε με τον τρόπο που προβλέπει το καταστατικό. Ναι. Θα είναι μια αυτονόητη διαδικασία αξιολόγηση, επικαιροποίηση, εξειδίκευση μια στρατηγική.
8: Σωστά.
7: Η οποία πρέπει να αποκτήσει αρχή, μέση και τέλο. Έχω καταθέσει την άποψη ότι πριν τη λήξη της σεζόν εντός εισαγωγικών και πριν τις καλοκαιρινές διακοπές και τη θερινή ραστόνη, τα πράγματα πρέπει.
8: Πριν τα μπάνια του λαού, δηλαδή.
7: Ναι, βέβαια. Ναι. Μα συγγνώμη, δεν είναι ανεκτή μια συνθήκη στην οποία άπαντες προετοιμάζονται εκτός από εμάς.
8: Σωστό.
7: Δεν μπορεί να γίνει ανεκτό από κανέναν. Είμαστε Ιούλιο. Πρέπει να κάτσουμε να ετοιμαστούμε για τη ΔΕΘ. Πρέπει να βγουν οι επιτροπές ψηφοδελτίων, προγράμματος. Πώς προετοιμάζεται ένα κόμμα το οποίο επιθυμεί να μπει σε μια ευρύτερη συνεργασία. Πώς θα αναζητηθούν οι δυνητικοί αντισυμβαλόμενοι σε μια συνεργασία. Ο Σωκράτης Φάμελος έχει ανοίξει ένα θέμα σε σχέση με τις αρμοδιότητες του. Έχω καταθέσει και δημόσια το ερώτημα.
8: Ναι.
7: Πρέπει να προσδιοριστούν και αυτές. Τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά μπροστά μας.
9: Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά.
8: Μαλογικό.
9: Πιστεύετε, δηλαδή θα τεθεί θέμα αμφισβήτησης ή θα αναγκαστεί να παραιτηθεί.
7: Εδώ τίθεται θέμα της πορείας του κόμματος συνολικά.
8: Ναι,
7: τι νόημα έχουν τα αξιώματα από εκεί και κάτω.
1: Αλλάζουμε σελίδα. Ενοχική οι τέσσερις για τη διαρροή. Email απόδημων στις ευρωεκλογές του 2024. Ποινή 20 μηνών με αναστολή στην Αναμισέλα Σιμακοπούλου. Για να πάμε στη δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα. Έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μίνα, σε ακούμε.
10: Καλό μεσημέρι και από μένα. Αυλαία λοιπόν στην δίκη αυτή για την υπόθεση της διαρροής των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των αποδήμων λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 24, με το δικαστήριο να επιβάλλει, όπως είπε και η Κατερίνα, φυλάκιση 20 μηνών με τριετή αναστολή στην πρώην ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Το δικαστήριο καταδίκασε την πρώην ευρωβουλευτή αλλά και τον τότε Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών για δύο πλημελήματα για τα οποία και κάθισαν στο εδόλιο, που αφορούν σε παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και παραβίαση του νόμου για τα προσωπικά δεδομένα. Αντίθετα, οι δικαστές, αξιολογώντας τα στοιχεία της αποδεικτικής διαδικασίας, απάλλαξε τους δύο κατηγορούμενους, τον τότε Γραμματέα Αυτοδιοίκησης και τον Γραμματέα Αποδήμων, από την κατηγορία της παραβίασης υπηρεσιακού απορρίτου, κηρύσσοντάς τους ενόχους μόνο για αυτά την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων. Και οι ποινές που επιβλήθηκαν στους υπόλοιπους τρεις ξεκινούν από 8 μήνες και φτάνουν τους 18 επίσης με τριετή αναστολή. Να σου πω ότι είχε ενδιαφέρον ότι κατά την απαγγελία της απόφασης η πρόεδρος του δικαστηρίου κράτησε μειοψηφία σε αρκετά σκέλη της υπόθεσης αυτής, κυρίως ως προς τα απαλλακτικά μέρη της δικαστικής απόφασης, παρόντες στο δικαστήριο όλοι οι κατηγορούμενοι, αλλά και ορισμένοι από τους ψηφοφόρους που έφτασαν την υπόθεση στα δικαστήρια, μια υπόθεση η οποία εκτός από την ποινική δικαιοσύνη απασχολεί και τα αστικά δικαστήρια με αγωγές που έχουν κατατεθεί, αλλά και τα διοικητικά, όπου αναμένονται επίσης αποφάσεις από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
1: Μίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Στο αστυνομικό δελτίο, τα κίνητρα της δολοφονίας της Σταυρού Λεβεντάκη στα Χανιά ερευνά η αστυνομία, εν αναμονή και των αποτελεσμάτων της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση. Για να πάμε στο Δημήτρη Πέρο να μας μεταφέρει τα νεότερα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
11: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Νωρίτερα το πρωί έγινε και επίσημη παρουσίαση της υπόθεσης στα Χανιά από το Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Χανίων, τον κύριο Ταξίαρχο Κανέλο Νικόλαο. Αυτό που επισημάνθηκε, Κατερίνα, είναι η δυσκολία αυτής της υπόθεσης προκειμένου να εξιχνιαστεί από το γεγονός και μόνο ότι τόσο η εξαφάνιση της γυναίκας και οι έρευνες ξεκίνησαν 10 μέρες μετά την εξαφάνισή της και ο δράστης είχε όλο το χρονικό διάστημα και την άνεση προκειμένου να εξαφανίσει τα στοιχεία του εγκλήματος, όπως και τα έχει καταφέρει σε ένα μεγάλο βαθμό, όπως αποδείχτηκε. Ωστόσο, η έρευνα της αστυνομίας ήταν μεθοδική. Κομβικό ρόλο σε αυτό έπαιξε, Κατερίνα, στην εξιχνίαση ο μεγάλος όγκος βιντεοληπτικού υλικού που κατάφερε να εντοπίσει η αστυνομία και να το αναλύσει και έτσι να χαρτογραφήσει τις κινήσεις και του δράση αλλά και της άτυχης γυναίκας τις τελευταίες ημέρες, δηλαδή που καταγράφεται να μπαίνει μέσα στο σπίτι όπου έγινε το άγριο έγκλημα. Φυσικά η ανακρίσεις και οι καταθέσεις μαρτύρων και η αντιφάση που έπεσε ο δράστης, αλλά και πολύ σημαντικό και κομικό σημείο, Κατερίνα, στην υπόθεση αυτή είναι το γεγονός ότι πριν λίγες μέρες και που είχαν πέρασει σχεδόν 20 μέρες από το έγκλημα, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών με ειδικές επιστημονικές μεθόδους και υψηλή τεχνολογία κατάφερε να εντοπίσει αυτά τα πολύ μικρά ίχνη αίματος τόσο στο σπίτι όσο και στο αυτοκίνητο του Δράθη, να τα ταυτοποιήσει ότι πρόκειται για την άτυχη γυναίκα και ότι να υπάρχει και επιστημονική τεκμηρίωση αυτού του εγκλήματος. Ο Δράθης έχει ομολογήσει από τις πληροφορίες που έδωσαν κατερνά αστυνομική, το έγκλημα ήταν πολύ άγριο. Ο Δράθης χτύπησε τη γυναίκα αρχικά αφού τσακώθηκαν με ένα μπουκάλι μπύρας. Στη συνέχεια την έδεσε και τη φήμωσε και μετά μέσα σε χρονικό διάστημα σχεδόν μια ώρα τη χτύπησε άλλες δύο με τρεις φορές με μαχαίρι και με ένα ξύλο, με ένα κούτσουρ προκειμένου να την αποτελειώσει γιατί όπως είπε δεν άντεχε τις φωνές της και συνέχεια την εξαφάνισε σε αυτό το χωράφι που προσπαθούσε να την θάψει. Έχει ομολογήσει ο Δράσης, τα έχει πει όλα με κάθε λεπτομέρεια. Έχει συλληφθεί, όπως έχουμε πει τις προηγούμενες μέρες, για υπόθεση ναρκωτικών, αφού συνειδητοποιήθηκαν δανδύλια κάναβης που καλλιεργούσε. Και για αυτή την υπόθεση, Κατερίνα, αύριο θα πάει στον ανακριτή. Σήμερα έχει δοθεί εντολή να γίνει νεκροψία, νεκροτομή, όπου θα την πληρωθεί στην δικογραφία που σχηματίζεται της βάρους του για ανθρωποκτονία. Mm-hmm. Η δικογραφία συμπληρωμένη θα πάει στην αρμόδια εισαγγελέα, προκειμένου να του ασκηθούν και οι ποινικές διώξεις, να δούμε πότε θα πάει για αυτό το σκοπό στον εισαγγελέα τις επόμενες ημέρες.
1: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Στο οικονομικό πεδίο, στο μικροσκόπιο της εφορίας μπαίνουν οι μεταφορές χρημάτων. Των από κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς προς ατομικούς ή άλλους κοινούς λογαριασμούς, καθώς υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορούν να χαρακτηριστούν ως άτυπες δωρεές. Ο Κωνσταντίνος Κιούμπουρας μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε.
12: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και η φορολογική επιβάρυνση μπορεί να φτάσει ακόμα και το 40%. Αφορμή για αυτό αποτέλεσε πρόσφατη απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, η οποία έκρινε ότι μεταφορά 240.000 ευρώ από κοινό οικογενειακό λογαριασμό σε κοινό λογαριασμό γιου και συζύγου το συνιστούσε δωρεά. Πιο συγκεκριμένα, τα χρήματα προήλθαν από το λογαριασμό στον οποίο ήταν συνδικαιούχοι ο πατέρας, η μητέρα, η κόρη και ο γιος. Ωστόσο, ο γιος δεν κατάφερε να αποδείξει ότι είχε συμβάλει στη δημιουργία του ποσού που βρισκόταν στον αρχικό λογαριασμό. Έτσι, η φορολογική διοίκηση έκρινε ότι απέκτησε οικονομικό όφελος χωρίς δική του αντίστοιχη συνεισφορά και επέβαλε φόρο δωρεάς. Η απόφαση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, mm-hmm. καθώς ξεκαθαρίζει ότι η ιδιότητα του συνδικιούχου σε ένα κοινό λογαριασμό δεν αρκεί από μόνη της για να μας αποδείξει ότι τα χρήματα είναι δικά μας, με αποτέλεσμα κάθε κίνηση από στους λογαριασμούς αυτούς να μπαίνει στο μικροσκόπιο mm-hmm. των ελεγκτικών φορέων. Οι φοροτεχνικοί εφιστούν την προσοχή των πολιτών καθώς πολλές κινήσεις που γίνονται στο πλαίσιο οικογενειακών διευκολύσεων mm-hmm. μπορεί να χαρακτηριστούν φορολογικά ως δωρεές και τι πρέπει λοιπόν να προσέξουν οι φορολογούμενοι. Οι χρηματικές δωρεές και οι γονικές παροχές έως 800.000 ευρώ προς συγγενείς πρώτου βαθμού όπως γονείς, παιδιά και σύζυγοι είναι αφορολόγητες αρκεί να γίνονται μέσω τραπεζικού συστήματος και να δηλώνονται κανονικά. Mm-hmm. Επίσης η μεταβίβαση γίνεται όταν γίνεται με μετρητή και όχι μέσω τραπεζικής συναλλαγής, το αφορολόγητο χάνεται και σε αυτή την περίπτωση ο φόρος αγγίζει το 10% από το πρώτο ευρώ. Επίσης, οι μικρές μεταφορές χρημάτων μέσω εφαρμογών άμεσων πληρωμών, όπως είναι το IRIS, για χαρτζηλίκη ή κάλυψη καθημερινών αναγκών των παιδιών, δεν θεωρούνται δωρεές και δεν απαιτούν δήλωση. Η εφορία εξετάζει ιδιαίτερα προσεκτικά τις διαδοχικές μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών όταν υπάρχει υποψία ότι γίνεται προσπάθεια καταστρατήγησης του αφορολόγητου Μάλιστα. ορίου και σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να επιβληθεί mm-hmm. φόρος 20%. Το συμπέρασμα είναι ότι στις μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών και συνδικαιούχων λογαριασμών απαιτεί πλέον ιδιαίτερη προσοχή, σωστή τεκμηρίωση και τήρηση των διαδικασιών ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστες φορολογικές εκπλήξεις. Κατερίνα.
1: Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πολύ. Περισσότερα από 1,3 δις ευρώ θα καταβάλουν σε περίπου 2.685.000 δικαιούχους. Ο ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ από σήμερα έως και την Παρασκευή, ενώ ξεκινά η σταδιακή πληρωμή των συντάξεων Ιουλίου. Στο μεταξύ, τον κόδωνα του κινδύνου για τη φτωχοποίηση των συνταξιούχων κρούει η Ένωση για την υπεράσπιση της εργασίας και του κοινωνικού κράτους. Περισσότερα στο θέμα που ετοίμασε ο Δημήτρης Κωστάκος.
13: Από το απόγευμα της Τετάρτης ξεκινάει η καταβολή των συντάξεων Ιουλίου, αρχής γενομένης με τις κύριες συντάξεις από Ρατέως Ταμεία Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολουμένων και Αγροτών. Την ίδια μέρα θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα μη μισθωτών και μισθωτών. Την Παρασκευή 26 του μηνός θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του δημοσίου. Εν τω μεταξύ, η Ένωση για την υπεράσπιση της εργασίας και του κοινωνικού κράτους επισημαίνει ότι η χώρα μας έχει τους περισσότερους χαμηλούς συνταξιούχους στην Ευρωζώνη, ενώ η μέση σύνταξη των 865 ευρώ υπολείπεται ακόμη και του κατώτατου μισθού, ο οποίος φτάνει τα 920 ευρώ μεικτά. Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης Ήλιος για το Μάιο, το 34,9% των συνταξιούχων, τουλάχιστον 885.000, λαμβάνουν σύνταξη 658 ευρώ καθαρά και το 16,3% έχει μηνιαία σύνταξη έως 470 ευρώ καθαρά.
1: Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Από αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Ο Άκης Μπαρδάκης, πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Πυρός Βεστών, δασοκομάντους, μίλησε στη Δέσποινα Μπαρδάκου.
14: Η προθεσμία λήγει σήμερα των καθαρισμών των οικοπαίδων και αύριο ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι σε όλη τη χώρα. Μέχρι στιγμής έχουν δηλωθεί περίπου 520.000 δηλώσεις καθαρισμού οικοπαίδων, δημός που είναι σαφώς λιγότερος από τις 17 Ιουλίου του 2024, όπου και έληξε τότε η προθεσμία, πριν δύο χρόνια δηλαδή, με 833.772 πολίτες τότε να δηλώνουν πως καθάρισαν τα οικοπαίδα τους. Όσοι δεν έχουν τακτοποιήσει αυτή την εκκρεμότητα, να προβούν άμεσα σε αυτή τη διαδικασία, διότι από αύριο ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι με εντολή του Υπουργού μας σε όλη την Ελλάδα. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου ξεκίνησε και η λειτουργία των 37 ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού στις 13 περιφέρειες της χώρας, τα οποία στελεχώθηκαν από 240 έμπειρους ανακριτικούς υπαλλήλους. Στην ουσία πρόκειται για ένα πανελλαδικό δίκτυο με νέο επιχειρησιακό συντονισμό από την ΔΑΕ. Εξελισσόμαστε, πάμε σε μια νέα εποχή με ένα ενιαίο εθνικό σύστημα διαδένεσης πυρκαγιών πλέον, με 18.804 πυροσβέστες φέτος και 80 αέρια μέσα συν τα 108 drones και τις 21 ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων. Χιλιάδες θέματα που καίγονται, και αυτό βέβαια οφείλεται και στην κλιματική κρίση. Από το 2020 ξεκινήσαμε σε μια νέα εποχή στην ουσία, ένα κλιματικό φαινόμενο το οποίο έπρεπε να προσαρμοστούμε σε αυτό. Δημιουργήθηκε η δασοκομάντος 21 μονάδες εμμοδές σε όλη τη χώρα, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, διότι είχαμε mega fires, νέα δεδομένα. Φέτος έχουμε μείωση ενάρξεων περίπου στο 14-15%, παρά το γεγονός ότι έχουν εκδηλωθεί ήδη περισσότερες από 900 πυρκαγιές. Αλλά αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι έχουν πραγματοποιηθεί και 104 συλλήψεις, 98 από αμέλεια και 6 από πρόθεση. Ο αριθμός 98 από αμέλεια σημαίνει ότι ακόμα δεν έχουμε καταλάβει το πόσο επικίνδυνο και πόσο σημαντικό είναι να ακούμε τις απαγορεύσεις και αυτά που τονίζουμε, για να μην και μέσα στην αντιπυρική περίοδο διάφορα υλικά τα οποία μπορεί να ξεφύγουν με ένα μικρό άνεμο ή οτιδήποτε άλλο που μπορεί να προκαλέσει φλόγα. Όλα ξεκινούν από εμάς τους ίδιους.
1: Ξεκινά από σήμερα η λειτουργία της πλατφόρμας από την περιφέρεια Αττικής με στόχο τον διάλογο αλλά και την καταγραφή όσων διαμένουν στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ο Γιώργος Μανουσακάκης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
15: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Σε εφαρμογή από σήμερα είναι η πλατφόρμα της περιφέρειας Αττικής προσφυγικά.attica. Προκειμένου εκεί η περιφέρεια καλεί τους διαμένοντες στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας να δηλωθούν, να το πούμε έτσι, προκειμένου να υπάρξει μια σαφή εικόνα για το πόσος κόσμος μένει στα προσφυγικά. Ταυτόχρονα όμως η πλατφόρμα αυτή είναι και μια ευκαιρία για διάλογο, όπως υπογραμμίζεται, προκειμένου εκεί να κατατεθούν προτάσεις, ιδέες, λύσεις, καθώς στόχος της περιφέρειας είναι τα προσφυγικά, ναι μεν να γίνει η αναπαλαίωση κυρίως της στατικότητας των κτηρίων, αλλά από την άλλη ξεκαθαρίσει ότι όλο το συγκρότημα θα αξιοποιηθεί για κοινωνική κατοικία.
1: Μάλιστα,
15: μάλιστα σήμερα ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κύριος Νίκος Χαρδαλιάς, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να γίνει καμία κατεδάφιση των κτηρίων και ότι θα αξιοποιηθούν για κοινωνική κατοικία. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνει μια απογραφή της υπάρχουσας κατάστασης, προκειμένου έτσι η περιφέρεια να μπορέσει να δρομολογήσει λύσεις για να οι άνθρωποι αυτοί να φιλοξενηθούν κάπου αλλού. Μάλιστα, στο σημερινό του μήνυμα ο κ. Χαρδαλιάς είπε ότι όλοι όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια προκειμένου να φιλοξενηθούν σε κοινωνικές δομές τόσο της περιφέρειας όσο και Δήμων αλλά και του κράτους, αυτό θα γίνει και δεν υπάρχει καμία συζήτηση προς αυτή την κατεύθυνση. Το ζητούμενο είναι βέβαια να υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με τα προσφυγικά.
1: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Στην Ενότητα του Πολιτισμού, το 10ο Beyond Borders Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελόριζου θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου. Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα της διοργάνωσης νωρίτερα. Η Μαρία Βασιλοπούλου μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
16: Καλό σας μεσημέρι. Με κεντρικό ερώτημα, τι μένει να αφαιρέσει στο προφανές, το Beyond Border επιστρέφει με την 11η διοργάνωσή του, μετατρέποντας το Καστελόριζο σε σημείο συνάντησης δημιουργών, επαγγελματιών του σινεμά και συνεφίλ από κάθε γωνιά του πλανήτη. Η 11η διοργάνωση του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζο, όπως μας εξήγησε η καλλιτεχνική διευθυντριά του, η κυρία Ειρήνη Σαρίογλου, πραγματοποιείται σε συνθήκες περιορισμένων πόρων, χάρη μόνο στο πείσμα των ανθρώπων του φεστιβάλ, αναφέροντας πολλές φορές την απουσία του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και τονίζοντας ότι το φεστιβάλ κλήθηκε φέτος να επαναπροσδιορίσει τα ουσιώδη στοιχεία της ύπαρξής του, καθώς οι χρηματοδοτήσεις και οι σταθερές του παρελθόντος αφαιρούνται και παραμένει μόνο η μικρή χρηματοδότηση του ΕΚΟΜΕΔ. Έτσι, σε συνθήκες αυξημένης επισφάλειας, επαναπροσδιορίζουμε την ουσία, βλέποντας την αφαίρεση ως δημιουργική δύναμη, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Σαρίογλου. Τώρα, στα του προγράμματος του φεστιβάλ, από τις 42 ταινίες που προκρίθηκαν να διαγωνιστούν, οι 35 προβάλλονται σε ελληνική, διεθνή και παγκόσμια πρεμιέρα, ενώ πολλές έχουν ταξιδέψει στα μεγαλύτερα κινηματογραφικά φεστιβάλ, όπως αυτά του Βερολίνου, του Λοκάρνου, του Άμστερνταμ και της Κοπεχάγης. Τιμόμενη χώρα φέτος είναι η Ελβετία και κεντρικός άξονας του φετινού πανοράματος του φεστιβάλ είναι το αφιέρωμα στο ελβετικό ντοκιμαντέρ. Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου Beyond Border θα πραγματοποιηθεί από τις 23 ως τις 30 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί με την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας Island Me and Film της Δανά Έλλον, ένα κινηματογραφικό πορτρέτο με επίκεντρο το Καστελόριζο. Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Μαρία. Αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Ανδρέα Χανιά. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα, σε ακούμε.
17: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Ο Ζελικό Μπράντοβιτς, μετά από 14 ολόκληρα χρόνια, είναι και επίσημα προπονητής του Παναθηναϊκού για δεύτερη φορά στην καριέρα του. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και παρουσίασε την συνεργασία της με τον Πολυνίκη Σέρβο Τεχνικό το μεσημέρι στον ΟΑΚΑ. Παρουσία μάλιστα περίπου 5.000 οπαδών, οι οποίοι αποθέωσαν τον προπονητή της ομάδας. Αυτό ο στόχος μας θα είναι να πάρουμε το 8ο ευρωπαϊκό. Θα θέλουμε να σεβόμαστε όλες τις ομάδες, τον κάθε αντίπαλο και να δουλέψουμε σκληρά, είπε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στις δηλώσεις του. Από την πλευρά του ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος μάλιστα έχει σήμερα τα γενεθλιά του, είπε ότι δεν είναι δώρο γενεθλίων το σημερινό, είναι μια υποχρέωση προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού να φέρουμε τον καλύτερο τον καλύτερο για να κάνουμε πάλι τον Παναθηναϊκό πρώτο. Να περάσουμε το ποδόσφαιρο και την επικαιρότητα, καθώς η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχώρησε για την Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της, ενώ σήμερα αναμένεται να ανακοινώσει την απόκτηση των Μινιάκη Πένια και 30 φίλου Τσάπρα. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά στην οριστικοποίηση της εργασίας με τον νέο του προπονητή, τον Ιταλό Αλέσιο Λύση, ενώ ο Ολυμπιακός σήμερα ενδεχομένως θα ανακοινώσει και επίσημα την επιστροφή του Αγγολέζου κεντρικού αμυντικού Νταβίντ Κάρμο στους Ερυθρολεύκους. Έχουμε φυσικά και αγωνιστική δράση με τη δεύτερη αγωνιστική του Μουντιάλ. Στις 8 η ώρα θα παίξουν Αργεντινή, Αυστρία. Στις 12 τα μεσάνυχτα Γαλλία, Ιράκ. Στις 3 τα ξημερώματα Νορβηγία, Σενεγάλη. Και στις 6 τα ξημερώματα Ιορδανία, Αλγερία.
1: Σε ευχαριστώ, Ανδρέα. Σύνδεση τώρα με το ραδιοταξί Ελλάς. Η κυρία Μαρία Λεωνίδα μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας από το ραδιοταξί Ελλάς 210-6457.000. Αυξημένη κίνηση έχουμε αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο από τη Διραχή ως την Παλιά Ρενό, στη Βασιλή Σοφία στην άνοδο από το Χίλτον ως και την Αλεξάνδρας, στη Λεωφόρο Κηφισία σε άνοδο και κάθοδο στο ύψος του Ψυχικού, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά από τον Άλυμο ως και την Αμφιθέας, στον Πειραιά, στην Κόνονο, στην Πέδου, συγγνώμη, και στους γύρω δρόμους από το λιμάνι του Πειραιά. Και τέλος τη Λεωφόρου Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού και στα δύο ρεύματα. Καλό μεσημέρι και καλό υπόλοιπο σε όλους.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Το μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημβρινή σας ενημέρωση στους 98 και 3. Η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακρόαση. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού. Αμέσως μετά μαζί σας ο Σάβας Παναγιωτίδης, εκτάκτος στη θέση του Μιχαλιλιάνη.
19: Η ώρα είναι 3.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπουλη Βανού. Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 100 ετών άφησε στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Άλαν Γκρίνσπαν, ο επιδραστικός οικονομολόγος που καθοδήγησε την νομισματική πολιτική της χώρας κατά τη διάρκεια των 5 θητιών του ως επικεφαλής Ομοσπονδιακής Τράπεζας υπό 4 Αμερικανούς πρόεδρους. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου στα 78,71 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 75,32 το ελαφρό αργό, μετά και τις δηλώσεις του Πακιστανού πρωθυπουργού Σεπχάς Σαρίφ ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ ολοκληρώθηκαν με επιτυχία στην Ελβετία. Η τελική συμφωνία είναι το σπίτι. Εμείς βάλαμε τα θεμέλια. Δεν το έχουμε χτίσει ακόμα, αλλά θέσαμε επιτυχώς τα θεμέλια, υπογράμμισε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Πρόσθεσε ότι οι Ιρανοί συμφώνησαν να προσκαλέσουν τους επιθεωρητές της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας πίσω στη χώρα τους. Οι συνομιλίες σχετικά με τις επιθεωρήσεις πιθανώς να ξεκινήσουν ήδη από αυτήν την εβδομάδα. Τις συνομιλίες θα συνεχίσουν στην Ελβετία τεχνικά κλιμάκια όλη την εβδομάδα για όλα τα θέματα, δηλώνει το Κατάρ. Το Ιράν ανέφερε ότι είχε μια σύντομη συζήτηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το πυρηνικό του πρόγραμμα, ωστόσο επέμεινε ότι οι διαπραγματεύσεις για αυτό το ζήτημα δεν ξεκίνησαν ακόμα. Σύμφωνα με πηγή κοντά στην Ιρανική Διαπραγματευτική Ομάδα, η Ιρανική Αντιπροσωπεία φέρεται να αρνήθηκε να συμμετάσχει σε τελετή κοινής φωτογράφησης με την Αμερικανική Αντιπροσωπεία στις διαπραγματεύσεις. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 σωροί ανασύρθηκαν από ερείπια στις περιοχές Ναμπατίγια και Μαρτζαγιούν. Το Ισραήλ δεν έχει εδαφικές φιλοδοξίες στο Λίβανο, αλλά δεν θα αποσυρθεί για λόγους ασφαλείας, τόνισε ο Ισραηλινός Υπουργός Εσωτερικών. Σε μια άλλη εξέλιξη, σχεδόν 4 μήνες μετά το θάνατό του σε μια ευνηδιαστική επίθεση στην αρχή του πολέμου, το Ιράν ανακοίνωσε ότι η κηδεία του Αλί Χαμενεή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στην Ιερή Πόλη Κομ. Πιθανότατα ενδέχεται να κάνει εκεί την πρώτη του δημόσια εμφάνιση ο γιος και διάδοχος του Μοτσαμπά Χαμενεή, σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Ραγδαίες εξελίξεις στη Βρετανία. Την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και τις θέσεις του Πρωθυπουργού ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος ευχαρίστησε τον κύριο Στάρμερ για τα όσα έπρεξε για το κόμμα και τη Βρετανία λίγη ώρα μετά τη δήλωση παραίτησής του. Όπως είχε ανακοινώσει νωρίτερα ο Στάρμερ, η διαδικασία αποχώρησης του ξεκινά από τις 9 Ιουλίου, προσθέτοντας ότι η διαδικασία για τις υποψηφιότητες θα έχει ολοκληρωθεί εγκαίρως, ώστε οι εργατικοί να έχουν νέο αρχηγό μέχρι την επιστροφή του Κοινοβουλίου το Σεπτέμβριο. Στην πολιτική επικαιρότητα, επίθεση Πασό και Ελλάς για τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούνται σε υπαρκτά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε, η αντιπολίτευση κάνει συνεχώς το άσπρο μαύρο, λαϊκίζοντας, κάτι που τόνισε γίνεται αντιληπτό από τον κόσμο και αυτό αποτυπώνεται και στα ποσοστά που καταγράφουν στις δημοσκοπήσεις. Δεν υπάρχει σενάριο προώρων εκλογών πριν από το 2027, επανέλαβε ο Άδωνης Γεωργιάδης μιλώντας στο Sky. Εκτίμησε επίσης ότι δεν θα κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Την ανάγκη να ανεβάσει στροφές στο Πασόκ, εστιάζοντας την παρουσίαση των προτάσεών του στους πολίτες μακριά από εντάσεις, υπογράμμισε μιλώντας στον Αθήνα 984 ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Ένοχοι κρίθηκαν από το Τριμελές Πλημμυλίο Δικείο Αθηνών και οι 4 κατηγορούμενοι για την υπόθεση της διαρροής των email των αποδήμων. Η πρώην Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άννα Μισελ Ασημακοπούλου, καταδικάστηκε κατά πλειοψηφία σε 20 μήνες φυλάκιση με αναστολή. Απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο διαγραφών για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα ο Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι ένα email δεν συνιστά σκάνδαλο. Δεν καταδικάστηκαν για ένα email, αλλά για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων 25.500 αποδήμων. Σχολιάστε το Πασόκ. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι στην Ισπανία, σε κάθερξη 24 ετών για διαφθορά, καταδικάστηκε ο Χωσέ Λουίς Άμπαλος, πρώην υπουργός μεταφορών της χώρας, πρώην σημαίνων στέλεχος του Σοσιαλιστικού Κόμματος και στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού Πέντρο Σάντζεθ. Την ίδια ώρα, πειθαρχική δίωξη κατά του δικαστή που ηγείται της έρευνας κατά της συζύγου του Πρωθυπουργού Σάντζεθ. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Σάββα Παναγιωτίδη.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Πέμπτο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, 22 με 28 Ιουνίου. τα Χανιά γίνονται και πάλι σημείο συνάντησης δημιουργών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κόσμησε σύγκρουση, θεματικές συζητήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εικαστικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Όλη πόλη, μια γιορτή. Πέμπτο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, 22 με 28 Ιουνίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χανίων, Περιφέρεια Κρήτης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
4: Αθήνα 984.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας και πολύ καλά κάνετε. Αθήνα 984 στις 98.3. Στα μικρόφωνα, όπως ακούτε, σόλο Σάββας Παναγιωτήτης σήμερα. Ο Μιχάλης Λεάνης, λόγω αλλημένων υποχρεώσεων, όπως λέει και αυτός, θα απουσιάζει αυτή την εβδομάδα. Οπότε θα σας ζητήσω να με ανεχτείτε σόλο αυτή την εβδομάδα που θα περάσουμε μαζί. Πρώτο λάθος, πρώτη παράληψη, σόλο δεν είμαι. Μαζί μου στη μεγάλη πορεία στον ήχο έχω τον Βασίλη Γεωργίου. Στις μουσικές επιλογές τον Νίκο Λιμπερόπουλο. Στην παραγωγή τον Νίκο Λιμπερόπουλο, επίσης τον Έτερο. Στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 απαντά μόνη της η Πέμπη Παναγωπούλου. Η επικαιρότητα δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε. Όλα αυτά που γίνονται στη χώρα μας είναι άξια αναφοράς. Δεν έχουμε ρεπό. Εμείς σε σατιρική εκπομπή κιόλας μία παραπάνω. Πλούσιο πολιτικό σκηνικό. Έχουμε παρετήσεις και διεθνώς. Έχουμε φουσμπαλέρα, έχουμε μουντιάλ, ρυθμούς μουντιάλ. Έχουμε πολλά να πούμε. Θα ξεκινήσουμε με γιορτές, πανηγύρια όπως κάνουμε πάντα. Και μετά τις νότες θα ξεκινήσουμε με πολλά και διάφορα.

Έχουμε πάρα πολύ Μάκη Βορίδη, γιατί έχει δώσει μια συνέντευξη η οποία, στην κυρία Γεωργαντή είναι, η οποία θέλει χρήση σχολιασμού αρκετού. Έχουμε τον κύριο οικονόμου για τα θέματα της ακρίβειας σε μια άλλη φοβερή εμφάνιση που έχει δώσει. Έχουμε μουφτίδες, παπάδες, μητροπολίτες, έχουμε διάφορα.

0: Με Shiny Happy People μπήκαμε από R.E.M. Κάτι που υποθέτω είστε όλοι στη χώρα που ζούμε, στην Ελλάδα μας. Σύμφωνα και με τον κύριο οικονόμου, όπως θα ακούσουμε και αργότερα, η πλειοψηφία τουλάχιστον πρέπει να είστε Shiny Happy People. Όμως θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Βορύδη, ο οποίος έχει δώσει μια συνέντευξη, όπως προείπα, στην καλή συνάδελφο, την κυρία Γιωργαντή του Open, και μιλάει για όλους και για όλα. Θα ξεκινήσουμε χαλαρά. Θα ξεκινήσουμε με τα ενίκια και με το γενικότερα με το στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας εμείς, κάποιοι άλλοι σίγουρα όχι, και θα περάσουμε στα πιο βαριά στη συνέχεια, γιατί έχει πολλά να πούμε, έχει πολλά να πούμε.
1: Φαίνεται ότι ένας στους τρεις Έλληνες δαπανά το 40% του μισθού του στο ενίκιο. Ένα ζήτημα που από τη στιγμή που γίνατε κυβέρνηση, εγώ προσωπικά και ως δημοσιογράφος ακούω σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο. Εν τω μεταξύ το σπίτι μου δύο ναυάγιο, όπως είδατε κι εσείς. Δηλαδή οι μισοί πήραν έγκριση στο τέλος. Έρχεται ένα σπίτι μου τρία. Μπαλώματα που όμως δεν έχουν οδηγήσει ούτε στην πτώση των ενοικίων, ούτε στο να πέσουν περισσότερα ακίνητα στην αγορά.
2: Ακούστε το. Να πούμε δύο πράγματα εδώ. Το ένα είναι ότι είναι καλό για την πατρίδα μας να ακριβένει η αξία των ακινήτων.
1: Γιατί, κύριε Βορύδη?
2: Είναι μια πιο πλούσια
1: χώρα. Επειδή έχουμε ιδιοκτησία μεγάλη.
2: Είναι μια πιο πλούσια χώρα, αντικειμενικά. Η πατρίδα μας έκανε, αν μετράγαμε την αξία της γης, πριν από 8 χρόνια έκανε μια χι τιμή. Μετράγαμε την αξία. Πόσο κάνουμε, πόσο κάνει η Ελλάδα? Όλη η Ελλάδα τη βάλουμε κάτω να τη μετρήσουμε τα κινητά της. Πόσο κάνανε πριν από 8 χρόνια? Έκανε μια χι τιμή και τώρα κάνει μια τελείως διαφορετική, πολύ μεγαλύτερη τιμή.
1: Ναι, αλλά μήπως στο τέλος δεν απευθύνεται στους Έλληνες πολίτες, κύριε Βορύδη?
2: Θα σας πω, θα φτάσω. Άρα είναι μια πλουσιότερη χώρα από αυτή την πλευρά. Είναι μια χώρα που έχει μεγαλύτερη αξία. Το δεύτερο το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι αυτά τα κινητά έχουν ιδιοκτήτες.
1: Δεν είναι όλοι οι Έλληνες πλέον όμως. Να σας πω ότι με το πρόγραμμα Ανακοινίζω Νοικιάζω και με αυτό μου τους θερμοσύφωνες, όταν βγήκε, εκτοξεύτηκαν όλες οι τιμές ξαφνικά. Γιατί σου έλεγε ο άλλος, αφού παίρνεις, θα πληρώσω θερμοσύφωνα παραπάνω λεφτά. Και αυτά είναι παραδείγματα.
2: Άρα, αν μου πείτε αν αυτό έχει λυθεί, θα σου πω όχι, δεν έχει λυθεί. Αλλά θα σου πω ότι από την άλλη μεριά δεν είναι αδιάφορη κυβέρνηση. Η κυβέρνηση κάνει συγκεκριμένα πράγματα για να μπορέσει να το αντιμετωπίσει αυτό.
1: Να θυμίσω ότι ο πληθωρισμός ήταν στο 5,2 τώρα.
2: Το καταλαβαίνω πάρα πολύ αυτό. Απασχολεί. Σας είπα μερικά πράγματα που κάνουμε. Δεν πιστεύω ότι το έχουμε λύσει πλήρως. Πιστεύω ότι έχουμε εν μέρει αντιμετωπίσει το θέμα αυτό.
0: Ένα πρόβλημα το οποίο παρουσιάζεται ως κάτι καλό, ποτέ δεν μπορεί να βαδίζουμε προς τη σωστή κατεύθυνση και στη λύση του. Δηλαδή, ακούσαμε μόλις ότι η αύξηση των ενοικίων, των τιμών των σπιτιών, το ότι δεν μπορεί να βρει ένας φοιτητής ένα σπίτι να μείνει, ένας δάσκαλος που διορίζεται να μην μπορεί να βρει ένα σπίτι να μείνει, ένας γιατρός που διορίζεται να μην μπορεί να βρει ένα σπίτι να μείνει, όλα αυτά είναι καλά για μας. Είναι καλά γιατί ανεβαίνει η αξία της χώρας μας. Ανεβαίνει η αξία, η γενικότερη αξία των σπιτιών και ανεβαίνουμε όλοι μαζί. Ή κάποιοι οι οποίοι έχουν τα σπίτια. Και με την Golden Visa αυτά τα λεφτά, το πιο πιθανό είναι να μην μείνουν και στην Ελλάδα τα λεφτά των ενοικίων, τα λεφτά των σπιτιών, των αγροπολουσιών και γενικότερα του real estate, που είναι μια πολύ μεγάλη business και από ό,τι φαίνεται η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει μείνει μακριά από αυτή την business. Τώρα θα περάσουμε όμως. Παρ' όλα αυτά, να πω πριν να πάμε στο επόμενο, έχουμε διάφορα στην επικαιρότητα πέρα από. Όπως ακούσατε και από την Καλλιόπη Λιβανού στο Δελτίο Ειδήσεων, είχαμε τις ποινές φυλάκισης για τη φίλη μας την Άννα Μισελ Σημακοπούλου και όλους τους γραμματείς, τους τέσσερις γραμματείς του Υπουργείου, οι οποίοι διέρευσαν τα στοιχεία των απόδημων Ελλήνων ψηφοφόρων. Ψιλοπράγματα, κάτι μικρό. Πάμε τώρα να επιστρέψουμε στον κύριο Βορύδη. Γιατί ανοίξαμε και τον ασκό του αιώλου που λέγεται Τέμπη. Και εκεί θα ακούσουμε πράγματα τα οποία τα ξανακούσαμε και άλλες φορές, αλλά με τόσο θράσος, επιτρέψτε μου, πρώτη φορά. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο του Ντεμπον και θα πάμε στο δεύτερο που είναι ακόμα πιο εξοργιστικό μετά.
1: Το χαρακτηρίζω και με τη δική σας έκφραση.

0: Λίου και το Λουλίου.
1: Τρία βαγόνια εξαφανίστηκαν. Πυρόσφαιρα. Και ο Μητσοτάκης σκότωσε τον γιο του εισαγγελέως. Ε?
2: Έτσι έλεγα.
1: 2,5 χρόνια. Πού είναι αυτό τώρα? Γιατί το πίστευαν τότε? Για να σκεφτούμε.
2: Μήπως όμως δεν είχατε πείσει και
1: για
2: εσείς?
1: Για να σκεφτούμε. Θα σας πω εγώ τώρα γιατί δεν είχαμε πείσει.
2: Αμφιβολίες...
1: Μα βεβαίως και δεν είχαμε πείσει.
2: Οι αμφιβολίες εκεί δεν φυτρώνουν.
1: Όταν... Μα βεβαίως και δεν είχαμε πείσει. Πόσο το παίζατε τα μέσα ενημέρωσης αυτή την ανοησία?
2: Κύριε Βορύδη, όταν...
1: Πόσο είναι... την παίζατε την ανοησία?
2: Κύριε Βορύδη...
1: 100-0 επί 2 χρόνια, από το πρωί ως το βράδυ, κουταμάρες.
2: Όχι, είχατε κληθεί και εσείς να απαντήσετε όμως αυτό.
1: Κουταμάρες.
2: Είχατε κληθεί και εσείς να απαντήσετε, κουταμάρες,
1: επί 2 χρόνια.
2: Πιστεύετε ότι είχατε επιχειρήματα? Παρακαλώ.
1: Να πω.
2: Ολοκληρώστε, ναι, φύγεστε παρακαλώ.
1: Τώρα, 2 λεπτά.
2: Παρακαλώ και
1: όχι να σας κάνουν κριτική στα μέσα. Αμέσως γινόμαστε αζητέ. Υπομονή. Υπομονή.
3: Οριακά εξοργιστικό, το καταλαβαίνω, και όσοι τρώτε καταλαβαίνω και την ανακατοσούρα σας που σας έπιασε. Συγγνώμη γι' αυτό. Το να βάζεις, ας ξεκινήσουμε από το πρώτο, το να βάζεις ας πούμε κάποια πράγματα τα οποία η πυρόσφαιρα είναι κάτι το οποίο το είδαμε όλοι με τα μάτια μας. Το ξυλόλιο που αναφέρεται τόσο ειρωνικά, είναι κάτι το οποίο δεν το έβγαλε κάποιος από το κεφάλι του. Έχουν μιλήσει θεσμικοί παράγοντες γι' αυτό. Έχει μιλήσει το Γενικό Χημείο του Κράτους. Έχει μιλήσει ο πολυδιαφημισμένος τότε ο Δασάμ. Έχουν βρει ευρήματα ξυλολίου όλοι αυτοί. Έχουν μιλήσει ας πούμε άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση ας πούμε με κόμματα, με. Μου έρχεται πολύ χαρακτηριστικά και ένα απόσπασμα που είχαμε αναδείξει εμείς εδώ αναλυτικά, τον Ανδριανό Γκουρμπάτσι. Νομίζω είναι είναι στην πυροσβεστική σε κύρια θέση, είναι ένα αποστρατεί ο άνθρωπος και μιλούσε για ξυλόλιο, μιλούσε για καύσιμα πιθανών αεροσκαφών. Αυτά δεν τα έβγαλε κανένα μέσο υποκινούμενο, δεν τα έβγαλε κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης. Τα λέγανε άνθρωποι θεσμικοί, να σας το θυμίσω. Και πάμε και στο δεύτερο μέρος τώρα. Πριν να πάμε στο δεύτερο μέρος βασικά, να πω ότι αυτό το ανακάτεμα των υπαρκτών πραγμάτων και γεγονότων, όπως της πυρόσφαιρας και του ξυλολίου, με πράγματα τα οποία μπορεί και να μην ισχύουν, και προφανώς κάποια από αυτά δεν ισχύουν, για τα τρία βαγόνια που λέτε, που εγώ θυμάμαι τους τεχνικούς συμβούλους να μιλάνε για ίσως το να μην υπάρχει ένα, αλλά ναι, τέλος πάντων, όλα αυτά, το να τα μπλέκεις μέσα, ας πούμε, τα ψευδή με τα αληθή και τα... ή για σένα ψευδή με κάποια τα οποία δεν μπορούν να αμφισβητηθούν, είναι ξέπλυμα. Είναι ξέπλυμα και μπάζωμα ακόμα μια φορά της αλήθειας. Πάμε και στο δεύτερο μέρος.
1: Μόλις θα σας έλεγα εγώ τότε ότι δεν υπάρχει κανένα βενζόλιο και κανένα ξυλόλιο και κανένα παράνομο φορτίο, τι θα μου λέγατε εσείς? Χειραγωγή στη δικαιοσύνη. Άρα τι κάνω εγώ 2 χρόνια? Ακούω σοριδών αυτές τις ιστορίες, όλους αυτούς που επένδυσαν. Εσείς την κριτική που μου κάνετε ως κυβέρνηση, μόλις πάω να πω, ρε παιδιά, ήρεμα, τι είναι αυτά, μου λέτε, οπ, χειραγωγή στη δικαιοσύνη, όταν η αντιπολίτευση είναι στα κάγκελα με αυτό και λέει, να τα, συγκάλυψη κυβερνητική, δεν σας άκουσα να τους λέτε. Εσείς γιατί τη χειραγωγείτε?
2: Να σας απαντήσω?
1: Όχι. Α. Γιατί δεν έχετε απάντηση.
2: Κύριε Βορύδη, έχουμε απάντηση.
1: Είστε εκτεθειμένα τα μέσα ενημέρωσης και έχετε τεράστιο μέρος ευθύνης.
2: Ότι εμείς...
1: στην λέλαπα και στην εκτροφή της λέλαπας του λαϊκισμού, στην οποία αφού περάσαμε 2,5 χρόνια με υπομονή να ακούμε αυτές τις τερατολογίες, οι οποίες κατέρευσαν μία πίσω από την άλλη ή μία πίσω από την άλλη, δεν έχει ένα σηκωθεί να πει, ρε παιδιά, τι λέγαμε στους ανθρώπους 2 χρόνια τώρα?
2: Τώρα δηλαδή μου λέτε ότι η κυρία Γεωργαντή, εμείς τα κάναμε όλα σωστά?

0: στο θέμα των τεμπών από την αρχή ως το τέλος και οι γονείς άδικα ακόμα κάποιοι από αυτούς περιμένουν απαντήσεις. Γιατί όταν γύρονται ερωτηματικά, όταν δεν έχουν υπάρξει τα επιχειρήματα για να πιστούν ήδη οι γονείς.
1: Η κυβέρνηση έλεγε κάτι τρομερά απλό. Είναι ζήτημα δικαιοσύνης. Δεν έχουν δουλειά τα πολιτικά κόμματα να ανακατεύονται σε μια εκκρεμή ποινική υπόθεση.
2: Να θυμίσω στον κύριο Βορύδη ότι είναι κυβέρνηση και ότι διορίζουν την δικαιοσύνη. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Ο ένας κυβερνάει τον τόπο, ο άλλος αναδεικνύει κενά στη διακυβέρνηση, ύποπτες κινήσεις στη διακυβέρνηση, να το πω. Αναδεικνύει πράγματα, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Δεν είστε το ίδιο το να... Παίρνετε εσείς θέσεις σε ένα θέμα, προκαταβάλλετε τη δικαιοσύνη, γιατί τη διορίζετε? Γιατί αυτός που έχει αυτή τη θέση που θα πρέπει να πάρει την απόφαση κρέμεται από εσάς. Και αν χάσει τη δουλειά του μετά από λίγες μέρες, μετά από μια στραβή απόφαση ή οτιδήποτε, δεν θα έχει να φάει. Οπότε δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν μπορείτε να εξισώνετε την κυβέρνηση με την αντιπολίτευση σε αυτό το θέμα, όπως και σε πολλά άλλα θέματα. Αυτά για τα τέμπη. Πραγματικά λυπηρές τοποθετήσεις. Πλέον η προσωπική μου οργή έχει γίνει λύπη για αυτές τις τοποθετήσεις που ακόμα ακούγονται με τόσο θράσος και με τόση άνεση. Οι ευθύνες για το πόσο έπαιζε τα τέμπη στην επικαιρότητα τις έριξε στα μέσα ο κύριος Βορύδης. Αλλά να του θυμίσω ότι τα μέσα δεν θα ασχολούτανε αν δεν δίνανε οι ίδιοι δικαίωμα, εάν δεν μπάζωναν το χώρο, εάν δεν κάνανε ό,τι μπορούσαν από το χέρι τους, αν δεν πετούσαν τα χώματα με λείψαν ανθρώπων μέσα στο κουλούρι, αν αφήνανε τους ανθρώπους να κάνουν τη δουλειά τους, αν άφηναν την ανακριτική διαδικασία να προχωρήσει όπως πρέπει, αν όλα αυτά γινόντουσαν, πιστέψτε με κύριε Βορύδη, τα μέσα θα ασχολούμασταν όσο έπρεπε. Αλλά όταν βλέπουμε κάτι μπροστά στα μάτια μας, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, στα 27 μου, όταν βλέπω κάτι να συντελείται μπροστά στα μάτια μου και δεν μιλάω γι' αυτό, νιώθω συνυπεύθυνος αν δεν μιλήσω γι' αυτό, κύριε Βορύδη. Κάτι που δεν ξέρω αν έχετε νιώσει. Πάμε και στον ΟΠΚΕΠΕ, γιατί και εκεί έχει πολλή συζήτηση.
1: Στον ΟΠΚΕΠΕ.
0: Ναι, εκεί θα πήγαινα.
1: Μου αρέσει και αυτό πολύ. Γιατί δεν θέλω να ξεχάσω την Κοβέση. Έχετε παρακολουθήσει ότι σε αυτή τη δικογραφία που ήρθε, για την οποία με κατηγορούν ότι έκανα ζημία στο δημόσιο, δεν υπάρχει ένας αριθμός?
0: Έπαιρναν δεκάδες άνθρωποι λεφτά από ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν μέρα νύχτα στα χωράφια και τα έπαιρναν στη ζούλα και κάτω από το τραπέζι.
1: Αλλά για να υπάρχει πολιτικό ζήτημα, πρέπει να έχω κάποια σχέση εγώ με αυτό.
0: Ναι.
1: Έχω. 5 μήνες, 72 μάρτυρες, ένας δεν βρέθηκε να πει μισή κουβέντα.
3: Εφόσον στέκει το Μαξίμου και στέκει και ο Μάκης, είσαι βράχος που δεν πέφτει.
4: Μου είπε ο Μάκης μέχρι κόκαλο.
1: 20.000 έγγραφα, ένας δεν έχει πει τίποτα.
4: Ο Μάκης στείλ τον ναι, μου λέει σε μένα αύριο, σήμερα δηλαδή. Και πήρε και το Φλωρίδι. Αν δεν ξέρω τώρα την Παπανδρέου από εκεί έχουμε θέμα. Κατάλαβες.
5: Εγώ δεν επικαλέστηκα ποτέ άγνοια. Εγώ λέω, με συγχωρείτε, τα γνώριζα όλα.
1: Για πάμε τώρα στην Κοβέση. 13 δικογραφίες βουλευτών, σωστά.
0: Ναι.
1: Συγκλονιστικό. Σκάνδαλο. Γαλάζιες ακρίβες. Ρωτάω. Το ότι κρεμάσαμε 13 ανθρώπους στα μανταλάκια, νόμιμες οι ενέργειες του Λιβανού, μηδέν η ζημία για την Αραμπατζή.
0: Άρα δεν θα έπρεπε να εξεταστούν καν.
1: Τι να εξεταστεί αφού δεν υπάρχει ζημία? Ο Σκρέκας έχει προξενήσει ζημία 733 ευρώ. Ο υπουργός Δολίος προκάλεσε ζημία στα ευρωπαϊκά κονδύλια 733 ευρώ.
0: Δεν είναι μόνο το οικονομικό όμως, το είπατε και εσείς προηγουμένως. Είναι μήπως πάμε για εξαγορά ψήφων?
1: Τώρα να λέμε λίγο σοβαρά πράγματα. Ότι πάνε τώρα οι υπουργοί να κάνουν τέτοια πράγματα για να 733 ευρώ να εξαγοράσουν τον οποιονδήποτε. Συγκεκριμένη εισαγγελία προφανώς ενεργεί με πλημέλεια, δεν κάνει καλά αυτό που πρέπει να κάνει και σπέβδει εύκολα να απαγγείλει κατηγορίες σε πολιτικούς.
2: Εδώ, γιατί πριν ακούσαμε για ένα ανοιχτό ζήτημα στη δικαιοσύνη. Εδώ το συγκεκριμένο δεν είναι ένα ανοιχτό ζήτημα στη δικαιοσύνη. Εδώ δεν προκαταβάλλουμε τη δικαιοσύνη, δηλαδή. Ή ίσως επειδή δεν μπορείτε τους συγκεκριμένους που δεν είναι διορισμένοι από εσάς και δεν μπορείτε να κάνετε, να τους απειλήσετε, να κάνετε οτιδήποτε. Μήπως αυτούς δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι είναι μια ανοιχτή υπόθεση και εκεί πρέπει να προκαταβάλουμε τη δικαιοσύνη. Μιλάμε για πλημέλεια, μιλάμε για ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά της. Και ποιος θα κρίνει αν κάνει καλά τη δουλειά της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Γιατί να ακούσω κάποιον ο οποίος βρίσκεται μέσα στις δικογραφίες για αυτό το θέμα που μιλάμε και να μου πει αν κάνει καλά τη δουλειά της η εισαγγελία? Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να το δεχτώ. Δεν ξέρω πώς να το αντιμετωπίσουμε όλο αυτό. Να πάμε και στο επόμενο, γιατί βλέπω και την Αγγελοπούλη εισήλθε στο στούντιο.
0: Σας ρωτώ, κύριε Βορύδη, αφού λέτε ότι σας κρέμασαν στα μανταλάκια, εσείς τότε όταν ήταν οι αγρότες έξω, τον κύριο Ανεστίδη, πώς βγήκε ξαφνικά ότι υπάρχει ένα σκάνδαλο Ανεστίδη που εν τέλει αθωώθηκε? Και επειδή λέτε για τους δημοσιογράφους, στα ψηλά γράμματα. Σας λέω ότι τότε μέλη της κυβέρνησης σηκώνανε και λέγανε ότι αυτοί που είναι στους δρόμους φαίνεται ό,τι και φαίνεται ό,τι.
6: Εγώ δεν έχω πει ποτέ τίποτα.
0: Δεν είναι σας συγκεκριμένα.
6: Και εγώ να σας πω και κάτι για τη στάση μου, και θεωρώ ότι αυτό είναι η σωστή στάση. Δεν λέω ποτέ τίποτα για καμία εκκρεμή ποινική υπόθεση. Ποτέ.
2: Αυτός που ακούσατε πριν να λέει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν κάνει καλά τη δουλειά της ήταν ο Μάκης. Ο ποιος είναι ο Μάκης? Άγνωστος Μάκης, γιατί όπως ακούσατε τώρα ο Μάκης ο Βορύδης δεν παρεμβαίνει ποτέ σε μια ανοιχτή υπόθεση. Τώρα στο ΠΚΠ είναι ο απλός Μάκης, ο σκέτο Μάκης. Νάνση Αγγελοπούλου, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε με πολλά και στο δεύτερο μέρος.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Πτώση καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου μετά και τις δηλώσεις του Πακιστανού Πρωθυπουργού Σεχμπάζ Σαρίφ ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. Την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και τη θέση του Πρωθυπουργού ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ στη Βρετανία. Ευχαρίστησε τον Κιρ Στάρμερ για τα όσα έπραξε για το κόμμα και τη χώρα λίγη ώρα μετά τη δήλωση παραίτησής του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βρετανική κυβέρνηση αξιολογούν τις πιθανότητες διατήρησης της κοινής συνόδου κορυφής στις 22 Ιουλίου στις Βρυξέλλες μετά και την παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού. Επίθεση σε Πασόκ και Ελλάς για τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούνται σε υπαρκτά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την ανάγκη να ανεβάσει στροφές στο Πασόκ εστιάζοντας την παρουσίαση των προτάσεών του στους πολίτες μακριά από εντάσεις υπογράμμισε μιλώντας στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Πρέπει να υπάρξει επικαιροποίηση και επαναπροσδιορισμός της στρατηγικής του ΣΥΡΙΖΑ με άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, ανέφερε επίσης στον Αθήνα 984 ο Νίκος Παπάς. Ένοχοι κρίθηκαν και οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της διαρροής των email στον Αποδήμων. Απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο διαγραφών για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα ο Παύλος Μαρινάκης. Εξιτήριο από το Αττικόν για τον Έλληνα ταξιδιώτη που είχε θεωρηθεί πιθανό περιστατικό έκθεση στον Χανταϊό των Άνδεων μετά από 42 ημέρες παρακολούθησης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57 στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: 84.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Ακούτε, Αθήνα 984. Πλοίο τράκαρε με τρένο στα μικρόφωνα Σόλο Σάββας Παναγιωτίδης για αυτή την εβδομάδα, όπως προείπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Λόγω αλλημένων υποχρεώσεων του Μιχάλη, θα με ανοιχτείτε μόνο μου για αυτή την εβδομάδα. Έχουμε πολλά. Μείναμε στον κύριο Βορύδη, δεν το ολοκληρώσαμε. Έχει ακόμα ένα μέρος που θα ασχοληθούμε μαζί του. Η επικαιρότητα δεν μας αφήνει, δηλαδή είναι καλοκαίρι, λες, θα είναι ήρεμα τα πράγματα, θα έχουμε κι εμείς μια χαλαρή εκπομπή, αλλά η επικαιρότητα δεν μας αφήνει, όπως βλέπετε, να ηρεμήσουμε τουλάχιστον εμάς ποτέ σε αυτή τη χώρα. Στη διεθνή επικαιρότητα είχαμε παρετήσεις του Κίρ Στάρμερ, ο δικός μας Κίρ καλά κρατεί εδώ, δεν τον αγγίζουν πράγματα. Θέλω να ολοκληρώσουμε, πριν να ανοίξουμε καινούργια ενότητα, θέλω να πάμε να ολοκληρώσουμε το απόσπασμα με τον κύριο Βορύδη. Έχουμε και πολύ Μουντιάλ, εντάξει, ένα Μουντιάλ το οποίο κυλάει, έχει μπει σε δρόμο Μουντιάλ, έχει μπει σε ρυθμούς Μουντιάλ κανονικούς. Έχει σηκώσει συζητήσεις αρκετές για διαιτησία, για διάφορα, αλλά θα φροντίσω να κάνω ένα καλύτερο μια ανάπτυξη, ρε παιδί μου, του αναλυτική, μια καλύτερη ανάλυση, αυτό ήθελα να πω, μια καλύτερη ανάλυση την Τετάρτη, την Πέμπτη, που είναι και οι τελευταίες μέρες της δεύτερης αγωνιστικής των ομίλων, και θα έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Έχουμε δει εκπλήξεις με βασικούς συντελεστές, θα πω εγώ, το πράσινο ακροτήρι με τις δύο φοβερές ισοπαλίες του και την Τουρκία με τις δύο ήττες χωρίς να βρει γκολ με 60 και ευκαιρίες. Έχει κι άλλα, έχει πολύ πράγμα το Μουντιάλ, θα ασχοληθούμε μέσα στην εβδομάδα. Πάμε να τελειώσουμε Βορύδη, γιατί ακούστε να δείτε. Το πρόβλημα στην Ελλάδα, τα έχει πει κι άλλος, είναι η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς και τα μέσα πλέον. Βρήκαμε και τα μεγάλα συμφέροντα που μας πολεμάνε. Οπότε τα μεγάλα συμφέροντα δεν μας αφήνουν να αγιάσουμε. Πάμε να ακούσουμε.
1: Επειδή ακούω, ναι, ότι είμαστε και ηγεμονικοί στα μέσα και διαβάζω τους τίτλους των εφημερίδων και ψάχνω να βρω καμιά δικιά μας.
2: Να το σωστά.
1: Και διαβάζω και τους τίτλους των καναλιών και ψάχνω να βρω...
2: Αυτό είναι το ορθό, κύριε Βορύδη.
1: Να είναι και κανένας που να στηρίζει την κυβέρνηση.
2: Δεν υπάρχει, κύριε
1: Βορύδη. Να λέει και κανένας καμιά καλή κουβέντα.
3: Τώρα λοιπόν που τελειώσανε και όλες οι μούφες και τελειώνει και το ξυλόλιο.
2: Κύριε Βορύδη.
1: Μην πηγαίνουμε δηλαδή παντού και είμαστε παιδιά από δόμηση.
2: Θα τα δει ο κόσμος αυτά, δικαιώσει, κύριε Βορύδη, που λέμε.
1: Να μετρήσουμε. Πάμε.
2: Δεν θα ήθελα να μετρήσουμε.
1: Όχι,
2: ούτε εσείς πιστεύω.
1: Όχι, εγώ θέλω μια χαρά. Γιατί θα βγάλω ένα κανάλι και πέντε απέναντι. Θα βγάλω.
2: Πέντε αντικειμενικά, όχι απέναντι. Τουλάχιστον το δικό μου που δουλεύω εγώ, το Open, είναι αντικειμενικό κανάλι. Το Open, το δικό μου κανάλι, είναι αντικειμενικό κανάλι.
1: Να συμφωνήσω στο πρώτο μαζί σας. Μην μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Μας παίζουν τα περισσότερα 90-10 απέναντι. 80-20 απέναντι. Και άμα βρεθεί κανένας δημοσιογράφος έρμος, ο οποίος μια καλή κουβέντα για την κυβέρνηση, αυτός δεν είναι δημοσιογράφος. Είναι πράκτορας, είναι μισθοδοτούμενος.
3: Μου χρεώνουν σε μένα προσωπικά ότι είμαι πολύ του Μητσοτάκη.
1: Όλοι οι άλλοι που μας βρίζουν, όχι, αυτή είναι αντικειμενική. Του έχει πειράξει η ομάδα αλήθειας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια άποψη συγκεκριμένη να τους κατασπαράξουν.
4: Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την ομάδα αλήθειας και τον τρόπο που ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας χρηματοδοτεί το έμεσα με κρατικό χρήμα μέσω τριγωνικών εταιριών.
1: Το ότι είναι γεμάτο από τρόλ τα οποία μας βρίζουν με τον πιο χυδαίο τρόπο στο διαδίκτυο κάθε μέρα, αυτό είναι οκ.
5: Την ίδια ώρα, ένα tweet οδήγησε στην αποκάλυψη της ταυτότητας του γαλάζιου τρόλ, του γαλάζιου τρόλ, Γιώργη Ζούκοφ, που είναι ο απόστρατος αστυνομικός Θεοδόσης Μούγιος, ο οποίος καταδικάστηκε σε ένα χρόνο φυλάκιση με τριετή αναστολή για συκοφαντική δυσφήμιση, ενώ είχε περάσει επίσης από το μισθολόγιο της Blue Skies. Της εταιρείας που συνδέθηκε με την ομάδα Αλήθειας και υπήρξε στο παρελθόν στενός συνεργάτης του Υπουργού Εσωτερικών Θεοδωρή Λιβάνιου.
0: Α, τα ακούσατε, όλα τα κανάλια απέναντι, ένα δικό μας, οι άλλοι όλοι παίζουν κόντρα, γιατί ναι, θα σχολίαζα τώρα για συγκεκριμένα κανάλια, αλλά δεν θέλω. Όλες οι εφημερίδες απέναντι επίσης. Το διαδίκτυο δεν το αναφέραμε για τα site, αναφέραμε μόνο για τα τρολ που και εκεί εντάξει. Εκεί άφησα να έβαλα τα ηχητικά να απαντήσουν από μόνα τους για να μην σχολιάσω εγώ και βγω εκτός σε αυτού. Όλοι μας πολεμάνε και εμείς τα κάνουμε όλα καλά. Αυτό κατάλαβαμε από τον κύριο Βορύδη. Πάμε και τώρα και στη δεύτερη ενότητα, στον κύριο Οικονόμου, ο οποίος ήταν καλεσμένος στο Open, στην εκπομπή του κύριου Τσιγουρή και της κυρίας Φόσκολου, και μίλησε για την ακρίβεια, μίλησε για τους ελέγχους, μίλησε για το τι κάνει η κυβέρνηση. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι για τους ελέγχους και μετά θα ακούσουμε το εξεργιστικότερο όλων ίσως για μένα, ότι όλοι εμείς τα βγάζουμε πέρα, η πλειοψηφία τα βγάζει πέρα και είναι και κάποιοι που μας χαλάνε τη δουλειά. Πάμε στο πρώτο.
6: Σε όλες τις δημοσκοπήσεις η ακρίβεια καταγράφεται ανοιχτή.
7: Καταγράφεται, αλλά πρέπει να δούμε και τι γίνεται.
6: Αφήστε με λίγο.
7: Εγώ σας δω τι γίνεται.
6: Αφήστε με λίγο. Ως το νούμερο 1
7: 40.300.
6: Και εσείς ο ίδιος.
7: 21 εκατομμύρια πρόστιμα.
6: Ωραία. Και εσείς ο ίδιος μιλήσατε για ντεζαβαντάζ της κυβέρνησης.
7: Είναι.
6: Δεν θεωρείτε ότι ο όρος.
7: Και απαιτούμε όλοι να υπάρχουν.
6: Να ρωτήσω αυτό που θέλω.
7: Ναι, ναι.
6: Δεν θεωρείτε ότι ο όρος ντεζαβαντάζ, η λέξη αυτή, είναι κάπως ουδέτερη. Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, μπορείτε απλά να κάνετε διαπιστώσεις και να λέτε είχαμε ένα ντεζαβαντάζ. Εγώ νομίζω ότι θα μπορούσε μια σειρά από άλλες λέξεις να περιγράψουν αυτό που έχει συμβεί. Θα μπορούσε κάποιος να πει αναποτελεσματικότητα. Θα μπορούσε κάποιος να πει ανεπάρκεια. Θα μπορούσε κάποιος να πει λίγα μέτρα και έπρεπε ακόμα περισσότερα. Θέλω να πω ότι υπήρχαν πράγματα που έπρεπε να γίνουν και δεν έχουν γίνει. Ακόμα και η πλατφόρμα που λέτε ή οι έλεγχοι, γιατί να γίνουν τώρα και να μην γίνουν πριν από 4 χρόνια.
7: Γιατί στο παρελθόν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, να μας τα πει ο κύριος Παναγιωτόπουλος.
6: Ποιο ΣΥΡΙΖΑ, 7 χρόνια
7: κυβέρνηση. Τον οποίο έχει πολύ, αλλά έχει και το βάρος αυτής της τετραετίας, τα 4,5 χρόνια. Δεν έγινε κανένας έλεγχος. Τώρα μιλάμε, δηλαδή.
8: Τώρα που γίνονται
7: αυτοί που δεν κάνουν ποτέ
8: έλεγχο. Κύριε Οικονόμου, ζητάτε τρίτη θητεία. Είστε 7 χρόνια κυβέρνηση. Τι συζητάμε.
6: Και τώρα που γίνονται οι έλεγχοι, γιατί ανεβαίνετε μέσα, κύριε Οικονόμου.
7: Συζητάμε όμως ότι στο 22 σωρευτική αύξηση των τιμών που αναφέρεται, εμείς έχουμε πάει από τα 650-920.
6: Ναι, αλλά αφού γίνονται οι έλεγχοι, γιατί ανεβαίνουν οι τιμές, θα μας πείτε.
7: Διότι, ακούστε να δείτε, είναι πολλοί οι παράμετροι. Τώρα, αν κάνουμε μια ανάλυση οικονομική, θα σας έλεγε ένας ειδικός.
6: Μήπως είναι πρακτικές ολιγοπωλίου στην αγορά, όπως έχουν διαπιστώσει και θεσμικοί παράγοντες.
7: Όταν παρατηρούνται τέτοιες πρακτικές, οι έλεγχοι αυτό το ρόλο παίζουν. Να κάνουν.
6: Το αποτέλεσμα το έχουν όμως.
7: Κοιτάξτε, έχουμε.
6: Στο ράφι έχουν αποτέλεσμα. Ή απλά κάνουμε μια πλατφόρμα και λέμε τόσο είναι και φυλάκι.
7: Όχι μόνο η πλατφόρμα, είναι και η έλεγχη που σας λέω. Η έλεγχη είναι πραγματική.
6: Έχουν ρίξει τις τιμές οι έλεγχοι, κύριε Οικονόμου.
8: Κύριε Οικονόμου, έχουμε την πιο χαμηλή αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Αυτή δεν είναι εικόνα χώρας. Δεν γίνεται
7: αυτό.
8: Να έχουμε πέσει κάτω
7: υπήρχε
8: και από τη Βουλγαρία.
7: Περνάμε τη Βουλγαρία, όπως λέτε. Λέτε, περνάτε μόνο τη Βουλγαρία.
8: Δεν την περνάμε
7: πια τη Βουλγαρία.
8: Όταν
7: παραδώσει η
8: Βουλγαρία. Δεν την περνάμε, είναι καλύτερα στη Βουλγαρία.
7: Η τεράστια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν και κάτω τη Βουλγαρία.
0: Εντάξει, περάσαμε τη Βουλγαρία, πετύχαμε. Νομίζω μπορείτε να. Γι' αυτό είπα και στην αρχή shiny happy people. Γιατί νομίζω ότι όλοι είστε ευτυχισμένοι πλέον που περάσαμε τη Βουλγαρία και μπορούμε να πάμε να το γιορτάσουμε. Βέβαια, τώρα έρχεται. Ακούσατε και την κυρία Ράνια Θαρασκιά, η οποία του επισημαίνει και τον οδηγεί να πει αυτά για τη Βουλγαρία. Και τώρα θα τον οδηγήσει να πει κάτι ακόμα πιο εξοργιστικότερο. Δώσε, Μπίλη.
8: Είμαστε στη χειρότερη κατάσταση που έχουμε βρεθεί ποτέ όσον αφορά την αγοραστική δύναμη του Έλληνα πολίτη. Φτάνει 10 του μήνα και οι Έλληνες υποφέρουν. Πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ και φεύγουν με στρες.
7: Δεν είναι όλοι οι Έλληνες έτσι.
8: Έχουμε ένα στους τρεις ανθρώπους πάση από κατάθλιψη.
7: Κάντε ανάλυση του.
8: Όλα αυτά είναι πολιτική.
6: Κύριε Οικονόμου, υπάρχει
7: κάντε ανάλυση του κοινωνικού ιστού. Δεν είναι όλοι. Είναι πραγματικά και κάποιοι Έλληνες. Κάποιοι Έλληνες φτάνουν μέχρι τις 20 και κάποιοι Έλληνες φτάνουν μέχρι τις 30.
6: Οι περισσότεροι σε ποια βαθμίδα?
8: Μιλάμε για τους περισσότερους, κύριε Οικονόμου. Προφανώς υπάρχουν άνθρωποι.
7: Εκτιμώ ότι οι περισσότεροι Βγάζουν και παραβγάζουν το μήνα. Βγάζουν και παραβγάζουν το μήνα. Όμως,
8: όχι,
7: όταν όμως και ένας πολίτης.
8: Και λέτε, τι λέτε κύριε Οικονόμου τώρα. Οι περισσότεροι βγάζουν και παραβγάζουν το μήνα.
7: Όταν ένας πολίτης δεν βγάζει το μήνα, για μας είναι πρόβλημα αυτό.
8: Η πλειοψηφία.
2: Μα τι λέτε τώρα, η πλειοψηφία είναι.
6: Μήπως αυτή η αίσθηση.
8: Και με τα μεγαλύτερα έξοδα στην ιδιωτική παιδεία και υγεία, ακόμα και σήμερα. Και στην ασφάλεια.
6: Για τον οποίο εμφανίζει μια υποχώρηση η Νέα Δημοκρατία.
9: Η Ελλάδα είναι η χώρα που είναι πρώτη στο αισθάνονται φτωχοί με υπερτετραπλάσια διαφορά από το δεύτερο.
10: Άρα δεν είναι ότι είμαστε φτωχοί, είναι ότι αισθανόμαστε φτωχοί.
9: Τώρα δεν το πιστεύεις ότι υπάρχει. Όχι.
0: Η πλειοψηφία τα βγάζει πέρα, το ακούσατε, όλο το μήνα, βγάζει το μήνα η πλειοψηφία, τις περισσεύουν και λεφτά, δεν ξέρω σε ποια χώρα ζει, αν ζει στην Ελλάδα, δεν ξέρω τι επαφή με τον κόσμο έχει καθημερινή αυτός ο άνθρωπος, δεν ξέρω τι ακούμε γενικότερα, αυτό που ακούμε είναι όμως ότι τα κάνουμε όλα καλά. Πάμε και πριν περάσουμε στην μεγάλη κυρία της ενημέρωσης και των διεθνών ειδήσεων, πάμε και σε ένα ηχητικό, είναι από το politik.gr και την κυρία Έλενα Ιατρίδου, τη συνάδελφο, το οποίο αναλύει την πλατφόρμα μας, τη μεγάλη επιτυχία, το πόσο κάνει.
2: Μπράβο στον πρωθυπουργό μας. Όχι, όχι, μπράβο. Εγώ σήμερα το πρωί, χάρη στην κυβέρνησή μας, έκανα έξυπνες αγορές. Άνοιξα το πόσο κάνει, είδα τις τιμές και ξεκίνησα πρώτα μασούτι για φέτα. Μετά Lidl για νερά, σκλαβενίτη για μακαρόνια, αλφαβήτα για φακές, My Market για παξιμάδια, μετά ξανά σκλαβενίτη γιατί εκεί ο καφές είχε 23 λεπτά λιγότερο. 2 ευρώ και 12 λεπτά εξοικονόμηση. Δεν νίκησα απλά την ακριβία, την κορόιδεψα κανονικά. Επιτέλους, πολιτισμός, επιτέλους το κράτος έκανε το χρέος του. Δεν έριξε τις τιμές, δεν χτύπησε την εσχροκέρδεια, δεν ακούμπησε το καρτέλ, δεν αύξησε το μισθό, δεν έβαλε τάξη στην αγορά, αλλά έβγαλε πλατφόρμα. Και μάλιστα, όχι καμία πλατφορμίτσα της πλάκας, σχεδόν 500.000 ευρώ μας κόστησε, 458.000 ευρώ, λέει η κυβέρνηση. Επιτελικό κράτος. Αυτό είναι το μεγάλο κόλπο. Η κυβέρνηση δεν σου λέει θα λύσω το πρόβλημα, σου λέει πάρε το εργαλείο και λύσ' το μόνο σου. Και στο τέλος, αν δεν σου φτάνουν τα λεφτά, θα φταίς εσύ. Γιατί δεν έψαξες αρκετά, δεν σύγκρινες αρκετά, δεν έτρεξες αρκετά. Δεν είναι λοιπόν η ακρίβεια, είναι προσωπική σου αποτυχία. Μπράβο λοιπόν. Μπράβο στον Πρωθυπουργό μας που κατάφερε να κάνει την πείνα ψηφιακή. Μπράβο που πήρε το άγχος του ταμείου και το έκανε εφαρμογή. Μπράβο που αντί να μειώσει τις τιμές, μας έδωσε τη χαρά να τις κοιτάμε οργανωμένα. Μπράβο που αντί να σπάσει το σύστημα που μας γδέρνει, μας έμαθε να ψάχνουμε ποιος μας γδέρνει 18 λεπτά φθηνότερα. Αλλά το πιο τιμίο όνομα δεν είναι το πόσο κάνει, είναι πόσο θα μας δουλεύετε ακόμη.
0: Το πόσο θα μας δουλεύετε ακόμη όμως δεν είναι τόσο εύβοιχο όσο το πόσο κάνει και όλα τα υπόλοιπα μέτρα τα οποία είπε, πρότεινε για την καταπολέμηση του καρτέλη κυρία Ιατρίδου, ούτε αυτά μας κάνουν γιατί δεν μας βολεύουν. Έχουμε Γαλάτια Καζαντζάκη Καρακατσάνη μαζί μας.
11: Επιτέλους μόνοι.
0: Επιτέλους μόνοι, έτσι.
11: Κατάφερες και τον έδιωξες, έτσι.
0: Τι να τον κάνω, τι να τον κάνω.
11: Ήταν μία μόνιμη βαβούρα στα αυτιά μας. Παλεύαμε να μιλήσουμε, δεν μας άφηνε ο άνθρωπος. Ναι, εντάξει. Οπότε θα κυλήσει έτσι ήσυχα η εβδομάδα.
0: Η εβδομάδα θα είναι ήσυχη, δεν θα σας αφήσουμε παραπονεμένους. Ακούς, εντάξει. Έχει πολύ υλικό για σχολιασμό, αλλά ναι.
11: Αλίμονο.
0: Η εβδομάδα, ναι, θα κυλήσει σε αυτούς τους ρυθμούς.
11: Πάρα πολύ ωραία και συγχαρητήρια εκ των προτέρων σου δίνω,
0: Σάβα. Να σε καλά, Γαλατία μου, να σε καλά.
11: Δεν ξέρω αν είναι κάπου και μας ακούει ο κύριος Λεάνης. Θα του στείλουμε από μακριά τις ευχές μας και μια χαρά ο άνθρωπος να μας αφήσει λίγο ήσυχους, τέλος πάντων.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
11: Κοίταξε, οπωσδήποτε.
0: Έχουμε πολύ πράγμα. Έχουμε Κιρ Στάρμερ.
11: Έχουμε προσωπική αποτυχία. Εγώ συμφωνώ ότι έχουμε προσωπική αποτυχία με το ηχητικό που έπαιξε πριν και δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε να παλέψουμε αυτή την ακρίβεια, διότι εν τέλει είμαστε λάθος και όσον αφορά και τους επαγγελματικούς μας προσανατολισμούς.
0: Αυτό είναι άλλη
11: κουβέντα. Νέοι δρόμοι ανοίγονται μπροστά μας,
0: ναι.
11: Διότι το νούμερο ένα επάγγελμα αυτή τη στιγμή είναι να κάτσουμε όλοι ομαδικά, ναι. Να μάθουμε την τεχνική του ψυκτικού, να μετακομίσουμε στην Ευρώπη.
0: Α, νόμιζα να κάτσουμε όλοι να μάθουμε την τεχνική του πώς το κάνει και να ψάχνουμε όλη μέρα.
11: Όχι, πάει αυτό. Είδες, τα είπαμε ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα με το που ανακοινώθηκε η πλατφόρμα πόσο κάνει.
0: Ναι, λέω, μήπως βρήκες καμία.
11: Βήμα, μήπως μας πούνε και πώς θα το πάρουμε.
0: Λέω, μήπως βρήκες καμία επαγγελματική. Μια επαγγελματική λύση. Να ασχολούμαστε όλοι με το πόσο κάνει.
11: Αν μείνεις εδώ, θα πρέπει να είσαι Μητροπολίτης.
0: Ναι,
11: τώρα. Στον έτσι διαφορετικά αρχίζει να μην βγαίνει.
0: Και,
11: τώρα,
0: και θα ασχοληθώ ξανά και με αυτά αύριο. Και καλά κάνεις και το λες. Θα ασχοληθώ ξανά με αυτά αύριο. Έχω δύο ηχητικά έτοιμα που δεν πρόλαβα να τα παίξω σήμερα. Θα ασχοληθούμε αύριο, θα το αναλύσουμε εις βάθος το θέμα των Μητροπολιτών που μας βρήκε. Ναι,
11: αυτό που μας έχει βρει, αυτό το θαύμα. Διότι πρόκειται για θαύμα όταν παίρνεις 100% αύξηση, δεν γίνονται αυτά σε κανέναν άλλον επαγγελματικό κλάδο. Μπράβο τους. Οι επίμονες κερδίζουν. Συγκεκριμένων κατηγοριών μόνο, γιατί όλοι επιμένουμε βέβαια.
0: Ναι.
11: Περιμένουμε δηλαδή να πάρουμε ανάσα με το έκτακτο αυτό το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί μέχρι τέλος Ιούνιου που έχουν πει ότι θα λυθεί από 1 εκατομμύριο οικογένειες.
0: Φοβερή ανάσα, έτσι δεν το
11: συζητάω. Όσοι δεν το καταλαβαίνουν αυτό, τα έχουμε ξαναπεί, οι άνθρωποι είναι εκτός πραγματικότητας, ζουν σε ένα δικό τους συννεφάκι, μαζί ίσως και ο κοινωνικός τους περίγυρος. Και δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι πραγματικά πλέον ο κόσμος περιμένει τέτοιες ανάσες που βέβαια ούτε χάπι δεν το λες κατά της ακριβίας και της όλης κατάστασης. Λοιπόν, ψυκτική λοιπόν στην Ευρώπη, διότι στην Ευρώπη δεν είχαν την κουλτούρα τώρα σε Γαλλίες, σε Βρετανίες του air condition.
0: Ναι, αλλά τώρα που έρχεται και η επέλαση του καύσωνα θα καταλάβουνε. Εδώ,
11: πόσο χρήσιμοι θα είμαστε εμείς, είμαστε ψυχτικοί, κατάλαβες.
0: Ακριβώς, καταρχάς θα καταλάβουν τι περνάμε εμείς κάθε καλοκαίρι.
11: Έχουμε air-condition όμως πλέον.
0: Κατά δεύτερον,
11: δηλαδή, έχει σταματήσει να είναι είδος πολυτελείας.
0: Το air-condition όμως,
11: έστω ένα μηχάνημα το έχει.
0: Το air-condition όμως ποιος το βάζει και ποιος το συντηρεί, Γαλατιά μου, η ψυκτική.
11: Άρα, η ψυκτική, γι' αυτό σου λέω.
0: Άρα,
11: φύγαμε, διότι στη Γαλλία. Ναι, η θερμοκρασία είναι κοντά στους 44 βαθμούς σήμερα.
0: Τους έβλεπα αυτούς σήμερα στο Σικουάνα.
11: Ήταν στο Σικουάνα, ναι.
0: Άμα θυμάσαι τους Ολυμπιακούς αγώνες.
11: Θυμάμαι, ναι.
0: Δεν κάναμε το αθλήματα στο Σικουάνα γιατί ήταν βρώμικο νερό, είχαμε τα θέματα αυτά. Σήμερα
11: είναι σοκαριστικές αυτές οι εικόνες. Έτσι, και από Γαλλία Σικουάνα και από Λονδίνο Τάμεση.
0: Ναι, πραγματικά σοκαριστικές.
11: Ένα γκρι, πρασινογκρι, αρρωστημένο χρώμα.
0: Στο νερό.
11: Το νερό, όπου πάνε και πέφτουν κατά εκατοντάδες. Ναι, ως προς αυτό τουλάχιστον έχουμε την τύχη. Βενζίνη στο αυτοκίνητο, δεν μπορούμε να βάλουμε βενζίνη στο αυτοκίνητο.
0: Εφόσον μας βγαίνει και ο μήνας, εφόσον
11: να βρούμε ελεύθερη παραλία και αυτό δεν είναι πάντα εύκολο.
0: Και μην ξαναβάλω τώρα το περσινό ηχητικό του Άρη Πορτοσάλτε για τα μπάνια του λαού, ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει κάποιους μήνες να δουλεύουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα που είμαστε τουριστική χώρα. Και να παίρνουμε τις άδειές μας εκεί στο 15 Αύγουστο, στο τέλειο, ας πούμε, όλοι μαζί.
11: Γιατί
0: για να εξυπηρετούμε την εστίαση, μην το ξαναβάλω.
11: Τι πας και θυμάσαι εσύ. Το καλό τουλάχιστον είναι αυτό, ότι έχουμε θάλασσα κοντά.
0: Ναι.
11: Οπότε αν υπάρχει τρόπος μετακίνησης και χρόνος και η διάθεση βεβαίως, πας και κάνεις και μία βουτιά. Δηλαδή και στον Πειραιά πας, αν είναι να πας στον Τάμεση.
0: Νομίζω όμως ότι κατά κύριο λόγο, Γαλατιά μου, υπάρχει μόνο η θάλασσα. Λείπουν όλα τα υπόλοιπα.
11: Ναι, εντάξει. Ναι. Έχουμε πιο καθαρά νερά τουλάχιστον από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Έχουμε και air-condition. Εντάξει, μην τα θέλουμε και όλα δικά μας. Δηλαδή, κάπου να είμαστε έτσι. Να λέμε τα καλά, να λέμε για την ποιότητα ζωής στην Ελλάδα.
0: Και βοηθάει, και τον ελληνικό τουρισμό όλο αυτό, θα πω εγώ. Γιατί όταν πηγαίνει ο άλλος και βουτάει στον Τάμεση και στο Σικουάνα και μετά έρχεται στη Χαλκιδική.
11: Μα είναι παράδεισος. Έτσι κι αλλιώς είναι παράδεισος.
0: Αλλά πόσο μάλλον αν έχεις και το μέτρο σύγκρισης. Ακριβώς. Έχεις να μας πεις για Κιρ Στάρμερ τίποτα?
11: Κιρ Στάρμερ, πάει ο Κιρ Στάρμερ, παραιτήθηκε, μας τα είχε ήδη πει βέβαια. Ο μέγιστος, ο απόλυτος, ο κορυφαίος ηγέτης όλων των εποχών,
0: ο πορτοκαλί μας, ναι.
11: Που δεν έχει ξαναγίνει ούτε αυτό, έτσι.
0: Νομίζω ναι, ζούμε στον αστερισμό των πρωτοπόρων και των πρωτότυπων.
11: Να προαναγγέλει ότι θα παραιτηθεί, πότε θα παραιτηθεί μάλλον, ο πρωθυπουργός μιας άλλης χώρας.
0: Το είδαμε και αυτό.
11: Δηλαδή να βγάζει την είδηση ηγέτης άλλης χώρας. Πριν βγει η είδηση μέσα από την ίδια τη χώρα.
0: Και όχι απλό οποιοδήποτε ηγέτης άλλης χώρας που πήρε κάτι το αυτή του, ας πούμε, τυχαία. Είναι και ο συγκεκριμένος ηγέτης της συγκεκριμένης χώρας, θα πω εγώ.
11: Ναι, ναι.
0: Είχαμε πει καιρό για τον κύριο, δεν μας έκανε τα χατήρια. Και αυτά πληρώνονται, φίλε μου, κύριε. Να τα ακούνε και εδώ οι τοπικοί, κύριε. Έτσι.
11: Να τα ακούνε και εδώ οι τοπικοί. Κοίταξε, μπαίνουμε τώρα στον αστερισμό. Κάτσε, πώς λέγεται ο κύριος Άντι. Περίμενε.
0: Τον είδα.
11: Γιατί έχασα τον. Το είχα μπροστά μου. Άντι
0: Μπέρναμ. Ο Άντι Μπέρναμ.
11: Μπέρναμ, μου θύμιζε τον Μπέκαμ.
0: Δοκάρι.
11: Μου θύμιζε τον Μπέκαμ, ο οποίος εντάξει, φαίνεται ότι αυτός θα αναλάβει τα ίνια. Νομίζω έθεσε ήδη υποψηφιότητα. Οι αλλαγές θα γίνουν από φθινόπωρο, από Σεπτέμβριο στη Βρετανία.
0: Ναι.
11: Θεωρείται πιο αριστερός. Κάτι τέτοιο διάβαζα, προέρχεται από μια αριστερή οικογένεια στην British Telecom, ο πατέρας από το Liverpool,
0: ο
11: συγκεκριμένος πολιτικός. Και προέρχεται, λέει, από βρετανική αριστερών πεπιθήσεων οικογένεια, ήταν παραδοσιακά στους εργατικούς.
0: Εγώ διαβάζω επίσης ότι είναι, υποστηρίζει τον σοσιαλισμό φιλικό προς τις επιχειρήσεις όμως.
11: Business, τα υβριδικά.
0: Ναι, έτσι, business friendly socialism.
11: Ναι, αυτά είναι τα λεγόμενα υβριδικά σχήματα, τα οποία πρέπει να, όσο περνούν τα χρόνια, πρέπει όλο ένα και πιο ευέλικτοι να είμαστε με αυτά και να μπορούμε να τα καταλάβουμε λίγο περίεργα.
0: Τελείωσε ο χρόνος μας δυστυχώς,
11: ναι,
0: Γαλάτι.
11: Τελείωσε. Λοιπόν, είναι από το Λίβερπουλ και είναι Everton, αν σας ενδιαφέρει.
0: Είναι και Everton.
11: Δεν είναι Λίβερπουλ.
0: Δεν το συμπαθώ εγώ, δεν το
11: κάτι
0: συμπαθώ.
11: Κάτι το οποίο το θεωρώ και εγώ απαράδεκτο, να είσαι από το Λίβερπουλ και να μην είσαι Λίβερπουλ.
0: Και η Everton από εκεί, από την ίδια πόλη είναι, αλλά.
11: Από την ίδια πόλη, ναι, αλλά εντάξει, αλλά, όταν έχεις, ναι, τώρα τη θρηλυκή ομάδα της Λίβερπουλ και είσαι από το Λίβερπουλ και δεν είσαι,
0: και να υποστηρίζεις τα ζαχαρωτά,
11: ότι ψηφίζουμε όχι εμείς.
0: Έτσι ακριβώς.
11: Απέναντι σε αυτή τη διάδοχη κατάσταση.
0: Έτσι ακριβώς. Ήταν η Γαλάτια Καζαντζάκη Καραγατζάνη μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ, Γαλάτια. Ήταν το πλοίο Τράκαρε με τρένο. Πρώτη φορά σόλο. Θα είναι και την υπόλοιπη εβδομάδα έτσι. Ελπίζω να με αντέξατε. Παραδίδω σκυτάλι στη Λία Ατρίδου για δελτίο ειδήσεων και στο Χάρη Ιωάννου. Μείνετε εδώ μαζί σας. Θα τον έχετε μαζί σας στον Αθήνα 984. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
12: Τι θα κάνουμε σήμερα? Ο μονόλογος του Δημήτρη Σαμόλη Στρακαστρούκες παρουσιάζεται στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου. Στο πρώτο του θεατρικό έργο, ο ηθοποιός και τραγουδοποιός Δημήτρης Σαμόλης βάζει στο μικροσκόπιο την αγία ελληνική οικογένεια, τη ζωή στην επαρχία και τον εκφοβισμό. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Μάριος Κακουλής. Η παράσταση ξεκινάει στις 9.30, εισιτήρια από 17 ευρώ. Ο Κωστής Μαραβέγιας δίνει απόψε το δεύτερο ραντεβού με τους φίλους του στον κήπο του Μεγάρου. Από τις μεγάλες του επιτυχίες μέχρι τις πιο πρόσφατες μουσικές δημιουργίες του, το πρόγραμμα θα είναι μια γιορτή που θα παρασύρει το κοινό σε χορό και τραγούδι. Η συναυλία ξεκινάει στις 9, γενική είσοδος 15 ευρώ. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από την Μαρία Βασιλοπούλου. Η ώρα είναι 4.

0: Ωστόσο, επέμεινε ότι οι διαπραγματεύσεις για αυτό το ζήτημα δεν ξεκίνησαν ακόμα. Σύμφωνα με πηγή κοντά στην Ιρανική διαπραγματευτική ομάδα, η Ιρανική αντιπροσωπεία φέρεται να αρνήθηκε να συμμετάσχει σε τελετή κοινής φωτογράφησης με την Αμερικανική αντιπροσωπεία στις διαπραγματεύσεις. Ραγδαίες οι εξελίξεις στη Βρετανία. Την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και τις θέσεις του Πρωθυπουργού ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος ευχαρίστησε τον κύριο Στάρμερ για τα όσα έπραξε για το κόμμα του και τη Βρετανία λίγη ώρα μετά τη δήλωση παραίτησής του. Ο Στάρμερ είναι ο 7ος Πρωθυπουργός που παραιτείται μέσα σε μία δεκαετία. Δέχομαι την απόφαση του κόμματός μου. Η διαδικασία για τις υποψηφιότητες θα έχει ολοκληρωθεί εγκαίρως, ώστε οι εργατικοί να έχουν νέο αρχηγό μέχρι την επιστροφή του Κοινοβουλίου το Σεπτέμβριο, είπε στο διάγγελμά του από την Downing Street. Να διεξαχθούν βουλευτικές εκλογές στη χώρα ζητά ο Νάιτζελ Φάραντζ, πρωτεργάτης του Brexit και επικεφαλής του Αντιμεταναστευτικού Κόμματος, που έρχεται πρώτο εδώ και μήνες στις πανεθνικές δημοσκοπήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου. Στην πολιτική επικαιρότητα, επίθεση σε Πασόκ και Ελλάς για τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούνται σε υπαρκτά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, η αντιπολίτευση κάνει συνεχώς το άσπρο μαύρο, λαϊκίζοντας, κάτι που τόνισε γίνεται αντιληπτό από τον κόσμο και αυτό αποτυπώνεται και στα ποσοστά που καταγράφουν στις δημοσκοπήσεις. Ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι στο θέμα της ακρίβειας κάνει πολιτική στη βάση παροχημένων δημοσιευμάτων, δίχως να χρησιμοποιεί αξιόπιστες πηγές. Όσον αφορά στις προτάσεις από στελέχη της Ελλάς για φορολόγηση του υπερπλούτου και όσων διάγουν πολυτελή βίο, υποστήριξε ότι αυτά που ακούγονται προκαλούν θυμηδία και είναι προτάσεις στο πόδι. Δεν υπάρχει σενάριο πρόωρων εκλογών πριν από το 2027, επανέλαβε στον Sky ο Άδωνης Γεωργιάδης, εκφράζοντας παράλληλα την εκτίμησή του ότι δεν θα κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα με κυβερνητικό πρόγραμμα και μπορεί να δώσει εναλλακτική κυβερνητική επιλογή, τόνισε στον Αθήνα 984 ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Πρέπει να υπάρξει επικαιροποίηση και επαναπροσδιορισμός της στρατηγικής του ΣΥΡΙΖΑ με άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, ανέφερε επίσης στο σταθμό μας ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημελιωδικείο Αθηνών και οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την πολύκρωτη υπόθεση διαρροής στοιχείων από δήμων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024. Η πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, καταδικάστηκε κατά πλειοψηφία σε 20 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή. Απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο διαγραφών για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα ο Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι ένα mail δεν συνιστά σκάνδαλο. Δεν καταδικάστηκαν για ένα mail, αλλά για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων 25.500 αποδήμων, σχολίασε το Πασόκ. Ιστορικό κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη, καθώς οι θερμοκρασίες στις επόμενες ημέρες αναμένεται να αγγίξουν ή να ξεπεράσουν τους 44 βαθμούς Κελσίου. Σε κόκκινο συναγερμό η Γαλλία, όπου τρεις ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους. Έκτακτα μέτρα και στην Πορτογαλία, ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες, Ελβετία-Γερμανία. Σε πορτοκαλί συναγερμό το Λονδίνο. Και ο καιρός, έθριος αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμωθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωση σας στις 5, τίτλοι ειδήσεων στις 4.30. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Χάρης Ιωάννου.
1: Αθήνα 984. Στους 98 και 3.
2: Η εβδομάδα τρέχει. Οι εξελίξεις πιέζουν και η συζήτηση μόλις αρχίζει.
3: Κάθε Παρασκευή μεσημέρι κάνουμε τον απολογισμό. Όλα όσα συνέβησαν στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία.
2: Με ανοιχτά μικρόφωνα, κριτική ματιά και καθαρές κουβέντες.
3: Καφενείο η Ελλάς. Με την Ελένη Στεργίου
2: και τον Σάβα Γουλόπουλο.
4: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
1: Αθήνα 984.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3 και στο ραδιόφωνο και στο μικρόφωνο ο Χάρης Ιωάννου.

Έτσι είναι όλα τα σεόφωνο μπερδεύουνε, μικρόφωνο, ραδιόφωνο, μαγνητόφωνο, αν και νομίζω σε μερικά χρόνια οι περισσότεροι που θα είναι εν ζωή δεν θα ξέρουν καν τι είναι το μαγνητόφωνο, αλλά κασετόφωνο και αυτό την ίδια μοίρα ακολουθεί. Εν πάση περιπτώσει, παρέα και σήμερα μαζί εδώ στο ραδιόφωνο της πόλης μας, ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 5 το απόγευμα, έχει χάρη, η εκπομπή με τον εφάνταστο τίτλο και το Βασίλη Γεωργίου να ρυθμίζει τον ήχο, το Νίκο Λιμπερόπουλο να διαλέγει μουσικές, την Καλλιόπια Σλανίδου στη δημοσιογραφική παραγωγή και την Μπέμη Παναγωπούλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο.

2-13-09-09-100 το τηλέφωνο μας για τα μηνύματά σας. 984 on air, μία λέξη, σετάκι το επωνομαζόμενο, papakigmail.com και Viber, το πιο δημοφιλές, έτσι, εύκολα και γρήγορα από το κινητό σας, 6948 984 984.

και να έχουν ανάψει κάτι φωτιές σε Σπάτα, Βιωτία κτλ. Σήμερα νομίζω αυτό που έχει αρκετό ενδιαφέρον είναι η δίκη για το περίφημο email gate για την Άννα Μισελ Σημακοπούλου, γιατί βλέπεις πάλι, μου πείτε πάλι για τη δικαιοσύνη θα μιλήσουμε, μιλάμε και για τίποτα άλλο σε αυτή τη χώρα, άμα δούλευε σωστά ή άμα δεν υπήρχαν προσπάθειες ή επηρεασμού της ή οτιδήποτε άλλο δεν θα συζητούσαμε, έχουμε και άλλα θέματα, έχουμε την ακρίβεια, έχουμε τους χαμηλούς μισθούς, τις χαμηλές συντάξεις, έχουμε ένα κάρο θέματα έχουμε προφανώς. Αλλά για να συζητάμε τόσο συχνά για τη δικαιοσύνη σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει εκεί πέρα. Τελείωσε το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, το οποίο σημαίνει ότι είμαστε στον πρώτο βαθμό ακόμη, έτσι. Οι άνθρωποι που καταδικάστηκαν, η Άννα Μισελ Ασημακοπούλου, συνολικά 4 άτομα, διατηρούν το τεκμήριο της αθωότητας, έτσι. Πολλοί μπορεί να μην το ξέρουν αυτό. Ο καταδικασμένος στον πρώτο βαθμό δεν θεωρείται ένοχος, διατηρεί το τεκμήριο της αθωότητας, γιατί προσφεύγει στο δεύτερο βαθμό και ξαναδικάζεται από την αρχή. Δεν έχει σημασία, αυτό είναι ένα γνωστό πράγμα στην νομική επιστήμη. Το ενδιαφέρον είναι ότι η πρώην Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας καταδικάστηκε σε μια ποινή 20 μηνών με αναστολή, κρίθηκε κατά πλειοψηφία ένοχη για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και ομόφωνα ένοχη για παραβίαση της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα. Συνολικά οι ποινές φυλάκης ήταν από 8 έως 20 μήνες στους 4 κατηγορούμενους, οι ευρωβουλευτής και διάφοροι άλλοι, όπως ο τότε γραμματέας από Δήμο της Νέας Δημοκρατίας, ο γραμματέας αυτοδιοίκησης της Νέας Δημοκρατίας, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών. Όλοι αυτοί λοιπόν καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό, τους αναγνωρίστηκε και το ελαφρυντικό. Το ενδιαφέρον τώρα ποιο είναι η πολιτική διάσταση της υπόθεσης. Το έχει ξεκινήσει τις προάλλες ο Άδωνης Γεωργιάδης. Για να δείτε ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο από όσα λέει ο Άδωνης, έτσι. Δηλαδή αυτό ας το έχουμε υπόψη μας. Δεν είναι ότι βγήκε ο Άδωνης και πέταξε μία άποψη. Είναι όλα όσα λέει ο Άδωνης, συνήθως τα λέει πρώτος και μετά ακολουθεί και επισήμως η κυβέρνηση δια του κυβερνητικού εκπροσώπου. Όλος τυχαίος και αυτό, για να μην παραμυθιάζεστε. Λέει λοιπόν ο Παύλος, το έχει ξεκινήσει ο Άδωνης να λέει ότι και τώρα αυτές τις μέρες δικάζεται, είναι πριν βγει η απόφαση, λέει η Άννα Μισελ Σημακοπούλου, και τι είναι αυτά τα πράγματα για μερικά email, και πολιτικοί είμαστε και στέλνουμε και email και μηνύματα και το ένα και το άλλο και πώς αυτό και πρέπει να αλλάξουμε, να πάρει πρωτοβουλία η κυβέρνηση, να αλλάξει και την νομοθεσία και τι είναι αυτά τα πράγματα, λέει, να υπάρχει ποινικό δικαστήριο, άλλο λέει ένα διοικητικό πρόστιμο που και αυτό λέει υπερβολή είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει θα είναι διοικητικό πρόστιμο και άλλο λέει να δικάζεσαι σε ποινικό δικαστήριο, λέει, για τέτοια ζητήματα. Και να σου, μετά τη σημερινή πρωτόδικη καταθήκη των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, βγαίνει

και τα λοιπά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν είναι δική μου δουλειά, λέει, να το σχολιάσω, αλλά ας σκεφτεί, λέει κανείς, ότι μιλάμε για την αποστολή ενός email, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, προσπαθώντας να πει ότι δεν σχολιάζει τη δικαστική απόφαση, δεν τη σχολιάζει, απλά λέει αυτό το δικαστήριο με το χαρακτηρίζω πως καταδίκασε εδώ πέρα τους συναγωνιστές μας για ένα απλό email. Για ένα απλό email τους καταδίκασαν, αλήθεια, για ένα απλό email. Καταδικάστηκαν για ένα απλό email ή ότι βούτυξαν από το Υπουργείο Εσωτερικών τα προσωπικά δεδομένα, ονόματα, τηλέφωνα, email 25.000 αποδήμων Ελλήνων που τα εμπιστεύτηκαν στο ελληνικό κράτος και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τα βούτυξαν σαν να είναι περιουσία τους, λάφυρό τους κτλ. Για να στέλνουν email, ψηφίστε Άννα Μισέλε Σαμακοπούλου, δεν ξέρω εγώ, οποιοδήποτε άλλον. Για ένα email καταδικάστηκαν ή ότι βούτυξαν τα προσωπικά δεδομένα 25.500 ανθρώπων. Έτσι. Γι' αυτό, μήπως γι' αυτό καταδικάστηκαν. Μήπως για το καταδικάστηκαν για το κράτος λάφυρο. Ότι έκλεψαν αυτά τα προσωπικά δεδομένα και γι' αυτό η απόφαση του δικαστηρίου ήταν αυτή που ήταν. Ξέρω. Ή είναι άριστο αυτό να βουτάς τα προσωπικά δεδομένα. Πρέπει να μας το πούνε. Αν το έχουν κάνει κι άλλοι, αν δεν είναι τίποτα και δεν τρέχει τίποτα και το έχουν κάνει κι άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, να το ομολογήσει η κυβέρνηση για να δικαστούν και οι άλλοι. Αλλά όχι αυτό το λαϊκισμό, καταδικάστηκαν για ένα email. Όχι έτσι, όχι έτσι.

Και επιστρέφουμε εδώ στα μικρόφωνα του Αθήνα 984. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θεματάκι που το έχει ο σημερινός Guardian, η καλή βρετανική εφημερίδα. Είναι λίγο αριστερή για κάποιους, αλλά εν πάση περιπτώσει, πως το έλεγε ο Μητσοτάκης, ότι η εφημερίδα των συντακτών είναι ο Guardian της Ελλάδος, τι είχε πει προκαιρού, νόμιζω ότι το έλεγε υποτιμητικά, εν πάση περιπτώσει, για την Ευσύν. Εν πάση περιπτώσει, μπορείτε να διαβάσετε όμως και στο Guardian και στην ιστοσελίδα της Ευσύν που το έχει μεταφράσει και το έχει αποδώσει. Ένα θέμα που όσοι ζούμε στον φυσιολογικό κόσμο και εργαζόμαστε στον ιδιωτικό τομέα κτλ., το βλέπουμε να γίνεται πράξη. Και μάλιστα νομίζω ότι στην Ελλάδα είναι ακόμη πιο έντονο αυτό το φαινόμενο, και όχι απλά καλύτερα, αλλά είναι, θα το εξηγήσουμε τώρα τι εννοούμε. Το θέμα του Guardian είναι ότι η Gen Z, η γενιά Z, Generation Z, πληρώνεται καλύτερα από τους millennials, δηλαδή χοντρικά αυτοί που έχουν γεννηθεί από το, περίπου λέμε τώρα έτσι, από το 97 μέχρι το 2012, δηλαδή οι νέοι, οι πιτσιρικάδες της αγοράς εργασίας, ας τους πούμε οι 25άριδες, οι 20 με 30 είναι χοντρικά εκεί. Λοιπόν, οι νέοι λοιπόν αυτοί πληρώνονται πολύ καλύτερα από την προηγούμενη γενιά, δηλαδή τους 80 κάτι μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90, ας πούμε δηλαδή τους σημερινούς 35-45. Λοιπόν, και η γενιά λοιπόν αυτή πληρώνεται καλύτερα στα 24 από ότι οι millennials στα 24. Αυτό είναι ένα στοιχείο και εντυπωσιακό, αλλά και το βλέπουμε στην πράξη στην αγορά εργασίας, βλέπουμε και τους μισθούς σήμερα. Βέβαια η έρευνα είναι ευρύτερη, αλλά εν πάση περιπτώσει και στην Ελλάδα, παρόλο που είχαμε τη δεκαετή μνημονιακή κρίση, βλέπουμε αλλαγές στη σημερινή αγορά εργασίας, βλέπουμε τις νεότερες ηλικίες να διεκδικούν, και μπράβο τους, και να παίρνουν μεγαλύτερους μισθούς. Δηλαδή ο 25άρης σήμερα παίρνει περισσότερα λεφτά από τον 25άρη επί μνημονίου. Το είναι η αλήθεια, πριν 10-15 χρόνια δηλαδή. Και μπράβο στη γενιά Z.

Σύμφωνα με την, με την έρευνα, λοιπόν, είναι 12% περίπου ψηλότερες οι απολαβές τους. Και μάλιστα λέει ότι στην ηλικία των 24 ετών, όσοι γεννήθηκαν στις αρχές δεκαετίας του 2000, δηλαδή 25-25, κερδίζουν περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη γενιά στην ηλικία αυτή, ακόμη και από όσους γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1950.

Θα είχε ένα πολύ, θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου εάν γινόταν αυτή η έρευνα ειδικά για την Ελλάδα, γιατί εδώ έχουμε και τον παράγοντα, τη μεταβλητή, ας το πούμε έτσι, της δεκαετούς οικονομικής κρίσης. Έχουμε μια οικονομική ανάπτυξη, έστω και αν δεν έχει διαχυθεί σε όλους τα τελευταία χρόνια, ή ασχέτως με το αν παραμένουμε στον πάτο της Ευρώπης από θέμα αγοραστικής δύναμης, γιατί έχουν αυξηθεί ονομαστικά οι μισθοί, αλλά έχει εκτοξευτεί οι τιμές προϊόντων και υπηρεσιών, άρα μία ή άλλη μπορεί να είμαστε και χειρότερα για κάποιους, ή τουλάχιστον πολλοί έτσι νιώθουν σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Θα είχε όμως ένα ενδιαφέρον να το δούμε αυτό, γιατί νομίζω το έχουμε ξαναπεί αυτό και θα το συζητήσουμε και τις επόμενες μέρες με τους ειδικούς τους οποίους θα απευθυνθούμε. Βλέπουμε και τριαντάριδες σήμερα στην αγορά εργασίας, οι οποίοι έχουν διεκδικήσει και έχουν πάρει μισθούς μεγαλύτερους από ανθρώπους που είναι 10, 15 και 20 χρόνια μεγαλύτεροι τους, δηλαδή από 40, 45, 50, δηλαδή οι πιτσιρικάδες διεκδικούν και παίρνουν μεγαλύτερους μισθούς. Δεν έχουν βιώσει, δεν πρόλαβαν να βιώσουν την οικονομική κρίση και τα μνημόνια που έπληξε κυρίως τους σημερινούς μεσήλικες περισσότερο και τις μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά εργασιακά σε εργασιακό επίπεδο που ήταν και τότε και σήμερα εργαζόμενοι, είναι κυρίως οι σημερινοί μεσήλικες. Και δεν είναι και ασυνήθιστο να βλέπεις σε ιδιωτικές εταιρείες ανθρώπους με πολύ λίγη εργασιακή εμπειρία, 1, 2, 3 χρόνια, να διεκδικούν έναν αξιοπρεπή μισθό, και αν δεν τον παίρνουν να αλλάζουν πολύ εύκολα εργασία. Αυτά είναι πράγματα που τα βλέπουμε στην πράξη στην αγορά εργασίας, αλλά ακόμη στη δημόσια συζήτηση δεν έχουν μπει, και δεν έχουν μπει γιατί προτιμάμε να ανακυκλώνουμε όσα θέλει η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, για κάτι τρίγες κατσαρές, για 1500 ευρώ μέσο μισθό, λέει, που εννοούν μεικτά, δηλαδή 1100 με 1150 καθαρά, για αυτόν τον μέσο μισθό πανηγυρίζουμε, όπου έχουμε ξαναπεί ότι εάν ένα ζευγάρι παίρνει, ας πούμε, και τον μέσο μισθό των 1100 ευρώ και 1150, σας λέω εγώ, χαρίζει η ομάδα, 2-300 σύνολο δηλαδή για μια οικογένεια που δουλεύουν και οι δύο και έχουν να πληρώσουν ενίκιο, σούπερ μάρκετ, λογαριασμούς κτλ. Δεν βγαίνουν ούτε τα βασικά έξοδα με τον καταπληκτικό μέσο μισθό των 1500 ευρώ μεικτά. Άρα θέλω να πω, το μισθολογικό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που προϋποθέτει και επαναφορά συλλογικών συμβάσεων και όχι την κουτσουρεμένη επαναφορά όπως έχει εφαρμοστεί. Προϋποθέτει μονομερή προσφυγή στη διαιτησία από πλευράς εργαζομένων, δηλαδή να έχουν νομοθετικά να τους δοθεί δυνατότητα να σέρουν τις εργοδοτικές οργανώσεις και να τους αναγκάζουν να υπογράψουν συλλογικές συμβάσεις, και όχι όπως είναι σήμερα που αν θέλουν οι εργοδότες δεν υπογράφουν. Δηλαδή πρέπει να γίνουν ακόμη πάρα πολλά πράγματα, και καλό είναι να γίνουν πριν την επόμενη οικονομική κρίση, όπου πάλι θα πληρώσουν την ύφη οι πολλοί. Πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη επιχειρούν στην αγροτοδασική πυρκαγιά στα Σπάτα Αττικής. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ρεθύμνης από το ύψος της επαρχιακής οδού Παιανίας Σπάτων. 2 πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει στη Βιωτία σε δασική έκταση, στο Ακρέφνιο και σε χορτολιβαδική έκταση στον Ελαιώνα του Δήμου Θηβαίων. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και ένα αέρια μέσα. Πτώση καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου μετά και τις δηλώσεις του Πακιστάνου Πρωθυπουργού ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. Την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και τη θέση του Πρωθυπουργού της Βρετανίας ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ. Ευχαρίστησε τον Κιρ Στάρμερ για τα όσα έπραξε για το κόμμα και τη χώρα λίγη ώρα μετά τη δήλωση παραίτησης του τελευταίου. Επίθεση σε Πασόκ και Ελλάς για τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούνται σε υπαρκτά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. 7 χρόνια οι Έλληνες νιώθουν απροστάτευτοι, υποστηρίζει ο Κώστας Τσουκαλά σε δήλωσή του για τις αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώπου για το Πασόκ και την ακρίβεια. Πρέπει να υπάρξει επικαιροποίηση και επαναπροσδιορισμός της στρατηγικής του ΣΥΡΙΖΑ με άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, ανέφερε στο σταθμό μας ο Νίκος Παπάς. Ένοχοι κρίθηκαν και οι 4 κατηγορούμενοι, μεταξύ τους η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για την υπόθεση της διαρροής των email στον αποδήμων. Απέκλεισε κατηγορηματικά τον ενδεχόμενο διαγραφών για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα ο Παύλος Μαρινάκης. Και ο καιρός γενικά έθυρος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση, Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3, Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Μη φοβάστε, δεν θα πάμε, δεν θα πούμε σήμερα ούτε για την κυβέρνηση, ούτε για την αντιπολίτευση, ούτε για την κεντροαριστερά και τι θα γίνει κτλ. Σήμερα έχουμε και πιο πρακτικά προβλήματα, ένα ζήτημα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Και την τοπική αυτοδιοίκηση και το κεντρικό κράτος και τους ιδιοκτήτες οικοπαίδων. Μιλάμε για όλη αυτή την ιστορία με τα καθάριστα οικόπεδα, τα πρόστιμα, την πλατφόρμα, τις δηλώσεις, τις παρατάσεις, τη λήξη που είναι σήμερα, αντιδράσεις που υπάρχουν. Υπάρχει και ένα μπέρδεμα γενικότερο, ένας κατηγορεί τον άλλον. Πάμε να προσπαθήσουμε να βγάλουμε μία άκρη. Μαζί μας είναι ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, τα 3Β, Γρηγόρης Κωνσταντέλος, που έχει και τη διπλή ιδιότητα του πρώτου αντιπροέδρου της ΚΕΔΕ. Δήμαρχε, καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Τώρα, πριν πούμε, γιατί καταλαβαίνω ότι και εσείς έχετε πάρα πολλές ενστάσεις, να δούμε λίγο τα πρακτικά για να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται με αυτή την ιστορία, με τις διορίες που λήγουν τα πρόστιμα και όλα αυτά, για να δούμε μετά τι έχει γίνει μέχρι τώρα και τι προτείνετε εσείς να γίνει.
1: Κοιτάξτε, έχουμε καταφέρει αυτή την ιστορία να την κάνουμε όσο πιο σύνθετη μπορούσε να φανταστεί ο ανθρώπινος νους. Με όλες αυτές τις
0: με το πρώτο πληθυντικό, ποιους περιλαμβάνεται στο πρώτο πληθυντικό?
1: Το πρώτο πληθυντικό έχει να κάνει περισσότερο με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο έχει ένα σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό αυτών των πολιτικών που έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 3 χρόνια. Mm-hmm. Και βέβαια στη συνέχεια και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής μαζί με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, που προφανώς είναι από τους κομβικούς παίχτες, αν μου επιτρέπετε ο όρος, αυτού του σχεδιασμού αλλά και της υλοποίησης του. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, να ξεκινήσω από κάτι το οποίο έχει να κάνει με το κατά πόσον το α και το ω της πολιτικής προστασίας στη χώρα, γιατί κάπως έτσι, αν κάποιος ελέγξει την επικοινωνία που υπάρχει σήμερα, θεωρούμε ότι το α και το ω είναι τα καθάριστα οικόπεδα. Θα μου επιτρέψετε...
0: Τα οποία τα συνδέουμε με τον κίνδυνο πυρκαγιών, έτσι,
1: ναι,
0: γι' αυτό καθαρίζουμε τα οικόπεδα.
1: Τα συνδέουμε αυθαίρετα όμως. Τα συνδέουμε αυθαίρετα.
0: Τι εννοεί τα αυθαίρετα?
1: Θα σας πω ευθύς αμέσως. Μέχρι σήμερα, από όλες τις μεγάλες ζημιές που είδαμε να συμβαίνουν από φωτιές οι οποίες μετεξελίχθηκαν σε πυρκαγιές, δεν είδαμε πουθενά να ξεκινάνε φωτιές από τις πλατείες των πόλεων, οι οποίες στη συνέχεια οδηγήθηκαν στα βουνά και κάψαν δάση. Είδαμε πολλές φορές το αντίθετο. Δεν είδαμε, παραδείγματος χάρη, όταν κάηκε τα 3/4 του δάσους της Δαδιάς, που ήταν και ένας πόλος έτσι, περιβαλλοντολογικής έλξης απίστευτος, να ξεκινάει η φωτιά από την αστική ζώνη του Σουφλίου ή του Τυχερού και να πηγαίνει να κάψει το συγκεκριμένο σημείο. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουμε κάνει ένα βασικό λάθος με τις προτεραιότητές μας. Οι προτεραιότητες για τους πεπερασμένους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας, είτε ως κράτος είτε ως τοπική αυτοδιοίκηση, είναι να πάμε και να μπούμε, όπως μπήκαμε για 3 χρόνια περίπου και έγινε εξαιρετική δουλειά με το πρόγραμμα Αντινέρο, να μπούμε μέσα στις δασωμένες εκτάσεις, στα αστικά και περιαστικά πράσινα, τα οποία έβρυθαν και πολλά εξ αυτών συνεχίζουν να βρίθουν από ξερά, από ξερή βλάστηση ή έχουν ανάγκη από ψήλωση, γιατί εκεί είναι που θα δημιουργηθεί το μείζον ζήτημα και όχι εκ των πραγμάτων εκεί που υπάρχει η έρπουσα φωτιά, η οποία θα περάσει από ένα οικόπεδο το οποίο είναι ακαθάριστο και το οποίο θα μεταδώσει την φωτιά ταχύτερα κατά 50% από ό,τι αν ήταν αποψηλωμένο, γιατί και το αποψηλωμένο οικόπεδο, να έχετε υπόψη σας, ότι και αυτό μεταφέρει έρπουσα φωτιά.
0: Έτσι, ναι, απλά λες ότι εντάξει, άμα είναι αποψηλωμένο.
1: Έπρεπε να πάμε να το σκάψουμε. Θα έπρεπε να πάμε με εξκαφείς και να το σκάψουμε για να βγάλουμε μέσα και τις ρίζες και τους χαμηλούς βλαστούς. Κάτι το οποίο δεν γίνεται. Το λέω λοιπόν αυτό γιατί μας έχει παρασύρει αυτή η επικοινωνία και η επικοινωνία η οποία διαμορφώνεται και από τους δημοσιογράφους και από τα μέσα. Βλέπουμε κάθε μέρα.
0: Πάλι εμείς φταίμε.
1: Όχι, δεν φταίτε εσείς. Εσείς σας έχουν, ουσιαστικά σας έχουν καθοδηγήσει σε κάτι το οποίο ουσιαστικά είναι ατελές ως σκέψη. Βλέπουμε λοιπόν να κυκλοφορούν.
0: Μισό λεπτό, για να μην κάνουμε. Δημαρχία, τώρα δεν υπερασπίζομαι ούτε τα μίντια ούτε τους δημοσιογράφους. Δεν είναι η πρόθεση με αυτό. Έχει αυτό. Τώρα μιλάμε για κάτι το οποίο το έχει αποφασίσει το κράτος, η ελληνική πολιτεία.
1: Το κράτος δεν αποφασίζει πάντα σωστά.
0: Ναι, όχι, μα γι' αυτό είμαστε εδώ.
1: Γιατί άμα το λέει κριτική στις αποφάσεις του κράτους, δεν μπορούμε να κάνουμε.
0: Μα αυτό κάνουμε. Δημαρχέ, γι' αυτό κάνουμε αυτή την κουβέντα τώρα. Κριτική κάνουμε τώρα.
1: Το έχει αποφασίσει.
0: Απλά μισό λεπτό να πω το εξής. Ναι. Ότι όταν το κράτος παίρνει μια απόφαση και λέει παιδιά νόμος ισχύει αυτό, θα καθαρίσετε το οικόπεδο, θα το καθαρίσετε μέχρι τότε,
1: νόμος,
0: θα μπαίνετε
1: απόφαση,
0: μέσα στην πλατφόρμα ΤΑΔΕ, ναι, να το δηλώνετε, αλλιώς έχει πρόστιμο τόσο. Τα μέσα ενημέρωσης το να το κρύβουν αυτό δεν προσφέρουν
1: όχι,
0: κάποια
1: βέβαια
0: υπηρεσία.
1: Τον αντίον. Εγώ δεν μιλώ γι' αυτό. Και προφανώς θα το κάνουν και επιβάλλεται να το κάνουν. Αυτό το οποίο πραγματικά θα πρέπει να δούμε και να πόσο ακριβώς χρήσιμο είναι, κατά πόσον κάθε δελτίο ειδήσεων που υπάρχει τον τελευταίο μήνα, είναι ότι πρέπει να έχει ένα ή δύο θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με κάποιες ακαθάριστες εκτάσεις που βρίσκονται σε κάποιες ή μη αγροτικές ή μη αστικές περιοχές και να θεωρούμε ότι ο απόλυτος κίνδυνος για την επόμενη αντιπυρική περίοδο είναι η ύπαρξη αυτών των συγκεκριμένων μη καθαρισμένων οικοπαίδων, όταν την ίδια στιγμή από δίπλα υπάρχει ένα ολόκληρο δάσος το οποίο μέσα είναι μπαρούτι. Είναι μπαρούτι γιατί δεν έχουμε κατευθύνει τους πόρους μας εκεί. Εγώ δεν σας είπα να μην καθαρίσουμε τα οικόπεδα. Βεβαίως και να τα καθαρίσουμε. Αλλά θα τα καθαρίσουμε αφού έχουμε καθαρίσει πρώτα τις δασωμένες περιοχές.
0: Μπορούμε όμως. Μπορούμε. Ναι, δεν ακούγεται παράλογο αυτό που λέτε. Είναι πρακτικό όμως και ρεαλιστικό να λέμε ότι μπορούμε να πάμε να καθαρίσουμε τα δάση από τα ξερά χόρτα.
1: Το κάναμε. Το κάναμε.
0: Όλα τα δάση της Ελλάδας.
1: Κύριε Ιωάννη, το κάναμε με πολύ καλή μέθοδο όταν προέκυψε και χρηματοδοτήθηκε υπερενισχυμένα ο καθαρισμός των δασικών εκτάσεων από όλα τα δασαρχεία της χώρας. Μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα, επειδή έγινε μια επίσημη επίσκεψη του Πρωθυπουργού εδώ στην περιοχή τη δική μας, στο Δήμο Βάρης Βουλάς Βουλιαγμένης, και μέσα από τα θέματα αυτά μιλήσαμε και για πολιτική προστασία και για τέτοια ζητήματα, και του έθεσα ξανά το θέμα των προτεραιοτήτων. Ο ίδιος είπε ότι ναι, έχουμε απόλυτο δίκιο και αυτή τη στιγμή εξασφαλίζονται πόροι ούτως ώστε να ξαναμπούμε στις δασικές εκτάσεις και να τις καθαρίσουμε πιο εντατικά και σε πολύ μεγαλύτερο ευρώ από ό,τι μέχρι σήμερα. Γιατί εκεί είναι που θα αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις.
0: Άρα εσείς λέτε ότι μπορεί η κυβέρνηση επικοινωνιακά να θέλει να ρίξει λίγο τα φώτα στα καθάριστα οικόπεδα, ότι 100. Φταίει η ατομική ευθύνη.
1: Δεν το επενήσομαι. Το λέω.
0: Α, το λέτε ευθέως.
1: Το λέω ευθέως.
0: Ατομική ευθύνη. Αν δεν καθαρίσει το οικόπεδο, εσύ φταίει για τη φωτιά.
1: Όχι. Έχουμε η ευθύνη όλων των άλλων πλην ημών που είμαστε κυβέρνηση. Δηλαδή, έχουν ευθύνη ιδιώτες ατομική ευθύνη γιατί δεν καθάρισαν το οικόπεδό τους. Mm-hmm. Αν δεν το καθαρίσουν το οικόπεδό τους, πρέπει να το καθαρίσει ο Δήμος. Ο οποίος δεν είναι τράπεζα για να έχει αποθεματικά να μπορεί να καθαρίσει όλες αυτές τις εκτάσεις. Παρ' όλα αυτά, άπαντες έχουν ευθύνη πλην αυτών που στην ουσία έχουν ευθύνη, γιατί αυτές είναι κρατικές υποθέσεις. Αν θέλει να τις κάνει κάποιος ιδιωτικές ή δημοτικές, πρέπει να φροντίσει να εξασφαλίσει τους πόρους. Δηλαδή, θα δώσω ένα παράδειγμα. Εμείς πήραμε φέτος, δεν τα έχουμε πάρει ακόμα, 110.000 για να κάνουμε αποψηλώσεις στην περιοχή του Δήμου Βάρης Βουλάς Βουλιαγμένης.
0: Σας φτάνουν.
1: Πόσος είναι ο λογαριασμός για τις αποψηλώσεις?
0: Πόσο?
1: Περίπου 450.000.
0: Και τις άλλες 250 ποιος θα τις δώσει?
1: Θα τις βάλει το άδειο πενιχρό ταμείο του Δήμου. Από ίδιους πόρους. Δηλαδή, οι Δήμοι τι κάνουνε? Για να υπηρετήσουν αυτήν την νέα αποστολή, η οποία μέχρι σήμερα ήταν μόνο τα κοινόχρηστα, τα οποία είχαν μια λογική, τώρα έγιναν τα κοινόχρηστα και τα ιδιωτικά που ο αμελής ιδιώτης, που δεν το γνωρίζουμε και μπορεί να μην το μάθουμε και ποτέ, πρέπει να καθαρίσει. Τι κάνουμε? Τρώμε, ακυρώνουμε τμήμα ή και το σύνολο των δικών μας ιδίων πόρων, οι οποίοι δεν επενδύονται σε βασικές υποδομές για την πόλη. Κοινώς, οι Δήμοι έχουν κόψει πλέον για να υπηρετήσουν το τέλος ταφής των ενταφής απορριμμάτων, την πυρασφάλεια, το εύρος και την αύξηση του ενεργειακού κόστους. Έχουμε πλέον ως Δήμοι πάψει να μπορούμε να κατευθύνουμε ίδιους πόρους σε τοπικές υποδομές. Και αυτό είναι κάτι που λείπει στο τέλος της ημέρας από τον πολίτη, από το δημότη, από τον παιδικό σταθμό, από την παιδική χαρά, από τα πεζοδρόμια, από την οδοπία. Αυτό είναι κάτι
0: τα κόβετε από τα άλλα δηλαδή. Τα βάζετε είναι στην προφανές. Πολιτική προστασία, αλλά τα κόβετε
1: είναι,
0: από τα άλλα.
1: Είναι προφανές και θα σας πω και κάτι άλλο. Γιατί έρχεται και λέει κάποιος, και δικαίως λέει, μα καλά, αν πας να καθαρίσεις του Ιωάννου ή του Κωνσταντέλου το οικόπεδο, θα του χρεώσεις το κόστος καθαρισμού και θα του βάλεις και ένα πρόστιμο το οποίο είναι περίπου 500 ευρώ το στρέμμα. Βεβαίως και θα το κάνω αυτό. Αλλά σας ερωτώ, κύριε Ιωάννου, πού θα βρω το αφημίτου του συγκεκριμένου, μάλλον πού θα βρω ποιος ακριβώς είναι ο ιδιοκτήτης, γιατί το κτηματολόγιο μου λέει ένα όνομα, αλλά δεν μου δίνει στοιχεία περαιτέρω γι' αυτό, μου δίνει ένα όνομα και μια παλιακή διεύθυνση. Όταν πάμε λοιπόν...
0: Αφημί δεν δίνει.
1: Όχι βέβαια.
0: Και πώς θα βάλετε δίνει πρόστιμο.
1: Για πείτε μου κι εσείς πώς θα βάλουμε πρόστιμο και ζητάμε να έρθουμε και να μας δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους για τις ιδιοκτησίες που βρίσκονται εδώ στο Δήμο Βάρης Γλώσσης Διαγμένης, παραδείγματος χάρη στο Δήμο Γλυφάδας, να μας δίνει πρόσβαση το Υπουργείο Οικονομικών στις ιδιοκτησίες, δηλαδή στο Ε9, για να μπορούμε να έχουμε και το αφημί και να προχωρούμε στις βεβαιώσεις. Και αυτό, επειδή εμπίπτει στα προσωπικά δεδομένα, δεν γίνεται. Και ξέρετε πότε τα χρήματα αυτά. Εμείς πέρσι καθαρίσαμε περίπου 270 ιδιωτικά οικόπεδα. Ξέρετε σε πόσους χρεώσαμε πέρσι, γιατί είχαμε τυχαίως περισσότερο τα αφημί τους. Περίπου σε 90.
0: Από τους 270.
1: Από 270. Οι υπόλοιποι αναζητούνται. Ξέρετε πότε θα τα πάρουμε τα χρήματα αυτά, τα οποία δεν τα έχουμε, γιατί πάνω σε αυτά θα έρθουν και είναι τα χρήματα τα περσινά, τα χρήματα τα προπέρσινα, τα χρήματα τα φετινά, τα χρήματα του χρόνου. Όλα αυτά τα πράγματα θα τα εισπράξουμε όταν ο κύριος Κωνσταντέλος ή ο κύριος Ιωάννου, που έχει αυτή την ιδιοκτησία, θα έρθει στο Δήμο μετά από 5 χρόνια για να πάρει μια βεβαίωση ονοματοδοσίας, μια βεβαίωση TAP ή κάτι τέτοιο, και τότε θα του πει, ξέρεις, χρωστάς και αυτά τα λεφτά, τα οποία δεν είναι βεβαιωμένα, γιατί δεν είχαμε το αφημί σου, οπότε θα βεβαιώνω τώρα για πρέπει να τα πληρώσεις.
0: Φέξε μου και γλίστρισα δηλαδή.
1: Δηλαδή θα πάρουμε τα χρήματα αυτά, τα οποία δεν έχουμε, πότε, μετά από 3, 4, 5 χρόνια. Και να πω ότι κάποιοι δήμοι, οι οποίοι μπορούν να έχουν μια οικονομική δυνατότητα, κάνουν την επιλογή, δεν κάνω τεχνικά από το τεχνικό πρόγραμμα, και κάνω καθαρισμούς ιδιωτικών οικοπαίδων, και όποτε θα πάρουμε τα λεφτά θα τα πάρουμε. Δήμοι που δεν έχουν ούτε καν αυτή τη δυνατότητα είναι υπόλογοι απέναντι στον νόμο, στην υπουργική απόφαση αυτή, και θα τους εγκαλέσει ο πολίτης ή το Υπουργείο Εσωτερικών, γιατί δεν υπηρετούν την αποστολή τους και το σκοπό τους. Και εμείς αυτό το οποίο ζητάμε είναι πρώτον, ναι, να το κάνουμε. Θα βρούμε τα μέσα, το ανθρωποδυναμικό για να το κάνουμε. Παρεπιπτόντως να σας πω ότι από τότε που ξεκίνησε η ιστορία με τα καθάριστα οικόπεδα έχουν αυξηθεί περίπου 2,5 φορές το κόστος καθαρισμού ενός οικοπαίδου.
0: Από τα μεροκάματα ή από τα μηχανήματα.
1: Προσφορά και ζήτηση. Γιατί αυτή τη στιγμή η ανάγκη είναι μεγάλη. Όταν ξέρει ο άλλος ότι στις 22 του μηνός θα βγει η πυροσβεστική και θα βγει και ο Δήμος Βάρης Βλέπης Διαγμένης και ο Δήμαρχος Κωνσταντέλος και θα αρχίσει να μοιράζει πρόστιμα δεξιά και αριστερά, τι κάνει, σου λέει, πολύ ωραία, θες να το καθαρίσω, κοστίζει τόσο. Είναι προσφορά και ζήτηση. Όσο πιέζεται λοιπόν ο ιδιοκτήτης να καθαρίσει το οικόπεδό του, τόσο ανεβαίνει η τιμή. Και θα σας πω και ένα τρίτο για να καταλάβετε σε πόσο δεινή θέση μας έχει φέρει αυτή η ιστορία με τα καθάρισες, τα οποία δεν μας ρώτησαν ποτέ για το πώς θα κάνουν την ιστορία. Όπως ξέρετε, οι Δήμοι δεν έχουν την υποχρέωση από μέσω των δημοτικών τελών να διαχειρίζονται κυπαία, πράσινα ή χλωρά ή ξερά, συγγνώμη. Έχουν μόνο την υποχρέωση να διαχειρίζονται σύμμεχτα απορρίμματα, δηλαδή τα σκουπίδια.
0: Τα σκουπίδια, τα κλασικά σκουπίδια.
1: Όταν λοιπόν έρχεται κάποιος εργολάβος και αναλαμβάνει να καθαρίσει το οικόπεδό σας, τότε αναλαμβάνει την υποχρέωση πρώτον να τα καθαρίσει και δεύτερον να κάνει διαχείριση της βιομάζας που προκύπτει. Στη συμφωνία αυτή που κάνει ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου μαζί με τον εργολάβο του καθαρισμού, προφανώς λείπει ο Δήμος. Γιατί ο εργολάβος θα πάει και θα τα παρατήσει στην κοντινότερη γωνία, εκεί που έχουν και άλλοι εργολάβοι πετάξει αυτά τα ξερά.
0: Επιτρέπεται αυτό?
1: Όχι, δεν επιτρέπεται, αλλά έρχεται και σου λέει ο άλλος με μια αθότητα και σου λέει, και τι να τα κάνω τώρα, πες μου σε κάποιο χώρο να τα αποθέσω. Μα δεν είναι αυτή η ιστορία, γιατί όταν θα τα πάρει ο Δήμος από εκεί, ή θα αναγκαστεί να τα πάρει, θα πρέπει πρώτον να τα μεταφέρει, να τα πάει στη χωματερή, δεύτερον να πληρώσει είσοδο για τη χωματερή, και τρίτον για ό,τι θάψει να πληρώσει και τέλος ταφής. Γι' αυτό άμα δείτε στο ΙΜΑ, στο ηλεκτρονικό Μητρό Αποβλήτων, όλοι οι Δήμοι την περίοδο Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου ουσιαστικά έχουν διπλάσια παραγωγή αποβλήτων και αύξηση, υπεράυξηση διμηνιαία του κόστους διαχείρισης απορριμμάτων.
0: Σύμφωνοι.
1: Δηλαδή, μας μεταφέρει ο ιδιώτης εργολάβος μέσω του ιδιοκτήτη του οικοπαίδου του που καθαρίστηκε την οικονομική υποχρέωση να διαχειριστούμε τη βιομάζα, ενώ δεν είναι ούτε υποχρέωσή μας, ούτε έχουμε τους πόρους για να το κάνουμε.
0: Ναι, αλλά μισό λεπτό, Δημάρχε, τώρα για να στεναχωρήσω λίγο και εσάς. Ωραία, δηλαδή, ας πούμε ότι μας ακούει τώρα ένας πολίτης που έχει το οικοπαίδό του, παίρνει κάποιον, του το καθαρίζει και εσείς τώρα του λέτε ως δήμαρχος ή, εν πάση περιπτώσει, ως εκπρόσωπος των δημάρχων, ότι εγώ δεν έχω τι να τα κάνω. Δηλαδή, ο άλλος πλήρωσε.
1: Όχι, δεν έχω την υποχρέωση να τα μαζέψουν.
0: Και τι θα τα κάνει? Δηλαδή τώρα που λέτε θα καθαρίσουμε το οικόπεδο και να αφήσουμε τα ξερά μέσα στο οικόπεδο.
1: Και αυτός ο οποίος θα καθαρίσει το οικόπεδο,
0: ναι, επειδή τι θα τα κάνει μετά?
1: Χρήματα, θα πάρει τα συγκεκριμένα και θα τα οδηγήσει ο ίδιος στη χωματερή.
0: Μα τι έχουμε αγροτικό? Δεν έχουμε αγροτικό, δήμαρχε. Υιοταχή κανονικό έχουμε.
1: Δεν είναι θέμα.
0: Εμείς θα τα πάμε στη χωματερή?
1: Όχι εσείς. Ο εργολάβος που θα βάλει θα σα καθαρίσει το οικόπεδο.
0: Μπορεί ο εργολάβος να πηγαίνει στη χωματερή?
1: Βεβαίως και μπορεί να πάει. Και μπορεί να πάει όχι μόνο στη χωματερή, μπορεί να το πάει και σε ειδικές ΜΕΒΑ, σε μονάδες επεξεργασίας βιοαποδομήσιμων υλικών και να τα κάνει βιομάζα. Μπορεί να κάνει, να κάνει αρκετά πράγματα. Όμως δεν το κάνει. Το αφήνει αυτό. Εμείς επειδή τρέχουμε, γιατί τώρα που φυσάει κιόλας.
0: Πάντως δεν μπορεί να μην έχουν οι Δήμοι τώρα, Δήμαρχε, μερικούς χώρους, ένα-δύο χώρους ο κάθε Δήμος για τα ξερά.
1: Για τα δικά μας κηπέα, όχι για τα δικά σας. Για τα δικά μας, γιατί ξέρετε, για το οικόπεδο αυτό το οποίο εσείς έχετε ιδιοκτησία, εμείς δεν εισπράττουμε τέλη καθαριότητας. Γιατί αυτό το συγκεκριμένο οικόπεδο δεν έχει τετραγωνικά, δεν έχει χτιστεί, άρα δεν παράγει σκουπίδια, δεν παράγει απορρίμματα. Εμείς δεν εισπράττουμε λοιπόν από εσάς. Έρχεται λοιπόν κάποιος και λέει, εγώ θέλω να μου πάρεις και να μου διαχειριστείς 5 κυβικά από κηπέα, δηλαδή από...
0: ξέρα χόρτα, τέλος πάντων.
1: Κομμένα χόρτα. Το τι θα τα κάνεις είναι δικό σου πρόβλημα. Το πόσα θα σου κοστίσει είναι δικό σου πρόβλημα. Και ερχόμαστε εμείς και λέμε, βεβαίως να το κάνουμε. Αλλά για να το κάνουμε αυτό πρέπει να δεσμεύσουμε περίπου διπλάσιους πόρους ανθρώπινους και υλικοτεχνικούς. Δηλαδή για να μαζέψουμε σε μια ημιαστική περιοχή, όπως ο Δήμος Αρωνικού ή ο Δήμος Παιανίας. Για να μαζέψει ο Δήμος Παιανίας αυτό το οποίο παράγεται από τα κομμένα οικόπεδα, χρειάζεται να έχει διπλάσιο στόλο και διπλάσιο προσωπικό από ό,τι διαθέτει για να κάνει τον υπόλοιπο καθαρισμό καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
0: Να ζητήσει ενίσχυση από το κράτος.
1: Το κράτος δεν πληρώνει. Το κράτος πληρώνει, σας είπα, πληρώνει 110.000 στο Δήμο το δικό μας, όταν εμείς θα πληρώσουμε 450. Για να κάνουμε μόνο τα δικά μας, έτσι. Γιατί λεφτά για να πληρώσουμε για τους ιδιώτες μέχρι να μας τα ξαναδώσουν πίσω δεν μας δίνει.
0: Πάντως εδώ τώρα βλέπω κάτι ενδιαφέροντα στοιχεία. Καταρχάς ο υπουργός, ο κύριος Τουρνάς, λέει ότι έχουν δηλωθεί 700.000 καθαρισμοί οικοπαίδων. Από ό,τι καταλαβαίνω, συνολικά είναι γύρω στα 1,5 εκατομμύριο τα οικόπεδα για τον καθαρισμό. Δεν ξέρω αν τα επιβεβαιώνετε.
1: Ένα 800 είναι
0: και έχουν καθαριστεί τα 700.000. Αυτά τα 700.000 είναι αυτά που έχουν δηλωθεί ότι έχουν καθαριστεί.
1: Έχουν δηλωθεί και
0: γιατί καταλαβαίνω ότι πιάνετε και κάποια μαϊμού καθαρισμένα.
1: Πέρσι πιάσαμε 45 εδώ. Φέτος έχουμε πιάσει περίπου 4 μέχρι σήμερα. Ναι, μαϊμού.
0: Που έχει δηλώσει ο άλλος ότι το καθάρισα και μέσα είναι Αμαζόνιος.
1: Ναι, και εκεί το πρόστιμο είναι πολύ μεγάλο.
0: Πόσο είναι δηλαδή εκεί?
1: Είναι 10.000 ευρώ.
0: Και αξίζει να ρισκάρει κάποιος να κάνει ψεύτικη δήλωση με 10.000 ευρώ πρόστιμο?
1: Υπάρχουν και πελάτες που πάνε στο καζίνο και ρισκάρουν την περιουσία τους.
0: Σωστό και αυτό. Δεν έχω να σας απαντήσω κάτι σε αυτό. Άλλο τώρα από την κρατική τηλεόραση εδώ. Έχει ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ που λέει ότι ζήτησε εργολάβος, λέει, 500 ευρώ για να καθαρίσει ένα οικόπεδο δύο στρέμματα. Και 200 ευρώ λέει για το άδειασμα, προφανώς τη μεταφορά των ξερών. Και λέει τα 50 ευρώ θα είναι, λέει, λαδάκι. Και μάλιστα λέει προσφέρει και έξτρα παροχή να κόψει τιμολόγιο Δευτέρα 22 Ιουνίου για να είναι εμπρόθεσμος ο καθαρισμός. Δηλαδή αθάνατη Ελλάδα τώρα, έτσι θα το κάνουμε και αυτό, διπλώματα οδήγησης και κταίο.
1: Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
0: Ναι. Θυμίζει ότι δίπλωμα οδήγησης και κταίο αυτή η ιστορία.
1: Θυμίζει γενικότερα την ελληνική πραγματικότητα, η οποία, όπως ξέρετε, ο πολυμήχανος Οδυσσέας, που κρύβουμε όλοι μας μέσα μας, βρίσκεται ένα βήμα μπροστά από τον νόμο πάντα, επιμονή μου βάσεως. Αυτό λοιπόν συμβαίνει και με τους ανθρώπους οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτές τις ρυθμίσεις που, προσέξτε για να μην παρεξηγηθώ με αυτά τα οποία είπα στην αρχή, Δεν λέω ότι δεν είναι χρήσιμη ή απαιτητή η καθαρισμή αυτή. Λέω ότι δεν είναι σε απόλυτη προτεραιότητα. Σε απόλυτη προτεραιότητα όλα αυτά τα χρήματα, ακόμα και αυτά τα οποία παίρνουμε εμείς 110.000 και αυτά τα 50 εκατομμύρια τα οποία παίρνει όλη η αυτοδιοίκηση, που είναι λίγα, τα οποία ρίστανε παρόδο πριν από 6 χρόνια ή από 7 χρόνια, δεν παίρναμε φράγκο. Παίρναμε για έξοδα πυροπροστασίας, έπαιρνε όλη η χώρα, 332 δήμοι, 7,5 εκατομμύρια. Τώρα παίρνουμε 50. Θέλουμε 320. Γιατί αυτά έτσι τα
0: εξαπλάσια δηλαδή.
1: Θέλουμε περίπου εξαπλάσια. Αν είχαμε τα εξαπλάσια αυτά, τότε δεν θα μιλούσε κανένας και η διαδικασία θα ήταν επιμονή μου βάσης, θα ήμασταν εμείς ως δήμαρχοι με την πλάτη στον τοίχο, εάν δεν είχαμε κάνει καλά την αποστολή μας.
0: Πάντως υπάρχουν και περιοχές που ο κόσμος παραπονιέται εδώ και μας στέλνει και μηνύματα. Υπάρχουν περιοχές όπου προφανώς ο πολίτης είναι αναγκασμένος, όχι αναγκασμένος, είναι υποχρεωμένος να καθαρίσει το οικόπεδο του, αλλά ακόμη και οι ιδιώτες εργολάβοι δεν αναλαμβάνουν τη μεταφορά των ξερών, γιατί λέει δεν έχουμε που να τα πάμε. Εσείς τώρα μιλάτε για την Αθήνα, είστε από ένα δήμο της Αθήνας. Υπάρχουν και περιοχές στην περιφέρεια που υπάρχουν και τέτοια ζητήματα. Δηλαδή απίθανο τώρα, έτσι.
1: Θα μου επιτρέψετε να το αμφισβητήσω αυτό υπό την εξής έννοια. Εάν δεν υπάρχουν ΜΕΒΑ, που σας είπα, μονάδες επεξεργασίας βιοαποδομήσιμων υλικών, που υπάρχουν παντού στη χώρα, αλλά σε υποθέσουμε ότι κάπου δεν υπάρχει, τότε οφείλεις ως εργολάβος τα συγκεκριμένα υπολείμματα από τα οποία θα έχεις να τα διαχειριστείς ως απορρίμματα, ως σκουπίδια. Δηλαδή να τα βάζεις μέσα σε μεγάλες βιομηχανικές σακούλες και να τα οδηγήσεις στην πλησιάστερη χωματερή και χωματερές, δηλαδή χυτά, χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, υπάρχουν παντού στην Ελλάδα. Και υπάρχουν και εργοστάσια, τα οποία πλέον χτίζονται σωριδών σε όλη την επικράτειά μας, για να μπορέσουν να διαχειριστούν τα βρώμικα, των εισαγωγικών απορρίμματα. Πολλό δε μάλλον, κάποια πόρτα, κάποια υπολείμματα από αποψηλώσεις, οι οποίες δεν μπορεί να τα αποκαλέσει κάποιος ότι έχουν βρωμιά. Είναι απορρίμματα, αλλά είναι διαχειρίσιμα απορρίμματα. Συνεπώς υπάρχουν λύσεις.
0: Και να κλείσουμε με αυτό.
1: Βεβαίως, υπάρχουν λύσεις, τις οποίες λύσεις δεν προτιμούν κάποιοι, οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτή την αναγκαιότητα. Και την αναγκαιότητα του κράτους να καθαρίσει τα οικόπεδα αυτά, και την αναγκαιότητα του ιδιώτη να μην αφήσει αυτή την ας το πούμε, αχίλιο πτέρνα του συστήματος με ένα ακαθάριστο οικόπεδο, το οποίο μπορεί να μεταφέρει τη φωτιά από την πόλη στο βουνό ή από το βουνό στην πόλη. Αυτό το πράγμα το εκμεταλλεύονται κάποιοι και προσπαθούν να το κάνουν προς όφελός τους, όχι κερδοσκοπώντας, γιατί η κερδοσκοπία, μάλλον η κερδοφορία είναι νόμιμη και λογική. Η κερδοσκοπία και η εσχροκέρδεια που βλέπουμε πολλές φορές σε τέτοιου είδους διαδικασίες είναι αυτό το οποίο πρέπει να στυλιτέψουμε όλοι, και εμείς ως τοπική αυτοδιοίκηση και εσείς ως άνθρωποι που διαμορφώνετε την κοινή γνώμη και η ίδια η πολιτεία.
0: Μάλιστα. Κύριε Κωνσταντέλο, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα και ελπίζω για όσους μας άκουσαν και λίγο διαφορετιστική συζήτηση. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γόνο.
0: Ήταν ο Γρηγόρης Κωνσταντέλος, δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και πρώτος αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας διαδρομή. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Βασίλης Γεωργίου. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Στη δημοσιογραφική παραγωγή Καλλιόπη Ασλανίδου. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Πέμη Παναγοπούλου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθεί Καλλιόπη Λιβανού με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά αγαπημένη Κατερίνα Πουλοπούλου.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπλη Βανό. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση εισηλείας του κ. Αβραμόπουλου αφορά τη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκη στην υπόθεση του Κατάργκεϊτ. Πρόκειται για τη μη κυβερνητική οργάνωση την οποία δημιούργησε ο Αντώνιο Παντζέρη, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Σε ύφεση πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή των Σπάτων, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ρεθυμνής από το ύψος της επαρχιακής οδού Παιανίας Σπάτων, καθώς και στη συμβολή των οδών Δημάρχου Χρήστου Μπέκα και Βασιλέως Παύλου. Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη και σε δασική έκταση στον ορχομενό Βιωτίας βόρεια του Ακρέφνιου. Επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις. Σύμφωνα με μήνυμα του 112, οι πολίτες πρέπει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών. Οριοθετήθηκε την ίδια ώρα η φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση στον Ελαιώνα του Δήμου Θηβαίων. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε γενική άδεια για το Ιράν, η οποία επιτρέπει την παραγωγή, μεταφορά και πώληση αργού πετρελαίου καθώς και πετροχημικών και πετρελαϊκών προϊόντων ιρανικής προέλευσης έως τις 21 Αυγούστου. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου στα 77,59 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 73,83 το ελαφρό αργό. Λίγο νωρίτερα, ευθείες απειλές εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη της χώρας μου, της Ταμπάχα Μενεή. Εσύ που μοιάζεις με φαραώ, να ξέρεις ότι αυτό το έθνος δεν θα ηρεμήσει μέχρι να σε πνίξει στη θάλασσα της οργής του, δήλωσε ο Αμπντολάχ Χατζί Σαντεγκί. Προηγουμένως, ο Πακιστανός πρωθυπουργός Επχά Σαρίφ είχε ανακοινώσει ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ ολοκληρώθηκαν με επιτυχία στην Ελβετία, κάτι που επιβεβαίωσε και ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος. Η τελική συμφωνία είναι το σπίτι. Εμείς βάλαμε τα θεμέλια. Δεν το έχουμε χτίσει ακόμα, αλλά θέσαμε επιτυχώς τα θεμέλια, υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Τζέι Ντι Βανς. Πρόσθεσε ότι οι Ιρανοί συμφώνησαν να προσκαλέσουν τους επιθεωριστές της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας πίσω στη χώρα τους. Οι συνομιλίες σχετικά με τις επιθεωρήσεις πιθανώς να ξεκινήσουν ήδη από αυτήν την εβδομάδα. Το Ιράν από την πλευρά του ανέφερε ότι είχε μια σύντομη συζήτηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το πυρηνικό του πρόγραμμα, ωστόσο επέμεινε ότι οι διαπραγματεύσεις για αυτό το ζήτημα δεν ξεκίνησαν ακόμα. Τις συνομιλίες θα συνεχίσουν στην Ελβετία τεχνικά κλιμάκια όλη την εβδομάδα για όλα τα θέματα, σύμφωνα με το Κατάρ. Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 100 ετών άφησε στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Άλαν Γκρίνσπαν, ο επιδραστικός οικονομολόγος που καθοδήγησε την νομισματική πολιτική της χώρας κατά τη διάρκεια των 5 θητείων του ως επικεφαλής της ΦΕΤ υπό 4 Αμερικανούς πρόεδρους. Ραγδαίες εξελίξεις στη Βρετανία, την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και τις θέσεις του πρωθυπουργού ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος ευχαρίστησε τον κύριο Στάρμερ για τα όσα έπραξε για το κόμμα του και τη Βρετανία λίγη ώρα μετά τη δήλωση παραίτησης του Στάρμερ. Όπως είχε ανακοινώσει νωρίτερα ο κύριος Στάρμερ, η διαδικασία αποχώρησής του ξεκινά από τις 9 Ιουλίου. Προσθέτοντας ότι η διαδικασία για τις υποψηφιότητες θα έχει ολοκληρωθεί εν καιρός, ώστε οι εργατικοί να έχουν νέο αρχηγό μέχρι την επιστροφή του Κοινοβουλίου το Σεπτέμβριο. Να διεξαχθούν βουλευτικές εκλογές στη χώρα, ζητεί ο Νάιτζελ Φάραζ, επικεφαλής του κόμματος Reform UK, που έρχεται πρώτο εδώ και μήνες στις πανεθνικές δημοσκοπήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πολύ νωρίς για να γίνεται λόγος για προώρες εκλογές, δηλώνει ο Μπέρναμ. Στην πολιτική επικαιρότητα, επίθεση σε Πασό και Ελλάς για τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούνται σε υπαρκτά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε, η αντιπολίτευση κάνει συνεχώς το άσπρο μαύρο, λαϊκίζοντας, κάτι που τόνισε, γίνεται αντιληπτό από τον κόσμο και αυτό αποτυπώνεται και στα ποσοστά που καταγράφουν στις δημοσκοπήσεις. Δεν υπάρχει σενάριο πρόνοιων εκλογών πριν από το 2027, επανέλαβε ο Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Sky, εκτίμησε επίσης ότι δεν θα κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Μονόδρομος η συνεννόηση στη βάση και της αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού που έφερε η εμφάνιση της Ελλάς στο Αλέξη Τσίπρα, ανέφερε μιλώντας στον Αθήνα 984 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Παράλληλα, πέριψε την εκ των έσω κριτική ότι η πρόσφατη απόφαση της Συνεδρίας Κεντρικής Επιτροπής να μην υπάρξει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εθνικές εκλογές ουσιαστικά ισοδυναμεί με απομπόληση του δικαιώματος συμμετοχής του ως κόμμα στις εθνικές εκλογές. Πρέπει να υπάρξει επικαιροποίηση και επαναπροσδιορισμό στρατηγικής μας, μια άμεση σύγκληση της Κοινοβουλευτικής Κεντρικής Επιτροπής πριν από τις καλοκαιρινές καλοκαιρινές διακοπές για να αποφασίσουμε πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και κάτω, ανέφερε επίσης στο σταθμό μας ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, ανεμιβόρη 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Κατερίνα Πολοπούλου.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει internet backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
0: Αθήνα 984.

Τι παίζει, Σταμάτης Κραουνάκης, και αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο δεν είναι δικό του. Κώστας Μπαλαχούτης έχει γράψει τους στίχους, ο Χρήστος Παπαδόπουλος έχει γράψει τη μουσική. Και αρχίζουμε με Σταμάτη Κραουνάκη, γιατί κυκλοφόρησε ένα βιβλίο. Ένα βιβλίο που έχει τίτλο Το Μικρό Μοναστηράκι. Ένα βιβλίο με κείμενα μέσα από την καθημερινότητα μιας δεκαετίας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Και μέσα από αυτό παρελάβουν πολλά γεγονότα, πολλά πρόσωπα, πολύ αγαπημένοι φίλοι, σύντροφοι, συναυλίες, θέατρα, πολιτικές του παρατηρήσεις, αιχμηρές κριτικές για την τέχνη, για τον πολιτισμό, για τη ζωή και πολλές καθημερινές ιστορίες στο βιβλίο αυτό του Σταμάτη Κραουνάκη με τίτλο «Το μικρό μοναστηράκι». 13 λεπτά είμαστε μετά τις 5 στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Είμαι η Κατερίνα Πουλοπούλου, θα είμαστε μαζί ως τις 6. Και μιας και ο λόγος για Σταμάτη Κραουνάκη, ανακοινώθηκε νωρίτερα ότι η Λυσιστράτη, η παράσταση αυτή που παρουσίασε στο Ηρώδιο με τεράστια επιτυχία, επιστρέφει και ανεβαίνει 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Αυτός είναι ο Stevie Wonder.

0: αυτός είναι ο Stevie Wonder και είναι μια περίοδος με πολλές παραστάσεις καινούριες, με πολλές περιοδίες που ξεκινούν, με πολλές πρεμιέρες, με πολλά φεστιβάλ ανά την Ελλάδα και θεάσους οι οποίοι είναι με μια βαλίτσα στο χέρι περισσότεροι, γιατί έτσι είναι το καλοκαίρι και για τους καλλιτέχνες αλλά και για εμάς το κοινό που όλο και κάπου θα πετύχουμε μία από τις παραστάσεις που έτσι έχουμε βάλει στο ημερολόγιό μας. Πάμε Θεσσαλονίκη, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το περιμένουμε πώς και πώς την Επίδαυρο. Ξεκινάει βέβαια από το Θέατρο Δάσους η Λυσιστράτη. Ο Αστέριος Πελτέκης είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Κρατικού Θέατρου Βορείου Ελλάδος και βέβαια είναι σκηνοθέτης, είναι ηθοποιός. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Χαίρετε, καλησπέρα και σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα.
0: Χαίρομαι που σας ακούω. Τι γίνεται η Θεσσαλονίκη, είστε πάνω?
1: Και εγώ ναι, αυτή τη στιγμή είμαστε στην τελική ευθεία. 30 Ιουνίου έχουμε την πρεμιέρα μας στο Θέατρο Δάσους με τη Λυσιστράτη. Μετά φεύγουμε κατευθείαν για Ιταλία στην Όστια, όπου έχουμε την τιμή και τη χαρά να είμαστε προσκεκλημένοι του Θέατρο Ντι Ρώμα και του Λούκα Ντεφούσκο, του διευθυντή του ενός από τα μεγαλύτερα εθνικά θέατρα στην Ιταλία. Και μετά περιοδία στην Ελλάδα και φυσικά 21-22 Αυγούστου Επίδαυρο, Σεπτέμβρη Αθήνα και Θεσσαλονίκη πάλι και ολοκληρώνουμε αυτό το όμορφο, ευελπιστούμε ταξίδι.
0: Η αλήθεια είναι ότι η Λυσιστράτη είναι μία από τις παραστάσεις που όπως και να έχει το κοινό της επιλέγει.
1: Του μεταξίδι.
0: Η αλήθεια είναι ότι η Λυσιστράτη είναι μία από τις παραστάσεις που όπως και να έχει το κοινό της επιλέγει.

0: έτσι μια αναταραχή μέχρι να επιστρέψουμε ξανά στην φυσική εντός και εκτός εισαγωγικών ισορροπία, εμπλουτισμένη από τα όσα αυτή η αναταραχή επέφερε ως αλλαγές. Υπάρχει μια στιγμή στην οποία με κάποιον τρόπο όλοι μας κινητοποιούμαστε. Η Λυσιστράτη είναι ένα έργο που έχει ένα διπλό θέμα που αφορούσε και δυστυχώς ακόμη αφορά την ανθρωπότητα. Το διπλό αυτό θέμα είναι αφενός το θέμα του πολέμου και της ειρήνης, και το δεύτερο κομμάτι είναι η μάχη μεταξύ των δύο φύλων και η υποθητή ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Δυστυχώς ακόμη, γι' αυτό είναι και κλασικό το έργο, υπάρχουν αυτά τα ζητήματα, μας απασχολούν, μας ταλανίζουν και προσπαθούμε μέσα από το ιδιότυπο χιούμορ αυτού του σπουδαίου ποιητή, του λυρικού ποιητή, ο οποίος μέσα από την κωμωδία και το χιούμορ μας βάζει αντιμέτωπους με έναν καθρέφτη χωρίς να μας δημιουργεί μια κακή και άμεση διάθεση για αντίδραση, αλλά πλιένοντας αυτές τις γωνίες μας βάζει να δούμε τα κακώς κείμενά μας, να τα αντιληφθούμε μέσα από τον αυτοσαρκασμό και το χιούμορ, εφόσον φυσικά έχουμε τη διάθεση και την δυνατότητα να ασπαστούμε τόσο το χιούμορ όσο και τον αυτοσαρκασμό, και να προχωρήσουμε λύνοντας τα προβλήματα τα προσωπικά μας, διότι αν δεν λύσουμε τα προσωπικά μας προβλήματα δεν μπορούμε να σταθούμε απέναντι και στις σχέσεις μας, είτε τις κοινωνικές είτε τις προσωπικές. Αυτά τα θέματα αγγίζει τα κλασικά αυτή η παράσταση. Προσπαθούμε να κάνουμε μια παράσταση η οποία να έχει ένα δικό της κώδικα πολύ κοντά σε αυτό που ήταν ο αριστοφανικός ποιητικός λυρισμός, αυτός ο αλληγορικός κόσμος που συνήθως φτιάχνει ο ποιητής. Θα δούμε, θα φανεί στο χειροκρότημα, όπως λέμε, αν καταφέραμε αυτό που επιθυμούσαμε ή όχι, θα το κρίνει ο ένας και μοναδικός αρμόδιος, το κοινό μας.
1: Το κοινό νομίζω είναι χαρούμενο και από τις φωτογραφίες, και η αλήθεια είναι ότι έχετε συγκεντρώσει αγαπημένους ηθοποιούς στην παράσταση αυτή. Έχετε συγκεντρώσει βέβαια σπουδαίους συντελεστές από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
0: Και έχω τη χαρά να δουλεύω με πάρα πολύ αγαπημένους και ωραίους ανθρώπους, τόσο στο επίπεδο των ηθοποιών όσο και σε επίπεδο καλλιτεχνικών συνεργατών. Με τον Ανδρέου, τον Γιώργο στη μουσική σύνθεση, φίλο, αγαπημένο συνεργάτη, κλασικό, σπουδαίο συνθέτη και υπέροχο άνθρωπο με τεράστια μόρφωση. Τον Κωνσταντίνο το Ρίγο, επίσης τη Φρόσο τη Λίτρα, τον Νίκο το Χαρλάφτη στα κοστούμια, τον Στέλιο τον Τζολόπουλο στους φωτισμούς και φυσικά στους ειδοποιούς μας, με τον ομώνυμο ρόλο να τον κρατάει η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου της Λυσιστράτης. Μια παρέα ηθοποιών με την Κατερίνα την Παπουτσάκη, τον Κρατερό τον Κατσούλη, τον Πετράκη τον Παναγιώτη, τον Νίκο τον Γεωργάκη, τον Κώστα τον Σαντά, τον Γιάννη τον Χαρίση, τη Σοφία την Καλεμχερίδου και μια πλειάδα υπέροχων ηθοποιών από το ανσάμπλ του Κρατικού Αλεξάνδρα Παλαιολόγου. Ναι, να μην ξεχάσω κάποιον και παρεξηγηθούμε.
1: Είστε τόσοι πολύ, πραγματικά είναι.
0: Νομίζω ότι είμαστε έτσι μια πολύ όμορφη ομάδα και πιστεύω ότι θα διεκδικήσουμε έτσι μία από τις ωραίες στιγμές του καλοκαιριού του κοινού μας.
1: Στα φεστιβάλ ανά την Ελλάδα και στην Επίδαυρο βέβαια παίζεται 21 και 22 Αυγούστου προς το τέλος, αλλά πάντα έτσι το Κρατικό είναι στα ωραία φινάλε της Επιδαύρου. Και η έναρξή σας 30
0: Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη και αμέσως 4 και 5 Ιουλίου στην Όστια δίπλα στην το παλιό λιμάνι της Ρώμης.
1: Και βέβαια από εκεί και έπειτα σε φεστιβάλ ανά την Ελλάδα.
0: Στην Κατερίνη, στο Βίον, στο φεστιβάλ Δοδόνης, στην Αθήνα, στο Λυκαβητό, στο Βεάκι, στο Βίρονα, στο Παπάγου, σε διάφορες περιοχές ανά την Ελλάδα.
1: Για να δούμε
0: τη Λυσιστράτη. Συνεχή περιοδία.
1: Έχετε και μια συμπαραγωγή αυτό το καλοκαίρι.
0: Ακριβώς
1: που θα παρουσιαστεί και πάλι στην Επίδαυρο.
0: Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της αναζήτησης συνεργειών και συνεργασιών, οι οποίες βαίνουν σε πολύ καλό δρόμο, δημιουργήσαμε μια συμπαραγωγή διεθνή με το Εθνικό Θέατρο της Βουλγαρίας, το Ιβάν Βάζοφ, και το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με τις Βάξιες, και ως συνοδούς του Θεού, του Διονύσου, τους

0: μοναδικού στα Έγκερ Λίλης, σε μια πραγματικά πολύ όμορφη σύμπραξη και συγκυρία με τον Γιάβορ Γκάρντεφ στη σκηνοθεσία. Τους Τάγκερ Λίλης να έχουν τη μουσική σύνθεση και φυσικά να είναι ζωντανά επισκηνής ως συνοδοί του Διονύθου, και με έναν επίσης υπέροχο θέατρο ηθοποιών Ελλήνων και Βούλγαρων από τη Λουκία Μιχαλοπούλου, τον Ταμπακάκη και τον Αλέξανδρο τον Μιλωνά, μέχρι σπουδαία ονόματα της βουλγαρικής θεατρικής σκηνής, ηθοποιούς υψηλού επίπεδου, υψηλών στάνταρς, και σε μια παράσταση που τη σκηνοθετεί ο Γιάβορ Γκάρντεφ, ένας μόνιμος από τους μόνιμους σκηνοθέτες του Εθνικού Θεάτρου της Βουλγαρίας. Είχα μαγευτεί όταν είχα δει μια παράστασή του Σέξπιρ, και κάπως έτσι ξεκίνησε όλη αυτή η συζήτηση και ευωδόθηκε με αυτή την, θεωρώ, πολύ έτσι ιδιαίτερη και ελπιδοφόρα δουλειά.
1: Μια παράσταση που θα ξεκινήσει από την Επίδαυρο, θα τη δούμε στην Επίδαυρο 10 και 11 Ιουλίου. Ναι. Και έπειτα και συνεχίζει μετά, σε φεστιβάλ.
0: Σε μεγάλη περιοδία σε όλη την Ελλάδα και στη Βουλγαρία στις 9 Οκτωβρίου. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν και κάποιες συζητήσεις και για κάποιες άλλες βαλκανικές χώρες.
1: Ναι. Ήθελα να ρωτήσω, η Tiger Lilies θα είναι και στις υπόλοιπες παραστάσεις εκτός Επιδαύρου?
0: Ναι. Παντού, παντού.
1: Καταπληκτικό. Ναι. Καταπληκτικό. Είναι ο κύριος Αστέριος Πελτέκης, είναι ο κρατικός διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Σκηνοθετεί και τη Λυσιστράτη, βέβαια, για να μην ξεχνιόμαστε, κύριο Πελτέκη. Και υπάρχει παράσταση στο κρατικό, στο θέατρο, για όσους βρεθούν Θεσσαλονίκη αυτό το καλοκαίρι.
0: Στο θέατρο Δάσους. Στο θέατρο, ναι, Δάσους, η δική μας παράσταση, και από εκεί και πέρα το group therapy που παίζει εντός κρατικού, κλιματιζόμενο, σε μια κλιματιζόμενη αίθουσα, μια κωμωδία για όσους δεν αντέχουν τις μεγάλες ζέστες. Στην κλιματιζόμενη αίθουσα του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, σαφώς και οι Βάκτιες θα παρουσιαστούν και στο θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη, και φυσικά μια σειρά από δράσεις για την πόλη. Έχουμε τις παραμυθοδρομίες, έναν θεσμό που εγκαινιάζουμε φέτος για πρώτη φορά, αφηγήσεις των ηθοποιών για τους μικρούς φίλους της πόλης, στη γύρω περιοχή της παραλίας και του θεάτρου μας. Έχουμε ακόμη δύο δράσεις για τη γυναίκα της Ζάκυθος, και ένα κείμενο, μια ακόμη δράση με μια σκηνοθεσία της Εύσης της Δρόσου, με ηθοποιούς του Κρατικού Θεάτρου. Έχουμε πράγματα για όποιον επιθυμεί, είμαστε συνεχώς εκεί δίπλα για να δίνουμε επιλογές κατά το δυνατόν ποιοτικότερες, και φυσικά όσο το δυνατόν περισσότερες μπορούμε.
1: Καλό καλοκαίρι, καλές παραστάσεις.
0: Να ευχηθώ. Καλό καλοκαίρι σε εσάς, σε όλη την παρέα, και σας περιμένουμε στις παραστάσεις μας να τα πούμε και από κοντά.
1: Να είστε καλά. Αστέριος Πελτέκης, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Οι Βάκχες είναι 10 και 11 Ιουλίου, με τους Tiger Lilies στο χορό και στη μουσική. Θα είναι ένα από τα must του καλοκαιριού, η αλήθεια είναι αυτή. Και βέβαια η Λυσιστράτη που κάνει πρεμιέρα 30 Ιουνίου. Κατεβαίνει Επίδαυρο 21 και 22 Αυγούστου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate, λόγω της βουλευτικής του ιδιότητας για την εκτέλεση του εντάλματος απαιτητή άρση της ασυλίας του. Σε ύφεση πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής, σε ισχύει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στον Ελαιώνα Δήμου Θηβαίων, ενώ μένεται η φωτιά στο ακρέφνιο Βιωτία σε δασική έκταση. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, δήλωσε ο Πακιστανός Πρωθυπουργός, κάτι που επιβεβαίωσε και ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και τη θέση του Πρωθυπουργού της Βρετανίας ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ μετά την παρέτηση του Κιρ Στάρμερ. Επίθεση σε Πασόκ και Ελλάς για τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούνται σε υπαρκτά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. 7 χρόνια οι Έλληνες νιώθουν απροστάτευτοι, υποστηρίζει ο Κώστας Τσουκαλά σε δήλωσή του για τις αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για το Πασόκ και την ακρίβεια. Ο μόνος τρόπος να ιτηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι μέσα από την ενίσχυση της δυναμικής που αναπτύσσει ο Αλέξης Τσίπρας και από τη συνεννόηση των προοδευτικών δυνάμεων, τόνισε μιλώντας στο σταθμό μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Ένοχοι κρίθηκαν και οι 4 κατηγορούμενοι μεταξύ τους και η πρώην Ευρωβουλευτής Άννα Μισέλα Σημακοπούλου για την υπόθεση της διαρροής των email στον αποδήμων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Αυτός είναι ο Chris Rea. Για να πάμε σιγά σιγά στον καλεσμένο μας και να μπούμε πάλι στο χώρο του θεάτρου και της μουσικής, όμως θα έλεγα. Ο κύριος Γεράσιμος Γεννατάς είναι μαζί μας. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, πάνω που ήμουν έτοιμος να ρωτήσω εάν αυτό που ακούγαμε ήταν Chris Rea, αλλά ήταν Chris Rea.
0: Ήταν Chris Rea, αλλά...
1: Και ροκάς και τρυφερός.
0: Και ροκάς και τρυφερός και λαϊκός όμως. Πάμε σιγά σιγά για να μπούμε στην παράσταση να ακούσουμε μια άλλη μελωδία.
1: Ναι, ναι.

0: Για πείτε μας, κύριε Γιονατά.
1: Ναι, είναι πολύ συγκινητικό.
0: Ήρθε συνάδελφος και μου είπε ότι είστε συγκλονιστικοί. Μου το έλεγε λίγα λεπτά πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε.
1: Τον ευχαριστώ πολύ για τα καλά του λόγια. Μα πείτε, δεν είναι τόσο πολύ συγκινητικό αυτό που ακούμε, τόσο πολύ κατευθείαν στην ψυχή, δεν μιλάει.
0: Μιλάει, είναι η τρομπέτα του Κωνσταντίνου Σαπούνη, να πούμε. Και μιλάμε για την παράσταση που παρουσιάζεται στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Ο χώρος είναι υπέροχος για το καλοκαίρι και η παράσταση είναι σπουδαία. Είναι η ζωή, θα λέγαμε, του Μανώλη Χιώτη.
1: Νομίζουμε ότι έχουμε μια παράσταση πολύ πολύ πολύ όμορφη, αισθητικά δηλαδή είναι πολύ υψηλού επίπεδου η εικόνα της, τα σκηνικά, τα κοστούμια, τα φώτα είναι υπέροχα, δημιουργούν μια ομορφιά μπροστά στα μάτια. Υπάρχει αυτό το εκρηκτικό υλικό εκρηκτικής δύναμης αλλά και τρυφερότητας και συγκίνησης, υλικό που είναι το σύμπαν, η μουσική του Μανώλη Χιώτη, παιγμένη από μια εξαιρετική μπάντα. Και έχουμε και το ίδιο το κείμενο της παράστασης, που είναι μια πολύ τρυφερή, συγκινητική, ψυχική προσέγγιση του ανθρώπου για τους ανθρώπους. Οπότε έχουμε μια παράσταση, ξέρω εγώ πώς θα το πω, όμορφη, δυναμίτη και τρυφερή.
0: Η Όλη Ανδρέα Δικαίρης Ασπρούλης, έχετε συνεργαστεί πολλές φορές και πάντα το αποτέλεσμα είναι αυτό που λένε για τις παρέες, δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά το αποτέλεσμα δικαιώνει.
1: Έχουν, το ζήτημα νομίζω είναι οι προθέσεις, ναι, των ανθρώπων, και οι προθέσεις των ανθρώπων όταν συγκλίνουν ή όταν εν πάση περιπτώσει συνεργάζονται και θέλουν να πουν κάτι, νομίζω ότι το αποτέλεσμα πάντα, επειδή είναι προϊόν δουλειάς με βάθος, έχει ένα νόημα και ένα περιεχόμενο. Η Όλη και ο Άρης, όταν καταπιάνονται με ένα κείμενο, προσπαθούν να βάλουν στον παρονομαστή, στο κίνητρό τους, δηλαδή το κίνητρό τους είναι πώς θα προσεγγίσουν το υλικό τους μέσα από την καρδιά, που έτσι ώστε αυτό να απευθύνεται πραγματικά στην καρδιά των ανθρώπων και αμέσως μετά στη σκέψη τους.
0: Κύριε Γιονατά, μιλήστε μας για την παράσταση, τι βλέπουμε από τη ζωή, από την πορεία, από τα τραγούδια του Μανώλη Χιώτη, και μιλήστε μας και για το Χιώτη. Πολλοί τον βλέπουμε μέσα από τις ελληνικές ταινίες, γνωρίζουμε τα τραγούδια του, πιθανόν κάποια remix που γίνονται, κάποιες διασκευές. Ωστόσο είναι λίγο μακρινό το τι άνθρωπος ήταν.
1: Είναι λίγο μακρινό και είναι και μακρινό. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν, παρότι είχε μια περιπετειώδη ζωή, μια ζωή πολύ μικρή μεν, αλλά με τόσο πολύ φορτίο μέσα της, τόση πολύ ενέργεια, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ταγμένος, βασικά κατοικούσε στο σύμπαν της μουσικής. Αυτός μάλλον ήταν ο ρόλος του, και δεν, όλα τα υπόλοιπα είναι μύθοι που αρχίζουν και ξεδιπλώνονται και αναφύονται όταν μια προσωπικότητα έτσι είναι πολύ ισχυρή και παράγει ένα έργο πολύ ισχυρό. Ο Μανώλης Χιώτης ήταν η μουσική του. Ήταν αυτό το σύμπαν που δημιούργησε ο ίδιος ξαφνικά, επειδή βρέθηκε η ψυχή του και η σκέψη του στο σταυροδρόμι πολλών επιρροών και υφών, και όλα αυτά τα ύφη και τις επιρροές τις μπήκαν στην ψυχή του, κατοίκησαν μέσα του και δημιούργησε αυτό το μουσικό σύμπαν, δηλαδή που είχε πολλά υφολογικά περιεχόμενα διαφορετικά μεταξύ τους, τα οποία αυτός τα έφτιαξε σε ένα. Εγώ δεν έχω τις μουσικές γνώσεις εκείνες οι οποίες χρειάζονται για να αποτυπώσω, πώς να το πω, θεωρητικά όλο mm-hmm. αυτό το έργο, αλλά αυτό που ακούμε δεν είναι κατευθείαν, δεν μιλάει στην καρδιά.
0: Πραγματικά.
1: Έχει ένα ρυθμό απίθανο, έχει αρμονίες απίθανες και μιλάει κατευθείαν στην καρδιά. Η παράσταση τώρα προσπαθεί να ακολουθήσει την ψυχή του ανθρώπου, δηλαδή δεν είναι απλώς μια παράθεση, πώς να το πω, παραλυπόμενων αστείων απλώς για να γελάσουμε. Δεν λέω ότι αυτό είναι κακό, δεν το μέμφωμαι, δηλαδή απλώς λέω δεν είναι αυτό. Είναι μια παράσταση η οποία θέλει να παρουσιάσει τον άνθρωπο και το κάνει αυτό μέσα από την ιστορία της ζωής του και παραθέτοντας παράλληλα στα κεφάλαια, ας το πούμε αυτά, τροποντινά της ζωής, τραγούδια που κάτι λένε για εκείνο το διάστημα ή κάτι λένε σε σχέση με αυτό που αναφέρεται εκείνη τη στιγμή η παράσταση.
0: Μια παράσταση η οποία παίζεται σε έναν πολύ ωραίο χώρο. Έχετε πολύ αγαπημένους ηθοποιούς, καλλιτέχνες, συναδέλφους επί σκηνής μαζί σας.
1: Είναι υπέροχοι, υπέροχοι όλοι. Οι φωνές είναι υπέροχες, η Πίτσα Παπαδοπούλου, η Πέννη Μπαλτατζή, η Βανέσα Αδωμοπούλου, η Ελένη Μισχοπούλου, ο Αργύρης ο Αγγέλου, όπου και τραγουδούν και παίζουν ρόλους, ο Θάνος ο Κόνιαρης, ο Βασίλης ο Μαριέτης, ο Κωνσταντίνος ο Μουταυτσής, η μπάντα η οποία είναι μια μπάντα πραγματικά, δεν ξέρω τώρα τι να πω, δυναμή της, είναι δυναμή της, γιατί παίζουν όλο αυτό το υλικό με τρομερή δύναμη και τρομερή αίσθηση. Είναι ο Παύλος ο Παφρανίδης, ο Βαγγέλης ο Καλαμάρας, η Κατερίνα Σεγκούνα Πλιόγκου που παίζει τσέλο, ο Κωνσταντίνος Σαπούνης που ακούσαμε προηγουμένως αυτή την υπέροχη τρομπέτα, ο Κώστας ο Μπουντούρης στις κιθάρες. Ο Παύλος ο Παφρανίδης είναι ένας τρομερός μπουζούκαρος με τόσο πολύ καρδιά που αντιμετωπίζει όλο αυτό το υλικό κάθε βράδυ με τόση γενναιότητα και τόση δύναμη. Νομίζω έχουμε μια παράσταση αυτό. Νομίζω είναι όμορφη, είναι δυναμή της και είναι και τρυφερή. Τα σκηνικά και τα κοστούμια είναι της Μαρίας Φιλίππου και του Νίκου του Χαρλάφτη και τα φώτα της Στέλλας της Κάλτσου. Είναι μια υπέροχη βραδιά σε ένα πραγματικά πολύ ωραίος χώρος, γιατί είναι έτσι, θυμίζει λίγο θερινό σινεμά, είναι πολύ όμορφα εκεί στον ελληνικό κόσμο. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι κάθε βράδυ που προσπαθούμε και ξανά και ξανά και ξανά φέρνουμε πάνω στη σκηνή αυτή τη ζωή.
0: Μια παράσταση που θα μας κρατήσει έτσι συντροφιά το καλοκαίρι και είναι πολύ ωραίο να υπάρχει θέατρο μέσα στην Αθήνα και να δείχνει παραστάσεις, γιατί και οι κάτοικοι το έχουν ανάγκη και οι επισκέπτες αυτής της πόλης και ειδικά ένα θέαμα τέτοιο σαν και αυτό που παρουσιάζεται στον ελληνικό κόσμο, κύριε Γεννατά. Ποιες μέρες παίζετε? Και θα κάνετε και ένα διάλειμμα, φαντάζομαι.
1: Τέσσερις μέρες την εβδομάδα, ναι. Πέμπτη με Κυριακή, απλώς τώρα είναι λίγο το πρόγραμμα λίγο παραστρατή, δηλαδή κάποιες μέρες δεν παίζουμε ή κάποιες άλλες παίζουμε, αλλά πάντως παίζουμε και τέσσερις και πέντε μέρες την εβδομάδα, θα ομαλοποιηθεί από τις αρχές του Ιουλίου. Και ναι, είναι η Αθήνα πια δεν αδειάζει το καλοκαίρι και είναι βάλσαμο να ακούς όλο αυτό το υπέροχο υλικό, ένα υλικό που πραγματικά σου καταλαγιάζει την καρδιά, έτσι, σε ησυχάζει και σε δυναμώνει μαζί.
0: Να είστε καλά. Ένα ωραίο καλοκαίρι εύχομαι με τα τραγούδια του Μανώλη Χιώτη και τις ιστορίες αυτές τις υπέροχες που μας παρουσιάζετε επί σκηνής.
1: Αγαπητή Κατερίνα, θα περιμένω εάν τα καταφέρεις να δεις την παράσταση, αν θα συμφωνήσεις με τον φίλο συνάδελφό
0: σου. Με τον φίλο Κωνσταγόνη.
1: Που σου είπε την κριτική αυτή εντός εισαγωγικών.
0: Θα έρθω να τα πούμε από κοντά, να πω σε πρώτο πρόσωπο έτσι.
1: Ναι, διαζώσεις και σε πρώτο πρόσωπο.
0: Γεράσιμος Γιαννατάς, υπέροχος. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλό καλοκαίρι επίσης. Καλό καλοκαίρι στους φίλους μας.
0: Καλές παραστάσεις, Μανώλης Χιώτης βέβαια. Καρδιά σε τέσσερις χορδές, μια παράσταση στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, στο Έθριο. Ένας πολύ ωραίος χώρος, έχει και πάρκινγκ να πούμε, ο συγκεκριμένος χώρος. Παρκάρετε, ανεβαίνετε, βλέπετε την παράσταση και ακούτε τέτοια τραγούδια.

Μεριλίντα, Μανώλης Σιώτης, εδώ η Mamba LD, ένα remix. Και άλλο ένα θέμα που παίζει στο χώρο των πολιτισμών είναι ότι λίγες ώρες πριν από την έναρξη των εκδηλώσεων στο νέο θέατρο που θα είχαμε στην Αθήνα, μέσα στο Ζάπιο, ανακοινώθηκε η ακύρωσή τους. Υπήρχαν πολλές αντιδράσεις, οι κάτοικοι αντιδρούσαν, οι πολίτες, για τη σιδεριά η οποία υψώθηκε μπροστά από το Ζάπιο Μέγαρο. Από την πλευρά της η παραγωγή, όσοι έστησαν τη συγκεκριμένη σιδεριά, λέγανε ότι θα μπει ένα πανί, κάποιες αφίσες που θα κάλυπτε όλο αυτό και θα υπήρχε μια εναρμόνιση με τον χώρο. Ουσιαστικά προέκυψε και ένα δεύτερο πρόβλημα με το κατά πόσο και αν είχε ζητηθεί άδεια για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων. Όλα αυτά βέβαια είναι ιστορία, γιατί το θέμα είναι ότι υπήρχαν πάρα πολλές συναυλίες, πάρα πολλές παραστάσεις. Ορισμένες από αυτές ήταν sold out και πάρα πολλοί κόσμος είχε πάρει εισιτήρια. Τι γίνεται λοιπόν με τα εισιτήρια που είχαμε πληρώσει για το Ζάπιο? Έχω μιλήσει με γραφεία παραγωγής. Υποτίθεται ότι σήμερα το πρωί θα έβγαζαν τις πρώτες ανακοινώσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχουν βγει ανακοινώσεις. Και αυτό που ψάχνουν είναι το εξής. Ψάχνουν τα γραφεία παραγωγής νέες ημερομηνίες αλλά και νέους χώρους ώστε να μεταφέρουν τις παραστάσεις αυτές σε κάποιο άλλο φεστιβάλ. Εάν δεν βρεθούν χώροι και ημερομηνίες, τα χρήματα θα επιστραφούν. Εάν βρεθούν χώροι και ημερομηνίες, μεταφέρονται τα εισιτήρια εκεί ανεξάρτητα με το αν κάποιος μπορεί ή όχι να πάει. Τα χρήματα τα παίρνουμε μόνο εάν ακυρωθούν τελείως οι παραστάσεις και δεν μεταφερθούν σε άλλο χώρο ή σε άλλη ημερομηνία.

Η Ευρετήφη ρύθμισε σήμερα τους ήχους μας. Αυτός είναι ο Παόλο Νουτίνη. Νικ Λίμπε έχει επιλέξει τα τραγούδια που ακούμε. Κατερίνα Πλοπούλου στο μικρόφωνο για την ώρα που φεύγει. Σφινάκι στο φινάλε μας. Παύλος Μεθενίτης και μετά τις 6 Έλενα Χατζιάνου, Πάνος Πολυζωήδης.

0: Στο σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
1: Οι λάτρεις των μακαρονιών χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Στους Ιταλότροπους και τους Ελληνοπρεπείς. Οι πρώτοι τρώνε τα ζυμαρικά τους αλντέντε, που σημαίνει στο δόντι, δηλαδή μισοβρασμένα. Στην πραγματικότητα άβραστα, σύμφωνα με την εκτίμηση των δεύτερων. Αυτοί, οι οπαδοί της ελληνικής μακαρονάδας, λένε για τους πρώτους πως πλησιάζουν τα ζυμαρικά σε βραστό νερό, τα συστήνουν στο ζέον είδωρ και μετά τα σερβίρουν. Απ' την άλλη, οι Ιταλόφιλοι επικρίνουν τους εγχωρίους λάτρεις των μακαρονιών πως τα τρώνε σχεδόν λιωμένα, τόσο βρασμένα ώστε πλησιάζουν στην αρχική τους πρώτη ύλη, την πάστα. Πράγματι, κάποιοι ακραίοι οπαδοί της ελληνικής πατροπαράδοτης καλοβρασμένης μακαρονάδας λένε σχεδόν αστειευόμενοι πως εάν τα μακαρόνια διατηρούν το σχήμα τους είναι άβραστα. Τέλος πάντων, σε όποια σχολή και να ανήκετε, θα ήθελα να σας πληροφορήσω πως η παγκοσμίως γνωστή ιταλική λέξη πάστα, που σημαίνει τα ζυμαρικά γενικώς, είναι ένα ακόμα αντιδάνειο. Ναι, σύμφωνα με το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, η λατινική λέξη πάστα προέρχεται από την ελληνική πάστη με ήττα, που σημαίνει σάλτσα ανακατεμένη με αλεύρι, ζύμη. Αυτή η πάστη είναι ουσιαστικοποιημένο θηλυκό του επιθέτου παστός, που σημαίνει αλατισμένος, συντηρημένος σε άλμη, από το ρήμα πάσο, δηλαδή πασπαλίζω, ρέν. Όπως καταλαβαίνετε, και σε αυτή την περίπτωση η Ελλάς έχει μεγαλουργήσει, μιας και εκτός από τη δημοκρατία, το θέατρο και τη φιλοσοφία, οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι έχουν και την ετυμολογική πατρότητα της ζύμης, που σφετερίστηκαν οι Ιταλοί ως πάστα. Τώρα, αυτή την πληροφορία μπορείτε βέβαια να τη χρησιμοποιήσετε κάτω δοκούν, στις μεταξύ σας έρηδες, όσον αφορά το χρόνο που πρέπει να βράζετε η πάστα, δηλαδή τα ζυμαρικά, που δεν πρέπει να είναι τραγανιστά σαν κριτσίνια, αλλά ούτε και να τα αλήφθει στο ψωμί σαν βούτυρο, κάτι γνώμη.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπλη Βανό. Ευρωπαϊκό ένταρμα σύλληψη σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές για την υπόθεση του Κατάργκεϊτ. Όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής μας δίνει η Μίνα Μουστάκα. Σε ακούμε, Μίνα.
2: Καλησπέρα και από μένα. Ποινική λοιπόν εμπλοκή για την υπόθεση του αποκαλούμενου Κατάργκεϊτ που είχε αποκαλυφθεί πριν από 3 χρόνια. Προκαλώντας τον δικαστικό και πολιτικό σεισμό στις Βρυξέλλες, αποδίδουν τώρα οι βελγικές αρχές, όπως είπε και εσύ Καλλιόπη, στον πρώην Επίτροπο και νυν βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλο. Οι βελγικές αρχές, μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, προχώρησαν στην έκδοση εντάλματος σύλληψης, ζητώντας να αρθεί η ασυλία του από το ελληνικό κοινοβούλιο, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις στις δικαστικές αρχές του Βελγίου που χειρίζονται την υπόθεση αυτή. Ήδη, όπως μαθαίνουμε, ο φάκελος, με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, έχει διαβιβαστεί από την Εισαγγελία Φετών της Αθήνας, την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, προκειμένου να δρομολογηθούν οι ενέργειες και οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για να φτάσει στη Βουλή, που έχει και την αρμοδιότητα για την άρση της ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου. Mm-hmm. Να σου πω ότι πριν από λίγα λεπτά έγινε γνωστό ότι ο κύριος Αβραμόπουλος εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει ότι η υπόθεση αυτή δεν τον αφορούσε ποτέ, υπερασπιζόμενος ότι όλα όσα έχει κάνει είναι απολύτως νόμιμα, χρήματα που έχει λάβει είναι δηλωμένα και φορολογημένα, δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμεση σε οτιδήποτε επιλήψιμο, αναφέρει ο κύριος Αβραμόπουλος, λέγοντας επίσης ότι δηλώνω ευθέως πως δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά αντίθετα θα απευθυνθεί ο ίδιος, όπως λέει, στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση του θέματος αυτού.
1: Καλώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μίνα Μουστάκα, για το πληρέστατο ρεπορτάζ. Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει η πυρκαγιά στον ερχομενό Βιωτία στο ύψος του Ακρέφνιου. Οι φλόγες πέρασαν την Εθνική Οδό με αποτέλεσμα να κλείσει και στα δύο ρεύματα η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, από το ύψος από το Κάστρο έως Θήβα. Επιπλέον προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 118 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 27 οχήματα, 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Σε ύφεση την ίδια ώρα, η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε γενική άδεια για το Ιράν, η οποία επιτρέπει την παραγωγή, μεταφορά και πώληση αργού πετρελαίου, καθώς και πετροχημικών και πετρελαϊκών προϊόντων ιρανικής προέλευσης έως τις 21 Αυγούστου. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου στα 77,59 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 73,83 το ελαφρό αργό. Λίγο νωρίτερα, ευθείες απειλές εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη της χώρας, Μόζε Μπαχαμενεϊ. Εσύ που μοιάζει με φαραώ, να ξέρει ότι αυτό το έθνος δεν θα ηρεμήσει μέχρι να σε πνίξει στη θάλασσα της οργής του, δήλωσε. Προηγουμένως πάντως, ο Πακιστανός Πρωθυπουργός Σεμπχάς Σαρίφ είχε ανακοινώσει ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ ολοκληρώθηκαν με επιτυχία στην Ελβετία. Κάτι που επιβεβαίωσε και ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Πρόσθεσε ότι οι Ιρανοί συμφώνησαν να προσκαλέσουν τους επιθεωρητές Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας πίσω στη χώρα τους. Οι συνομιλίες σχετικά με τις επιθεωρήσεις πιθανόν να ξεκινήσουν ήδη από αυτήν την εβδομάδα. Το Ιράν από την πλευρά του ανέφερε ότι είχε μια σύντομη συζήτηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το πυρηνικό του πρόγραμμα, ωστόσο επέμεινε ότι οι διαπραγματεύσεις για αυτό το ζήτημα δεν ξεκίνησαν ακόμα. Την ίδια ώρα, μετακίνητος παραμένει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Επανέλαβε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στη ζώνη ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο για όσο διάστημα χρειαστεί, απορρίπτοντας τις αμερικανικές πιέσεις. Τραγωδία στη Γαλλία. Δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών βρέθηκαν νεκρά το απόγευμα μέσα στο όχημα της οικογένειάς τους σε ένα χώρο στάθμευσης στο Καρπαντρά, στα νότια της χώρας, εν μέσω καύσωνα. Τα αίτια του θανάτου δεν έχουν εξακριβωθεί ακόμη, ωστόσο προκρίνεται το σενάριο να έχασαν τη ζωή τους λόγω του καύσωνα, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων η εισαγγελία του Καρπαντρά Ελέν Μουρς. Σημειώνεται ότι η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα κύμα καύσωνα με 49 διαμερίσματα. Τα μισά της χώρας να έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Χθες τρεις ηλικιωμένοι πέθαναν στην οικία τους στο Ζιρόντ εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Ραγδαίες εξελίξεις στη Βρετανία, την υποψηφιότητα του για την ηγεσία των εργατικών και τις θέσεις του Πρωθυπουργού ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος ευχαρίστησε τον κύριο Στάρμερ για τα όσα έπραξε για το κόμμα και τη Βρετανία λίγη ώρα μετά τη δήλωση παραίτησης του Στάρμερ. Στην πολιτική επικαιρότητα, επίθεσε Πασό και Ελλάς για τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούνται σύπρακτα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε, η αντιπολίτευση κάνει συνεχώς το άσπρο μαύρο, λαϊκίζοντας κάτι που τόνισε γίνεται αντιληπτό από τον κόσμο. Την ανάγκη να ανεβάσει στροφές στο Πασόκ, εστιάζοντας την παρουσίαση των προτάσεών του στους πολίτες μακριά από εντάσεις, υπογράμμισε μιλώντας στον Αθήνα 984 ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, την τελευταία του πνοή σε ηλικία 100 ετών άφησε στις ΗΠΑ ο Άλαν Γκρίνσπαν, ο επιδραστικός οικονομολόγος που καθοδήγησε την νομισματική πολιτική της χώρας κατά τη διάρκεια των 5 θητιών του σε επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, υπό 4 Αμερικανούς Πρόεδρους. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Πάνο Πολυζωήδη.
3: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57 στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
6: Αθήνα 984.

0: Αυτός είναι ο ήχος του Rory Gallagher, ο οποίος εντάξει, πέθανε από το σηκώτη του το 1995 σε πολύ μικρή ηλικία, αλλά το 1976 κυκλοφόρησε το άλμπουμ Calling Card και από αυτό, από αυτό το άλμπουμ ακούσαμε το Moonchild, που μάλλον είναι το πιο έτσι, πώς να το πω, το πιο ιστορικό κομμάτι. Τόσο ιστορικό που ο Νίκος Κουτούγερας με το που το άκουσε ενθουσιάστηκε. Ο Νίκος Κουτούγερας είναι στην τελική ρύθμιση του ήχου. Στη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Καλλιόπη Ασλανίδου και στο τηλεφωνικό μας κέντρο απαντάει Πέμπη Παναγωπούλου στο 213-09-09-100. Επικοινωνείτε επίσης μαζί μας και με Viber, με μηνύματα στο 6948-984-984. Η επικαιρότητα σήμερα είναι πάρα πολύ πλούσια. Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εις βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου σχετικά από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, βουλευτής Ηλίας αυτή την εποχή, δήλωσε ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση και ότι δεν πρόκειται να αξιοποιήσει την βουλευτική του ασυλία για να... αλλά αντίθετα θα θέσει τον εαυτό του στη διάθεση της βελγικής δικαιοσύνης. Κατά τα άλλα, όμως, διεθνώς είχαμε δύο εξελίξεις. Η μία λιγότερο σημαντική, θα έλεγε κανείς, είναι η από καιρού αναμενόμενη παρέτηση. Για την ακρίβεια, ο από καιρού αναμενόμενος εξαναγκασμός σε παρέτηση του Σερ Κίερ Στάρμερ, ο οποίος είναι, ήταν μέχρι, μάλλον είναι ακόμα, ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας και ο οποίος, όπως είπαμε, εξαναγκάστηκε να παραιτηθεί υπό την πίεση συνεχών παρετήσεων μελών του ίδιου του Υπουργικού Συμβουλίου που τον καλούσαν να εγκαταλείψει την θέση του Πρωθυπουργού και Αρχηγού του Εργατικού Κόμματος. Τις εγκαταλείπει λοιπόν και τις δύο. Και ο πρώην δήμαρχος του Μητροπολιτικού Δήμου του Μάντσεστερ, ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος μόλις επανήλθε στην Βουλή πριν από λίγες μέρες, θεωρείται ο πιθανότερος αντικαταστάτης του σε μια χώρα η οποία εκεί που θεωρείται ως υπόδειγμα σταθερού κοινοβουλευτισμού τα τελευταία χρόνια έχουν περάσει 6 πρωθυπουργοί και έχει γίνει συνώνυμο της πολιτικής αστάθειας. Η μεγάλη είδηση όμως η διεθνής είναι προφανώς οι συνομιλίες οι οποίες έγιναν το Σαββατοκύριακο και συνεχίστηκαν και σήμερα στην Ελβετία, στον Συγχωρείτε, ξέχασα το όνομα της πόλης, αλλά δεν πειράζει. Στην Ελβετία σε κάθε περιπτώσει. Και ήταν οι συνομιλίες ανάμεσα στην Birkenstock, μάλιστα, στην λίμνη της Λουκέρνης. Λοιπόν, οι συνομιλίες αυτές ήταν τετραμερείς. Από την μία πλευρά ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, από την άλλη πλευρά ήταν το Ιράν και σε ρόλο μεσολαβητού αφενός το Κατάρ και αφετέρου το Πακιστάν. Οι συνομιλίες αυτές ύστερα από την επίτευξη της συμφωνίας που προηγήθηκε λίγες μέρες πριν ήρθαν να δείξουν μάλλον μία πρόοδο σε όλη αυτή την υπόθεση και για αυτήν την εξέλιξη θα συζητήσουμε με τον συνάδελφο δημοσιογράφο από την εφημερίδα Τα Νέα, τον Γιώργο Παυλόπουλο, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Όντως έγινε κάποια πρόοδος, έτσι, αυτό νομίζω ότι είναι σαφές, ή όχι?
1: Νομίζω ότι αυτό που έγινε, αν μπορούμε να μιλάμε για πρόοδο, είναι ότι για τις επόμενες ώρες, τώρα που μιλάμε και για τις επόμενες ώρες, γιατί πιο μετά δεν ξέρουμε τι θα γίνει, έχουν σταματήσει να πέφτουν πύραυλοι στον Περσικό και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να κάνουν διάλογο. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε ένα μνημόνιο κατανόησης, το οποίο όμως, όπως είπε και ο Βάνς, είναι ένα πολύ γενικό κείμενο 14 σημείων, όπου τα πάντα είναι σε εκκρεμότητα και μπορεί είτε να συμφωνήσουν είτε να διαφωνήσουν. Άρα είμαστε σε μια κατάσταση όπου το εκκρεμές μπορεί να γίνεται από τη μία είτε από την άλλη πλευρά. Εμείς προφανώς ευχόμαστε να γίνει από την πλευρά της ειρήνης για να μειωθούν εκτός των άλλων και τιμές στα βενζινάδικα, έτσι.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι πάντως ότι το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών εξέδωσε άδεια διάρκειας 60 ημερών η οποία επιτρέπει την παράδοση αργού πετρελαίου και άλλων πετροχημικών από το Ιράν μέχρι και την 21η Αυγούστου. Δηλαδή φαίνεται ότι οι δύο χώρες με τον έναν ή τον άλλο τρόπο είναι διατεθειμένες να βάλουν, να αφήσουν πίσω αυτά που συνέβησαν τους περασμένους μήνες. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι τελικά, άμα δει κανείς όλη αυτή την ιστορία σε βάθος, από πέρσι τέτοια εποχή που ξεκίνησε, που έγινε η πρώτη επίθεση, ο πόλεμος των 12 ημερών κατά του Ιράν, θα έλεγε κανείς ότι η αμερικανική διπλωματία δεν βγήκε κερδισμένη. Συμφωνείς?
1: Συμφωνώ απολύτως, αλλά για να ξεκινήσω από αυτό το οποίο είπες στην αρχή, εάν υπήρχε κάτι στο οποίο υπήρχε ρεαλιστική πιθανότητα να τα βρουν οι δύο πλευρές, ήταν το άνοιγμα ή η χαλάρωση του αποκλεισμού των στενών του Ορμούζ. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί και οι δύο στο συγκεκριμένο θέμα βγαίνουν χαμένες. Και δεν βγαίνουν μόνο αυτές οι δύο, βγαίνουν όλοι χαμένοι. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να μην εισάγουν πετρέλαιο και πετρελαιοειδή από εκεί, αλλά η παραγωγική τους δυνατότητα και η διυλιστική τους ικανότητα έχουν φτάσει στο όριό τους. Σύντομα δεν θα επαρκούσαν, όπως παραδέχτηκαν οι ίδιες οι αμερικανικές βιομηχανίες.
0: Ναι, γιατί αν μου επιτρέπεις, έχει αυξηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια η αμερικανική παραγωγή, κυρίως βασιζόμενη στο σχιστολιθικό πετρελαίο, το fracking. Δηλαδή δεν έχει έλλειψη αργού πετρελαίου, δεν έχει την ανάγκη να εισάγει αργό πετρέλαιο η χώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Απλώς οι δυνατότητες των δηληστηρίων τις πάνε προς την εξάντλησή τους, έτσι?
1: Ακριβώς, οι δυνατότητες πάνε προς την εξάντλησή τους και οι εξορρυκτικές δυνατότητες πάνε προς την εξάντλησή τους. Γι' αυτό ακριβώς και το πετρέλαιο και επειδή είναι
0: εξάντλησή τους, έτσι?
1: Ακριβώς, οι δυνατότητες πάνε προς την εξάντλησή τους και οι εξορρυκτικές δυνατότητες πάνε προς την εξάντλησή τους. Γι' αυτό ακριβώς και το πετρέλαιο και επειδή είναι

0: και πετρέλαιο. Άρα, εάν υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι κάτι στο οποίο θα μπορούσαν να συμφωνήσουν, και αυτό προσπαθούν να κάνουν, είναι το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ας βάλουμε μια ανωτελεία εδώ, ελπίζοντας, λέω, να αυτό να οδηγήσει σε μια πιο οριστική και μια πιο ολοκληρωμένη συμφωνία. Κατά τα άλλα, εάν υποθέσουμε ότι τελειώνει εδώ και με το άνοιγμα των στενών Ορμούζ αυτός ο πόλεμος που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, η ιστορία θα γράψει ότι πρόκειται για ένα επικών διαστάσεων κάζο για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.
1: Πόσο καιρό έχουμε να ακούσουμε τις θεωρίες περί αλλαγής καθεστώτος και βγείτε στους δρόμους να τους ρίξετε κτλ. Έτσι, αυτά έχουν ξεχαστεί εδώ και τουλάχιστον 2-3 μήνες. Αλλά
0: ξεχάστηκαν από τις πρώτες 2 εβδομάδες μετά τον πόλεμο, όταν φάνηκε ότι δεν γίνονται έτσι ακριβώς τα πράγματα. Είναι άλλο να σχεδιάζεις πάνω σε ένα τραπέζι πίσω από 4 τείχους ασφαλής και άλλο να κάνεις πόλεμο.
1: Και άλλο ένα καθεστώς όπως
0: της
1: Βενεζουέλας ή του Καναδά και άλλο η Ισλαμική Δημοκρατία.
0: Ακριβώς. Και θα έλεγα μάλιστα ότι παρότι το καθεστώς της του Ιράν δεν είναι ιδιαίτερο δημοφιλέ στη χώρα. Δηλαδή, είμαι σίγουρο ότι υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι θα ήθελαν να αλλάξει, να πέσει, να το ανατρέψουν κτλ. Όταν ξεκινά πόλεμο ενάντια σε μια χώρα, τότε συσπυρώνει αναγκαστικά το κόσμο γύρω από την κυβέρνηση την οποία έχει.
1: Αυτό δηλαδή, νομίζω σε ηλικία 16-17 ετών το καταλαβαίνει κάποιο αν ασχοληθεί με την πολιτική.
0: Ναι, ο Τραμπ δεν το κατάλαβε σε ηλικία 80 όμω.
1: Πάντω, στο επόμενο διάστημα των 60 ημερών. Το βασικό θέμα που έχουν να λύσουν οι δύο πλευρές είναι τα στενά του Ορμούζ, έτσι. Κατά πόσον θα ανοίξουν, έχουμε ακόμη εξακολουθεί αυτή η ρητορική εκατέρωθεν από την πλευρά του κυρίου Τραμπ. Ακούμε ότι αν δεν βρεθεί συμφωνία εμείς θα προστατεύσουμε τα στενά, αλλά θα επιβάλλουμε διόδια και διάφορα τέτοια. Ήδη πάντως ο Βανς επιβεβαιώνει ότι τα στενά έχουν ανοίξει και ότι φορτία αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου ήδη περνούν μέσα από τα στενά. Αλλά αυτό είναι η σημαντικότερη αποστολή, είναι αυτή. Έχουμε βέβαια και τα πυρηνικά, δηλαδή κατά πόσον θα δεχθεί το Ιράν να απεμπλουτίσει το εμπλουτισμένο ουράνιό του ή να το παραδώσει όπως απαιτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και τα λοιπά.
0: Ναι, καταρχάς όσον αφορά τα στενά του Ορμούς, το τελευταίο ρεπορτάζ που διάβασα είναι ότι αυτή τη στιγμή περιμένουν έτοιμα να σαλπάρουν 400 και πλέον πλοία για να περάσουν από τα στενά από τη μία στην άλλη πλευρά. Αυτό ακόμα και αν ανοίξουν πλήρως, το οποίο πάντα να κρατάμε ένα αστερίσκο με βάση τις εξελίξεις που θα υπάρξουν. Χτες μόλις ο Τραμπ είπε θα σας χτυπήσω όσο δεν πάει άλλο και όσο δεν σας χτύπησα πριν και οι Ιρανοί αποχώρησαν από τις συνομιλίες για να ξαναγυρίσουν φυσικά μετά. Είναι 400 πλοία. Θα πάρει μέρες αν όχι εβδομάδες να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Τώρα, αν το πάμε by the book, δηλαδή με αυτό που γράφει το κείμενο της συμφωνίας, οι 60 ημέρες αυτές μέχρι τις 21 Αυγούστου που λέμε ότι θα διαρκέσουν οι συνομιλίες, καλούνται να λύσουν όχι μόνο το καθεστώς στα στενά του Ορμούζ, αλλά και τι θα γίνει με τα πυρηνικά, τι θα γίνει με την χρηματοδότηση της αποζημίωσης που ουσιαστικά της ονομάζει το Ιράν.
1: Το οποίο είναι 300 δις, έτσι.
0: Ναι, τι θα γίνει με το Λίβανο, όπου εδώ μπαίνει στην εξίσωση ο παράγοντας Ισραήλ, το οποίο λέει: εγώ δεν έχω υπογράψει καμία συμφωνία.
1: Ναι, ήθελα να το συζητήσουμε αυτό, Γιώργο.
0: Πώς να ξαναπομπαρδίσω.
1: Ωραία, ήθελα να το συζητήσουμε αυτό. Εδώ πέρα έχουμε δύο χώρες οι οποίες κάνουν μια συμφωνία για λογαριασμό 2 άλλων πλευρών. Βασικά του Ισραήλ, που δεν μετέχει στις συνομιλίες, και της Χεζμπολάχ. Συμφωνούν για ειρήνευση στο Λίβανο, ενώ οι εμπλεκόμενοι στις συγκρούσεις στο Λίβανο δεν έχουν καν προσκληθεί στις συνομιλίες. Δεν μετέχουν, εν πάση περιπτώσει, στις συνομιλίες. Δεν είναι παράλογο να πει κάποια από αυτές τις δύο πλευρές, όπως λέει το Ισραήλ ξεκάθαρα, ότι εγώ δεν δεσμεύομαι, δεν μάλλετε ό,τι θέλετε. Εγώ έχω τα δικά μου συμφέροντα, τη δική μου στρατηγική και θα έλεγα μάλιστα ότι η στρατηγική του Ισραήλ είναι και πολύ πιο ξεκάθαρη από των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχει αμφιβολία.
0: Φυσικά και είναι. Αυτό είναι ένα παράδοξο, αναμφίβολα. Δηλαδή, στην πρώτη παράγραφο του μνημονίου που υπέγραψαν το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρεται όχι απλώς 3 φορές ο Λίβανος, δηλαδή τη συμφωνία περιλαμβάνει το Λίβανο, αλλά αναφέρεται ότι οι υπογράφοντες είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και οι σύμμαχοί τους. Δηλαδή, αυτοί οι δύο υπέγραψαν, θεωρώντας ότι έχουν υπογράψει και οι άλλοι εμπλεκόμενοι.
1: Πράγμα το καλά, και σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών είναι και όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ, ας πούμε, έτσι.
0: Καλά, εντάξει, όμως ξέρουμε τι εννοεί. Το Ισραήλ είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, το Ισραήλ από την άλλη λέει αυτά τα οποία λέει. Η Χεζμπολάχ λέει μέχρι ένα σημείο δικαίως

0: θα μου επιτρέψει να πω ότι από τη στιγμή που το Ισραήλ κατέχει όλο το κομμάτι του νοτίου Λιβάνου, δηλαδή κατέχει μέρος του Λιβάνου, τότε πώς θα κάνουμε εμείς επιχείρεια? Δηλαδή θα αναγνωρίσουμε την κατοχή του Ισραήλ εκεί? Η Χαμάς με την μεριά της λέει ότι αυτή η συμφωνία που είχαμε υπογράψει για την εκεχηρία έχει πάει στα σκουπίδια και αυτή, γιατί το Ισραήλ πλέον ελέγχει το 70% της λωρίδας της Γάζας. Άρα είναι όλα στον αέρα τα υπόλοιπα.
1: Μπορούμε να υποθέσουμε.
0: Το πρόγραμμα, ναι, για να πω και χωρίς, αυτό ναι. Τελειώνω, λέει ρητά στο μνημόνιο ότι στη διάρκεια των 60 αυτών ημερών, οι οποίες παρένθεση μπορούν να παραταθούν για όσο διάστημα συμφωνήσουν δύο πλευρές, άρα εγώ το λέω πολύ λαϊκά, ζήσε Μάιμου να φας τριχύλι. Στη διάρκεια αυτών των ημερών και τέλος πάντων όσο διαρκούν οι συνομιλίες, παραμένει το σημερινό status quo, δηλαδή το Ιράν διατηρεί την κατάσταση στο πυρηνικό του πρόγραμμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιβάλλουν άλλες κυρώσεις.
1: Τώρα, εντάξει, αυτό έτσι όπως το περιγράφεις, νομίζω ότι καθιστά ξεκάθαρο το ότι η αμερικανική διπλωματία έχει αποτύχει και ότι ψάχνει να βρει μια αξιοπρεπή διέξοδο αυτή τη στιγμή. Αλλά στις εβδομάδες που προηγήθηκαν τη συμφωνία της περασμένης εβδομάδας, το Ισραήλ προσπάθησε, να μην πω έκανε ό,τι μπορούσε, προκειμένου να τορπιλήσει την πιθανότητα συμφωνίας. Αναμένεται να κάνει το ίδιο και στις 60 μέρες που ακολουθούν μέχρι την ολοκλήρωση της προθεσμίας που συμφωνήθηκε σήμερα. Τι πιθανότητες έχει να το πετύχει?
0: Να πούμε ότι
1: πώς τορπιλίζει ή πώς θα μπορούσε να τορπιλήσει, συνεχίζοντας τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Λίβανο παρά τα συμφωνηθέντα.
0: Να το πω κάπως διαφορετικά. Το Ισραήλ είναι μια πολύ ισχυρή χώρα, τηρουμένων των αναλογιών για το μέγεθός της, με πολύ ισχυρές ένοπλες δυνάμεις και μεγάλη επιρροή. Αλλά θέλω να είμαστε καθαροί. Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι ο μεγάλος σύμμαχος και ο μεγάλος προστάτης του Ισραήλ, και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι ο μεγάλος εμπορικός εταίρος του Ισραήλ, αποφάσισαν να το αναγκάσουν, να αναγκάσουν την κυβέρνηση Νετανιάχου να δεχτεί τους όρους της συμφωνίας που έχει υπογραφεί, την οποία έχουν χαιρετήσει και οι δύο, και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν τους τρόπους να το κάνουν. Μπορούν να κλείσουν τις τρόφικες στο Ισραήλ και να του πούν: κοίταξε να δεις, αν δεν συμφωνήσεις με αυτό το πράγμα, τότε εμείς σταματάμε να σε βοηθάμε.
1: Αυτό θα σήμαινε βέβαια μια σημαντική μετακίνηση από την μακρόχρονη, μακροπρόθεσμη στρατηγική τους, στρατηγική δεκαετιών, έτσι.
0: Δεν μπορούμε να έχουμε όμως και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Πρέπει να αποφασίσουν τι θέλουν στη Μέση Ανατολή. Εάν οι ΗΠΑ θέλουν μια αξιοπρεπή σχετικά έξοδο, χωρίς να έχουν πετύχει τους στόχους τους, αλλά θα βγουν πίσω και θα πούν να έχουμε κάποια πράγματα που πετύχαμε, πρέπει να πιέσουν το Ισραήλ. Εάν δεν το κάνουν, τότε κινδυνεύουν να φτάσουν σε ακόμα χειρότερη συγκυρία και μάλιστα όσο πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.
1: Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ο Γιώργος Παυλόπουλος είναι δημοσιογράφος στην εφημερίδα Τα Νέα. Μέχρι τις 18:30, όταν και η Νάνση Αγγελοπούλου θα μας πει τους τίτλους των ειδήσεων αυτήν την ώρα, ας ακούσουμε ένα τραγούδι που έγραψε το 68, που έπαιξαν, μάλλον έγραψαν και κυκλοφόρησαν το 68 οι Fleetwood Mac, αλλά θα το ακούσουμε στην έκδοση στην εκτέλεση του Κάρλο Σαντάνα, που είναι μάλλον θα έλεγα πιο αγαπημένη, από το 1970, το Black Magic Woman.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
1: Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου σε οτιδήποτε επιλήψιμο, σημειώνει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές στα Σπάτα Αττικής και στον Ελαιώνα Δήμου Θηβαίων. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Ακρέφνιο Βιωτίας λόγω περιορισμένης ορατότητας, έκλεισε η Εθνική Οδός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης και ένα αέρια μέσα επιχειρούν σε δύο ακόμη πυρκαγιές στο Δήμο Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης και στην περιοχή Μέγα Δέριο Εύρου. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, δήλωσε νωρίτερα ο Πακιστανός Πρωθυπουργός, κάτι που επιβεβαίωσε και ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέστειλαν επίσημα σήμερα έως την 21η Αυγούστου τις κυρώσεις τους σε βάρος του Ιρανικού πετρελαίου στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συμφωνίας που υπέγραψαν με την Τεχεράνη. Την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και τη θέση του Πρωθυπουργού της Βρετανίας ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρνμαν μετά την παρέτηση του Κιρ Στάρμερ. Η προγραμματισμένη σύνοδος κορυφής μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βρετανίας θα πρέπει να αναβληθεί, δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Ένοχοι κρίθηκαν και οι τέσσερις κατηγορούμενοι μεταξύ τους και η πρώην Ευρωβουλευτής Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για την υπόθεση της διαρροής των email των αποδήμων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Ήταν Μάιος του 1978 όταν οι Rolling Stones έπαιρναν μια εντυπωσιακή απόσταση από την μουσική στην οποία μας είχαν συνηθίσει και σόκαραν το κοινό με το Miss You, το οποίο είχε στοιχεία, τα ακούσατε, στοιχεία funk, τα οποία καμία σχέση δεν είχαν με το κλασικό rock. Οι Rolling Stones, 1978, το Miss You από το άλμπουμ Some Girls. Η ώρα είναι 36 λεπτά μετά τις 6. Ακούτε 9.84 την εκπομπή Radio City με τον Πάνο Πολυζωήδη στο μικρόφωνο, μια που η Έλενα Χατζιωάννου απουσιάζει. Ένα από τα ζητήματα, μεγάλα ζητήματα τα οποία έχουν απασχολήσει την ελληνική, την κοινή γνώμη την ελληνική, έχει να κάνει με αυτό το περίεργο κακάσχημο ψάρι, το λαγοκέφαλο, το οποίο έχει πολλαπλασιαστεί στα νερά μας. Είναι είδος το οποίο δεν προέρχεται από τα δικά μας νερά. Έχει περάσει το Σουέζ, τη διόρυγα του Σουέζ, και έχει πολλαπλασιαστεί και έχει προκαλέσει διάφορα προβλήματα, διότι είναι τοξικό, να το φας δεν μπορείς, καταστρέφει τα δίχτυα, τρώει άλλα ψάρια, καταστρέφει δηλαδή πληθυσμό άλλων ψαριών, και ύστερα από την ανησυχία, τη γενική ανησυχία που έχει επικρατήσει, η κυβέρνηση προχωρά σε μέτρα επικυρήσει τους λαγοκέφαλους, κάτι που έχει προηγηθεί στην Κύπρο. Ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έχει την καλοσύνη να είναι μαζί μας στη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα κύριε Πρωτοψάλτη.
1: Καλησπέρα κύριε Πολυζωήδη και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πριν μας πείτε ακριβώς ποια είναι τα μέτρα, πείτε μας πόσο σημαντική είναι η απειλή από αυτό το ψάρι.
1: Η απειλή είναι πολύ σημαντική για την αλία, για τους ψαράδες. Είναι ένα ζώο το οποίο δεν έχει φυσικούς θηρευτές. Όπως είπατε πολύ σωστά, μας ήρθε από άλλες θάλασσες, την Ερυθρά Θάλασσα, τον Ινδικό, πέρασε τη διόρυγα του Σουέζ, βρίσκεται στα νερά μας από το 2005, και επειδή δεν έχει φυσικούς θηρευτές στη Μεσόγειο και επειδή αναπαράγεται πάρα πολύ γρήγορα...
0: Δηλαδή δεν το κυνηγάνε, ξέρω εγώ, τα σκυλόψαρα ή κάτι τέτοιο.
1: Δεν το τρώνε άλλα ψάρια, ναι, να το πω απλά. Έχει φυσικούς θηρευτές, αλλά όχι στη Μεσόγειο. Δηλαδή από τις θάλασσες που ήρθε, υπάρχουν κάποια ψάρια, καρχαρίες κτλ. Που τα τρώνε. Στη Μεσόγειο δεν υπάρχουν. Άρα, από τη στιγμή που δεν έχει θηρευτές και αναπαράγεται και πάρα πολύ εύκολα, έχει εξαπλωθεί με ταχύτητα τους ρυθμούς. Το μεγάλο το πρόβλημα είναι κυρίως στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα που πρωτοεμφανίστηκε, και όντως εκεί πέρα έχει τους μεγαλύτερους πληθυσμούς. Είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί πολύ, όχι μόνο εμάς, και την Τουρκία, το Ισραήλ, την Κύπρο, την Ιταλία. Δηλαδή, ο λαγοκέφαλος δεν είναι ένα πρόβλημα αμυγός ελληνικό.
0: Είναι σπάνιο να ένα είδος από την πανίδα άλλων περιοχών να βρεθεί σε περιοχή και να ανατρέψει έτσι τις ισορροπίες, γιατί αυτό κάνει στην ουσία ο λαγοκέφαλος, έτσι δεν είναι?
1: Λόγω της κλιματικής αλλαγής και της αύξησης θερμοκρασίας στη Μεσόγειο έχει υπάρξει εισβολή πολλών ξενικών χωροκατακτητικών ειδών, ένα εκ των οποίων είναι ο λαγοκέφαλος, αλλά αυτός κατατάσσεται ανάμεσα στα πιο επικίνδυνα είδη, ακριβώς επειδή δεν έχει θηρευτές, είναι σαρκοφάγο, αρκετά επιθετικό, τρώει χτά πόδια, σουπιές, τρώει καβούρια, τρώει άλλα ψάρια, όπως είπατε και εσείς στην εισαγωγή, σκίζει τα δίχτυα, τα παραγάδια, τρώει τις ψαριές των ψαράδων. Είναι δηλαδή ένα πολύ χωροκατακτητικό είδος.
0: Άρα οι ανθρωπογενείς παράγοντες επιδεινώνουν αυτή την κατάσταση. Δηλαδή μόνο και μόνο το ότι ο άνθρωπος έφτιαξε τη διόρυγα του Σουέζ έδωσε τη δυνατότητα στον λαγοκέφαλο 100 τόσα χρόνια μετά να περάσει στη Μεσόγειο, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό θέλει και πιο ζεστά νερά. Αν δεν είχε αυξηθεί η θερμοκρασία του νερού στη Μεσόγειο, δεν θα ήταν τόσο φιλόξενη. Αλλά ακριβώς επειδή έχει αυξηθεί η θερμοκρασία, είναι τα νερά πιο φιλόξενα, όπως είπατε, ήρθε από τη διόρυγα. Το θέμα είναι τι κάνουμε.
0: Ωραία, εμείς... τι κάνουμε, πείτε μας. Τι έκαναν άλλες χώρες, τι έκαναν άλλες χώρες και τι κάνουμε εμείς?
1: Καταρχάς να σας πω ότι εμείς εδώ και μήνες σχεδιάζουμε αυτή τη δράση που θα σας περιγράψω. Δεν είναι κάτι που το κάνουμε αυτές τις μέρες επειδή είναι στο φως της δημοσιότητας ο λαγοκέφαλος. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε σε πρώτη φάση και είναι αυτό το οποίο θα κάνουμε, είναι να επιδοτήσουμε τη στοχευμένη εξαλίευση του λαγοκέφαλου, δίνοντας κίνητρα στους ψαράδες να πιάσουν το ψάρι. Αυτό έχει κάνει η Κύπρος, δίνει 4,73 ευρώ το κιλό για να πιάσουν οι ψαράδες, οι επαγγελματίες λαγοκέφαλο.
0: Πόσο είπατε?
1: 4,73.
0: Μπράβο, είναι και εγώ κάτι τέτοιο, 4,5 ευρώ θυμόμουν περίπου.
1: Και αυτό είναι μεικτή τιμή. Αυτή η τιμή περιλαμβάνει και το κόστος διαχείρισης. Δηλαδή, επειδή είναι τοξικό ψάρι, θέλει ειδικά ψυγεία και πρέπει να πάει για καύση. Δεν είναι ότι τον πιάνεις στο λαγοκέφαλο και τον πετάς.
0: Δεν έχει καμία αξιοποίηση, ε.
1: Καμία οικονομική αξία μηδέν.
0: Ούτε καν από τη φαρμακοβιομηχανία ή κάτι τέτοιο.
1: Όχι. Κάποιες έρευνες έχουν γίνει, μήπως γίνει ιχθυοτροφή. Δηλαδή να δίνεται ως τροφή αφού αφαιρέσεις την τοξίνη για άλλα ψάρια. Αλλά και αυτό αποδεικνύεται αρκετά δαπανηρό. Δεν είναι δηλαδή κάτι εύκολο να γίνει. Οπότε, αντίθετα με το λεωτόψαρο, το οποίο και αυτό είναι εισβολικό είδος που τρώγεται όμως, ο λαγοκέφαλος δεν έχει καμία οικονομική αξία. Καμία.
0: Ωραία.
1: Άρα και κάνει ζημιά στους ψαράδες και δεν υπάρχει κανένα οικονομικό όφελος να το πιάνουν, διότι το ψάρι δεν έχει καμία αξία.
0: Με τους ανθρώπους συναντάτε.
1: Κοιτάξτε,
0: δηλαδή βγαίνει τόσο ριχά ή είναι θρύλος αυτό ότι ριχά, άμα σε δαγκώσει και τα λοιπά?
1: Ναι, κοιτάξτε, βγαίνει ριχά, αλλά δεν επιτίθεται στους ανθρώπους από μόνο του. Δεν είναι δηλαδή ότι θα επιτεθεί σε ανθρώπους. Η μόνη καταγραφή που έχουμε στην Ελλάδα είναι μια επίθεση σε λουόμενη στην Κρήτη το 2022. Από εκεί και πέρα ισχύει ότι ισχύει οποιοδήποτε είναι στο φυσικό περιβάλλον, στη θάλασσα κτλ. Θέλει προσοχή, θέλει κοινή λογική. Σε κάποια βίντεο θα έχετε δει πάντα τα χαϊδέψουνε, πάντα τα ταΐσουνε. Αυτά είναι λάθη. Όπως δεν ταΐζεις αρκούδα και δεν ταΐζεις ελάφια, έτσι δεν ταΐζεις και το λαγοκέφαλο.
0: Ο οποίος είναι και άσχημος, ενώ οι αρκούδες και τα ελάφια είναι όμορφα.
1: Είναι και άσχημος. Όπως μου είπε ένας ψαράς πολύ σωστά, μου λέει πιο πιθανό είναι να πατήσεις μια δράκαινα στην παραλία παρά να σε τσιμπήσει λιοντόψαρο. Άρα θέλει ψυχραιμία, δεν θέλει πανικό, θέλει να ακούμε τους επιστήμονες, στην προκειμένη περίπτωση τους ιχθυολόγους, και να είμαστε με κοινή λογική και προσοχή. Όπως πάντα στη θάλασσα θέλει μια προσοχή.
0: Ωραία, άρα εσείς...
1: κανείς να πει να κολυμπήσει προς Θεού.
0: Εσείς στο Υπουργείο προσανατολίζεστε στη λύση της επικήρυξης, έτσι?
1: Σε πρώτη φάση αυτό είναι το μόνο ενδεδειγμένο και εκεί πέρα δεν θα έχουμε θεαματικά αποτελέσματα. Δηλαδή μην περιμένει κανείς ότι ξαφνικά με αυτό τη δράση που σας περιέγραψα θα γίνει κανένα τρομερή μείωση του πληθυσμού. Περισσότερο οικονομική στήριξη είναι για τους αλληλείς, έτσι. Δηλαδή και στην Κύπρο που μιλήσαμε με τους συναδέλφους, δεν είναι ότι έχουν δει θεαματικά αποτελέσματα όσον αφορά τη μείωση του πληθυσμού. Καταλάβατε.
0: Ναι,
1: είναι περισσότερο στήριξη των αλλιέων.
0: Αν το είχαμε προλάβει οι χώρες, τέλος πάντων της Μεσογείου, είχαν αντιληφθεί το πρόβλημα νωρίτερα και τους είχαν προλάβει πριν να αναπαραχθούν και φτιάξουν μεγάλους πληθυσμούς, ίσως να ήταν πιο εύκολη η αντιμετώπιση. Αλλά
1: όταν εγώ μιλάω στους ιχθυολόγους του Υπουργείου και του ΕΛΚΕΦΕ, μου λένε ότι δυστυχώς με την έλλειψη του φυσικού θηρευτή και με τη μεγάλη αναπαραγωγική του ικανότητα, είναι πάρα πολύ δύσκολη η διαχείρισή του. Δηλαδή και πιο νωρίς να έχει γίνει κάτι, δεν έχει βρει κανείς λύση σε αυτό το πρόβλημα. Ούτε οι Ιταλοί, ούτε οι Τούρκοι, ούτε οι Κύπροι, ούτε κανείς.
0: Εσείς πόσο θα επικηρύξετε το κιλό τους λαγοκέφαλους?
1: Πάμε για πιο ψηλή τιμή από τους Κύπριους, αλλά δεν μπορώ να σας πω την ακριβή τιμή γιατί δεν έχει κλειδώσει ακόμα. Είμαστε σε διαπραγματεύσεις με την Ευρώπη για αυτό. Θέλουμε να δώσουμε μια τιμή ψηλότερη από το 4,73. Θα ανακοινωθεί από τον Υπουργό τον κύριο Σχοινά όταν έχει κλειδώσει η τιμή. Σημασία έχει ότι, κοιτάξτε, είμαστε σε μια περίοδο, όπως είπαμε, που η κλιματική αλλαγή έχει φέρει εκατοντάδες ή έχουν εισβάλει εκατοντάδες ξενικά χωροκατακτητικά είδη. Απλώς ο λαγοκέφαλος είναι από τα πιο επικίνδυνα για τους λόγους που ανέφερα. Τώρα, εμείς θα κάνουμε αυτή τη δράση, θα αξιολογήσουμε, δηλαδή θα δούμε το στόκ πριν και μετά για να δούμε τι αποτέλεσμα είχε αυτή η δράση, αλλά θεαματικά αποτελέσματα, για να είμαστε ρεαλιστές και να έχουμε προσδοκίες ρεαλιστικές, δεν νομίζω ότι θα δούμε.
0: Κύριε Πρωτοψάλτη, νομίζω ότι τουλάχιστον δεν κινδυνεύουμε να πάθουμε αυτό που έπαθαν οι απικιακές βρετανικές αρχές στην Ινδία όταν επικήρυξαν τις κόμπρες. Γιατί αυτό είναι μια γνωστή ιστορία η οποία δείχνει ανάγλυφα το πώς μερικές φορές τα σκοπούμενα αποτελέσματα δεν επιτυγχάνονται, αντίθετα υπάρχει το αντίθετο, επέρχεται το αντίθετο αποτέλεσμα μιας δράσης. Επικήρυξαν τις κόμπρες επειδή θεωρούσαν ότι υπήρχε υπερπληθυσμός και τελικώς κατέληξαν να δουν σε όλη τη χώρα να δημιουργούνται φάρμες όπου να εκτρέφονται κόμπρες προκειμένου να σκοτωθούν και να απολυθούν. Εμείς δεν κινδυνεύουμε να πάθουμε το ίδιο με το λαγοκέφαλο, κινδυνεύουμε ίσως να μην έχουμε επαρκή αποτελέσματα όπως δεν έχουν στην Αυστραλία που επικηρύσουν τους λαγούς για να μην τους καταστρέφουν τα χωράφια.
1: Για να είμαι ξεκάθαρος, την αρμοδιότητα για τα εισβολικά είδη την έχει το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Αυτό που απασχολεί εμάς ως Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι οι επιπτώσεις στην αλεία. Και οι ψαράδες όντως έχουν πολύ μεγάλη ζημιά. Εγώ έχω δει φωτογραφίες που έχουν ανοίξει το στομάχι του λαγοκέφαλου και έχουν βρει μέσα δίχτυα. Όταν λοιπόν το λαγοκέφαλο σκίζει με τα δόντια του δίχτυα, τρώει τις ψαριές, υπάρχουν περιοχές που μου λένε οι ψαράδες δεν πιάνουμε πια τα πόδια, τα έχουν αφανίσει όλα. Καταλαβαίνουμε ότι ο ψαράς θέλει μια στήριξη. Εμάς αυτό μας απασχολεί σε πρώτη φάση. Και εκεί θα επικεντρώσουμε τη δράση μας. Τώρα, από εκεί και πέρα, τα οικοσυστήματα βρίσκουν μια ισορροπία. Μίλαγα με μια ιχθυολόγο του ΕΛΚΕΘΕ την Παρασκευή και μου έλεγε πως σε κάποιες περιοχές έχουν παρατηρήσει ότι έχει βρεθεί μια ισορροπία, πως μπορεί να μην υπάρχουν θηρευτές για το λαγοκέφαλο, αλλά κάποια ψάρια τρώνε τα αυγά του. Και εκεί πέρα αρχίζει και υπάρχει μια ισορροπία.
0: Υπονομεύεται η αναπαραγωγική ικανότητα του είδους, έτσι.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, με τη φύση καταλαβαίνετε. Δεν μπορεί να τη διαχειριστεί, δεν μπορεί να βάλει κανείς. Η φύση είναι αυτή που είναι. Έχουμε κλιματική αλλαγή. Ζεστάθηκαν τα νερά της Μεσογείου. Ένα ψάρι που ανήκει σε πιο ζεστά νερά ήρθε στη Μεσόγειο. Δημιουργεί πρόβλημα. Και εμείς θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αλλά μαγικά δεν γίνονται. Ούτε μπορεί να εξαφανιστεί ο λαγοκέφαλος από τις ελληνικές θάλασσες. Ψυχραιμία, κανένας λόγος για πανικό. Κάνουμε τα μπάνια μας. Προσέχουμε στη θάλασσα όπως πάντα. Και από εκεί και πέρα ακούμε τους επιστήμονες, οι οποίοι είναι και αυτοί που θα μας καθοδηγήσουν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρωτοψάλτη. Καλό σας απόγευμα.
1: Και σε εσάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης, για αυτή την περίεργη καλοκαιρινή ιστορία. Είναι παλιά βέβαια, δεν είναι φετινή, αλλά φέτος πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις και γι' αυτό το λόγο έπεται όπου να είναι και η αντίδραση της πολιτείας με τη μορφή αυτής της επικήρυξης που είπαμε. Τι να ακούσουμε τώρα. Το 1968 οι Stones κυκλοφορούσαν το Jumping Jack Flash. Δεν θα βάλουμε πάλι Stones όμως όπως βάλαμε πριν, θα βάλουμε αυτό το τραγούδι με την Αρίθα Φράγκλιν από το 1986.

Αυτός ο εντελώς rock ήχος με την εντελώς soul φωνή της Αρίθα Φράγκλιν μοιάζει ένα πολύ ενδιαφέρον μείγμα. Αλλά να πω και δύο κουβέντες τώρα για το παγκόσμιο κύπελο. Το οποίο συνεχίζεται έτσι στον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό, στη Βόρεια Αμερική. Χτες τι είχαμε την Ισπανία να βρίσκει τα πατήματά της, να σταματάει τα αστεία και να περνάει με 4-0 τη Σαουδική Αραβία που έχει για προπονητή τον Έλληνα Γιώργο Δόνη. Το Βέλγιο το έχουμε να υποφέρει ακόμη, να μην μπορεί να βρει νίκη. 0-0 με το Ιράν και μάλιστα παρά το γεγονός ότι κυριάρχησε το Βέλγιο στο γήπεδο. Την καλύτερη ευκαιρία για σκορ, για γκολ την είχε το Ιράν με τον σέντερφορ του Ολυμπιακού Πειραιώς, τον Ταρέμι. Επίσης η Ουρουγουάη εξακολουθεί να δυσκολεύεται και μάλλον είναι πολύ πιθανό να μην περάσει στην επόμενη φάση. Έφερε 2-2 με το πράσινο ακροτήρι. Προηγήθηκε το πράσινο ακροτήρι, το οποίο εγώ το εχλέβαζα, έλεγα στην αρχή ότι θα φάει 12 γκολ από την Ισπανία, δεν ξέρω εγώ τι. Πήρε χ από την Ισπανία, πήρε χ και από την Ουρουγουάη. Προηγήθηκε, μετά πέρασε η Ουρουγουάη μπροστά και ισοφάρισε στο τέλος. Ανατροπή είχαμε και στο τελευταίο παιχνίδι το χτεσινό, ανάμεσα στη Νέα Ζηλανδία και την Αίγυπτο, όπου η Νέα Ζηλανδία, παγκόσμια δύναμη του ράγκμπι βέβαια και όχι του ποδοσφαίρου, προηγήθηκε 1-0 της Αιγύπτου, αλλά ακολούθως η Αίγυπτος πέτυχε 3 γκολ. Σήμερα, 8 η ώρα, απόψε, Αργεντινή-Αυστρία, καλό μάτς θα λέγε κανείς. Τα μεσάνυχτα, Γαλλία-Ιράκ, περίεργο παιχνίδι. Στις 3 το πρωί, Νορβηγία-Σενεγάλη και για τους πολύ μερακλείδες, στις 6 το πρωί, η Ιορδανία-Αλγερία. Αλλά η αθλητική επικαιρότητα εδώ στην Ελλάδα κυριαρχείται και από την επίσημη εμφάνιση, συνέντευξη τύπου που έδωσε ο νέος προπονητής μπάσκετ του Παναθηναϊκού, Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος είναι ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία του παγκόσμιου μπάσκετ, του ευρωπαϊκού μπάσκετ σίγουρα, γιατί τα υπόλοιπα είναι λίγο δύσκολο να τα συγκρίνουμε. Και επανέρχεται ύστερα από 13 χρόνια που είχε υπηρετήσει ως πρώτος προπονητής και είχε πολύ μεγάλες αθλητικές επιτυχίες. Έλειψε για 14 χρόνια και επανέρχεται από τη σεζόν που θα αρχίσει, τη σεζόν 2026-2027, και έγινε ενθουσιωδώς δεκτός στο γήπεδο, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, από αρκετό κόσμο, ο οποίος είχε πάει εκεί μόνο και μόνο για να τον υποδεχθεί πριν από την συνέντευξη. Η ώρα είναι παρά 5. Στις 7 παρά 1 λεπτό θα ακούσουμε το ιστορικό ένθετο «Ανάσες Ιστορίας», το οποίο επιμελείται ο Δημήτρης Τζιβελέκης και παρουσιάζει η Νάνση Αγγελοπούλου. Ακολούθως στις 7 ακριβώς το απογευματινό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 με όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Είναι πολλές οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Είπαμε, έχουμε την υπόθεση Αβραμόπουλου και την παραπομπή του από την εισαγγελία, τη βελγική εισαγγελία, σε σχέση με το σκάνδαλο που συνδέεται με το Κατάρ, που έχει γίνει γνωστό ως Κατάρ Gate. Έχουμε τις συνομιλίες Ιράν Ηνωμένων Πολιτειών για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή, την παρέτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού Σερ Κίερ Στάρμερ. Όλες οι ειδήσεις λοιπόν εδώ και άλλες πολύ περισσότερες βέβαια στο απογευματινό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 7 ακριβώς. Μέχρι τότε θα ακούσουμε το Baby Jane από το Rod Stewart. Ο Rod Stewart, μια που μιλάγαμε για παγκόσμιο κύπελο, δεν αποκλείεται να είναι στα γήπεδα της Βορείου Αμερικής για να υποστηρίξει την αγαπημένη του ομάδα που είναι η Εθνική Σκωτίας, καθότι είναι Σκοτσέζος. Με συγχωρείτε, το 1983 κυκλοφόρησε το Baby Jane. Στο μικρόφωνο του σταθμού από τις 6 και 10 ήταν ο Πάνος Πολυζωίδης. Μείνετε στον Αθήνα 984. Καλό σας βράδυ.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 22 Ιουνίου 1622. Για πρώτη φορά εμφανίζεται ο όρος προπαγάνδα σε επίσημο εκκλησιαστικό κείμενο. Συγκεκριμένα χρησιμοποιείται σε εγκύκλιο του Πάπα Γρηγορίου του 15ου στο πλαίσιο της δράσης της Ιεράς Συνόδου για τη διάδοση της πίστης, ενός οργανισμού που είχε ιδρυθεί για την ενίσχυση και εξάπλωση του καθολικισμού. Η ίδρυση της Propaganda Fide, Επιτροπής για την Προώθηση της Πίστης, το 1622, εκτός από μια θρησκευτική πράξη, ήταν μια στρατηγική κίνηση απέναντι στην εξάπλωση του προτεσταντισμού. Για πρώτη φορά, η πληροφορία και η στρατηγική διάδοση της πίστης ελεγχόταν από ένα κεντρικό όργανο στη Ρώμη. Ο όρος προέρχεται από το λατινικό ρήμα «propagere», που σημαίνει «διαδίδω» ή «εξαπλώνω», και αρχικά είχε καθαρά ουδέτερη και θρησκευτική σημασία, αναφερόμενος στη διάδοση της πίστης. Ο όρος προέρχεται από το λατινικό ρήμα «propagare», που σημαίνει «διαδίδω» ή «εξαπλώνω», και αρχικά είχε καθαρά ουδέτερη και θρησκευτική σημασία, αναφερόμενος στη διάδοση της πίστης. Με την πάροδο του χρόνου, η έννοια της προπαγάνδας επεκτάθηκε και άρχισε να χρησιμοποιείται ευρύτερα για την οργανωμένη διάδοση ιδεών, απόψεων και ιδεολογιών. Η ειδοποιώς διαφορά μεταξύ της αρχικής σημασίας του 1622 και της σύγχρονης είναι η διαφάνεια. Η προπαγάνδα Φίντε δεν έκρυβε το σκοπό της. Αντιθέτως, η σύγχρονη πολιτική προπαγάνδα συχνά κρύβεται πίσω από ανεξάρτητες πηγές.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι του Αθήνα Νέο 84. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Νίκος Κουτούκερας στη ρύθμιση του ήχου. Καλλιόπη Ασλανίδου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 213-09-09-100 απαντάει Πέμη Παναγωπούλου. Όπως πάντα τέτοια ώρα τις καθημερινές από τους 98 και 3, γιατί δεν είναι αυτές οι ειδήσεις. Και σήμερα Δευτέρα, 22 Ιουνίου, δηλαδή 173η ημέρα του έτους 2026, ή αν προτιμάτε Τετάρτη του μηνός Μεσηδόρ του έτους 234 του Γαλλικού Επαναστατικού ημερολογίου, έκτη του Ιερού μήνα Μοχαράμ, του πένθυμου μήνα Μοχαράμ, του 1448 από την Αιγύρω του προφήτη Μωάμεθ κατά το Ισλαμικό ημερολόγιο, 7η του μηνός Ταμούς του 5786 από κτίσεως κόσμου κατά το Εβραϊκό ημερολόγιο, 1η του Τιρ του 1405 κατά το Ιδανικό ημερολόγιο. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να φλιαρίσουμε σχετικά με την τεράστια σημασία των τροπικών δασών για την ισορροπία του πλανήτη. Των απειλούμενων τροπικών δασών να συμπληρώσουμε. Στα ανατολικά της Ευρωπαϊκής Ηπείρου όμως θυμούνται ότι σαν σήμερα το 1941 ξεκίνησε η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Εξού και σήμερα είναι η μέρα μνήμης για τα θύματα του μεγάλου πατριωτικού πολέμου, όπως τον αποκαλούν, στη Ρωσία και την Λευκορωσία. Στο Δέιραν είναι η Εθνική ημέρα συντεχνιών. Ενώ κατά το Ορθόδοξο Εορτολόγιο είναι το Αγίου Ιερομάρτυρος Ευσεβίου, Επισκόπου Σαμοσάτων, ευχόμαστε λοιπόν στον Ευσέβιο, των Αγίων Μαρτύρων Ζήνωνος και Ζηνάτου Οικέτου αυτού, των Αγίων Μαρτύρων Γαλακτίωνος και Πομπιανού, ενώ για τους Καθολικούς είναι του Αγίου Αλβανού Όλμπαν, του πρώτου μάρτυρα του χριστιανισμού επί Βρετανικού εδάφους. Πρώτη εργάσιμη μέρα της εβδομάδας προς τα τελειώματά της και δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την κίνηση στους δρόμους της πόλης, για την οποία θα μας ενημερώσει η κυρία Στέλλα Τρυπαμπούκη από το Ραδιοταξί Ελλάς. Καλησπέρα από τον Αθήνα Νέο 84.
1: Καλησπέρα σας από το Ραδιοταξί Ελλάς και το 210-6450-7000. Αυξημένη κίνηση αυτή τη στιγμή στον Κηφισό, από τη Λέα Νόρμαν μέχρι και τα Πατήσια. Η Αρβιτού στο ύψος της Καλλιρόης στο Μέτς. Η Βασιλέως Κωνσταντίνος στο Παγκράτη μέχρι και την Μιχαλακοπούλου. Η Ριζάρη στο ύψος της Βασιλέως Γεωργίου στο Χίλτον. Η Συγκρού στο ύψος της Καλλιρόης στο Νέο Κόσμο. Η Φιλολάου και η Ήμιτου στο Παγκράτη τμήματικά. Η Μεσογείων στο ύψος της Κανεροπούλου στο Νέο Ψυχικό. Η Κηφισίας από τους Αμπελοκήπους μέχρι και την Κατεχάκη. Η Θιβών στο Περιστέρι μέχρι και το Ήλιον. Αττική Οδό στο ύψος του Ηρακλείου και τέλος η Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Φλίσβου στο Παλαιοφάλιρο. Από εμένα και το Ραδιοταξί Ελλάς, ένα όμορφο βράδυ σε όλους σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: Και ξεκινάμε την περιδιάβασή μας στην επικαιρότητα με την βόμβα που εξεράγει προλίγου ήτη το Ευρωπαϊκό Έντελμα Σύλληψης σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβρανόπουλου, εντάλματος το οποίο εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές για την υπόθεση του Κατάργκεϊτ. Όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής μας τις δίνει η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα. Καλησπέρα, Μίνα.
1: Καλησπέρα και από μένα. Ποινική λοιπόν εμπλοκή σε αυτήν την υπόθεση του Κατάργκεϊτ, που όταν είχε αποκαλυφθεί είχε προκαλέσει πολιτικές και δικαστικές αναταράξεις στις Βρυξέλλες και όχι μόνο.
0: Αναταράξεις που τότε άγγιξαν την Ευρωβουλευτή Εύα Καϊλή, σωστά. Και το σύζυγό της.
1: Ναι, και την είχαν οδηγήσει μάλιστα και για κάποιο χρονικό διάστημα προσωρινά κρατούμενη στη φυλακή. Τώρα λοιπόν αποδίδεται ποινική εμπλοκή πάλι από τις βελγικές αρχές στον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο, κοινή βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Αβραμόπουλο. Όπως έγινε γνωστό, οι αρμόδιες αρχές του Βελγίου προχώρησαν στην έκδοση του σχετικού εντάλματος, ζητώντας να αρθεί ασυλία του Δημήτρη Αβραμόπουλου από το ελληνικό κοινοβούλιο, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις στις δικαστικές αρχές του Βελγίου που χειρίζονται την υπόθεση αυτή. Όπως έγινε γνωστό, μάλιστα.
0: Και αυτό που το διαβίβασαν από ελληνικής πλευράς.
1: Ακριβώς. Ήδη το αίτημα έφτασε στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας και επειδή ο κ. Αβραμόπουλος έχει τη βουλευτική ιδιότητα, κινήθηκε η διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο για τους βουλευτές. Δηλαδή, επόμενος σταθμός η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και από εκεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και αμέσως στο Κοινοβούλιο, το οποίο θα καλείται να αποφασίσει μόλις λάβει γνώση του αιτήματος για το ζήτημα της άρσης ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου. Να σου πω, Κώστα, εδώ ότι σε γραφή ανακοίνωσή του που εξέδωσε ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος αναφέρει ότι ο ίδιος δεν πρόκειται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, ότι αντίθετα θα ζητήσει από την ελληνική δικαιοσύνη να ερευνηθεί πλήρως το θέμα, αρνούμενος ότι υπάρχει οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση αυτή.
0: Είναι απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνει.
1: Έτσι.
0: Υποστηρίζει ότι η υπόθεση δεν τον αφορούσε ποτέ και το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του, με τον Κατάργκεϊτ, έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια. Με πλήρη θεσμική διαφάνεια, όπως λέει, και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατόπιν απόφασης υπογεγραμμένης από την πρόεδρό της Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν.
1: Έτσι, και μάλιστα πηγές αναφέρουν ότι υπάρχει και σχετική επιστολή του κυρίου Αβραμόπουλου, όπου είχε απευθυνθεί στην Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είχε λάβει το πράσινο φως για να έχει συμμετοχή σε αυτήν την ΜΚΟ για την οποία φέρεται τώρα να είναι ελεγχόμενο.
0: Την Fighting Impunity που δημιούργησε ο Ιταλός Αντώνιο Παντσέρι, που είχε κατηγορηθεί ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου του Κατάργκεϊτ. Που, τι είναι η Fighting Impunity, μια μη κυβερνητική οργάνωση, κέλυφος ουσιαστικά, για την άσκηση lobbying υπέρ του Κατάρ όταν αυτό αντιμετώπιζε στα ευρωπαϊκά όργανα κατηγορίες παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και το όνομα του κυρίου Αβραμόπουλου πώς εμπλέκεται?
1: Φέρεται, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά και με βάση αυτά που του καταλογίζουν οι αρχές του Βελγίου, να έχει λάβει ένα ποσό περίπου 75.000 ευρώ, ποσό που, όπως επισημαίνει ο κύριος Αβραμόπουλος, έχει και δηλωθεί και φορολογηθεί για τα χρήματα αυτά. Να σου πω ότι
0: το οποίο είναι αμοιβή για τη συμμετοχή του στη διοίκηση αυτής της μη κυβερνητικής οργάνωσης.
1: Να σου πω ότι σήμερα το μεσημέρι ο κύριος Αβραμόπουλος βρέθηκε στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας, χωρίς ωστόσο όμως να γίνει γνωστή παραμικρή λεπτομέρεια αναφορικά με την επίσκεψή του στην προϊσταμένη της Αγγελικής Αρχής, μια επίσκεψη που συνέβησε χρονικά, όπως διαπιστώσαμε λίγη ώρα αργότερα, με την δημοσιοποίηση της είδησης του ελέγχου του από τις βελγικές αρχές. Τώρα, από εδώ και πέρα να σου πω, γιατί ρωτήσαμε αν συνενέσει και ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος, όπως όλα δείχνουν, και υπάρξει απόφαση της Βουλής για την άρση της ασυλίας του, τότε θα πρέπει, αφού συνενεί και ο ίδιος, να υπογραφεί το σχετικό αίτημα και από τον πρόεδρο Εφετών, που θα σηματοδοτήσει την εμφάνιση του κ. Αβραμόπουλου στις βελγικές αρχές. Σε διαφορετική περίπτωση, το λέμε σαν υποθετικό σενάριο, καθώς αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να έχει κάποια βάση, μπορεί να προβλέπει ο νόμος ότι συνεδριάζει το Δικαστικό Συμβούλιο για να κρίνει αν θα παραδοθεί ή όχι ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος στο Βέλγιο. Σε κάθε περίπτωση, όλη αυτή η διαδικασία, όπως περιγράφεται και εκτιμάται από αρμόδιες δικαστικές πηγές, μπορεί να διαρκέσει ακόμα και μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Πάντως, η βασική υπερασπιστική θέση, η βασική θέση του κ. Αβραμόπουλου είναι ότι ο ίδιος δεν έχει διαπράξει οποιοδήποτε μεμπτό, πολλό δε μάλλον ποινικό σχολάσιμο αδίκημα με βάση αυτά που του προσάπτει η βελγική αρχή.
0: Τώρα, όλο αυτό είναι μια ποινική έρευνα σε εξέλιξη. Ακόμη όσο και αν η έκδοση εντάλματος σύλληψης είναι κάτι το βαρύ. Ταυτόχρονα όμως σήμερα είχαμε μια καταδίκη, πρωτόδικη, η οποία αγγίζει πάλι με την ευρεία, είναι την κυβερνητική παράταξη.
1: Έτσι ακριβώς ήταν, το λέγαμε και πριν από λίγες ημέρες, είχαμε τις εξέλιξεις στην δίκη για αυτήν την υπόθεση της διαρροής των ηλεκτρονικών διευθύνσεων από δήμων ψηφοφόρων λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Και σήμερα είχε ήταν η ώρα της κρίσης για την πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, και τρία ακόμη πρόσωπα που είχαν θέσει κλειδιά είτε στο Υπουργείο Εσωτερικών είτε στον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας. Το δικαστήριο λοιπόν επέβαλε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή την κυρία Σιμακοπούλου, καταδικάζοντας την πρώην Ευρωβουλευτή όπως και τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών για τα δύο πλημελήματα για τα οποία κάθισαν στο εδόλιο, δηλαδή για την παραβίαση του υπηρεσιακού απορρίτου και την παράβαση του νόμου για τα προσωπικά δεδομένα. Αντίθετα, το δικαστήριο, αξιολογώντας τα στοιχεία που προέκυψαν στη διάρκεια της αποδεικτικής διαδικασίας, έκρινε και απείλαξε τους άλλους δύο κατηγορούμενους, δηλαδή τον τότε γραμματέα αυτοδιοίκησης και τον άλλοτε γραμματέα από Δήμο, από την κατηγορία της παραβίασης του υπηρεσιακού απορρίτου, κηρύσσοντάς τους όμως και αυτούς ενόχους για το αδίκημα των προσωπικών δεδομένων. Οι ποινές που επιβλήθηκαν στους τρεις συγκατηγορουμένους της κυρίας Σιμακοπούλου κυμαίνονταν από 8 έως 18 μήνες και αυτές με τριετή αναστολή. Παρόντες στο δικαστήριο σήμερα όλοι οι κατηγορούμενοι, όπως και αρκετοί από τους ψηφοφόρους που έχουν προσφύγει ενώπιον της δικαιοσύνης, ζητώντας την δικαστική τους προστασία, όπου να θυμίσουμε εκτός από την ποινική δικαιοσύνη βρίσκονται σε εξέλιξη και εκκρεμούν αντίστοιχες προσφυγές συγκεκριμένων προσώπων που θεωρούν ότι έχουν παραβιαστεί τα προσωπικά τους δεδομένα, τόσο στα αστικά δικαστήρια
0: όσο και στην κοινωνική
1: δικαιοσύνη, ναι, ακριβώς, διεκδικώντας αποζημιώσεις από τους αρμόδιους δικαστικούς σχηματισμούς.
0: Προφανώς έπεται δεύτερος βαθμός εκδίκασης.
1: Προφανώς, γιατί οι κατηγορούμενοι ήδη έχουν ασκήσει έφεση, όπως εξάλλου έχουν δικαίωμα, αλλά να σου πω και για έναν επιπλέον λόγο, καθώς πολλά από τα σκέλη της απόφασης, τα καταδικαστικά, στον πρώτο βαθμό ήταν η απόφαση λήφθη κατά πλειοψηφία, με την πρόεδρο του δικαστηρίου να μειοψηφεί σε αρκετές περιπτώσεις.
0: Μάλιστα. Στην πολιτική συζήτηση βέβαια το αποτύπωμα θα είναι έντονο. Μίνα Μουστάκα, σε ευχαριστώ πολύ. Και να περάσουμε στην πυρκαγιά στον ορχομενό Βιωτίας, στο ύψος του Ακρέφνη, η οποία μένεται ανεξέλεγκτη και δεν είναι καν το μοναδικό πυρηνό μέτωπο αυτό της ημέρας. Ο αστυνομικός μας συντάκτης Δημήτρης Πέρος μας ενημερώνει.

0: δικών σας τελεχών. Το Πασό κάνει λόγο για κράτος λάφυρο στα χέρια του κόμματος και των υπόλοιπων πολιτικών του φύλων και αναφέρει ειδικότερα ότι η πρώην Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισελά Σιμακοπούλου και τα υπόλοιπα στελέχη δεν καταδικάστηκαν εδώ τη μελές πλημελιο δικαίου Αθηνών για ένα mail όπως προπαγάνδισε σήμερα κυβερνητικός εκπρόσωπος. Καταδικάστηκαν για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων 25.500 αποδήμων που είχαν εμπιστευτεί τα ευαίσθητα δεδομένα του στο ελληνικό κράτος προκειμένου να ψηφίσουν επιστολικά. Και ασκώντας κριτική το Πασόκ στον κύριο Μαρινάκη, σημείωσε ότι στην αντίληψη της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας τα δεδομένα αυτά ήταν ένα απλό mail που έπρεπε να είναι ασφαλής στις κρατικές υπηρεσίες, ωστόσο έγιναν φέοι βολά στον κομματικό μηχανισμό του κυβερνώντος κόμματος. Την ίδια στιγμή, σφοδρή κριτική στον κυβερνητικό εκπρόσωπο για το θέμα της ακρίβειας άσκησε και ο εκπρόσωπος του Πασόκ, ο κ. Τσουκαλάς, σημειώνοντας ότι όσο ο κ. Μαρινάκης προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα και να πείσει πως η μετανομασία μιας πλατφόρμας το πόσο κάνει είναι λύση στα προβλήματα της ακρίβειας, τόσο οι πολίτες αντιλαμβάνονται πως η κυβέρνηση ούτε θέλει ούτε μπορεί να επιλύσει το ζήτημα. Τα κυβερνητικά στελέχη μέσω κ. Τσουκαλάς αφισβητούν ακόμα και τα στοιχεία της Ελστάτ και οι Έλληνες 7 χρόνια νιώθουν απροστάτευτοι από τα καρτέλ της κερδοσκοπίας στα τρόφιμα και τα βασικά προϊόντα. Τα προβλήματα αυτά χρειάζονται μεγάλες κρατικές παρεμβάσεις, είπε ο κ. Τσουκαλάς, και κράτος ενεργό δίπλα στον πολίτη και όχι το κράτος θεατής της Νέας Δημοκρατίας που απλά καταγράφει τα προβλήματα. Όμως, Κώστα, να πούμε ότι στο στόχαστρο του κυρίου Τσουκαλά βρέθηκε και ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς και ειδικότερα για την πρόταση που κατέθεσαν για τα κόκκινα δάνεια μέσω της δημιουργίας ειδικού φορέα με τον κύριο Τσουκαλά σε
1: ψήφο. Και το Πασόκ τη βγαίνει από τα αριστερά.
0: Ακριβώς, ναι, από τα αριστερά. Και μάλιστα σημειώνει χαρακτηριστικά ότι όποιος νομίζει ότι μπορεί να βρει λύση που να συμφέρει εξίσου δανειολήπτες και φάουντς κάνει λάθος. Δεν μπορείς να είσαι και με τον αστιφύλακα και με τον χωροφύλακα, ήταν η χαρακτηριστική αναφορά του κ. Τσουκαλά στο ραδιόφωνο του Α που έδωσε συνέντευξη. Σημείωσε μάλιστα ότι η πρόταση της Ελλάδας δημιουργεί εύλογα ερωτήματα και σημειώνει ότι τα ακίνητα που είναι δεσμευμένα από τα Founds θα περάσουν στο νέο φορέα όπως υποστηρίζει η Ελλάδα μετά από συμφωνία με τα Founds σε μη υποχρεωτική βάση. Και ο κ. Τσουκαλά σημειώνει ότι τα ίδια κάνει ακριβώς και η κυβέρνηση και επειδή δεν υπάρχει υποχρεωτική βάση, γι' αυτό αποτυχάνουν όλες οι πολιτικές της. Κώστα.
1: Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ. Είναι μονόδρομος η συνεννόηση στη βάση και η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού που έφερε η εμφάνιση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ανέφερε μιλώντας εδώ στον Αθήνα 984 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Παράλληλα, απέρριψε την εκ των έσω κριτική ότι η πρόσφατη απόφαση της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής να μην υπάρξει ψηφοδελτίο του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εθνικές κάλπες ουσιαστικά ισοδυναμεί με απεμπόληση του δικαιώματος συμμετοχής του ως κόμματος στις εθνικές εκλογές όποτε και αν προκηρυχθούν. Πρέπει να υπάρξει επικαιροποίηση και επαναπροσδιορισμός της στρατηγικής μας με άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Ανέφερε μιλώντας επίσης στο σταθμό μας ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Στο σημείο αυτό κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Ακούτε πάντοτε τον Αθήνα 984 και τον Κωστάρα. Και στρέφουμε το βλέμμα μας στη διεθνή επικαιρότητα με τη βοήθεια του Βαγγέλη Σαρακινού που βρίσκεται εδώ στο στούντιο του σταθμού, καθώς είναι ουκολίγα αυτά που έχουν συμβεί στο μέτωπο των Ιρανοαμερικανικών διαπραγματεύσεων τις τελευταίες 24 ώρες. Με τελευταία πιο εντυπωσιακή εξέλιξη, την γενική άδεια που έδωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών για το Ιράν, επιτρέποντας την παραγωγή, μεταφορά και πώληση αργού πετρελαίου, καθώς και πετροχημικών και πετρελαϊκών προϊόντων ιρανικής προέλευσης έως την 21η Αυγούστου. Προφανώς, οι τιμές του μαύρου χρυσού σημείωσαν αμέσως πτώση μετά από αυτή την είδηση, στα 77,59 δολάρια το βαρέλι του Brent πριν από λίγη ώρα, στα 73,83 το ελαφρό αμερικανικό αργό. Βαγγέλη, τι περαιτέρω. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους και από μένα, Κώστα. Όπως προανέφερες, έχουμε επισήμως πλέον αναστολή των κυρώσεων της Ουάσιγκτον σε βάρος του Ιρανικού πετρελαίου με ισχύ έως την 21η Αυγούστου. Αυτό αναφέρεται στην ανάρτηση του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο διαχειρίζεται το ζήτημα των κυρώσεων εναντίον του Ιράν. Είναι μια θετική εξέλιξη, έρχεται σε συνέχεια άλλων θετικών εξελίξεων που είχαμε τα ξημερώματα μετά από ένα Σαββατοκύριακο έντασης εκεί στην Ελβετία, όπου έγιναν οι
0: εκπρόθεσεις και θεαματικού σνομπαρίσματος της υπό τον J.D. Vance Αμερικανικής Αντιπροσωπείας. Μόλις εισήλθαν στο χώρο των συνομιλιών, οι Ιρανοί ηθήνοντες για να αποχωρήσουν αμέσως, επικαλούμενη παραβίαση του πρώτου άρθρου του μνημονίου του Ισλαμαμπάντ λόγω των απειλών που διατύπωσε και εναντίον τους προσωπικά.
1: Ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ και οι επιχειρήσεις που συνεχίζονταν με κάποιον τρόπο στον Λίβανο. Ο Λίβανος,
0: το οποίος
1: είναι ακριβώς και είναι μία από τις, η πρώτη προτεραιότητα ουσιαστικά που έχει θέσει το Ιράν. Έχουμε έναν οδικό χάρτη από τα ξημερώματα. Έχουμε όμως και έναν μηχανισμό αποτροπής συγκρούσεων για το Λίβανο, και εδώ είναι το σημαντικό, καθώς ουσιαστικά αυτό θα είναι ένα γραφείο αναφοράς παραβιάσεων της εκεχηρίας, το οποίο θα μετέχει το Πακιστάν και το Κατάρ, αλλά δεν θα μετέχει το Ισραήλ. Και υπάρχουν διάφορα δημοσιεύματα στο Ισραήλ, όπως για παράδειγμα από το κανάλι 12, όπου δεν μένει μόνο στο ότι το Ισραήλ δεν θα μετέχει σε αυτόν τον μηχανισμό, αλλά ουσιαστικά περιορίζεται και η στρατιωτική δράση του, καθώς από τις θα μπορεί να απαντά, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το κανάλι 12, μόνο σε άμεσες απειλές και όχι και σε αναδυόμενες απειλές, όπως ήταν μέχρι τα ξημερώματα σήμερα αυτός ο όρος. Βέβαια, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι δεν θα αποχωρήσουν οι δυνάμεις του Ισραήλ από τον Νότιο Λίβανο. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ ανέφερε ότι το Ισραήλ δεν έχει εδαφικές φιλοδοξίες στο Λίβανο, αλλά δεν θα αποσυρθεί τουλάχιστον σε αυτή την φάση. Έγιναν διαβουλεύσεις ανάμεσα στον πρόεδρο του Λιβάνου και τον Αμερικανό αντιπρόεδρο J.D. Vance, καθώς και τον πρωθυπουργό του Κατάρ. Είπαμε ότι ο Λίβανος, ο οποίος κόστα μετρά 1,40 δισεκατομμύρια κόστος ζημιών από τις τελευταίες αυτές επιδρομές της Ισραηλινές το Δήμεν. Ναι, μιλάμε για 11.000 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές. Τώρα, όπως συμβαίνει συνήθως σε αυτές τις συνομιλίες, οι οποίες συνεχίζονται στην Ελβετία σε τεχνικό επίπεδο, καθώς οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι έχουν αποχωρήσει, κάθε πλευρά προσπαθεί να δώσει πληροφορίες οι οποίες θα πιστοποιούν κατά κάποιον τρόπο την εκπλήρωση των δικών της θέσεων και αιτημάτων. Είχαμε μια δήλωση από τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο νωρίτερα ότι το Ιράν αποδέχθηκε την επιστροφή των επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας στο εδαφός του για να κάνει τους ελέγχους.
0: Αλλά αυτό διαψεύδεται.
1: Ακριβώς, διαψεύδεται από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, τον Μπαγκαεί, ο οποίος είπε ότι ουσιαστικά ουσιαστική συζήτηση για τα πυρηνικά δεν έγινε στην Ελβετία, δεν έχουμε διαπραγματεύσεις ακόμη, διευκρίνησε, απλώς είχαμε μια σύντομη συζήτηση, ουσιαστικά δηλαδή ανακοίνωση θέσεων, καθώς δεν δείχνει εκεί να υπάρχει κάτι το οποίο θα αλλάζει την κατάσταση σε σχέση με το πυρηνικό πρόγραμμα.
0: Όσοι έχουν μείνει όμως πίσω στην Τεχεράνη γίνονται όλο και πιο γλαφυροί. Αναφέρομαι στον Αμπντουλάχ Χατζή Σαντεγί, εκπρόσωπο του ανώτατου ηγέτη Μοτζνταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος μας έκανε γνωστό ότι αντιμετωπίζει πολύ επιφυλακτικά όλη τη διαπραγματευτική διαδικασία. Εσύ που μοιάζεις με φαραώ, να ξέρεις ότι αυτό το έθνος δεν θα ηρεμήσει μέχρι να σε πνίξει στη θάλασσα της οργής του, δήλωσε απευθυνόμενος νοερά στον Ντόναλντ Τραμπ ο Χατζή Σαντεγί.
1: Ήταν προφανώς οι δηλώσεις επηρεάστηκαν από το κοινό το οποίο είχε, ήταν μάλλον φρουρή της επανάστασης το κοινό του, ίσως και να μην είχε και ακριβώς και τις πληροφορίες που υπήρχαν εκείνη την ώρα από την Ελβετία. Έχουμε όμως εξελίξεις, Κώστα, σημαντικές και επί ευρωπαϊκού εδάφους, και θα πρέπει να πάμε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εκεί ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο οποίος επιβίωσε ουσιαστικά του σκανδάλου Μάντελσον, στα απόνερα του πολυσκανδάλου Έπστιν, επιβίωσε της εκλογικής πανωλευθερίας τον προηγούμενο μήνα, αλλά ωστόσο δεν μπόρεσε να αντέξει στην πίεση που του ασκήθηκε το τελευταίο τριήμερο μετά την νίκη του Άντι Μπέρναμ, του δήμαρχου του Μάντσεστερ, στις επαναληπτικές εκλογές στο Μάντσεστερ. Και γι' αυτό, γιατί με την επιστροφή του Μπέρναμ στο κοινοβούλιο ουσιαστικά ανοίγει ο δρόμος για την διεκδίκηση της ηγεσίας των εργατικών και κατ' επέκταση και της πρωθυπουργίας. Τώρα, είχαμε αντιδράσεις και από τον ηγέτη του ακροδεξιού κόμματος του Reform, ο οποίος ζήτησε γενικές εκλογές. Ο Μπέρναμ απάντησε αμέσως σε αυτό, ότι όταν το ρώτησαν δημοσιογράφοι, είπε ότι μάλλον τρέχεται πολλά βήματα, για την ώρα θα πρέπει να ρυθμίσει το ζήτημα της ηγεσίας του εργατικού κόμματος. Χρειάζεται να τον υποστηρίξουν το 20% των βουλευτών του εργατικού κόμματος. Έχει 403 έδρες, χρειάζεται τον μαγικό αριθμό που συζητούσαμε και πριν από μερικές εβδομάδες, των 81 βουλευτών. Προφανώς και τους έχει, καθώς και ο μόνος ο οποίος είχε προβάλει μέχρι στιγμής υποψηφιότητα, ο πρώην Υπουργός Υγείας, έχει δηλώσει ουσιαστικά ότι θα στηρίξει τον Μπέρναμ στην εκλογική διαδικασία για την ηγεσία του εργατικού κόμματος και για την Πρωθυπουργία στη συνέχεια. Αυτό έχει κάποιες παρενέργειες ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Κιρ Στάρμερ είχε ξεκινήσει μια διαδικασία επαναπροσέγγισης των Βρυξελών. Ήταν προγραμματισμένη για τις 22 Ιουλίου μια σύνοδο κορυφής. Σύμφωνα με τις νεότερες δηλώσεις του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αυτή μάλλον θα πρέπει να αναβληθεί και να επαναπροσδιοριστεί στη συνέχεια αναλόγως των εξελίξεων. Κώστα.
0: Βαγγέλη Σαρακινέ, σε ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Στάρμερ είναι ο 7ος ένοικος της Downing Street, ο οποίος, για να το πω διόλου βρετανικά, παίρνει πόδι μέσα στην τελευταία δεκαετία. Και αναρωτιέται κανείς τι είναι αυτό που έχει καταστήσει πλέον τους Βρετανούς πρωθυπουργούς τόσο αναλώσιμο είδος. Και το ερώτημα το απευθύνω σε κάποιον που γνωρίζει την βρετανική πραγματικότητα, καθότι διαθέτει και μεταπτυχιακό τίτλο στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο από το London School of Economics. Καλωσορίζω λοιπόν στην εκπομπή τον κύριο Γιάννη Γούναρη, διδάκτορα νομικής και επιστημονικό συνεργάτη του Κύκλου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Αναλύσεων του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών 1. Καλησπέρα από τον Αθήνα 84.
2: Καλησπέρα κύριε Ρέφτη, χαίρομαι που το ξαναλέμε.
0: θα δώσουμε έμφαση στις τελευταίες εξελίξεις, στις προσωπικές αποτυχίες του κ. Στάρμερ ή σε κάτι βαθύτερο?
2: Θα έλεγα ότι οι προσωπικές αποτυχίες του Στάρμερ είναι περισσότερο η αντανάκλαση ενός γενικότερου προβλήματος που υπάρχει στη βρετανική πολιτική σκηνή και όχι μόνο. Είναι περισσότερο το σύμπτωμα μιας κατάστασης και λιγότερο η αιτία της.
0: Και πώς θα την περιγράφετε?
2: Καταρχήν, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς στην εισαγωγή σας και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε, ο Στάρμερ την σημερινή του αρκετά ταπεινωτική παρέθεση, η οποία παρεμπιπτόντως είχε ανακοινωθεί με tweet του Ντόναλντ Τραμπ πριν καν συμβεί, έτσι για να είναι ο εξασθελισμός του ανθρώπου αυτού πλήρης και τέλειος. Είναι ο τελευταίος μιας σειράς Βρετανών πρωθυπουργών, αναλώσιμων, τον οποίο θητεία διήρκεσε από πολύ λίγο έως αρκετά λίγο, πάντως κανένας από αυτούς δεν κατάφερε να την ολοκληρώσει. Αυτό θα μπορούσε κάποιος να το χαρακτηρίσει σαν ένα δομικό πρόβλημα πολιτικό, σαν μια μόνιμη πολιτική κρίση της Βρετανίας, η οποία όμως σε μια δεύτερη ανάγνωση δεν φαίνεται να είναι τόσο έντονη ως πολιτική κρίση, δηλαδή ως κρίση ακυβερνησίας. Η Βρετανία συνεχίζει να κυβερνάται, με την διαφορά ότι δεν έχει και τόσο σημασία ποιος είναι ο πρωθυπουργός.
0: Όπως λοιπόν έχει άγραφο σύνταγμα, έτσι πια έχει και άγραφο κυβερνητικό πρόγραμμα.
2: Ναι, το οποίο δεν αλλάζει όποιος και είναι ο πρωθυπουργός, ακόμα και αν έχουν μεσολαβήσει εκλογές. Θα παρατηρήσει ότι από το 2015 έχει μεσολαβήσει ένα δημοψήφισμα για το Brexit, μια αρκετά τραυματική εμπειρία τόσο για τη Βρετανία όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, το δίχως άλλο, την οποία αρκετοί Βρετανοί δείχνουν να έχουν μετανιώσει, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι το Brexit είναι η βασική αιτία της κακοδαιμονίας των Βρετανών πρωθυπουργών και του Στάρμερ επίσης.
0: Θα το λέω αυτό
2: διότι ο Στάρμερ, όπως και όσοι προηγήθηκαν από αυτό, η βασική τους αδυναμία ήταν ότι δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες, έστω και σημειωμένες προσδοκίες που έχει το Βρετανικό Εκλογικό Σώμα, και όχι μόνο το Βρετανικό Εκλογικό Σώμα. Θα δείτε ότι παρόμοια προβλήματα αντιμετωπίζουν ηγέτες οι οποίοι είναι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ο Μακρόν στη Γαλλία, ο Μέρτς στην Γερμανία, ηγέτες οι οποίοι όταν ανέβηκαν στην εξουσία είχαν εξαιρετικά ισχυρό πολιτικό αίρισμα. Στην έξοδο τους, βέβαια, ο Μέρτς και ο Μακρόν έχουν τη διαφορά ότι ο Μακρόν ολοκληρώνει τη θητεία του για μια δεύτερη επιλογή. Ο Μέρτς και ο ίδιος δύο χρόνια ή λίγο παραπάνω από την εκλογή του βρίσκεται σε εξαιρετικά δεινή πολιτική θέση και με τη δική του την καρέκλα να κινδυνεύει στο εσωτερικό της Γερμανίας.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Στην Βρετανία όμως υπήρχε μια ιδιαιτερότητα. Το μονοεδρικό πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα και η παράδοση του ισχυρού δικοματισμού. Το εκλογικό σύστημα δεν άλλαξε, αλλά ο δικοματισμός, όπως τον ξέραμε, μας αφήνει χρόνος.
2: Και αυτό
0: τα παραδοσιακά ήταν μεγάλα κόμματα συρρυκνώνονται.
2: Βεβαίως.
0: Το τοπίο έχει αλλάξει τελείως, με την ενίσχυση δυνάμεων όπως το Reform στην ακροδεξιά, όπως η Πράσινη και ούτω καθεξής.
2: Και αυτό ακριβώς ήταν που έδωσε στον Στάρμερ την πραγματικά εντυπωσιακή συντριπτική νίκη του στις τελευταίες εκλογές. Και όμως
0: συντριπτική σε έδρες, μόνο σε ψήφους δεν ήταν και για να μας εντυπωσιάζει.
2: Λόγω του εκλογικού σύστηματος, αν δεν κάνω λάθος και αν θυμάμαι καλά, σε απόλυτους αριθμούς είχε πάρει λιγότερες ψήφους από ό,τι είχε πάρει ο Τζέρεμι Κόρμπιν. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να κερδίσει πολύ περισσότερες έδρες στη Βρετανική Βούλη. Είναι αυτό το βρετανικό μονοεδρικό πλειοψηφικό σύστημα το οποίο δίνει αυτά τα αποτελέσματα. Και γι' αυτό είναι και αρκετά δύσκολο να προβλέψει κανείς ποιο θα είναι το αποτέλεσμα στις επόμενες βρετανικές εκλογές, εάν γίνουν προώρες, που θα τολμούσα να πω ότι δεν θα γίνουν προώρες εκλογές στη Βρετανία, ή αν γίνουν στην ώρα. Είναι αρκετά δύσκολο να προκαθορίσει κανείς από τώρα το αποτέλεσμα.
0: Αυτό δεν θα γίνουν προώρες γιατί η μεγάλη κοινοβουλευτική ομάδα των Βρετανών εργατικών θα συσπηρωθεί κατά πάσα πιθανότητα γύρω από τον Άντι Μπέρναμ και θα κλείσει την καταρχήν θλιβερή παρένθεση Στάρμερ.
2: Ναι, η οποία θλιβερή παρένθεση Στάρμερ είναι η επόμενη θλιβερή παρένθεση που ακολούθησε μια προηγούμενη θλιβερή παρένθεση και ούτω καθεξής αναγόμενη πίσω στον David Cameron το 2015.
0: Αναφέραμε όμως πριν ένα κρίσιμο όνομα, αυτό του Jeremy Corbyn, που υπήρξε ο προηγούμενος ηγέτης των Βρετανών εργατικών, σηματοδοτώντας επί των ημερών του μια αποφασιστική αριστερή στροφή στο πρόγραμμά τους, αλλά και μια αναζωογόνηση της σχέσης του Εργατικού Κόμματος με την εκλογική του βάση. Ο Στάρμερ, άνθρωπος του βαθέως κράτους στην επαγγελματική του διαδρομή, ήρθε στα πράγματα ως ο αντικόρμπιν. Μετά από αυτήν την συκοφαντική εκστρατεία εναντίον του προηγούμενου εργατικού ηγέτη περί αντισημιτισμού κτλ. Και μάλιστα τώρα στην ώρα της δικής του πτώσης, ο Στάρμερ κάνει τον απολογισμό του λέγοντας ότι το ότι έβαλε φρένο στον αντισημιτισμό ήταν κύριο επιτεύγμα του.
2: Ναι, ναι, η κατηγορία του αντισημιτισμού ήταν από τις πιο χυδαίες κατά τη γνώμη που είχαν εκτοξευθεί κατά του Τζέρεμι Κόρμπιν και όχι μόνο. Στην προσπάθεια να αποκαθιλωθεί από τη θέση του αρχηγού των εργατικών. Ο Κόρμπιν ήταν αυτός ο οποίος είχε ξεκινήσει μια αριστερή στροφή, μια επιστροφή στις ρίζες του Εργατικού Κόμματος, μια επιστροφή στην πολιτική επανασύνδεσης με τις πλατείες λαϊκές ομάδες, οι οποίες ανέκαθεν ιστορικά αποτελούσαν την εκλογική βάση του Εργατικού Κόμματος και οι οποίες σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό τα τελευταία χρόνια και πάλι όχι μόνο στη Βρετανία, και αυτό είναι χαρακτηριστικό, απογοητευμένες και πλήρως και έχοντας πλήρως απαξιώσει τις πολιτικές δυνάμεις της παραδοσιακής Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας που ήταν το αποκούμπι τους, στρέφονται όλο και περισσότερο σε ακραίες λύσεις λαϊκιστικές, κυρίως προς την περιοχή της άκρας δεξιάς. Αυτό βλέπουμε να συμβαίνει και τώρα και στη Βρετανία με την άνοδο του Reform, το οποίο παρεμπιπτόντως έχει πάει τόσο δεξιά η βελόνα στο πολιτικό φάσμα της Βρετανίας και όχι μόνο ξανά, ώστε το Reform του Φαράζ να φαίνεται σαν η πιο μετριοπαθής επιλογή σε σχέση με ακόμα πιο ακροδεξιά και ακραία κόμματα, τα οποία αρχίζουν σιγά σιγά να εμφανίζονται και να διεκδικούν μερίδιο της εξουσίας.
0: Ναι, αλλά την ίδια ώρα έχουμε την κανονικοποίηση, όπως το είδαμε από την διακυβέρνηση Στάρμερ, μιας αυταρχικής στροφής εναντίον εγκλημάτων γνώμης ή μια εμφάνιση των φιλοπαλαιστινίων ακτιβιστών ως τρομοκρατών, την ίδια ώρα βεβαίως που η Βρετανική πολιτική έκανε τα στραβά μάτια στη συντελούμενη γενοκτονία.
2: Προφανώς. Και αυτό σε καμία περίπτωση, δηλαδή η στροφή των λαϊκών μαζών σε λαϊκιστικές, όπως ήθιστα να λέγονται, πολιτικές επιλογές, δεν σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί άλοθη για τις πολιτικές δυνάμεις οι οποίες υποτίθεται ότι θα έπρεπε να εκπροσωπούν τα συμφέροντα και τις θεμητές επιθυμίες τους και οι οποίες τους έχουν προδώσει ξανά και ξανά. Η περίπτωση Στάρμερ είναι η πιο χαρακτηριστική. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως πολύ σωστά είπατε, προέρχεται από το Βρετανικό βαθύ κράτος και από τα σπλάχνα του κομματικού σωλήνα, αν θα μπορούσα να πω, του εργατικού κόμματος, του μπλερικού εργατικού κόμματος. Ένας άνθρωπος ο οποίος έβαλε προς κόμματα σε οποιαδήποτε ιδέα για μια αριστερή στροφή στο κόμμα, εμπόδισε, να θυμίσουμε εδώ, τον Άντι Μπέρναμ σε μια πρώτη φάση να καταλάβει την έδρα, ακριβώς επειδή τον θεωρούσε διεκδικητή και απειλή για τη δική του την θέση. Παρ' όλα αυτά, τίποτα από όλα αυτά δεν κατάφερε να σταματήσει την πτώση του.
0: Ήταν ο διδάκτορας νομικής και συνεργάτης του Ινστιτούτου ΕΝΑ, Γιάννης Γούναρης, τον οποίο και ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ από τον Αθήνα 94.
2: Καλό βράδυ, κύριε Ράτη.
0: Και περνάμε σε μια άλλη εντυπωσιακή είδηση που μας έρχεται από το εξωτερικό, καθώς ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας ανακοίνωσε πως εντός του έτους θα υπάρξει συμφωνία για την αποζημίωση 50.000 Πολωνών επιζώντων της κατοχής που απέστησαν, όπως ανέφερε, ασύλληπτα δεινά από την ναζιστική Γερμανία, καθώς η Δημοκρατική Γερμανία έχει την υποχρέωση, πάντα με τα λόγια του ίδιου, να τους παράσχει υλική και ηθική αποκατάσταση. Γιατί συνέβη αυτό με τους Πολωνούς? Γιατί το διεκδίκησε η Πολωνία. Ενώ, ας πούμε, η δική μας χώρα, που έχει εξίσου ισχυρές αν όχι ισχυρότερα θεμελιωμένες διεκδικήσεις, την αγάπη της για τους Ευρωπαίους εταίρους την δίνει δίχως το παραμικρό αντάλλαγμα. Είναι το θέμα που θα ήθελα να συζητήσω με τον κύριο Αριστομένη Σεγγελάκη, συγγραμματέα της Εθνικής Επιτροπής Διεκδίκησης των Γερμανικών Επανορθώσεων και μέλος οικογένειας η οποία έχει πέσει θύμα του ολοκαυτώματος της Βιάννου. Καλησπέρα από τον Αθήνα 84.
3: Καλησπέρα σας κύριε Ράπτη, ευχαριστώ πολύ.
0: Ποιο είναι το σχόλιο σας για αυτή την εξέλιξη? Τα αδύνατα γίνονται δυνατά άμα επιμείνει κανείς?
3: Καταρχάς φαίνεται, αποκαλύπτονται διάφορα πράγματα από αυτή την όντως εντυπωσιακή εξέλιξη. Πρώτα απ' όλα η Πολωνία, η οποία έχει πολύ πιο αδύναμη θέση νομικά σε σχέση με την Ελλάδα, διότι έχει παραιτηθεί δύο φορές, το 1953 στην λαοκρατική δημοκρατία της Γερμανίας και το 1990 ενώπιον της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας, παρά τα αυτά επανήλθε στον αγώνα και καλώς, διότι είναι μια χώρα που υπέστη τεράστιες καταστροφές και θηριωδίες, όπως και η Ελλάδα, με τεράστιο αριθμό θυμάτων από τους Γερμανούς στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Επανήλθε λοιπόν στο ζήτημα με κίνηση από τα πάνω, με κυβερνητική απόφαση το 2017, χωρίς να υπάρχει ένα ανθυρό κίνημα διεκδίκησης από τα κάτω, ένα κοινωνικό κίνημα όπως υπάρχει στην Ελλάδα και στο οποίο ηγούνταν όσο ζούσε ο Μανώλης Γλέζος. Επανήλθε λοιπόν και μέσα σε 9 χρόνια κατόρθωσε να κάμψει την αδιαλαξία της Γερμανίας, η οποία έλεγε ότι το θέμα έχει οριστικά διευθετηθεί, και ο ίδιος ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώχαν Βάντερφουλ, να ανακοινώσει πριν λίγες μέρες ότι σκέφτονται αποζημιώσεις ως πρώτο βήμα στους επιζώντες της κατοχής. Πολωνούς επιζώντες κατοχής που έχουν ταλαιπωρηθεί σε φυλακές, στρατόπεδα συγκέντρωσης ή αλλού.
0: Μόνο που η πολωνική κυβέρνηση που τα κίνησε όλα αυτά πριν από 9 χρόνια ήταν δεξιά και ευρωσκεπτικιστική. Και πλέον δεν κυβερνά τη χώρα, όπου έχει επιστρέψει ο κέντροαριστερός, φιλελεύθερος τέλος πάντων, ευρωπαϊστής Ντόναλντ Τούσκ.
3: Το αγαπημένο παιδί της Άγγελας Μέρκελ. Και αυτό δείχνει πόσο εντυπωσιακή είναι η εξέλιξη, διότι ενώ δεν κυβερνά η παράταξη που έφερε το θέμα στη δημοσιότητα, η οποία έφτασε στο σημείο να ορίσει τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον Αρκάντιος Μούλαρτζικ, υπεύθυνο για τις γερμανικές αποζημιώσεις, σε μια εκπληκτική σημειολογία κίνηση, να απευθυνθεί στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στους εταίρους, στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητώντας μάλιστα την οργάνωση διεθνούς διάσκεψης για το θέμα, με τη συμμετοχή της Ελλάδας και ακόμα η ελληνική κυβέρνηση να απαντήσει. Άλλαξε, έχασε αυτή η κυβέρνηση, βγήκε ο Ντόναλντ Τούσκ στην Πρωθυπουργία ως επικεφαλής μιας συμμαχικής κυβέρνησης, δεν τόλμησε να αλλάξει την εθνική στρατηγική, απλώς έριξε τους τόνους, αλλά η άνοδος 1,5 χρόνο μετά στη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ενός εκπροσώπου της άλλης παράταξης, ο οποίος είχε θέσει ως πρώτη του προτεραιότητα το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων, ανακάτεψε ξανά την τράπουλα. Και εδώ, επειδή έχετε μια ιδιαίτερη σπουδή στα ζητήματα τα διεθνή, πρέπει να δούμε το τοπίο για να καταλάβουμε τις ευκαιρίες που μπορεί να έχουμε κι εμείς. Ποια ευκαιρία τώρα αξιοποιεί η Πολωνία? Το γεγονός ότι πριν από λίγες μέρες ο Πολωνός Πρόεδρος αφήρεσε το ανώτατο παράσημο του πολωνικού κράτους προς τον Ζελένσκι, με αφορμή το γεγονός ότι ο Ζελένσκι, και με αιτία θα έλεγα, τίμησε τη μνήμη συνεργατών του Χίτλερ, Ουκρανών που είχαν πολεμήσει.
0: Ουκρανών εθνικιστών, σφαγέων και Πολωνών μεταξύ άλλων.
3: Ναι, ακριβώς, οι οποίοι κατέσφαξαν ακόμα και Πολωνούς. Αυτό προκάλεσε την οργή στην Πολωνία. Του αφαιρέθηκε το ανώτατο παράσημο του πολωνικού κράτους και η Γερμανία έσπευσε να στηρίξει, αν θέλετε, την Πολωνία, να την εξευμενήσει. Γιατί προφανώς ο στόχος της είναι η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μετόπου, στο οποίο να ηγείται η ίδια, και το οποίο θα μπορούσε ακόμα να φτάσει και σε πολεμική αναμέτρηση με τη Ρωσία τα επόμενα χρόνια. Είναι κρίσιμος λοιπόν παίχτης για το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση η Πολωνία, λόγω της γεωστρατηγικής της θέσης, αλλά αν θέλετε και της οικονομικής της ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια, και αυτό το αξιοποιεί κατάλληλα. Η εξέλιξη όμως αυτή, θα έλεγα, αποκαλύπτει, για να μην πω μια βαρύτερη έκφραση, την υποκρισία και την κενότητα της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας, της κυβέρνησης δηλαδή, αλλά και των άλλων των κομμάτων, των κύριων κομμάτων εξουσίας, που δεν τόλμησαν να προχωρήσουν στην υλοποίηση της ομόφωνης απόφασης της Βουλής της 17ης Απριλίου του 2019, που είδαν να περνούν πολλές ευκαιρίες μπροστά τους, αλλά αρκέστηκαν σε ρητορικές διακηρύξεις που δεν έφεραν ποτέ την Γερμανία σε δύσκολη θέση, αν και έχουμε όπλα, όπως την αμετάκλητη απόφαση για το δίστομο της ελληνικής δικαιοσύνης, για το δίστομο το Έθνο το Αιγείο, όπως έχουμε όπλα ότι πρόσφατα ο Ιταλικός Άριος Πάγος δικαιώνει τα θύματα του δίστομου και ανοίγει το δρόμο για την ικανοποίησή τους, και άλλα εργαλεία τα οποία κανείς δεν τόλμησε να αξιοποιήσει.
0: Ήταν ο συγγραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, Αριστομένης Σιγκελάκης, τον οποίο και ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ από τον Αθήνα 84. Και να περάσουμε στα νέα της πόλης, καθώς η Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας του Δήμου Αθηνίων ολοκλήρωσε μια σειρά από εκτεθαμένες εργασίες καθαρισμού στους μεγάλους πνεύμονες Πρασίνου της πρωτεύουσας εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Ο Γιώργος Μανουσακάκης μας εξηγείται και πώς. Καλησπέρα, Γιώργο.
4: Καλησπέρα, Κώστα. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποχλώασης και αντιπυρικής οράξης στους λόφους και τα άλση της Αθήνας. Με τα εξειδικευμένα συνεργεία του Δήμου Αθηναίων επιχείρησαν με εντατικούς ρυθμούς το προηγούμενο διάστημα, απομάκρυναν πλήρως την κάψη μήλη, δηλαδή τα ξερά χόρτα, τα σπασμένα κλαδιά, και προχώρησαν σε αναγκαίες αποκλαδώσεις στους μεγάλους πνεύμονες Πρασίνου που βρίσκονται εντός του αστικού ιστού. Ενδεικτικά πραγματοποιήθηκαν τα έργα στις περιοχές του λόφου του Λυκαβητού, του λόφου Φιλοπάπου, του λόφου Στρέφη και του λόφου του Παιδιού στην Κράβα, καθώς και στο άσος Ευελπίδων, στο άσος Ηλυσίων και στην περιοχή του Θησίου. Παράλληλα, αντίστοιχες παρεμβάσεις τακτικής συντήρησης και καθαρισμού εξελίσσονται καθημερινά σε πάρκα, νησίδες και κοινόχρηστους χώρους και στις 7 δημοτικές κοινότητες της Αθήνας. Όπως επισημαίνεται, ο Δήμος Αθηναίων και η Διεύθυνση Πρασίνου, η οποία εκτέλεσε τις εργασίες, παρεμένουν σε πλήρη ετοιμότητα για την προστασία του αστικού περιβάλλοντος και την ασφάλεια των πολιτών. Να κλείσουμε λέγοντας ότι οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών οικοπαίδων οφείλουν να διατηρούν τους χώρους τους καθαρούς ως και τη λήξη της αντιπυρικής περίοδου τον Οκτώβριο. Κώστα.
0: Γιώργο Μανουσακάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Να σημειώσουμε ότι μόλις αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, που είχε διακοπεί και στα δύο ρεύματα λόγω της μεγάλης φωτιάς στο Ακρέφνιο. Να περάσουμε στην χορταστική αθλητική επικαιρότητα της ημέρας, με επιστροφή ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, αλλά και τέσσερις αναμετρήσεις για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ. Ο καθήλυνα αρμόδιος Ανδρέας Χανιάς έχει το λόγο. Καλησπέρα, Ανδρέα.
5: Καλησπέρα, Κώστα, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε με το μπάσκετ και τον μεγάλο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος επιστρέφει στον πάγκο του Παναθηναϊκού για δεύτερη φορά. Τον πολυνίκη Σέρβο τεχνικό ανέλαβε ξανά την τεχνική ηγεσία της ομάδας του Τριφυλλίου μετά από 14 ολόκληρα χρόνια. Σήμερα λοιπόν η ΚΑΕ Παναθηναϊκός παρουσίασε επίσημα την συνεργασία του με τον Σέρβο τεχνικό, ο οποίος ξεκαθάρισε τους στόχους αλλά και το δικό του κίνητρο για τη δεύτερη ζωή την οποία θα έχει με τον Παναθηναϊκό. Είπε ότι έχω μέσα μου τη φωτιά να προπονώ τους παίκτες μου και να προσπαθήσουμε για πολλές επιτυχίες. Δεν έχει καμία σημασία το παρελθόν, σημασία έχει να κοιτάζουμε το παρόν και το μέλλον και κυρίως τη δική μας ομάδα με σεβασμό προς όλους τους αντιπάλους. Από εκεί και πέρα.
0: Παρελθόν είναι το κακό διαζύγιο του με τον κύριο Γιαννακόπουλο.
5: Είναι προφανώς. Είναι οι μεγάλες επιτυχίες. Θέλησε να τονίσει ότι δεν είναι προδιαγεγραμμένο ότι επειδή ανέλαβε ξανά τον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός θα βαδίσει στο ίδιο δρόμο των επιτυχιών. Παρά μόνο με σκληρή δουλειά και μεγάλη προσπάθεια, θα προσπαθήσει να επαναλάβει αυτό τον μεγάλο άθλο. Ο Παναθηναϊκός πήρε πάρα πολλά πρωταθλήματα, 5 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάρα πολλά κύπελα με τον
0: Ανδρέα. Εν συντομία, το μενού του Μουντιάλ, τι περιλαμβάνει?
5: Πολύ γρήγορα, σε λίγα λεπτά, στις 8 θα παίξουν Αργεντινή, Αυστρία. Στις 12 τα ξημερώματα, τα μεσάνυχτα, θα παίξουν Γαλλία, Ιράκ. Στις 3 τα ξημερώματα, Νορβηγία, Σενεγάλη. Και στις 6 τα ξημερώματα, η Ορδανία, Αλγερία. Όλα αυτά για τη δεύτερη αγωνιστική του Μουντιάλ.
0: Ανδρέα Χανιά, σε ευχαριστώ πολύ. Έθριος αναμένεται αύριο καιρός στην Αττική με ανέμους βόρειους 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Από τον Κώστα Ραπτή που ήταν στα μικρόφωνα, τον Νίκο Κουτουγέρα στον ήχο, την Καλλιόπη Ασλανίδου στην παραγωγή και την Πέμη Παναγωπούλου στο 213-09-09-100 έχετε θερμούς χαιρετισμούς. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με την Αθαλία Καταρτζή.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Αποκαταστάθηκε πριν από λίγο η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας που παρέμενε κλειστή για αρκετή ώρα από Θήβα έως Κάστρο λόγω της φωτιάς στο Ακρέφνιο. Η φωτιά που νωρίτερα είχε λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις βρίσκεται πλέον σε πλήρη ύφεση. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Μέγα Δέριο Εύρου. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική και για τη φωτιά σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στον οικισμό Τσαΐρια στην Περαία Θεσσαλονίκης. Με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν εντός εσωτερικών χώρων και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Κανονικά διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων στην περιοχή των Σπάτων, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την αστυνομία. Νωρίτερα η τροχέα είχε προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση. Σε 41 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. 4 άτομα συνελήφθησαν για πυρκαγιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Χαλκιδικής, της Θεσσαλονίκης, της Βιωτίας και της Λάρισας. Αλλάζουμε θέμα. Στην ελληνική δικαιοσύνη έχει διαβιβαστεί το ένταλμα σύλληψη σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου για την υπόθεση του Qatar Gate. Το ζήτημα έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφέρει ο πρώην Επίτροπος σε δήλωσή του. Κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο, υπογραμμίζει ο κ. Αβραμόπουλος, κάνοντας λόγο για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, ενώ προσθέτει ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέστειλαν επισήμως έως τις 21 Αυγούστου τις κυρώσεις τους σε βάρος του Ιρανικού πετρελαίου στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συμφωνίας που υπέγραψαν με την Τεχεράνη. Η ανακοίνωση οδήγησε σε πτώση των τιμών του πετρελαίου που είχαν ήδη μειωθεί στα 77,80 δολάρια το βαρέλι. Διαμορφώθηκε νωρίτερα η τιμή του πετρελαίου Brent και στα 73,83 του Αμερικανικού αργού. Η Ελβετία, η οποία φιλοξενεί τις συνομιλίες των δύο αντιπροσωπιών, ανακοίνωσε την άμεση έναρξη των τεχνικών συνομιλιών. Περιοδεία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από αύριο και την Πέμπτη σε Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κουβέιτ και Μπαχρέιν, κατά τη διάρκεια της οποίας θα παρουσιάσει την προκαταρκτική συμφωνία με το Ιράν. Στο Ομάν βρίσκεται ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή για συνομιλίες σχετικά με τη μελλοντική κατάσταση στο στενό του Ορμούζ. Στο Πακιστάν μεταβαίνει αύριο ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν. Να προχωρήσουν άμεσα στην πάυση κάθε στρατιωτικής δραστηριότητας, ζήτησε από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη η γερμανική κυβέρνηση, αναφερόμενη στις επιχειρήσεις των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο. Παράλληλα, επανέλαβε την αντίθεσή της ενδεχόμενη μόνιμη παρουσία του Ισραηλινού στρατού στην περιοχή. Απορρίπτοντας τις διεθνείς πιέσεις, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου παραμένει αμετακίνητος και επαναλαμβάνει ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποχωρήσουν από τη ζώνη ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο. Τη μετονομασία του υπερταμείου σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε ομιλία του στο συνέδριο «Η Ελλάδα στο επίκεντρο του Διεθνούς Επενδυτικού Διαλόγου». Σύμφωνα με τον Υπουργό, η μετονομασία αποτελεί μια αλλαγή με ουσιαστικό περιεχόμενο και εξίσου ισχυρό συμβολισμό, καθώς, όπως είπε, ο ρόλος του είναι πλέον να μετατρέπει τη δημόσια περιουσία σε παραγωγικό κεφάλαιο, να κινητοποιεί επενδύσεις, να λειτουργεί ως μοχλός μακροπρόθεσμα. Πρόθεσμης ανάπτυξης. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε το υπερταμείο του αλλιώς. Η εθνική κυριαρχία δεν αποκαθίσταται με αλλαγή ονόματος και η θεσμική αδιαφάνεια δεν εξαφανίζεται με την αντικατάσταση μιας ταμπέλας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ και θέτει σειρά ερωτημάτων προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας. Επαναξιολογείται μετά τη δήλωση παραίτησης του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ η προγραμματισμένη για τις 22 Ιουλίου Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρετανίας, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα. Η επιθυμία μου είναι ο διαδοχός του να συνεχίσει σε αυτή την πορεία για την εκ νέου ρύθμιση της σχέσης μας με το Ηνωμένο Βασίλειο, πρόσθεσε ο Κώστα. Σημειώνεται ότι η διαδικασία αποχώρησης του Κιρ Στάρμερ ξεκινά από τις 9 Ιουλίου. την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και τις θέσεις του Πρωθυπουργού, ανακοίνωσε ο βουλευτής Άντι Μπέρναμ. Στην Ινδία τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο που στεγάζει βιβλιοθήκη και κέντρο ενισχυτικής διδασκαλίας για φοιτητές στην πόλη Λάκναου, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα. Συντετριμμένος δήλωσε ο Πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι, ενώ ανακοίνωσε έκτακτο βοήθημα 1.850 ευρώ για κάθε οικογένεια θανόντος. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική του Μουντιάλ, αυτή την ώρα Αργεντινή-Αυστρία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά έως 31 βαθμούς. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων. Ακολουθεί η Αριστεία Γιάννου. Αθήνα 984.

Με αυτό το πολύ νοσταλγικό και ταξιδιάρικο και καλοκαιρινό Coop Island Blues με τη φωνή της Anne Brun ξεκινάει η Γλυκιά Συμμορία. Λίγα λεπτά μετά τις 8, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 84. Είμαι η Αριστεία Γιάννου, είναι στη φροντίδα του ήχου ο Γιώργος Βαρδαξής και θα κάνουμε παρέα για την επόμενη ώρα. Καλά να περάσουμε.

Δεν έχει αρχή, Σταύρος Ξαρχάκος, Βαγγέλης Γκούφας, το υπέροχο, το κλασικό τραγούδι σε νεότερη εκδοχή με τη φωνή της Ιρός Σαΐα, με τη φωνή και του ίδιου του συνθέτη και ένα remix που μόλις κυκλοφόρησε και νομίζω απογείωσε τη συγκεκριμένη εκδοχή του τραγουδιού από Papercut. Να σας πω τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας και κρατήστε το Viber γιατί στο δεύτερο ημίωρο θα δώσουμε προσκλήσεις. Ξεκινάω με το τηλεφωνικό μας κέντρο 213-0909-100. Email 984onearpapaki@gmail.com και μέσω Viber 6948-984-984. Και εδώ άλλο ένα σαμπλάρισμα από τον Νιμ, αυτόν τον Αυστραλό, πάνω στη φωνή της Νάνας Μουσχούρη.

αυτό το υπέροχο τραγούδι που έγραψε η Χαρούλα Αλεξίου, το εντελώς αυτοβιογραφικό και ερμήνευσε η ίδια με τίτλο «Η μπαλάντα της Ιφηγένειας», κατέκλυσε από χτες το βράδυ τα social media σε ένα απόσπασμα από την απόφαση των ανθρώπων της Θήβας, των συμπολιτών της, γιατί κατάγεται από τη Θήβα, να δώσουν στο δημοτικό οδείο της πόλης το όνομά της, να το ονομάσουν Χάρης Αλεξίου. Και έτσι χτες, 21 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα μουσικής, έγινε αυτή η ονοματοδοσία του δημοτικού οδείου Θήβας σε δημοτικό οδείο Θήβας Χάρης Αλεξίου, και ήταν νομίζω μια πολύ συγκινητική στιγμή για όσους βρέθηκαν εκεί, τουλάχιστον έτσι όπως εμείς την παρακολουθήσαμε σε αυτά τα μικρά αποσπάσματα, με τη Χαρούλα Αλεξίου να μιλάει πολύ συγκινημένη για αυτή τη στιγμή και να τραγουδάει, ξαναλέω, και αυτό είχε τεράστια συγκίνηση, αυτό το τραγούδι, την μπαλάντα της Ιφηγένειας, αυτό το τραγούδι που έγραψε για τη μητέρα της.

Νίκος Ξηδάκης, Θοδωρής Γκόνης, όλοι μου λένε πως δεν μπορώ και Έλλη Πασπαλά, Παναγιώτης Καλατζόπουλος και το υπέροχο Summer Time in Prague. Αθήνα 84 και Γλυκιά Συμμορία στα ραδιόφωνά σας.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας που είχε κλείσει νωρίτερα στο τμήμα από Κάστρο έως Εύβοια λόγω της μεγάλης δασικής πυρκαγιάς στο Ακρέφνιο. Κανονικά η κίνηση των οχημάτων και στην περιοχή των Σπάτων. Το ζήτημα έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφέρει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, για το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του από τις βελγικές αρχές για την υπόθεση του Qatar Gate. Προσθέτει ότι δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Τόσοι καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά την επίσημη αναστολή των Αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος του Ιρανικού πετρελαίου. Στα 77,8 δολάρια το βαρέλι κινείται το Brent και στα 73,83 το Αμερικανικό αργό. Σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κουβέιτ και Μπαχρέιν από αύριο και την Πέμπτη ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, στο Ομάν σήμερα ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μπαγέρ Γκαλιμπάφ και ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτζή, στο Πακιστάν αύριο ο Ιρανός Πρόεδρος. Οι απειλές παίρνουν όλο ένα και περισσότερο υβριδικό χαρακτήρα. Με προτεραιότητα τη θωράκιση της χώρας, η κυβέρνηση δηλώνει παρούσα και σε αυτό το μέτωπο, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο χαιρετισμό που απίφθινε νωρίτερα κατά την τελετή εγγενείων των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΕΘΑ στο στρατόπεδο Παπάγου. Το Βέλγιο εξέδωσε 5 βίζες για μια αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν που θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για συνάντηση με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα τη μετανάστευση. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειος 5 μποφόρ και θερμοκρασία ως 33 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Στροφές και Μαριάννα Κατσιμίχα, πολύ συζητημένη το τελευταίο διάστημα, αυτή η μπαλάντα περίπου πριν 2 χρόνια. Στίχη και μουσική από τον Θάνο Μόσχο, και σε λίγο θα πάμε να συναντήσουμε την κυρία Άννα Δημητράτου να μιλήσουμε για το 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών που θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες. Αλλά να σας πω από τώρα ότι έχουμε για σας 2 διπλές προσκλήσεις για την κάθε μέρα των παραστάσεων, γιατί έχει πολλές δράσεις το φεστιβάλ που θα μας τις πει η κυρία Δημητράτου. Εμείς έχουμε για τις 2 έτσι κεντρικές βραδιές, για τις 2 κεντρικές παραστάσεις, Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 9, και μπορείτε να μας στείλετε στο Viber μήνυμα, όπου θα γράφετε Bollywood, το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνό σας και ποια μέρα θέλετε να πάτε, Σάββατο ή Κυριακή, 698-984-984, το Viber του Αθήνα 984 για τις συμμετοχές σας για το 12ο Φεστιβάλ Bollywood.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για ένα φεστιβάλ που έχει πια καθιερωθεί και έχει γίνει θεσμός και έχει καθιερωθεί και το να παρουσιάζεται εδώ στην εκπομπή μας στη Γλυκιά Συμμορία. Μιλάμε για το φεστιβάλ Bollywood και πολυπολιτισμικών χωρών που θα πραγματοποιηθεί από τις 25 ως τις 28 Ιουνίου. Θα μας πει όλες τις λεπτομέρειες καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ, η κυρία Άννα Δημητράτου, την οποία και καλωσορίζω στην εκπομπή. Γεια σας.
1: Καλησπέρα κυρία Γιάννο, ευχαριστώ θερμά που με δέχεστε και φέτος στην εκπομπή σας.
0: Έχει γίνει θεσμός πια να τα λέμε για αυτό το πολύ ωραίο φεστιβάλ που έχετε φτιάξει και το οποίο εσείως φτάνει στο 12ο χρόνο.
1: Τα καταφέραμε, ναι, είναι η 12η χρονιά φέτος.
0: Πολύ ωραία. Πάμε να συστήσουμε και φέτος το φεστιβάλ στους ακροατές μας.
1: Βεβαίως, για 12η χρονιά λοιπόν, στο υπέροχο θέατρο Δώρα Στράτου. Θα σας περιμένουμε για δύο μοναδικές παραστάσεις, περισσότερες από 50 λοιπόν χορογραφίες, περισσότεροι από 300 χορευτές και συμμετέχοντες από περισσότερες από 20 χώρες.
0: Mm-hmm. Πώς έχει στηθεί έτσι η φετινή του φιλοσοφία? Λέτε για δύο μοναδικές παραστάσεις, αλλά πλαισιώνεται και από άλλες δράσεις.
1: Ακριβώς, γιατί όσο μεγαλώνουμε, έτσι μεγαλώνουν και οι δράσεις μας, είναι αλήθεια. Ξεκινάμε από την 5η 25 Ιουνίου,
0: ωραία,
1: με ένα υπέροχο opening party στην παραλία, για να καλωσορίσουμε έτσι όλους αυτούς τους ξένους καλεσμένους από όλες αυτές τις χώρες.
0: Στην παραλία, δηλαδή.
1: Στην παραλία, ναι, θα είμαστε στο υπέροχο μπαρ Ρούμπι Ρόζα, πάνω στη θάλασσα.
0: Πολύ ωραία.
1: Να περάσετε, να σας κεράσουμε ένα ποτάκι, κυρία Γιάννη.
0: Ωραία.
1: Θα χαρούμε πολύ.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι το meet and greet που λέμε μεταξύ των καλλιτεχνών από όλες αυτές τις διαφορετικές χώρες.
0: Και μετά.
1: Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή το πρωί έχουμε στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του ΜΕΤ τα μοναδικά σεμινάρια που θα μας διδάξουν όλοι αυτοί οι υπέροχοι δάσκαλοι, τα οποία είναι και sold out για φέτος, καθώς οι συμμετοχές ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο. Και Παρασκευή βράδυ έχουμε μια ξεχωριστή μέρα για φέτος. Δώσαμε στο διεθνή διαγωνισμό μας, επειδή έχει πάρα πολλούς συμμετέχοντες φέτος, μια ξεχωριστή μέρα. Οπότε την Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα, ως τις 12 τα μεσάνυχτα, μπορεί όποιος θέλει να έρθει να παρακολουθήσει αυτό το μεγάλο Bollywood Dance Battle, αυτό το μεγάλο διεθνή διαγωνισμό Bollywood. Και βέβαια το Σαββατοκύριακο, τα υπέροχα μας σόου, τα οποία είναι δύο τελείως διαφορετικά σόου και αξίζει πάρα μα πάρα πολύ να έρθει κανείς και τις δύο μέρες να τα δει.
0: Τα σόου αυτά τα συγκεκριμένα ξεκινάνε τι ώρα?
1: Από τις 9 το βράδυ ως τις 12 το βράδυ περίπου.
0: Πολύ ωραία, αυτό το πολύ ωραίο έτσι τρίωρο το κλασικό. Ο χώρος όπως πάντα είναι αυτός ο υπέροχος χώρος, το ιστορικό αυτό θέατρο. Δώρα Στράτου.
1: Το Δώρα Στράτου, ναι, που και όλοι οι ξένοι καλλιτέχνες σε πάντα ενθουσιάζονται, έτσι είναι μέσα στο θυλοπάπου, έχει δροσούλες, όμορφο σκηνικό φυσικό, εντάξει, είναι καταπληκτικό το μέρος πραγματικά.
0: Μου λέτε ότι και κάποιες εκδηλώσεις είναι ήδη sold out, άρα σημαίνει ότι υπάρχει ένα κοινό το οποίο συνεχώς αυξάνεται, καταλαβαίνω, και το ενδιαφέρει πολύ.
1: Είναι αλήθεια, κυρία Γιάννου, και χαίρομαι που το παρατηρήσατε, γιατί κάθε χρόνο έρχονται και καινούργοι συμμετέχοντες, οι οποίοι έρχονται και την επόμενη χρονιά. Μαζί με τους προηγούμενους που ξαναέρχονται λοιπόν, γινόμαστε όλο και περισσότεροι. Γι' αυτό ευτυχώς και φέτος μας παραχώρησε ο Δήμος Αθηναίων για τα σεμινάρια το κλειστό γήπεδο του ΜΕΘ, γιατί κυρία Γιάννου δεν χωρούσαμε πουθενά άλλου. Πραγματικά.
0: Εσάς έτσι, κυρία Δημητράτου, για να μιλήσουμε και λίγο προσωπικά, πότε ξεκινάει η αγάπη σας για το Bollywood και για αυτούς όλους τους χορούς, τους πολυπολιτισμικούς χορούς?
1: Είναι πολλά πια τα χρόνια, ευχαριστώ που με ρωτάτε αυτήν την ερώτηση. Ως ηθοποιός έπαιζα στο θέατρο Αγγέλων Δήμα και έπρεπε να υποδηθώ μια Ινδή χορεύτρια. Δυστυχώς τότε δεν υπήρχαν δάσκαλοι Bollywood στην Ελλάδα, ειδικά πριν ιδρύσω εγώ μετά την πρώτη Ακαδημία Bollywood το 2013.
0: Ακριβώς.
1: Συνεπώς έπρεπε να καταφέρω να μάθω κάπως αυτοδίδαξη, τέλος πάντων ήμουν, πώς να το πω. Κατόπιν όμως πήγα στην Ινδία και έμαθα και έφερα αυτούς τους χορούς στην Ελλάδα. Αλλά ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία και είναι ένας χορός ο οποίος συνδυάζει το θέατρο, το χορό και την έκφραση και νομίζω αυτό είναι που μαγεύει όσους παρακολουθούν το χορό αυτό.
0: Είναι αρκετά γνωστός στη χώρα μας. Κάποιοι ίσως να έχουν μια εικόνα και λίγο γραφική από παλιές ταινίες. Σωστά.
1: Πολύ σωστά. Εξαρτάται, δηλαδή η μητέρα μου, έτσι.
0: Ναι.
1: Θυμάται γιατί κάποτε φέρναμε πολύ ειδικό κινηματογράφο. Θυμάστε την Αργή.
0: Βεβαίως.
1: Να πάω και τόσο παλιά εγώ. Θυμάστε κι εσείς που είχαμε πάρα πολλές ινδικές ταινίες παλιά.
0: Και επιρροές στη μουσική μας, θα λέγαμε.
1: Πάρα ναι. πολύ. Ξέρετε πολύ καλά και το τραγούδι «Το καρδιά μου καημένη»
0: Ακριβώς.
1: που ήταν από μια πολύ γνωστή ταινία που έπαιζε η γνωστή ηθοποιός Ναργκής και ναι, έχουμε πολλές επιρροές, είναι αλήθεια. Μετά εμείς λίγο, εγώ ακόμα δηλαδή προσπαθώ πάρα πολύ να κάνω αυτή την κουλτούρα γνωστή στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι ο Έλληνας ανταποκρίνεται τα τελευταία χρόνια. Θέλετε έτσι που έχουμε κάτι κοινό έτσι με τους Ινδούς, κάτι στην κουλτούρα μας, κάτι στην αγάπη μας για την τέχνη, για το χορό, για τη μουσική, για το θέατρο. Θεωρώ δηλαδή ότι δεν είναι μακριά αυτή η κουλτούρα από τη δική μας, γι' αυτό την αγκαλιάζουν με πολύ αγάπη οι Έλληνες.
0: Πάντως θα λέγατε ότι είναι μια κουλτούρα και ένας πολιτισμός που ίσως να μην είναι και τόσο γνωστός.
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι πάρα πολύ γνωστός σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, δεδομένου ότι σκεφτείτε εμείς στο φεστιβάλ φέτος έχουμε συμμετοχές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από όλη την Ευρώπη, από όλη την Ινδία, από την Ασία, δηλαδή... Είναι πάρα πολύ διαδεδομένη αυτή η τέχνη και αυτή η κουλτούρα και την ασπάζονται. Δηλαδή τώρα θα δείτε στο φεστιβάλ μας τώρα Γερμανούς, Φιλανδούς, Ιταλούς, Ισπανούς, Ρουμάνους να χορεύουν Bollywood, καλύτερα και από Ινδί. Δηλαδή είναι πολύ, εξαπλωθεί πάρα πολύ αυτή η κουλτούρα. Στην Ελλάδα έχει πέσει ο κλήρος σε εμάς βέβαια, στην Ακαδημία Bollywood να προσπαθεί έτσι να την προωθήσει όσο περισσότερο γίνεται, αλλά ευτυχώς βρίσκουμε ανταπόκριση.
0: Γενικώς με το φεστιβάλ, γενικά, ποια είναι η επιθυμία σας, πού θα θέλατε έτσι να φτάσει, ποιος είναι ο στόχος για αυτό το φεστιβάλ?
1: Κοιτάξτε να δείτε, είμαστε πολύ χαρούμενοι με όλα όσα έχουμε καταφέρει ήδη, αλλά σίγουρα τίποτα ποτέ δεν είναι αρκετό, κάτι. Πάντα θέλουμε ακόμα περισσότερο και ακόμα καλύτερα. Θέλουμε πραγματικά, ο στόχος μας είναι να ενώνουμε τους πολιτισμούς, οι άνθρωποι να έρχονται σε επαφή. Ξέρετε κι εσείς πολύ καλά ότι μέσω της τέχνης θέλουμε να μην υπάρχουν διαφορές, να είμαστε όλοι ίσοι. Θέλουμε πάρα πολύ να προωθήσουμε το inclusivity. Δεν έχει σημασία η ηλικία, δεν έχει σημασία το κοινωνικό υπόβαθρο, δεν έχει σημασία από πού καταγόμαστε. Ό,τι αφορά την ειρήνη, την αγάπη μεταξύ των λαών, τη σύνδεση και την ισότητα. Επίσης θα πω και την ψυχική ισορροπία. Γι' αυτό και φέτος έχουμε καλεσμένη την ΠΕΠΣΑΕΚ, προσώπους της ΠΕΠΣΑΕ, οι οποίοι θα μας μιλούν στην είσοδο του φεστιβάλ για τη σημασία του χορού και της τέχνης στην ψυχική υγεία.
0: Όλα όσα μας είπατε και αυτό το τελευταίο είναι πολύ σημαντικά όλα. Να πούμε, κυρία Δημητράτου, που μπορεί κάποιος έτσι που μας ακούει και μπορεί να μην συγκράτησε όλες τις λεπτομέρειες, να δει περισσότερες πληροφορίες. Νομίζω έχετε τα social media του φεστιβάλ.
1: Βεβαίως και έχουμε τα social media. Μπορείτε να μας βρείτε και σε όλες τις στάσεις των λεωφορείων φέτος.
0: Πολύ ωραία.
1: Είμαστε σε πάρα πολύ έτσι, κεντρικά σημεία. Για εισιτήρια μπορεί κανείς να πάρει από την Ticket Services ή να έρθει απλά στο θέατρο λίγο πριν τις 9 και να πάρει το εισιτήριό του και να έρθει να μας απολαύσει.
0: Για αυτές, για αυτές τις δύο βραδιές που είναι Σάββατο και Κυριακή.
1: Ακριβώς, Σάββατο και Κυριακή στις 9 το βράδυ. Και αν κάποιος θέλει να απολαύσει και τον μοναδικό διαγωνισμό Bollywood, μπορεί να έρθει και την Παρασκευή. Στις 7.
0: Στην Παρασκευή λοιπόν στις 7. Εμείς να πούμε ότι είχατε έτσι την πολύ καλή διάθεση να μας δώσετε και δύο διπλές προσκλήσεις για την κάθε παράσταση και του Σαββάτου και της Κυριακής.
1: Βεβαίως.
0: Και χαίρομαι πολύ που οι ακροατές μας θα έχουν αυτή τη δυνατότητα. Και τώρα μόλις σας αποχαιρετήσω με πολύ χαρά, θα πω εγώ όλες τις λεπτομέρειες συμμετοχής. Κυρία Άννα Δημητράτου,
1: σας ευχαριστώ
0: θερμά
1: και θα περιμένω
0: πολύ.
1: Και εσάς την ίδια βέβαια στο φεστιβάλ το Σαββατοκύριακο.
0: Εννοείται. Σας ευχαριστώ πολύ,
1: καλά.
0: Κυρία Δημητράτου. Καλή επιτυχία και φέτος. Γεια χαρά.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Και κάπου εδώ, αφού ολοκληρώθηκε η συνομιλία μας με την κυρία Δημητράτου, να θυμίσω ότι έχουμε δύο διπλές προσκλήσεις για την κάθε βραδιά, για αυτές τις δύο παραστάσεις για τις οποίες μιλήσαμε, Σάββατο και Κυριακή, 6-9-48-984-984 το Viber του σταθμού. Γράφετε όνομα, τεπώνυμο, τηλέφωνο, Bollywood και τη μέρα που θέλετε να πάτε, Σάββατο ή Κυριακή. Θα λάβετε απαντητικό μήνυμα για το ποιοι κερδίσανε.

Και κάπου εδώ η Γλυκιά Συμμορία θα σας αποχαιρετήσει. Είμαι η Αριστεία Γιάννου και κάναμε παρέα την προηγούμενη ώρα στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984, με Γλυκιά Συμμορία στη φροντίδα του ήχου. Ο Γιώργος Βαρδαξής. Θα ακούσετε το ένθετο του Οδυσσέα Ιωάννου, Δελτίο Ειδήσεων, και την Όλγα Λασκαράτου μετά τις 9. Ραντεβού αύριο. Γεια χαρά!

Χθες το βράδυ μου πες έλα να χορέψουμε κάτω από τα αστέρια. Σου είπα ναι, το θέλω τόσο και ας το φοβάμαι, μη μας πληγώσω.

Ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννη. Το 1977 η Χάρης Αλεξίου κυκλοφόρησε το διπλό δίσκο 24 τραγούδια, με τραγούδια γραμμένα από αρκετούς συνθέτες και στιχουργούς. Ανάμεσά τους υπήρχε και ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα τραγούδια της Χαρούλας που το έγραψαν ο Χρήστος Νικολόπουλος με τον Ελευθέρη Παπαδόπουλο, το «Χρόνια Χελιδόνια». Αυτό το τραγούδι το τραγούδισε η Αλεξίου με ένα λάθος, το οποίο όμως έμεινε. Κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης, ο Ελευθέρης Παπαδόπουλος δεν ήταν παρόν στο στούντιο και η Αλεξίου, ίσως διαβάζοντας λάθος το χειρόγραφό του, τραγούδισε στο δεύτερο κουπλέ το στίχο «Χρόνια από μετάξι, σου κόλλαγε όλη η τάξη». Ο στίχος του Παπαδόπουλου όμως έλεγε «Χρόνια από μετάξι, σχόλαγε όλη η τάξη». Μετά από τόσα χρόνια όμως μπορούμε να πούμε πως μάλλον για καλό έγινε εκείνο το λάθος.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων, αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγγένεια του νέου κτηρίου της Διοίκησης Κυβερνοχώρου του ΓΕΕΘΑ στο στρατόπεδο Παπάγου. Οι πόλεμοι σήμερα δεν διεξάγονται μόνο στο πεδίο, διεξάγονται πρωτίστως στο ψηφιακό μέτωπο, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι οι σύγχρονες απειλές αποκτούν όλο ένα και περισσότερο υβριδικό χαρακτήρα με αιχμή τις νέες τεχνολογίες. Ο κύριος Μητσοτάκης συνέδεσε το έργο με τον ευρύτερο μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030, επισημένοντας ότι η ενίσχυση της κυβερνοάμυνας αποτελεί μία από τις λιγότερο ορατές, αλλά ιδιαίτερα κρίσιμες πτυχές του σχεδιασμού για την αναβάθμιση της εθνικής άμυνας. Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Πρωθυπουργός και στη δωρεά του Ιδρύματος Αθανασίου και Μαρίνας Λασκαρίδη, χάρη στην οποία, όπως είπε, κατέστη δυνατή η δημιουργία του νέου ψηφιακού οχυρού των ενόπλων δυνάμεων. Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας που παρέμεινε κλειστή για αρκετή ώρα από Θήβα έως Κάστρο λόγω της μεγάλης δασικής πυρκαγιάς στο Ακρέφνιο. Η φωτιά που νωρίτερα είχε λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις βρίσκεται πλέον σε πλήρη ύφεση. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το απόγευμα σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στον οικισμό Τσαΐρια στην Περαία Θεσσαλονίκης. Με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν εντός εσωτερικών χώρων και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Σε 41 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. 4 άτομα συνελήφθησαν για πυρκαγιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Χαλκιδικής, της Θεσσαλονίκης, της Βιωτίας και της Λάρισας. Στην ελληνική δικαιοσύνη έχει διαβιβαστεί το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου για την υπόθεση του Qatar Gate. Το ζήτημα έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφέρει ο πρώην Επίτροπος σε δήλωσή του. Κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκή στο ονόματός μου είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο, υπογραμμίζει ο κ. Αβραμόπουλος, κάνοντας λόγο για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, ενώ προσθέτει ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Σε μία ημέρα με διαφορά λίγων ωρών η καταδίκη της κυρίας Ασημακοπούλου για το email gate και το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον κύριο Αβραμόπουλο για το Qatar gate. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πια κόμμα, είναι πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέστειλαν επισήμως έως τις 21 Αυγούστου τις κυρώσεις τους σε βάρος του Ιρανικού πετρελαίου στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συμφωνίας που υπέγραψαν με το Ιράν. Η ανακοίνωση οδήγησε σε πτώση των τιμών του πετρελαίου που είχαν ήδη μειωθεί στα 77,8 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent και στα 73,83 του Αμερικανικού αργού. Η Ελβετία, η οποία φιλοξενεί τις συνομιλίες των δύο αντιπροσωπιών, ανακοίνωσε την άμεση έναρξη των τεχνικών συνομιλιών. Περιοδεία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από αύριο και την Πέμπτη σε Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κουβέιτ και Μπαχρέιν, κατά τη διάρκεια της οποίας θα παρουσιάσει την προκαταρκτική συμφωνία με το Ιράν. Στο Ομάν βρίσκεται ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή για συνομιλίες σχετικά με τη μελλοντική κατάσταση στο στενό του Ορμούζ. Στο Πακιστάν μεταβαίνει αύριο ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Ο Ισραηλινός στρατός έχει πλήρη ελευθερία κινήσεων για την εξάλληψη κάθε απειλή στο Νότιο Λίβανο, τόνισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, παρά τις διεθνείς πιέσεις, επανέλαβε πως παραμένει αμετάβλητη η θέση του σε ό,τι αφορά στη διατήρηση στρατευμάτων στην αποκαλούμενη ζώνη ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο, για όσο διάστημα κριθεί αναγκαίο, προκειμένου, όπως είπε, να προστατεύσουμε τους κατοίκους του Βορρά και όλους τους πολίτες του κράτους. Τη μετονομασία του Υπερταμείου σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, η μετονομασία αποτελεί μια αλλαγή με ουσιαστικό περιεχόμενο και εξίσου ισχυρό συμβολισμό, καθώς όπως είπε ο ρόλος του είναι πλέον να μετατρέπει τη δημόσια περιουσία σε παραγωγικό κεφάλαιο, να κινητοποιεί επενδύσεις και να λειτουργεί ως μοχλός μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε το υπερταμείο του αλλιώς. Η εθνική κυριαρχία δεν αποκαθίσταται με αλλαγή ονόματος και η θεσμική αδιαφάνεια δεν εξαφανίζεται με την αντικατάσταση μίας ταμπέλας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ και θέτει σειρά ερωτημάτων προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου μετά από μηνύσεις για υποθέσεις διατάραξης της δίκης των Τεμπών αποφάσισε να εισηγηθεί προς την Ολομέλεια η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Ύστερα από τρεις αναβολές υπέρ της άρσης για τις τρεις δικογραφίες ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Λύση δήλωσαν παρόν, ενώ Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 1-0 γκολ του Λιονέλ Μέση προηγείται στο ημίχρονο η Αργεντινή της Αυστρίας για τη δεύτερη αγωνιστική του Μουντιάλ. Και ο καιρός έθριος αύριο, στην Αττική άνεμοι, βόρειος 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά έως 31. 29 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 10. Ακολουθεί η Όλγα Λασκαράτου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 10 στον Αθήνα 984.

Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε απόψε με νέο, έτσι, από θάλασσες, από αμμουδιές, από παραλίες, αυτές τις παραλίες που είναι κάτι πανέμορφες γωνιές, που έχουν γίνει μαγαζιά, και εγώ προσωπικά τις λέω μαγαζιά παραλίες, αλλά είπα να ξεκινήσουμε αλλιώτικα. Είπα να ξεκινήσουμε με κάτι που είδα χθες στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και μεταξίδεψε μέχρι την Παλαιστίνη. Τον Σεν Λεβάν, με τον οποίο ξεκινήσαμε απόψε, τον έχουμε ακούσει σε αρκετά. Και κυρίως τον, τουλάχιστον από αυτήν εδώ, τη ραδιοφωνική γωνιά, και κυρίως εκείνο το τραγούδι που λέγεται «Από τη Γάζα με αγάπη». Αυτό ήταν το Ντέιρα, που σημαίνει παλιά πόλη. Είναι παλιά πόλη, είναι η πόλη που έχει κάθε άνθρωπος εκείνης της γωνιάς χτίσει τη ζωή του, έχει ρίζα εκεί, αλλά αναγκάζεται να την αφήσει. Έτσι έκανε και ο Σεν Λεβάν. Και έτσι έκαναν πάρα πολλοί. Και προφανώς έκαναν αυτοί οι χορογράφοι Αμίρ Σάμπρα και Άτα Χάτατ, οι οποίοι παρουσίασαν εχθές και προχθές στο κτίριο της Πειραιός 260 ένα αριστούργημα. Είχε και ξαναέρθει αυτή η παράσταση το 2016, διάβασα, στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Εχθές όμως εγώ πήγα και είχα τη χαρά και την τιμή να δω αυτό το που εμπνεύστηκαν, αυτό το πολυθεματικό στο σύνολο της παράστασής τους αυτοί οι άνθρωποι. Και διάβασα μετά διάφορα στο κείμενο της παρουσίασης, το οποίο θυμάμαι ότι καταλήγει «θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως». Και βγαίνει αυτή η ομάδα, 5 γυναίκες, 4 άντρες, με μία ορμή. Χόρευαν μία ώρα και μία μισή, ασταμάτητα. Ακόμα και οι παύσεις εκείνης της παράστασης είχαν μία κίνηση. Δηλαδή είναι σαν να βλέπεις μία συμφωνία η οποία αποτελείται κυρίως από κάποια μέρη τα οποία έχουν ένα γρήγορο μέρος, ένα αργό, ένα ίσως πιο αργό και ένα πολύ πιο γρήγορο. Κάπως έτσι, σαν μία συμφωνία ήταν αυτό που είδα χθες, το οποίο ονομάζεται «Μπάτκε». Είναι μία παράφραση του ντάπκε, το οποίο ντάπκε είναι ένας ομαδικός χορός, παραδοσιακός, παλιός. Ήταν ένα αριστούργημα αυτό, γιατί κάθομαι και συνομιλώ με ανθρώπους που ασχολούνται με το χορό και τους βλέπω εκεί πέρα να στοχάζονται και να παιδεύονται οι άνθρωποι πάνω στο τι καλλιτεχνικό ρεύμα να μπορέσει να δημιουργηθεί και πόσο τα τεχνικά μέσα έρχονται να συμπληρώσουν αυτή την ιδέα. Λογικό είναι, έτσι γίνονται στις τέχνες τα πράγματα, θέλουν ζυμώσεις, αλλά βλέπεις ότι μόνο με το σώμα, χωρίς τίποτα, τίποτα άλλο, μόνο με το σώμα τους αυτοί οι άνθρωποι και τη φωνή τους έφτιαξαν μια παράσταση που μίλαγε για τα πάντα και που αφορούν εμάς αλλά και που αφορούν αυτούς. Έτσι λοιπόν ήρθαμε αυτή τη συγκίνηση. Εννοείται ότι όλο το θέατρο στο τέλος ήταν όρθιο και τους χειροκροτούσε για πολλούς λόγους και γι' αυτό όμως που παρουσίασαν. Σημαντικό πράγμα ο χορός. Τι μηνύματα μπορεί να μεταφέρει το σώμα. Λοιπόν, καλώς τους εδώ αυτή την εβδομάδα που πια φεύγει και ο Ιούνιος. Πότε ήρθε και φεύγει και πώς περνάει έτσι το καλοκαιράκι και πώς περνάνε και τα Σαββατοκύριακα. Και περνάνε όπως θα θέλαμε τώρα όλο το καλοκαίρι να είναι ένα Σαββατοκύριακο, αλλά δεν γίνεται. Υπάρχουν όμως τόσα φεστιβάλ για τώρα για μας εδώ, λέω, στην πόλη που είμαστε, και ούτε καν στις θάλασσες μαγαζιά πάμε, ούτε στις θάλασσες γενικώς. Υπάρχουν πάρα πολλά φεστιβάλ και θέλω να σας πω ότι καταλαβαίνω πια ότι τα φεστιβάλ τα πολλά, κυρίως του καλοκαιριού, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι υπάρχουν, διότι το καλοκαίρι καταλαβαίνουμε ότι όχι μόνο η Αθήνα δεν είναι μια τέλειωτη πίστα. Πίστα μπουζουκιώνει, δεν ξέρω πώς θέλετε πείτε το. Πίστα είναι, ούτε όλη η χώρα είναι μια τέλειωτη πίστα, γιατί όλο το χειμώνα έχουμε αυτή την αίσθηση ότι είμαστε μόνο αυτό, κυρίως αυτό τέλος πάντων, και κάτι πολυθεάματα στους μεγάλους χώρους που έχουμε. Έχουμε υπέροχα φεστιβάλ και παρουσιάζονται υπέροχες παραστάσεις
Και εκεί καταλαβαίνουμε, όχι μόνο από τους δικούς μας και άλλα από ξένους, αλλά και από τους δικούς μας, καταλαβαίνουμε από τη συμμετοχή όμως, που όλες οι παραστάσεις πάνε, δεν βρίσκεις εισιτήριο, το ότι έχουμε πραγματικά σαν κοινό πολλά και διαφορετικά ενδιαφέροντα και πλούσια κιόλας, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εμάς που ασχολούμαστε με το τραγούδι μας ενδιαφέρει και τη μουσική, γιατί η ιστορία μας και οτιδήποτε μας συμβαίνει καταγράφονται εκεί. Επομένως, ζούμε πολύ όμορφες στιγμές το καλοκαίρι κατά τα άλλα, γιατί μπορούμε να επικοινωνήσουμε αλλιώς. Λοιπόν, πάμε σε μια άλλη παράσταση που είδα στο πάλι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου την Παρασκευή στο Ηρώδιο, Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Να τις ακούσουμε σε μια παλιότερη στιγμή τους. Και θα σας πω μετά.

Αρκετά χρόνια πίσω, από τις αρχές του 2000, από τη συνεργασία της Λένας Πλάτωνος με τη Μαρία, με τη Μαρία Φαραντούρη ή της Μαρίας Φαραντούρη με τη Λένα Πλάτωνος, από το άλμπουμ «Τρίτη Πόρτα» με τα λόγια του Θόδωρου Πουάλα, «Γαλαξίες». Η Μαρία Φαραντούρη λοιπόν και η Λένα Πλάτωνος συναντήθηκαν ξανά μετά από τόσα χρόνια την Παρασκευή στο Ηρώδιο και παρουσίασαν ένα νέο έργο. Λέμε τις τελευταίες μέρες έτσι με αφορμή τις καλοκαιρινές συναυλίες ότι δεν έχουμε πια δημιουργία μεγάλων έργων που να έχουν βέβαια μια γενικότερη απήχηση και να είναι τα σήματά μας αυτά. Να πούμε ότι αυτά αύριο μεθαύριο θα συμπληρώνουν μια μεγάλη εικόνα, ένα μεγάλο αρχείο του άειλου έτσι, πολιτισμού μας που είναι το τραγούδι. Έρχονται όμως κάποιες στιγμές που κάποιοι καλλιτέχνες, κάποιοι δημιουργοί από το δικό τους, από τη δική τους τη γωνία, έρχονται και προσθέτουν κάτι εκεί, αλλά χρειάζεται και μια αφορμή, χρειάζεται ας πούμε ένα μεγάλο φεστιβάλ για να μπορέσει να αγκαλιάσει κάτι τέτοιο, να το υποστηρίξει κάτι τέτοιο. Έτσι, την Παρασκευή Λένα Πλάτωνος παρουσίασε ένα έργο μεγάλης διάρκειας. Θέλω να πω δεν είναι πέντε τραγούδια, γιατί τώρα πια στις μέρες μας μιλάμε για ένα έργο και νομίζουμε ότι ένα τραγούδι είναι ένα έργο. Ένα έργο λοιπόν βασισμένο πάνω στην ποίηση, στην ποίηση γυναικών της αρχαιότητας και έδωσε για ακόμη μια φορά αυτή τη διάσταση της μουσικής που μόνο αυτή έχει και είναι το δικό της το ταυτωτικό στοιχείο που σμίγει την ηλεκτρονική μουσική με φυσικά όργανα και μάλιστα εδώ έφερε κάποια παραδοσιακά και έκανε ένα διαμάντι αριστούργημα συνομιλίας του τώρα με τα αρχαία τα χρόνια και τον κόσμο των γυναικών και ποια άλλη θα μπορούσε να τα ερμηνεύσει αυτά τα τραγούδια που έχουν αρκετή τεχνική δυσκολία και όχι μόνο τεχνική από τη Μαρία Φαραντούρη η οποία έχει τραγουδήσει πάρα πολλές φορές μέσα στα χρόνια τον ποιητικό λόγο. Ήταν μια υπέροχη εμπειρία, μακάρι αυτό το έργο να παρουσιαστεί ξανά και να δισκογραφηθεί και για ακόμη μια φορά χαιρόμαστε που έχουμε τέτοιους καλλιτέχνες που μπαίνουν παρότι έχουν χρόνια πίσω στην πλάτη τους και τόσα έργα και δεν βαριούνται. Κάθονται, δουλεύουν, ψάχνουν τον εαυτό τους και ψάχνουν τα έργα και ψάχνουν νέους τρόπους επικοινωνίας με το κοινό τους. Λοιπόν, να πάμε λίγο τώρα. Αυτά ήταν τα νέα μου από τις παραστάσεις και ήθελα πολύ να σας τα πω γιατί είναι κάτι τέλος πάντων για το δικό μας το χώρο. Είναι κάτι αυτό σημαντικό να έρχονται φρέσκα καινούργια πράγματα που να έχουν ουσία και επίσης να υπάρχει κοινό να τα υποστηρίζει και υπάρχουν και τα δύο και είναι παρήγορο πολύ. Γιατί ανοίγεις τηλεόραση και καταλαβαίνεις ότι βρίσκεσαι σε άλλη χώρα. Αυτό εννοώ. Λοιπόν, πάμε στον αρχαίο τον κόσμο πίσω. Πάμε στη Μίδια.

Λέμε για τη μουσική, αλλά οι παραστάσεις το καλοκαίρι έχουν και πολύ πολύ πολύ θέατρο και φυσικά αρχαία τραγωδία. Και γίνεται πολύς λόγος ήδη, γιατί δεν υπάρχει ούτε εισιτήριο ούτε για δείγμα. Ήδη για τις πρώτες, αρκετές κιόλας, παραστάσεις που έχουν ανακοινωθεί για το ανέβασμα, το νέο ανέβασμα και τη νέα μετά από χρόνια ερμηνεία που θα δώσει η Καριοφιλιά Καραμπέτη στη Μύδια, το Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία του Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Πόσο σημαντικές είναι αυτές οι σκέψεις και οι προβληματισμοί που φέρνουν οι μύθοι οι αρχαίοι, έτσι όπως τις έπιασαν άνθρωποι οι αρχαίοι. Για σκεφτείτε ότι η Μύδια, ας πούμε, για παράδειγμα, που ακούσαμε ένα τραγούδι που γράφτηκε για ένα αλλιώτικο ανέβασμα παλιότερο, θα τα πούμε μετά, γράφτηκε τον 5ο αιώνα π.Χ. Και εμείς κάθε καλοκαίρι ξανααναμετριόμαστε, θέλω να πιστεύω, με αυτές τις σκέψεις και όχι με τη σκηνοθετική έτσι καινούρια προσέγγιση μόνο και την εκδρομή που θα κάνουμε ίσως στην Επίδαυρο, λέμε τώρα, όποιοι μπορούμε και μπορούν, και απλώς την εμπειρία του να ξαναζήσουμε κάτι, ένα ανέβασμα αρχαίας τραγωδίας και κωμωδίας το καλοκαίρι, που εμείς το έχουμε πολύ πολύ πολύ στην καρδιά μας αυτό, το θέλουμε και το αγαπάμε. Λοιπόν, αυτό που ακούσαμε είναι τραγούδι που έγραψε ο Σταμάτης Κραουνάκης πάνω στα λόγια του Γιώργου Χειμωνά, τη μετάφραση δηλαδή, την απόδοση που έκανε ο Γιώργος Χειμωνάς στα νέα ελληνικά για το ανέβασμα, το θρυλικό μάλλον ανέβασμα του 1990 από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, με τη σκηνοθεσία του Ανδρέα Βουτσινά και την ερμηνεία τότε της Λιδίας Φωτοπούλου. Η Ελένη Βιτάλη ήταν στο «Του έρωτα μέγα κακό». Έχετε διαβάσει έτσι με την ευκαιρία τη μετάφραση αυτή του Γιώργου Χειμωνά, που πιστεύω κυκλοφορεί ακόμη σε βιβλίο, δεν θυμάμαι εκδόσεις καθόλου αυτή τη στιγμή. Αυτό πρέπει να το διαβάσετε, γιατί αυτό από μόνο του, αν μου επιτρέπετε έτσι αυτό, το επιμένω, γιατί είναι από μόνο του εμπειρία, και να το διαβάζετε και δυνατά. Να ευχαριστιέστε τη μουσική του λόγου, γιατί ο Γιώργος Χειμωνάς ήταν τεράστια περίπτωση. Είχε, πέρα από τον πώς το προσέγγιζε όλα αυτά, με τη γλώσσα, με την ψυχολογία και όλα αυτά,

Έχει μουσική αίσθηση, έτσι κι αλλιώς και οι αρχαίοι όταν γράφανε. Καμία σχέση δεν έχει ακόμα και το κείμενο να το διαβάσουμε τώρα με το πώς τα γράφανε, γιατί τα γράφανε πάνω σε μουσικούς τρόπους, τους αρχαίους, τους ελληνικούς τρόπους. Υπήρχε μουσική μέσα εκεί, αλλά δεν την ξέρουμε. Λοιπόν, γι' αυτό και λέμε κάθε παράσταση τέτοια είναι μια καινούρια προσέγγιση, ένας νέος πειραματισμός. Αιώνες τώρα με αυτό ασχολούμαστε, χρόνια τουλάχιστον πολλά. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τη Λυδία. Τη Λυδία Φωτοπούλου, αλλά όχι στα αρχαία χρόνια, απλώς στα περασμένα του 19ου. Γκόλφ. Έρωτες και αγάπες. Στα τέλη του Ιουνίου. Το ανέβασμα του Εθνικού Θεάτρου από τον Νίκο Καραθάνο, που έγραψε ιστορία το 2013 και κατ' εξαίρεση ένα 15 Αύγουστο τότε παίχτηκε παράσταση αυτή στην Επίδαυρο.

εσείς πουλιά πικρόλαλα, δώστε μου τη λαγιά σας, δώστε μου το κελάιδι σας, τη μοίρα μου να κλαίω, να τραγουδώ τον πόνο μου.

εσείς κλαριά, όντας με τους ανέμους, με τους καιρούς μαλώνετε.

ήθελα πει, Θεέ μου. Μην είσαι του παλιού καιρού κανένα παραμύθι. Μιλάει και σε όνειρο.

Τάσο, μην τον μελετάς. Ο νου σου μην τον βάνει. Απ' την καρδιά σου βγάλε τον, σαν σε έβγαλε κι εκείνος. Ακούε με, απασπρίσανε παιδί μου τα μαλλιά μου. Κι όσο μην έψω σε κακό, ας έχω εγώ το κρίμα. Πάρε τον Γκίτσο, άντρα σου. Κι αν δεν έρθει η μέρα για να τον έχεις μάτια σου, κρυφό καμάρι, φως σου, τότε εγώ ασόψομαι. Εγώ να δώσω.

άλλο δεν είναι για να βγει με τόση ευκολία. Είναι δέντροι βαθίζουν. Αν θες για να το βγάλεις πριχού μονάχο μαραθεί, σοργώνει την καρδιά σου. Βγαίνει μαζί με την καρδιά. Είναι η αγάπη βάτα.

0: Ένα απόσπασμα, το πιο χαρακτηριστικό που μπορείτε να το βρείτε και στο διαδίκτυο. Ωστόσο, ευτυχώς εμείς ακούμε μια ηχογράφηση που είχε την καλοσύνη να μου παραχωρήσει ο Άγγελος Τριανταφύλου, που έγραψε τη μουσική στην Γκόλφο, στο ανέβασμα του Νίκου Καραθάνου το 2013, όπως είπαμε, για το Εθνικό Θέατρο. Εδώ λοιπόν ακούσαμε το κείμενο του Σπυρίδωνος Περισσιάδη, αλλά και την προσθήκη στο τέλος ενός κειμένου για την αγάπη της Λένας Κιτσοπούλου, και ίσως είναι αυτό που οι περισσότεροι και οι περισσότερες έτσι κρατάμε και φέρνουμε στη μνήμη μας. Υπάρχουν μάλιστα δύο εκδοχές αυτού του αποσπάσματος, το μεγάλο που ακούσαμε εμείς και μόνο το μικρό της Λένας Κιτσοπούλου στο διαδίκτυο, και τα δύο όμως έχουν την ίδια απήχηση. Λοιπόν, η Γκόλφο με την αγάπη και με τον έρωτα και με το μαράζι και τον καημό, που και αυτά μέσα στα καλοκαίρια μας τα θέματα χωράνε και μέσα από τη μουσική και μέσα από το θέατρο και τις παραστάσεις που επιλέγουμε. Παραμένουμε στην Γκόλφο γιατί το έχουμε ξανακούσει αυτό άλλη μία φορά, όταν πρώτο κυκλοφόρησε πριν περίπου 2 εβδομάδες το πολύ. Κυκλοφόρησε λοιπόν μια δισκογραφική δουλειά από τον Μιχάλη και τον Παντελή Καλογεράκη, αυτά τα δίδυμα αδέλφια που έχουν βαλθεί να φέρουν την ποίηση στη δική τους γενιά και καταπιάνονται μόνο με την ποίηση και μελοποιούν ποίηση και την παρουσιάζουν με ένα πολύ σύγχρονο δικό τους τρόπο, και έχουν αναπτύξει ένα πολύ δικό τους τρόπο με το κοινό τους, ανεξαρτήτως πια ηλικίας, γιατί πάνε όλες οι ηλικίες και τους παρακολουθούν πια, ενώ έχουν ξεκινήσει τουλάχιστον 10 χρόνια πριν. Αλλά νομίζει κανείς αυτή τη χώρα, όταν πρέπει να παλέψει κανείς 10 τουλάχιστον χρόνια στην τέχνη για να μπορέσει να πει ότι και πάλι νέους τους λένε, ότι κάτι κάνει τέλος πάντων. Λοιπόν, το γράψανε αυτό τα τραγούδια, την καινούργια τους δουλειά για ένα ανέβασμα της Γκόλφος από τον Σύλλογο τον Πολιτιστικό της Ακράτας, και έχουν χρησιμοποιήσει μια ηχογράφηση που είχε στα χέρια του ο πατέρας τους και τους την παραχώρησε, τη Στεφανίας Καλογεράκη, όπου δεν μας διευκρινίζουν αν είναι, μάλλον είναι γιαγιά. Και λοιπόν παρέα τους έρχεται και η Νεφέλη Φασούλη και η Άλκης της Ζηρό.
1: Ήρθα

αφήνεις. Όσο περνάς στον δρόμο σου, λουλούδια να φυτρώνουν. Ο κόσμος να σε χαίρεται και να σε καλύτερα.

κοιμάσαι. Δεν φτάνει η καρδιά σου. Σχίσε τα στήθη μου αυτά, πάρε την ειδική μου. Σου τη χαρίζω, πάρε την. Με όλα τα φιλοκάρδια και μόλι την αγάπη μου. Αγάπα τον κοντά σου.

Από τον αναστεναγμό για την αγάπη μέχρι τον αναστεναγμό για όποιο άλλο θέμα, τι συμπληρώνουμε δίπλα σαν λέξη? Δύο συλλαβούλες έχει. Αχ μάνα λέμε, αχ μάνα μου, αχ μάνα μου. Ειδικά τώρα τις ζέστες που μας πιάνει, ακόμα και γι' αυτό φταίει η μάνα. Ή τα λέμε στη μάνα, αχ μάνα. Και έτσι έχει περάσει μέσα στο τραγούδι αιώνες τώρα. Και κυρίως η συνομιλία κόρης μάνα και γιου μάνα. Λοιπόν, εχθές η Θήβα τίμησε τη Χαρούλα Αλεξίου δίνοντας το όνομά της στο Δημοτικό Οδείο. Και εκεί στη γιορτή αυτή που φυσικά παρευρέθη η Χαρούλα Αλεξίου, μετά από πόσα χρόνια ούτε και θυμάμαι πια, τραγούδησε. Και μάλιστα ξέρετε τώρα πώς γίνεται με τα τηλέφωνα. Υπάρχουν πάρα πολλές καταγεγραμμένες εκδοχές αυτής της ερμηνείας που έκανε η Χαρούλα Αλεξίου τραγουδώντας τη γενέτειρά της για τη μάνα της, με ένα τραγούδι που έγραψε, παρουσίασε το 1983 σε ένα άλμπουμ της που πολυσυλλεκτικό όσον αφορά τους δημιουργούς. Απλά εκεί πρώτη φορά έδωσε τραγούδι η Χαρούλα Αλεξίου και ήταν αυτό. Ήταν ένα τραγούδι που είχε γράψει για τη μητέρα της, η μπαλάντα της Ιφηγένειας. Αναζητήστε αυτό το βίντεο στο διαδίκτυο, γιατί η Χαρούλα μας, η οποία δεν θέλει να τραγουδάει πια, κάνει μόνο αυτά που κάνει στον κινηματογράφο ή στην τηλεόραση ή στο θέατρο και κάποιες συμμετοχές σε νεότερους συναδέλφους της, έκανε αυτή την ερμηνεία η οποία είναι η Χαρούλα που αγαπάμε. Είναι η Χαρούλα που με ένα αχ της, όπως και να το λέει, εμάς μας αρέσει, την αγαπάμε και μας κάνει και κλαίμε. Απλά πράγματα. Πάμε να ακούσουμε την μπαλάντα της. 83.

Τη Χαρούλα λοιπόν, τη Χαρούλα Αλεξίου, την έχουμε αγαπήσει και για τις ερμηνείες της, αλλά και για τα τραγούδια που έχει γράψει και μας έχει δώσει μέσα στα χρόνια. Και έχει αυτό τον απλό τρόπο που είναι σαν, επειδή δεν παρουσιάζεται ως συνθέτης ή ως στιχουργός, έχει αυτό τον τρόπο να φέρνει στα τραγούδια της αυτά που εμείς νιώθουμε, και γι' αυτό το έχουμε αγαπήσει ακόμη και τα τραγούδια της, που είναι σαν αυτά που μοιραζόμαστε μεταξύ μας, απλά με το ταλέντο και με τη φροντίδα γίνονται τραγούδια, γίνονται έργα τέχνης, μικρά, μινιατούρες τέχνης αυτά που εμείς νιώθουμε όταν βρίσκονται στα κατάλληλα χέρια. Έτσι λοιπόν κάποια στιγμή μετά το 83, και αφού έγραψε κι άλλα, παρουσιάζει το 1995 το άλμπουμ της, όλα τα τραγούδια δικά της, πέρα από ένα του Τσιτσάνη, το άλμπουμ με τον τίτλο «Οδός Νεφέλης», τι λέω, «Οδός Νεφέλης 88», συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Λοιπόν, αυτό το άλμπουμ αγαπήθηκε τόσο πολύ και για την Πανσέλινο, όλα τα τραγούδια, μα όλα η προσευχή, αυτό το τραγούδι που έφερε στη σειρά του μαέστρο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, από τότε έρχεται. Δηλαδή ακόμη αυτά τα τραγούδια γνωρίζουν νέες αναγνώσεις, νέους ακροατές και νέες ακροάτριες, και αγαπιούνται ακόμη. Πανσέλινος δεν υπάρχει που να μην ακουστεί Πανσέλινος της Χαρούλας Αλεξίου, αλλά και εκείνο το άλλο, το Μινωράκι, που είναι σαν να μιλάει και η ίδια για το πώς γράφονται αυτά τα τραγούδια, πώς γράφονται και πώς μοιράζονται από εμάς. Είχε τόση μεγάλη επιτυχία, θυμάμαι τότε, εκεί ήμασταν στη δισκοθήκη ενός άλλου ραδιοφωνικού σταθμού, τον Boston Air, δεν πειράζει, του Sky, και έχει έρθει η Χαρούλα Αλεξίου για μια συνέντευξη, νομίζω, και τις δείξαμε. Έτυχε, γιατί παίρναμε τα CD για τη συνέντευξη, άρα συνέντευξη είχε, ναι. Λοιπόν, και ήταν πάνω το πρώτο το άλμπουμ αυτό, το οποίο ήταν χάρτινο. Τώρα τι λέω, σε αυτή την εποχή που δεν ξέρω αν κανείς έχει αυτό το δίσκο, ή αν τον έχει, μπορεί να τον έχει βάλει σε κούτα, γιατί όλοι ακούμε πια, ακούτε ίσως από τα ψηφιακά μέσα. Μην το κάνετε όμως αυτό, έτσι απροπώ με την ευκαιρία. Σήμερα πάρα πολλά λέω, νομίζω, αλλά δεν πειράζει, το πω και αυτό, αφού λέω πάρα πολλά σήμερα. Γιατί οι άνθρωποι μπαίνουν στο στούντιο για να ακούμε καλά, όχι για να ακούμε από τα κινητά. Όσο καλά και να είναι τα κινητά, να ακούμε από ηχεία, να τα ακούμε πιο, να τα ακούμε όχι μόνο σε ιδιωτική και προσωπική ακρόαση. Λέμε μια ιδέα τώρα για το πώς σκέφτονται οι καλλιτέχνες, αλλά πια επειδή ακούμε έτσι, κάθονται και φτιάχνουν όχι μόνο τραγούδια, μέχρι και ταινίες που να γίνονται πιο εύκολα, πώς το λένε, να τις βλέπουμε και να ακούμε τα τραγούδια τους από το κινητό. Φανταστείτε, αντί να μεγαλώνει η τέχνη, συρρυκνώνεται με έναν τρόπο. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλη κουβέντα. Λοιπόν, και ήταν το χάρτινο εκείνο το άλμπουμ, τόσο πολύ είχε χρησιμοποιηθεί που είχε γίνει φίλο και φτερό, και συγκινήθηκε η Χαρούλα Αλεξίου και λέει μπορώ να το πάρω μαζί μου, και το πήρε μαζί της. Τι να έχει απογίνει δεν ξέρω, το κρατάει και η ίδια ή όχι. Πάμε να ακούσουμε το Μινωράκι της.

Τους καλλιτέχνες τους αγαπάμε για πάρα πολλούς λόγους, αλλά ίσως όταν είμαστε μόνοι μας και αναρωτιόμαστε καμιά φορά που ακούμε ένα τραγούδι, μια και μιλάμε για το τραγούδι εδώ εμείς, γιατί αγαπάμε ένα καλλιτέχνη, τι είναι αυτό που μας συνδέει μαζί τους. Μήπως είναι τελικά το ότι ακουμπάει, όπως έλεγε το τραγούδι, πολύ, πολύ με τον πιο τρυφερό τρόπο που μπορεί κανείς να κάνει εκείνη τη στιγμή που το έχουμε ανάγκη στη μοναξιά μας. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι το οποίο κάπως έτσι έρχεται, πέρα από αυτό που μας έδωσε, που ακούσαμε με τη Χαρούλα Αλεξίου. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για τη μοναξιά εκείνης της στιγμής που λες, μωρέ, παλεύω κάθε μέρα για κάτι. Τι μένει τελικά, φιναλμό. Έτσι λέγεται το τραγούδι, αλλά και η ταινία από όπου προέρχεται, μια ταινία του 2024 του Κλοντ Λελούς. Μεγάλη ιστορία στον κινηματογράφο, όχι μόνο το γαλλικό, και έγραψε για εκεί μουσική ο Ιμπραχήμ Αλούφ, ο Γαλλολιβανέζος που πολύ αγαπάμε εμείς εδώ πέρα, με τα λόγια ενός διανοούμενου στιχουργού και συγγραφέα, του Didier Berdelivien, και είναι ο πρωταγωνιστής της ταινίας ο Κάντ Μέρντα και η Μπάρμπαρα Πραβή μαζί, και αυτός τώρα εδώ πέρα σε σύνοψη είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι δικηγόρος και έχει βαρεθεί στη ζωή του να λέει ψέματα και λέει τι κέρδισα τώρα εγώ από όλα αυτά που έκανα. Αυτά για απόψε. Ο Νίκος Κουτιούγερας ρύθμισε τον ήχο μας από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Αύριο εδώ στις 9. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων, αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγγένεια του νέου κτηρίου της διοίκησης κυβερνοχώρου του ΓΕΘΑ στο στρατόπεδο Παπάγου. Οι πόλεμοι σήμερα δεν διεξάγονται μόνο στο πεδίο, διεξάγονται πρωτίστως στο ψηφιακό μέτωπο, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι σύγχρονες απειλές αποκτούν όλο ένα και περισσότερο υβριδικό χαρακτήρα με αιχμή τις νέες τεχνολογίες. Ο κ. Μητσοτάκης συνέδεσε το έργο με τον ευρύτερο μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων στο πλαίσιο της Ατζέντα 2030, επισημένοντας ότι η ενίσχυση της κυβερνοάμυνας αποτελεί μία από τις λιγότερο ορατές, αλλά ιδιαίτερα κρίσιμες πτυχές του σχεδιασμού για την αναβάθμιση της εθνικής άμυνας. Οι ενόπλες δυνάμεις μετατρέπονται σε υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών, τόνισε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου διαβιβάζεται το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές εισαγγελικές αρχές σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου. Ακολούθως, μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης αναμένεται να διαβιβαστεί στη Βουλή. Κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο, υπογραμμίζει ο κ. Αβραμόπουλος σε ανακοίνωσή του, στην οποία κάνει λόγο για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, ενώ προσθέτει ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Σε μία μέρα, με διαφορά λίγων ωρών, η καταδίκη της κυρίας Ασημακοπούλου για το email gate και το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον κύριο Αβραμόπουλο για το Qatar gate. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πια κόμμα, είναι πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι το Ιράν θα συμφωνήσει να υποβληθεί σε σημαντικές επιθεωρήσεις όπλων, προκειμένου να διασφαλιστεί η πυρηνική εντυμότητα στο μέλλον, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Είχε προηγηθεί δήλωση του αντιπροέδρου J.D. Vance στην Ελβετία ότι σημειώθηκε πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν και ότι η Τεχεράνη συμφώνησε στην επιστροφή επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγαΐ, τόνισε στο πρακτορείο Ίρνα πως η Τεχεράνη δεν επισήλθε σε διαπραγματεύσεις.

0: διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα, ούτε ανέλαβε οποιαδήποτε νέα δέσμευση κατά τις συνομιλίες που διεξήχθησαν στην Ελβετία. Σημειώνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέστειλαν επισήμως έως τις 21 Αυγούστου τις κυρώσεις τους σε βάρος του Ιρανικού πετρελαίου στο πλαίσιο της προκαταρκτικής συμφωνίας με το Ιράν. Η ανακοίνωση οδήγησε σε πτώση των τιμών πετρελαίου. Περιοδία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από αύριο και την Πέμπτη σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κουβέιτ και Μπαχρέιν, κατά τη διάρκεια της οποίας θα παρουσιάσει την προκαταρκτική συμφωνία με το Ιράν. Στο Ομάν βρίσκεται ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραχτζή, για συνομιλίες σχετικά με τη μελλοντική κατάσταση στο στενό του Ορμούζ. Στο Πακιστάν μεταβαίνει αύριο ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν. Ο Ισραηλινός στρατός έχει πλήρη ελευθερία κινήσεων για την εξάλληψη κάθε απειλή στο Νότιο Λίβανο, τόνισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, παρά τις διεθνείς πιέσεις, επανέλαβε πως παραμένει αμετάβλητη η θέση του σε ό,τι αφορά στη διατήρηση στρατευμάτων στην αποκαλούμενη ζώνη ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο, για όσο διάστημα κριθεί αναγκαίο, προκειμένου, όπως είπε, να προστατεύσουμε τους κατοίκους του Βορρά και όλους τους πολίτες του κράτους. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Δήμαρχο Αθηναίου Χαριδούκα και τον Δημήτρη Κερίδη με αφορμή δημόσιες τοποθετήσεις του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, με τις οποίες χαρακτήρισε τον Δήμαρχο αποτυχημένο και πολιτικό περιθώριο, κατηγορώντας τον ότι ασχολείται με την πολιτική αντιπαράθεση αντί με τα προβλήματα της πόλης. Για ακραίους χαρακτηρισμούς κατηγορεί τον κύριο Κερίδη ο Δήμαρχος Αθηναίων σε ανάρτησή του και κάνει λόγο για διαταγμένη υπηρεσία και εκφασισμό της πολιτικής ζωής. Όσοι διαφωνούμε πολιτικά μαζί τους είμαστε αποτυχημένοι, περιθώριο και τίποτα, επισημαίνει ο κύριος Δούκας, ο οποίος υπερασπιζόμενος στο έργο της Δημοτικής Αρχής αναφέρει ότι η Αθήνα αλλάζει σελίδα. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι τρεις νεκροί, ανάμεσά τους ένας αστυνομικός και ο ύποπτος και μία αστυνομικός τραυματίας σε επεισόδιο με πυροβολισμού σε εβραϊκή συνοικία του Μόντρεαλ. Η επιχείρηση είναι ακόμα σε εξέλιξη σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία ωστόσο δεν έχει δώσει περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού ή για τα κίνητρα του υπόπτου. Στο νοσοκομείο Γεννηματάς διακομίστηκε νωρίς το απόγευμα σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση ο απεργός πείνας Αριστοτέλης Χαντζής, ο οποίος ζητεί την ακύρωση της σύμβασης για τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. «Δεν υποχωρούμε, έχουμε ευθύνη να νικήσουμε», ανέφερε λίγο πριν διακομιστεί στο νοσοκομείο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με σκορ 2-0 προηγείται η Αργεντινή της Αυστρίας λίγο πριν από το τέλος του αγώνα για τη δεύτερη αγωνιστική του Μουντιάλ στις 12 τα μεσάνυχτα, Γαλλία-Ιράκ. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου έως 31 στα ανατολικά. 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 11.
1: Αθήνα 984. Είναι μια πολύ intensa.

son muchas las cosas que me han fascinado.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε στις 10 το βράδυ σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα και έλαβε διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου διαβάζεται το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές εισαγγελικές αρχές σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου για το σκάνδαλο του Qatar Gate. Ακολούθως, μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης θα διαβιβαστεί στη Βουλή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά στα δικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων και της παθητικής δωροδοκίας. Για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός του, κάνει λόγο ο κ. Αβραμόπουλος σε δήλωσή του, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, ενώ προσθέτει ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Σε μία μέρα, με διαφορά λίγων ωρών, η καταδίκη της κυρίας Ασημακοπούλου για το email gate και το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον κύριο Αβραμόπουλο για το Qatar gate. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πια κόμμα, είναι πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια του νέου κτηρίου της διοίκησης κυβερνοχώρου του ΓΕΘΑ στο στρατόπεδο Παπάγου. Οι πόλεμοι σήμερα δεν διεξάγονται μόνο στο πεδίο, διεξάγονται πρωτίστως στο ψηφιακό μέτωπο, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι οι σύγχρονες απειλές αποκτούν όλο ένα και περισσότερο υβριδικό χαρακτήρα με αιχμή τις νέες τεχνολογίες. Ο κ. Μητσοτάκης συνέδεσε το έργο με τον ευρύτερο μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030. Φορολογικά δώρα για όσους Έλληνες επαναπατρίζονται μόνιμα από χώρες του εξωτερικού προβλέπει εγκύκλειος της ΑΔΕ. Στο πλαίσιο αυτό δίνει τη δυνατότητα σε όσους διέμεναν τουλάχιστον τα τελευταία 2 χρόνια στο εξωτερικό να μεταφέρουν χωρίς δασμούς και τέλη ταξινόμησης οικοσκευή, προσωπικά αντικείμενα αλλά και τα αυτοκίνητά τους. Διευκρινίζεται ότι για τη χορήγηση της απαλλαγής απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού μετοικεσίας. Όλες οι λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Τουλάχιστον 8 νεκροί από το πρωτοφανές κύμα καύσωνα που πλήττει τη Γαλλία, ενώ η πολιτική προστασία κατέγραψε 13 θανάτους από πνιγμό κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Σε κόκκινο συναγερμό αύριο 54 περιφέρειες, περισσότερα από 1000 σχολεία έκλεισαν σήμερα και αρκετά δρομολόγια τρένων ακυρώθηκαν. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι το κύμα καύσωνα θα διαρκέσει τουλάχιστον έως την Πέμπτη. Όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι το Ιράν θα συμφωνήσει να υποβληθεί σε σημαντικές επιθεωρήσεις όπλων προκειμένου να διασφαλιστεί η πυρηνική εντυμότητα στο μέλλον, έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγαΐ, τόνισε στο πρακτορείο Ίρνα πως η Τεχεράνη δεν υπησήλθε σε διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα, ούτε ανέλαβε οποιαδήποτε νέα δέσμευση κατά τις συνομιλίες που διεξήχθησαν στην Ελβετία. Περιοδία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από αύριο και την Πέμπτη σε Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κουβέιτ και Μπαχρέιν, κατά τη διάρκεια της οποίας θα παρουσιάσει την προκαταρκτική συμφωνία με το Ιράν. Στο Ομάν βρίσκεται ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μπαγέρ Γκάλιμπαφ, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραχτζή για συνομιλίες σχετικά με τη μελλοντική κατάσταση στο στενό του Ορμούζ. Στο Πακιστάν μεταβαίνει αύριο ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Ο Ισραηλινός στρατός έχει πλήρη ελευθερία κινήσεων για την εξάλληψη κάθε απειλή στο νότιο Λίβανο, τόνισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, παρά τις διεθνείς πιέσεις, επανέλαβε πως παραμένει αμετάβλητη η θέση του σε ό,τι αφορά στη διατήρηση στρατευμάτων στην αποκαλούμενη ζώνη ασφαλείας στο νότιο Λίβανο. 3 νεκροί, ανάμεσά τους ένας αστυνομικός και ο ύποπτος, καθώς και μία αστυνομικός τραυματίας, είναι ο απολογισμός επεισοδίου με πυροβολισμούς σε εβραϊκή συνοικία στο δυτικό Μόντρεαλ. Η αστυνομία δεν έχει δώσει περισσότερες πληροφορίες για το τραγικό περιστατικό, ωστόσο οι κάτοικοι κλήθηκαν να μείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους. Το Συμβουλευτικό Κέντρο Εβραϊκών και Ισραηλινών Σχέσεων ανέφερε ότι παρακολουθεί από κοντά την κατάσταση. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση Δούκα Κερίδη με αφορμή δημόσιες τοποθετήσεις του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, με τις οποίες χαρακτήρισε το Δήμαρχο Αθηναίων αποτυχημένο και πολιτικό περιθώριο, κατηγορώντας τον ότι ασχολείται με την πολιτική αντιπαράθεση αντί με τα προβλήματα της πόλης. Για ακραίους χαρακτηρισμούς κατηγορεί τον κύριο Κερίδη ο Δήμαρχος Αθηναίων σε ανάρτησή του και κάνει λόγο για διατεταγμένη υπηρεσία και εκφασισμό της πολιτικής ζωής. Όσοι διαφωνούμε πολιτικά μαζί τους είμαστε αποτυχημένοι, περιθώριο και τίποτα, επισημαίνει ο κύριος Δούκας, ο οποίος υπερασπιζόμενος στο έργο της Δημοτικής Αρχής αναφέρει ότι η Αθήνα αλλάζει σελίδα. Στο νοσοκομείο Γεννηματάς διακομίστηκε νωρίς το απόγευμα σε ιδιαίτερη κρίσιμη κατάσταση ο απεργός πείνας Αριστοτέλης Χαντζής, ο οποίος ζητεί την ακύρωση της σύμβασης για τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. «Δεν υποχωρούμε, έχουμε ευθύνη να νικήσουμε», ανέφερε λίγο πριν διακομιστεί στο νοσοκομείο. Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Αττικής έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τίτλο «9 ψέματα και αλήθειες για τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας». Μεταξύ άλλων, επισημαίνεται ότι τα προσφυγικά δεν θα γίνουν real estate, δεν θα παραδοθούν σε ιδιωτικά συμφέροντα, θα υπηρετούν έναν καθαρά κοινωνικό σκοπό. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Αργεντινή κέρδισε με 2-0 την Αυστρία και προκρίθηκε στους 32 του Μουντιάλ. Στις 12 τα μεσάνυχτα θα παίξουν Γαλλία-Ιράκ. Και ο καιρός έθριος αύριο, στην Αττική άνεμη, βόρεια έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου, έως 31 στα ανατολικά. 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 σε μία ώρα.
0: Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Το πλήρες άνοιγμα του στενού του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία, ο ίδιος θα κάνει αυτό που πρέπει. Επίσης, σε ανάρτησή του στο Truth Social ανέφερε ότι το Ιράν θα συμφωνήσει να υποβληθεί σε επιθεωρήσεις όπλων. Καμία αποδέσμευση κεφαλαίων χωρίς πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, προειδοποίησε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance λίγο πριν αναχωρήσει από την Ελβετία. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, έφτασε στο Ομάν, όπου θα έχει συνομιλίες σχετικά με τη μελλοντική κατάσταση στο στενό του Ορμούζ. Νωρίτερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέστειλαν επισήμως για 2 μήνες τις κυρώσεις τους σε βάρος του Ιρανικού πετρελαίου, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής συμφωνίας που υπέγραψαν με το Ιράν, γεγονός που οδήγησε σε πτώση τις τιμές του πετρελαίου. Στο Πακιστάν μεταβαίνει σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν. Περιοδία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από σήμερα έως και την Πέμπτη σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κουβέιτ και Μπαχρέιν, κατά τη διάρκεια της οποίας θα παρουσιάσει την προκαταρκτική συμφωνία με το Ιράν. Αμετακίνητο στη θέση του για παραμονή του στρατού στο Νότιο Λίβανο παραμένει παρά τις διεθνείς πιέσεις ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του τόνισε ότι ο Ισραηλινός στρατός έχει πλήρη ελευθερία κινήσεων για την εξάλληψη, όπως είπε, κάθε απειλής στην αποκαλούμενη ζώνη ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο. Σε κρίσιμο στάδιο η πολιτική μετάβαση στη Συρία, εκτίμησε ο αναπληρωτής ειδικός απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Κλαούντιο Κορντόνε στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι οι ανθρωπιστικές ανάγκες της Δαμασκού παραμένουν σοβαρές, καθώς και το γεγονός ότι από το Δεκέμβριο του 2024 έχουν επιστρέψει περίπου 1,6 εκατομμύριο πρόσφυγες και σχεδόν 2 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένοι. Μια σταθερή και κυρίαρχη Συρία αποτελεί βασικό παράγοντα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ευρύτερη περιοχή, τόνισε η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, πρέσβης Αγλαία Μπαλτά. Έκτακτη προσγείωση πραγματοποίησε απόψε στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου επιβατικό αεροσκάφος τύπου Boeing 787-8 Dreamliner της TUI Fly Netherlands που εκτελούσε το δρομολόγιο Μομπάσα Άμστερνταμ. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο κυβερνήτης ζήτησε να προσγειωθεί εξαιτίας ένδειξης μηχανικής βλάβης. Στην εισαγγελία του Άριου Πάγου διαβιβάζεται το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές εισαγγελικές αρχές σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου για το σκάνδαλο του Κατάρ Γκέιτ. Ακολούθως, μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης θα διαβιβαστεί στη Βουλή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά στα δικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων και της παθητικής δωροδοκίας. Για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκή του ονόματός του, κάνει λόγο ο κύριος Αβραμόπουλος σε δήλωσή του, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, ενώ προσθέτει ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Σε μία μέρα με διαφορά λίγων ωρών, η καταδίκη της κυρίας Ασημακοπούλου για το email gate και το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον κύριο Αβραμόπουλο για το Κατάρ Gate, η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πια κόμμα, είναι πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγγένεια του νέου κτηρίου της Διοίκησης Κυβερνοχώρου του ΓΕΘΑ στο στρατόπεδο Παπάγου. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε το έργο με τον ευρύτερο μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030. Φορολογικά δώρα για όσους Έλληνες επαναπατρίζονται μόνιμα από χώρες του εξωτερικού προβλέπει εγκύκλιος της ΑΔΕ. Στο πλαίσιο αυτό δίνει τη δυνατότητα σε όσους διέμεναν τουλάχιστον τα τελευταία 2 χρόνια στο εξωτερικό να μεταφέρουν χωρίς δασμούς και τέλη ταξινόμησης οικοσκευή, προσωπικά αντικείμενα αλλά και τα αυτοκίνητά τους. Όλες οι λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Τουλάχιστον 8 νεκροί από το πρωτοφανές κύμα καύσωνα που πλήττει τη Γαλλία, ενώ η πολιτική προστασία κατέγραψε 13 θανάτους από πνιγμό κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα 54 περιφέρειες. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι το κύμα καύσωνα θα διαρκέσει τουλάχιστον έως την Πέμπτη. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση Δούκα Κερίδη με αφορμή δημόσιες τοποθετήσεις του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, με τις οποίες χαρακτήρισε τον Δήμαρχο Αθηναίων αποτυχημένο και πολιτικό περιθώριο, κατηγορώντας τον ότι ασχολείται με την πολιτική αντιπαράθεση αντί με τα προβλήματα της πόλης. Για ακραίους χαρακτηρισμούς κατηγορεί τον κύριο Κερίδη ο κύριος Δούκα σε ανάρτησή του και κάνει λόγο για διατεταγμένη υπηρεσία και εκφασισμό της πολιτικής ζωής. Όσοι διαφωνούμε πολιτικά μαζί τους είμαστε αποτυχημένοι, περιθώριο και τίποτα, επισημαίνει ο κύριος Δούκας, ο οποίος υπερασπιζόμενος στο έργο της Δημοτικής Αρχής αναφέρει ότι η Αθήνα αλλάζει σελίδα. Στο νοσοκομείο Γεννηματάς διακομίστηκε χθες σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση ο απεργός πείνας Αριστοτέλης Χαντζής, ο οποίος ζητεί την ακύρωση της σύμβασης για τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. «Δεν υποχωρούμε, έχουμε ευθύνη να νικήσουμε», ανέφερε λίγο πριν διακομιστεί στο νοσοκομείο. Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Αττικής έδωσε χθες τη δημοσιότητα βίντεο με τίτλο «9 ψέματα και αλήθειες για τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας». Μεταξύ άλλων επισημαίνει το ότι τα προσφυγικά δεν θα γίνουν real estate και δεν θα παραδοθούν σε ιδιωτικά συμφέροντα. Θα υπηρετούν ένα καθαρά κοινωνικό σκοπό. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Αργεντινή προκρίθηκε στους 32 του Μουντιάλ έχοντας κερδίσει με 2-0 την Αυστρία. Αυτή την ώρα Γαλλία-Ιράκ, στις 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη και στις 6 το πρωί Ιορδανία-Αλγερία. Και ο καιρός έθριος σήμερα, στην Αττική άνεμη, βόρειος 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά έως 31 βαθμούς. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στη Μία. Ακολουθεί η Δώρα Αποστόλου. Να έχετε ένα όμορφο και ήρεμο ξημέρωμα.
2: Αθήνα 984.

0: Αυτό είναι, αυτό είναι.
1: Με στην παρακμή τη χτυπάει το Ολυμπία.
0: Για να αγναντέψουμε, όπως λέμε, τι, με καινούργια διάθεση, μια καινούργια μέρα. Με Χαρούλα Αλεξίου και θα μια νύχτα. Δώρο Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Με την εκλεκτή μου τη Λιλίκα τη Φωτοπούλου στον ήχο. Αυτό το νερό κορίτσι, 27 πήγαμε. Πήγαμε. Να το. Ναι, ναι, Λιλίκα, να σου πω κάτι, Λιλίκα μου. Όταν διανύει την δεκαετία των 20 που λέμε, ρε παιδί μου, 20-21 αυτά, τα λέμε. Μετά. Μετά δεν τα λέμε. Την έχω λοιπόν εδώ, το μαγικό πλάσμα μου εδώ στον ήχο και τις δικές σας διαθέσεις, πολλές και πολλαπλές. Το λέμε καθημερινά, είμαστε και νυχτερινά και ταξιδιάρικα και νοερά. Θα μεταφερθούμε και σήμερα σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς, με την εξειδικευμένη πρόσκληση που αφορά όλους εσάς τους άκρος ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους ανεξαρτήτως ηλικίας, διότι ο ρομαντισμός, κυρίες και κύριοι, δεν έχει ηλικία. La nuit, περιγράφοντας την νύχτα ο Σαλβαντόρ Αντάμο.

0: Ζωτιβιέν φου, η νύχτα με κάνει να γίνομαι τρελός, λέει ο Ανταμού. Για να δούμε και τα γεγονότα της ημέρας. Το 1878 οι αντιπρόσωποι των μεγάλων δυνάμεων στο συνέδριο του Βερολίνου αποδέχονται την παραχώρηση της Θεσσαλίας και τμήματος της Ηπείρου και συγκεκριμένα την περιοχή της Άρτας στην Ελλάδα. 5 Ιουλίου με το νέο ημερολόγιο, φανταστείτε, 1878. Το 1894 ιδρύεται στο Παρίσι από το βαρόνο Pierre de Coubertin η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, πρώτος της πρόεδρος αναλαμβάνει ο Έλληνας Δημήτρης Βικέλλας.
1: Una notte a Napoli con la luna e il mare ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli delle stelle si scordò e anche senza ali in cielo mi portò.

Και επειδή καλοκαιράκι και στην καρδιά μου έχω μεράκι, ωραίες συναυλίες και ωραία γεγονότα του καλοκαιριού. Να σταθώ λοιπόν σε μια πολύ όμορφη και ιδιαίτερη συναυλία για τη χοροδία Κοντουή, η οποία συναντά τον Κώστα Γιαννίδη, τον σπουδαίο συνθέτη των μεγάλων επιτυχιών, των παλιών επιτυχιών, αλλά και τον Γιάννη Κωνσταντινίδη, με την καλοκαιρινή συναυλία Λες και ήταν χθες. Το Σάββατο στις 27 Ιουνίου, στο Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων, Φίβος Ανογιαννάκη, στην Πλάκα. Λοιπόν, με τα μεγάλη χαρά, όπως βλέπω εδώ το πολύ ενδιαφέρον δελτίο τύπου των παιδιών, ανά και του μαέστρου, αναγγέλλεται στο φιλόμουσον κοινών των Αθηνών η διοργάνωση μιας εξαιρέτου καλοκαιρινής συναυλίας αφιερωμένης εις τας μελωδικάς δημιουργίας του διακεκριμένου συνθέτου ημών Κώστα Γιαννίδη. Υπό των γενικών τίτλων «Λες και ήταν χθες», η χοροδία θα παρουσιάσει εν πολυφωνική συμπράξη τα δημοφιλέστερα σουξέ και τα πλέον εκλεκτά πολυφωνικά έργα του δημιουργού, επαναφέρουσα εις την μνήμη του κοινού στιγμάς αλυσμονή του ρομαντισμού. Το πρόγραμμα λοιπόν της συναυλίας, το ρεπερτόριο της χοροδίας, περιλαμβάνει με εξαιρετική σημασία έργα όπως 8 μικρασιατικά τραγούδια, 8 12 νησιακά τραγούδια, η δέδια πρεπής σολίστε θα ερμηνεύσουν τας πασιγνώστους και αγαπημένας συνθέτησης «Πόσο λυπάμαι, ξύπνα αγάπη μου, αλυσίδες, λίγα λουλούδια, χθες το βράδυ ονειρεύτηκα, το τραγούδι της Χαλιμάς, τα γκρίζα ματάκια, η μαϊμού, η ζαφυρίτσα, η συντελεστέ της Εσπερίδος», πόσο μ' αρέσει που είναι γραμμένο «οι σάπτες των καθαρεύουσαν», προλογίζει ο ελογημότατος δημοσιογράφος, στιχουργός και διακεκριμένος παραγωγός της ραδιοφωνίας της τηλεοράσεως, ο κύριος Γιώργος Παπαστεφάνου, τι να πει κανείς, η σολίστ, η ψήφωνος Χριστίνα Πουπάλου, ο βαθύφωνος Κώστας Μανολκίδης, επί του κλειδοκυμβάλου, το πιάνο, συνοδεύει ο διακεκριμένος μουσικός ο Παναγιώτης ο Κραμπής, τα μέλη της χοροδίας, κατά αλφαβητική σειρά, το πολυφωνικόν ιστών της χοροδίας στελεχώνουν οι κάτωθοι φιλόμουσοι χοροδοί Αποστολοπούλου Λουκία, Αραμπατζόγλου Στέλλα, Αρβανίτου Αγγελική, Βαρδαβάς Γιάννης, Βασιλείου Ελένη, Βεργίδη Έφη, Βλατή Κατερίνα, Βουτσινάς Αλέξανδρος, Γκαγκαδέλη Γιούλη, Θεοδωρακοπούλου Ελπίδα, Ηλιοπούλου Μαρίνα, ο Κατριτζιδάκης ο Νίκος, Κολιοπούλου Χριστίνα, Κυριακοπούλου Εμμανουέλα, Μαρκάκη Ιωάννα, Μεθενή του Αλεξάνδρα, Μουσίκα Σάγγελος, η Δεσποινής Παντελιού Ειρήνη, η Δεσποινής Παπαποστόλου Ελένη, Παπιδά Σοφία, Πασαλίδη Κυριακή, η Δεσποινής Πρωτονοταρίου Μαρία, ο κύριος Ρολάτος Πολύδωρος, Ρωμανός Σταύρος, Σακελαρίου Μαρίζα, η Σαλάπα Αθηνά, ο Σαρλής ο Νίκος, Σιδέρης Δημήτρη, Ρωμανός Σταύρος, Σακελαρίου Μαρίζα, η Σαλάπα Αθηνά, ο Σαρλής ο Νίκος, Σιδέρης Δημήτρη,

Φρανκ Μεϊούν. Ελπίζω να τα πρόφερα σωστά λοιπόν. Λες και ήταν χθες, χώρος διεξαγωγής, η μουσική πανδεσία θα λάβει χώρο στο Εν Πλάκα Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων, Φίβος Ανογιαννάκης, υπό τον έναστρον Αττικών Ουρανών. Τι ωραία πρόταση! Τι ωραία πρόταση! Νομίζω σπεύσατε και θα είμαστε όλοι εκεί να απολαύσουμε αυτό το υπέροχο, υπέροχο θέαμα.

Αυτό είναι. Αναφερθήκαμε λοιπόν στον αναδιωτή της Ολυμπιακής ιδέας, τον Pierre de Coubertin, σαν σήμερα το 1894. Ο Pierre de Coubertin λοιπόν ήταν Γάλλος συγγραφέας και παιδαγωγός, γνωστός παγκόσμια ως ο προτεργάτης της αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων. Ο Pierre de Freddy, βαρόνος του Coubertin, γεννήθηκε την πρωτοχρονιά του 1863 στο Παρίσι και καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια της Γαλλίας. Νεότατος, επισκέφτηκε την Αγγλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου παρακολούθησε μαθήματα φυσικής αγωγής, ενώ παράλληλα μελετούσε το βίο των αρχαίων Ελλήνων. Υπήρξε υπέρμαχος της εισαγωγής των αθλοπαιδιών στα σχολεία, εμπνεόμενος από την ανάγκη αναστήλωσης του ηθικού της γαλλικής νεολαίας μετά την ήττα από τη Γερμανία το 1874 στα πεδία των μαχών. Το 1892, επηρεασμένος από τη φιλοσοφία των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων αλλά και τις πεποιθήσεις του Άγγλου φιλάθλου William Brooks και Ελλήνων διανοουμένων, διακήρυξε την πρόθεσή του να αναστήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες πάνω σε σύγχρονες βάσεις σε ομιλία του στη Σορβόνη τον Ιούνιο του 1892.

1994 ως Γενικός Γραμματέας της Ένωσης των Γαλλικών Αθλητικών Σωματείων. Και μάλιστα σε ένα διεθνές συνέδριο στην Σορβόνη για τη μετάδοση και μελέτη του φιλαθλητισμού, στον οποίο πήραν μέρος αντιπρόσωποι από 14 χώρες. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, αποφασίστηκε η ίδρυση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, η ΔΟΕ, η οποία θα είχε την ευθύνη για την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων, με πρώτο πρόεδρο τον Έλληνα αντιπρόσωπο, τον Δημήτριο τον Βικέλα. Την ίδια ημέρα, συνέδριο εξέφρασε την ευχή οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες της σύγχρονης εποχής να διεξαχθούν στην Αθήνα. Με χρηματικό ποσό που συγκεντρώθηκε σε δημόσιο έρανο και με την συνδρομή του εθνικού ευεργέτη Γεωργίου Αβέροφ, άρχισαν το 1895 οι εργασίες ανακατασκευής του καλυμάρμαρου σταδίου του Περικλή, όπου τελέστηκαν το 1896 οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες, από τις 25 Μαρτίου έως τις 3 Απριλίου. Αμέσως μετά τους αγώνες, ο Κουμπερτάν ανέλαβε από τον Βικέλα την προεδρία της ΔΟΕ, την οποία διατήρησε έως το 1925, παρότι στο ιδρυτικό της συνέδριο είχε αποφασιστεί η ανατετραετία αλλαγή του Προέδρου. Το 1906 έλαβε αρνητική και επικριτική στάση απέναντι στην Μεσολυμπιάδα που διοργάνωσε η Ελλάδα, με συνέπεια να διαραγούν οι σχέσεις με τον παλιό φίλο και συνεργάτη Δημήτριο Βικέλα. Το 1912 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης κέρδισε με ψευδώνυμο το χρυσό μετάλλιο στη λογοτεχνία με το ποίημά του «Οδή στον αθλητισμό». Το 1913 σχεδίασε την σημασία των Ολυμπιακών Αγώνων, η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ανβέρσας το 1920, ενώ με δική του πρόταση υιοθετήθηκε το Ολυμπιακό σύνθημα «Citius Altius Fortius», γρηγορότερα, υψηλότερα, δυνατότερα, από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1924 στο Παρίσι. Από το πλούσιο συγγραφικό του έργο του Κουμπερτάν ξεχωρίζουν τα βιβλία «Η αγωγή εν Αγγλία», «Αναμνήσεις της Αμερικής και της Ελλάδος», «Η ωφέλιμος γυμναστική», «Δοκίμιον αθλητικής ψυχολογίας», «Μαθήματα παιδαγωγικής αθλητικής», «Η αγωγή των εφήβων κατά τον 20ο αιώνα». Στην προσωπική του ζωή ήταν νυμφευμένος από το 1895 με την παιδική του φίλη Μαρί Ροτόν, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά, τον Ζακ και τη Ρενέ. Ο Πιέρ ντε Κουμπερτάν πέθανε στη Γενέβη της Ελβετίας στις 2 Σεπτεμβρίου του 1937 σε ηλικία 74 ετών. Κατ' επιθυμίαν του, η καρδιά του τοποθετήθηκε σε αναμνηστική στήλη σε χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην αρχαία Ολυμπία.

και προσκλήσεις λοιπόν να σας στείλουμε. Εάν σας αρέσει η Λεβεντογένα Κρήτη και τα ωραία τα κριτικά τραγούδια, η Λεβεντογένα Κρήτη λοιπόν έρχεται και πάλι στο City Garden για μια νύχτα γεμάτη πάθος και λύρα στις 24 Ιουνίου στο πλαίσιο του Baxis Festival του 2026. Ο μοναδικός Αντώνης Μαρτσάκης στην ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι που θα σας μείνει αξέχαστο. Λοιπόν, δωρεάν μια βραδιά γεμάτη μαντινάδες που μου όπως ξέρουν οι κριτικοί να γλεντούνε. Είναι λοιπόν στη Λεωφόρο Βεϊκού 137-139 στο Γαλάτσι. Το αγόρι σας, παίρνετε το κορίτσι σας, ό,τι θέλετε και σας στέλνουμε. Στείλτε όσοι επιθυμείτε να σας στείλουμε λοιπόν στο κριτικό γλέντι δωρεάν στην Λεωφόρο Βεϊκού 137-139 στις 24 Ιουνίου. Στείλτε μας ένα μήνυμα στο Viber στο 6948-984-984. Θα το πω λοιπόν και άλλες πολλές φορές. Θα το πούμε και αύριο. Αναφερθήκαμε λοιπόν και στον Δημήτρη Βικέλα, ο οποίος ήταν ο πρώτος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, της ΔΟΕ. Ήταν Έλληνας συγγραφέας, έμπορος και αθλητικός παράγων που υπηρέτησε με επιτυχία τόσο με τον Κερδόο όσο και με τον Λόγιο Ερμή. Γεννήθηκε στην Ερμούπολη της Σύρου στις 15 Φεβρουαρίου του 1835. Ο πατέρας του ήταν έμπορος με καταγωγή από την Βέρεια και ονομαζόταν Εμμανουήλ Μπικέλας ή Μπεκέλας. Μέχρι ότου μετέτρεψε το επίθετό του σε Βικέλας. Η μητέρα του, Σμαράγδα, ανήκε σε μια μεγάλη πυρώτικη οικογένεια των Μελάδων με δράση στο εμπόριο και τα γράμματα. Ο θείος του ήταν ο συγγραφέας Λέων Μελάς, ο οποίος με το μυθιστόρημα το Γεροστάθης γαλούχησε γενιές ελληνοπαίδων. Λόγω λοιπόν των συχνών μετακινήσεων του πατέρα του αλλά και δικών του προβλημάτων υγείας, η φίτησή του στα σχολεία δεν ήταν τακτική. Σε κάποια από τις πολλές μετακινήσεις της οικογένειας ξαναβρέθηκε στη Σύρο, όπου φίτησε στο λύκειο του Χρήστου Ευαγγελίδη. Εκεί λοιπόν αυτός και ο συμμαθητής του Εμμανουήλ Ροΐδης εξέδιδαν χειρόγραφη εφημερίδα. Στα γράμματα εμφανίστηκε το 1851 σε ηλικία 16 ετών. Σε ηλικία 17 ετών ο Βικέλας εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο, στην αρχή ως λογιστής στην εμπορική επιχείρηση των θείων του και στη συνέχεια ως συνεταίρος. Τις ελάχιστες ελεύθερες ώρες ο νεαρός Βικέλας παρακολουθούσε μαθήματα βοτανικής και αρχιτεκτονικής στο University College, ενώ εξασκούσε το ταλέντο του στις ξένες γλώσσες ο Βικέλας. Και μάλιστα στο ρόλο του για την ανάληψη από τότε, μετέπειτα πρωθυπουργό, ήταν και πολύ φίλος του ο Σπυρίδων Τρικούπης και ο γιος του Χαρίλαος, μετέπειτα πρωθυπουργός, και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάληψη και διοργάνωση των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων του 1896. Το καλοκαίρι λοιπόν του 1894 διεξήχθη στη γαλλική πρωτεύουσα το Διεθνές Αθλητικό Συνέδριο και ο Δημήτριος Βικέλας παρακολουθεί τις εργασίες του ως αντιπρόσωπος και στις 23 Ιουλίου, μετά την λήξη του συνεδρίου, αποφασίστηκε η αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων με την τέλεση της πρώτης οργάνωσης του 1896 στην Αθήνα. Η συμβολή του Δημητρίου Βικέλα υπήρξε καθοριστική, ενεργώντας αυτοβούλος αλλά και χωρίς να έχει την εξουσία του Πανελληνίου για να χειριστεί ένα τόσο σοβαρό θέμα.

Αυτό είναι έτσι. Μας έχει πιάσει το ρομαντικό μας σήμερα με τόσο ωραίες εκδηλώσεις. Λοιπόν, να επαναλάβω, αν θέλετε να σας στείλουμε στο Άλσος Γαλατσίου για δωρεάν, εννοείται, για να δείτε μουσική κριτική με λύρες, με τις μαντινάδες τους, με τη χαρακτηριστική φωνή. Η Λεβεντογένα, λοιπόν, Κρήτη έρχεται και πάλι στο City Garden με τη χαρακτηριστική του φωνή και το βιωματικό του παίξιμο. Αντώνης Μαρτσάκης είναι ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της κρητικής μουσικής παράδοσης. Ερμηνεύει, παίζει, ζει για τη μουσική του τόπου του με τρόπο αληθινό και καθηλωτικό. Με υπέροχους μουσικούς όπως ο Νίκος Μαρεντάκης, ο Κανάκης Κοζωνάκης και ο Χαράλαμπος Πιτροπάκης. Υπάρχει ένα ηχητικό σύνολο που τιμά τις ρίζες της παράδοσης. Μπορείτε λοιπόν να μας στείλετε ένα μήνυμα στο Viber, αν έχετε Viber, στο 6948-984-984. Αυτό είναι για τις 24 Ιουνίου στο Άλσος Βεϊκού, στο Γαλάτσι. Είναι γνωστό το Άλσος Βεϊκού. Ή και μέσω τηλεφώνου στο 213-09-09-100. Για σπεύσατε να πάτε να απολαύσετε μια ωραία κριτική βραδιά. Δεν ξέρω αν θα κεράσουν τις κουδιές, ενίοτε κερδάνε, όμως η κριτική είναι πολύ γενναιόδορη. Σαν σήμερα το 1902, το όνομα Mercedes υιοθετείται για πρώτη φορά ως εμπορική επωνυμία από τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Daimler. Mercedes ονομαζόταν η κόρη του πάμπλου του αυστριακού επιχειρηματία Εμίλ Γέλνινεκ, ο οποίος ζήτησε από τους υπεύθυνους της εταιρείας να του κατασκευάσουν ένα αυτοκίνητο και μετά το αύριο, στο οποίο έδωσε το όνομα της κόρης του. Σχεδόν ταυτόχρονα θα εισέλθει στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Το 1913 οι ελληνικές δυνάμεις καταλαμβάνουν τη Δοϊράνη κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου. 1964, σαν σήμερα, ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου συναντάται στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό Πρόεδρο Λίντον Τζόνσον και ανθίσταται στεναρά στις πιέσεις του τελευταίου να δεχθεί υποχωρήσεις για το Κυπριακό.

Rod Stewart, I'm Sailing. Σαλφάρουμε σήμερα, σαλφάρουμε ιδιαίτερα. Το 1908, σαν σήμερα, γεννιόταν ο Μίκα Ραγάτσης, φιλολογικό ψευδόνυμο του Δημήτρη Ροδόπουλου. Έλληνας συγγραφέας, Γιούγκερμαν, τι μαγικό ωραίο έργο, συνταγματάρχης Λιάπκιν και άλλα τέτοια πολλά. Υπάρχουν και διάφορα ιστορικά, λοιπόν, ιστορικό ανέκδοτο με τον, για τον Καραγάτση. Η αριστερή γραβάτα του Καραγάτση. Μα ναι, ναι, ο Καραγάτσης έγινε αριστερός. Φοράει κόκκινη, κατακόκκινη γραβάτα. Τον είδε λοιπόν ο Βάρναλης στο δρόμο και απόρρισε. Και πώς φοράει μια κόκκινη γραβάτα ο Μη Καραγάτσης, ο οποίος δεν ήταν τότε αριστερός, και είχε γίνει πια ένα ανέκδοτο της εποχής τότε. Να φοράει, πώς φοράει μια κατακόκκινη γραβάτα. Ω, ναι, ο Καραγάτσης λοιπόν έγινε αριστερός, φοράει κόκκινη γραβάτα, κατακόκκινη, σαματωμένη. Τον είδε λοιπόν ο Βάρναλης στο δρόμο και απόρρισε. Εσύ, του είπε, και από πότε? Μα ο συγγραφέας του Λιάπκιν σήκωσε λίγο τη γραβάτα και έδειξε τη φίρμα της. Είναι, λέει, αμερικάνικη, εξήγησε. Την πήρα τότε που πήγα στο Νέο Κόσμο. Και αμέσως χαμογελώντας, από το σχέδιο Μάρσαλ και αυτή.

Εύγω ανανότητα το τοκοτούνι, όμως δεν λέμε ακόμα που ανανότητα. Λοιπόν, μιλάμε για τον Μίκα Ραγάτσι, γεννήθηκε στις 23 Ιουνίου, Δημήτρης Ροδόπουλος, ή όπως έμεινε στην ιστορία, Μίκα Ραγάτσις. Πρόκειται για έναν από τους πιο δημοφιλείς Έλληνες συγγραφείς, ενώ ήταν και ένας εκ των σημαντικότερων εκπροσώπων της γενιάς του 30, στην οποία ανήκε. Γεννήθηκε στην Αθήνα, σε ένα γωνιακό σπίτι των Οδών Ακαδημίας και Θεμιστοκλέους, από την Ανθή Μουλούλη και τον Γεώργιο Ροδόπουλο, δικηγόρο και πολιτικό. Όπως έγραφε ο ίδιος, με το συνηθισμένο καυστικό τρόπο, γεννήθηκα στην Αθήνα, σε ένα από τα 4 γωνιακά σπίτια των Οδών Ακαδημίας και Θεμιστοκλέους. Δεν σας λέω όμως σε ποιο, και δεν το κάνω επίτηδες, αυτό για να μπλέξω άγρια σε αυτό το αθηναϊκό σταυροδρόμι, διαφόρους αρμοδίους, όταν έρθει η στιγμή να εντυχιστεί η αναμνηστική πλάκα. Όσο για το ψευδόνυμο Μίκα Ραγάτσις, κανείς δεν γνωρίζει ακριβώς τη σημασία του, ενώ ο ίδιος ο συγγραφέας δεν επιβεβαίωσε ποτέ δημόσια καμία από τις σημασίες που κατά καιρούς του προσέδιδαν. Πάντως το Καραγάτσις λέγεται ότι προήλθε από το δέντρο Καραγάτσι στο εξοχικό της οικογένειας του στη Ραψάνη της Θεσσαλίας, όπου περνούσε τα περισσότερα καλοκαίρια και τα εφηβικά του χρόνια. Κάτω από ένα καραγάτσι στον περίβολο της εκκλησίας του χωριού περνούσε το χρόνο του διαβάζοντας. Το «μι» από την άλλη μάλλον ανήλθε από το ρωσικό όνομα «Μίτια», που στα ρώσικα σημαίνει Δημήτρης, που ήταν και το πραγματικό του όνομα. Έτσι λοιπόν τον αποκαλούσαν οι συμφοιτητές του λόγω της αγάπης του που έτρεφε για τα έργα του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, και τον λέγανε λοιπόν «Μη Καραγάτσις, Μύτια». Λοιπόν, υπήρχε αυτή φοβερή σειρά το 1977, έτσι αναζητώντας λίγο, του Γιούγκερμαν, από την ΙΕΝΕΔ τότε. Για να βάλουμε τον τίτλο.

Πάντα λέω ότι ο Μάκης ο Τσαρούχας εκτιμά την καλή μουσική. Η Βούσκα λοιπόν, από το Γιούγκερμαν, μια σειρά που παίζονταν στην κρατική τηλεόραση το 1977. Παναγία μου, και εμείς είμαστε μωρές. Καλά γέννητε, εννοείται εσύ. 100 χρόνια μετά γεννήθηκες. Μάκης Τσαρούχας, του δίνουμε αμέσως κιτάρια για το δελτίο ειδήσεων στη μία. Και εμείς τα λέμε αμέσως.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με το Μάκη Τσαρούχα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα Αττικής. Υπό μερικό έλεγχο, η πυρκαγιά σε γεωργική έκταση στον Ελαιώνα του Δήμου Θήβας. Κανονικά διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων στη λεωφόρο Λαυρίου, καθώς σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την αστυνομία, άρθηκαν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν τεθεί σε εφαρμογή λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή της Κερατέας. Το πλήρες άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία, ο ίδιος θα κάνει αυτό που πρέπει. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, έφτασε στο Ομάν, όπου θα έχει συνομιλίες σχετικά με τη μελλοντική κατάσταση στο στενό του Ορμούζ. Στο Πακιστάν μεταβαίνει σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Μπεζεξιάν. Περιοδία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, από σήμερα έως και την Πέμπτη σε Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κουβέιτ και Μπαχρέιν, κατά τη διάρκεια της οποίας θα παρουσιάσει την προκαταρκτική συμφωνία με το Ιράν. Αμετακίνητο στη θέση του για παραμονή του στρατού στο Νότιο Λίβανο, παραμένει παρά τις διεθνείς πιέσεις ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, τόνισε ότι ο Ισραηλινός στρατός έχει πλήρη ελευθερία κινήσεων για την εξάλληψη κάθε απειλής στην αποκαλούμενη ζώνη ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο. Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου διαβιβάζεται το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές εισαγγελικές αρχές σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου για το σκάνδαλο του Qatar Gate. Ακολούθως, μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης θα διαβιβαστεί στη Βουλή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά στα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων και της παθητικής δωροδοκίας. Για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκή στο ονόματός του, κάνει λόγο ο κ. Αβραμόπουλος σε δήλωσή του, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, ενώ προσθέτει ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Σε μία μέρα, με διαφορά λίγων ωρών, η καταδίκη της κ. Ασημακοπούλου για το email gate και το Ευρωπαϊκό Ένταμα Σύλληψης για τον κ. Αβραμόπουλο για το Qatar Gate. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πια κόμμα. Είναι πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση Δούκα Κερίδη με αφορμή δημόσιες τοποθετήσεις του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, με τις οποίες χαρακτήρισε τον Δήμαρχο Αθηναίων αποτυχημένο και πολιτικό περιθώριο, κατηγορώντας τον ότι ασχολείται με την πολιτική αντιπαράθεση αντί με τα προβλήματα της πόλης. Για ακραίους χαρακτηρισμούς κατηγορεί τον κύριο Κερίδη ο κύριος Δούκας σε ανάρτησή του και κάνει λόγο για διατεταγμένη υπηρεσία και εκφασισμό της πολιτικής ζωής. Όσοι διαφωνούμε πολιτικά μαζί τους είμαστε αποτυχημένοι, περιθώριο και τίποτα, επισημαίνει ο κ. Δούκας, ο οποίος υπερασπιζόμενος το έργο της Δημοτικής Αρχής αναφέρει ότι η Αθήνα αλλάζει σελίδα. Στο νοσοκομείο Γεννηματάς διακομίστηκε χθες σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση ο απεργός πείνας Αριστοτέλης Χατζής, ο οποίος ζητεί την ακύρωση της σύμβασης για τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Δεν υποχωρούμε, έχουμε ευθύνη να νικήσουμε, ανέφερε λίγο πριν διακομιστεί στο νοσοκομείο. Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Αττικής έδωσε χθες στη δημοσιότητα ένα βίντεο με τίτλο «9 ψέματα και αλήθειες για τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας». Μεταξύ άλλων, επισημαίνεται ότι τα προσφυγικά δεν θα γίνουν real estate και δεν θα παραδοθούν σε ιδιωτικά συμφέροντα. Τα υπηρετούν ένα καθαρά κοινωνικό σκοπό. Στα αθλητικής ενημέρωση, η Αργεντινή προκρίθηκε στους 32 του Μουντιάλ, έχοντας κερδίσει με 2-0 την Αυστρία. Αυτή την ώρα ξεκινάει το δεύτερο μήχρονο μεταξύ της Γαλλίας και του Ιράκ. Το αποτέλεσμα είναι 1-0. Στις 3 τα ξημερώματα, Νορβηγία-Σενεγάλη και στις 6 το πρωί, Ιορδανία-Αλγερία. Και ο καιρός, έθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική, άνεμοι βόρειοι 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά ως 6. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Μικρόφωνο και πάλι στη Δώρα Αποστόλου.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.

0: Νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Για τη συνάντηση της δεύτερης μας ώρας, δώρο Αποστόλου στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Με τη Λιλή Καμούντη Φωτοπούλου εδώ στον ήχο και τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις. Λοιπόν, επειδή βάλαμε κριτικό τραγούδι, μια και έχουμε προσκλήσεις, να πω εντάξει και στην Ελένη και στην Παρασκευή που ζητήσανε, Παρασκευούλα μου και Ελενίτσα μου, θα υπάρχουν τα ονόματά σας εκεί, δεν θα πληρώσετε είσοδο εννοείται, υπάρχει εσείς δωρεάν, για να πάρετε το αγόρι σας και να πάτε να απολαύσετε την παράσταση αυτή. Η Λεβεντογένα Κρήτη, λοιπόν, έχουμε και άλλες προσκλήσεις. Έρχεται στο City Garden για μια νύχτα γεμάτη πάθος, λύρα και χορό. Στις 24 Ιουνίου, στο πλαίσιο του Μπαξέ Φεστιβάλ του 2026, με το μοναδικό Αντώνη Μαρτσάκη, ο οποίος είναι ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Για να το απολαύσετε, είναι για την Παρασκευή 24 Ιουνίου στο City Garden Festival, Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Γαλατσίου, στη Λεωφόρο Βεϊκού 137-139 στο Γαλάτσι. Είτε λοιπόν μας στέλνετε μήνυμα αν έχετε Viber στο 6948-984-984, είτε μας τηλεφωνείτε στο 213-09-09-100.

Αυτό είναι, αυτό είναι. Λοιπόν, γεγονότα. Η σημερινή μέρα είναι η χθεσινή μέρα, μάλλον η μέρα που πέρασε, Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου. Και το 1662 εμφανίστηκε για πρώτη φορά ο όρος προπαγάνδα στην εγκύκλιο του Πάπα Γρηγορίου για την διάδοση της πίστεως, de propagande fide. Έκτοτε ο όρος καθιερώθηκε και συμβολίζει την τέχνη διάδοσης των ιδεών. Το 1914 ο βασιλιάς Κωνσταντίνος απευθύνει διαταγή προς τα στρατεύματα, κατά το οποίο απαγορεύει τα χειροκροτήματα στους στρατιώτες επειδή αρμόζουν στους ηθοποιούς, όπως αναφέρει.

Στις 23 Ιουνίου του 1996 έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Παπανδρέου. Σφράγισε με την παρουσία του την πολιτική του δράση την περίοδο της μεταπολίτευσης και αναδείχθηκε ένας από τους πιο επιδραστικούς πολιτικούς στη νεότερη ιστορία της Ελλάδος. Οικονομολόγος διεθνούς φήμης, με θητεία σε αμερικάνικα και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, ασχολήθηκε με την πολιτική από τα μέσα της δεκαετίας του 60 μέσα από τις τάξεις της Ένωσης Κέντρου, το κόμμα που συνίδρυσε και ηγήθηκε ο πατέρας του Γεώργιος Παπανδρέου, και μετά την επάνωδο της Δημοκρατίας το 1974 ίδρυσε το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα του ΠΑΣΟΚ, που έμελε να παίξει καθοριστικό ρόλο στα πολιτικά πράγματα της χώρας, προτού αρχίσει η κατάρρευσή του εξαιτίας των μνημονίων και της οικονομικής κρίσης. Χαρισματική προσωπικότητα με φανατικούς οπαδούς και εξίσου ορκισμένους εχθρούς, διατέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδος από τις 21 Οκτωβρίου του 1981 έως τις 2 Ιουλίου του 1989 και από τις 13 Οκτωβρίου του 1993 έως τις 17 Ιανουαρίου του 1996, οπότε υπέβαλε την παρέτηση του για λόγους υγείας. Συνολικά παρέμεινε στο τιμόνι της χώρας 10 χρόνια παρά 15 μέρες, γεγονός που τον κατατάσσει στην τέταρτη θέση με τον πίνακα με τους μακροβιότερους Έλληνες πρωθυπουργούς, πίσω από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον Χαρίλαο Τρικούπη. Ο Ανδρέας Παπανδρέου γεννήθηκε στη Χίο στις 5 Φεβρουαρίου του 1919, όπου υπηρετούσε ο πατέρας του Γεώργιος Παπανδρέου ως Γενικός Διοικητής των Νήσων του Αιγαίου, διορισμένο από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Μητέρα του ήταν η Σοφία Μινέικο, κόρη του φιλέλληνα Πολωνού αξιωματικού Ζίγμουν Μινέικο, ο οποίος είχε ριζώσει στην Ελλάδα και είχε νυμφευθεί Ελληνίδα. Φύση ανήσυχο και ζωηρό πνεύμα, ο Ανδρέας Παπανδρέου συλλαμβάνεται για πρώτη φορά από τη δικτατορία. Μεταξά ως μαθητής του Κολεγίου Αθηνών για τις αριστερές του ιδέες και για δεύτερη φορά το Μάρτιο του 1939 ως φοιτητής της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αφού πέρασε αρκετές ημέρες στην απομόνωση, αποφυλακίζεται και τον Ιούλιο αναχωρεί για τις Ηνωμένες Πολιτείες με ελάχιστα χρήματα από τη τσέπη του. Λίγο καιρό μετά την άφηξή του στην Αμερική, αρχίζει σπουδές οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, από το οποίο έλαβε διδακτορικό δίπλωμα το 1943. Ειδικεύτηκε στην οικονομική θεωρία και μέθοδο, στη βιομηχανική οργάνωση, στα συγκριτικά οικονομικά συστήματα, στη θεωρία και μέθοδο οικονομικής πολιτικής, προγραμματισμού, καθώς και στην οικονομική ανάπτυξη. Μετά 4 χρόνια παραμονής στις Ηνωμένες Πολιτείες, έλαβε την Αμερικανική υπηκότητα και την ίδια χρονιά κατατάχθηκε ως εθελοντής στο Αμερικανικό Ναυτικό μεσούντος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μετά την αφιπηρέτησή του, ακολούθησε πανεπιστημιακή καριέρα ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, Μινεζότα, Northwestern και Μπέρκλεϊ, στο οποίο διατέλεσε κοσμήτορα στις οικονομικές σχολές. Το 1941, σε ηλικία 22 ετών, νυμφεύτηκε για πρώτη φορά τη μετέπειτα ψυχίατρο Χριστίνα Ρασιά, ένας γάμος που θα κρατήσει 10 χρόνια και θα καταλήξει σε διαζύγιο. Εν τω μεταξύ, είχε γνωρίσει την νεαρή Μαργαρίτα Τσάντ, την οποία θα νυμφευθεί τον ίδιο χρόνο και μαζί της θα αποκτήσει 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Ανδρέα.

Η επιστροφή του Ανδρέα στην Ελλάδα και η ανάμειξή του με την πολιτική. Την περίοδο 59-60 επισκέφθηκε την Ελλάδα με αποστολή των ιδρυμάτων Fulbright και Guggenheim για να μελετήσει την ελληνική οικονομία. Προσκλήθηκε τότε από τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμαλή και ανέλαβε τη διεύθυνση του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών, το οποίο με τη δική του εισήγηση μετεξελίχθηκε σε Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, το ΚΕΠΕ. Συγχρόνως διατέλεσε Οικονομικό Σύμβουλο στην Τράπεζα Ελλάδος έως το 1962. Τα χρόνια εκείνα έκανε τα πρώτα του βήματα στην πολιτική μέσα από τις τάξεις της Ένωσης Κέντρου. Στις εκλογές της 16ης Φεβρουαρίου του 1964, τις οποίες κέρδισε θριαμβευτικά η Ένωση Κέντρου με ποσοστό 52,72%, έθεσε για πρώτη φορά υποψηφιότητα για βουλευτής και εξελέγει πανηγυρικά στην περιφέρεια Αχαΐας. Στην κυβέρνηση που σχημάτισε ο πατέρας του, διατέλεσε Υπουργός Προεδρίας της Κυβερνήσεως και αναπληρωτής Υπουργός Συντονισμού, με υπουργό τον Στέφανο Στεφανόπουλο. Στο Υπουργείο αυτό θα περάσει την πρώτη του μεγάλη Προεδρίας της Κυβερνήσεως και αναπληρωτής Υπουργός Συντονισμού, με υπουργό τον Στέφανο Στεφανόπουλο. Στο Υπουργείο αυτό θα περάσει την

Ο Ανδρέας Παπανδρέου συνελήφθη με περιπετειώδη τρόπο στο σπίτι του στο ψυχικό και κρατήθηκε στις φυλακές Αβέροφ μέχρι το Δεκέμβριο, οπότε το στρατιωτικό καθεστώς χορήγησε αμνηστία και τον άφησε ελεύθερο. Τον Ιανουάριο του 1968 του δόθηκε άδεια να αναχωρήσει στο εξωτερικό. Στα 7 περίπου χρόνια της απουσίας του από την Ελλάδα, ο Ανδρέας Παπανδρέου ανάπτυξε εντονότατη και πολύπλευρη αντιστασιακή δράση κατά του δικτατορικού καθεστώτος των Αθηνών. Ένα μήνα αργότερα, στις 27 Φεβρουαρίου, ίδρυσε το Πανελλήνιο Απελευθερωτικό Κίνημα, το ΠΑΚ, με αρχική έδρα της Στοκχόλμη και με τη θερμή συμπαράσταση των κυβερνήσεων της Σουηδίας. Ο ίδιος πίστευε ότι η ανατροπή της Χούντας των συνταγματαρχών θα ήταν δυνατή μόνο έπειτα από συνεχή και συνεπή λαϊκό αγώνα. Οι ιδεολογικοί του στόχοι είχαν ως τελικό σκοπό τον ριζικό μετασχηματισμό της κοινωνικής και πολιτικής δομής της Ελλάδας. Στην Ελλάδα επέστρεψε ένα μήνα περίπου μετά την πτώση της Χούντας στις 16 Αυγούστου του 1974 και έγινε δεκτός με ενθουσιασμό από χιλιάδες ομοειδεάτες του που κατέκλυσαν το αεροδρόμιο του Ελληνικού. Έχοντας αποστασιοποιηθεί από την Ένωση Κέντρου, ίδρυσε στις 3 Σεπτεμβρίου το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, το ΠΑΣΟΚ, στο οποίο εντάχθηκαν πολιτικές δυνάμεις προερχόμενες από το ΠΑΚ, αντιστασιακές ομάδες καθώς και προσωπικότητες από το ευρύτερη δημοκρατική παράταξη. Η διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη αποτέλεσε την ιδεολογικο-πολιτική πηξίδα πλαίσιο του κινήματος που συνοψίζεται στο τετράπτυχο «Εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική απελευθέρωση, δημοκρατική διαδικασία». Όπως τόνισε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο βασικός κυριαρχικός στόχος του κινήματος ήταν η δημιουργία μιας πολιτείας απαλλαγμένης από ξένο έλεγχο, οι βάσεις απαλλαγμένες από τον έλεγχο ή επιρροή της οικονομικής ολιγαρχίας. Στις εκλογές της 17ης Νοεμβρίου του 1974 το ΠΑΣΟΚ συγκέντρωσε 13,58% των ψήφων πίσω από την θριαμβεύουσα Νέα Δημοκρατία και την Ένωση Κέντρου που κατέλαβε τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς μεγάλη απογοήτευση του ιδρυτή του που στόχευε σε μεγαλύτερα ποσοστά έχοντας κατέλθει με το μαξιμαλιστικό σύνθημα στις 18 σοσιαλισμός. Ο Ανδρέας Παπανδρέου εξελέγει βουλευτής Θεσσαλονίκης και μέχρι το θάνατό του επανεκλεγόταν στην Πρώτη Αθηνών και στη Β' Αθηνών. Στο διάστημα μέχρι τις επόμενες εκλογές ξεκαθάρισε απόλυτα το εσωκομματικό τοπίο και επέβαλε την κυριαρχία του διαγράφοντας πολλά επιφανή στελέχη που τον κατηγορούσαν για έλλειψη εσωκομματικής δημοκρατίας. Στις εκλογές της 20ης Νοεμβρίου του 1977 το ΠΑΣΟΚ διπλασίασε τα ποσοστά του και κατέστη αξιωματική αντιπολίτευση αρχίζοντας τη φρενήρη πορεία του προς την εξουσία. Οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ διατυπώθηκαν συνολικά στην προεκλογική διακήρυξη των εκλογών του 1981 με τη διακήρυξη κυβερνητικής πολιτικής γνωστότερης ως το περίφημο συμβόλαιο με τον λαό.

Το Πασόκ στην κυβέρνηση, ο λαός στην εξουσία. Στις εκλογές της 18ης Οκτωβρίου του 1981, το Πασόκ πέτυχε συντριπτική νίκη, συγκεντρώνοντας το 48,6% των ψήφων και 172 έδρες στη Βουλή. Έτσι, ο Ανδρέας Παπανδρέου έγινε πρωθυπουργός της χώρας και σχημάτισε την πρώτη αριστερή κυβέρνηση στην ιστορία του ελληνικού κράτους. Παράλληλα, ανέλαβε την διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, προκειμένου να καθησυχάσει το στράτευμα. Η πρώτη κυβερνητική τετραετία του Πασόκ χαρακτηρίστηκε από σημαντικές αλλαγές σε πολλούς τομείς της εσωτερικής πολιτικής, πολιτικός γάμος, μονοτονικό, αλλαγές στη τριτοβάθμια εκπαίδευση, το ΕΣΥ, αναγνώριση της εθνικής αντίστασης και άλλα. Η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική με τα χρήματα μπορεί να ανακούφισε τους μη προνομιούχους Έλληνες, αλλά καμιά φορά άρχισε να επιβαρύνει το δημόσιο χρέος. Η δεύτερη κυβερνητική θητεία του Ανδρέα Παπανδρέου, η πρώτη του Ανδρέα ολοκληρώθηκε με την πρότασή του για μια περιορισμένη συνταγματική αναθεώρηση που αποσκοπούσε πρωτίστως στην αποδυνάμωση των εξουσιών του Προέδρου της Δημοκρατίας και εκ των πραγμάτων στην αποδυνάμωση της πολιτικής θέσης του Πρωθυπουργού. Ακολούθησε η πρόταση αντικατάστασης του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Καραμαλή από τον αρεοπαγήτη Χρήστο Σαρτζετάκη. Οι κυβερνητικές επιδιώξεις για τις οποίες αντέδρασε με σφοδρότητα η Νέα Δημοκρατία επικυρώθηκαν πολιτικά από τις εκλογές της 2ης Ιουνίου του 1985, κατά τις οποίες το Πασόκ συγκέντρωσε 85,82% των ψήφων με 161 έδρες. Ο Ανδρέας Παπανδρέου σχημάτισε τη δεύτερη κυβέρνηση και άρχισε παράλληλα ένα διετές πρόγραμμα. Η ακροματική διαδικασία στις πρόωρες εκλογές της 10ης Οκτωβρίου του 1993, που προκηρύχθηκαν μετά από παρέτηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη λόγω εντόνων εσωκομματικών προβλημάτων, το Πασόκ επανήλθε θριαμβευτικά στην εξουσία με ποσοστό 46,82% και ο Ανδρέας Παπανδρέου σχημάτισε την τρίτη του κυβέρνηση. Μάλιστα, θα κυβερνήσει για δύο περίπου χρόνια, καθώς το Νοέμβριο του 1995 θα μεταφερθεί στο ΟΝΑ, καρδιοχειρουργικό κέντρο με σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία τον οδήγησαν να παραιτηθεί από την Πρωθυπουργία στις 17 Ιανουαρίου του 1996. Το διάστημα αυτό τον αναπλήρωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Άκης Τσοχαντζόπουλος. Μετά τη βελτίωση που παρουσίασε η κατάσταση της υγείας του, βγήκε από το νοσοκομείο το Μάρτιο του ιδίου έτους. Κατά τη διάρκεια της τρίτης κυβερνητικής του θητείας, ο Ανδρέας Παπανδρέου ακολούθησε μια συνετική οικονομική πολιτική εν ώψη της ΟΝΕ, ενώ τα θετικά της κυβέρνησής του καταγράφει η δημιουργία του ΑΣΕΠ για την αξιοκρατική πρόσληψη των δημοσίων υπαλλήλων, ο περίφημος ο νόμος Πεπονή, που ισχύει μέχρι σήμερα, ένας καθαρός και πάρα πολύ σημαντικός νόμος. Στην εξωτερική πολιτική ανακοινώνεται το ενιαίο αμυντικό δόγμα Ελλάδος-Κύπρου και επιβάλλεται εμπάργο στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ο Ανδρέας Παπανδρέου άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της 23ης Ιουνίου του 1996 από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 77 ετών.

Στις 23 Ιουνίου του 1868, ο Αμερικανός τυπογράφος και εκδότης Κρίστοφερ Λάθαμ Σόλς λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τη γραφομηχανή, όπως την γνωρίζουμε 5 χρόνια αργότερα, την οποία θα πουλήσει την εφεύρεσή του λόγω οικονομικών προβλημάτων στην εταιρεία Remington έναντι 12.000 δολαρίων. Να διανθίσουμε λιγάκι τα των ανακαλύψεων και βέβαια τι άλλο από τον δικό μας, τον Αρχιμίδη. Έβρικα. Ο πανεπιστήμων, όταν ανακάλυψε τον νόμο της άνωσης στο μπάνιο του. Ο Δεντόν Περνιόν, μια άλλη σημαντική ανακάλυψη. Ο Γάλλος μοναχός, ο οποίος έζησε από το 1638 έως το 1715. Αδερφή, ελάτε γρήγορα, πίνω αστέρια. Όταν ανακάλυψε τη σαμπάνια στο κελάρι ενός μοναστηριού. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ανακαλύψει νέους ωκεανούς αν δεν έχει το θάρρος να απομακρυνθεί από την ακτή. Φράση του André Gide, του Γάλλου συγγραφέα, νομπελίστας, πήρε Νόμπελ το 1947. Το ταξίδι της ανακάλυψης δεν σημαίνει να ψάχνεις καινούργια μέρη, αλλά να έχεις καινούργια μάτια. Μαρσέλ Προύστ, ο Γάλλος συγγραφέας. Μην ξεχάσεις όμως ότι όπου είναι η καρδιά σου, εκεί είναι ο θησαυρός σου και πρέπει οπωσδήποτε να βρεις το θησαυρό σου για να έχουν νόημα όσα έχεις ανακαλύψει στο δρόμο. Πάολο Κοέλο, ο Βραζιλιάνος συγγραφέας. Όταν αντιμετωπίζεις μία δυσκολία, είσαι στο σωστό δρόμο και μία ανακάλυψη. Είναι φράση του Λόρτ Κέβιν, Άγγλος επιστήμων, 1824-1907. Η αληθινή ικανοποίηση βρίσκεται στην ανακάλυψη και όχι στη γνώση. Ισάκ Ασίμοφ, ο Αμερικανός συγγραφέας έργων επιστημονικής φαντασίας. Το μαρτίνι είναι η μοναδική αμερικανική εφεύρεση που είναι τόσο τέλεια όσο ένα σονέτο. H.L. Mencken, ένας Αμερικανός αρθρογράφος. Τα λάθη είναι οι πύλες της ανακάλυψης. James Joyce, Ιρλανδός συγγραφέας, 1882-1941.

Αυτή τη φορά από την Έλλη Πασπαλά. Στην ημέρα που έφυγε στις 22 Ιουνίου του 1973 ανεβαίνει στο Θέατρο Αθήνεων το μεγάλο μας τσίρκο του Ιάκωβου Καμπανέλη. Στο έργο αυτό, μέσα από σατυρικά και δραματικά νούμερα της Ελλάδος, από την τουρκοκρατία του Όθωνα ως τη μικρασιατική καταστροφή, τον πόλεμο του 40 και η μουσική του μεγάλου τσίρκου ήταν του Σταύρου Ξαρχάκου, είναι τα σκηνικά της παράστασης του Ευγένιου Σπαθάρη, τα τραγούδια απέδιδε ο Νίκος Ξυλούρης και τα μέλη του Θειάσου, Τζένι Καρέζη, Κώστας Καζάκος, Διονύσης Παπαγιανόπουλος, ο Στέλιος ο Κωνσταντόπουλος, ο Νίκος ο Κούρος, ο Τίμος ο Περλέγκας και ο Χρήστος Καλαβρούζος. Το μεγάλο τσίρκο λοιπόν, θεατρικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, έγραψε ιστορία όταν ανέβηκε με σούσεις της δικτατορίας από το Θείασο Καρέζη Καζάκος. Τη μουσική, όπως είπαμε, και τα τραγούδια της παράστασης έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος. Στο έργο διατρέχει με σατυρικό αλλά και δραματικό τρόπο η νεότερη ελληνική ιστορία από την τουρκοκρατία και τα χρόνια του Όθωνα έως τη μικρασιατική καταστροφή και τη γερμανική κατοχή. Η ιδέα για το ανέβασμα του έργου ανήκε στο θειασαρχικό ζεύγος που για πρώτη φορά την άνοιξη του 1972 σκέφτηκαν να ανεβάσουν ένα έργο που, σύμφωνα με την Τζένι Καρέζη, έπρεπε να είναι κάτι σαν λαϊκό πανηγύρι, να κλείνει μέσα του πολύ ρομιοσύνη και μέσα από τη σάτυρα, τον αυτοσαρκασμό, το γέλιο και το δάκρυ, να μιλήσουμε για τους καημούς και τα όνειρα της φυλής μας, για προδομένους αγώνες, για προδομένες ελπίδες και πάνω απ' όλα για ομορφιά, για την ομορφιά αυτού του λαού, να πιστεύει και να συνεχίσει τον αγώνα του διατηρώντας τις ρίζες του αναλύωτες αιώνες τώρα. Όλα αυτά όμως θα έπρεπε να υποθούν ρωμαϊκά ζεστά, καθόλου φιλολογικά, καθόλου εγκεφαλικά. Θα έπρεπε δηλαδή να γραφτεί ένα έργο που να έχει μέσα τους σπόρους της λαϊκής τέχνης. Εγχείρημα δύσκολο, άπιαστο σχεδόν, συνεχίζει την αφήγησή της η Τζένι Καρέζη. Οι θειασάρχες απευθύνθηκαν στο σπουδαίο Ελλήνα θεατρικό συγγραφέα, τον Ιάκωβο Καμπανέλη, επειδή είχε ταλέντο, πείρα, γνώση. Και στο έργο του χτυπάει πάντα πυρετικά και σπαρακτικά και γνήσια ο σφιγμός της ράτσας. Ο Καμπανέλης δέχτηκε με ενθουσιασμό την παράστασή τους και την πρότασή τους και έτσι προέκυψε το θεατρικό «Το μεγάλο μας τσίρκο». Την παράσταση ανέλαβε να σκηνοθετήσει ο Κώστας Καζάκος με βοηθό τον Άρη Δαβαράκη. Τα σκηνικά και τα κουστούμια έφτιαξε ο Φέδων Πατρικαλάκης. Τα τραγούδια της παράστασης έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος και τα ερμήνευσε επί σκηνής ο Νίκος Ξυλούρης. Η κίνηση και η θεατρική απόδοση της σκηνής του Καραγκιόζη διδάχτηκε από τον Ευγένιο Σπαθάρη, ο οποίος διακόσμησε το χώρο της εισόδου. Τους βασικούς ρόλους ερμήνευσαν ο Κώστας Καζάκος, η Τζένι Καρέζη, ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος, ο Νίκος Κούρος, ο Τίμος Τερλέγκας και ο Χρήστος Καλαβρούζος. Η πρεμιέρα του έργου δόθηκε στις 22 Ιουνίου του 1973 στο Θέατρο Αθήνεων της Οδού Πατησίων. Αμέσως αγαπήθηκε από το κοινό, έγινε σύμβολο του αγώνα κατά της Χούντας. Αλληγορικά γραμμένο, κατάφερε να περάσει τις συμπληγάδες της λογοκρισίας, κρύβοντας δεκάδες μηνύματα κατά της δικτατορίας. Κάθε βράδυ γινόταν κοσμοσυρωή στο Αθήνων, που βρισκόταν σχεδόν απέναντι από το Πολυτεχνείο. Ανάμεσά τους και εκπρόσωποι του στρατιωτικού καθεστώτος, που σημείωναν και ενημέρωναν τους προϊσταμένους τους για τις αντιδράσεις των θεατών. Οι παραστάσεις του διεκόπησαν βία από τη Χούντα τον Οκτώβριο, λίγο πριν από το Πολυτεχνείο. Η Τζένι Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος συνελήφθησαν και κρατήθηκαν στο ΕΑΤ ΕΣΑ, ενώ συνελήφθησαν εκ νέου κατά την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Οι παραστάσεις του έργου συνεχίστηκαν μετά την αποφυλάκησή τους με μεγαλύτερη επιτυχία στις 22 Δεκεμβρίου του 1973. Αμέσως μετά την μεταπολίτευση στις 3 Αυγούστου του 1974 το έργο ξανανέβηκε με την προσθήκη των λογοκριμένων σκηνών και ενός τραγουδιού το προσκύνημα στο φινάλε της παράστασης για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου.

Ξυλούρη δεν καρέζει φυσκινή στο μεγάλο μας τσίρκο. Κάπως έτσι λοιπόν, για να γναντέψουμε, όπως λέμε, το ξημέρωμα της καινούργιας μέρας με καλύτερη διάθεση στα πράγματα και να ανανεώσουμε τη συνάντησή μας αύριο και πάλι 12 με 2. Θα σας παραδώσω αμέσως στο Μάκη τον Τζαρούχα για το δελτίο ειδήσεων. Και εμείς τα λέμε αύριο. Καλό ξημέρωμα καινούργιας μέρας.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με το Μάκη Τσαρούχα. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς και ο Αρχηγός του στρατού Αιάλ Ζαμίρ δήλωσαν ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν να επιχειρούν για την εξουδετερώση απειλών κατά Ισραηλινών στρατιωτικών και πολιτικών, την καταστροφή υποδομών ενόπλων οργανώσεων και τη διατήρηση της ζώνης ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε έπειτα από σύσκεψη για θέματα ασφάλειας. Το πλήρες άνοιγμα του στενού του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία, ο ίδιος θα κάνει αυτό που πρέπει. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ, έφτασε στο Ομάν, όπου θα έχει συνομιλίες σχετικά με τη μελλοντική κατάσταση στο στενό του Ορμούζ. Στο Πακιστάν μεταβαίνει σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Μπεζεξιάν. Περιοδία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, από σήμερα έως και την Πέμπτη σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κουβέιτ και Μπαχρέιν, κατά τη διάρκεια της οποίας θα παρουσιάσει την προκαταρκτική συμφωνία με το Ιράν. Στην εισαγγελία του Αριού Πάγου μεταβιβάζεται το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές εισαγγελικές αρχές σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου για το σκάνδαλο του Κατάρ Γκέιτ. Ακολούθως, μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης, θα διαβιβαστεί στη Βουλή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά στα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων και της παθητικής δωροδοκίας. Για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκή του ονόματός του, κάνει λόγο ο κ. Αβραμόπουλος σε δήλωσή του, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, ενώ προσθέτει ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση Δούκα και Ρίδη με αφορμή δημόσιες τοποθετήσεις του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, με τις οποίες χαρακτήρισε τον Δήμαρχο Αθηναίων αποτυχημένο και πολιτικό περιθώριο, κατηγορώντας τον ότι ασχολείται με την πολιτική αντιπαράθεση αντί με τα προβλήματα της πόλης. Για ακραίους χαρακτηρισμούς κατηγορεί τον κύριο Κερίδη ο κύριος Δούκας σε ανάρτησή του και κάνει λόγο για διατεταγμένη υπηρεσία και εκφασισμό της πολιτικής ζωής. Όσοι διαφωνούμε πολιτικά μαζί τους είμαστε αποτυχημένοι, περιθώριο και τίποτα, επισημαίνει ο κύριος Δούκας, ο οποίος υπερασπιζόμενος το έργο της Δημοτικής Αρχής αναφέρει ότι η Αθήνα αλλάζει σελίδα. Τουλάχιστον 8 νεκροί από το πρωτοφανές κύμα καύσωνα αποπλήττει τη Γαλλία, ενώ η πολιτική προστασία κατέγραψε 13 θανάτους από πνιγμό κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα 54 περιφέρειες. Η μετεωρολογική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι το κύμα καύσωνα θα διαρκέσει τουλάχιστον έως την Πέμπτη. Στα αθλητικής ενημέρωση, η έντονη βροχή και τα ακραία καιρικά φαινόμενα που ξέσπασαν κατά τη διάρκεια του αγώνα Γαλλία-Ιράκ για τον ένατο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου οδήγησε τους διαιτητές να διακόψουν προσωρινά την αναμέτρηση. Νωρίτερα ο Κιλιάν Εμπαπέ είχε ανοίξει το σκορ. Η Αργεντινή προκρίθηκε στους 32 του Μουντιάλ έχοντας κερδίσει με 2-0 την Αυστρία. Στις 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη και στις 6 το πρωί Ιορδανία-Αλγερία. Και ο καιρός έθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική, άνεμοι βόρειοι 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 10 στον Αθήνα 984.

μπορούσαμε να ξεκινήσουμε απόψε με νέα έτσι από θάλασσες, από αμμουδιές, από παραλίες, αυτές τις παραλίες που είναι κάτι πανέμορφες γωνιές, που έχουν γίνει μαγαζιά, και εγώ προσωπικά τις λέω μαγαζιά παραλίες, αλλά είπα να ξεκινήσουμε αλλιώτικα. Είπα να ξεκινήσουμε με κάτι που είδα χθες στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και μεταξίδεψε μέχρι την Παλαιστίνη. Τον Σεν Λεβάν, με τον οποίο ξεκινήσαμε απόψε, τον έχουμε ακούσει σε αρκετά, και κυρίως τον, τουλάχιστον από αυτήν εδώ τη ραδιοφωνική γωνιά, και κυρίως εκείνο το τραγούδι που λέγεται «Από τη Γάζα με αγάπη». Αυτό ήταν το Ντέιρα, που σημαίνει παλιά πόλη. Είναι παλιά πόλη, είναι η πόλη που έχει κάθε άνθρωπος εκείνης της γωνιάς χτίσει τη ζωή του, έχει ρίζα εκεί, αλλά αναγκάζεται να την αφήσει. Έτσι έκανε και ο Σεν Λεβάν. Και έτσι έκαναν πάρα πολύ. Και προφανώς έκαναν αυτοί οι χορογράφοι Αμίρ Σάμπρα και Άτα Χάτατ, οι οποίοι παρουσίασαν εχθές και προχθές στο κτίριο της Πειραιός 260 ένα αριστούργημα. Είχε ξαναέρθει αυτή η παράσταση το 2016, διάβασα, στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Εχθές όμως εγώ πήγα και είχα τη χαρά και την τιμή να δω αυτό το που εμπνεύστηκαν, αυτό το πολυθεματικό στο σύνολο της παράστασής τους αυτοί οι άνθρωποι, και διάβασα μετά διάφορα στο κείμενο της παρουσίασης, το οποίο θυμάμαι ότι καταλήγει «θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως», και βγαίνει αυτή η ομάδα, πέντε άντρες, όχι ανάποδα, πέντε γυναίκες, τέσσερις άντρες, με μία ορμή, χόρευαν μία ώρα και μία μισή, ασταμάτητα. Ακόμα και οι παύσεις εκείνης της παράστασης είχαν μία κίνηση. Δηλαδή είναι σαν να βλέπεις μία συμφωνία η οποία αποτελείται κυρίως από κάποια μέρη τα οποία έχουν ένα γρήγορο μέρος, ένα αργό, ένα ίσως πιο αργό και ένα πολύ πιο γρήγορο. Κάπως έτσι, σαν μία συμφωνία ήταν αυτό που είδα χθες, το οποίο ονομάζεται «Μπάτκε». Είναι μία παράφραση του ντάπκε, το οποίο ντάπκε είναι ένας ομαδικός χορός, παραδοσιακός, παλιός. Ήταν ένα αριστούργημα αυτό, γιατί κάθομαι και συνομιλώ με ανθρώπους που ασχολούνται με το χορό και τους βλέπω εκεί πέρα να στοχάζονται και να παιδεύονται οι άνθρωποι πάνω στο τι καλλιτεχνικό ρεύμα να μπορέσει να δημιουργηθεί και πόσο τα τεχνικά μέσα έρχονται να συμπληρώσουν αυτή την ιδέα. Λογικό είναι, έτσι γίνονται στις τέχνες τα πράγματα, θέλουν ζυμώσεις, αλλά βλέπεις ότι μόνο με το σώμα, χωρίς τίποτα, τίποτα άλλο, μόνο με το σώμα τους αυτοί οι άνθρωποι και τη φωνή τους έφτιαξαν μια παράσταση που μίλαγε για τα πάντα, και που αφορούν εμάς αλλά και που αφορούν αυτούς. Έτσι λοιπόν ήρθαμε αυτή τη συγκίνηση. Εννοείται ότι όλο το θέατρο στο τέλος ήταν όρθιο και τους χειροκροτούσε για πολλούς λόγους, και γι' αυτό όμως που παρουσίασαν, σημαντικό πράγμα ο χορός. Τι μηνύματα μπορεί να μεταφέρει το σώμα. Λοιπόν, καλώς τους εδώ αυτή την εβδομάδα που πια φεύγει και ο Ιούνιος. Πότε ήρθε και φεύγει και πώς περνάει έτσι το καλοκαιράκι και πώς περνάνε και τα Σαββατοκύριακα. Και περνάνε όπως θα θέλαμε τώρα όλο το καλοκαίρι να είναι ένα Σαββατοκύριακο, αλλά δεν γίνεται. Υπάρχουν όμως τόσα φεστιβάλ για τώρα για μας εδώ, λέω, στην πόλη που είμαστε, και ούτε καν στις θάλασσες μαγαζιά πάμε, ούτε στις θάλασσες γενικώς. Υπάρχουν πάρα πολλά φεστιβάλ και θέλω να σας πω ότι καταλαβαίνω πια ότι τα φεστιβάλ τα πολλά, κυρίως του καλοκαιριού, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι υπάρχουν, διότι το καλοκαίρι καταλαβαίνουμε ότι όχι μόνο η Αθήνα δεν είναι μια τέλειωτη πίστα. Πίστα μπουζουκιώνει, δεν ξέρω πώς θέλετε πείτε το. Πίστα είναι, ούτε όλη η χώρα είναι μια τέλειωτη πίστα, γιατί όλο το χειμώνα έχουμε αυτή την αίσθηση ότι είμαστε μόνο αυτό, κυρίως αυτό τέλος πάντων, και κάτι πολυθεάματα στους μεγάλους χώρους που έχουμε. Έχουμε υπέροχα φεστιβάλ και παρουσιάζονται υπέροχες παραστάσεις
Και εκεί καταλαβαίνουμε, όχι μόνο από τους δικούς μας και άλλα από ξένους, αλλά και από τους δικούς μας, καταλαβαίνουμε από τη συμμετοχή όμως, που όλες οι παραστάσεις πάνε, δεν βρίσκεις εισιτήριο, το ότι έχουμε πραγματικά σαν κοινό πολλά και διαφορετικά ενδιαφέροντα και πλούσια κιόλας, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εμάς που ασχολούμαστε με το τραγούδι μας ενδιαφέρει και τη μουσική, γιατί η ιστορία μας και οτιδήποτε μας συμβαίνει καταγράφονται εκεί. Επομένως, ζούμε πολύ όμορφες στιγμές το καλοκαίρι κατά τα άλλα, γιατί μπορούμε να επικοινωνήσουμε αλλιώς. Λοιπόν, πάμε σε μια άλλη παράσταση που είδα στο πάλι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, την Παρασκευή στο Ηρώδιο, Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Να τις ακούσουμε σε μια παλιότερη στιγμή τους. Και θα σας πω μετά.

Αρκετά χρόνια πίσω, από τις αρχές του 2000, από τη συνεργασία της Λένας Πλάτωνος με τη Μαρία, με τη Μαρία Φαραντούρη ή της Μαρίας Φαραντούρη με τη Λένα Πλάτωνος, από το άλμπουμ Τρίτη Πόρτα με τα λόγια του Θόδωρου Πουάλα, Γαλαξίες. Η Μαρία Φαραντούρη λοιπόν και η Λένα Πλάτωνος συναντήθηκαν ξανά μετά από τόσα χρόνια την Παρασκευή στο Ηρώδιο και παρουσίασαν ένα νέο έργο. Λέμε τις τελευταίες μέρες έτσι με αφορμή τις καλοκαιρινές συναυλίες ότι δεν έχουμε πια δημιουργία μεγάλων έργων που να έχουν βέβαια μια γενικότερη απήχηση και να είναι τα σήματά μας αυτά. Να πούμε ότι αυτά αύριο μεθαύριο θα συμπληρώνουν μια μεγάλη εικόνα, ένα μεγάλο αρχείο του άειλου έτσι πολιτισμού μας που είναι το τραγούδι. Έρχονται όμως κάποιες στιγμές που κάποιοι καλλιτέχνες, κάποιοι δημιουργοί από το δικό τους, από τη δική τους τη γωνία, έρχονται και προσθέτουν κάτι εκεί, αλλά χρειάζεται και μια αφορμή, χρειάζεται ας πούμε ένα μεγάλο φεστιβάλ για να μπορέσει να αγκαλιάσει κάτι τέτοιο, να το υποστηρίξει κάτι τέτοιο. Έτσι την Παρασκευή Λένα Πλάτωνος παρουσίασε ένα έργο μεγάλης διάρκειας, θέλω να πω δεν είναι 5 τραγούδια, γιατί τώρα πια στις μέρες μας μιλάμε για ένα έργο και νομίζουμε ότι ένα τραγούδι είναι ένα έργο. Ένα έργο λοιπόν βασισμένο πάνω στην ποίηση, στην ποίηση γυναικών της αρχαιότητας, και έδωσε για ακόμη μια φορά αυτή τη διάσταση της μουσικής που μόνο αυτή έχει και είναι το δικό της το ταυτοτικό στοιχείο που σμίγει την ηλεκτρονική μουσική με φυσικά όργανα και μάλιστα εδώ έφερε κάποια παραδοσιακά και έκανε ένα διαμάντι αριστούργημα συνομιλίας του τώρα με τα αρχαία τα χρόνια και τον κόσμο των γυναικών. Και ποια άλλη θα μπορούσε να τα ερμηνεύσει αυτά τα τραγούδια που έχουν αρκετή τεχνική δυσκολία και όχι μόνο τεχνική, από τη Μαρία Φαραντούρη, η οποία έχει τραγουδήσει πάρα πολλές φορές μέσα στα χρόνια τον ποιητικό λόγο. Ήταν μια υπέροχη εμπειρία, μακάρι αυτό το έργο να παρουσιαστεί ξανά και να δισκογραφηθεί, και για ακόμη μια φορά χαιρόμαστε που έχουμε τέτοιους καλλιτέχνες που μπαίνουν παρότι έχουν χρόνια πίσω στην πλάτη τους και τόσα έργα και δεν βαριούνται, κάθονται, δουλεύουν, ψάχνουν τον εαυτό τους και ψάχνουν τα έργα και ψάχνουν νέους τρόπους επικοινωνίας με το κοινό τους. Λοιπόν, να πάμε λίγο τώρα. Αυτά ήταν τα νέα μου από τις παραστάσεις και ήθελα πολύ να σας τα πω, γιατί είναι κάτι τέλος πάντων για το δικό μας το χώρο. Είναι κάτι αυτό σημαντικό, να έρχονται φρέσκα καινούργια πράγματα που να έχουν ουσία και επίσης να υπάρχει κοινό να τα υποστηρίζει, και υπάρχουν και τα δύο και είναι παρήγορο πολύ. Γιατί ανοίγεις τηλεόραση και καταλαβαίνεις ότι βρίσκεσαι σε άλλη χώρα. Αυτό εννοώ. Λοιπόν, πάμε στον αρχαίο τον κόσμο πίσω. Πάμε στη Μύδια.

Λέμε για τη μουσική, αλλά οι παραστάσεις το καλοκαίρι έχουν και πολύ πολύ πολύ θέατρο και φυσικά αρχαία τραγωδία. Και γίνεται πολύς λόγος ήδη, γιατί δεν υπάρχει ούτε εισιτήριο ούτε για δείγμα. Ήδη για τις πρώτες, αρκετές κιόλας, παραστάσεις που έχουν ανακοινωθεί για το ανέβασμα, το νέο ανέβασμα και τη νέα μετά από χρόνια ερμηνεία που θα δώσει η Καριοφιλιά Καραμπέτη στη Μύδια, το Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία του Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Πόσο σημαντικές είναι αυτές οι σκέψεις και οι προβληματισμοί που φέρνουν οι μύθοι οι αρχαίοι, έτσι όπως τις έπιασαν άνθρωποι οι αρχαίοι. Για σκεφτείτε ότι η Μύδια, ας πούμε, για παράδειγμα, που ακούσαμε ένα τραγούδι που γράφτηκε για ένα αλλιώτικο ανέβασμα παλιότερο, θα τα πούμε μετά, γράφτηκε τον 5ο αιώνα π.Χ. Και εμείς κάθε καλοκαίρι ξανααναμετριόμαστε, θέλω να πιστεύω, με αυτές τις σκέψεις και όχι με τη σκηνοθετική έτσι καινούρια προσέγγιση μόνο και την εκδρομή που θα κάνουμε ίσως στην Επίδαυρο, λέμε τώρα, όποιοι μπορούμε και μπορούν, και απλώς την εμπειρία του να ξαναζήσουμε κάτι, ένα ανέβασμα αρχαίας τραγωδίας και κωμωδίας το καλοκαίρι, που εμείς το έχουμε πολύ πολύ πολύ στην καρδιά μας αυτό, το θέλουμε και το αγαπάμε. Λοιπόν, αυτό που ακούσαμε είναι τραγούδι που έγραψε ο Σταμάτης Κραουνάκης πάνω στα λόγια του Γιώργου Χειμωνά, τη μετάφραση δηλαδή, την απόδοση που έκανε ο Γιώργος Χειμωνάς στα νέα ελληνικά για το ανέβασμα, το θρυλικό μάλλον ανέβασμα του 1990 από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, με τη σκηνοθεσία του Ανδρέα Βουτσινά και την ερμηνεία τότε της Λιδίας Φωτοπούλου. Η Ελένη Βιτάλη ήταν στο «Του έρωτα μέγα κακό». Έχετε διαβάσει έτσι με την ευκαιρία τη μετάφραση αυτή του Γιώργου Χειμωνά, που πιστεύω κυκλοφορεί ακόμη σε βιβλίο, δεν θυμάμαι εκδόσεις καθόλου αυτή τη στιγμή. Αυτό πρέπει να το διαβάσετε, γιατί αυτό από μόνο του, αν μου επιτρέπετε έτσι αυτό, το επιμένω, γιατί είναι από μόνο του εμπειρία, και να το διαβάσετε και δυνατά. Να ευχαριστιέστε τη μουσική του λόγου, γιατί ο Γιώργος Χειμωνάς ήταν τεράστια περίπτωση. Είχε, πέρα από τον πώς το προσέγγιζε όλα αυτά, με τη γλώσσα, με την ψυχολογία και όλα αυτά, έχει μουσική αίσθηση. Έτσι κι αλλιώς και οι αρχαίοι όταν γράφανε, καμία σχέση δεν έχει ακόμα και το κείμενο να το διαβάσουμε τώρα, με το πώς τα γράφανε, γιατί τα γράφανε πάνω σε μουσικούς τρόπους, τους αρχαίους, τους ελληνικούς τρόπους. Υπήρχε μουσική μέσα εκεί, αλλά δεν την ξέρουμε. Λοιπόν, γι' αυτό και λέμε κάθε παράσταση τέτοια είναι μια καινούρια προσέγγιση, ένας νέος πειραματισμός. Αιώνες τώρα με αυτό ασχολούμαστε, χρόνια τουλάχιστον πολλά. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τη Λιδία. Τη Λιδία Φωτοπούλου, αλλά όχι στα αρχαία χρόνια, απλώς στα περασμένα του 19ου. Γκόλφ. Έρωτες και αγάπες. Στα τέλη του Ιουνίου. Το ανέβασμα του Εθνικού Θεάτρου από τον Νίκο Καραθάνο, που έγραψε ιστορία το 2013 και κατ' εξαίρεση ένα 15 Αύγουστο τότε παίχτηκε η παράσταση αυτή στην Επίδαυρο.

δώστε μου το κελάιδι σας, τη μοίρα μου να κλαίω, να τραγουδώ τον πόνο μου.

εσείς βουνά και εσείς κλαριά, όντας με τους ανέμους, με τους καιρούς μαλώνετε.

Αυτή σου η μακροθυμιά. Τι θα να πει, Θεέ μου? Μην είσαι του παλιού καιρού κανένα παραμύθι.

μελετάς. Ο νους σου μη τον βάνει. Απ' την καρδιά σου βγάλε τον, σαν σε έβγαλε κι εκείνος. Άκου εμέ μας πρίσανε, παιδί μου, τα μαλλιά μου, κι όσο μηνέψω σε κακό, ας έχω εγώ το κρίμα. Πάρε τον Γκίτσο, άντρα σου, κι αν δεν έρθει η μέρα, για να τον έχεις μάτια σου, κρυφό καμάρι, φως σου, τότε εγώ ασόψομαι, εγώ να δώσω.

δεν είναι για να βγει με τόση ευκολία. Είναι δέντροι βαθίζω. Αν θες για να το βγάλεις πριχού μονάχο μαραθεί, σοργώνει την καρδιά σου. Βγαίνει μαζί με την καρδιά. Είναι η αγάπη βάτη.

Ένα απόσπασμα, το πιο χαρακτηριστικό που μπορείτε να το βρείτε και στο διαδίκτυο. Ωστόσο, ευτυχώς εμείς ακούμε μια ηχογράφηση που είχε την καλοσύνη να μου παραχωρήσει ο Άγγελος Τριανταφύλου, που έγραψε τη μουσική στην Γόλφο, στο ανέβασμα του Νίκου Καραθάνου το 2013, όπως είπαμε, για το Εθνικό Θέατρο. Εδώ λοιπόν ακούσαμε το κείμενο του Σπυρίδωνος Περισσιάδη, αλλά και την προσθήκη στο τέλος ενός κειμένου για την αγάπη της Λένας Κιτσοπούλου, και ίσως είναι αυτό που οι περισσότεροι και οι περισσότερες έτσι κρατάμε και φέρνουμε στη μνήμη μας. Υπάρχουν μάλιστα δύο εκδοχές αυτού του αποσπάσματος, το μεγάλο που ακούσαμε εμείς και μόνο το μικρό της Λένας Κιτσοπούλου στο διαδίκτυο, και τα δύο όμως έχουν την ίδια απήχηση. Λοιπόν, η Γόλφο με την αγάπη και με τον έρωτα και με το μαράζι και τον καημό, που και αυτά μέσα στα καλοκαίρια μας τα θέματα χωράνε και μέσα από τη μουσική και μέσα από το θέατρο και τις παραστάσεις που επιλέγουμε. Παραμένουμε στην Γόλφο γιατί το έχουμε ξανακούσει αυτό άλλη μία φορά, όταν πρώτο κυκλοφόρησε πριν περίπου δύο εβδομάδες το πολύ. Κυκλοφόρησε λοιπόν μια δισκογραφική δουλειά από τον Μιχάλη και τον Παντελή Καλογεράκη, αυτά τα δίδυμα αδέλφια που έχουν βαλθεί να φέρουν την ποίηση στη δική τους γενιά και καταπιάνονται μόνο με την ποίηση και μελοποιούν ποίηση και την παρουσιάζουν με ένα πολύ σύγχρονο δικό τους τρόπο, και έχουν αναπτύξει ένα πολύ δικό τους τρόπο με το κοινό τους, ανεξαρτήτως πια ηλικίας, γιατί πάνε όλες οι ηλικίες και τους παρακολουθούν πια, ενώ έχουν ξεκινήσει τουλάχιστον 10 χρόνια πριν. Αλλά νομίζει κανείς αυτή τη χώρα, όταν πρέπει να παλέψει κανείς 10 τουλάχιστον χρόνια στην τέχνη για να μπορέσει να πει ότι και πάλι νέος τους λένε, ότι κάτι κάνει τέλος πάντων. Λοιπόν, το γράψανε αυτό τα τραγούδια, την καινούργια τους δουλειά για ένα ανέβασμα της Γόλφος από τον Σύλλογο τον Πολιτιστικό της Ακράτας, και έχουν χρησιμοποιήσει μια ηχογράφηση που είχε στα χέρια του ο πατέρας τους και τους την παραχώρησε, τη Στεφανίας Καλογεράκη, όπου δεν μας διευκρινίζουν αν είναι, μάλλον είναι γιαγιά. Και λοιπόν παρέα τους έρχεται και η Νεφέλη Φασούλη και η Άλκης της Ζηρό.

Από τον αναστεναγμό για την αγάπη μέχρι τον αναστεναγμό για όποιο άλλο θέμα, τι συμπληρώνουμε δίπλα σαν λέξη? Δύο συλλαβούλες έχει. Αχ μάνα λέμε, αχ μάνα μου, αχ μάνα μου. Ειδικά τώρα τις ζέστες που μας πιάνει, ακόμα και γι' αυτό φταίει η μάνα. Ή τα λέμε στη μάνα, αχ μάνα. Και έτσι έχει περάσει μέσα στο τραγούδι αιώνες τώρα. Και κυρίως η συνομιλία κόρης μάνα και γιου μάνα. Λοιπόν, εχθές η Θήβα τίμησε τη Χαρούλα Αλεξίου δίνοντας το όνομά της στο Δημοτικό Οδείο. Και εκεί στη γιορτή αυτή που φυσικά παρευρέθη η Χαρούλα Αλεξίου, μετά από πόσα χρόνια ούτε και θυμάμαι πια, τραγούδησε. Και μάλιστα ξέρετε τώρα πως γίνεται με τα τηλέφωνα, υπάρχουν πάρα πολλές καταγεγραμμένες εκδοχές αυτής της ερμηνείας που έκανε η Χαρούλα Αλεξίου τραγουδώντας τη γενέτειρά της για τη μάνα της, με ένα τραγούδι που έγραψε, παρουσίασε το 1983 σε ένα άλμπουμ της που πολυσυλλεκτικό όσον αφορά τους δημιουργούς. Απλά εκεί πρώτη φορά έδωσε τραγούδι η Χαρούλα Αλεξίου και ήταν αυτό. Ήταν ένα τραγούδι που είχε γράψει για τη μητέρα της, η μπαλάντα της Ιφηγένειας. Αναζητήστε αυτό το βίντεο στο διαδίκτυο γιατί η Χαρούλα μας, η οποία δεν θέλει να τραγουδάει πια, κάνει μόνο αυτά που κάνει στον κινηματογράφο ή στην τηλεόραση ή στο θέατρο και κάποιες συμμετοχές σε νεότερους συναδέλφους της, έκανε αυτή την ερμηνεία η οποία είναι η Χαρούλα που αγαπάμε. Είναι η Χαρούλα που με ένα αχ της, όπως και να το λέει, εμάς μας αρέσει, την αγαπάμε και μας κάνει και κλαίμε. Απλά πράγματα. Πάμε να ακούσουμε την μπαλάντα της. 83.

Τη Χαρούλα λοιπόν, τη Χαρούλα Αλεξίου, την έχουμε αγαπήσει και για τις ερμηνείες της, αλλά και για τα τραγούδια που έχει γράψει και μας έχει δώσει μέσα στα χρόνια. Και έχει αυτό τον απλό τρόπο που είναι σαν, επειδή δεν παρουσιάζεται ως συνθέτης ή ως στιχουργός, έχει αυτό τον τρόπο να φέρνει στα τραγούδια της αυτά που εμείς νιώθουμε, και γι' αυτό το έχουμε αγαπήσει ακόμη και τα τραγούδια της, που είναι σαν αυτά που μοιραζόμαστε μεταξύ μας, απλά με το ταλέντο και με τη φροντίδα γίνονται τραγούδια, γίνονται έργα τέχνης, μικρά, μινιατούρες τέχνης αυτά, αυτά που εμείς νιώθουμε όταν βρίσκονται στα κατάλληλα χέρια. Έτσι λοιπόν κάποια στιγμή μετά το 83, και αφού έγραψε κι άλλα, παρουσιάζει το 1995 το άλμπουμ της, όλα τα τραγούδια δικά της, πέρα από ένα του Τσιτσάνη, το άλμπουμ με τον τίτλο «Οδός Νεφέλης», τι λέω, «Οδός Νεφέλης 88», συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Λοιπόν, αυτό το άλμπουμ αγαπήθηκε τόσο πολύ και για την Πανσέλινο, όλα τα τραγούδια, μα όλα, η προσευχή, αυτό το τραγούδι που έφερε στη σειρά του μαέστρο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, από τότε έρχεται. Δηλαδή ακόμη αυτά τα τραγούδια γνωρίζουν νέες αναγνώσεις, νέους ακροατές και νέες ακροάτριες, και αγαπιούνται ακόμη. Πανσέλινος δεν υπάρχει που να μην ακουστεί Πανσέλινος της Χαρούλας Αλεξίου, αλλά και εκείνο το άλλο, το Μινωράκι, που είναι σαν να μιλάει και η ίδια για το πώς γράφονται αυτά τα τραγούδια, πώς γράφονται και πώς μοιράζονται από εμάς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία, θυμάμαι τότε, εκεί ήμασταν στη δισκοθήκη ενός άλλου ραδιοφωνικού σταθμού, τον Boston Era, δεν πειράζει, του Sky, και έχει έρθει η Χαρούλα Αλεξίου για μια συνέντευξη, νομίζω, και δείξαμε. Έτυχε, γιατί παίρναμε τα CD για τη συνέντευξη. Άρα συνέντευξη είχε, ναι. Λοιπόν, και ήταν πάνω το πρώτο το άλμπουμ αυτό, το οποίο ήταν χάρτινο. Τώρα τι λέω, σε αυτή την εποχή που δεν ξέρω αν κανείς έχει αυτό το δίσκο, ή αν τον έχει, μπορεί να τον έχει βάλει σε κούτα, γιατί όλοι ακούμε πια, ακούτε ίσως από τα ψηφιακά μέσα. Μην το κάνετε όμως αυτό, έτσι απροπώ με την ευκαιρία. Σήμερα πάρα πολλά λέω, νομίζω, αλλά δεν πειράζει, το πω και αυτό, αφού λέω πάρα πολλά σήμερα. Γιατί οι άνθρωποι μπαίνουν στο στούντιο για να ακούμε καλά, όχι για να ακούμε από τα κινητά. Όσο καλά και να είναι τα κινητά, να ακούμε από ηχεία, να τα ακούμε πιο, να τα ακούμε όχι μόνο σε ιδιωτική και προσωπική ακρόαση. Λέμε μια ιδέα τώρα για το πώς σκέφτονται οι καλλιτέχνες, αλλά πια, επειδή ακούμε έτσι, κάθονται και φτιάχνουν όχι μόνο τραγούδια, μέχρι και ταινίες που να γίνονται πιο εύκολα, πώς το λένε, να τις βλέπουμε και να ακούμε τα τραγούδια τους από το κινητό. Φανταστείτε, αντί να μεγαλώνει η τέχνη, συρρυκνώνεται με έναν τρόπο. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλη κουβέντα. Λοιπόν, και ήταν το χάρτινο εκείνο το άλμπουμ, τόσο πολύ είχε χρησιμοποιηθεί που είχε γίνει φίλο και φτερό. Και συγκινήθηκε η Χαρούλα Αλεξίου και λέει: «Μπορώ να το πάρω μαζί μου?» Και το πήρε μαζί της. Τι να έχει απογίνει, δεν ξέρω. Το κρατάει και η ίδια ή όχι. Πάμε να ακούσουμε το Μινωράκι της.

Τους καλλιτέχνες τους αγαπάμε για πάρα πολλούς λόγους, αλλά ίσως όταν είμαστε μόνοι μας και αναρωτιόμαστε καμιά φορά που ακούμε ένα τραγούδι, μια και μιλάμε για το τραγούδι εδώ εμείς, γιατί αγαπάμε ένα καλλιτέχνη, τι είναι αυτό που μας συνδέει μαζί τους? Μήπως είναι τελικά το ότι ακουμπάει, όπως έλεγε το τραγούδι, πολύ, πολύ με τον πιο τρυφερό τρόπο που μπορεί κανείς να κάνει εκείνη τη στιγμή που το έχουμε ανάγκη στη μοναξιά μας? Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι το οποίο κάπως έτσι έρχεται, πέρα από αυτό που μας έδωσε, που ακούσαμε με τη Χαρούλα Αλεξίου. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για τη μοναξιά εκείνης της στιγμής που λες, μωρέ, παλεύω κάθε μέρα για κάτι. Τι μένει τελικά, φιναλμό? Έτσι λέγεται το τραγούδι, αλλά και η ταινία από όπου προέρχεται, μια ταινία του 2024 του Κλοντ Λελούς. Μεγάλη ιστορία στον κινηματογράφο, όχι μόνο το γαλλικό, και έγραψε για εκεί. Μουσική Ιμπραχήμ Μααλούφ, ο Γαλλολιβανέζος που πολύ αγαπάμε εμείς εδώ πέρα, με τα λόγια ενός διανοούμενου στιχουργού και συγγραφέα του Didier Berdelivien, και είναι ο πρωταγωνιστής της ταινίας ο Κάντ Μέρντα και η Μπάρμπαρα Πραβή μαζί, και αυτός τώρα εδώ πέρα σε σύνοψη είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι δικηγόρος και έχει βαρεθεί στη ζωή του να λέει ψέματα και λέει τι κέρδισα τώρα εγώ από όλα αυτά που έκανα. Αυτά για απόψε. Ο Νίκος Κουτιούγερας ρύθμισε τον ήχο μας από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Αύριο εδώ στις 9. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση.

0: La vérité.
1: La vérité.
2: Ακούτε Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε και σε κύριε Δελτίο Δίσον στις 3 με τον Μάκη Τσαρούχα. Το πλήρες άνοιγμα του στενού του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ωστόσο προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία, ο ίδιος θα κάνει αυτό που πρέπει. Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, εξαπέλυσε νέα επίθεση προς τα κάτι μέλη του ΝΑΤΟ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να μην ανταποκριθεί σε μελλοντικά αιτήματα βοήθειας από συμμάχους που, όπως υποστήριξε, δεν στήριξαν τις αμερικανικές ενέργειες κατά του Ιράν. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμαντ Μπακέρ Καλιμπάφ, έφτασε στο Μαν, όπου θα έχει συνομιλία σχετικά με τη μελλοντική κατάσταση στο στενό του Ορμούζ. Στο Πακιστάν μεταβαίνει σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Μπεζεξιάν. Περιοδεία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, από σήμερα έως και την Πέμπτη, σε Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κουβέιτ και Μπαχρέιν, κατά τη διάρκεια της οποίας θα παρουσιάσει την προκαταρκτική συμφωνία με το Ιράν. Στην εισαγγελία του Άριου Πάγου διαβιβάζεται το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές εισαγγελικές αρχές σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Αντιπιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου για το σκάνδαλο του Qatar Gate. Ακολούθως, μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης θα διαβιβαστεί στη Βουλή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά στα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων και της παθητικής δωροδοκίας. Για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βρυκές αρχές και εμπλοκής του ονόματός του, κάνει λόγο ο κ.